Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

κοιτάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

Τα έχεις όλα στη ζωή, όλα τα έχεις. Και λοιπόν χίλιες ανέσεις σου χαρίσαν οι θεοί. Παραμυθένια μοιάζει γύρω σου η ζωή. Και λοιπόν

πλούτη, λεφτά δόξα μπορεί να έχεις γεμίσει. Και λοιπόν, και τυχερό ο κόσμος να σε θεωρεί, που σε καλούν κοντά τους νιάρχη και ντυπών. Και λοιπόν,

και ξενύχτα πέρνα κι άλλη μια νύχτα κι άλλη μια συντροφιά. Συντροφιά με την πλήξη, Γλέντα πριν σε τη ρήξη, σαν πικρή πικρή βροχή μοναξιά. Γλέντα πιες και ξενύχτα, πέρνα κι άλλη μια νύχτα κι άλλη μια συντροφιά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Κάποτε ήσουν το χαμόγελο του κόσμου. Στα κουρασμένα μου τα μάτια ήσουν το φως μου. Στις κρύες νύχτες μου χαρούμενη καμπάνα. Κάποτε ήμουνα παιδί κι ήσουνα μάνα. Τώρα σιωπή. Κάποτε μου λέγες η νύχτα με τρομάζει κι εγώ σου έδειχνα τον ήλιο να χαράζει. Κι όλες οι λύπες και οι χαρές ήταν δικές μας. Δεν θα χωρίσουμε, φωνάζαμε ποτέ μας.

Κάποτε ήσουν το χαμόγελο του κόσμου. Στα κουρασμένα μου τα μάτια ήσουν το φως μου. Στις κρύες νύχτες μου χαρούμενη καμπάνα. Κάποτε ήμουνα παιδί κι ήσουν μάνα. Τώρα

0: Έτοιμη αυτά από εμάς. Η Μαρία Γιώργαρη έτοιμη για το δελτιδίσον των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι ήδη έτοιμος εδώ και πολύ καιρό και όλα, χρόνια και έτοιμος. Φέρνει και τον καφέ του μέσα. Και ευτυχώς μυρίζει και έτσι ωραία πρωινή. Θα πιούμε εμείς τώρα το καφεδάκι μας με τον Κώστα. Να είστε καλά, καλό πρωινό. 3 ώρες ο Πολόγας, δεν θα στάνουν 2-3 ώρες σήμερα. Όπως και 2 ώρες ο Παύλος. Ο Άρης κάνουν κάτι Δευτέρα εδώ. Μην τηλεφωνείτε, ζήτησε την αδειά σας, την πήρε. Οπότε λοιπόν θα είναι εδώ τη Δευτέρα. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν παρά την εκεχηρία με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες πριν από την δεύτερη μέρα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε ότι δεν θα είναι πολύ πιο υπομονετικός με το Ιράν και προέτρεψε την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. «Δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, θα πρέπει να κάνουν μια συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Φέρεται να απέσπασε την δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τετάρτης σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Στο άλλο μέτωπο, αυτό του Λιβάνου, την ώρα που Ισραηλινοί και Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ, δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο με ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου κατά την πρώτη ημέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτηκε συκοφάντη και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμανλή. «Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ τον μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας χθες κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Στους 21 ανήλθαν οι νεκροί από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες και τρεις τραυματίστηκαν σε επιδρομή με ντρόουν της Ουκρανίας στη νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ. Μετά την Ελλάδα, με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο, και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, φωνάρα ακούγοντας συγχωρεμένος. Καλημέρα σας, 6 και 10 πρώτα λεπτά, Παρασκευή σήμερα. Μέσα του μήνα, πότε μπήκε ο μήνας, παιδιά, πότε φτάσαμε στις 15 του Μάη. Χθες ο Πέτρος είχε γενέθλια, δεν ήρθε για δουλειά όμως. Χρόνια πολλά, Πέτρο. Αλλά έφερε γλυκά σήμερα. Σωστός ο Πέτρος. Μπράβο, Πέτρο. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, Πέτρο, δεν τα λέμε τα γενέθλια. Καλύτερα να πέφτει Σαββατοκύριακο πλέον, να ξέρεις. Όσο μεγαλώνεις, τόσο καλύτερα είναι. Να πέφτει ψηλό Σαββατοκύριακο, να περνά, να ξεμπερδεύουμε με αυτήν την ιστορία. Διαβάσω κάτι εντυπωσιακά στα γενέθλια κάποιων, τέλος πάντων, κάποια ηλικία, ρε παιδί μου, στα κοινωνικά δίκτυα. Πώς το γράφουνε. Ένας ακόμα κύκλος γύρω από τη γη. Άρας μάρες κουκουνάρες. Λοιπόν, πω γενέθλια μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε? Τι νέα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πώς εξελίσσονται? Αρχίζει να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, τα αγράδα που λέω κι εγώ. Είδατε τι έγινε τώρα με τον Ανδρουλάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, Στην πολιτική ισχύει αυτό, να ξέρετε, που λένε ότι είμαστε μια ωραία οικογένεια. Και επίσης υπάρχει πολύ αγάπη, διάχυτη αγάπη, πολιτική αγάπη. Θυμάμαι παλιά επί Καραμαλή. Το θυμάστε αυτό τον πολιτικό πολιτισμό? Το θυμάστε? Δεν μπορεί να μην το θυμάστε. Τέλος πάντων, επειδή μου προσπαθούσε το πολιτικό σύστημα πριν την κρίση. Μετά την κρίση αλλάξαν τα πράγματα, αγριέψανε πάλι. Και τώρα είμαστε στα της φουρτούνας. Θα τα πούμε και για τα ζητήματα αυτά με την ιστορία του κ. Ανδρουλάκη και το σπίτι. Νόμιμο, προφανώς νόμιμο. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, τώρα ένας πολιτικός αρχηγός, επειδή κάποια στιγμή θα τον τσακώσουν, θα τον τυμπούνε, όση αγάπη και να του έχουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ότι τα παίρνει από το δημόσιο. Τι σημασία έχει αν έχει γίνει δημόσιο διαγωνισμό, αν αυτό, αν εκείνο. Βγαίνει ο άλλος, του λέει, έχει πάρει, λέει, 1 εκατομμύριο. Μπαπ! Βρες λύση τώρα εσύ. Μετά του βάζουν και το ζήτημα με τα χρήματα από τους μισθούς από τις Βρυξέλλες. Και ο Σανδουλέξη, η αλήθεια είναι ότι τα έχει αφήσει τα λεφτά στο εξωτερικό. Θα μου πεις γιατί κακό είναι. Κακό δεν είναι, αλλά θέλω να πω, όταν, ας πούμε, προαλήφεσαι για πρωθυπουργό, θα μου πεις γιατί άλλοι πρωθυπουργοί δεν έχουν λεφτά στο εξωτερικό. Αλλά θα μου πεις πρωί-πρωί τι έπιασε, ρε ψάλτη. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, για τον πολιτικό πολιτισμό και την αγάπη και τα γενέθλια γενικότερα. Τέλος πάντων, σήμερα γιορτάζει κόσμος και δουνιάς, να ξέρετε, ο Αχίλλειος και ο Παχώμιος και ο Βάρβαρος επίσης. Πού είναι ο φίλος μου, ο κύριος Κιμιονής, να μας δώσει εδώ τα στοιχεία του? Λοιπόν, έχει ξημερώσει για τα καλά, να ξέρετε. Είναι 6 και 12. Ανατολή του ηλίου έχουμε σε λιγότερο από 3 λεπτά. Αλλά από τις 6 παρά 10 έχει φως κανονικό έξω. Το λέω για τους πρωινούς της παρέας. Λοιπόν, τι διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο Παχωμίου Οσίου Αχιλίου. Α, είναι ο Άγιος Αχίλλειος στη Λάρισα, πολυούχος. Άρα γιορτάζει η Λάρισα σήμερα, ετοιμημένη. Βαρβάρου Οσίου του Μυροβλήτου, Ανδρέου του Ορεημίτου και Πανηγυρίου Οσίου του Κυπρίου. Χρόνια πολλά και καλά για την σημερινή ημέρα, και αν έχετε κάποια επέτειο κλπ. Κλπ. Εύχομαι τα καλύτερα. Και την Κυριακή βλέπω του Τυφλού. Μάλιστα. Που έφτιαξε σύμφωνα με τη θρησκεία μας πυλό, με πυλό μάλλον λάσπιο, ο Χριστός. Και τον έκανε καλά. Μάλιστα. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα? Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα, λέει, αντιρρησιών συνείδησης. Το έχουμε ξεχάσει αυτό το ζήτημα, Θυμάμαι παλιά προκαλούσε αναστάτωση όλη αυτή η ιστορία τη συζήτηση περί των αντιρρησιών συνείδησης. Είναι, λέει, Διεθνής ημέρα, λέει, της οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων. Παλιότερα θυμάμαι κάποιοι μένανε στα μουσεία την Παρασκευή προς Σάββατο το βράδυ. Ανοίγανε κάποια μουσεία και φιλοξενούσαν κυρίως μικρά παιδιά. Μικρά παιδιά, δηλαδή, θέλω να πω, παιδιά που με το σχολείο πηγαίνανε να δουν τη νύχτα και να μείνουν στα μουσεία. Λοιπόν, σαν σήμερα ιδρύεται το Las Vegas, εκεί στην έρημο της Νεβάδα, όπου, να ξέρετε, που έχει κάτσει και έχω πάει, τα καζίνο εκεί δεν έχουν παράθυρα, να ξέρετε, για να μην μπερδεύετε το σύστημα. Σου λέει μέρα νύχτα, δεν έχει σημασία, το βάζεις μέσα, παίζεις. Βίβα Las Vegas. Πω, είχα πάει καλοκαίρι, ζέστη. Τι το ήθελα κι εγώ. Σαν σήμερα επίσης παραδίδεται, λέει, το θορυκτό Αβέροφ το 1911. Θυμίζω ότι κατά ένα κομμάτι ήταν δωρεάν το Αβέροφ. Σαν σήμερα το 48 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Υπερ-Ιορδανία επιτίθεται στο Ισραήλ μια μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Σαν σήμερα ιδρύεται επίσης η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Παράλληλα τις αντιρρήσεις που είχαν οι καθηγητές της ιατρικής, πάντα ρε παιδί μου, το κατεστημένο, ήταν εναντίον. Όχι, σου λέει, να μην γίνει, λέει, η Οδοντιατρική Σχολή. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο βλέπω εδώ πέρα για τη σημερινή ημέρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε η ηθοποιός και πολιτικός η Μαρία Κανελοπούλου. Γενέθλια η Βίκη Βανίτα. Ποιος άλλος? Η Μιμή Ντενίση, η Λία Βύση, η αδερφή της Άννας. Ο Γιάννης Γκαλίτσος, ο ποδοσφαιριστής. Και ο Κικίλιας βλέπω έχει γενέθλια σήμερα. Τι λες, παιδί, μικρός ο Κικίλιας, Και ο τραγουδιστής ο Γιώργος Σαμπάνης είναι φίλος του Κώστα απέναντι μου εδώ πέρα. Του λες Σαμπάνη, γυρίζει το μάτι του ανάποδα. Μιλάμε για μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τη μέρα, γιατί κάθε φορά τα ξεχνάω, τα σημειώνω και τα γράφω και τσάμπα τα γράφω. Η επικαιρότητα πάλι πολύ πλούσια για να την κουβεντιάσουμε και σήμερα. Θα πάμε παρέα έως και τις 9. Έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει σήμερα. Για κάποιους από εσάς που ενδεχομένως σας αρέσουν περισσότερο τα πολιτικά. Είπαμε, υπάρχει το ζήτημα, θα το κουβεντιάσουμε πιο αργά και λίγο πιο αναλυτικά. Με βάση 5-6 στοιχεία τα οποία μάθαμε γύρω από την ιστορία της κόντρας που εκδηλώθηκε για την ενοικίαση ενός ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη, που ήταν του μπαμπά του βέβαια, και μετά με γονική παροχή το παρέλαβε και ο ίδιος. Έχουμε και ζητήματα, 21 του μηνός έχουμε το κόμμα, γιατί βγήκε ένα βίντεο χθες της κυρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει η ανακοίνωση Κωνσταντίνου και Ελένης την άλλη Πέμπτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα ένα ακόμα πολιτικό κόμμα στην πολιτική κονίστρα. Για να δούμε. Τώρα πλέον αντιμετωπίζεται διαφορετικά η κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία στις δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιεύονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, που ανακατεύει λίγο την σούπα εκεί της κεντροαριστεράς. Ενδεχομένως να έχουμε και τις εξελίξεις γύρω από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Χθες διάβασα 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο βάζουν κάποια ζητήματα και ουσιαστικά σαν να δείχνουν ότι κάτι έρχεται εκεί. Μάλιστα. Θυμίζω και την παρέτηση που την περάσαμε λίγο στα ψηλά της κυρίας Γκελεστάφη, της κόρης του πρώην υπουργού, με μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση κατά ποινή μου άποψη, η οποία αξίζει μνήας, θα έλεγε κανείς. Από εκεί πέρα, στα ελληνοτουρκικά εμείς εδώ και εγώμαστε, γιατί στέλνουμε βέβαια μηνύματα. Χθες και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γεραπετρίτης, και ο Νίκος Δένδιας. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η απόφαση της τουρκικής πλευράς για το νομοσχέδιο περί γκρίζων ζωνών, που ναι, εμείς λέμε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση, αλλά δεν πάβει να δημιουργεί ζητήματα και να βάζει πάνω στο τραπέζι ακόμα πιο επίσημα θέματα η τουρκική πλευρά. Θα μου πεις, γιατί δεν υπάρχει ο διεθνής νόμος, το έλεγε χθες ο κύριος Γεραπετρίτης, international law που λέω κι εγώ, υπάρχει, αλλά ο πρόεδρος, ο και κουμπάρος μας, τα έχει έτοιμα τα ζητήματα πάνω στην, μάλλον από την πολιτική φαρέτρα του, Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, στο μεγάλο ζήτημα, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πόλεμο, που από ό,τι καταλαβαίνω, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος στέλνει τα μηνύματα εκεί σε κάποια κενά στις συναντήσεις που κάνει με τον Κινέζο ηγέτη, ότι τελειώνει ο πολιτικός χρόνος όσον αφορά για επόμενα χτυπήματα στο Ιράν. Συνεχίζω να βλέπω καθημερινά την κατάσταση που επικρατεί εκεί στα στενά του Ορμούζ. Κάτι αποτυπώματα βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Έχει γίνει γνωστό ότι η ιρανική πλευρά φαίνεται, λέει, να έχει δρομολογήσει, να έχει δώσει το πράσινο φως να περάσουν κάποια, λέει, κινεζικών συμφερόντων πλοία από την περιοχή. Να ξέρετε ότι το λέω κάθε φορά, εμείς βλέπουμε αυτά που φαίνονται, διότι υπάρχουν πλοία τα οποία περνάνε και δεν τα βλέπουμε γιατί έχουν κλειστούς πομπούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης εικόνα του τι ακριβώς γίνεται και ποιος περνάει και ποιος δεν περνάει. Τώρα όσον αφορά τις τιμές, στα 107 είναι το Brent αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάτι έχει τσιμπήσει από χθες το βράδυ που έκλεισε. Πιο ψηλά το αμερικανικό, το WTI, στα 102,4 βλέπω τώρα. Ο χρυσός που είναι, για να δούμε και το χρυσό λιγάκι, ο χρυσός είναι στα 4.613 δολάρια με μικρή πτώση η ουγγιά, ενώ το φυσικό αέριο έκλεισε χθες πάλι με άνοδο, 47,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Εμείς εδώ στα δικά μας, να μην το ξεχάσω, έχουμε γαλάζιες σημαίες. Θα τα κουβεντιάσουμε λίγο μετά τις 8. 624 ακτές, 17 μαρίνες, 17 τουριστικά σκάφη πήραν γαλάζια σημαία. Λοιπόν, δεύτερη θέση σταθερά παγκόσμια η Ελλάδα ανάμεσα σε 51 συνολικά χώρες. Πρώτος νομός, ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες και ακτές. Η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με συνολικά 154 σημαίες σε ακτές. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε ούτε λίγο ούτε πολύ, χοντρικά σας λέω, 4.400 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη. Η γαλάζια σημαία, όπως και να το κάνουμε τώρα, επειδή μιλάμε εμείς για το ελληνικό καλοκαίρι, μιλάμε για τον ελληνικό τουρισμό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέρετε, και θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα κομβικό σημείο της επιλογής κάποιων που θέλουν να κάνουν διακοπές στη χώρα μας. Έχει το δικό του ενδιαφέρον, ξαναλέω, θα το κουβεντιάσουμε εκεί στις 8 και 10, έχουμε ήδη συνεννοηθεί για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, 6 και 22, πολύ ωραία. Βλέπω εδώ τα μηνύματα που στέλνετε πρωί-πρωί. Μου αρέσετε να ξέρετε. Βέβαια. Είσαστε απίκο που λέω. Ο φίλος μου ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Πάει για τον Ασπρόπυργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Συγχαρητήρια στην Κύπρο και στην Αντιγόνη. Πέρασε και η Κύπρος. Ναι, μου τα λέγανε τα παιδιά εδώ. Δεν παρακολουθώ εγώ, παιδιά. Με συγχωρείτε, δεν είμαι φίλος. Είμαι και κάποιες ηλικίες, δεν πολύ αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Πότε το Σάββατο είναι το Σάββατο. Άρα 20, 10 και 10 χώρες, 20. Σωστά. Και είναι νομίζω και 3-4 οι οποίες δεν μετέχουν, γιατί αυτές είναι. Δεν κατάλαβα. Ναι, αυτές είναι.
1: Είναι αυτές που το φτιάξανε.
0: Τι σημαίνει αυτό. Κατεβαίνει η Βρετανία κάθε φορά στον πάτο είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, okay. Καλή επιτυχία να πούμε. Α, πίτσα μπάλα, πώς το λέει. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς την Κυριακή, να ξέρετε, θα είμαστε στη Φιλαδέλφεια. Σας το λέω από τώρα να το ξέρετε. Άμα θέλετε, περάστε από εκεί πέρα από τις 5 μέχρι τις 7.30 απ' έξω. Θα μπούμε μέσα, δεν έχουμε εισιτήριο. Προσπαθήσαμε, αλλά μας γράψανε στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Λοιπόν, γιατί θα γίνει η απονομή, ξέρουμε, παίζουμε τον Ολυμπιακό, Εντάξει. Οκ. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, δεν τα κατάφερε η δεύτερη 17χρονη εκεί στην Ηλιούπολη. Πού να τα καταφέρει. Η εικόνα που είχαμε από τους γιατρούς, να ξέρετε, ήταν ότι ήταν θαύμα που συνέχιζε η καρδιά της να χτυπάει. Διότι η εικόνα της, μας έλεγαν ότι ήταν πάρα πολύ βαριά. Να ξέρετε ότι παρά τα πολλά σπασίματα που είχε, βέβαια πέφτει από τον έκτο όροφο τώρα, και δεν υπήρχε και τίποτα να σταματήσει την πτώση, όπως καταλαβαίνετε, στο σώμα της πιτσιρίκας. Της κάνανε και, από ό,τι έμαθα, και μία επέμβαση στον εγκέφαλο για να, μια, τέλος πάντων, ένα από τα χτυπήματα που είχε, για να μπορέσουν να της δώσουν κάποιες ελπίδες, αν και εφόσον μπορούσε να τα καταφέρει. Δεν τα κατάφερε όμως. Και επίσης, αν κατάλαβα καλά, με αυτά που είπε ο αρμόδιος υπουργός υγείας, έχουν δοθεί σχετικές εντολές, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει, το έλεγα και χθες, υπάρχει ιστορία του μιμητισμού. Υπήρχαν και άλλα περιστατικά τα οποία έγιναν, ευτυχώς χωρίς από τα πιτσιρίκια να τα καταφέρουν σε αυτό το λεγόμενο απονενοημένο διάβημα. Έχουν δοθεί σχετικές εντολές, λέει, για τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων να είναι σε ετοιμότητα. Βέβαια, ξαναλέω, τώρα συνειδητοποιούμε το μέγεθος του βάρους στους ώμους των παιδιών, Δεν είναι τόσο απλό. Κάποια παιδιά είναι πιο ευαίσθητα. και ενδεχομένως και κάποιες συνθήκες οι οποίες επικρατούν σε κάποιες οικογένειες μεταξύ μας, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, δεν είναι τόσο απλό και θέλει ειδική μέρημνα, και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης. Πού πας, αγρότη? Καλημέρα, Γιάννη. Πού πας εδώ πέρα, σε βλέπω στην Εθνική. Α, ωραία χρώματα βλέπω. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τώρα που βλέπω τη φωτογραφία του φίλου μου, του Γιάννη, βλέπω ότι καταρχήν έχει πέσει η θερμοκρασία. Εκεί που βλέπαμε 32 και 33 βαθμούς Κελσίου, χθες η υψηλότερη καταγράφει στο Κρανίδι 28 και 3. Βλέπω στο Ηράκλειο κάτω από 28, το ίδιο στην Άνδρο, στα Τρίκαλα, στην Ελευσίνα και στη Νέα Σμύρνη. Κάτω από 28 όλες αυτές τις θερμοκρασίες. Ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πριν από 18-19 λεπτά δείχνει, παιδιά, από τη μισή Αττική και κάτω μέσα στα σύννεφα. Όπο πράγμα μπόλικο. Και από εκεί και πάνω πεντακάθαρη η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, θερμοκρασίες τώρα από αυτά τα στοιχεία που βλέπω, κάτσε γιατί βλέπω και μακριά. Κάτσε φίλα Κροατή, γιατί κάτσε να τα φέρουμε κοντά. Ναι, ναι, ναι. 8 βαθμούς Κελσίου βλέπω Αλεξανδρούπολη. 14 στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ. 7 στη Φλόρινα. 8 στην Καστοριά. Στην Καστοριά λοιπόν υπάρχει ένας πιτσιρικάς. Τον παρακολουθώ λίγο στα. Γιατί εμείς οι νεολαίοι, να ξέρετε, μπαίνουμε στο Instagram. Όχι, και στο TikTok. Συγγνώμη, δεν είναι. Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν είναι από τη Σουηδία. Και έχει έρθει στην χώρα, έχει πάει στην Καστοριά. Δεν ξέρω γιατί πήγε στην Καστοριά. Και δουλεύει από εκεί. Ξέρετε, είναι όταν έγιναν τα ζητήματα με τον κορονοϊό και λοιπά, που μπορούσε να δουλεύει από το σπίτι και λοιπά, σου λέει θα πάω στην Ελλάδα. Και ήρθε στην Καστοριά. Είναι λάτρης της Καστοριάς. Ο πιτσιρικάς και κάνει απίστευτη διαφήμιση. Και στην πόλη και στη Βόρεια Ελλάδα και λοιπά και λοιπά. Περνάει υπέροχα. Υπέροχα, υπέροχα. Τον είδα προχθές να τρώει μια τυρόπιτα, παιδιά, από ένα φούρνο. Τη λυμπίστηκα, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Τα κοινωνικά δίκτυα κάνουν δουλίτσα, να ξέρετε. Λοιπόν, τι άλλες θερμοκρασίες τώρα για να μην βλέπω. Στην Πρέβεζα δίνει ότι έβρεχε νωρίτερα, εκεί στις 6 και, με 15 βαθμούς Κελσίου, 9 η Τρίπολη, 12 η Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό, 17 τα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο δεν έχω, φίλος μου εκεί πέρα δεν έχω εικόνα, συννεφιά βλέπω όμως, 17 στην Κάβδο, 18 στη Σαντορίνη, η Ρόδος 16 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά αναλυτικά, έχω και πολύ ωραία θέματα σήμερα. Για τους μισθούς, για τις συντάξεις. Έχει μια έρευνα που έχει γίνει και έχει δημοσιοποιηθεί. Θα τα κουβεντιάσουμε. 16 ο Βενιζέλος, 16 η Ραφίνα, 18 στα νότια προάστια που είμαστε εμείς. Με συννεφιά το λεκανοπέδιο. Οπότε εντάξει, με συννεφιά. Α, βλέπω και η Θεσσαλονίκη τώρα που. Πού είναι αυτό, ζωντανή σύνδεση. Για κάτσε να δω. Κάτσε, δεν βλέπω μακριά εγώ. Α, με συννεφιά τη βλέπω. Άρα τι καθαρά είναι. Δεν μόνο καθαρά δεν είναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε. Διαφημίσεις, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν θα γυρίσουμε, θα δούμε κάποια πράγματα λίγο πιο αναλυτικά και για αυτά τα οποία έχουν προκύψει στην Κίνα. Νομίζω το καταλάβατε πολύ καλά ότι μεταξύ τους οι δύο ηγέτες, ο Δονάλτιος που λέγω και ο Κινέζος, απέχουν παρασάγκας και στον τρόπο με τον οποίο μιλούν και αυτά τα οποία λένε, αλλά κυρίως στη συμπεριφορά τους. Ο πρόεδρος ο Αμερικανός είναι λίγο του εντυπωσιασμού, το κατάλαβε ο Κινέζος, να ξέρετε, και του έχει κάνει πολύ ωραία δουλίτσα. Επίσης θέλω να σας πω ότι σήμερα λέει το Μπάι είναι εκεί ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος στα κεντρικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, όπου εκεί λέει δεν πάνε συνήθως οι ηγέτες. Είναι λέει από τους λίγους ηγέτες που έχει τη χαρά να είναι εκεί. Μάλιστα λέει με πάρα πολύ έτσι, μέτρα, σημαντικά μέτρα ασφαλείας. Όπως αργότερα θα σας πω τι έγινε με τα κινητά λέει των Αμερικανών που δεν έχουν τα κινητά τους μαζί. Γιατί άραγε. Όταν θα γυρίσουμε. Πάμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχακό. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχακός, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Τρεις Εργενίδες.
10: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του ορμούς. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα θα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή έξι του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

καλημέρα σας. Φωνάρα νομίζω, Τι γίνεται, 6 και 36 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε Παρασκευή σήμερα μέσα το μήνα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Για την εποχή λέει ο Γιάννης, νομίζω λέει ότι είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Βέβαια λέει εμάς, ο Γιάννης μας στέλνει μήνυμα από τον Άγιο Νικόλα από την Κρήτη. Οι τελευταίες βροχές λέει μας σώσανε, λέει ο Γιάννης. Για να δούμε. Εν τω μεταξύ διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, λέει ότι οι πολλές βροχές φέρνουν και πολλές κατσαρίδες. Εν τω μεταξύ ξέρετε, οι κατσαρίδες λέει επιβιώνουν σε κάθε συνθήκη. Δεν έχει να κάνει. Τώρα θα πεις πρωί ωραίο θέμα ψάλτη. Τι να πω. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα, μικρά και μεγάλα. Καλημέρα να πω επίσης στον κύριο Κιμιονή. Είπαμε για τον Άγιο Αχίλιο, τα είπαμε νωρίτερα. Είναι αφιερωμένο λέει και το νησάκι στη Μικρή Πρέσπα. Σωστά, εκεί ναι, μας τα έλεγε ο Γιώργος Ολιάνης αυτά, να ξέρετε. Τον είχα και δάσκαλο στη σχολή εγώ τον Γιώργο Ολιάνη. Είναι η Τρίκλητη, λέει, ξυλόστιγη βασιλική που ίδρυσε, λέει, ο τσάρος των Βουλγάρων Σαμουήλ. Ευχαριστούμε κύριε Κιμιονή για τις πληροφορίες. Γεια σας Ειρήνη, καλημέρα, χαιρετισμού στο Κρυονέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο. Ο Γιάννης λέει ο Σαμαράς είναι ηλικιωμένος για να ιδρύσει κόμμα. Βέβαια, ποτέ δεν διακρινόταν, λέει, για την διορατικότητά του. Λέει, δες Γιουκοσλαβία, λέει ο Γιάννης. Ναι, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα. Έτσι δεν είναι. Α, ξέχασα τώρα που λέει ο φίλος μου ο Γιάννης για τον Αντώνη Σαμαρά. Να πω ότι χθες υπήρξε μια ομιλία που έκανε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και εκεί μίλησε. Για πού μίλησε σε δείπνο στην Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος και Φορέων της Ξάνθης. Είναι επικεφαλής της Ένωσης ο πρώην Πρωθυπουργός, προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Και ο πρώην Πρωθυπουργός λέει έκανε αναδρομή στο 2004 για τα πρώτα βήματα της εδραίωσης της σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Αναφέρθηκε στη φιλοσοφία, λέει, της κυβέρνησης του στην εξωτερική πολιτική που είχε, λέει, μια πολυδιάστατη προσέγγιση. Κάτι κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και αιχμή, λέει, για την σημερινή εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε εκτενείς αναφορές, λέει, και στην επένδυση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, όπου οι συνολικές επενδύσεις, λέει, σήμερα έρχονται πάνω από 600 εκατομμύρια, κάτι, λέει, που έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων διεθνών παραγόντων. Ενώ είχε και μια αποστροφή, λέει, στην ομιλία του ο κ. Καραμαλής, που είπε ότι σε έναν κόσμο πλέον πολυπολικό, που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Κίνα, η οποία έχει επιλέξει να ακολουθεί μια μη παρεμβατική πολιτική, μπορεί να παίξει σημαντικό κατευναστικό και σταθεροποιητικό ρόλο. Με λίγα λόγια, απέδωσε εύσημα στο Πεκίνο ο πρώην Πρωθυπουργός και για το γεγονός των επενδύσεων που έχει κάνει και για τις τότε σχέσεις και τα πλοία, λέει, τα οποία χτίστηκαν από εφοπλιστές σε κινέζικα ναυπηγεία κλπ. Μάλιστα. Έχουν και αυτό το ενδιαφέρον τους, νομίζω, έτσι δεν είναι? Λοιπόν... Αλλά δεν θα πάει ούτε ο Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που, επαναλαμβάνω, ξεκινάει σήμερα. Λοιπόν, να πω επίσης μισό λεπτό καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά την Κατερίνα. Καλημέρα στη γειτόνισά μου. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο, να είμαστε όλοι καλά. Επίσης μέσω τηλεφωνικού κέντρου να πω καλημέρα στην Πάτρα, στη Μαρία και στον Παύλο, στο Μοσχάτο, στο φίλο μου τον Νίκο. Στη Σοφία που πάει στην Τρίπολη, στο Σπύρο στο Βοτανικό, στο Στέφανο στο Γέρακα, την Ελένη στην Καβάλα, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βιλίσια και τη Σοφία στη Σπάρτη. Λοιπόν, τώρα, σας έλεγα νωρίτερα για τα κινητά τηλέφωνα. Να ξέρετε, λέει, ότι η ομάδα, λέει, των αξιωματούχων αλλά και των διευθυνόντων συμβούλων οι οποίοι συνοδεύουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, δεν έχουν μαζί τους, λέει, διάβαζα δημοσιεύματα, δεν έχουν μαζί τους, λέει, τα κλασικά κινητά τους, διότι, λέει, στην Κίνα δεν μπαίνουν, λέει, στο διαδικτύο, δεν επιτρέπεται να μπουν στο διαδικτύο, μπαίνουν, λέει, μόνο σε συγκεκριμένες σελίδες οι οποίες είναι ελεγχόμενες. Όπως επίσης να ξέρετε, λέει, ότι ήταν προετοιμασμένοι και είχαν μαζί τους οι Αμερικανοί αξιωματούχοι power bank, ακούστε τώρα να δείτε. Δεν βάζανε, λέει, τα κινητά τους σε USB. Καταλάβατε τώρα. Διότι, λέει, ενδεχομένως, για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται παρασκηνιακά,
να υπήρχαν ζητήματα με κάποιους ιούς οι οποίοι μπορεί να μπαίνανε στα κινητά κλπ. Τίποτα. Καμία, λέει, επαφή δεν είχαν τα κινητά τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, με το δίκτυο το κινέζικο. Επαναλαμβάνω, για να καταλάβετε τις λεπτομέρειες όλης αυτής της ιστορίας. Τώρα, μου επιτρέπετε δύο παρατηρήσεις. Παρακολούθησα αρκετά από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφορικά με την επίσκεψη. Σημειώνω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Αμερικανός, είναι η τελευταία μέρα της επίσκεψης. Έχουμε κάτι τσάγια τώρα, κάτι αυτά, κάτι εκείνα. Θα του δώσουν κάτι, κάτι θα φάνε με τον Κινέζο πρόεδρο κλπ. Μάλιστα, η τεράστια διαφορά στις τοποθετήσεις μπροστά στις κάμερες του Κινέζου ηγέτη με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Κινέζος και πιο διαβασμένος και πιο περπατημένος στα γραφεία του κόμματος που ανέβηκε όπως ανέβηκε στην ιεραρχία για να παραμείνει για τόσο χρόνο στην εξουσία, είχε άλλο επίπεδο η ομιλία του. Ήταν πιο διαβασμένος, ήταν πιο προσεκτικός, έστειλε μηνύματα, μίλησε για τις διμερείς σχέσεις, αναφέρθηκε στα οικονομικά δεδομένα, είπε ότι η Κίνα ανοίγει και ότι τέλος πάντων οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους πρέπει να είναι αμοιβαία εποφελής, δεν υπάρχουν νικητές στους εμπορικούς πολέμους. Ήταν κεντυμένη η ομιλία του. Α, την άλλη μεριά, η πλευρά της αμερικανικής διοίκησης ήταν πολύ πιο επιφανειακή. Δεν περίμενα, να σας πω την αλήθεια, να ακούσω έτσι ιστορικές αναφορές και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία παραδοσιακά οι ηγέτες μέσω των συνεργατών τους προετοιμάζουν και διαβάζουν στις ομιλίες τους. Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος επικεντρώθηκε στην προσωπικότητα του Κινέζου ηγέτη, στο γεγονός ότι είναι φίλος του, στο γεγονός ότι είναι μεγάλη οικονομία, οι κλασικές λογικές ενός επιχειρηματία, θα έλεγε κανείς. Θα μου πεις και αυτό σου έκανε εντύπωση, ψάλτη? Ναι. Ήταν η αλήθεια η νύχτα με τη μέρα, κυρίες και κύριοι. Η χθεσινή πάντως πρώτη μέρα που τελείωσε, χωρίς ανακοινώσεις για εμπορικές συμφωνίες και επιχειρηματικά deals, βέβαια σήμερα υπάρχει η δεύτερη μέρα που κλείνει και τον κύκλο αυτών των επισκέψεων, αυτής της επίσκεψης. Ο Λευκός Οίκος, σε ανακοίνωσή του, χωρίς να αναφέρει την ιστορία της Ταϊβάν, ο Κινέζος επέμεινε στην Ταϊβάν, διότι φαίνεται να υπάρχει εκεί ένα ζήτημα για ένα πρόγραμμα 11 δισεκατομμυρίων σε οπλικά συστήματα που θέλει να στείλει η Αμερική στην Ταϊβάν. Το Πεκίνο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει διάθεση αύξηση εισαγωγών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και στον τομέα της τεχνολογίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δόθηκε έγκριση, λέει, σε 10 κινέζικες εταιρείες για προμήθεια προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης από αμερικανική εταιρεία. Φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία και για σπάνιες γαίες. Θα ανοίξει, είπε, κάποια στιγμή σε κάποια πράγματα η κινέζικη οικονομία, ανέφερε ο Κινέζος ηγέτης. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα, να ξέρετε, στις δηλώσεις που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος στα κενά του προγράμματος έχει δώσει κάποιες συνεντεύξεις, οι οποίες και μεταδίδονται στα αμερικανικά δίκτυα, στο Fox, που και η ιδιαίτερη αγάπη, αλήθεια είναι. Πολλές αυρότητες, ικανοποιημένος ο Αμερικανός πρόεδρος για τα παιδάκια τα οποία έλαβαν μέρος, εντυπωσιασμένος από τις λεπτομέρειες των, πώς το λένε, των Κινέζων εκεί που τον πήγαν, αυτά που είδε. Βέβαια, στην εικόνα μπορεί να δει κανείς ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν αρκετά συνοφριωμένος στις φωτογραφίες, δεν ήταν και πολύ χαμογελαστός. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, αυτά είναι και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν

0: Κα. Στο ρεύμα, άιντε κάτι πάει και έρχεται. Παρόλο που ήταν μαζί τους με γεμάτα με power bank για καλό και κακό για τρεις μέρες που είναι η αντιπροσωπεία εκεί. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Θα σας μιλήσω μετά για τα στοιχεία μιας έρευνας πολύ ενδιαφέρουσας για το από πού προκύπτουν οι συντάξεις τις οποίες δίνει το ελληνικό κράτος σε σχέση και με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και άλλα στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα νομίζω. Προς το παρόν, για να πάμε σε διαφημίσεις. Με ενημέρωσαν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον με λίγα λόγια, με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο ZAP Taxi Club, μία λέξη, .gr. ZAP Taxi Club, .gr. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι που ξέρεις. Novamix Gel,
6: ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
9: Δεν ξέρω.
8: Γιατί τραγουδάς?
9: Δεν το ελέγχω.
10: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info, κάθετο όρι.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά πριν από τις 7. Σκάει 100,3. Καλημέρα σας. Ωραία μέρα σήμερα, να σας πω την αλήθεια. Πάντως, βλέπω τον ήλιο που έχει βγει εδώ έξω από τον ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Είναι απόλαυση να ξεκινάει η μέρα με ωραίες καιρικές συνθήκες, με όμορφες καιρικές συνθήκες. Για να δω λιγάκι. Κάτι θέλω να δω στα μηνύματά σας, γιατί έχετε στείλει. Καλημέρα να πω στο φίλο μου το Λευτέρη. Okay, Λευτέρη, το πήρα το μήνυμά σου. Εντάξει, το έλα, το προσπαθούμε το τραγουδάκι. Το άλλο είμαστε λίγο πιο πιεσμένοι χρονικά. Να σε καλά. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές για τον Πέτρο μας που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα γενέθλιά του που είχαμε χθες. Να θυμίσω τώρα γρήγορα, η ομάδα η οποία δουλεύει σήμερα για να βγει στον αέρα η εκπομπή αποτελείται από τον κύριο Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, τον κύριο Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174. Υπάρχει και το skyradio.gr πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και έρχονται όλα εδώ. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που θα ακούσετε στο μαγκαζίνο το αναλυτικό με τη Μελάνια, η οποία δεν πήγε στο Πεκίνο, τα είδατε. Όλα και όλα. Μελάνια έχει βάρδια εδώ, τελείωσε. Δεν πάει με τον πρόεδρο, όποτε πρέπει θα πάει με τον πρόεδρο. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο πολυλογάς παρέας, εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι λοιπόν μια έρευνα για το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα. Το έχει κάνει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Τι λέει λοιπόν, ακούστε. Το 2025 περίπου τα 6 στα 10 ευρώ των συντάξεων καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και τα 4 στα 10, λίγο παραπάνω από τα 4 στα 10, πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή ένα τμήμα σημαντικό, η αλήθεια είναι, από τις συντάξεις προέρχονται από τα έσοδα, δηλαδή από τη φορολογία. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, σύμφωνα με τη μελέτη, βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση, λέει, με το 12 που ήμασταν βαθιά στην οικονομική κρίση και ήμασταν η χώρα που έδινε τα περισσότερα από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις συντάξεις και ήμασταν πρώτοι, σήμερα είμαστε στην τέταρτη θέση. Μπροστά από μας είναι η Ιταλία, η Γαλλία και η Αυστρία που δίνουν περισσότερα χρήματα για τους συντάξεις τους από τον κρατικό προϋπολογισμό σε σχέση με την Ελλάδα. Πάντως, λέει η μελέτη αυτή, ότι το πρόβλημα παραμένει δομικό, καθώς το σύστημα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κρατική χρηματοδότηση. Τώρα θα μου πεις και γιατί βγαίνει αυτή η έκθεση τώρα, Ψάλτη. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Ενδεχομένως, διαβάζοντας κάποια πράγματα, στο μυαλό μου είναι να τους καλέσω τις επόμενες μέρες από Δευτέρα να τα πω με λίγο πιο αναλυτικά, ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις πάνω στο τραπέζι για επενδυτικά, για επενδύσεις που μπορούν να γίνουν, για αποθεματικά κεφάλαια τα οποία μπορεί να φέρουν κάποια εισοδήματα, όχι στα χρηματιστήρια, μπερδεύεστε, μην τον πάει το μυαλό σας στο κακό, εννοώ αρχίσετε να μου στέλνετε μηνύματα του στήρια, άμα τα χάσουμε τα λεφτά τι γίνεται, προφανώς εκεί παίζεις άμυνα για να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Θυμίζω ότι πλέον κάθε χρόνο πάμε σε περισσότερα αιτήματα συνταξιοδότησης και μην ξεχνάτε παράλληλα και το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει, το οποίο κάποια στιγμή θα δημιουργήσει ζητήματα. Αυτή, πώς θα το πω τώρα, ο συγκερασμός των γεγονότων. Άρα πρέπει να οργανώσουμε το ζήτημα πριν πεινάσουμε να μαγειρέψουμε, λέω εγώ τώρα. Εσείς πώς το βλέπετε? Να ξέρετε, λέει, ότι η Ιταλία δαπανά περίπου το 15,5% του ΑΕΠ της χώρας το 2023 για τις συντάξεις, η Γαλλία το 14,6, η Αυστρία, ο φίλος μας ο Βασίλης μας στέλνει μηνύματα, το 14,4 και εμείς το 14% του ΑΕΠ πάει για τις συντάξεις. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 είναι 12,3%, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για το πρώτο κομμάτι. Έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε και με καλεσμένους. Μετά θα έχουμε την κυρία Σούζη για να δούμε λίγο αναλυτικά τι γίνεται με τον καιρό. Θα μιλήσουμε για τον ΙΣΑΠ με αφορμή τον ένα σειρμό καινούριο που ανακατασκευάστηκε με καθυστέρηση και θα δούμε λίγο τι γίνεται με τον ΙΣΑΠ, την περίφημη γραμμή 1 Κηφισιά Πειραιά. Θα τα δούμε λίγο. Και μετά θα δούμε και την ιστορία με τις γαλάζιες σημαίες. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. υπέροχα ελληνικά νερά, να τα κουβεντιάσουμε και θα μιλήσουμε μετά και για τα ζητήματα από τα οποία υπάρχουν για τον κτηνοτροφία μας και την ευλογιά και τον αυθόδη πυρετό. Και να δούμε και τα μηνύματα που στέλνουν άλλες χώρες όπου είχαν περιστατικά αυθόδους, γιατί προκύψανε και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Όλα αυτά μέχρι τις 9 που θα κάνουμε παρέα σήμερα εδώ στο Sky 100,3. Προς το παρόν πάμε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε.
1: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε.
14: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
16: Τάκης και Μπούμπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
18: Η ώρα είναι 7.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
20: Μισό.
19: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
20: Μισό.
19: Πάλι μισό.
20: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Μπορούν να κάνουν μια συμφωνία να εξοντωθούν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Σύμφωνα με ενημέρωση της στάση, η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμπ, Πικροδάφνη Σύνταγμα. Και ο καιρός, αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και στις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του, που θα συνεχιστούν και σήμερα, ολοκληρώνοντας τις δήμερες επαφές που συνδυάζουν επίσημες τελετές, εμπορικές συμφωνίες αλλά και έντονες γεωπολιτικές προειδοποιήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την Κίνα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν παρά την εκεχηρία, λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με τον Σι Τζιπίνγκ. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτησή του, ενώ επιτέθηκε στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρισκόταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Fox News, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Δήλωσε επίσης πως θα αισθανόταν καλύτερα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στα χέρια του το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν κατά υψηλό ποσοστό. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τόνισε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη από τα 37 της Boeing. Στο άλλο μέτωπο του Λιβάνου, την ώρα που οι Ισραηλοί και οι Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον, λίγες μέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ, δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο με επανδρωμένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συνομιλίες αναμένεται μέσα αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου. Κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και στην πιο θλιβερή είδηση των τελευταίων ημερών, έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η τραγωδία εκτελήχθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηράη τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, τόνισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Ελλάδα να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Στις δηλώσεις του, κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή δεμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Μήνυμα σταθερότητας έστειλε χθες και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το ακριτικό Αγαθονήσι. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Υπενθύμησε ότι όλα τα νησιά έχουν ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα, που προβλέπονται στη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
1: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων από εδώ, από το Αγαθονήσι. Θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμη ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου.
0: Η Ελλάδα παραμένει ο πιο συνεπής, ανιδιοτελής και διαχρονικός σύμμαχος και συμπαραστάτης της Κύπρου, τόνισε χθες ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Αρχιεπισκόπου Ιρενώνμου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Ο Κύπριος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα της Κύπρου για ενίσχυση της αμυντικής της επάρκειας. Όπως ανέφερε, η άμεση αυτή ανταπόκριση έγινε προπομπός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης.
2: Οι ένδοξες σελίδες της ιστορίας μας γράφτηκαν με χρυσά γράμματα, οπότε οι Έλληνες ενεργούσαμε μονιασμένοι. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ακριβώς το αποτέλεσμα της αγαστής, της άριστης συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας. Οι σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας διέρχονται το καλύτερο σημείο στο οποίο βρέθηκαν ποτέ. Θα συνεχίσω να εργάζομαι για την επίτευξη των μείζωνων εθνικών επιδιώξεων. Η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου είναι το τάμα που ενώνει όλους μας. Σε Κύπρο και Ελλάδα, η άμεση ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημά μας για ενίσχυση της αμυντικής μας επάρκειας ήταν ο προπομπός για τη δημιουργία ενός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης στην πράξη, ο προπομπός για να εκδηλωθεί αλληλεγγύη στην πράξη και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και θέλω σήμερα να ευχαριστήσω θερμά τον φίλο Κυριάκο για την έμπρακτη ανταπόκριση. Ήταν, αν θέλετε, η ηθική αποκατάσταση μιας ιστορικής εκκρεμότητας που χάραξε τραυματικά την συλλογική μνήμη με τη φράση «Η Κύπρος κείται μακράν».
0: Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές, αρχίζει σήμερα το απόγευμα το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου θα ανοίξουν με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πλώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του χθες το βράδυ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη και κάνει λόγο για εναρχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη κατοικί της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε πως το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλον, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο, μεσοσταθμικά με το φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Έχουν κάνει επανωτούς διαγωνισμούς και βγαίνουν άγωνοι. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί. Τρέχει διαγωνισμός. Δεν συμμετέχουμε εμείς στο διαγωνισμό που τρέχει. Mm-hmm. Να απαντήσουν, γιατί βγαίνουν άγωνοι, ενώ εμείς δεν συμμετέχουμε.
0: Σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας, θες κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους.
4: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. Ναι. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχαν. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να μπορεί το κτηματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο. Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Επειδή το κουράζει το δάχτυλο και το παίζει πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι. Γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησε εδώ.
0: Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς χτυπάει σήμερα στα Λύκεια. Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητριών της πρώτης και δευτέρας Λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου. Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών-μαθητριών της τρίτης Λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδας στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πράσινων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος μέσα σε αποθέωση από τους φίλους των Πρασίνων. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά. Οι εγκαταστάσεις δικές μας είναι πιο απλές, πλέον είμαστε και εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότατα στη διάθεση του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ και ο Σαντιάγκο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθήσει τον ντέρμπι με την Ένωση.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Όπως γνωρίζεις, Μεράνια, οι Παρασκευές, τα πρωινά των Παρασκευών, είναι καλύτερα κυκλοφοριακά από τις υπόλοιπες ημέρες. Έτσι είναι και σήμερα, αλλά συνέβησαν δύο τροχαία ατυχήματα και τα δύο στη λεωφόρο Κηφισού. Ένα αναρρεύμα κυκλοφορίας. Οπότε, όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Κηφισού, μετά την Αττική Οδό θα αρχίσει να βρίσκεται κίνηση και μέχρι να φτάσετε στην Ιερά Οδό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Δεν είναι ακόμα ισχυρό το ποτηλιάρισμα, αλλά πολύ γρήγορα θα δυσκολέψει. Και στο ανωδικό ρεύμα της Κηφισού, λόγω τροχαίου ατυχήματος και πάλι στο ύψος Νέας Χαλκιδόνας, θα βρείτε κίνηση από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε φυσικά είναι η κατάσταση του Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. Μια μικρή προς το παρόν καθυστέρηση έχουμε και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, ανατμήματα όμως, Βεράνια.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους του Σοκράτες. Στην Αττική σήμερα αραιή συννεφιά, κατά διαστήματα πιο πυκνή. Δυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιο άστατος ο καιρός. Εκεί κυρίως το απόγευμα θα βρέξει και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Ήδη δηλαδή έχει τοπικές βροχές εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο, δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Η άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο το Σάββατο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά βελτιωμένος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Κυριακή μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Μερανιά.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Ορίστε, σας αφήσαμε να ακούσουμε και το τραγούδι ολόκληρο για να μην έχετε παράπονα πρωί-πρωί. Έτσι, γιατί εμείς εκτελούμε και τις. Πώς το λένε, τις.
1: Επιθυμίες σας.
0: Ναι, ακριβώς. Τι επιθυμίες έχετε. Καλημέρα σας, κυρία Χριστίνα. Μας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας συνδράματε. Την κρατήσαμε εδώ για να μας δώσει παραπάνω στοιχεία η κυρία Σούζη για τα του καιρού. Γιατί κρύωσε η αλήθεια είναι λίγο.
1: Όχι, ήρθε στην.
0: Ναι, καλά ήταν. 17.30 το πρωί.
1: Ναι, ξεκινάγαμε
0: με 20. Καλά είναι. Εντάξει.
1: Δηλαδή, άμα από τώρα πιάσουμε τους 20 και τους 30, τη ζήτω που καήκαμε.
0: Ναι, διάβαζα όμως σήμερα στην καθημερινή, ναι, κυρία Χριστίνα μας, την είδηση ότι οι πολλές βροχές φέρνουν, λέει, και πολλές κατσαρίδες. Άμα. Δύο εντομολόγοι εξηγούν.
1: Τι το θέλεις τώρα αυτό που λέει.
0: Να, έχει μια ολόκληρη σελίδα ρεπορτάζ. Πάρε να έχεις.
1: Δεν θέλω.
0: Εν τω μεταξύ,
1: δεν θέλω να το ξέρω.
0: Οι κατσαρίδες, εν τω μεταξύ, ξέρεις, επιβιώνουν σε κάθε περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, για πέστε μας τα νέα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε λίγες βροχές στην Δυτική και την Βόρεια Ελλάδα, όχι σπουδαία πράγματα, αλλά όλο και κάτι έχουμε.
0: Okay.
1: Είναι από αυτό το συστηματάκι που πλησιάζει και που θα δώσει κυρίως αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Μάλιστα.
1: Και το μεσημέρι απόγευμα θα βγάλει και στα κεντρικά υπηρετικά καμιά μπόρα.
0: Άρα δηλαδή καλύτερο. Τα γενικά χαρακτηριστικά θα είναι στα βόρεια, ας πούμε.
1: Δυτικά και βόρεια.
0: Δυτικά και βόρεια.
1: Αλλά ασθενείς βροχές, δεν είναι κάτι το ίδιο.
0: Ωραία.
1: Η σκόνη δεν είναι τίποτα.
0: Δεν έχουμε.
1: Άχι. Είναι ψηλά στην ατμόσφαιρα και είναι, επειδή ακούω τη σκόνη.
0: Ναι, αλλά με τη βροχή θα ψηλοπέσει.
1: Μπορεί και να πέσει, αν βρέξει, όπου βρέξει δηλαδή.
0: Okay, okay.
1: Γιατί είναι λίγη, είναι ψηλά, αλλά θα κάνει ό,τι έχει να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Αττική δεν περιμένουμε βροχή σήμερα.
0: Okay.
1: Νομίζω ότι αν βρέξει στην Αττική, που δεν έβρεξε ούτε χθες, κάτι ψυχάλες έριξε δηλαδή. Και παρότι το απόγευμα είδα να συνεφιάζει εκεί στα βόρεια του νομοπουλίου, θα τη βγάλει την καταιγίδα.
0: Σα το είπα την ώρα που έφευγα, κυρία Χριστίνα. Μα σα λέω ότι λέτε ότι μούτρωσε ο καιρός αρκετά.
1: Λέω, βγάλει, δεν μπορεί.
0: Αλλά δεν την
1: έβγαλε. Νομίζω ότι. Ή αν την έβγαλε κάπου και δεν το ξέρω.
0: Ναι, σε εμάς πάντως μέχρι το Μαρούσι δεν την έβγαλε.
1: Ναι,
0: που ήταν βαριά η συνέχεια.
1: Ναι, ήταν. Λέω, να θα την βγάλει τώρα. Δεν
0: εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Οπότε πάμε στο αύριο που θα έχουμε αρκετές βροχές στο Ιόνιο, τα υπηρετικά, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αργά το βράδυ δηλαδή. Και θα βελτιωθεί ο καιρός την Κυριακή, μόνο στα βορειοανατολικά κάτω. Θα βγάλει, θα είναι μια άλλη μέρα Κυριακή με ωραίο καιρό.
0: Πολύ ωραία.
1: Με δυτικούς ανέμους που καθαρίζουν και την ατμόσφαιρα.
0: Άρα θα ανέβει και
1: λίγο. Λίγο θα ανέβει. Λίγο θα ανέβει το Σάββατο με τις νοτιάδες και την Κυριακή θα μείνει. Okay. Όχι, δεν θα πάει πάνω από τα κανονικά.
0: Κάπου εκεί. Να σας πω.
1: Απλά να πω ότι μπορεί να βρέξει το Σάββατο το απόγευμα εδώ στην Αττική.
0: Εντάξει. Η προοπτική των στοιχείων.
1: Και η άλλη εβδομάδα.
0: Καλά. Άστατους.
1: Και η άλλη εβδομάδα.
0: Εντάξει. Πώς την άλλη εβδομάδα πάμε για 22 το Σαββατοκύριακο.
1: 23.
0: Θα τον φάμε το μήνα σε λίγο.
1: Σε λίγο τον φάμε το μήνα και θα τον φάμε χωρίς πολύ ζέστη. Δεν είναι κακό.
0: Σωστό και αυτό. Και πέρυσι καλά μας πήγε και ο Ιούνιος, που ο Ιούνιος γενικά βγάζει ζέστες.
1: Όχι, είχε ζέστη πέρυσι.
0: Ναι, αλλά δεν είχε τόσο πολύ όπως είχε.
1: Δεν είχε και βροχές, δεν είχε τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: δεν ήταν
0: τόσο.
1: Νομίζω φέτος είναι καλύτερα. Ελπίζω.
0: Όλοι με την ελπίδα ζούμε, κυρία Χριστίνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, βλέπω τα στοιχεία τώρα για την ιστορία της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου. Βλέπω στοιχεία από την εφημερίδα Guardian που λέει ότι πολλά, λέει, έκανε δήλωση ο Δονάλτιος και είπε ότι πολλά διαφορετικά προβλήματα διευθετήθηκαν, λέει, στις συναντήσεις που έγιναν με τον Κινέζο πρόεδρο. Η απόκτηση, λέει, εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν περισσότερο, λέει, για δημόσιες σχέσεις παρά για την ουσία. Σας τα λέω όλα αυτά όταν είναι πάνω από μία μισή ώρα που τα λένε στο συγκρότημα ηγετών της Κίνας που δεν πάνε τακτικά εκεί οι Αμερικανοί πρόεδροι, οι υψηλοί καλεσμένοι, και ότι πριν από 2 ώρες βλέπω εδώ πέρα έλεγε ότι οι ΗΠΑ είναι βέβαιες ότι η Κίνα θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την υλική υποστήριξη προς το Ιράν, ανέφερε αξιωματούχος της Αμερικανικής πλευράς. Ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών, που σας θυμίζω ότι δεν έπρεπε να μπει μέσα, αλλά μπήκε γιατί το αλλάξαν το επίθετο κλπ. Okay. Η πολιτική, λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Ήταν όμως η αιτία, από ό,τι λένε ειδικοί, να κάνει ειδική αναφορά και να πει και για Θουκυδίδη κλπ. Ο ηγέτης της Κίνας. Τώρα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως 30%, φορτίσετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Εν τω μεταξύ, στην Παλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνου συσκύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μακής.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ.
17: ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
20: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
21: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
20: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
22: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
23: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφορείο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τη Λένορμαν προς την Νέα Χαλκιδόνα, λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Πεκίνο, λίγο πριν από τη δεύτερη μέρα του συνομιλίου του με τον Κινέζο ομολογό του. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Αυθιώτιδας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
26: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
27: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Παρασκευή σήμερα, είναι η 15η ημέρα του Μάη. Είναι τα μέσα του μήνα. Και θυμίζω ότι σήμερα θα κάνουμε, μάλλον και σήμερα σωστότερα, θα κάνουμε παρέα έως και τις 9. Ο Άρης λείπει, ο Άρης ο πρώτος άλτε. Από Δευτέρα κανονικά στη θέση του. Αμέσως μετά τις 9 για ένα δίωρο στην ραδιοφωνική παρέα εδώ στο Sky 100,3 ο Παύλος Τσίμας. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Ωρέση Σεϊμίν, τον φοροτεχνικό μας. Έχουμε κάποια πράγματα να κουβεντιάσουμε και αυτή την εβδομάδα. Αρκετά ερωτήματα και δικά σας. Καλημέρα κύριε Σεϊμίν.
28: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, λέει ένας φίλος ακροατής, θέλω να μετατρέψω, λέει, μία ΕΠΕ σε ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία. Η ΕΠΕ έχει ακίνητα και τίθεται θέμα, λέει, αν θα πληρώσω φόρο μεγάλης αξίας, τι είναι το ΦΜΑ. Κατά τη μεταβίβαση.
28: Φόρος μεταβάσεως ακινήτων.
0: Ωραία. Κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων, λέει, από τη μία εταιρεία στην άλλη. Θα έχει απαλλαγή ή δεν θα έχει απαλλαγή. Θα πληρώσει δηλαδή, τι θα γίνει.
28: Ναι, έγινε ολόκληρος αγώνας γιατί η εφορία έβαζε φόρους σε αυτές τις περιπτώσεις όταν μετατρεπόταν μια εταιρεία σε ανώνυμη, είτε ΕΠΕ ήταν, είτε ομόρφη, είτε ετερόρυθμη και μετατρεπόταν σε ανώνυμη. Τους έβαζε φόρο μεταβιβάσεως. Ενώ η εταιρεία συνέχιζε με το ίδιο αντικείμενο, η εταιρεία συνέχιζε με τους ίδιους μετόχους, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν αλλάγει, μόνο το όνομα άλλαζε δηλαδή. Επομένως δεν υπήρχε λόγος να μεταβιβαστεί το ακίνητο. Μόνο αν υπήρχε άλλος μέτοχος, ας πούμε, τότε θα μπορούσε να το βάλει. Ήρθε λοιπόν το εφετείο και το Συμβούλιο της Επικρατείας με αλλεπάλληλες αποφάσεις και αποφασίσανε ότι ακυρώνονται όλα αυτά και θα πρέπει να μην ξαναβάλει φόρο η εφορία. Το λέμε λοιπόν τώρα εμείς αυτό γιατί εάν συμβεί κάτι, να το ξέρουν οι φίλοι μας ότι δεν πρέπει να γίνει, γιατί ενισχύεται η οικονομία έτσι, η ανάπτυξη ενισχύεται έτσι, στην περίπτωση αυτή.
0: Μάλιστα.
28: Δεν είναι ανάγκη να βάζουμε φόρους εκεί που δεν πρέπει να βάζουμε.
0: Έτσι. Αφού υπάρχουν και αποφάσεις της δικαιοσύνης, έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία.
28: Μα είναι και λογικό. Η απόφαση βγήκε με βάση τη λογική δηλαδή.
0: Καλό τώρα, η λογική, κύριε Σεϊμένη. Αυτά τα ξέρετε, μην τα λέμε 40 χρόνια φούρνανε. Έχετε ψήσει και έχετε ψήσει τώρα για τη λογική. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα κτίρια λοιπόν ανήκουν στην εταιρική επιχείρηση. Φίλο ακροατή, χρησιμοποιούνται λέει για την παραγωγή των προϊόντων που στη συνέχεια τα πουλάμε. Πρέπει να πληρώνω ένφια λέει για τα κτίρια αυτά.
28: Ο ένφια, όταν είναι ένα κτίριο κανονικό και ανήκει σε εταιρεία, όχι σε ατομική επιχείρηση, σε εταιρεία.
0: Ναι.
28: Πληρώνει έμφυα, συμπληρωματικό φόρο 5,5 χιλίες. Είναι κανόνας αυτός.
0: Ναι.
28: Όταν όμως είναι η επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί για την παραγωγή της ή για επιχειρηματικούς σκοπούς το ακίνητο, το 5,5 της χιλίες είναι 1 χιλίες. Άρα πρέπει να το γράφουν όσοι το χρησιμοποιούν για παραγωγικούς σκοπούς και, ή για εμπορικούς σκοπούς επιχειρηματικούς, να το γράφουν σε ειδικό κωδικό. Η κατηγορία 33 κωδικός 4 για όσους ξέρουν είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
28: Αυτό λοιπόν πρέπει να το γράψει εκεί. Αν δεν το γράψει εκεί και αν δεν έχει δικαιολογία, αν τον καλέσει ο έφορος να πει ότι ξέρεις κάτι, εδώ παράγω ας πούμε αυτό το προϊόν, ξέρω εγώ,
0: ναι,
28: να το αποδείξει κιόλας, τότε δεν θα πάρει την μείωση στο 1 της χιλίας, θα πληρώνει το 5,5 της χιλίας.
0: Μάλιστα.
28: Να πούμε επ' ευκαιρία ότι όταν πρόκειται για μη κερδοσκοπικά πρόσωπα δημοσίου ιδιωτικού δικαίου,
0: ναι,
28: τα οποία είναι για σκοπούς έτσι ξέρετε διάφορους κοινωνικούς και τα λοιπά, τότε σε περίπτωση αυτή πληρώνουν 3,5 της χιλίας.
0: Μάλιστα. Άρα έχει 1, 3,5
28: και 5,5. Είναι συμπληρωματικός φόρος για νομικά πρόσωπα. Όχι για φυσικά πρόσωπα, το επαναλαμβάνω, ναι, αυτό γιατί είναι σημαντικό.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα. Ποια είναι λέει, η έννοια του ημιτελούς ακινήτου κατά τη φορολόγηση του ένφια? Το ημιτελές ακίνητο έχει έκπτωση στον ένφια και πώς το γράφει?
28: Ναι, το ημιτελές ακίνητο
0: έχει
28: έκπτωση 60%.
0: Α, έχει έκπτωση, μάλιστα.
28: Πρέπει όμως να αποδείξεις 3-4 πράγματα. Να πεις πρώτα-πρώτα ότι αυτό είναι μέχρι την τοποθέτηση των δαπέδων όταν πρόκειται για κυρία ιδιοκτησία.
0: Okay.
28: Για κτίριο δηλαδή, συνηθισμένο κτίριο.
0: Μάλιστα.
28: Μέχρι τα δάπεδα θέλετε ημιτελές. Δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο της διαδικασίας είναι, μέχρι το δάπεδο.
0: Okay.
28: Εάν είναι όμως, αν πρόκειται για αποθήκες ή για θέσεις στάθμευσης, είναι μέχρι τα επιχρήσματα. Δηλαδή έχει άλλη πορεία των πραγμάτων για να θεωρηθεί ημιτελές μια αποθήκη, μια θέση στάθμευση.
0: Okay. Άρα λοιπόν, το λες ημιτελές λοιπόν, σε συγκεκριμένο σημείο, ναι, της κατασκευής του.
28: Ναι. Και βέβαια από οπωσδήποτε μια άλλη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Μόνο εγώ ταξιακό επιτρέπει επειδή κατασκευάζεται εκείνη την ώρα.
0: Okay.
28: Να πούμε ότι ημιτελές όμως δεν είναι ένα καινούριο κτίριο. Είναι και ένα παλιό. Εάν έχει φταρεί αυτή του.
0: Η κατασκευή και λοιπά, αλλά θέλει.
28: Όχι από πάνω.
0: Η οροφή, η σκεπή.
28: Η οροφή του, αν έχει φύγει τουλάχιστον η μισή, τότε θεωρείται ότι είναι ημιτελές. Και αν υπάρχουν ρογμές από σεισμό στους τοίχους, θεωρείται ότι ανύπαρκτο το κτίριο. Θεωρείται λοιπόν οικόπεδο. Δεν θεωρείται ούτε ημιτελές καθόλου.
0: Αυτά τα γράφουμε σε ειδικούς κωδικούς.
28: Τα γράφουμε σε ειδικούς κωδικούς συλλογιστές. Και μην τολμήσει κανείς να το γράψει μόνος του, δεν θα το γράψει. Γιατί πρέπει να γράψει ότι δεν υπάρχει ρεύμα αγροταξιακό σε ειδικό κωδικό. Ότι είναι κενό. Πρέπει να το γράψει σε ειδικό στυλ κενό.
0: Μάλιστα.
28: Πρέπει να το γράψει μετά στο ε2, να το γράψει εκεί ότι είναι κενό.
0: Μάλιστα.
28: Δηλαδή 3-4 αναφορές για να το αποδείξει, γιατί το κράτος φοβάται μου πως το ξεγελάσουν και απόδειξε μου το πολλαπλώς.
0: Ωραία. Πάμε ακόμα ένα ερώτημα γιατί δεν έχουμε και περισσότερο χρόνο. Λέει ένας φίλος ακροατής, είμαι μέτοχος λέει, σε μια ανώνυμη εταιρεία και δεν έχω αναλάβει το μέρισμα της χρήσης 2020. Πρέπει να το φορολογήσει η εφορία με τέλος συναλλαγών. Θεωρούμε λέει ότι έχω δανείσει στην εταιρεία μου.
28: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας κανόνας στην φορολογικά που ανακατευόμαστε τώρα εμείς, ότι εάν δεν υπάρχει γραπτή σχέση, δεν υπάρχει δηλαδή γραπτή σύμβαση του δανείου, ας πούμε,
0: ναι,
28: τότε δεν υπάρχει υποχρέωση να καταβάλει κανείς το χαρτόσημο. Έχουν αποφανθεί τα δικαστήρια έτσι.
0: Μάλιστα.
28: Ο έφορος βέβαια πολλές φορές το ξεχνάει αυτό, αλλά το θυμάται όταν πάει στο δικαστήριο, το χάνει την υπόθεση, άμα μην ξέρει τις μεγάλες υποθέσεις. Στην περίπτωση όμως που του μη αναληφθέντος λοιπόν μερίσματος, δεν θεωρείται δάνειο. Καταρχήν δεν έχει γίνει καμιά έγγραφη συμφωνία που είναι το βασικό για να υπάρχει δανειακή σύμβαση για να
0: θεωρηθεί δάνειο. Μάλιστα.
28: Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν πρέπει να παρακρατεί να πληρώνει ο χαρτόσημο το τέλος συναλλαγών, όπως λέτε τώρα, γιατί okay, από το Δεκέμβρη.
0: Okay, άλλαξε, ναι,
28: αυτό λοιπόν δεν πρέπει να πληρώνει. Ανεξάρτητα αν το επιβάλλει ο έφορος ή δεν το επιβάλλει, δεν πρέπει να πληρώνει. Και ανεξάρτητα αν το εγώ δεν πάρω το μέρεσμά μου και για 5 χρόνια, για 10 χρόνια, τα αφήσω μέσα στην επιχείρηση.
0: Ναι.
28: Δεν έχει σημασία αυτό. Επομένως, για όσους έχουν τέτοιο πρόβλημα, ας απευθυνθούν στο λογιστή τους, για να τους πει ο λογιστής τι πρέπει να κάνουν, να αμυνθούν και να μην το.
0: Να μην μπλέξουν με λίγα λόγια. Κατανοητό. Ναι. Κατανοητό. Ωραία. Να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
28: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ο κύριος Σεϊμένης, ο άνθρωπός μας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ερωτήματα που βάζετε πάνω στο τραπέζι. Και η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθούμε να τα ομογενοποιούμε παρέα με τον κύριο Σεϊμένη για να, να έχουν, μια, έτσι, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό κάθε φορά. Τώρα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αμέσως μετά θα πάμε να δούμε και να κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα του ΙΣΑΠ, που έχω καθημερινά αρκετή μουρμούρα από φίλους ακροατές, αλλά τα βάλουμε σε μια τάξη. Λοιπόν, υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι σου και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια και την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Ο κ. Κολιομιχάλης, για τα της κίνησης, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Όπως ξέρεις, οι Παρασκευές το πρωί είναι κατά τι καλύτερες,
0: ναι, ναι,
1: τις υπόλοιπες ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σήμερα έγιναν δύο τροχαία ατυχήματα, ένα στην άνοδο της Κηφισού και ένα στην κάθοδο,
0: ναι,
1: με υλικές ζημιές, όχι κάτι σοβαρό, αλλά επιβάρυναν την κατάσταση. Οπότε, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού, μετά την Αττική Οδό θα ακινητοποιηθείτε και θα πάτε έτσι μέχρι την Ιερά Οδό επί της ουσίας, λίγο μετά την Ιερά Οδό που είναι το ένα τροχαίο ατύχημα. Από εκεί πέρασα και εγώ. Στην άνοδο της Κηφισού, από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ίδια εικόνα. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου έχει πιάσει περισσότερη κίνηση από όσοι περιμένουμε. Ακριβώς όπως περιμένετε, είναι η ανηφόρα της Κατεχάκης από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και μετά με χαμηλές ταχύτητες προς το Βύρονα, και η Κηφισίας στο ανωδικό της ρεύμα κατά μήκος του νέου ψυχικού και του ψυχικού έχει αρκετά αυτοκίνητο ως Καραμαγκάς, όπως τον ξέρουμε.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Πάμε στη διαφημίση και γυρίζουμε.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
10: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
12: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμα.

0: Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά πριν από τις 8. ΣΚΑΙ 100,3 στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες, ο κ. Αθανάσιος Σκοταράς. Να κάνουμε μια κουβέντα για τον ΙΣΑΠ. Είναι μία από τις δεγόμενες γραμμές των μέσων μαζικής μεταφοράς, σταθερής τροχιάς. Είναι οι παλαιότεροι, είναι αρκετά ταλαιπωρημένοι. Τα έχουμε ξαναπεί πάλι με τον κ. Κοταρά. Προσφάτως υπήρξε η παράδοση ενός ιρμού παλιού ανακατασκευασμένου με αρκετή καθυστέρηση, είναι η αλήθεια, από ισπανική εταιρεία που γίνεται εδώ στο Βόλο. Θα έρθουν και άλλοι σειρμοί, θα μας τα πει τώρα ο καλεσμένος μας. Το λέω αυτό διότι έχω αρκετά τηλεφωνήματα από ακροατές και για τη συχνότητα των δρομολογίων, αλλά και για τη γραμμή αυτή καθεαυτή του ΙΣΑΠ, που φαίνεται μετά το 4, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν οι εργασίες ανακατασκευής, ότι σαν να είναι παραμελημένος. Κύριε Κοταρά, καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα σας, Κρατές.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, με καθυστέρηση λοιπόν, από ό,τι τουλάχιστον είδαμε προσφάτως, ένας σειρμός, παλιός σειρμός, με αρκετά χρόνια στην πλάτη του, έχει ανακατασκευαστεί πλήρως.
3: Έχει πλήρως ανακατασκευαστεί, όπως είπατε. Είναι από τους σειρμούς που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στον ΙΣΑΠ τότε το 1985.
2: Ναι. Άρα καμιά 41 χρόνια στην πλάτη, 40
3: ναι,
2: χρόνια
3: και
2: στην πλάτη.
3: Σήμερα είναι ο πρώτος σειρμός, πλήρης ανακατασκευασμένος όμως σε όλα τα και το κινητικά, μηχανικά και κινητήρες και εσωτερικά καθίσματα. Μάλιστα. Και air condition σε όλα τα συστήματά του. Μπαίνει, ετοιμάζεται, είναι στη φάση να μπει στις δοκιμές για να μπει σε...
2: Στα δρομολόγια κανονικά,
3: Να μπει στα δρομολόγια.
2: Πόσοι άλλοι σειρμοί, κύριε Κοταρά?
3: Είναι άλλοι 13 σειρμοί. Συνολικά η σύμβαση με την ισπανική εταιρεία ΚΑΦ είναι 14 αναβάθμιση 14 σειρμών της συγκεκριμένης σειράς του ΙΣΑ που κυκλοφόρησε το 1985-86.
2: Ναι.
3: Οπότε αναμένουμε μέσα στο επόμενο, από σήμερα και μέσα στο επόμενο έτος, άλλους 13 σειρμούς, συνολικά 14 σειρμούς στην αναβάθμιση. Κάτι που θα μας δώσει για τον ΙΣΑΠ, καταρχήν όπως είπατε και εσείς πριν, είναι η πρώτη φορά μετά το 2004 που θα μπει νέο σειρμός στη γραμμή 1 στο πρώην ΙΣΑΠ.
2: Είναι πιο συμφέρουσα επιλογή η ανακατασκευή παρά να πάρουμε καινούριους σειρμούς, κύριε Κοταρά?
3: Αυτό που μας έχει δείξει και η πρώτη αναβάθμιση που κάνουμε, καταρχήν η αναβάθμιση αυτής της σειρμών γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δηλαδή πρώτη φορά η εταιρεία Στασί, αλλά και οι προηγούμενες εταιρείες, δηλαδή ήταν μέλητε ΙΣΑΠ, μπαίνουν στη δικασία αναβάθμισης τόσο σημαντικής ενός σειρμού, είναι οικονομική.
2: Είναι πιο οικονομική λοιπόν από το να πάρουμε καινούργιους.
3: Ένα βαγόνι, το συγκεκριμένο βαγόνι που το έχουμε με σύμβαση αυτή τη στιγμή στοιχίζει 1,1 εκατομμύριο περίπου η αναβάθμισή του, για να κυπλίδει στην αναβάθμισή του.
2: Ναι.
3: Ενώ αντίστοιχα η αγορά ενός καινούριου βαγονού θα στοιχίσει, η τελευταία αγορά που έγινε στοίχισε περίπου 1,7 εκατομμύρια. Μάλιστα. Ο προϋπολογισμός είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια για αγορά νέου σειρμού. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αρκετά οικονομική.
2: Ωραία.
3: Δύση.
2: Είναι πιο οικονομική.
3: Γίνεται για πρώτη φορά και βεβαίως και εμείς, σαν εταιρεία, θα δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς που έχει γίνει.
2: Ξέρω ότι υπήρξε.
3: Γιατί έχουμε και ένα συνολικό πρόγραμμα αναβάθμισης. Θα προχωρήσουμε και σε επόμενους σειρμούς.
2: Σε άλλα βαγόνια δηλαδή. Σε πιο νέα βαγόνια, πιο νέα ηλικία.
3: Ήδη ετοιμάζουμε τους διαγωνισμούς για την επόμενη σειρά του ΙΣΑΠ. Είναι άλλους 10 σειρμούς. Θα βγει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μέσα στον Ιούνιο το αργότερο, και αφορά 10 σειρμούς της, όπως είπα, που κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 90, το 1994, στον ΙΣΑΠ. Και βεβαίως μπαίνουμε σιγά σιγά και ετοιμαζόμαστε και για το. Θα βγει και διαγωνισμός και για τους πρώτους 12 σειρμούς της σειράς 1 του Μετρό που κυκλοφόρησε το 2000.
2: Α, στο Μετρό τώρα, στις γραμμές 2 και 3 δηλαδή.
3: Στις γραμμές 2 και 3.
2: Να σας πω κάτι τώρα. Καταρχήν.
3: Στόχος λοιπόν όλων αυτών, γιατί το σημαντικότερο για να έχουμε είναι να μειώσουμε τις χρονοποστάσεις και να έχουμε περισσότερα δρομολόγια. Αυτό που είπατε στην αρχή.
2: Ναι.

0: αυτός όλος ο σχεδιασμός που κάνουμε είναι προς αυτή την κατεύθυνση για να ανταποκριθούμε και στη συνεχόμενη αύξηση εμβατικής κίνησης που έχουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Okay.
0: Και ιδιαίτερα σημαντική αύξηση που έχουμε και φέτος. Άρα να σας δώσω και μια εικόνα, το τελευταίο τετράμινο η αύξηση εμβατικής κίνησης προσεγγίζει το 7%.
1: Ναι, αυτό σημαίνει,
0: 7%,
1: αυτό σημαίνει
0: 7% ότι... είναι, 7% είναι μια αύξηση 50.000 επιβάτες περισσότερη τη μέρα περίπου, ναι, σε εμάς.
1: Σημαντικό είναι αυτό. Νομίζω ότι και έχει να κάνει και με τις αυξήσεις στα καύσιμα που κάποιος επιλέγει πλέον από το να πάει με το αυτοκίνητο του να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα σταθερής τροχιάς έχουν πολύ ενδιαφέρον γιατί γενικά είναι καλά μέσα και εξυπηρετούν, να το πούμε και αυτό. Με τους Ισπανούς, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ, κύριε Κουτάρα, να παραδώσει τον πρώτο? Έχουν πέσει και πρόστιμα, να σημειώσω, έτσι.
0: Εντάξει, έχουν επιβληθεί όλα τα προηγούμενα πρόστιμα από την σύμβαση ύψους περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι.
0: Η Ισπανική εταιρεία ΕΚΑΦ είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία σε αναβαθμίσεις σειρμών. Το κάνει και για άλλες χώρες, το κάνει για αρκετές χώρες και πρώτη φορά βέβαια ήρθε στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Νομίζω έχει να κάνει κυρίως με τη χρονική συγκυρία, με τη συγκυρία δηλαδή ότι υπήρχαν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, κυρίως λόγω του πολέμου της Ουκρανίας που ξεκίνησε και στη μετά COVID εποχή.
1: Okay.
0: Θα σας θυμίζω ότι η σύμβαση αυτή υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2022. Νομίζω όμως τώρα πλέον είμαστε.
1: Θα τρέξει γρηγορότερα φάση, τώρα. Θα τρέξει γρηγορότερα.
0: Είμαστε στην τελική φάση ότι μέσα σε ένα χρόνο το πολύ από σήμερα να έχει το κληρωθεί σιγά σιγά η
1: διαδικασία.
0: Ήδη αυτή τη στιγμή στο Βόλο βρίσκονται τέσσερα τρένα που ανακατασκευάζονται.
1: Μάλιστα.
0: Και κάθε τρένο που θα έρχεται θα φεύγει και ένα παλιό τρένο.
1: Okay.
0: να πηγαίνει προς ανακατασκευή.
1: Άρα πρώτα ο Θεός, κύριε Κοταρά, σε ένα χρόνο με τον ερχομό και των 13 σειρμών, πόσο πιο σύντομα θα, δηλαδή σε συχνότητα, πόσο πιο σύντομα θα περνάνε τα τρένα?
0: Από τα 7,5-8 λεπτά περίπου που είναι σήμερα, συγχρονοπόστα στη γραμμή 1, θα κατέβουμε στα 5 λεπτά. Κάθε 5 λεπτά θα υπάρχει σειρμός.
1: Έχει περισσότερο ενδιαφέρον αυτό, σίγουρα.
0: Σειρμός στη γραμμή 1.
1: Τώρα.
0: Είναι μια γραμμή που μπορεί να μεταφέρει και μετέφερε και στο παρελθόν περισσότερο κόσμο από ό,τι μεταφέρει σήμερα και νομίζω ότι θα βοηθήσει αρκετά στη μετακίνηση των εμβατικών κινήσεων στο λεκάνο πέτρι.
1: Okay. Θυμίζω όμως, για να πούμε και αυτό το κομμάτι σας παρακαλώ, ότι έχουμε στη γραμμή 1 και βραδιπορίες, όπως μου λένε οι φίλοι μου οι εργαζόμενοι στον ΕΣΑ, που σημαίνει ότι
0: έχουμε και
1: θέματα εκεί, σωστά.
0: Έχουμε και βραδιπορίες. Ήδη βγάλαμε ένα διαγωνισμό που αφορά τη συνολική συντήρηση τη γραμμή από το Φάλιρο μέχρι την Κηφισιά. Και θα σας πω γιατί λέω από το Φάλιρο και από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά και την, που με βάση αυτό το διαγωνισμό είμαστε. Νομίζω θα υπογραφεί η σύμβαση το πολύ σε 1 με 2 μήνες. Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και θα αποσταλεί στο ελεκτικό συνέδριο προσέγγιση σύμβαση.
1: Ναι.
0: Θα εξαλειφθούν όλες αυτές οι βραδιπορίες που υπάρχουν με τις μικρές επιδιορθώσεις που χρειάζεται να γίνουν σε κάποια τμήματα της γραμμής. Αυτό που μένει για τη γραμμή 1 για να ολοκληρωθεί πλήρως το δίκτυο αφορά το κομμάτι Φάλιρο Πειραιάς. Εκεί έχουμε καταθέσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες και αναμένουμε τις εγκρίσεις σχετικά με την ανακαίνιση της γραμμής ή την υπογειοποίηση της γραμμής.
1: Σωστά, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο της υπογειοποίησης που και αυτό θα βοηθήσει περισσότερο τη γραμμή 1 να κυκλοφορεί καλύτερα, γρηγορότερα και ασφαλέστερα, πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ γιατί πιέζουμε χρονικά. Ευχαριστώ, κύριε Κοταρά, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Αθανάσης Κοταράς, διευθύνων σύμβουλο στην εταιρεία Σταθερές Εκοινωνίες, για τον ΙΣΑΠ. Γιατί πολλοί από εσάς με παίρνετε και μου στέλνατε διάφορα μηνύματα για το τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα κλπ. Επιμένω να λέω, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα τα σταθερής τροχιάς έχουν πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο. Είτε είναι η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ, η 2, η 3, είτε ακόμα και το τραμ, παρά το γεγονός ότι και το έρμο το τραμ, ακόμα από όταν μιλάω με τους εργαζόμενους, ακόμα για αυτό το περίφημο πράσινο κύμα μου λένε. Πράσινο κύμα λέμε, αλλά πράσινο κύμα δεν βλέπουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου? Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα, στην κάθοδο της Αλεξάνδρας κατά μήκος του πεδίων του Άρεως και στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συναντάται σήμερα στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ, τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στην Κίνα. Ο Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε με χειραψία τον Τραμπ στους κήπους του Τζογκανχάι, συγκροτήματος όπου διαμένουν Κινέζοι ηγέτες πλάι στην απαγορευμένη πόλη. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, με ανάρτηση του νωρίτερα, τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτείων κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Δήλωσε επίσης πως θα αισθανόταν καλύτερα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν κατά υψηλό ποσοστό. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα την ώρα που Ισραηλοί και Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες πριν από την εκνοή της εκεχηρίας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραίτη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές αρχίζει σήμερα το απόγευμα το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου θα ανοίξουν με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Με 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη, η Ελλάδα κατέκτησε για μία ακόμη φορά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία για το 2026 ανάμεσα σε 51 χώρες. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες σε ακτές. Η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, τοπικές βροχές σύμπορες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 8 και 9 πρώτα λεπτά και σήμερα εκτάκτως κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Από Δευτέρα ο Άρης πρωτοσάλτε κανονικά στην ώρα του, οπότε μην έχετε ούτε αγωνία ούτε άγχος, να ξεκουραστεί λίγο και ο Άρης. Αμέσως μετά τις 9 στην παρέα σας εδώ για 2 ώρες ο κύριος Παύλος Τσίμας. Διαβάζω στο CNN το εξής, ακούστε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Ενώ λέει καθημερινά στα στενά ανάμεσα στην Κίνα και στην Ταϊβάν υπάρχουν, λέει, και κινέζικα πολεμικά πλοία και αεροσκάφη τα οποία κάνουν πτήσεις, από τη στιγμή, λέει, της έναρξης της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου και της συνοδείας του, τα πράγματα έχουν ηρεμήσει λίγο. Λέει λοιπόν ο ανταποκριτής της εφημερίδας στην Ταϊπέη ότι κανένα κινέζικο πολεμικό αεροσκάφος δεν έχει εντοπιστεί στον εναέριο χώρο γύρω από την Ταϊβάν. Υπάρχουν, λέει, όμως 7 κινέζικα πολεμικά πλοία τα οποία επιχειρούν σε ύδατα πέριξ της νήσου. Αυτό το δήλωσε πριν από λίγες ώρες το Υπουργείο Άμυνας του νησιού. Θυμίζω ότι η Κίνα, όπως λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα της χώρας, έχει ορκιστεί να επανενώσει την Ταϊβάν με την Κίνα. Ο ΣΥ δεν έχει αποκλείσει και τη χρήση στρατιωτικής βίας για να το πράξει και τα τελευταία 5 χρόνια το Πεκίνο έχει αυξήσει δραματικά τις στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται πέριξ της περιοχής. Μάλιστα. Τώρα, ο σωστό Παναγιώτη, αυτό που μου λες, ότι οι σειρμοί του ΙΣΑΠ έπρεπε ήδη να λειτουργούν, μα είπαμε ότι υπάρχουν και καθυστέρηση στην ισπανική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει να τα ανακατασκευάσει, πέσανε και τα πρόστιμα κλπ. Συν το γεγονός ότι δεν έχει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ικανό αριθμό σειρμών η υπηρεσία για να καλύψει τις ανάγκες, γι' αυτό και η συχνότητα είναι ένα 8,5 λεπτά, όπως καταλαβαίνετε. Και θέλουμε να πάμε με τον ερχομό των 13 συνολικά νέων σειρμών να πάμε στα 5 λεπτά η συχνότητα διέλευσης από το, μάλλον στη γραμμή από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά. Επιμένω όμως να λέω ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς, το βλέπω και σε διάφορες έρευνες οι οποίες έχουν γίνει, είναι πολύ πιο αποδεκτά και πολύ πιο ικανοποιημένοι οι χρήστες τους παρά τα ζητήματα τα οποία βάζετε και καλά κάνετε πάνω από το τραπέζι. Τώρα, σε λίγο θα είναι στην παρέα μας η κυρία Σταματίνα Συρίγου. Η κυρία Συρίγου είναι υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία. Να ξέρετε ότι εχθές δημοσιοποιήθηκαν, όπως έλεγα και νωρίτερα, οι γαλάζιες σημαίες στη χώρα μας. Συνολικά 624 γαλάζιες σημαίες σε αντίστοιχες ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Η χώρα μας είναι δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία ανάμεσα σε 51 χώρες. Πρώτος νομός, ο νομός Χαλκιδικής σε γαλάζιες σημαίες, 93 παρακαλώ πάρα πολύ. Η περιφέρεια Κρήτης έχει την πρώτη σε συνολικό αριθμό γαλάζιων σημείων, 154. Και επιμένω να λέω ότι οι γαλάζιες σημαίες μετά από τόσα χρόνια παίζουν ρόλο όσον αφορά την επιλογή του τουρίστα για να πάει να κάνει εκεί τις διακοπές του. Και νομίζω ότι είναι και λογικό. Υπάρχει έλεγχος ποιότητας νερού, θα μας τα πει τώρα η καλεσμένη μας. Η οργάνωση της ακτής, η καθαριότητα της ακτής, η ασφάλεια των επισκεπτών, η προστασία των συγκεκριμένων περιοχών, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία και εμείς νομίζω το επιλέγουμε. Δεν το επιλέγουμε ή νιώθουμε πιο ικανοποίηση, ρε παιδί μου, όταν η παραλία στην οποία κάνουμε έχει και γαλάζια σημαία. Τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα, κυρία Συρίγου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, είναι το ετήσιο ραντεβού μας, να ξέρετε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι και δική μου χαρά.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεύτερη χώρα στις 51 δεν είναι άσχημη η, πώς να το πω τώρα, η θέση μας. Βέβαια, πάντοτε ρωτάω και ξεκινάω έτσι, ότι για να μπει κάπου μια γαλάζια σημαία πρέπει να υποβάλει αίτημα κάποιος. Δεν πάει αυτόματα η διαδικασία. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και άλλες περιοχές που μπορεί να πάρουν γαλάζια σημαία, αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτημα.
1: Λοιπόν, τέλεια. Αυτό που λέτε νομίζω είναι η καλύτερη αρχή για να ξεκινήσουμε. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος Δημιουργείται μια σύγχυση σχετικά με αυτό, γιατί μια ακτή έχει γαλάζια σημαία, η διπλανή της δεν έχει. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το πρόγραμμα είναι εθελοντικό.
0: Μάλιστα.
1: Στην ουσία βραβεύονται οι ακτές που επιλέγουν να αξιολογηθούν από τα κριτήρια του προγράμματος. Δεν αξιολογούνται όλες οι ακτές στις χώρες και μετά βλέπουμε ποια θα κερδίσει τη βράβευση.
0: Σωστό.
1: Αξιολογούνται μόνο εκείνες που το επιλέγουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να αξιολογηθούν με τα κριτήρια του διεθνούς αυτού προγράμματος.
0: Άρα, δηλαδή, αν είχαμε περισσότερα αιτήματα, μπορεί να ήταν πολύ περισσότερες οι γαλάζιες σημαίες που θα παίρναμε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τώρα, όταν λέτε κριτήρια, ποια είναι, για να τα ξεκαθαρίσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, μιλώντας για κριτήρια, για τις ακτές μας έχουμε 33 κριτήρια. Πρώτο και βασικότερο απ' όλα είναι η ποιότητα των υδάτων. Mm. Εμείς ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την αξιολόγηση των υδάτων, η οποία κατατάσσει τα νερά σε 4 κατηγορίες, την εξαιρετική, την καλή ποιότητα, την επαρκή και την ανεπαρκή. Για εμάς, απαράβατος όρος είναι να έχουμε εξαιρετική ποιότητα υδάτων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ξεκινάμε με αυτό το κριτήριο και πηγαίνουμε σε όλα τα υπόλοιπα που αφορούν την ασφάλεια, την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και την προσβασιμότητα, την οργάνωση, την καθαριότητα.
0: Ναι, πόσα χρόνια ισχύουν οι γαλάζιες σημαίες, κυρία Συρίγου?
1: Το χρόνο με το καλό θα είναι 40 χρόνια.
0: 40 χρόνια. Πρέπει να σας πω, η δικιά μου εμπειρία, για να το κάνουμε, να κάνουμε και μια συζήτηση, βάλατε πάνω στο τραπέζι ωραία πράγματα. Δηλαδή, εγώ τυχαίνει να, τέλος πάντων, να επισκέπτομαι στην Κορινθία μια παραλία η οποία τα τελευταία 20-25 έχει γαλάζια σημαία. Στην πορεία αυτών των ετών άρχισαν να έρχονται κάποια από τα κριτήρια, δηλαδή να τα βλέπουμε. Παραδείγματος χάρη, προσβασιμότητα. Στην άκρη λοιπόν της συγκεκριμένης παραλίας υπάρχει ειδική εγκατάσταση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης, χώρους να αλλάζουν οι λουγόμενοι, να κάνουν ντουζ οι λουγόμενοι. Στην αρχή που μπήκε η γαλάζια σημαία δεν ήταν οι εγκαταστάσεις έτοιμες. Άρα σταδιακά μπαίνουν και κάποια πράγματα επιπλέον, διότι επιμένω να λέω, η γαλάζια σημαία είναι κράχτης εντός εισαγωγικών για τον κόσμο ο οποίος επιλέγει την περιοχή για να κάνει τα μπάνια του.
1: Νομίζω ότι το να ανεμίζει μια γαλάζια σημαία σε μια ακτή προσφέρει εμπιστοσύνη στον επισκέπτη.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή ξέρει ότι θα επισκεφθεί την ακτή, θα βρει κάποιες προσφερόμενες υπηρεσίες, πράγματα τα οποία θα τον κάνουν να μπορέσει να απολαύσει τον μπάνιο του. Και αυτό που αναφέρεται ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για εμάς το να μπορούν όλα τα άτομα να απολαύσουν τον μπάνιο τους, από τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή ένα άτομο με μειωμένη κινητικότητα, μια μαμά που έχει το μωρό της στο καρότσι να μπορεί να μετακινηθεί στην ακτή χωρίς πρόβλημα και να είναι ανεξάρτητη, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς αυτό. Να σημειωθεί επίσης ότι, όπως είπατε εσείς, ότι η ακτή που επισκέφτεστε έχει τις προσφερόμενες αυτές τις υπηρεσίες. Δεν είναι υποχρεωτικό να μένει για όλες τις ακτές. Θα πρέπει μία ακτή, αναδημοτική ενότητα, να προσφέρει όλες αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή, να μπορεί το άτομο, φτάνοντας στην ακτή, να παρκάρει το αυτοκίνητό του, να μπορέσει να έχει τις κατάλληλες προσβάσεις για να φτάσει στην ακτή και να κάτσει σε ένα μέρος. Πολλές αυτές, ξέρετε, και είναι πάρα πολύ όμορφο, δεσμεύουν και θέσεις σε ομπρέλες για αυτά τα άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία να είναι πολύ κοντά στα σημεία πρόσβασης, δηλαδή στα ντουζ, πολύ κοντά και στη θάλασσα.
0: Κυρία Συρίγου, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ένα βαγοσώστης? Γιατί είναι άλλη μια μεγάλη ερώτηση που βάζουν πάρα πολλοί ακροάτες.
1: Ωραία, και εκεί πέρα, και εδώ σε αυτό το σημείο είναι καλό να το διευκάνουμε αυτό. Εμείς ακολουθούμε την νομοθεσία, δηλαδή οι πολυσύχναστες ακτές, οι ακτές που έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες από το λιμεναρχείο, θα πρέπει να έχουν ένα βαγοσώστη.
0: Μάλιστα.
1: Οι μη πολυσύχναστες τώρα ακτές θα πρέπει να έχουν ένα βασικό ναυαγοσωστικό εξοπλισμό, όπως ορίζει το προεδρικό διάταγμα. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, να υπάρχει ένας βασικός εξοπλισμός για να μπορεί να δοθεί μια πρώτη βοήθεια.
0: Okay. Αν δεν υπάρχει ναυαγοσώστη στην πιο πολυσύχναστη, αφαιρείται η γαλάζια σημαία?
1: Θα πρέπει σίγουρα να υποσταλεί η σημαία,
0: ναι,
1: μέχρι να δούμε αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα μεμονωμένο σε εκείνη την ημέρα. Και αν δεν υπάρχει η υπηρεσία αυτή, θα πρέπει να αποσυρθεί αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βασική υπηρεσία, αφορά την ασφάλεια των λουγόμενων. Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε αυτό.
0: Okay. Το κομμάτι που έχει να κάνει με τους ελέγχους, διότι σημειώνω για να είμαστε εντάξει, γιατί αυτό το είχαμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν, οι έλεγχοι στην ποιότητα του νερού είναι συνεχής, δεν σταματάνε ακόμα και όταν δοθεί η γαλάζια σημαία. Άρα λοιπόν, έχουμε και έκτακτους ελέγχους στη διάρκεια της χρονιάς. Καταρχήν όλο αυτό το σύστημα είναι ετήσιο, έτσι δεν είναι? Ετήσια ανανεώνεται η γαλάζια σημαία σε όλες τις περιοχές όπου κερδίζουν γαλάζια σημαία. Άρα και τη φετινή χρονιά που δόθηκαν και ανακοινώθηκαν στην πορεία, ελέγχονται, συνεχίζουν να ελέγχονται τα νερά.
1: Σαφώς. Εμείς επίσης κρατάμε ένα, όπως είπαμε, ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, οπότε κρατάμε και ένα ιστορικό 4 ετών,
0: ναι,
1: που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Επίσης, να διευκρινίσουμε ότι οι εργαστηριακοί έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται από εμάς, γιατί πολλές φορές και αυτό είναι κάτι που ανησυχεί τον κόσμο και νομίζω ότι είναι κάτι που πραγματοποιείται από εμάς. Πραγματοποιείται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ΕΣΥΔ,
0: ναι,
1: τον οποίο την εποπτεία έχει η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις στις κατατόπου διευθύνσεις υδάτων. Οι δειγματοληψίες ξεκινάνε από το μήνα Μάιο, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 30 ημέρες, διαρκούν όλη την κολυμβητική περίοδο, με την τελευταία να την έχουμε τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα γίνονται συστηματικά οι έλεγχοι, δεν σταματάνε.
0: Και αν υπάρξει θέμα, ανακοινώνεται η απόσυρση της γαλάζιας σημαίας.
1: Σίγουρα. Οι έλεγχοι από εμάς, υπάρχει πολλαπλά στάδια ελέγχων, ναι, γιατί τώρα οι ακτές που ανακοινώθηκαν χτες,
0: ναι,
1: ανακοινώθηκαν με βάση την οργάνωση που είχαν το έτος 2025.
0: Μάλιστα, πέρσι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή καμία σημαία δεν έχει φύγει από το γραφείο μας, είναι όλες εκεί. Αναμένουμε να ξαναοργανωθούν οι ακτές προκειμένου να λάβουν τη σημαία τους, όπου μας στέλνουν φωτογραφικό υλικό ότι έχουν οργανωθεί, λαμβάνουν τη σημαία τους και από εμάς ξεκινάει ξανά ο έλεγχος, όπου το δίκτυο των εθελοντών μας, των αξιολογητών μας, ξεκινάει τις αξιολογήσεις. Επισκεπτόμαστε τις ακτές, βλέπουμε αν πληρούνται τα κριτήρια καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου και αν υπάρξει κάτι έκτακτο, θα πρέπει να δοθεί ένα μικρό διάστημα, αν το πρόβλημα είναι μικρό, για να διορθωθεί. Διαφορετικά θα πρέπει να αποσυρθεί η ακτή.
0: Okay.
1: Αν δεν έχουμε την απαραίτητη διόρθωση.
0: Ξεκάθαρα. Και κλείνοντας, τι είναι αυτή η γαλάζια σημαία στις μαρίνες και τι είναι αυτή η γαλάζια σημαία σε σκάφη? Γιατί γαλάζια σημαία σε ένα σκάφος? Τι ακριβώς γίνεται εκεί για να αξιολογηθεί και να του δοθεί το δικαίωμα να έχει γαλάζια σημαία?
1: Λοιπόν, νομίζω θα πω ότι είναι μια ανάγκη να εντάξουμε και τις υπόλοιπες κατηγορίες. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο τουρισμός είναι έντονος και στα υπόλοιπα μέρη, δεν αφορά μόνο τις ακτές. Είναι έντονος και στις μαρίνες, είναι έντονος και στα τουριστικά σκάφη. Οπότε είναι σημαντικό να θέσουμε και εκεί ένα πλαίσιο κριτηρίων με τα οποία να βοηθήσουμε τα συγκεκριμένα σημεία να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε και εκείνοι να αφήνουν το μικρότερο περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, να εφαρμόζουν και εκείνοι κριτήρια που αφορούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, την καθαριότητα, την ενημέρωση σχετικά με το φυσικό πλούτο που βρίσκεται στα σημεία που επισκέπτονται.
0: Mm-hmm.
1: Είναι απλά άλλο ένα μέρος για να μπορέσουμε όσο μπορούμε να προστατεύσουμε τον τουρισμό μας, θα πω.
0: Okay. Η Ισπανία είναι πρώτη, σωστά?
1: Η Ισπανία, ναι, ναι, συνεχίζει να είναι πρώτη, χωρίς να έχουμε βέβαια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στις ακτές. Η Ισπανία είναι πάρα πολύ μπροστά και στις μαρίνες,
0: ναι,
1: που κάνει τη διαφορά. Η Ισπανία έχει 112 μαρίνες, αν δεν κάνω λάθος, βραβευμένες. Και εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις 17.
0: Έχουμε δρόμο μπροστά.
1: Νομίζω...
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι. Αλλά πάντως ξαναλέω, για να είμαστε εντάξει, γιατί βλέπω και τα μηνύματα που στέλνουν οι ακροατές, ότι θα μπορούσαμε άνετα να είμαστε πρώτοι, αναλογικά, σε μια χώρα που βεβαίως έχει πάρα πολλές ακτές, η δικιά μας η χώρα, δεν το κουβεντιάζω. Αλλά η Ισπανία έχει περισσότερες αναλογικά που υποβάλλουν αιτήματα για να πάρουν τη γαλάζια σημαία. Σωστά?
1: Σαφώς. Και σίγουρα υπάρχει πεδίο για να...
0: Να πάμε ακόμα καλύτερα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Στόχος για εμάς είναι να εστιάζουμε πάρα πολύ στην ποιότητα. Δηλαδή όσες ακτές συμμετέχουν στο πρόγραμμα να φέρουν και να διατηρούν τα κριτήριά τους κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου.
0: Okay.
1: Και σίγουρα είμαστε πάρα πολύ θετικοί στο να βοηθήσουμε και άλλους δήμους, χωρίς να κάνουμε όλες τις ακτές... να δεν είναι ο στόχος μας να πάνε να οργανωθούν όλες οι ακτές.
0: Γιατί το ενδιαφέρον είναι να υπάρχουν και αυτό που λέμε οι παρθένες ακτές. Έτσι, σωστό, λογικό.
1: Είναι πολύ σωστό να τη διατηρηθούν και εκείνες.
0: Ωραία, προφανώς.
1: Με τον τρόπο που συνεχίζουν να υπάρχουν.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, ρωτάνε ακροατές, εκεί που υπάρχει γαλάζια σημαία, είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν τουαλέτες? ή καλύπτονται από τα καταστήματα, γιατί εγώ στη δικιά μου την περιοχή, εκεί στην Κορινθία, γράφει τουαλέτες εξυπηρετούνται, λέει, από τα καταστήματα που υπάρχουν στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Είναι υποχρεωτικό κριτήριο. Θα πρέπει ο επισκέπτης, όταν βρεθεί σε μια βραβευμένη ακτή μεγαλάζια σημαία, ναι, το πρώτο πράγμα που θα βρει θα είναι ο πίνακας ανακοινώσεων. Ναι. Εκεί θα βρει όλη την πληροφορία σχετικά με όλες τις υπηρεσίες. Πού θα βρει τα ντους, πού θα βρει τα αβεσέ, πού βρίσκεται ο ναυαγοσώστης ή ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός. Άρα, όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι υποχρεωτικές για όλες τις ακτές.
0: Ωραία, και να υπάρχει και ενημέρωση προφανώς για όλες τις ακτές.
1: Σίγουρα, γιατί το να υπάρχουν υπηρεσίες αλλά να μην μπορεί να τις βρει ο επισκέπτης.
0: Όταν χρειαστεί. Σωστό. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, έχει κανένα νόημα. Σωστά. Πόσο κοστίζει η συμμετοχή, ρωτάνε οι ακροατές, να το πούμε και αυτό για να μην κρατάμε μυστικά, κυρία Συρίγου. Δηλαδή, κάποιος
1: οποίος. Το κόστος συμμετοχής είναι ετήσιο.
0: Ναι?
1: Είναι 495 ευρώ.
0: Ένα 500 ευρώ. Δηλαδή, και είναι στους Δήμους, υποψιάζουμε, σωστά.
1: Για να ενταχθεί, μπορεί να ενταχθεί είτε ο Δήμος είτε κάποιος ιδιώτης. Όποιος έχει την άδεια χρήσης του αγελού, όποιος διαχειρίζεται στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, κυρία Συρίγου, να είμαστε καλά και του χρόνου με υγεία. Με υγεία. Λοιπόν, κυρία Σταματίνα Συρίγου, υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Σε καλό δρόμο είμαστε στις παραλίες. Αρκεί να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί εμείς. Γενικά στη συμπεριφορά μας όταν φεύγουμε από τις παραλίες, γιατί και αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία, ειδικά με αυτές τις γόπες, ρε παιδιά. Το τι γόπα υπάρχει στην παραλία δεν περιγράφεται. Μην με κοιτάς, Κωστάκη, επειδή εγώ δεν καπνίζω κιόλας, είναι δηλαδή, πώς να σου πω, εκνευριστικό. Δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει γόπα. Είναι ένα μεγάλο τασάκι. Λοιπόν, μην το ξεχάσω, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε. Φέτος βάζουμε στο παιχνίδι και τους υποβρύχιους καθαρισμούς. Ήδη χθες στο λιμάνι του Λαβρίου έγινε η πρώτη τέτοια εκδήλωση. Θα ακολουθήσουν 23 Μαΐου Μυτιλίνη, το λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Ιουνίου το λιμάνι της Αίγινας, 7 Ιουνίου το λιμάνι της Χίου, 13 Ιουνίου το λιμάνι της Ρόδου και 23 Ιουνίου το λιμάνι της Σάμου. Και θα συνεχιστούν όλες αυτές οι προσπάθειες του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μαζί με ομάδες διτών, όλο το καλοκαίρι. Αλλά ξαναλέω, εντάξει οι δίτες, γιατί πετάμε διάφορα κι εμείς μέσα. Αλλά και εμείς να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται ότι δεν μας περισσεύει στη θάλασσα. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και γυρίζουμε.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ,
7: Θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Sky 89,4.

0: 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση λογοτροχιών στη Βάρη Σκοροπίου, τόσο επί της λεωφόρου Ευελπίδων από τη Βούλα προς τη Βάρη, όσο και στη λεωφόρο Καλύμνου προς τη λεωφόρο Ευελπίδων. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Σαρδίτου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα, στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Υποδαμίας. Να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του ορμού στο συντομότερο δυνατό, κάλεσε σήμερα η Κίνα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση των Προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ στην Κινέζικη Πρωτεύουσα. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του δεσμεύθηκε πως το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμού. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτοροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Λοιπόν, για πάμε να δούμε αναλυτικά τι γίνεται μετά τις κινήσεις. Ο κύριος Κολιομιχάλης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αλλά Δημήτρη μας.
4: Λοιπόν, συνεχίζονται τα μεγάλα προβλήματα δυστυχώς στη λεωφόρο Κηφισού, σαν τις υπόλοιπες ημέρες να φανταστεί ο κόσμος. Ναι. Ανεβαίνοντας στην Κηφισού δηλαδή, αρχίζουμε να κόβουμε από την Ιερά Οδό κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών ακινητοποιούμεθα μέχρι να πάμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα. Κατεβαίνοντας στην Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Λόγω τροχαίων ατυχημάτων, έτσι, όλα αυτά. Θα σας πάω νότια τώρα, γιατί έγιναν κάποια τροχαία ατυχήματα και στη Βάρη Σκοροπίου, και δεν είναι ότι έχει μόνο η Βάρη Σκοροπίου από τη Βούλα προς τη Βάρη πολλή κίνηση. Είναι ότι έχει επηρεαστεί και η Καλύμνου. Είναι σχεδόν ακινητοποιημένη καθ' όλο το μήκος της προς τη Βάρη Σκοροπίου η Καλύμνου, επαναλαμβάνω. Η παραλιακή αρχίζει πια τα δικά της όπως όλο το τελευταίο διάστημα, από το Φαλιρικό Δέλτα δηλαδή προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα προς το παρόν να έχει μποτιλιαρίσματα. Και το αντίθετο όμως της παραλιακής, που λέγαμε είναι καινούργιο και αυτοφρούτο, από το Σταύρος Νιάρχος πηγαίνοντας προς το Έδεμ και την Αμφιθέας, βρίσκεται κίνηση που παλαιότερα δεν βρίσκατε. Άνοδος Ιγρού, δύο ρεύματα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή εννοείται, και ο Σκαραμαγκάς με την Αττική Οδό, όπως τις περιμένετε και τις δύο αυτές περιοχές, και λίγο καλύτερες.
5: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εκτάκτως μέχρι τις 9 κάνουμε παρέα και σήμερα που είναι Παρασκευή. Διάβαζα μια ανταπόκριση σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή για τα ευρωπαϊκά μαθήματα, λέει, που δίνουν κάποιες χώρες οι οποίες είχαν να αντιμετωπίσουν περιστατικά αφθόδους πυρετού. Καλή ώρα με τα προβλήματα που έχουμε κι εμείς στην Λέσβο. Στη Γερμανία, λοιπόν, εντοπίστηκε εστία αφθόδους τις 10 Ιανουαρίου, πριν από ένα χρόνο, και οι Γερμανοί το αντιμετώπισαν ούτως ώστε τον Απρίλη του 25, δηλαδή σε 3-4 μήνες, η χώρα να κηρυχθεί ελεύθερη από αυτόδη πυρετό χωρίς εμβολιασμό. Αντίστοιχα κρούσματα είχαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο σε Ουγγαρία και Σλοβακία, όπου εκεί ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός των κρουσμάτων τα οποία εντοπίστηκαν. Εκεί η κρίση, λέει, διήρκησε περίπου 12 εβδομάδες. Εμείς εδώ, μάλλον για τα περιστατικά της Λέσβου, διαβάζω στο ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Βουδούρη, οι Ευρωπαίοι ειδικοί έχουν εισηγηθεί τη χρήση επίγοντος προστατευτικού εμβολιασμού ως συμπληρωματικού εργαλείου, αλλά η Αθήνα εξακολουθεί να εξετάζει αν θα το εφαρμόσει το μέτρο. Θα μας πει περισσότερα γύρω από το ζήτημα αυτό και για το ζήτημα αυτό σωστότερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, τον οποίο τον έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
10: Καλημέρα σήμερα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές σας, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καταρχήν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο για τον αφθόδη. Μέχρι χθες τι κρούσματα είχαμε?
10: 84 κρούσματα, 131 θετικές εκτροφές. Τα περισσότερα προφανώς αφορούν εκτροφές προβάτων.
3: Ναι.
10: Έχουμε εξετάσει 38.000 ζώα, 55.000 δείγματα. Το ποσοστό θετικότητας αυτή τη στιγμή στο επίπεδο εκτροφής είναι γύρω στο 12,92% και σε επίπεδο ζώων 5,77% εν ολίγης. Συνεχίζουμε να έχουμε θέμα στη Λέσβο.
3: Ναι.
10: Και επειδή άκουσα την εισαγωγή σας, η κάθε περιοχή είναι διαφορετική. Το κάθε περιστατικό δεν μπορούμε εύκολα να συγκρίνουμε μεταξύ χωρών. Φανταστείτε ότι στη Σλοβακία που αναφέρατε ήταν βοηδή κυρίως. Εμείς έχουμε να κάνουμε κυρίως με πρόβατα.
3: Έχουν διορυθμία τα πρόβατα, κύριε Γενικέ?
10: Όχι, απλώς είναι πολλές περισσότερες εκτροφές, μεγαλύτερη συγκέντρωση των ζώων. Οι εκτροφές εγωπροβάτων τείνουν να είναι λιγότερο οργανωμένες από ό,τι των βοηδών. Είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής διαφορετικά. Αλλά πολύ σωστά είπατε ότι η Σλοβακία και η Ουγγαρία είχαν αντιμετωπίσει πρόσφατα. Και όταν ήρθε το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αμέσως μετά το πρώτο κρούσμα στη Λέσβο, πήγα και τους συνάντησα. Είχαν έρθει στο νησί και ακριβώς ήρθε ένας κτηνίατρος από τη Σλοβακία, μία κτηνίατρος από την Ουγγαρία και ένας από τη Βουλγαρία, και μας είπανε τις εμπειρίες τους, μας δώσανε διάφορα tips, διάφορες έτσι, προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και
3: έχει λογική εξέλιξη αυτό το οποίο τεκταίνεται στην Λέσβο? Δηλαδή, θέλω να πω, μου λέτε ότι τα πράγματα γενικά δεν πάνε καλά από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο το αναμένατε, ή πιστεύετε ότι δεν εφαρμόζονται τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και είναι αυστηρά?
10: Καταρχάς είναι σίγουρο ότι η νόσος υπήρχε στο νησί πολύ πριν
3: το πάρουμε χαμπάρι.
10: Κατάλαβα τι λέτε. Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να υπήρχε κάποια απόκρυψη. Δηλαδή πρέπει να υπήρχαν συμπτώματα τα οποία δεν είχαν αναφερθεί,
3: ναι,
10: και τα οποία δεν δηλώνανε. Αυτό το λένε γιατί η κτηνίατρη που μιλάω, εγώ δεν είμαι ειδικός, μου λένε ότι με βάση την επιδημιολογική εικόνα αυτή η νόσος υπήρχε στο νησί για κάποιους μήνες
3: πριν
10: από το πρώτο κρούσμα.
3: Μάλιστα,
10: ναι, ναι, ναι.
3: Μάλιστα.
10: Το δεύτερο είναι ότι η Λέσβος έχει πάρα πολύ μεγάλη κτηνοτροφία. Δηλαδή μιλάμε για 500.000 παραγωγικά ζώα μόνο πάνω σε ένα νησί. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Δηλαδή δεν συγκρίνεται με τις περιοχές στις οποίες υπήρξε ο αυτόδης πυρετός σε άλλες χώρες. Ούτε στη Γερμανία που έσκασε ήταν σε τόσο βαριά κτηνοτροφική περιοχή. Από ό,τι ξέρω, στη Σλοβακία και στην Ουγγαρία ήταν κοντά στο Δούναβι, σε περιορισμένη έκταση τα κρούσματα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι η Λέσβος είναι πολύ high risk, ακριβώς επειδή έχει τεράστια κτηνοτροφία, πάρα πολλά ζώα, πάρα πολλές εκτροφές οι οποίες είναι κοντά η μία στην άλλη, και φαίνεται ότι δεν τηρούνταν και τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία συνήθως οι πιο οργανωμένες, οι πιο επαγγελματικές μονάδες που βλέπει κανείς στην Ευρώπη τηρούνται.
3: Εδώ
10: πέρα
3: δεν τηρούνται,
10: φαίνεται να τηρούνταν.
3: Η ιστορία...
10: Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
3: Κατάλαβα, δηλαδή. Η ιστορία του εμβολιασμού πάλι επειδή το κουβεντιάσαμε και την προηγούμενη φορά, είχατε πει ότι είμαστε.
10: Γιατί γράφεται αυτό? Δεν υπάρχει σύσταση με εμβολιάσουμε. Μας έχουν πει να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο εμβολιασμού ως συμπληρωματικό μέτρο. Δεν έχει έρθει γράμμα ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από όσο γνωρίζω, ούτε από την, καλά προφανώς από τη δικιά μας Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, που να εισηγείται αυτή τη στιγμή άμεσο εμβολιασμό. Και μάλιστα στη συνομιλία που είχα εγώ με τους επιδογνώμονες της Ευρώπης, ακριβώς επειδή τους ρώτησα και τους μίλησα για αυτό, όπως και όταν πήγαμε με τον Υπουργό τον Μαργαρίτη Σκινά και συναντηθήκαμε με τον Αρμόδιο Επίτροπο στις Βρυξέλλες, δεν μας είπαν εμβολιάστε τώρα, μας είπαν ότι αυτό είναι το εμβόλιο, αυτή είναι η διαθεσιμότητα, πρέπει να προετοιμαστείτε σε περίπτωση που χρειαστεί. Αλλά αυτό που μας τονίσανε είναι ότι αυτό που προέχει είναι οι άμεσες θανατώσεις και οι υγειονομικές ταφές των μολυσμένων εκτροφών.
3: Έτσι,
10: δηλαδή,
3: έτσι αντιμετωπίζουμε.
10: Για αυτό, αυτό είναι αυτό. Το μέτρο εγκρίζωσης, το βασικό, όπως και με την ευλογιά, είναι ότι με το που βρίσκεις ένα κρούσμα πρέπει να θανατωθεί όλο το κοπάδι. Και αυτό να τονίσω ότι και εμβολιασμό να κάνεις, η συνεχίζει να ισχύει.
3: Ναι.
10: Δηλαδή, κάποιοι κτηνοτρόφοι που μιλάμε στη Λέσβο έχουν την εντύπωση ότι άμα κάνουμε εμβολιασμό θα σταματήσουν οι θανατώσεις. Δεν ισχύει αυτό. Η άμεση θανάτωση και η υγειονομική ταφή των μολυσμένων εκτροφών είναι το πρώτο και βασικό μέτρο εκρίζωσης νοσημάτων κατηγορίας Α, όπως είναι ο αφθόντης. Εμείς συνεχίζουμε, παίρνουμε μέτρα. Έχουμε δώσει χρήματα, θα δώσουμε κι άλλα.
3: Ο έλεγχος των μέτρων είναι σε τοπικό επίπεδο ή έχετε κι εσείς εποπτεία? Δηλαδή, αν εφαρμόζονται τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν, τα οποία είναι πάρα πολύ
10: εύκολα. Ναι. Είναι συνδυασμός. Η βασική αρμοδιότητα της επιτήρησης των μέτρων είναι της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που υπάρχει στο νησί, δηλαδή της κτηνιατρικής υπηρεσίας.
3: Μάλιστα.
10: Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε στείλει κτηνιάτρους του Υπουργείου, κτηνιάτρους του Ελγό Δήμητρα, στρατιωτικούς κτηνιάτρους. Έχουμε προφανώς ενισχύσει το προσωπικό στο νησί. Επιβλέπουμε. Συντονιζόμαστε, είμαστε σε συνεχή επαφή και έχουμε παρουσία στο νησί.
3: Πάμε σε άλλα δύο πράγματα.
10: Ωραία. Μαζί,
3: δύο πράγματα τα οποία θέλω να κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι, πάλι το είχαμε πει, τι γίνεται με τα τυριά που ήταν αιτήματα. Από ό,τι κατάλαβα, δόθηκε το πράσινο φως με πάρα πολύ αυστηρούς ελέγχους. Και τι γίνεται και με τις αποζημιώσεις. Για τις αποζημιώσεις για τις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν ήδη θανατώσει τα ζώα τους. Ή για τις ζωοτροφές επίσης.
10: Ήδη καταβλήθηκαν οι πρώτες αποζημιώσεις για θανατωμένα ζώα στο νησί. Μετά για τις ζωοτροφές θα γίνει αυτό το καλοκαίρι, γιατί δεν αφορά μόνο τη Λέσβο, αφορά όλη την Ελλάδα. Όποιος έχει επηρεαστεί από ζώα, από επιζωοτίες.
3: Okay, γιατί έχουμε και, και την άλλη ιστορία, την ευλογιά.
10: Και μετά με τα τυριά ακούω ότι πάει καλά, υπό την έννοια ότι 250 τόνοι περίπου διακινήθηκαν την πρώτη εβδομάδα που έγινε μερική άρση των μέτρων. Πολύ φέτα, πολύ λαδοτήρι, κασέρι. Γενικά έφυγαν πολλά τυριά από το νησί. Φαίνεται η διαδικασία να δουλεύει καλά.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
10: Τα τυριά φεύγουν μόνο μετά από έγκριση από τον εφέτο, ο οποίος πάει και επιβεβαιώνει με επιτόπιο έλεγχο ότι τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας από τα τυροκομεία σε όλη την αλυσίδα διακίνησής τους. Νομίζω ότι αυτό έχει δώσει και μια ανάσα στο νησί,
3: βέβαια.
10: Γιατί προφανώς αρχίζουν να φεύγουν τυριά. Αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όπως έχουμε πει. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθος. Αν φύγει ο αυτόδης πυρετός από τη Λέσβο και πάει στην υπηρετική Ελλάδα, θα μιλάμε για την καταστροφή της ελληνικής κτηνοτροφίας.
3: Πάμε στο κομμάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, της ευλογιάς. Εκεί πώς είναι τα πράγματα? Θυμάμαι ότι είχαμε τέλος πάντων μία διαδικασία μέχρι το Πάσχα, αν μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε αισιόδοξα μηνύματα
10: είναι,
3: στο κομμάτι
10: είναι
3: αυτό.
10: Είναι βελτιωμένη η εικόνα. Βρισκόμαστε σε χαμηλό όσον αφορά το επίπεδο των κρουσμάτων. Αλλά αυτό το οποίο περιμένουμε είναι τον επόμενο μήνα. Διότι όταν ζεσταίνει ο καιρός και εκεί πέρα υπάρχει και μεγαλύτερη μετακίνηση των ζώων, τότε αυξάνεται και το ρίσκο
3: διασποράς.
10: Οπότε θέλουμε, ενώ είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι βλέπουμε μια βελτιωμένη εικόνα, δεν θέλουμε να δώσουμε μήνυμα εφησυχασμού ή να πούμε ότι έχουμε τελειώσει με αυτή την ιστορία, διότι έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά η επιδημιολογική καμπύλη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε χαμηλό. Δηλαδή έχουμε ελάχιστα κρούσματα σε εβδομαδιαία βάση. Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλάμε πλέον για μια καλύτερη εικόνα και μεγαλύτερη αισιοδοξία.
3: Βέβαια,
10: σημασία έχει η τήρηση των μέτρων, είτε αυθόδης είτε ευλογιά. Και πρέπει να καταλάβουν οι κτηνοτρόφοι ότι ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας είναι αυτή. Μετά έπονται όλοι οι άλλοι.
3: Να σας πω,
10: αν βλέπουμε συλλήψεις, κάνει αστυνομία, παράνομες μετακινήσεις, δεν επιτρέπεται, δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβουν ότι για αυτούς προσπαθούμε να προστατεύσουμε με αυτά τα μέτρα. Για αυτούς είναι τα μέτρα. Είναι για τους κτηνοτρόφους. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει.
3: Έχουμε θυμίζει ότι περίπου μισό εκατομμύριο ζώα από ευλογιά τα έχουμε θανατώσει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ζώων τα οποία έχουν βγει από τη μέση. Εκεί στο ζήτημα των αποζημιώσεων, τι κάνουμε για την ευλογιά?
10: Δώσαμε 22,7 εκατομμύρια την περασμένη εβδομάδα, άλλα 4 εκατομμύρια χθες.
3: Ναι.
10: Δίνουμε χρήματα στους κτηνοτρόφους που θανατώνονται τα ζώα τους. Είναι το πακέτο των μέτρων, για να καταλάβετε, είτε ευλογιά είτε αυθόδης, είναι το ίδιο.
3: Ναι.
10: Παίρνεις αποζημιώσεις για θανατωμένο ζώο, παίρνεις αποζημιώσεις για χαμένο εισόδημα, παίρνεις αποζημιώσεις για ζωοτροφές, παίρνεις αποζημιώσεις, παίρνεις φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα αναστολή των υποχρεώσεων.
3: Mm-hmm.
10: Μετά για τη Λέσβο έχουμε ειδικό μέτρο, περνάει η διάταξη σήμερα από τη Βουλή για το κατεστραμμένο γάλα. Περάσαμε
3: τη
10: διάταξη για τους θηροκόμους ακριβώς που δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, το κράτος θα είναι εκεί, θα στηρίξει. Αλλά όσα λεφτά και να ρίξεις, δεν είναι το θέμα, το οικονομικό είναι έπεται. Το βασικό είναι να μην υπάρξει διασπορά.
3: Να σώσουμε, να σώσουμε.
10: Αυτό ακριβώς.
3: Γενική, ωραία, αυτά.

0: Δηλαδή, ενώ είχαν μπει πολλοί, το είχαμε καταγγείλει, είχαμε βάλει ζητήματα, είχαμε πει ότι παιδιά δηλώνονται με λησοκομεία βιολογική, η οποία δεν είναι κλπ. Εγώ λοιπόν, από τη στιγμή που πάγωσε το πρόγραμμα για 2 χρόνια, ουσιαστικά κλείνω και εγώ την δυνατότητα να παίρνω κάποια χρήματα για κάποιες επενδύσεις που έχω κάνει. Τι λέτε για το ζήτημα αυτό?
1: Να σας πω απλώς ότι τα στοιχεία τα οποία βρήκαμε από τους ελέγχους ήταν πάρα πολύ ανησυχητικά. Και να σημειώσω ότι κανείς δεν είχε ενταχθεί στα προγράμματα. Ήταν η πρώτη φορά που κάναμε προενταξιακούς ελέγχους. Οπότε δεν είναι ότι κάποιος εντάχθηκε και τώρα υπάρχει απένταξη. Δεν εντάχθηκε ποτέ στο πρόγραμμα. Βγήκαν οι προσκλήσεις, κάναμε τους ελέγχους και με αυτά τα υψηλά ποσοστά παραβατικότητας και μη συμμόρφωσης που βρήκαμε και τις οικειοθελείς αποχωρήσεις, αυτονόητα ως κράτος έπρεπε να κάνουμε το σωστό. Ποιο είναι αυτό? Να πούμε ότι το πρόγραμμα δεν θα προχωρήσει. Τώρα, ξεκαθαρίζω, ο βιολογικός παραγωγός είναι αυτός που θα βγει κερδισμένος από αυτό που κάνουμε, διότι αν δεν βάλουμε τάξη σε αυτό το τοπίο των βιολογικών και δεν προστατέψουμε την αξιοπιστία των βιολογικών, τι επενδύσεις να κάνουν μετά? Κανείς δεν θα πιστεύει ότι κάτι είναι βιολογικό. Δηλαδή, αν δεν θωρακίσουμε το ότι όταν αγοράζω κάτι και λέει βιολογικό είναι όντως βιολογικό, τότε χάνεται το νόημα, η αξία της βιολογικής παραγωγής.
0: Μα δεν διαφωνώ.
1: Είναι δηλαδή αυτό ακριβώς λέμε. Μέτρο αυτό. Ναι, είναι απαραίτητο μέτρο αυτό για να προστατεύσουμε αυτόν τον οποίο μόλις μου αναφέρατε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς θέλω να πω ότι φαίνεται ότι αυτή η ιστορία, κυρίως επιμένω να λέω γιατί αυτά μαθαίνω της βιολογικής μελισσοκομείας και της βιολογικής κτηνοτροφίας, αλλά λιγότερο της βιολογικής κτηνοτροφίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εκεί δεν γίνανε επενδύσεις από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι ήταν σύμφωνοι με τον νόμο του κράτους και με τον νόμο, με την έννοια του νόμου. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς τώρα, μέχρι να ξαναβγεί το πρόγραμμα υπό νέες συνθήκες και καλύτερες ασφαλιστικές δικλείδες, προς το παρόν είναι οι πιο χαμένοι του συστήματος.
1: Κύριε Ψάλτη, βγάλαμε πρόσκληση για τη βιολογική μελισσοκομεία 19 εκατομμύρια ευρώ και μας ήρθαν αιτήσεις για 166 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό ισχύει, όλο το μέλι της Ελλάδας...
0: Είναι βιολογικό που δεν είναι. Σας έχασα. Γενικέ.
1: Συγγνώμη, ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, σας...
1: μ' ακούτε?
0: Θα ήταν όλο το μέλι της Ελλάδας αυτό... βιολογικό.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, συμφωνώ.
1: Και λέμε εμείς, άρα τι κάνεις? Το αφήνεις το πρόγραμμα να τρέξει για τους έντιμους παραγωγούς ή λες μπροστά σε αυτά τα ευρήματα... Πατάω το κουμπί, το βάζω σε πάγο μέχρι που να ξεκαθαρίσω και να κάνω μεταρρυθμίσεις και να φτιάξω ένα πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο θα βγάζει νόημα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που λέει ο ακροατής σας και το μήνυμα που έστειλε, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνει ότι ήταν αυτονόητο, απαραίτητο αυτό που κάναμε για να προστατευτεί ο ίδιος και η πραγματική βιολογική μελισσοκομεία. Αλλιώς όλα θα είναι βιολογικά. Δεν γίνεται αυτό.
0: Okay.
1: Οπότε θέλει όλοι να καταλάβουμε. Άρα... ότι ναι, δύσκολη απόφαση με ένα απαραίτητη δε.
0: Για 2 χρόνια γενικέ, παγώνει το σύστημα.
1: Για αυτό το πρόγραμμα τώρα που τρέχει το 21-27, που είναι το πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης, δεν θα βγει άλλο βιολογικό. Δεν προλαβαίνουμε καταρχάς να βγάλουμε άλλο βιολογικό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι χρόνοι δεν βγαίνουν. Αλλά χρειάζεται να πατήσουμε ένα restart και να ξαναδούμε λιγάκι όλο το κομμάτι από την αρχή. Πιστοποίηση, έλεγχος, εποπτεία, ποιος πραγματικά. Δηλαδή, έχουμε
0: κατανοητό,
1: εδώ πέρα παραδείγματα.
0: Όλα από την αρχή.
1: Κάναν 15 έλεγχους σε μία μέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Ναι.
1: Έχω στοιχείο στα χέρια μου που μου λέει ο φορέας πιστοποίησης ότι σε μία μέρα ένας ελεγκτής έλεγξε 15 παραγωγούς. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Οπότε πρέπει εμείς σαν κράτος κάτι να κάνουμε. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε να λέμε οκ, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
0: Όχι, έλεγχοι, προφανώς έλεγχοι. Έλεγχοι και αυτοί που πρέπει να τα πάρουν, να τα πάρουν, να τα δικαιούνται. Ευχαριστώ, Γενική, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, διαφημίσεις.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ.

0: Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
0: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
2: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
0: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Εύχομαι καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε, θα τα πούμε τα ξημερώματα. Το πρωί της Δευτέρας, 6 ακριβώς. Καλημέρα σας.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
10: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

0: Sky 89,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
0: Sky 89,4.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισίας, στον καθοδικό άξονα Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτούκη στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή, στο Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στην Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό, κάλεσε σήμερα η Κίνα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση των Προέδρων Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ στην Κινέζικη Πρωτεύουσα. Οι ΗΠΑ και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, με ανάρτησή του νωρίτερα, σημείωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του δεσμεύτηκε πως το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα θα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Στην προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ψαράδων στην παράνομη ολία και στις παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα ωκεανών και ολίας Κώστα Καδί. Στο κομμάτι της παράνομης ολίας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε να ρυθμιστούν αναλόγως, επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους, τόνισε ο Υπουργός. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει σε αυτό το επίπεδο. Θέλουμε να δοθούν λύσεις σε ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για έναν πολύ σημαντικό κλάδο για τη χώρα μας, που είναι η Ελία, τόνισε ο κ. Κικίλιας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όπως διανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκησε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο το έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το ακτιματολόγιο έκανε μονομερός επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του Πασόκ. Σε αναρτησία του, ο Υπουργός Υγείας κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Στον πρωταγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή.
3: Γιατρέ μου.
4: Θα
3: μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και σήμερα στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τα όρια του παλαιού Φαλήρου πηγαίνοντας προς και μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Και το αντίθετο ρεύμα όμως της παραλιακής από το Σταύρος Νιάρχος πηγαίνοντας προς το Έδεμ δεν πάει πίσω και αυτό έχει μεγάλες καθυστερήσεις. Σχεδόν ακινητοποιημένο είναι το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την πλευρά των λιπασμάτων και του Υπουργείου Ναυτιλίας, την Ιετιώνια Ακτή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη. Η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, λόγω τροχαίων ατυχημάτων που είχαμε νωρίτερα, έχει προβλήματα ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός με καλύτερη εικόνα από τις προηγούμενες ημέρες, αλλά αρκετές καθυστερήσεις παρά τα αυτά. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη με ανατμήματα μποτιλιάρισμα, ενώ ο Σκαραμαγκάς δεν μας εκπλήσει, έχει τις συνήθεις καθυστερήσεις και μικρότερες θα μπορούσα να πω.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 15 Μαΐου του 2026. Γιορτάζει ο Άγιος Αχίλιος, δηλαδή γιορτάζει η Λάρισα. Το ημερολόγιο έρχεται σε long play συσκευασία και σήμερα. Ο Άρης λείπει και σήμερα, αλλά αυτό είναι. Από Δευτέρα πάλι εδώ. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης απαντά στο 210-48-0-170-174. Τα μηνύματα που στέλνετε στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr τα διαβάζω και μερικές φορές όταν προλαβαίνω μιλάμε κιόλας, συνομιλούμε κατά κάποιο τρόπο. Είναι η τελευταία μέρα σήμερα της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Όσα λέγονται και γίνονται και όσα δεν λέγονται εκεί. Εδώ έχουμε πολιτική επικαιρότητα. Είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει σε λίγο. Το βράδυ μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γύρω στις 7.30 αν δεν κάνω λάθος. Ένα ερώτημα είναι αν σε αυτό το συνέδριο αυτή η γενικώς διάχυτη δυσαρέσκεια, γκρίνια, η διεκδίκηση της επιστροφής στην ψυχή της παράταξης και όλα αυτά θα βρουν κάποια έκφραση. Ένα ερώτημα δεύτερο είναι αν η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, Καραμαλή και Σαμαρά, που προφανώς έχει μεγάλη συμβολική σημασία, θα σημαίνει κάτι παραπάνω από το συμβολικό. Για παράδειγμα, ακούω ότι πιέζεται πολύ ο Αντώνης Σαμαράς να επισπεύσει την ανακοίνωση του κόμματός του. Πιέζεται, το σκέφτεται. Θα δούμε. Και ένα τρίτο ερώτημα βέβαια, και το πιο ουσιαστικό, είναι τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού αυτό το συνέδριο είναι το τελευταίο πριν να μπούμε στην κανονική προεκλογική περίοδο, οπότε και αν γίνουν οι εκλογές. Τι περιμένουμε? Εντάξει, πολλά και διάφορα, αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα στο οποίο κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να απαντήσει. Θα απαντήσει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει σήμερα με την ομιλία του στο συνέδριο ή θα το φυλάξει για αργότερα. Το ερώτημα είναι: κάποτε, το 2019 δηλαδή, όταν κέρδισε τις εκλογές, είχε πει ότι για να κάνει αυτά που θέλει για την Ελλάδα χρειάζεται δύο θητείες. Οι δύο θητείες συμπληρώνονται, αλλά διεκδικεί τρίτη. Οπότε χρειάζεται μια πιστική εξήγηση γιατί θέλει τρίτη. Και όπως γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης σήμερα στα Νέα, η απάντηση ότι τι να κάνω αφού οι άλλοι είναι άχρηστοι δεν είναι επαρκής απάντηση. Χρειάζεται κάτι πιο πιστικό και πιο ουσιαστικό από αυτό. Αλλά περιμένουμε. Έχει κι άλλα η πολιτική επικαιρότητα. Η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε με ένα περιστέρι AI στην πλατεία Αριστοτέλους ότι 21 Μαΐου εκείνη η δική της, ο δικός της πολιτικός οργανισμός, το κόμμα της, και από εκεί και πέρα το γνωστό. Κάποιος είπε κάτι σε ένα παράθυρο της τηλεόρασης και υποτίθεται ότι γίνεται χαμός μέσα σε ένα φλιτζανάκι του τσαγιού. Το τελευταίο είναι κάτι είπε ο Άδωνης στον Ανδρουλάκη για ένα κίνητο στο Ηράκλειο που νίκιαζε στο κτηματολόγιο. Κάτι απάντησε θυμωμένος ο Ανδρουλάκης στον Άδωνη. Σας ενδιαφέρει στα αλήθεια?

σαν σήμερα είναι γεννημένος αυτός ο μουσικός που μας συντροφεύει από την αρχή της σημερινής εκπομπής, ο Mike Oldfield. Αυτό είναι το διασημότερο ίσως δημιουργήμά του. Τα Tubular Bells ήταν η μουσική σε εκείνη την περίφημη ταινία, τον Εξορκιστή, που τη δεκαετία του 70 έκανε μεγάλη αίσθηση και η ταινία και η μουσική. Στην ατζέντα της ημέρας, ξαναλέω, το μεγάλο θέμα προφανώς δεν θέλει και πολύ να το σκεφτείς. Το μεγάλο θέμα είναι φυσικά οι συνομιλίες Xi Trump στο Πεκίνο. Σήμερα ολοκληρώνεται με τη δεύτερη συνάντηση των δύο ανδρών. Χτες ο Μεν Σι είπε ότι οι ηγέτες συμφώνησαν στη σημασία της στρατηγικής σταθερότητας. Ο Τραμπ είπε ότι όλα αυτά είναι εξαιρετικά θετικά και κάλεσε τον Σι να πάει στη Ουάσιγκτον το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν τα δύο μεγάλα θέματα. Τα γεωπολιτικά, το ένα είναι το Ιράν, όπου ο Μεν Τραμπ είπε ότι ο Σι δεσμεύτηκε να μην δίνει όπλα στο Ιράν. Το Ιράν απάντησε με τις δικές του, Κίνα απάντησε με τις δικές της θέσεις. Το δεύτερο είναι Ταϊβάν, για το οποίο η Αμερική δεν είπε τίποτα. Η Κίνα όμως είπε εμέσως ότι, επικαλούμενη το Θουκυδίδη, ότι αν και όποτε αποφασίσουμε να φέρουμε πίσω στην Κίνα αυτό που θεωρούμε αποσχιστή σε επαρχία της χώρας μας, εσείς οι Αμερικανοί δεν πρέπει να αντιδράσετε. Και στο εμπόριο, φυσικά, που είναι το πιο σημαντικό θέμα, η Κίνα θα αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, βοδινό κρέας, σόγια, καλαμπόκι, θα αγοράσει αεροπλάνα Boeing. Αυτό είναι αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ θα φέρει μαζί του για να πει στην εκλογική του βάση πίσω στις ΗΠΑ. Τα υπόλοιπα δεν λέγονται.

0: στο βάθος εδώ, πιο κοντά μας και πιο κοντά στην δική μας επικαιρότητα. Πρώτο θέμα σήμερα στην Καθημερινή, ένας τίτλος που λέει «Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα». Τι έχουμε? Έχουμε την επίσημη επιβεβαίωση πια από τουρκικής πλευράς ότι όντως μέσα στις αρχές Ιουνίου θα κατατεθεί το νομοσχέδιο που δεν ξέρουμε με ποια ακριβώς διατύπωση, αλλά πάντως το βέβαιο είναι ότι θα επιχειρεί να μετατρέψει σε εσωτερικό νόμο της Τουρκίας αυτό που ως τώρα ήταν ρητορικές εξάρσεις και διεκδικήσεις επί χάρτου για τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι ασήμαντο. Έχουμε ήδη μερικά ανησυχητικά σημάδια στο πεδίο. Παρακάλεσα τον πολύ έμπειρο διπλωμάτη, τον πρέσβη επιτιμή, τον Αλέξανδρο Μαλλιά, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Μαλλιά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
0: Για πέστε λοιπόν, πρέπει να το. Δηλαδή, μάλλον το δικό μου ερώτημα είναι, τι λόγο έχει η Τουρκία να πάει να προκαλέσει κρίση τώρα ξαφνικά, ενώ από το 23 και ύστερα είμαστε σε μια κατάσταση σχετικής ηρεμίας και ισορροπίας, με βάση και τη διακήρυξη εκείνη που είχε υπογραφεί τότε, τη διακήρυξη των Αθηνών. Επιπλέον, σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, με την Τουρκία να βρίσκεται στα νότια, τα ανατολικά και γενικώς τα υπόλοιπα σύνορά της εκτός από τα δυτικά με την Ελλάδα, να βρίσκεται μπροστά σε ένα κουβάρι κρίσεων και κινδύνων, τι λόγο θα είχε να προκαλέσει μια κρίση και με την Ελλάδα?
1: Κύριε Τσίμα, θα ήμουν πάρα πολύ διστακτικός να σας πω ότι αυτό σημαίνει και το, αν θέλετε, και το τέλος της διακήρυξης των Αθηνών. Προτιμώ να παραμείνω αισιόδοξος, όχι όμως αφελής, λέγοντας ότι, τέλος πάντων, ποια η σημασία είναι των όσων συμφωνήσαμε και η διακήρυξη των Αθηνών έχει ορισμένα ουσιαστικά μέσα, ουσιαστικές παραγράφους. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο χώρες ωφελήθηκαν. Δεν ωφελήθηκε. Οι δύο χώρες άντλησαν ωφέλη από την υπογραφή αυτής της διακήρυξης, η οποία σε 7 Δεκεμβρίου του 2023 χαρακτηρίστηκε ως ιστορική. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει μία πολιτική η οποία ξεκίνησε το 1920. Δηλαδή τα βασικά κείμενα προσδιορίζουν την εθνική πολιτική της Τουρκίας συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών ορίων, εδαφικών διεκδικήσεων, εθνικών διεκδικήσεων, ξεκίνησαν με αυτό το περίφημο Μισάκ Μιλί, το εθνικό σύμφωνο της Τουρκίας που υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο του 1920. Δηλαδή με προτροπή του Κεμάλ Ατατούρκ τότε. Αυτό συνόψισε, κατοχύρωσε, αν θέλετε, μέσα στη Βουλή. Ήταν από τα τελευταία ψηφίσματα της τουρκικής Βουλής πριν μετατραπεί σε μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση, τα όρια, τα επιθυμητά, τα ιδεατά, αν θέλετε, τα όρια της καρδιάς της Τουρκίας. Αυτό που λέει σήμερα τα τελευταία χρόνια ο κύριος Ερντογκάν, η Τουρκία της καρδιάς μας, είναι ακριβώς η Τουρκία του Εθνικού Συμφώνου του 1920. Έρχομαι όμως στο σήμερα. Έχουμε την διακήρυξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης που περιλαμβάνει το κάζους μπέλι, απειλή πολέμου. Σίγουρα είναι ένα εσωτερικός νόμος, αλλά είναι, νομίζω, πολύ δύσκολα θα συμφωνήσει κανείς στην Ελλάδα ότι δεν παράγει αποτελέσματα και εκτός των συνορών της Τουρκίας. Άλλωστε, η κατάργηση του κάζους μπέλι αποτελεί, αν θέλετε, ένα βασικό μοχλό άσκησης, πίεσης της Ελλάδος διαχρονικά από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατεξοχήν, αλλά όχι μόνο.
0: Σύμφωνοι. Ακούσαμε τώρα πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό, όπως ξέρετε, είχε πει ότι θα θέσει αυτό το θέμα, δηλαδή την άρση του κάζους μπέλι ως ένα ζήτημα το οποίο θα επέτρεπε να αλλάξει πίστα, να το πω έτσι, η σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Ανταυτού λοιπόν, αντί να αρθεί το κάζους μπέλι, έχουμε έναν καινούριο νόμο που δεν ξέρω ακριβώς τι θα. Κανένας δεν ξέρει ακριβώς τις διατυπώσεις του, κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς θα προβλέπει, αλλά πάντως σίγουρα βαραίνει την ατμόσφαιρα.
1: Βαραίνει πάρα πολύ Εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, διότι δεν έχω πλήρη εικόνα. Την εικόνα την έχει βεβαίως το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ανεφέρθηκε και χθες, νομίζω προχθές, στη σύντηση με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Συνεπώς, τα μέτρησα προσεκτικά. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνονται ήδη κάποιες συνομιλίες, κάποιες επαφές. Η διακήρυξη των Αθηνών προβλέπει την. Και ίσως αυτό είναι αυτό που λειτουργεί καλύτερα, τους ανοιχτούς διάβλους. Άρα νομίζω ότι συντρέχουν οι λόγοι να εξηγήσουμε εκ των προτέρων ποια θα είναι τα δικά μας βήματα. Όλα αυτά γίνονται σε μια εποχή, κύριε Τσίμα, όπου το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής όλων των μεταπολιτευτικών ελληνικών κυβερνήσεων και δικαίων, δοκιμάζεται. Δεύτερον, ο πόλεμος δεν αποτελεί μία μυστική εξαίρεση κατοχύρωσης συμφερόντων, αλλά είναι, λυπάμαι που το λέω, είναι ένα και αρχίζει και γίνεται ένα συνηθισμένο μέσο. Και το τρίτο είναι αυτό που μετράει σήμερα. Δεν είναι, είναι η δύναμη που έχεις να επιβάλλεις το διεθνές δίκαιο. Εγώ εκείνο το οποίο βλέπω και απαντώ αμέσως στο ερώτημά σας, είναι ότι νομίζω ότι η Τουρκία μας μετετά πάρα πολύ καλά, βλέπει ότι ας το πω πολύ, με λεπτότητα, η πολιτική συνοχή στην Ελλάδα δοκιμάζεται. Ναι. Δεν έχουμε το
0: λέτε,
1: επίπεδο δηλαδή,
0: εν όψη των εκλογών
1: και όχι μόνο. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στις εκλογές για να το διαπιστώσουμε.
0: Ναι, η προεκλογική περίοδο.
1: Βλέπετε και στις κάθε μέρα η δισογραφία, η καθημερινή είναι. Θα έλεγα είναι μετά το 1974, ίσως είναι μια στιγμή όπου δεν υπάρχει καν η ελάχιστη συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων δια τα μείζωνα, δια τα σοβαρά. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφαιρέται, κάποιος μπορεί να τα αξιοποιήσει, να τα εκμεταλλευτεί. Εκείνο το οποίο όμως θέλω να πω είναι διότι ακούω τις δηλώσεις ότι πρόκειται για εσωτερική πράξη και δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα. Ναι, αλλά όταν κάποιος με νόμο καταστήσει νόμο του τουρκικού κράτους ότι αυτό και αυτό και αυτό που αποτελούν ελληνικά εδάφη ή στο οποίο ασκούμε εν δυνάμει κυριαρχικά δικαιώματα ή αποτελούν τμήματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι τουρκικά, είναι πολύ ανησυχητικό. Ναι. Θυμίζω ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο του 19 είχαμε και εμείς την ίδια τήρα στην αρχή. Όμως όλες μας οι προσπάθειες τα τελευταία 7 χρόνια ήταν να το διαβολήσουμε και εν μέρει το έχουμε πετύχει.
0: Ναι. Συνεπώς, η διαφορά βέβαια είναι ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο ήταν μια συμφωνία με μια άλλη χώρα θεωρητικά.
1: Ναι,
0: όχι ακριβώς χώρα πια, αλλά εν πάση περιπτώσει με μια άλλη χώρα. Εδώ είναι μια εντελώς μονομερής εσωτερική πράξη της Τουρκίας.
1: Ναι, η οποία δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα συμφέροντα, την πραγματικότητα μιας άλλης χώρας η οποία τυχάνει να είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ ενώ την Ελλάδα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μου η ταπεινή συμβουλή θα ήταν να εξηγήσουμε καθαρά ότι είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε κάνοντας χρήση της κοινοβουλευτικής του κοινοβουλευτικού πυλώνα της δημοκρατίας, της συνταγματικής μας δημοκρατίας, τη δημιουργία επίσης ισοδυνάμων τελεσμένων. Έχουμε τη δυνατότητα και ξέρω ότι είναι υπομελέτη ορισμένες κινήσεις. Αλλά δεν θα ήθελα να προτρέξω εγώ σήμερα, διότι δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα το σχεδιάσει. Πάντως νομίζω πρέπει πέραν των συστάσεων και τα λοιπά, νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε ότι δεν είμαστε διατηρημένοι να δεχτούμε νέα τετελεσμένα.
0: Ευχαριστώ κύριε Παλιά. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα σας πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ
0: για την επικοινωνία. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί πρέπει να περιμένουμε. Βέβαια, θα περιμένουμε να δούμε το κείμενο. Θα περιμένουν οι ειδικοί να διαβάσουν το κείμενο πολύ προσεκτικά και θα επανέλθουμε σε αυτό. Απλώς η αίσθηση ότι γενικώς το πράγμα αρχίζει να αποκτά, να χάνει αυτή την βεβαιότητα που είχαμε τα τελευταία τρία περίπου χρόνια. Ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας έχουν μπει σε έναν αυτόματο πιλότο και τουλάχιστον δεν προκαλούν εντάσεις. Αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε αν ισχύει ακόμη. Ξαναλέω, όλη αυτή η συζήτηση ξεκινάει από έναν τίτλο που έχει σήμερα η Καθημερινή και το ρεπορτάζ της. Ο τίτλος που είναι όντως εντυπωσιακός, «Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα», καθώς η τουρκική πλευρά επιβεβαιώνει ότι θα φέρει νομοσχέδιο για τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες και τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.

0: Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου προς την πλατεία Υποδαμίας και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς το σταθμό του ΙΣΑΠ. Αυξημένη επίσης κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Κηφισίας από το Φάρο Ψυχικού προς την Αγία Φιλοθέη, στην κάθοδο της Αρθιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα συμφωνούν πως το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη χώρα. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Σι Τζιπίνγκ διαθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος δήλωσε ότι έχουν επιτύχει μια νέα διμερή σχέση. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα να διαπραγμάτευται και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω θωρέα Φθιώτιδας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, είναι η ώρα να ακούσουμε τι γίνεται εκεί έξω και το ακούσαμε ήδη στις ειδήσεις, δηλαδή ότι είναι δύσκολο, αλλά θα μας τα εξηγήσει λίγο πιο αναλυτικά και ίσως μας δώσει και καμιά λύση ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Παύλο μας. Ναι, έτσι είναι η κατάσταση. Το καλό είναι πως βελτιώνεται σιγά-σιγά η εικόνα. Είναι μια δυσκολότερη Παρασκευή από τις προηγούμενες, αλλά το καλό είναι ότι σιγά-σιγά βελτιώνεται η εικόνα. Πολλά τροχαία ατυχήματα, κυρίως στη Λεωφόρου Κηφισού, αλλά και στην παραλιακή και σε άλλα σημεία. Προσέξτε, φίλες και φίλοι, τη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο πηγαίνοντας προς τη Βουλή, είναι σχεδόν γεμάτη αυτοκίνητα. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση και η Αρδιτού τηρουμένων των αλλογιών και στα δύο ρεύματά της. Η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς από το πρωί δεν ήταν πολύ δύσκολος, αλλά έχει διατηρηθεί η ίδια εικόνα. Δηλαδή, αντί να βελτιώνεται, κρατά την κίνηση σταθερά. Η παραλιακή τώρα, τι γίνεται στην παραλιακή? Είχαμε πολύ μεγάλα μποτιλιαρίσματα και ακόμα έχουμε καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς τον Πειραιά, κυρίως από το Μοσχάτο και την Καλυθέα, πηγαίνοντας προς το λιμάνι, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα προς Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια Ακτή δηλαδή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα Τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, παραμένει ακινητοποιημένο το δεξιόστροφο, επαναλαμβάνω, και η εναλλακτική της Κηφισού δεν είναι τόσο η λεωφόρος Κηφισίας, που είναι πολύ καλύτερη, να την χρησιμοποιήσετε, να τη διαβείτε εάν το θέλετε. Ακόμα καλύτερα όμως αν πάτε στον άξονα Κίμης Βεϊκού ή Βεϊκού Κίμης, τέλος πάντων, ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή σου μέρα.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ακούτε Sky 100,3, είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 15, ξεκινούν απόψε στο Λυκαβητό οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού και ξεκινάνε πώς, με αυτήν, με την Πάτι Σμιθ επιστρέφει στο θέατρο του Λυκαβητού για μια ακόμη φορά, μοιάζει να είναι το αγαπημένο της, δύσκολο να βρείτε εισιτήριο, δεν νομίζω ότι υπάρχουν, αλλά αν το βρείτε και έχετε το κουράγιο να ανηφορήσετε το λόφο. Το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο του και φεύγει. Αυτό που αφήνει πίσω θα πάρει καιρό να το αντιληφθούμε πλήρως, να αναλυθεί, να καταγραφεί στην πράξη και να φανεί δηλαδή. Προς το παρόν έχουμε τις δηλώσεις. Στα εμπορικά τα πράγματα, λέει, ήταν καλύτερα από τις προηγούμενες φορές. Η Κίνα έκανε τη χάρη στον Τραμπ να ανακοινώσει ότι θα αυξήσει εισαγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, και που τον ενδιαφέρει πολύ τον Τραμπ αυτό για λόγους εκλογικούς, πολιτικούς. Θα αγοράσει και 200 αεροπλάνα από την Boeing, που και αυτό τον ενδιαφέρει πολιτικά. Από την άλλη μεριά βεβαίως θυμίζω ότι οι φίλοι του Τραμπ που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία, ο Elon Musk, ο Tim Cook της Apple, ήταν εκεί και είχαν άλλου τύπου συζητήσεις. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, τι βγήκε από αυτές. Τα γεωστρατηγικά είναι αυτά, δηλαδή το Ιράν, η Κίνα υποτίθεται ότι δεσμεύτηκε να μην δίνει όπλα στο Ιράν. Από την άλλη μεριά επέμεινε ότι πρέπει να ανοίξουν γρήγορα τα στενά του Ορμούζ, γιατί είναι αυτό που την ενδιαφέρει. Συνεπώς νομίζω ότι αυτό που βγαίνει από αυτό το ταξίδι είναι ότι η Κίνα εμφανίζεται στη διεθνή σκηνή για άλλη μια φορά ως ο σταθεροποιητικός παράγοντας απέναντι σε μια Αμερική, απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που για πρώτη φορά από τον πόλεμο και ύστερα, ή θα έλεγα από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ύστερα, εμφανίζεται ως δύναμη που προκαλεί διαταραχή της κατάστασης, και αυτό νομίζω ότι δεν είναι ασήμαντο. Και υπάρχει και το Αδριάτικο της Ταϊουάν. Πίσω. Είχα παρακαλέσει τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης της Fraport, τον κύριο Γεώργιο Βίλο, να είναι μαζί μας, γιατί το έχετε παρακολουθήσει και δεν είναι ασήμαντο, καθώς βρισκόμαστε, όχι μου, δεν αρχίζει σήμερα μόνο το φεστιβάλ του Λυκαβητού με την Πάτι Σμιθ, είμαστε πια πολύ κοντά στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή σε σχέση με τα αεροδρόμια και ιδιαίτερα το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο και η Ryanair ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις πτήσεις. Η FedEx ανακοινώθηκε κάποια στιγμή, νομίζω ότι διαψεύστηκε μετά, ότι επίσης το εγκαταλείπει ως βάση. Καλημέρα κύριε Βίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Υπάρχει καταρχήν μια διαμάχη με την Ryanair, αυτό είναι βέβαιο, και νομίζω ότι δεν αφορά μόνο το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι μια συνήθις πρακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας να δημιουργούνται κάποιες εντάσεις, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται τόσα χρόνια που είμαστε και εμείς ως Φράγκφουρτ, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με κάποια συγκράτηση και λογική, θα έλεγα.
0: Η πίεση, καταλαβαίνω ότι είναι οικονομική, δηλαδή είναι τα τέλη αεροδρομίου. Η Ryanair στην ανακοίνωσή της που είδα λέει ότι η Fraport έκανε μια αύξηση στα τέλη, το οποίο κατά κάποιο τρόπο εμποδίζει τη Ryanair να χρησιμοποιεί τα ελληνικά αεροδρόμια. Έκανε και μια επιθετική δήλωση, τα ελληνικά αεροδρόμια είναι λιγότερο ανταγωνιστικά και από της Αλβανίας.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, κατά τη γνώμη μας η αιτίαση περί των χρεώσεων είναι καθαρά προσχηματική. Η αεροπορική εταιρεία, είτε είναι η Ryanair είτε οποιαδήποτε άλλη, αποφασίζει εάν θα εντάξει ένα δρομολόγιο στο δίκτυό της, εάν βλέπει ότι υπάρχει ζήτηση. Εάν υπάρχει ζήτηση, τότε αποφασίζει και διαθέτει ένα αεροπλάνο και δημιουργεί μια αεροπορική σύνδεση. Και εδώ ότι είναι προσχηματική, γιατί σύμφωνα με τις δηλώσεις της Ryanair, οι χρεώσεις των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων δεκαετιών, είναι δήθεν μη ανταγωνιστικές, δήθεν ακριβές. Θέλω να πω ένα νούμερο, ότι με αυτές τις μη ανταγωνιστικές και πολύ ακριβές χρεώσεις, κατά η Ryanair, που είναι και παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες μας, έχει κάνει μια ανάπτυξη και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στα υπόλοιπα αεροδρόμια άνω του 45% με αυτές τις μη ανταγωνιστικές χρεώσεις. Επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι κλείνει η Ryanair, γκρεμίζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Πολύ λάθος. Γίνεται ένας περιορισμός του χειμερινού πτυτικού της έργου. Στη Θεσσαλονίκη έχει 25 δρομολόγια, τα 25 γίνονται 15, άρα κόβονται 10. Και ως προς τη διασυνδεσιμότητα θέλω να πω ότι από αυτά τα 10 που κόβονται, τα 5 εξυπηρετούνται και από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Άρα πρακτικά χάνεται, αν θέλετε, η σύνδεση σε 5. Με 5 προορισμούς.
0: Ναι, βέβαια, για τους ίδιους τους προορισμούς αυτό μπορεί να μην είναι ασήμαντο, ιδίως αν δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις επαρκείς.
1: Ακριβώς. Και δουλειά μας είναι λοιπόν, εμείς ως φορέας διαχείρισης αεροδρομίου, όπως το κάνουμε τόσα χρόνια, αυτό το κενό που δημιουργείται, το οποίο όμως δεν έχει σχέση με αυτό που παρουσιάζεται. Να κάτσουμε να δούμε πώς μπορούμε να το αναπληρώσουμε και γιατί όχι να το μεγαλώσουμε. Θέλω να θυμίσω ότι η Θεσσαλονίκη είχε αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις στο παρελθόν, το 2019 και μεγαλύτερες σε μέγεθος. Το 2019 δύο εταιρείες βάσης στη Θεσσαλονίκη, όπως ήταν η Ryanair και η Astra, με 700.000 επιβάτες το χρόνο, σταμάτησαν τη λειτουργία τους. Το 2022, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, χάστηκαν οι συνδέσεις με τις σημαντικές αγορές, όπως τη Ρουσία, τη Ουκρανία και τη Λευκορωσία, στου 500-600.000 επιβάτες. Και όχι μόνο καταφέραμε να συμπληρώσουμε αυτό το κενό, αλλά να έχουμε και μια ανάπτυξη η οποία στα χρόνια που διαχειριζόμαστε, 10 χρόνια σχεδόν που διαχειριζόμαστε αεροδρόμιο, είναι άνω του 40%.
0: Είστε 10 χρόνια, είναι η συνολική παρουσία στην Ελλάδα της Fraport 10 χρόνια.
1: Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε από τον Απρίλιο του
0: 2010. Σωστά, σωστά. Ναι. Και έχετε, αν δεν κάνω λάθος, είναι 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεστε.
1: Είναι 14 αεροδρόμια και η Θεσσαλονίκη είναι το μεγαλύτερό μας αεροδρόμιο. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, κύριε Τσίμα, επειδή μιλάμε για χειμερινά δρομολόγια.
0: Ναι.
1: Ειδικά για τα χειμερινά δρομολόγια, ήδη από το 2018 η εταιρεία μας έχει θεσπίσει κάποια κίνητρα. Να το πω πολύ πεζά, κάποιες εκπτώσεις για όσες εταιρείες παίρνουν δρομολόγια εξωτερικού τους κατά τους χειμερινούς μήνες.
0: Ναι.
1: Που αυτές οι εκπτώσεις μπορούν να φτάσουν και 50%. Αλλά να είμαι σαφής, οι εκπτώσεις και οι τιμές, όχι μόνο του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, αλλά όλων των αεροδρομίων διεθνώς, είναι οι ίδιες προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Απαγορεύεται δια νόμου να κάνουμε διαφοροποίηση τιμών ανάλογα με το μέγεθος της αεροπορικής εταιρείας.
0: Α, δεν μπορείτε να κάνετε ειδική έκπτωση σε κάποια εταιρεία που δεν κάνετε σε άλλες. Κατάλαβα. Ναι.
1: Επειδή αναφέρατε πριν και για την Αλβανία και την κρίση που γίνεται, εμείς θεωρούμε ότι θα δούμε και μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη. Διαφορετικό μέγεθος οικονομίας, τουριστικού προϊόντος, επιχειρηματικής δραστηριότητας και γενικότερα διεθνούς ρόλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι με την Αλβανία είναι δύο αγορές συγκρίσιμες. Ότι δεν σημαίνει ότι πρέπει κατά τη γνώμη μας να μπαίνει σε έναν αδιάκοπο και αέναο διαγωνισμό ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Θεωρώ ότι δεν τιμάει τη Θεσσαλονίκη αυτό. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας δυνατός προορισμός που έχει δώσει πολύ καλά σημάδια για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη στο μέλλον.
0: Ναι. Τώρα το συγκεκριμένο, αν καταλαβαίνω καλά, αίτημα είναι να μειωθούν τα τέλη και το επιχείρημα είναι ότι η κυβέρνηση μείωσε τα τέλη αναπτύξεως αεροδρομίου, συνεπώς αυτό είναι μια μείωση που θα μπορούσε να περάσει, αυτό ζητάει η συγκεκριμένη εταιρεία, να περάσει στις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια.
1: Το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων που αναφέρατε, κύριε Τσίμα, είναι το γνωστό σπατώσιμο.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό που λέγαμε σπατώσιμο. Ναι.
1: Αυτό που λέγαμε παλιά σπατώσιμο. Είχε θεσπιστεί από το κράτος το 1992, όταν ήμασταν ακόμα στο ελληνικό. Υπέστη κάποιες μειώσεις στη διάρκεια του χρόνου και φτάσαμε τώρα το Νοέμβριο του 2024 να γίνει η τελευταία μείωση που ήταν θεσπισμένη από το κράτος ότι από τα 12 ευρώ θα μειωθεί στα 3 ευρώ. Αυτό όμως είναι ένα κρατικό τέλος. Δεν έχει σχέση με τις χρεώσεις της Fraport. Η Fraport αυτό που χρέωνε πριν τη μείωση των τελών, αυτό χρεώνει και σήμερα. Είναι απόλυτα ρυθμισμένες οι χρεώσεις μας. Είναι νόμος του κράτους. Κάθε χρόνο αυξάνονται κατά το 90% του πληθωρισμού. Άρα σε πραγματικούς όρους, να μιλήσουμε οικονομικά, μειώνονται. Για να γίνει ακόμα και η αύξηση αυτή κατά το 90% του πληθωρισμού, κάθε χρόνο, το μήνα Δεκέμβριο, προσκαλούμε και για τα 14 αεροδρόμια μας όλες τις αεροπορικές εταιρείες και με μια πλήρη διαφανή διαδικασία αναλύουμε το cost structure της εταιρείας, με το πώς προκύπτουν οι χρεώσεις μας. Δεν είναι, θέλω να πω ότι δεν είναι αυθαίρετες. Βασίζονται σε νόμα και καθορίζονται μέσα από διεθνείς διαδικασίες. Όχι μόνο στο δικό μας αεροδρόμιο, σε όλα τα αεροδρόμια.
0: Μάλιστα.

0: Απλώς τι έγινε. Δεν σταματάει η εμπορική δραστηριότητα της FedEx. Οι τελωνιακές υπηρεσίες, ενώ πριν γινόντουσαν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, θα γίνονται πλέον κεντρικά στην Αθήνα. Είναι ένα μοντέλο συγκέντρωσης των υπηρεσιών που το κάνει η FedEx σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις.
1: Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βίλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport. Κύριε Βίλος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνι Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
1: Ακούμε το Βολάρε του Ντομένικο Μοντούνιο. Θα σας πω γιατί, ή μάλλον καταλαβαίνετε ίσως γιατί, αλλά προηγουμένως έχω

είναι ένα επίμονο μήνυμα, το έλαβα και χθες, το λαμβάνω και σήμερα και πρέπει να το αναμεταδώσω και νομίζω ότι πρέπει να το ελέγξουμε και λίγο. Είναι ένα μήνυμα που αφορά τους φοιτητές στοιχείο. Το έχω πάρει 2-3 φορές από διαφορετικούς ανθρώπους όπου παραπονούνται ότι τα λεωφορεία που τους μεταφέρουν στο Πανεπιστήμιο σταματούσαν στις 3 το μεσημέρι. Τώρα ανακοινώθηκε ότι το τέλος Ιουνίου θα σταματήσουν εντελώς. Οπότε οι εστίες είναι μακριά από τη σχολή και φυσικά τα παιδιά έχουν ένα πρόβλημα μετακίνησης από τη σχολή στις εστίες. Αυτό είναι το μήνυμα. Θα το ερευνήσω. Δηλαδή, θα πω στους συναδέλφους εδώ να το ερευνήσουν. Τελευταία σελίδα πριν από την διακοπή στις 10 για τις ειδήσεις. Επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος αυτού του long play ημερολογίου. Αυτό είναι το Volare. Είναι το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε σε διαγωνισμό Eurovision και έμεινε. Το θυμόμαστε. Γιατί το 99% των τραγουδιών που ακούστηκαν στην Eurovision, ακόμη και το 90% των τραγουδιών που κέρδισαν την Eurovision, κανείς δεν τα θυμάται. Ο φετινός διαγωνισμός, εκτός του ότι έχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα, γιατί το ελληνικό τραγούδι είναι μέσα στα 3 φαβορί, οπότε θα έχει αγωνία αύριο το βράδυ, αλλά έχει και ένα πολιτικό ενδιαφέρον. Η Eurovision ξεκίνησε και ως πολιτικό και ως τηλεοπτικό project. Ο πρώτος διαγωνισμός έγινε το 1956 και έγινε ταυτόχρονα με έναν άλλον ευρωπαϊκό θεσμό. Το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων ποδοσφαίρου είναι συνομήλικες. Το 1956 έγιναν και τα δύο. Το κύπελο πρωταθλητριών στην αρχή, τα 5 πρώτα χρόνια, το κέρδιζε μία ομάδα μόνο, η Real Madrid. Η Eurovision είχε πιο ενδιαφέρον. Όταν ξεκίνησε ήταν 7 χώρες. Κάποια στιγμή, όταν μπήκε εκεί η Ελλάδα στο διαγωνισμό το 1974, ήταν πια 18, αργότερα έγιναν 39, έφτασαν τις 43 κάποια στιγμή το 2011, αλλά φέτος είναι 35, γιατί 5 χώρες δεν συμμετέχουν, μποϊκοτάρουν το διαγωνισμό. Και δεν είναι τυχαίες χώρες, είναι η Ιρλανδία που έχει κερδίσει 7 φορές, είναι η χώρα που έχει κερδίσει περισσότερες φορές το διαγωνισμό μαζί με τη Σουηδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία. Ούτε έχουν στείλει τραγούδι, ούτε θα μεταδώσουν το διαγωνισμό, εννοείται ούτε θα ψηφίσουν. Ο λόγος είναι η αντίδραση στη συμμετοχή του Ισραήλ για λόγους πολιτικούς, αλλά από ό,τι φαίνεται και για λόγους τεχνικούς, διότι θεωρούν ότι τα 2 προηγούμενα χρόνια το Ισραήλ είχε κατά κάποιο τρόπο επηρεάσει με διάφορους τρόπους την ψηφοφορία του κοινού, ώστε το τραγούδι της χώρας, ενώ στις κριτικές επιτροπές που ψηφίζουν έπαιρνε χαμηλή βαθμολογία, στην ψήφο του κοινού να σαρώνει. Εννοείται, αυτό είναι το διασημότερο από όλα τα τραγούδια που έχουν κερδίσει ποτέ τη Eurovision, αυτό που έγινε στα αλήθεια επιτυχία. Η πολιτική διάσταση της Eurovision από την πρώτη μέρα της ως σήμερα, ναι, έχει ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, τι να πω. Καλή επιτυχία στον Ακύλα.

0: Giovanni μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
1: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
0: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
1: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
2: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
5: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
6: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
11: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
10: Open Mind.
11: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
12: Η ώρα είναι 10.

0: 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Υποδαμίας, στην Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του ορμούς ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, που ξεναγήθηκε από τον Κινέζο ομολογό του στους κήπους του Ζονγκανχάι, συγκροτήματος που πλέον στεγάζονται τα γραφεία των κορυφαίων Κινέζων ηγετών κοντά στην απαγορευμένη πόλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Σι Τζιπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και ότι ο ίδιος εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παρουσίασε τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης καταπαύση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του ορμού στο συντομότερο δυνατό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Απορρίπτοντας τις προτάσεις της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν για ακόμη μια φορά την καταπιεστική στάση τους, ιδίως όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα, τονίζουν τα ιρανικά μέσα. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραίτη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω του Θεωρία Φθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτίδη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψία στα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή, του λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΔΕ.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου Πρωταθλήματος Ελλάδας στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πράσινων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος μέσα σε αποθέωση από τους φίλους των Πρασίνων. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά. Πλέον είμαστε κι εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο Πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότατα στη διάθεσή του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε εν όψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ ο Σαντιάγο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθεί στο ντέρμπι με την Ένωση.
3: Μόνος του!
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος. Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
4: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Κληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 89,4. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
2: Νους, υγιής, αν σώματι, έλεγε μια αρχαία μας πρόγονη. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
3: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Χαιρετάω την νεολαία όλης της Ελλάδος. Νεολαίρες.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει 15 ο Μαΐος, όλη μέρα. Διανύουμε το σωτήριον πλην ταραχώδες έτος 2026 και όπως λέει και ο σοφός, πανσοφός λαός, στον καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει. Έτσι. Γιορτάζει ο Αχίλλειος, γιορτάζει ο Παχώμιος, αν σε λένε Παχώμιο γιορτάζεις, και γιορτάζει και η Κάλλη. Είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας και είναι και μια διεθνής ημέρα περίεργη, διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Τι λες? Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Εμείς πάντα θα ευχόμαστε να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Απέναντί μου και σήμερα ζωντανός, ολοζώντανος, πούσε, είχε έρθει το ρομπότ στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω, ναι. Σε λίγο θα αντικατασταθούμε από ρομπότ εδώ μέσα. Όπως θα σε βλέπω και με βλέπεις. Λοιπόν, απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα, ο ζωντανός και σήμερα ξημέρωσε, έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γύρης, ρύθμιση ήχου και ραδιοσκηνοθεσία.
2: Σόκο, ωραίο αγόρι, με το look μου, την εμφάνιση, με τις αντάβειες μου.
0: Πρέπει να γίνει μια μικρή αλλαγή στην ατάκα. Τσουκ, ωραίος γέρος. Αυτό το παίζεις όταν ήσουν από 12 χρονών. Από 12 χρονών αυτό παίζεις. Τσουκ, ωραίο αγόρι. Τι αγόρι. Τι αγόρι. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Είχαμε επεισόδιο αιματηρό, παιδιά, στην Κάτω Αχαΐα, χθες αργά το απόγευμα, στην Οδό Διάκου. Είχαμε δύο άνδρες να διαπληκτίζονται για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και ένας 52χρονος έβγαλε λάμα και μαχαιριού και κάρφωσε δύο φορές στην πλάτη τον 35χρονο. Ήταν οι δύο που τσακώνονταν. Ο 35χρονος φυσικά έχει πάει στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και η Ελλάς αναζητά τον δράστη τον οποίον έχει ταυτοποιήσει. Έχει εξαφανιστεί ο τύπος, στο σπίτι του βρέθηκε η λάμα γεμάτη αίματα. Καλημέρα στο Αίγιο, καλημέρα στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στην Ακράτα, καλημέρα στο Διακοπτό, στο Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, την Κόνθο και το Λουτράκι.
3: Όπως και να είναι, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι όσο θα είμαστε εμείς, αυτοί που θα θελήσουν να κάνουν επενδύσεις, θα ξέρουν ότι θα τους γίνει κόλαση. Κόλαση θα είναι. Όσο θα είμαστε εμείς, δεν θα περάσουν καλά και να φροντίσουν να το πάρουν σοβαρά υπόψη. Δεν θα αφήσουμε μια πόλη να θυσιαστεί.
0: Πάτρα, η κόλαση των επενδυτών.
4: Το έργο είναι πώς θα το κρατήσουμε μόλις φτιαχτεί. Γιατί αυτό είναι ένα μεράκι της πόλης.
5: Έχω έναν τρόπο.
4: Ένας καημός.
5: Να αλλάξουμε δήμαρχο.
4: Α, μάλιστα.
0: Να αλλάξουμε δήμαρχο. Λοιπόν, καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία. Κάτω Βασιλική και Κρυονέρη πήρανε μπλε σημαία, γαλάζια σημαία για τη θάλασσα, παιδιά. Μπράβο. Καλημέρα από καρδιά σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα μας στο 18300, το ραδιοταξί Πάτρας 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη. 261-0205-205 το τηλέφωνο, το πενταψήφιο 18300 ισχύει και η εφαρμογή στο κινητό και στο τάμπλετ. Σπουδαία η εφαρμογή για την γρήγορη, εύκολη και με ασφάλεια ενημέρωσή σας για το αυτοκίνητο που θα σας πάει στον προορισμό σας και τη διαδρομή και άλλα πολύ χρειαζόμενα, πολύ όμορφα πράγματα και ακόμα και την τιμή νομίζω που γράφει μέσα. Καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300, τους οδηγούς και τους ταξιτζίδες γενικώς, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Όλοι οι υπόλοιποι το νου μας στο δρόμο, Το νου μας δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη οι αναβάτες. Και κάτσε τώρα να ακούσεις, μια και είμαστε στα οχήματα, σύντροφε, άκου. Για παράνομη μεταφορά μεταναστών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 17χρονος αλλοδαπός που τους είχε σε ηλεκτρικό πατίνι. Παιδιά, σε πατίνι είχε βάλει δύο και ένας αυτός τρεις. Προσέξτε, τρεις στο πατίνι. Από το Νεπάλ οι δύο και από το Πακιστάν, οι οποίοι την προηγούμενη μέρα, όπως αποκάλυψε η έρευνα, είχαν μπει παράνομα από τον Εύρο, τους είχε σπιτώσει ο 17χρονος σε ένα διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη και προσπαθούσε, προφανώς τον πήρανε χαμπάρι, προσπαθούσε να τους μεταφέρει σε άλλο κατάλημα. Με το πατίνι, το ξαναλέω, στο πατίνι, φανταστείτε τώρα, τρεις επάνω στο πατίνι. Ο οδηγός διακινητής παράνομων μεταναστών και οι δύο μετανάστες. Του κάνανε σήμα γιατί έπεσε σε μπλόκο της αστυνομίας, του κάνανε σήμα να σταματήσει, αυτός τους αγνώρισε, πάτησε το πατίνι, άνοιξε τον καζάκι στο πατίνι και στην πορεία πέταξε ένα στιλέτο κάτω, αναδιπλούμενο, μπουμπούκι, έτσι, από την Αίγυπτο είναι ο τύπος. Το πιάσανε φυσικά και για τα περαιτέρω, αλλά με το πατίνι. Τώρα, για να καταλάβουμε όλοι, η φιλοσοφία είναι η εξής. Επειδή γνωρίζει, φαίνεται, ο τύπος, ο 17χρονος, ότι στην Ελλάδα είμαστε χήμα και σου λέει τι πατίνι είναι τώρα, δεν έχει γίνει τίποτα, έβαλε τους μετανάστες επάνω και άρχισε να κάνει διακίνηση με το πατίνι. Δεν περιγράφω άλλο. Αντιθέτως, θα σας πω ότι άμα πάτε στην Ευβοίας 250, θα δείτε ένα βενζινάδικο που έχει το σήμα της ΕΚΟ, είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ταξιτζής, μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε όλοι καύσιμα στα οχήματά μας με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει πολύ καλή τιμή στην αγορά. Αυτή την ώρα τη δύσκολη βασικά, μην τρελαθούμε κιόλας, έτσι, αλλά είναι πολύ καλή από τη σύγκριση. Αλλά και το κυριότερο, έχει αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες και ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Οι επαγγελματίες προστατεύουν και σέβονται την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο. Ευβοίας 250 στην Γλαύκου, 50 μέτρα πριν βγείτε στα Φανάρια.
5: Τι νούμερο πασού μη φοράτε?
6: 43.
5: Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε. Σας αρέσει ο Σκορδουμπούτη? Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε.
7: Καλησπέρα σας.
5: Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε.
7: Δεν χρειάζεται γιατί εγώ είμαι στον κόλπο.
5: Τα παιδιά του Δεφεδέου ποιον είχαν πατέρα?
7: Τον.
5: Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε.
0: Ήταν ο διαχρονικός τρόπος πρόσληψης, κυρίως στο δημόσιο φυσικά, στην Ελλάδα, έτσι. Αυτά. Αυτά συμβαίνανε. Η Κάρνα είναι η πρότασή μας, κυρίες και κύριοι. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Για να αγοράσετε μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Έχει ένα κατάστημά της σίγουρα κοντά σας, από τα πολλά. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερικής απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο.
8: Την ώρα που όλοι οι άλλοι Έλληνες μπαίναμε σε φοβερές θυσίες και σε μια δεκαετία πόνου και πίκρας οικονομικής, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Το ταμτούμ είναι η πρότασή μας για να χαλαρώσετε. Μετά την πίεση της μέρας, για να πιείτε έναν καφέ, να φάτε κάτι, σε εξαιρετικό φαγητό μιλάμε. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το ταμτούμ είναι στην παραλία του Ακταίου, δίπλα στην καθαρή θάλασσα, στην προσιτή πολυτέλεια. Μπορείτε να κάνετε και ένα ξεχωριστό τραπέζι εκεί, θα το θυμάστε για καιρό. Το ταμτούμ στο Ακταίο είναι εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής και είναι η πρότασή μας για να χαλαρώσετε και για το Σαββατοκυριακό που έρχεται.
9: Λάθη κάναμε πάρα πολλά.
10: Το κομβικό, το πιο σημαντικό.
9: Έχω πει ότι αναγκαστήκαμε ακόμα και με στόχους, για τους δημοσιονομικούς στόχους, χαμηλότερους από ό,τι είχε δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση. Παρόλα αυτά δεν είχε ολοκληρώσει τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή και άρα έπρεπε να αυξήσουμε κάποιους φόρους. Και σε αυτούς τους φόρους δεν επιλέξαμε πάντα τους καλύτερους που θα μπορούσαμε να είχαμε επιλέξει.
0: Μάλιστα, επιλέξανε τους χειρότερους. Λοιπόν, έχει βγει ο Τσίπρας και κάνει την επαναφορά του, την ολική επαναφορά, και από δίπλα σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ραδιόφωνα έχουν βγει οι παλιοί σύντροφοι και τον αποδομούν. Παράδειγμα, ο κ. Τσακαλώτος που ακούσατε μόλις τώρα. Εν τω μεταξύ, αν δεν το έχετε καταλάβει, πιθανώς να μην έχετε ακούσει, Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφία δεξιά, είναι η Μελένια, η γνωστή Μελένια, που άλλαξε τόπο. Είναι Κορίνθου 23 τώρα, ανανεωμένη, γευστική, με μαμαδίστικη κουζίνα, με φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και με σπιτική νοστιμιά. Τις γευστικές δημιουργίες λοιπόν της Μελένιας, της αγαπημένης Μελένιας, τις απολαμβάνεις εκεί επιτόπου στο νέο χώρο της ή τις παίρνεις στο σπίτι σε πακέτο αφού τηλεφωνήσεις στις γνωστές πλατφόρμες Boxy, Food και Volt ή κάνεις ένα τηλέφωνο σε αυτό που θα σου δώσω τώρα και περνάς από εκεί και το μαζεύεις και το τρως με την ησυχία σου ακόμα και στο παγκάκι, όπου θες δηλαδή, όπου θες, όπου θες. 2611-911-822, επαναλαμβάνω, 2611-911-822. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, Δευτέρα με Σάββατο, παιδιά, η Μελένια, Κορίνθου 23.
6: Ναι, βρε παιδί μου, και δεν φέρνει και τίποτα να τσιμπήσουμε.
0: Και επειδή είχαμε, κυρίες και κύριοι σύντροφοι και συντρόφισσες, κουβέντα τις προηγούμενες ημέρες για τα καθαρά νερά, τα λιγότερο καθαρά, εν πάση περιπτώσει γενικότερα τα καθαρά νερά που θα κολυμπήσουμε, που θα κάνουμε μπάνιο, να σας πω ποιες είναι οι γαλάζιες σημαίες στη Δυτική Ελλάδα, στους τρεις νομούς. Η γαλάζια σημαία δίνεται όχι μόνο για καθαρό νερό, αλλά για γενικότερη υποδομή, υποδοχή των λουωμένων και των επισκεπτών. Είναι αυστηροί οι κανόνες, δίνεται μεν, αλλά και εύκολα αποσύρεται, να το έχετε υπόψη σας. Δηλαδή αυτά που σας λέμε τώρα, ότι οι παραλίες αυτές που θα ακούσετε έχουν γαλάζια σημαία, πρέπει συχνά πυκνά να τις παρακολουθείτε. Καλό είναι, φαίνεται η γαλάζια σημαία, είναι ανιρτημένη στην παραλία, γιατί αν τη δείτε να λείπει, έχει αποσυρθεί. Το πιθανότερο είναι ότι έχει αποσυρθεί η γαλάζια σημαία για κάτι το οποίο είτε ήταν να γίνει άμεσα και δεν έγινε, προσέξτε το αυτό, είτε είχε γίνει, δεν λειτουργήσε ή χάθηκε ή αποσύρθηκε ή εν πάση περιπτώσει τελικά έπεσαν κάτω από το όριο που θέτουν οι άνθρωποι που κρίνουν για τη γαλάζια σημαία και πήραν πίσω τη σημαία τους. Αλλά τώρα, σήμερα, στη Δυτική Αχαΐα, η Καλόγρια, το Καλόγρια Beach έχει, η Καλόγρια έχει γαλάζια σημαία, η Λακόπετρα, στο Λακόπετρα Beach έχει, ο Δήμος Αιγιαλίας είναι για την Αχαΐα, στην Αλική και στον Ελαιώνα έχει γαλάζια σημαία, έτσι, Αλική και Ελαιώνα, στην Ηλία, στο Δήμο Ζαχάρος είναι ο Καγιάφας, Ζαχάρο 1, Ζαχάρο 2, Ζαχάρο 3 και στο Δήμο Πύργου είναι η Σκαφιδιά, εκεί στο Αλντεμάρ, στο Δήμο Ήλιδας είναι η Κουρούτα, στο Δήμο Ποινιού είναι το Αρκούδι, το Βαρθολομιό, η Γλύφα, στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης είναι το κάστρο της Κυλλίνης, το Olympia Golden Beach, είναι το κάστρο στη Κρυψή Ακτή, στο Ρόμπινσον Κυλλίνη Beach, είναι τα Λουτρά Κυλλίνης στο Κρεκοτέλ Olympia και είναι πάλι τα Λουτρά Κυλλίνης στο Κρεκοτέλ Ριβιέρα. Έτσι. Τα ακούσατε αυτά, θα τα δείτε και στο διαδίκτυο για να κάνετε τις εξορμήσεις σας για τα μπάνια σας. Και απέναντι σε εμάς, στην Τολοακαρναρία, ο Δήμος Ναυπακτίας έχει δύο μπλε σημαίες, κάτω Βασιλική και Κρυονέρη. Καλά, εκεί είναι φανταστικά τα νερά, δεν το συζητάμε. Στο Κρυονέρη ιδιαίτερα και στην Κάτω Βασιλική. Είναι περιοχές που αν δεν ήταν η γέφυρα με το ακριβό διόδιο, θα είχαν πνική από πατρινούς, γιατί είναι δίπλα στην ουσία. Επίσης, υπάρχουν και μαρίνες με γαλάζια σημαία, παρακαλώ πολύ, στη Δυτική Ελλάδα, όπως είναι ο Δήμος Ακτίου Γόνιτσας στη Μαρίνα Κλεοπάτρα. Και φυσικά υπάρχει και απέναντι η Φωκίδα, η οποία είναι με 14 γαλάζιες σημαίες. Εκεί τα νερά είναι πολύ καλά σε μήκος πολλών χιλιόμετρων. Έτσι. Αυτά για να ξέρουμε πού θα κάνουμε μπάνιο. Είχαμε μια φωτιά σε ψυσταριά στην Τριών Ναυάρχων, αλλά όλα καλά, επενεύει πυροσβεστική. Και το κυριότερο γεγονός της Αχαΐας για μένα σήμερα είναι το μεσημέρι στις 12 το μεγάλο συλλαλητήριο για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας, είναι στις 12 το μεσημέρι στον κόμβο Πούντας και καλούνται οι πάντες να συμμετέχουν. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. Πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Πόλη. Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας από το ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Λοιπόν, η Κορίνθου έχει δυσκολίες κίνησης, όπως με ενημερώνουν οι συνάδελφοι. Η Κανακάρη έχει διπλοπαρκαρισμένα αρκετά. Η Ακροτηρίου σχετικά είναι καλή, εκεί μόνο το συνηθισμένο πρόβλημα στο φανάρι στο ύψος και Ελευθερίου Βενιζέλου. Να επισημάνουμε ότι η Ιωνίας και Μπουκαούρη έχουν γίνει έργα. Είχαν ρίξει χώμα και έχει υποχωρήσει. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχουν δημιουργηθεί λακκούβες.
0: Ιωνίας.
11: Εκεί πριν την Μπουκαούρη.
0: Πριν την Μπουκαούρη. Μάλιστα. Μάλιστα.
11: Λοιπόν, μάλιστα. Η Ακτιδημεών είναι καλή. Η Όθωνος επίσης και αυτή είναι καλή. Τα έργα στην Οβριά, στην Οδό Δημοκρατία συνεχίζονται. Κατεβαίνουν προς τα μέσα, προς Πάτρα δηλαδή.
0: Εκεί είναι το φυσκοάριο, έτσι.
11: Βεβαίως, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Σχετικά, όλα τα υπόλοιπα είναι ήρεμα.
0: Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή βράδια, ευχόμαστε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
11: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μελένια, Κορίνθου 23, πριν από την Αγία Σοφίας. Μην το ξεχνάτε, περίπου σε 2 ώρες θα είναι ανοιχτή για να φάτε το μεσημεριανό σας, για να πάρετε για το σπίτι για το απόγευμα. Έχει τα πάντα, γευστική και ανανεωμένη φυσικά, σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας. Τα απολαμβάνετε επί τόπου στο νέο χώρο της ή τα παίρνετε στο σπίτι μέσα από τις πλατφόρμες Box, eFood και Volt. Τηλέφωνο 2611-911-822 για σας που θέλετε να τα ετοιμάσουν και να περάσετε να τα πάρετε. Από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα με Σάββατο η Μελένια σας περιμένει και σας την προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Ευβίας 250 θα πάτε. Λίγο πριν τη Γλαύκου δεξιά θα βγάλετε φλάς. Θα μπείτε δεξιά στο βενζινάδικο. Έχει σήμα ΕΚΟ. Ας είναι τα ταξί εκεί που θα δείτε να είναι γεμάτος ο τόπος. Μπαίνουμε όλοι μέσα. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Βάζουμε καύσιμο στα οχήματά μας με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει πολύ καλή τιμή στην αγορά. Έχει αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες. Ό,τι πληρώσετε, παιδιά, θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Θα το καταλάβετε με τη μία. Θα δείτε τη διαφορά με τη μία. Σας το λέω δηλαδή. Δεν παίζονται οι άνθρωποι. Ευβίας 250 λοιπόν. Στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ βάζουμε όλοι καύσιμα στα οχήματά μας. Είναι καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στη Γλαύκου. Το Ταμπτουμ στο γνωστό σημείο στην παραλία του Ακταίου, εκεί μετά το γεφύρι στην καθαρή θάλασσα. Καβάτζα εκεί, ωραία θάλασσα, καβάτζα, ωραία παραλία, ήσυχη. Προσιτή πολυτέλεια το Ταμπτουμ. Θα πιείτε τον καφέ σας από το πρωί, θα φάτε το μεσημέρι, θα φάτε το βράδυ, θα πιείτε τα ποτά σας, θα χαλαρώσετε. Άμα θέλετε, κάντε και το τραπέζι σας εκεί να μείνουν οι καλεσμένοι σας. Ικανοποιημένοι γιατί θα είναι ξεχωριστό. Είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλή ζωή στο Ταμπτουμ και το προτείνουμε. Και βεβαίως η Κάρνα, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Τώρα που έρχεται το Σαββατοκύριακο, κάτι θα ρίξετε στον άνθρακα. Την Κυριακή θα κάνει καλές μέρες. Το Σάββατο πρωί επίσης ενδείκνεται. Μετά θα πιάσει βροχή. Αλλά και την Κυριακή μπορείτε να ρίξετε κάτι στον άνθρακα που θα το έχετε πάρει μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλή τιμή και δυνατή προσφορά αν την ψάξετε. Η Κάρνα έχει ένα κατάστημά της κοντά μας, Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερικής απέναντι από το Βασιλόπουλο και στο Ρίο. Λοιπόν, για πάμε σύντροφε στο διάλειμμα, μήπως επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους που θα μαζευτούν εκεί στην Πούντα για να στείλουν ένα μήνυμα προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών, τον Κυρανάκη, και γενικότερα την κυβέρνηση ότι πρέπει να ανοίξει ο οδοντοτός, γιατί αλλιώς είναι έτοιμοι για να πεθάνουν όλοι απάνω στα καλάβιδα και στο διακοφτό. Έχει ερημώσει ο τόπος, έτσι, έχει ερημώσει ο τόπος. Λοιπόν, για να πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
12: Είπε ο κ. Ανδρουλάκης, συγγνώμη, ο λογιστής μου ξέχασε να δηλώσει το 1 εκατομμύριο ευρώ που έχω στους λογαριασμούς στις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Καλά, θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα και το 1 εκατομμύριο ευρώ τέσσερι Βρυξέλλε. Είσαι που είσαι εκατομμυριούχο. Είσαι πλούσιο και ο Ανδρουλάκη, μπράβο, μεγάλο με χαρά σου. Το πλούτο σου που έχει, λέει το κέρδο του πλούτου σου να τον έμεται ο Βέλγο.
13: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
14: Sky 89,4.
15: Plus Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
16: Κατάστημα! Κατάστημα!
17: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
21: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
22: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
23: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Sky 89,4.
13: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε κατευθείαν στον Δήμαρχο Καλαβρίτων να δούμε. Έτσι κι αλλιώς είχαμε ραντεβού από χτες. Να δούμε τι έγινε, αν έχουμε τίποτα νεότερο. Ήρθε καμιά επιστολή, έφυγε καμιά επιστολή, ήρθε κανένα κείμενο, υπογράφηκε κανένα κείμενο. Και τι θα γίνει με την κινητοποίηση 12 το μεσημέρι στην Πούντα. Όλος ο κόσμος θα είναι μαζεμένος εκεί. Όλοι να πάμε, όλοι πρέπει να πάμε. Δεν είναι μόνο τοπικό, αυστηρά τοπικό της Αιγιάλειας και των Καλαβρίτων το θεματάκι. Τι πιο θεματάκι, θεματάρα με το έτσι όπως εξελίχθηκε με τον Οδοντοτό. Είναι όλοι της Αχαΐας, αν αισθανόμαστε έτσι λίγο τοπικιστές, γιατί νομίζω ότι έχουμε απολύσει και αυτό το συνέστημα. Τα αποτελέσματα των πράξεων μας το δείχνουν, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Δήμαρχος στο τηλέφωνο. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Ξανάρωτε. Κοίταξα, εγώ θέλω να σου πω ότι ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσω για την κίνηση αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τα Καλάβητα, για τον Διακοφτό, για την Αχαΐα, για την Ελλάδα γενικότερα θα έλεγα, γιατί μιλάμε για ένα ιστορικό τρενάκι, το οποίο όπως ξέρεις λειτουργούσε 130 χρόνια ασταμάτητα, και σήμερα πάμε να μετρήσουμε την 80η μέρα που δεν λειτουργεί ο Οδοντοτός, και η ζημιά είναι τεράστια για τα Καλάβητα, για το Διακοφτό, για την ιστορία γενικότερα της περιοχής. Όταν χάσουμε το τρενάκι χάνουμε και την ιστορία μας. Εκείνο που πρέπει να πούμε τώρα σε όλους, το σημερινό συλλαλητήριο που θα γίνει 12 η ώρα στον κόβο ακριβώς που είναι ο δρόμος για από την Πούντα και Καλάβητα, εκεί ακριβώς στον κόβο που περνάμε από την Εθνική Οδό για να μπούμε στην παλιά Εθνική Οδό, θα γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση από ό,τι ξέρω και από Καλάβητα και από το Διακοφτό και από την Αιγιάλεια και από τα Καλάβητα γενικότερα. Οι δήμαρχοι θα είμαστε και οι δύο εκεί. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα έρθουν από τους πολιτικούς μας. Έχουμε καλέσει τους βουλευτές, έχουμε καλέσει τα κανάλια του νομού μας. Θέλουμε την υποστήριξη δικιά σας, γιατί θέλουμε να διαδηλώσουμε ότι μας σταμάτησαν το τρένο για πολιτικούς και μόνο λόγους. Δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε με το φαράγγι, ούτε με βλάβες, ούτε με προβλήματα άλλα. Σήμερα έχουν διορθωθεί όλα, κάνανε και συντήρηση των τρένων η Hellenic Train που είχε κάνει μέχρι τώρα. Τα τρένα έτοιμα να μπουν για να κάνουν δρομολόγια και να κάνουν εκεί δρομολόγια.
0: Είναι στο αμαξοστάσιο στο Διακοπτό τα τρένα.
1: Ναι, βέβαια. Είναι και συντηρημένα τώρα.
0: Και είναι συντηρημένα. Μάλιστα.
1: Ναι, που δεν είναι.
0: Το δίκτυο.
1: Γιατί από βλάβες σταμάτησαν.
0: Ναι, από βλάβες, το ξέρουμε αυτό. 17 φορές πώς έκανε.
1: Και οδηγία πέφτουν ευράκια κλπ. Αυτό να το πούνε κάπου αλλού. Δεν υπάρχει. Έτσι, γι' αυτό και λέω να υπογράψω. Τι εννοώ να υπογράψω, δηλαδή. Έχω εγώ θεσμική ιδιότητα να υπογράψω για να λειτουργούν τα τρένα ή για να ελέγχω το φαράγγι. Το λέω γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σου είπα και χθες, δεν ξέρω αν θυμάσαι, ότι εδώ η κοινότητα του Δήμου από τις 66 η μία η Ζαχλωρού είναι μέσα στην καρδιά του Φαραγγιού τα σπίτια τους. Εκεί ζουν οι άνθρωποι, εκεί μείναν, εκεί γέννησαν τα παιδιά τους, εκεί τα μεγαλώνουν, εκεί ζούμε, εκεί πάμε κάθε μέρα, και ξέρεις πόσο τουριστικό μέρος είναι η Ζαχλωρού και τι κόσμο έχει κάθε μέρα από τουρίστες. Πώς δεν φοβούνται αυτοί όλοι, πες το φαράγγι. Γιατί δεν φοβούνται, γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το φαράγγι στέκεται μια χαρά. Δεν το πειράζει κανένας. Μόνο τώρα, άμα σκεφτούμε βέβαια, τώρα για τις προάλλες εδώ, σε μια συνάντηση που είχαμε ο Βαγγέλης ο Καραχάλιος, λέει, αν λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει επικινδυνότητα και εκεί που μένουμε στα σπίτια μας, οι σεισμολόγοι λένε να γίνονται τα σπίτια με κανονισμό ώστε να αντέχουν στα 7 ρίχτερ. Άμα γίνει 8 λέει θα πέσουν.
0: Τώρα,
1: και εμείς μένουμε στα σπίτια μας, δεν μένουμε
0: μισό μυστικά. Λεπτό τώρα. Αυτά είναι και καλά κάνετε και τα ξαναλέτε και να τα ξαναλέτε. Δεν είναι κακό. Μπα και τα χωνέψουν κάποιοι. Αλλά πέστε μου, σας παρακαλώ, στην καρδιά των τελευταίων εξελίξεων.
1: Είπα, το κόψαν το τρένο και τώρα καταλάβανε ότι κάνουν λάθος και δεν μπορούν να το μαζέψουν.
0: Προσπαθούν να βρουν τρόπο, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Ναι, το θέμα είναι, έγινε κάτι από προχτές που μίλησα εγώ με τον Κυρανάκη και σου μετέφερα και μετέφερα δημόσια. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ναι, τώρα εσύ δεν συντάσσεις επιστολή σαν Δήμος. Περιμένεις να σου στείλουν το κείμενο.
1: Εγώ να συντάξω όσοι μου ζητώ δεν θέλει. Τι να λέω. Δεν ξέρω και τι να λέω, τι θέλει να γράψει.
0: υπάρχει επικοινωνία με τον υπουργό, με τον Κυρανάκη, μεταξύ σας υπάρχει επικοινωνία. Να του πεις, ρε αδερφέ, με συγχωρείς, τι θες να σου γράψω, στείλε μου να υπογράψω αυτό που θέλεις να πάρεις με υπογραφή μου. Κάτι όπως πρέπει να. Κοιτάξτε και οι δύο τώρα. Δεν μπορώ να αναφερθώ στον υπουργό, βέβαια.
1: Αν θέλουν να σε κόψουν, έτσι. Πώς σε κόβουν, ούτε να επικοινωνήσεις, δεν τίποτα, τα ξέρεις.
0: Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Ένα λεπτό, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό, σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Δεν επικοινωνείς με τον υπουργό, σε έχουν κόψει.
1: Έχω πάρει τηλέφωνα πολλές φορές, έχω πάει στο γραφείο του, με έχει δει, έχουμε μιλήσει για το θέμα αυτό.
0: Ωραία, τώρα λέμε όμως. Αν
1: μιλήσει το διάπα στιγμή, δεν ξέρει και αυτός πότε να πει ότι τώρα είμαι αποσχολημένος και δεν μπορώ, θα ξέρεις αυτά.
0: Ναι, καλά, γνωστά οι δικαιολογίες.
1: Αφού είναι δημόσιες, είναι δημόσιες, συνέχεια στο ραδιόφωνο είμαι. Δεν τα μαθαίνει.
0: Εγώ νομίζω τα μαθαίνει, γιατί ανεβαίνει και στο διαδίκτυο.
1: Αφού λέμε, στείλε μας ό,τι χαρτί θέλει να το υπογράψουμε.
0: Μάλιστα. Πάντως δεν έχει έρθει κάτι και δεν... Κοιτάξτε, δεν θα έρθει.
1: Αυτά είναι τώρα, εντάξει, πρέπει να το καταλαβαίνετε. Δεν είμαστε παιχνίδια τώρα.
0: Ναι.
1: Αφήσουν τα παιχνίδια και βάλουν το τρένο μπροστά να λειτουργήσει. Για μένα, και τελειώνω με αυτό που θα σου πω, είναι κόστος και για την κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία σήμερα αυτό που κάνουν, και είναι καθαρά η απόφαση που πρέπει ο Πρωθυπουργός και του στην επιστολή να το πάρει πάνω του και να τους πει βάλτε τα τρένα μπροστά. Δεν μπορεί να υπάρχει στη χώρα μας ο οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος και να μην έχει μέσα αυτό το κτίριο που είναι στην Καρόλου και πιάνει ένα τετράγωνο ολόκληρο την Αθήνα με τόσους ανθρώπους μηχανικούς να λέει να μας πει ο Δήμος Καλαβίτων αν είναι κατάλληλο το φοράκι να περάσει το τρένο.
0: Ναι, κατανοητό. Πέστε μου κάτι, κύριε Δήμαρχε. Οι βουλευτές της Αχαΐας είναι σίγουρο ότι έχουν ενημερωθεί. Και αν δεν έχουν ακούσει με τα αυτιά τους την ώρα που μιλάγαμε ή την ώρα που μιλάγατε σε άλλα μέσα, σίγουρα έχουν διαβάσει το διαδίκτυο, το οποίο πνίγηκε από αναρτήσεις του τι υπόθηκε, του τι συνέβη, του τι ζητήθηκε, του τι πρέπει να γίνει. Έχετε καμιά απάντηση, να σηκώθηκε κάποιο τηλέφωνο να σας πει θα είμαι μαζί σου, πάμε στον υπουργό ή θα πάρω τον υπουργό να δω τι δεν γίνεται? Έχετε καμιά τέτοια?
1: Να σου πω. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι όλοι συντάσσονται με το δίκαιο το δικό μας. Όλοι. Άλλοι δεν το λένε δημόσια για λόγους.
0: Τι να το κάνω?
1: Γιατί λόγους είναι κυβερνητικοί. Άλλοι κάνουν άλλες κινήσεις. Όμως όλοι συντάσσονται με το δίκαιο.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Μύχιο. Όχι, με ενδιαφέρει το Μύχιο. Με ενδιαφέρει τι λέει δημόσια.
1: Άλλοι έχουν στείλει χαιρετισμούς. Άλλοι θα έρθουν εκεί και σήμερα. Άλλοι λείπουν στο εξωτερικό. Θα στείλουν εκπροσώπους. Αλλά όλοι που επικοινώνησα εγώ μαζί τους συντάσσονται με το δίκαιο το δικό μας.
0: Ωραία, στον υπουργό πήγε κανένας? Συμπαράσταση δεν κοστίζει.
1: Του λέω ότι είναι οι βουλευτές.
0: Όλοι συμπαράσταση δεν κοστίζει.
1: Έχουν κατανοήσει το δίκαιο μας.
0: Ωραία, και τι να το κάνω εγώ? Παρακάτω.
1: Και πέρα, τι άλλο να πω?
0: Τίποτα άλλο. Ο καθένας καταλαβαίνει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
1: Ναι, πάμε στο δελτίο.
0: 12 η ώρα στον κόμβο της Πούντας. Όπως έρχεσαι, όπως πηγαίνεις για το διακοπτό, κάνεις δεξιά εκεί. Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Συμπαρίστατε. Είναι αυτό που λέει «Χαιρετίζω και συμπαρίσταμε». Καταλάβατε, χωρίς κόστος. «Χαιρετίζω και συμπαρίσταμε». Τι να το κάνω, ρε? Τι να το κάνω, έπρεπε να είσαι έξω από την πόρτα του Υπουργού και σε ζωντανή μετάδοση που υπάρχει τρόπος από το κινητό σου τηλέφωνο να του δείχνεις την συγκέντρωση και να έχει εκεί επιτόπου επικοινωνία με τους αυτοδιοικητικούς που είναι μπροστάριδες και να κανονίσουν ποιος θα υπογράψει τι και τι θα γραφτεί σε χαρτί και ποιος θα το πάρει και θα το πάει στα χέρια πιανού. Αυτό είναι η πραγματική συμπαράσταση. Το να στείλεις το μήνυμα και τον εκπρόσωπό σου που να λέει «Συμπαρίσταμε, χαιρετίζω τη συγκέντρωσή σας και συμπαρίσταμε, χέστηκε η φοράδα στο αλόνι». Αυτά όλα είναι για τους βουλευτές της κυβέρνησης στην Αχαΐα. «Χέστηκε η φοράδα στο αλόνι». Έτσι. Άσε που ακούγονται για την κυρία Αλεξοπούλου τώρα τελευταία. Βέβαια, εντάξει, το ψάξα το θέμα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Για κάποιες συμβάσεις με το δημόσιο, τι να κάνουμε. Τώρα θα τα πούμε στην πορεία των εκπομπών. Μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε. Ψάχνουμε το θέμα. Ήρθε η ώρα για τη φορολογική μας ενημέρωση με την κυρία Βάνα Ιβαλιώτη. Σύντροφε, είναι. Ρίξε τα σχετικά σου.
2: Κυρία Φορέ! Κυρία Φορέ! Διαμαρτύρομαι!
3: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα?
2: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
3: Είστε και φαίνεστε.
2: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο Νιάρχος?
3: Έτσι είναι.
2: Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
0: Καλημέρα κυρία Ιβαλιώτη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα κύριε Ξανάλατε, σε εσάς και στους ακροατές σας, μια όμορφη Παρασκευή να έχετε. Που άλιστα. Πραγματικά ο καιρός έχει τρελαθεί όπως ακριβώς και η καθημερινότητά μας, οπότε τίποτα πια δεν μας κάνει εντύπωση. Το πρωί έριχνε καρέκλες.
0: Έριχνε καρέκλες, βέβαια.
4: Στο ρίο και στην Πάτρα αναρωτιόντουσαν.
0: Στο καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει, λένε οι παλιοί.
4: Εγώ λέω ότι είναι άστατος όπως είναι οι γυναίκες. Αλλά...
0: Α, πώς. Επαναλάβατε το παρακαλώ, γιατί εδώ κάποιοι
4: ψάχνουν. Μια φίλη μου λέει, μην τα λες αυτά, μην τα λες αυτά.
0: Πες το πάλι. Άστατος όπως.
4: Όπως οι γυναίκες.
0: Συμφωνεί το 99,9% της εγκατάστασης του Sky αυτή την ώρα. Όλοι. Κάθε ηλικίας. Έτσι. Λοιπόν.
4: Καλημέρα λοιπόν, να είστε καλά. Να πούμε για τα βασικά ότι καταρχάς συνεχίζει να είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τη δήλωση των ακινήτων που πρέπει να καθαριστούν. Πρέπει οπωσδήποτε όσοι έχουν οικόπεδα εντός σχεδίου και όχι στα σπίτια τους, δηλαδή τον καζόν παραδίπλα, αλλά οικόπεδα, πρέπει οπωσδήποτε να τα καθαρίσουν αλλά και να το δηλώσουν. Το πρόστιμο, ναι, μεν θα τους, πρώτα θα γίνει μια ενημέρωση ότι να πάνε να το καθαρίσουν και μετά θα γίνει σε περίπτωση καταγγελίας η καταβολή του προστίμου. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή πολλές φορές η υπηρεσία δεν προλαβαίνει να ενημερώσει όπως έπρεπε ή δεν διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, τότε λοιπόν έρχεται το πρόστιμο των 1.150 ευρώ και είναι πραγματικά τραυματικό για μέσα στο καλοκαίρι. Ένα είναι αυτό που πρέπει να πούμε. Ένα δεύτερο που πρέπει να πούμε και να θυμίσουμε είναι κάτι το οποίο συναντάμε τώρα λίγο συνεχώς, επειδή είναι και περίοδος φορολογικών δηλώσεων. Ακίνητα τα οποία είναι μισθωμένα και έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους, δεν υπάρχει πρόστιμο, παύλα, παράβαση να μην είναι σε ισχύ το συμβόλαιο. Αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά τον φορολογικό κώδικα. Παρ' όλα αυτά όμως, καλό θα είναι να είναι ενημερωμένα και για τους δύο συμμετέχοντες, τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον ενοικιαστή, γιατί σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποια στιγμή να πάρει τα κλειδιά, να πάρει το μαγαζί, να πάρει τα πράγματά του, να σηκωθεί και να φύγει, χωρίς να καταβάλει επιπλέον μισθώματα στην περίπτωση που έχει λήξει το συμβόλαιο. Οπότε λοιπόν, για τυπικούς λόγους και όχι τόσο για ουσιαστικούς επιβαρύνσεως για πρόστιμα, θα είναι καλό να υπάρχει, όπως είπα και προηγουμένως, η διαδικασία του να υπάρχει συμφωνητικό ενήμερο στο τάξη.
0: Μου στέλνει ένα μήνυμα ακροατής. Επαναλάβατε παρακαλώ ποια είναι η προθεσμία για να δηλωθεί το καθαρισμένο οικόπεδο. Δεν το άκουσε, δεν το πρόλαβε.
4: Όχι, δεν το είπαμε καν.
0: Ναι.
4: Σω δευτερόλεπτο.
0: Μέχρι πότε είναι η προθεσμία? Να ακούσει ο κόσμος για να το έχετε κατά νου, συντροφή.
4: Ναι. Αν δεν κάνω λάθος είναι η 15 Ιουνίου.
0: 15 Ιουνίου, δεν ξέρω
4: λάθος,
0: και εγώ.
4: Ναι. Είναι 15 Ιουνίου.
0: 15 Ιουνίου. 15 Ιουνίου, μάλιστα. Ωραία,
4: και έχει δοθεί μια παράταση μέχρι και τις 30.
0: Α.
4: Μέχρι και τις 30, παρόλα αυτά όμως...
0: 15 ήταν η πρώτη, ναι, η ημερομηνία, τώρα έχει δοθεί παράταση μέχρι 30.
4: Να εξαντλαμβάνεστε ότι αν στο ενδιάμεσο μπορεί κάποιος να σας κάνει καταγγελία, η καταγγελία ισχύει. Δεν είναι ότι έχω δικαίωμα παράτασης, γιατί έρχεται από την περσινή περίοδο.
0: Ακαθάριστο.
4: Επίσης πρέπει να πούμε και να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές σας ένα επίσης ουσιαστικό θέμα, το οποίο είναι θα πρέπει όλοι όσοι έχουν βάλει στο τάξη το email τους να μπαίνουν να διαβάζουν τα email που έρχονται από την διοίκηση, από την ΑΔΕ, διότι όλη αυτή την περίοδο και επειδή κάνοντας φορολογικές δηλώσεις έχω λίγο με την πετριά μου να κοιτάω αν υπάρχουν κάποια πρόστιμα, γιατί καμιά φορά βγαίνουν κάποια πρόστιμα τα οποία δεν τα περιμένει ο φορολογούμενος. Καινούριο τρία είναι να τσικάρω τα email. Και έτσι λοιπόν μέχρι τώρα έχουμε δει κάποια email τα οποία ήταν ζωτικής σημασίας, οικονομικής βέβαια, έτσι δεν μιλάμε για θάνατο, για τους φορολογούμενους που έπρεπε να πάνε εντός των τότε 10 ημερών, είτε μιλάμε για Οκτώβριο, είτε μιλάμε για πέρσι το Σεπτέμβριο, είτε μιλάμε ακόμα για πέρσι το καλοκαίρι, μετά την λήξη των φορολογικών δηλώσεων. Μηνύματα τα οποία είχαν πάει και γιατί τώρα πια δεν είναι υποχρεωμένη με αλληλογραφία να σας ενημερώσει η διοίκηση, γιατί έχετε υποχρέωση να ανεβάσετε το email στο καθένα, το οποίο αφού το ανεβάσει και το στείλει στείλει η διοίκηση το ενημερωτικό, από εκεί και πέρα σταματάει η υποχρέωσή της και αρχίζει εσάς να μετράει αντίτροφα.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε, στέλνει τα mail η εφορία για ΑΔΕ και δεν ανοίγεται το mail, δεν ανοίγει το mail ο φορολογούμενος να διαβάσει τι του λέει η εφορία.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Αν είναι δυνατόν τώρα, εντάξει.
4: Όχι, γίνεται.

0: ήδη από το λογιστή σου την ώρα που στο κάνει. Άλλο αυτό. Αλλά όλα πρέπει να ανοίγουν, δεν το συζητάμε.
1: Όλα πρέπει να ανοίγονται, γιατί ναι, μεν φαίνεται τελικά η ημερομηνία της ανάγνωσης του κειμένου, αυτό το οποίο βοηθάει λίγο την περίπτωση, όπως ισχύει και στον ΕΦΚΑ, γιατί και ο ΕΦΚΑ στέλνει μηνύματα και έχει και ημερομηνία.
0: Πάρα πολύ, όχι μόνο αυτές οι δύο υπηρεσίες.
1: Και είναι κάποιοι συνταξιούχοι, κάποιοι ασφαλισμένοι, οι οποίοι μπορεί να κλείσει η ασφάλισή του κτλ. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση. Όχι, καλό θα ήταν. Πρέπει να διαβάζετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματά σας, γιατί σε αυτή την περίπτωση, όπως είπα και προηγουμένως, υποχρέωση πια και ανάφορα ημερομηνίες μετράνε για την υποχρέωση και ίσως και καταβολή φόρου από τη μεριά του, του φορολογούμενου.
0: Και δεν υπάρχει δικαιολογία, έτσι. Δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν το είδα, δεν με ειδοποίησες, δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Όχι, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, από τη στιγμή που είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιήσουμε το email μας, σε αυτό το email είμαστε υποχρεωμένοι να κάτσουμε μέσα και να διαβάσουμε τι ακριβώς μας λέει.
0: Όπως επίσης και με SMS στο κινητό γίνεται και αυτό. Ή μέσω το Viber γίνονται και αυτά. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα, έχει προχωρήσει η τεχνολογία και πολλοί κόσμος, πράγματι πολλοί κόσμος, κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι, άνθρωποι ψηφιακά αναλφάβητοι, ταλαιπωρούνται πολύ. Θα πρέπει η οικογένειά τους, εφόσον έχουν, λέω και αυτό γιατί υπάρχουν και μοναχικοί άνθρωποι, και οι λογιστές και οι άνθρωποι που έχουν επιφορτιστεί με το mail να ξέρουν ότι έχουν, πρέπει να είναι λίγο πιο. Ναι, πρέπει, βέβαια.
1: Να έχουμε λιώσει τα πρέπει, αλλά τι να κάνουμε. Δυστυχώς έχουμε ζήσει, ζούμε σε μια κοινωνία εδώ στην Ελλάδα κυρίως, που είναι όχι τρελαμένη, εξαρτώμενη, και κάθε και μέρα με έναν καινούριο νόμο κάτι άλλο διαφορετοποιείται και πρέπει να το παρακολουθούμε.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Πάνω σε αυτή τη διαδικασία να κοιτάμε λοιπόν τα μηνύματά μας και τι μας αφορά και τι δεν μας αφορά, έρχεται και τέλος να πω και να συμπληρώσω ότι σε περίπτωση που κάποιοι έχουν τα έμφυά τους, τις πληρωμές τους και περιμένουν αυτή την ρύθμιση των 72 δόσεων να γίνει και να μπουν και να ενταχθούν σε αυτήν, να πούμε ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου. Είναι στην κυριολεκσία οι υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, που σημαίνει ότι τα πιο πίσω πρέπει να ρυθμιστούν. Αν έχουν ήδη ρυθμιστεί, δεν μπορείς να βάλεις καινούργια ρύθμιση. Και για να ισχύσει αυτή η ρύθμιση, πρέπει να υπάρχει και στα επόμενα χρέη η ρύθμιση. Άρα λοιπόν η ρύθμιση της ρύθμισης, ο ρύθμιση, στην προκείμενη περίπτωση καλό θα είναι αυτοί που χρωστάνε και νομίζουν ότι κάποιος θα του χαρίσει το κράτος, γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει συζήτηση για αφαίρεση των προσαυξήσεων και ούτε θα γίνει, γιατί αυτό θα ήταν και άδικο για αυτούς που έχουν κάνει μέχρι τώρα τις ρυθμίσεις τους. Να πούμε λοιπόν ότι όσοι έχουν σκοπό να κάνουν κάποια ρύθμιση και να βγουν από πάνω, καλό θα είναι να αρχίσουν να ρυθμίζουν τις τελευταίες τους υποχρεώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι το οποίο πολλοί το έχουν αφήσει για τον Ιούνιο. Αυτό που βάζουμε κάτω από το χαλί κυρίως γίνεται, είναι και αυτή, ξέρετε, η νοοτροπία. Αυτό λοιπόν το να αφήνουμε ότι πιο μετά κάτι θα γίνει και θα τον Ιούνιο θα γίνει 72 δόσεις. Σε αυτή την περίπτωση καταρχάς να πούμε ότι είναι εξαγγελία και όχι, δεν έχει γίνει ακόμα νόμος. Και κατά δεύτερο να πούμε ότι δεν είναι, όπως είπαμε και σε προηγούμενη συζήτηση, δεν είναι για πάσα νόσο. Είναι μόνο για κάποιους που έχουν τη δυνατότητα και είναι τα παλιότερα χρέη και τα καινούργια έχουν αρχίσει και τα πληρώνουν. Αυτά να πούμε και συγγνώμη που περιοριστήκαμε στην.
0: Όχι, δεν υπάρχει θέμα.
1: Φορολογικά, αλλά να πούμε και κάτι το οποίο είναι εργατικό και κάτι το οποίο συζητάνε πάρα πολύ ασφαλισμένοι και εργαζόμενοι. Επειδή τώρα ανοίγει και το θέμα της σεζόν και πολλά παιδιά αρχίζουν και άλλοι μεγαλύτεροι σε ηλικία αρχίζουν και δουλεύουν σε εποχικά επαγγέλματα, να πούμε ότι σε σχέση με τον κάποιον που δουλεύει σε δύο ή τρεις δουλειές, ή τέλος πάντων από ό,τι έχει πει και ο ένας γνωστός υπουργός, τώρα μην λέμε λεπτομέρειες, του αρέσει το άλλο να δουλεύει πολλές ώρες. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει, και πρέπει να το ξέρει ο εργαζόμενος, να μεσολαβεί, μάλλον θα πρέπει να μεσολαβούν 11 ώρες από την λήψη της μίας εργασίας και να πάει στην επόμενη. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να δουλεύει περισσότερες από 13 ώρες. Για 13 ώρες να δουλεύει ο ελεύθερος επαγγελματίας, αυτό είναι κάτι το οποίο γελάει. Αλλά για τον μισθωτό όμως, επειδή ευτυχώς υπάρχουν ακόμα οι νόμοι, σε αυτή την περίπτωση ο μισθωτός, και προσέξτε εσείς που υπογράφετε συμβάσεις, γιατί σας λέω, οι ερωτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα έχουν αρχίσει και επικινδύνως πληθαίνουν, πρέπει να μεσολαβεί 11 ώρο από την αποχώρηση από τη μια εργασία και τη λήψη στην επόμενη. Αυτά και
0: σημαίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να έχετε καλή υπόλοιπη ημέρα. Γεια σας.
2: Γεια σας. Κ. Ανδρουλάκης είναι από μια οικογένεια γνωστή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πασόκι. Πολύ χοντρά μέσα στο κόμμα. Έφτασε ο γιος του να γίνει και πρόεδρος Πασόκ. Μπράβο του και γραμματέας και ό,τι άλλο ήταν. Προφανώς επιφανής στελέχη της τοπικής κοινωνία του

0: Ηρακλείου. Πάρα πολύ ωραία. Καταφέρνει να πετύχει το κτηματολόγιο το 2009 να νοικιάσει το κτίριο της οικογένειας Ανδρουλάκη που ήταν στην αρχή του πατρός και του ιού. Από το 2011 πέρασε με γονική στον ιό, λες τον πρώτο Πασόκ, και να το νοικιάσει το κτηματολόγιο. Πολύ ωραία. Πότε? Μια εβδομάδα πριν μπει η χώρα στο πρώτο μνημόνιο. Για να το καταλάβουμε λίγο. Την ώρα που όλοι οι άλλοι Έλληνες μπαίναμε σε φοβερές θυσίες και σε μια δεκαετία πόνου και πίκρας οικονομικής, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο οποίος λόγω αυτού του μεγάλου συμβολέου που πήρε, όχι παρανόμου, νομίμου λέω εγώ συμβολέου, κατάφερε να πάει ένα πολύ υψηλό ενίκιο, να αποθησαυρίσει και 1.000.000 ευρώ στην τράπεζα και να περάσει δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Πολύ ωραία την πέρασε ζάχαρη, κύριε Ανδρουλάκη. Μάλιστα. Την ώρα που κόβατε μισθούς και συντάξεις, το Πασόκ πέναγε τον Ανδρουλάκη ζάχαρη στην Κρήτη. Μάλιστα. Και αφού μάζευε το 1.200.000 μέχρι σήμερα από το ελληνικό δημόσιο, από το 2011 το έχει πάρει το ακίνητο και είναι μόνο δικό του, άρα δεν υπάρχει ο πατέρας του μέσα στην εξίσωση, έβαλαν και το ελληνικό δημόσιο με χρήματα του δημοσίου να κάνει ανακαίνιση του κτηρίου. Δηλαδή το κτηματολόγιο και νίκιασε το ακίνητο και το ανακαίνισε από χρέπη που ήταν το κανένα καινούριο. Με πάλι με χρήματα του ελληνικού λαού. Και ρωτώ, αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρος ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο? Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη Σέρα να τον κλείσουμε φυλακή, κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο.
1: Λοιπόν, σιγά. Θα το βάζεις από την αρχή. Σιγά, δεν γίνεται. Ωραία, καλά. Okay, τα λέει σωστά με την έννοια ότι αυτή είναι η πραγματικότητα ή ενδεχομένως είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Ο σύντροφος Άδωνης δεν είναι, βλέπει μόνο τον Ανδρουλάκη. Ναι, βεβαίως είναι έτσι. Αλλά εγώ βλέπω ότι και σύντροφοι του συντρόφου Άδωνη στη Νέα Δημοκρατία με τα πολλά κινητά εκείνη την εποχή, τη δύσκολη που εμείς όλοι χτυπάγαμε τον κόλο μας στο μάρμαρο, περάσανε ζάχαρη διότι τα είχαν ήδη νοικιασμένα σε δημόσιους φορείς, σε μεγάλες εταιρείες, ακίνητα κτλ. Εγώ δεν λέω παράνομα, νομίμως κτλ. Τώρα δεν είναι δηλαδή, δεν τρώμε και έτσι. Δεν έχει περιβόλι μελωτούς εδώ στην γωνία, στην Εγγλικάδα ο Γκύρης. Κάτι ντομάτες βάζει και αυτές είναι σάπιες. Λοιπόν, αυτά. Ρίξε τον ύμνο με το Στράτο Διονυσίου, γιατί οι Τούρκοι, διαβάζω, ότι διαμαρτύρονται ότι το ζεμπέκικο, λέει, το οποίο το διεκδικούμε ως πατρότητα και το χορεύουμε, δεν είναι δικός μας χορός, είναι χορός τούρκικος. Να ψαχτούμε όλοι, γιατί μπορεί αργότερα να μας ζητήσουν και τίποτα άλλο. Λοιπόν, για χαρά, καλό Σαββατοκύριακο, προσέχετε τα παιδιά σας, πέθανε και η άλλη μικρή κοπέλα, ολοκληρώθηκε η τραγωδία στην Ηλίουπολη. Προσέχετε τα παιδιά σας, χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Sky 89,4.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
9: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από τέψη Αττικής Οδού λόγω τροχαίου στύψης Νέας Χαλκιδόνας. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της Καλλιρόης, στη Βασιλής Σοφίας, προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στο Σκαραμαγκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τόνισε ότι ο ίδιος και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζιπίνγκ, διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντιπάλων δυνάμεων. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παρουσίασε τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Απορρίπτοντας τις προτάσεις της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν για άλλη μία φορά την καταπιεστική στάση τους, ιδίως όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα, τονίζουν τα ιρανικά μέσα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις ζήτησαν σήμερα να εκενωθούν 5 χωριά στα νότια της χώρας, μία ημέρα μετά την έναρξη των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και μερικές ημέρες πριν από την εκπνοή της Εκεχηρίας. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή την θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε πρωτίστως ως Νέα Δημοκρατία είναι κομματική συσπήρωση, σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ, ενώ πρόσθεσε ότι καθώς μπαίνουμε στην τελευταία στροφή για τις εκλογές, το συνέδριο αποτελεί ευκαιρία να ξεκινήσουμε την πορεία αυτή με προβολή του έργου μας και ταυτόχρονα με συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Μία σωρός, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία το περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για την δολοφονία του άνδρα κατηγορούνται ένας 44χρονος και ένας 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους, υποστηρίζοντας ότι η αιτία της αιματηρής συμπλοκής ήταν η κλοπή περιστεριών, για την οποία θεώρησαν ύποπτο τον 54χρονο. Σε βάρος των καθαρμολογίων δραστών έχει ασκηθεί μεταξύ άλλων κακουργηματική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με πρόθεση, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παράνομη απολοφορία και οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμένο ενός 52χρονο έχει εξαπολύσει η αστυνομία στην Κάτω Αχαΐα μετά από αιματηρό επεισόδιο με θύμα ένα 35χρονο. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης σε κεντρικό δρόμο της πόλης, όπου σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες διαπληκτίστηκαν για άγνωστη αιτία. Ο καυγάς πήρε γρήγορα άγριες διαστάσεις με τον 52χρονο να επιτίθεται στο 35χρονο με αιχμηρό αντικείμενο και να τον τραυματίζει δύο φορές στην πλάτη. Μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Αγίου Ανδρέας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει τον δράστη, ο οποίος είχε εξαφανιστεί ενώς σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκε η λάμα με την οποία επιτέθηκε στον 35χρονο. Μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτίδη σε Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψία στα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή ή λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΔΕ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρεια ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει έως η μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Καλή σας ημέρα κύριες και κύριοι, ακούτε τα Sky. Στους 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Φλαμή στην, στο μικρόφωνο και από τεχνική επιμέλεια, να σου πω τη θέση κύριε Γύρη, και τον Κωνσταντίνο Γύρη στην τεχνική επιμέλεια. Δεν πειράζει, θα αλλάξουμε και λίγο, τόσα χρόνια μαζί, να κάνουμε και μια αλλαγή. Άλλωστε μεγαλώνουμε, πρέπει να τα δοκιμάζουμε όλα, όπως λέει μια παλιά καλή παροιμία. Αλλά μου λέει τώρα ο Κώστας ο Γκύρης ότι ξεκίνησε εκπομπές με τη Μαρία την αδελφή μου. Πού, στο Φάρο? Στο Φάρο. Φάρο σε 985 FM στέρεο. Το θυμάσαι το Φάρο σε 985 FM στέρεο? Πού πει ο Φάρος τώρα? Πάει ο Φάρος, Τι είχε γίνει το 985 τώρα, ξέρεις? Άλλο σταθμός ή έκλεισε εντελώς? Τίποτα, έκλεισε. Μάλιστα. Ο Φάρος ήταν ένας σταθμός που ήταν, είχε πολύ μεγάλη ακροματικότητα τότε, θυμάσαι? Και η αδελφή μου έκανε μια εκπομπή που λεγόταν «Η Φωνή του Πολίτη», που παίρναν τηλέφωνο οι διάφοροι ακροατές και λέγανε, ξέρω εγώ, στο τάδε σημείο, στην τάδε, ξέρω εγώ, οδό υπάρχουν δύο λακκούβες. Έπαιρνε μετά η Μαρία τηλέφωνο, έπαιρνε η Μαρία τηλέφωνο τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και το πίσω και του λέγε, κύριε, ξέρω εγώ, γκύρι, στην οδό Μιαούλη υπάρχουν δύο λακκούβες. Καλή εκπομπή αυτή εκείνη την εποχή, χαμός γινόταν από τηλέφωνα. Έξυπνη ιδέα του τότε διευθυντή προγράμματος του Φάρου, που ήταν ποιος, θυμάσαι? Ο Κοβίκας ήταν το 93. Ναι. Αλλά ο Φάρος ξεκίνησε με διευθυντή το 89, ποιον, θυμάσαι? Θάνο Μικρούτσικο.

0: Έτσι που λέτε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα άλλα θέματα, τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Καταρχάς έγινε χαμός, μα πολύ χαμός, με το θέμα που χθες ο Τριανταφυλόπουλος έβγαλε στην εκπομπή του στο Sky με τον Σβόλη και τον Κατσιγιάννη. Ο Σβόλης, ο οποίος, θυμίζω, είναι ο εκλεκτός πολλών από την Νέα Δημοκρατία για το Δημαρχιακό Θόκο, και ξαφνικά βγαίνει ο Κατσιγιάννης χθες στην εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου και λέει, τι λέει, λέει ότι, α, να σας πω, δεν ξέρω τι μου λέτε, αλλά είναι ανεπαρκής ο Σβόλης, γι' αυτό και απαντάω εγώ για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα του Πελετίδη και του λιμανιού και των επενδύσεων που είπε ο Πελετίδης ότι θα περάσει κόλαση, ο οποίος κάνει επένδυση στο Βόρειο Λιμάνι. Θα πάω στον Θόδωρο Ξηλιά, δημοτικό σύμβουλο, έμπειρο, από τους πιο παλιούς δημοτικούς συμβούλους, με πολλές γνώσεις, και να μας σχολιάσει αυτά τα οποία συμβαίνουν. Καλημέρα, κύριε Ξηλιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φλαμίδη, θα έρθει στους ακροατές σας.
0: Είστε μέλος της Παράταξης Βόλης, Εσβόλη, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος. Για πέστε μας λοιπόν, πώς ακούσατε, πώς νιώσατε όταν ακούσατε τον κύριο Κατσιγιάννη να λέει ότι είναι ανεπαρκής ο Σβόλης κλπ.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, να μην σηκώνουν κάποιοι πολύ τους τόνους, γιατί με τον τρόπο που λειτουργούν φοβάμαι ότι αυτό ήθελε ο κύριος Πελετίδης. Πρώτα απ' όλα, την ημέρα εκείνη στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν απαντούσε στην παράταξη του Σβόλη. Απαντούσε σε ερώτηση που είχε κάνει ο κύριος Καραχάλιος και βρήκε την ευκαιρία. Τώρα,
0: της παράταξης Αϊβαλή.
1: Γιάννη, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Και δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί παρενέβη. Χρειάζεται λοιπόν να παρέμβει σε αυτή την περίπτωση. Δεν έχουν δρομολογηθεί όλα αυτά τα οποία συζητούνται από το κράτος, από το ΤΑΙΠΕΔ, από τον ΟΛΠΑ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν συζητηθεί και η παράταξή μας έχει ξεκάθαρη θέση. Δεν είπε ούτε μεν ούτε δε. Είπε, είμαστε υπέρ της Μαρίνας Μπέγκαγιο. Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης και δεν το συζητάμε. Γιατί τα χρήματα μπορεί να δίνονται πολλά στην επιχειρηματικότητα, κύριε Φλαμή, αλλά η επιχειρηματικότητα φέρει και θέση εργασίας. Το έχουμε πει 100 φορές. Δεν χρειάζεται να συζητάμε. Τώρα, αν ο κ. Πελετίδης θέλει να ζει στη μιζέρια, κρίνεται πολιτικά. Αλλά όταν βγαίνουν κάποιοι και του δίνουν βήμα, όπως για παράδειγμα πρωτοσέλιδο εφημερίδας, γιατί έφυγε τους επιχειρηματίες με τον τρόπο αυτό ο κ. Πελετίδης. Δεν έφυγε μόνο αυτόν που τον ρώταγε. Έφυγε και τους επιχειρηματίες. Δεν ήταν προσθετική κατεύθυνση. Γιατί ο πρόεδρος της ΔΕΠ να κατευθυνθεί προς τα εκεί, άρχισε να τα βάζει λοιπόν, όπως λέτε και εσείς, γιατί δεν τον άκουσα καλά, με μισόλογα έλεγε, αλλά εν πάση περιπτώσει το σηκώνει με το γάντι. Και εν πάση περιπτώσει θέλω να μου πείτε ή να μου πει ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΠ αν έχει απορίες για τη στάση των νεοδημοκρατών στο Δημοτικό Συμβούλιο, ας κάνουμε μια συζήτηση, γιατί το αποφεύγει. Μήπως αυτός είναι επαρκής. Μήπως αυτός έχει προβλήματα. Μήπως αυτός δεν σεβαστήκε ποτέ τις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Η κολυμπήθα του Σιρουάν. Που μπορεί να δέχεται τον καθένα με οτιδήποτε κάνει. Κριτική θα δεχτώ εγώ από τέτοιες επιλογές. Δεν κατάλαβα, κύριε Φλάμη.
0: Μια στιγμή, κύριε Ξηλιά, ακούστε με λίγο. Εδώ βγαίνει και λέει ανεπαρκή το Σβόλη, και αυτό δεν το λέει μόνο για τη συγκεκριμένη ερώτηση, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί για να βγεις ένα ραδιόφωνο και να πεις ότι είναι ανεπαρκής ο άνθρωπος ο οποίος είναι επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευση των Δήμων Πατρέων, σημαίνει ότι τον θεωρείς γενικότερα ανεπαρκή. Άρα έχεις κάτι άλλο κατά νου, θες να κατέβει άλλος υποψήφιος στις εκλογές του 28? Εντάξει, δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Με τον τρόπο του ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΠ θέλει να βοηθήσει τον Πελετίδη και δεν το λέει. Γιατί αυτό το έχουν κάνει ήδη από την προηγούμενη περίοδο υποστηρικτές του κύριου Κατσιγιάννη. Και μες. Θέλει να τον βοηθήσει.
0: Άρα λοιπόν, θέλετε να πείτε ότι οι υποστηρικτές του Κατσιγιάννη και ο Κατσιγιάννης πιθανόν στήριξε Πελετίδη εμέσως.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω τι ψήφισε. Πάντως σίγουρα δεν έχει ψηφίσει την παράταξη της Βούλης.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα δεν έχει ψηφίσει την παράταξη της Βούλης. Και εξίσθεται με αυτά που
0: άρα,
1: κάνει.
0: Ουσιαστικά δηλαδή λέτε ότι προσέφερε έδαφος για να βγει ο Πελετίδης.
1: Μα το λέω ξεκάθαρα. Το έκανε και την, το κάνει και την προηγούμενη φορά, το θέλει να το κάνει και τώρα. Αυτό κάνει.
0: Ναι, εγώ όμως ρωτάω τώρα. Η Νέα Δημοκρατία που θέλει να διεκδικήσει στο Δήμο Πατρέων.
1: Μισό λεπτό. Είναι μόνο στην Υπουργού Συμβουλό που ως έγινε μεγάλο διάστημα. Μπορεί να μας πει για τον τρένο τι έχει κάνει αυτό.
0: Μη φωνάζετε δυνατά γιατί κόβεται η γραμμή σας. Κόβεται η ροή σας. Μιλάτε λίγο πιο σιγά. Πέστε μας κάτι μια στιγμή. Πώς θα πάτε τώρα στις δημοτικές εκλογές με τον Σβόλη επικεφαλής όταν έχετε τέτοια εσωκομματική αντιπαράθεση. Εσωπαραταξιακή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε λίγο καιρό θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Φλαμή, η παράταξη του κυρίου Σβόλη και όλοι εμείς δεν απευθυνόμαστε μόνο στον Νεοδημοκράτη αλλά στην κοινωνία. Πιθανόν ο κύριος Κατσιγιάννης δεν έχει καταλάβει σε ποιο πολιτικό τοπίο βρίσκεται και προσπαθεί λοιπόν να κάνει αυτά τα οποία κάνει γιατί τα κάνει με ιστοροβουλία. Έχει το σκοπό του. Δεν ψέλνει το καλό. Σας είπα και πριν, βοηθάει την παράταξη του Πελετίδη. Θα συνεχιζόταν αυτή η συζήτηση αν δεν έβγαινε να μιλήσει? Θα συνεχιζόταν? Όχι. Αλλά προσπαθούσε να συντηρήσει μια κατάσταση. Κάθε φορά αυτό κάνει. Λοιπόν, και σας έχω πει, δεν δικαιούται να ομιλεί. Θα πρέπει να μιλάει λιγότερο και να σκέφτεται περισσότερο. Επειδή γνωριζόμαστε σε αυτή την πόλη. Να μας πει λοιπόν, επειδή μιλάει ότι είναι αυτονικητικός, με ποιο ψηφοδέλτιο κατέβαινε στις εκλογές. Με ποιο. Να μας πει λοιπόν πρώτα και μετά θα ακούμε διάφορα. Ποιος είναι με τη Νέα Δημοκρατία και ποιος δεν είναι. Αλλά εξάλλου σας λέω, το πολιτικό τοπίο στο Δήμο Πατρών μάλλον κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει. Δεν το ξέρει. Το ξέρει πολύ καλά. Αλλά λειτουργεί με ιστεροβουλία. Και έχει το σκοπό του που το κάνει. Δεν περνάνε αυτά που θέλει. Θα πρέπει να σκέφτεται περισσότερο τον επαναλαμβάνω και να μιλάει λιγότερο. Και αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, κάποιο πρέπει να το μαζέψει.
0: Δεν μου λέτε τώρα, θα πάει η Ενωμένη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές ή λέτε όχι με αυτά που ακούτε?
1: Αυτό να το ρωτήσετε με τον κύριο Κατσιγιάννη με αυτά που κάνει. Είναι πρόεδρος της ΔΕΠ και έπρεπε λοιπόν να το σεβαστεί αυτό. Εν όψει και των επικείμενων εκλογών, τουλάχιστον των βουλευτικών, οι οποίοι θα γίνουν σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αυτά δεν τα σκέφτεται. Που θα μας πει εμάς, γιατί δεν κάνουμε την πολίτευση, μας λέει ο κ. Κατσιγιάννης. Έλεος πια, σε αυτή την πόλη, γνωριζόμαστε. Δεν μας υπέδειξε τον τρόπο που έκανε την πολίτευση στο Δήμο του το Δημοτικό Σύμβουλο.
0: Μην φωνάζετε, δεν ακούγεστε κύριε. Πέστε τα πάλι χωρίς να φωνάζετε, γιατί κλείνει η γραμμή. Για πέστε μας.
1: Πολιτευόταν στο Δήμο που ήταν Δημοτικό Σύμβουλο πριν πολλά χρόνια. Δεν μας είπε. Και με ποιους ήταν υποψήφιος. Γιατί στη τελευταία το θυμάστε με ποιον ήταν υποψήφιος.
0: Με ποιον ήταν. Με ποιον ήταν υποψήφιος.
1: Και την πόλη και την παράταξη γενικότερα.
0: Με ποιον ήταν υποψήφιος, γιατί εγώ δεν θυμάμαι.
1: Ήταν. Την πρώτη φορά ήταν με τον κύριο Σαχαρόπουλο στην παραλία και την τελευταία με τον κύριο Σπυλιόπουλο.
0: Τον κύριο Σπυλιόπουλο, μάλιστα. Άρα με τον Πασόκ, δηλαδή, με τον Πασόκ.
1: Ήταν λοιπόν αυτοδιοικητικός ο κύριος Κατσιγιάννης. Προεδρευόμαστε. Μία φορά έκανε το λάθος. Σε εισαγωγικά. Ήταν με τον Κώστα Χριστόπουλο υποψήφιο. Για να μην βγει και το πει, δηλαδή, το ξέχασα εγώ. Δεν το κρύβω. Λοιπόν, και μία φορά που κατέβηκε για δήμαρχο στην παραλία ήταν τρίτος, γιατί οι νεοδημοκράτες τη φυλάγανε για τα προηγούμενα χρόνια του πουλάγε.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Oh.

Dejamos llene, dejamos llene, dejamos llene. Λοιπόν, γράφει και ο Κυραμιδάς πριν από λίγο, ξέσπασε κόντρα μεταξύ Κατσιγιάννη και Σβόλη. Όσοι βλέπουν ότι η δημοφιλία του Πελετίδη παραμένει σε ψηλά επίπεδα και έχει μεγάλη αποδοχή στην κοινωνία, τόσο εντείνεται η διαφωνία τους. Ο πρόεδρος της ΔΕΠ έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει ευθέως τον Σβόλη ως ανεπαρκή. Από την πλευρά του ο Σβόλης έριξε καρφί λέγοντας ότι μάλλον ο Κατσιγιάννης δεν μας ψηφίζει κλπ. Κλπ. Θυμίζω τι είπε ο Κατσιγιάννης τώρα. Τι είπε ο. Συγγνώμη, τι είπε ο. Σιλιάς, ο Φόδωρος. Λέει. Ο Κατσιγιάννης είναι ανεπαρκής και όχι ο Σβόλης. Δεύτερον. Ήταν υποψήφιος ο πρόεδρος της ΔΕΠ Παχαΐας Νέας Δημοκρατίας με τον Σπυλιόπουλο του Πασόκ στις περιφερειακές εκλογές απέναντι από το Φαρμάκι. Χοντρά. Λέει. Ήταν υποψήφιο στην παραλία στο Δήμο και δεν το στήριξαν εκείνοι οι Δημοκράτες γιατί τους είχε πουλήσει. Όχι πουλήσει οικονομικά, σαν γκόμανι, σαν παράταξη. Και λέει ξεκάθαρα ότι ο Κατσιγιάννης στηρίζει Πελετίδη, έστω και Νέα Δημοκρατία, όπως έκαναν, λέει, οι δικοί του άνθρωποι στις εκλογές του 2019, οπότε και βγήκε ο Πελετίδης ως υποψήφιος και όχι ως το 23, συγγνώμη, και όχι ως Βόλης που ήταν ο βασικός αντίπαλός του. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία πήρε τότε χαμηλότερα ποσοστά για το Δήμο της Πάτας εξαιτίας κατά το ξυλιά της τάσης των Κατσιγιαννικών. Οχοχοχ, κύριε κύριε, οχοχοχ.

0: πάντως να πούμε ότι κυκλοφορεί και γκαλοπάκι, για να ξέρετε. Κυκλοφορεί και γκαλοπάκι, το οποίο λέει πολλά και το οποίο κάποιοι δεν θέλουν να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και λένε διάφορα, αλλά σημασία έχει ότι τον Γκάλοπ υπάρχει και λέει πάρα πολλά τον Γκάλοπ αυτό. Δεν θα σας πω, γιατί δεν έχω δικαίωμα να πω ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, αλλά θα σας πω ότι τα σενάρια τα οποία ακούτε τελευταία, ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία, ψωμάς, βόλοι, ξέρω εγώ, ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν κάποιοι που λένε δεν θέλουμε το Σβόλια, θέλουμε π.χ. το Φωτίλα, έχει ακουστεί και αυτό, ή και άλλα πράγματα τα οποία ακούγονται κατά καιρό, δείχνουν όλα αυτά τι λέει τον Γκάλοπ. Από την πλευρά του ο Πελετίδης τι κάνει τώρα, είναι ξεκάθαρο το τι κάνει. Έχει γεμίσει την Πάτρα έργα. Άνω πόλη, κάτω πόλη, πέρα πόλη, δόθε πόλη. Και το 27-28 τα έργα αυτά όλα θα έχουν τελειώσει. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι το βασικό του όπλο του Πελετίδη τότε θα είναι ότι εγώ άλλαξα την Πάτρα. Θα έχουν γίνει και οι αντιδρομήσεις, να δούμε πώς θα πάει βέβαια αυτό το θέμα, υπάρχουν αντιδράσεις εκεί, αλλά να πούμε ότι γίνονται και οι αντιδρομήσεις. Σύμφωνα με το σχέδιο, τα τεύχη δημοπράτησης για το έργο έχουν ήδη ολοκληρωθεί, άρα θα γίνει διαγωνισμός, λένε οι πληροφορίες, ενδέχεται και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, δηλαδή να έχουμε το διαγωνισμό. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι θα δούμε αν θα είναι ένας ο ενδιαφερόμενος ή παραπάνω, αν θα είναι δύο δηλαδή, ή τρεις ή τέσσερις. Αν είναι παραπάνω, ίσως υπάρξει μια μεγαλύτερη καθυστέρηση, γιατί θα υπάρξει θέμα μεγάλο όσον αφορά αν γίνουν ενστάσεις και τέτοια. Αν όμως είναι ένας, τότε προχωράμε κανονικότατα. Κανονικότατα προχωράμε. Άρα, εάν υπάρχει μόνο ένας, προβλέπεται ότι Σεπτέμβρη με Οκτώβρη θα έχουμε ξεκίνημα των έργων. Εάν είναι παραπάνω, πάμε για Δεκέμβρη, Γενάρη. Αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι άμεσα ο εργολάβος τι θα κάνει? Θα κάνει το εξής. Θα προχωρήσει εγκατάσταση των φωτεινών σηματοδοτών, των διαγραμμίσεων οι οποίες απαιτούνται, γιατί έχουμε και διαγραμμίσεις. Ακόμα θα προχωρήσει στα όποια έργα άλλα προβλέπει η σύμβαση για την αντιδρόμηση, και μετά πάμε Γενάρη-Φλεβάρη, αν επαναλαμβάνουν παραπάνω από ένα ενδιαφερόμενοι εργολάβοι, στην αντιδρομημένη Κανακάρη. Ξεχάστε τη στάθμευση εκεί, αυτά που κάνετε σήμερα, που κάνουμε όλοι, όχι μόνο εσείς, που παρκάρουμε στην Κανακάρη δεξιά, παρκάρουμε αριστερά, παρκάρουμε από πάνω, παρκάρουμε από κάτω, διπλοπαρκάρουμε και τριπλοπαρκάρουμε. Ξεχνάτε όλα αυτά, τα ξεχνάτε. Η Κορίνθο θα πηγαίνει μέσα, άρα όταν σκάς μύτη στον κόμβο Κουρτέση, δεν θα κάνεις επάνω αριστερά για να βγαίνεις Κανακάρη μίνι περιμετρική. Θα μπορείς να βγαίνεις μίνι περιμετρική αν γουστάρεις, αλλιώς αν θες να πας κέντρο θα πηγαίνεις από Κορίνθο μέσα κατευθείαν, άρα δεν περιμένεις εκεί σε φανάρι για να μπεις μέσα στην Πάτρα, όπως τώρα που γίνεται χαμός και έχουμε πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή και πολύ μεγάλο, συγγνώμη, κυκλοφοριακό κομφούζιο εκεί. Η Αγία Σοφίας πλέον θα είναι διπλή και όλα τα άλλα τα έχουμε πει, Κωνσταντινούπολης πώς θα είναι κλπ. Είναι το νέο, το τελικό σχέδιο έχει εγκριθεί, δεν υπάρχει κάτι άλλο να γίνει, άρα προχωράμε κανονικά στις αντιδρομήσεις. Με όλα αυτά λοιπόν θα πάει ο Πελετίδης στις εκλογές. Και μένει να δούμε με το όπλο του Πελετίδη που θα είναι αυτό, δηλαδή τα έργα άνω πόλη, κάτω πόλη, πέρα πόλη, δεξιά πόλη, αριστερά πόλη, πώς θα αντιμετωπιστεί κλπ. Να πω καταρχάς ότι επειδή μιλάω για τη δρόμηση, μάθαμε ότι αυτή τη εβδομάδα κιόλας συζητούν το θέμα και στο Δήμο και θα ξεκινήσει από το καλοκαίρι και μετά μια πολύ μεγάλη καμπάνια σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, ώστε ο κόσμος να προετοιμαστεί για να έχουμε τις αντιδρομές και να ξέρει πού θα πηγαίνει και πώς θα πηγαίνει από το Γενάρη και μετά. Άρα αυτό το θέμα έχει τελειώσει πλέον. Είναι τελειωμένο. Δεν το συζητάμε πλέον. Είναι τελειωμένο. Έχει, δηλαδή, μην λέει κάποιος από ότι θα γίνουν αντιδρομές. Οι αντιδρομές θα γίνουν. 100%. Για να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Sky 89,4.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Sky 89,4.

erloschen. Es ist Zeit für dich zu gehen. Λοιπόν, αυτά με το θέμα της Νέας Δημοκρατίας και τα όσα ακούσαμε και από τον κύριο Ξυλιά, τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης Σβόλη.

Αυτή την ώρα πλησιάζει η ώρα, μάλλον για την κινητοποίηση μεγάλη που έχουμε στην Πούντα, εκεί που θα κλείσει ο δρόμος για το θέμα του οδοντοτού. Ο οδοντοτός, ο οποίος μας απασχόλησε και τελευταία, γιατί είχαμε τον Κυρανάκη, τον υπουργό, τον αναπληρωτή, να λέει ότι κύριε Παπαδόπουλε, υπογράψτε εσείς, του λέει, για να ανοίξει ο οδοντοτός. Του πέταξε δηλαδή άδεια, μπας και πιάσει γεμάτη. Αλλά ο Παπαδόπουλος του λέει υπογράφω. Και έκτοτε ο Κυρανάκης δεν είπε τίποτα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεύτερον, δηλαδή του κάνει, του πηγαίνει του βάλει κλωβοδιά, υποτίθεται ο Κυρανάκης του Παπαδόπουλου. Ο Παπαδόπουλος, ο δήμαρχος Καλαβρίτων, του την έφερε, του τη φόρεσε του Κυρανάκη κανονικά και του λέει υπογράφω να ξεκινήσει το έργο. Μετά τα έβαλε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Καραχάλιο, ο Κυρανάκης, και λέει ότι καθυστερεί το ΤΕΕ στο θέμα της μελέτης. Και λέει ότι εμείς έχουμε στείλει, λέει, το έγγραφό μας, είδε εδώ και καιρό, το Υπουργείο καθυστερεί. Δεύτερη πατάτα από τον κύριο Κυρανάκη. Δεν ξέρω με τι γίνεται με τον Κυρανάκη, αλλά εγώ τον έχω άχτη. Και τον έχω άχτη όχι μόνο επειδή έκλεισε τον οδοντοτό. Τώρα το θυμήθηκε ότι γίνονται κατολιστήσεις. Τόσα χρόνια δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο εκεί πέρα. Τώρα το θυμηθήκαμε και τον κλείσαμε μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή τον κλείσαμε τον οδοντοτό το καλοκαίρι που δεν γίνονται κατολιστήσεις. Και το χειμώνα τον είχαμε ανοιχτό. Είναι τρομερά αυτά που συμβαίνουν στην Αχαΐα. Και δεν καταλαβαίνω πώς θα δεχόμαστε όλα αυτά. Δηλαδή θα έπρεπε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να του αλλάξουν τα φώτα. Και οι τρεις. Να του πούνε Κυρανάκη είσαι μην πω. Δηλαδή κλείνεις το έργο το καλοκαίρι και το έχεις αφήσει το χειμώνα ανοιχτό. Υπάρχει περίπτωση και πιθανότητα το καλοκαίρι να γίνει κατολίσθηση? Αν το χειμώνα υπήρχε μια πιθανότητα 1 στα 100, που συνέβη 3-4 φορές, το καλοκαίρι είναι μηδενική η πιθανότητα αυτή. Ούτε βρέχει, ούτε χιονίζει, ούτε αέριδες έχει να πέσουν δέντρα, τίποτα. Μια χαρά είναι το κλίμα εκεί. Και μετά έρχεται ο Κυρανάκης και μας το δουλεύει και όλα, ενώ η κυβέρνηση της Δημοκρατίας επί Καραμαλή είχε πει ότι θα έχουμε υπογειοποιημένο 5,16 χιλιόμετρα στην Πάτρα για το νέο τρένο. Εκείνος λέει 0. Όλα λέει επιφανειακά. Και το δεχόμαστε εμείς. Και κατεβάζουμε τα βρακιά στον Κυρανάκη. Όλοι εδώ στην Πάτρα. Δεν ξέρω, έχουμε τον κύριο Ζαΐμη. Όχι. Θα μιλήσει ή δεν μπορεί? Αν είναι μια συνάντηση, ωραία, εντάξει. Ναι, ωραία, εντάξει, μα δεν μπορεί, δεν μπορεί. Πάντως σημασία έχει ότι αυτή την ώρα, 12 η ώρα, έχουν κλείσει εκεί, έχουν προγραμματίσει να κλείσουν τον δρόμο Πούντα Καλαβρίτων ως μια ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί με τον οδοντοτό.

Είχαμε και ένα καυγά μεταξύ δύο ατόμων στην Αχαγιά, γιατί ένας 52χρονος κάλφωσε έναν 35χρονο με μαχαίρι στην πλάτη μετά από τσακωμό, και τελικά είχαμε τη σύλληψή του πριν από λίγο. Το θύμα αιμόφυρτου μεταφέρθηκε στον Άγιο Ανδρέα το νοσοκομείο, όπου υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Φυσικά η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 52χρονος Νταΐς με το 52χρονο είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Μιλάμε για μια κακουργηματική πράξη και προφανώς επισύει την ποινή, μάλλον την προφυλάξη του, και μετά η ποινή είναι βαριά μέχρι και 10 χρόνια φυλάκιση. Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ δράστη και θύματος στην περιοχή της Αχαγιάς. Τσακώθηκαν εκεί, ξέρω εγώ, για περιουσία, δεν ξέρω τι, είναι συγγενείς του άλλωστε, και έπεσε το μαχαίρωμα. Και μάλιστα στην πλάτη κιόλας, τρομερό. Είχαμε και μια φωτιά που πιάσε χθες το βράδυ στην Τριών Ναυάρχων, σε ένα κατάστημα εστίασης. Ευτυχώς άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, περιορίστηκε η πυρκαγιά στην καμινάδα τελικά του καταστήματος εστίασης. Δεν υπήρξε κίνδυνος για πελάτες κλπ. Τέλος καλό, όλα καλά. Είναι η δεύτερη φορά που έχουμε πυρκαγιά πάντως σε κατάστημα εκεί στην Τριών Ναυάρχων. Είχαμε και μια φωτιά σε μια άλλη πυσταριά πριν από μερικούς μήνες. Τώρα είχαμε σε άλλη πυσταριά χθες το βράδυ.

Έχουμε πολλές παρεμβάσεις λόγω τουριστικής περίοδου στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Είδα και φωτογραφίες σήμερα με τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο να είναι επικεφαλής εκεί των συνεργείων, με μπουλντόζες και άλλα μηχανήματα κάνουν πολλές παρεμβάσεις και στις παραλίες αλλά και στους δρόμους που οδηγούν στα ξενοδοχεία. Σημαντικό αυτό. Να πω ότι στην Πάτρα πρέπει να γίνει κάτι ανάλογο, γιατί ναι μεν μας λέει ο Δήμος να μαζέψουμε τα χόρτα μας από τα οικόπεδά μας κλπ, κλπ, αλλά σε πάρα πολλά σημεία του Δήμου Πατρέων υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα με χόρτα τα οποία είναι παρατημένα από εδώ και από εκεί. Όποιος πάει προς το κάστρο στην Ανοπόλη θα δει ότι τα χορτάρια, βέβαια εκεί είναι αρχαιολογική υπηρεσία, δεν είναι ο Δήμος υπεύθυνος, αλλά λέω τώρα, τα χορτάρια έχουν καλύψει το κάστρο περιμετρικά. Έτσι, πρέπει κάτι να γίνει και σε αυτό το θέμα. Η Αχαγιά, ο Δήμαρχος εκεί το καθάρισε το ζήτημα. Ας γίνει και στην Πάτα κάτι ανάλογο και φυσικά να καθαρίσουμε και τα οικόπεδά μας, γιατί είμαστε στα μέσα του Μαΐου και από τον Ιούνιο έχουμε συνηθίσει φωτίτσες, κύριε κύριοι, στη Δυτική Ελλάδα και στην Αχαΐα ειδικότερα. Έχουμε φωτιές, θυμίζω, και Ιούνιο και Ιούλιο και Αύγουστο. Θυμίζω πέρσι τι έγινε, για να καταλάβουμε, έτσι.

Αύριο υπάρχει και μια κινητοποίηση από την Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας στον Άραξο και μάλιστα μπαίνουν και λεωφορεία από ό,τι μας ανακοίνωσαν, τα οποία φεύγουν για όποιον θέλει να πάει στην κινητοποίηση αυτή από το πάρκο Καλετζότη, από το χώρο πάρκινγκ, μάλλον το πάρκινγκ Καλετζότη, εκεί στο τέρμα Παπαφλέσσα. Από εκεί θα φύγουν λεωφορεία λοιπόν. Συμμετέχει και ο Δήμος στην κινητοποίηση αυτή, ο Δήμος Πατρέων, με αφορμή τον πόλεμο και τα όσα συμβαίνουν και στη γειτονιά μας, γιατί το Ισραήλ και ο Λίβανος στη γειτονιά μας είναι, δίπλα μας είναι, αλλά και πιο μέσα στο Ιράν και στις χώρες του Περσικού κόλπου και τα οποία έχουν επηρεάσει άμεσα την οικονομία μας. Κύριε κύριοι, έπεσε η βενζίνη στην Πάτρα και το υγραέριο, λίγα λεπτά η βενζίνη, και το υγραέριο έχει πέσει πιο πολύ. Κάτι, δεν ξέρω τι έγινε εκεί, κάτι συνέβη, δεν ξέρω, κάτι συνέβη. Θυμίζω είχαμε στην Πάτρα μία από τις πιο ακριβές τιμές υγραερίου στην Ελλάδα. Η Ηλία είχε υγραέριο LPG κίνησης 20 λεπτά κάτω από την τιμή πώλησης στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Πάτρας.

στείλανε φωτογραφίες από την κατάσταση που επικρατεί δυστυχώς στην περιοχή όπισθεν Λαδόπουλου και όπισθεν εργοστασίου τέχνης. Όποιος πάει εκεί θα δει μπάζα, πολλά μπάζα. Είναι κρίμα πραγματικά. Πρέπει κάτι να κάνει ο Δήμος σε αυτό. Δεν ξέρω αν έχει ειδοποιηθεί, αλλά θα πρέπει κάτι άμεσα να κάνει. Είναι τραγική η κατάσταση εκεί, πίσω από το Λαδόπουλο, πίσω από το εργοστάσιο τέχνης, το θέατρο δηλαδή, το σεισμόπληκτο θέατρο, το οποίο λειτουργήσε 5-6 φορές μόνο, τέλος πάντων. Καλό θα είναι λοιπόν να καθαριστεί ο χώρος. Επίσης τώρα μου είπαν ότι έχουμε μεγάλο θέμα και στην οδό Προύση στα προσφυγικά, όπου κάποιοι έχουν πετάξει σε κάδα απορριμμάτων ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλα είναι πεταμένα, παλιά μια πόρτα, κάτι άλλα στρώματα, χαμός γίνεται εκεί πέρα, στην οδό Προύση. Θα μου πείτε γιατί γίνεται αυτό και ότι κανονικά πρέπει να υπάρχει μια ειδοποίηση από το, στο Δήμο πριν το κάνουν. Ναι, είναι γνωστό αυτό, τα ογκώδια αντικείμενα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου, αλλά κάποιοι δεν το ξέρουν αυτό ή αδιαφορούν αν θέλετε, με αποτέλεσμα στην οδό Προύση αυτή την ώρα πραγματικά να είναι αποκρουστική η κατάσταση σε κάποιους κάδους απορριμμάτων που έχουν γεμίσει από βαριά αντικείμενα. Αλλά εκτός των βαριών αντικειμένων, μέχρι και ένα δέντρο έχουν βάλει εκεί στα μπάζα που έχουν ρίξει. Τι να πω.

Λοιπόν, είχαμε προχθές ένα επεισόδιο στην περιοχή του Ψαροφαΐου, όταν οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία γιατί κάποια, ακούστε, 13χρονα, 14χρονα έκαναν χρήση κοκαΐνης. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Λέγαμε ότι τα 13χρονα κάνουν Viber, Vibe, συγγνώμη, και Viber λέγω Vibe, Vape μάλλον, δηλαδή αυτό τον καπνό, το ηλεκτρονικό τσιγάρο δηλαδή, αλλά τελικά δεν κάνουν μόνο Vape, αλλά κάνουν και κοκαίνη. Μάλιστα ειδοποιήθηκε η αστυνομία προχθές ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πήγαν εκεί οι τρεις άνδρες της ομάδας Δίας, έκαναν δύο προσαγωγές, 14χρονο, 13χρονο, 14χρονο παιδιά, τα οποία έκαναν χρήση ναρκωτικών. Και μάλιστα η χρήση αυτή γινόταν μπροστά στα μάτια κάποιων μητέρων με παιδιά που είχαν πάει τα παιδιά σου εκεί σε εκείνη την πλάτη.

Λοιπόν, για μια ακόμη φορά είχαμε το γνωστό αποτέλεσμα στις φοιτητικές εκλογές που έγιναν στην Πάτρα. Όλοι νίκησαν. Όλοι. Η Δάπλε νίκησε. Η Πίση Κάπα λέει πήγαμε πολύ καλά, αλλά έχασε η Δάπλε, νίκησε η ΠΑΣΠ. Και η ΠΑΣΠ λέει νίκησα εγώ. Μάλιστα. Οκ. Ρόμπα έχουν γίνει το θέμα με το θέμα των φοιτητικών εκλογών. Βγάζουν και όλοι ανακοινώσεις στη Νέα Δημοκρατία, του ΚΚΕ. Νικήσαμε. Έχουν νικήσει όλοι.

Τι θα γίνει εκεί στη ΠΠΕ? Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Έχουμε βγάλει τον Κοζιόλη στον αέρα και τα έχει πει και αυτός. Κάθε φορά που βρέχει έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Έτσι και χθες με την βροχούλα την πρωινή δίπλωσαν πάλι οι νταλίκες στη ΒΠΕ. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω και πώς θα αντιμετωπίζει το θέμα αυτό. Είναι πραγματικά φοβερό το να ανεβαίνουν κάποιοι νταλικέριδες στη ΒΠΕ, στον δρόμο προς Θεριανό δηλαδή, εκεί λέω, και να ακινητοποιούνται τα αυτοκίνητά τους, να ακινητοποιούνται στην κυριολεξία, γιατί λόγω της γλίτσας στο δρόμο δεν μπορούν να ανέβουν επάνω. Θυμίζω ότι εκεί έχουν γίνει και ατυχήματα και μάλιστα σοβαρά ατυχήματα με νταλίκες και σύγκρουση νταλικών, όπου είχαμε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό και τον εγκλωβισμό ενός οδηγού νταλίκας εκεί στην άνοδο, στο Θεριανό, κοντά στο παλιό χάραμα.

είχαμε για την επιστολή των 10 νεοδημοκρατών, των βουλευτών δηλαδή, οι οποίοι μάλλον θα κάνουν κάποιο κόμμα, μεταξύ αυτών και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θανάσης Νταυλούρος. Μάλιστα ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα, αλλά ο Sky θα έχει σε λίγο τον κύριο Νταυλούρο, από ό,τι ξέρω, στην εκπομπή του Δημήτρη Τριανταφυλόπουλου. Οπότε εκεί θα δούμε, θα ακούσετε κι εσείς όλοι, τι θα γίνει με το νέο κόμμα ή ό,τι άλλο κάνουν, ό,τι άλλο έχουν κατά νου να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι 10 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τα βάζουν με το Μητσοτάκι ανοιχτά και θεωρούν ότι κάτι πάει στραβά στο κόμμα, τείνουν να είναι κοντά στο Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, τον Τεμπών, τον άλλον, τον πρώην πρωθυπουργό δηλαδή. Αλλά όλα αυτά, μα όλα αυτά, θα τα δούμε σε λίγο καιρό. Χθες πάντως έστειλαν επιστολή ανοιχτή, δημοσιεύτηκε αυτή η επιστολή των 10 σε αθηναϊκή εφημερίδα και νομίζω ότι θα μάθουμε πολλά περισσότερα στο Sky Patras, στην εκπομπή του Δημήτρη Τεταφυλόπουλου σε λίγα λεπτά.

Και μια κύριε Παρασκευή σήμερα, να πούμε το Σαββατοκύριακο, έχουμε καλυστία σκύλων στην Πάτρα. Δεν λέγεται καλυστία, λέγεται Διεθνής Έκθεση Μορφολογίας Καθαρόαιμων Σκύλων. Πλάζεοτ, στην Πλάζ δηλαδή, 16-17 Μαΐου από 9 το πρωί μέχρι 4 το απόγευμα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε πάνω από 1000 εκθέτες, δηλαδή πάνω από 1000 σκυλιά θα βρεθούν εκεί και 55 φυλές στο πλαίσιο των αγώνων για τα ελληνικά αυτά σκυλιά, τα οποία θα μαζευτούν, θα συγκεντρωθούν αύριο και μεθαύριο στην Πλάζ. Ονομάζεται Πρώτη Διεθνής Έκθεση Μορφολογίας Σκύλων. Όπως έχει λοιπόν να δείτε τα σκυλιά αυτά, φημισμένα σκυλιά, κουτάβια μέχρι βετεράνι, αρκετά σκυλιά, επαναλαμβάνω, από 55 διαφορετικές φυλές ή ράτσες, όπως το λέμε. Αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά, όχι αύριο, Δευτέρα, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, προσοχή σε όλους και μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσετε σε λίγο τον Τριανταφυλόπουλο. Γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
0: Sky με τη 89,4.
4: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στο καθοδικό ρεύμα από το ύψος της γέφυρας του Ολυμπιακού χωριού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ανωδικό από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Βασιλίσσης Σοφίας προς το Σύνταγμα και στην κάθοδο της Καλλιρόης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζα ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τόνισε ότι ο ίδιος και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζιπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και ότι εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Έκλεισε εντωμεταξύ για διαπραγματεύσεις με σκοπό του τερματισμού του πολέμου του Ιράν και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, απίφθινε η Κίνα δια του Υπουργείου Εξωτερικών της λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο. Νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παρουσίασε τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς το συντομότερο δυνατό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 δισεκατομμυρίων εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε σημερινή ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη. Συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μεταφόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει την υπόθεση, είπε ένα μεγάλο ψέμα, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μας έδωσαν χρήματα να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με το φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν έβρισκαν άλλο. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η πρωτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη σε συμβολή των οδών Εγνατία και Εθνικής Αμήνης. Οι δράστες έγραψαν με σπρέι στην προτομή το γράμμα Α, το οποίο τοποθέτησαν μέσα σε κύκλο. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν διεκδικούμε ψήφο εμπιστοσύνης, ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε πρωτίστως ως Νέα Δημοκρατία είναι η κομματική συσπήρωση. Μια σωρός, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία το περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για τη δολοφονία του άντρα κατηγορούνται ένα 44χρονος και ένα 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Στην αθλητική επικαιρότητα, με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο στις 7 το απόγευμα για τα play-off, συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα μπάσκετ. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδας στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Το γήπεδο ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά. Πλέον είμαστε και εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότητα στη διάθεσή του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε εν όψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ και ο Σαντιάγο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθήσει στο ντέρμπι με την Ένωση.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθή από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Έχω την αίσθηση ότι από νωρίς απόψε και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ασχέτως καιρικών συνθήκων που και ο καιρός τρελαίνει και πάλι τούτα τα 24 ώρα, ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Τώρα πόσο πιο γαλανός, λίγο πιο έντονο, λίγο πιο δεξιόχρωμος. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από το απόγευμα και μετά, ένα λειψό συνέδριο από τη Νέα Δημοκρατία με ηχηρές απουσίες, Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά, και οι πληροφορίες που φθάνουν από το Μετροπόλιταν για το τι θα επακολουθήσει έχει περίεργα πράγματα και δεν τα είχαμε και υπόψη μας, μέχρι του σημείου που κάποιοι λένε ότι έμεσα θα επιχειρηθεί να πέσει ο Μητσοτάκης. Ακούστε τώρα, θα μου πείτε παραμύθια της Χαλίμας, προφανέστατα, αν και φαίνεται πως οι ομάδες εντός κοινοβουλευτικής ομάδας και οι φιλόδοξοι διάδοχοι του σημερινού Προέδρου του κόμματος έχουν κάνει δουλίτσα. Κάτι χατζηδάκηδες, κάτι κικίλιες, κάτι πιερακάκηδες και ομαδούλες οι οποίες θέλουν να υποβοηθήσουν, να υποσκάψουν όλο αυτό που πάει να καταγραφεί, γιατί εδώ που τα λέμε, εσωστρέφεια πάντοτε υπήρχε ή σχεδόν πάντα υπήρχε, με εξαίρεση τα τελευταία 10 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, αλλά μέχρι ενός σημείου, του να μην πηγαίνει στο συνέδριο το τελευταίο πρώτων εκλογών ένας πρώην πρωθυπουργός, ο άλλος δεν μπορεί να πάει γιατί έχει διαγραφεί. Αντιλαμβάνεστε πως τα πράγματα είναι οριακά. Και ποιον ενδιαφέρει, θα μου πείτε, τι θα κάνει ο Μητσοτάκης, ο Χατζηδάκης, ο Πιερακάκης, ο Κικίλιας, γενικότερα τα μέλη, οι σύνεδροι, οι βουλευτές, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, με μία διαφορά, ότι δεν είναι παιχνιδάκι όταν τον κυβερνών κόμμα έχει συνέδριο τριήμερο, γιατί από εκεί, από το κόμμα το οποίο βρίσκεται στην εξουσία, από την παράταξη η οποία κυβερνά τη χώρα, μπορεί η χώρα να βρεθεί ξαφνικά χωρίς την διακυβέρνηση και την πολυδιαφημισμένη κυβερνητική σταθερότητα. Καλό μεσημέρι να έχετε, είναι η 15η ημέρα του Μάη, στα 15 λεπτά μετά τις 12.

0: Κλείνουμε την εβδομάδα με αρκετή πολιτική συζήτηση σήμερα. Για να είμαι ειλικρινής, όλα τα θέματα είναι πολιτικά. Πιο πολύ με χρώμα μπλε και λίγο με πορτοκαλί. Γιατί αύριο υπάρχει και επίσκεψη πολιτικού αρχηγού στην Πάτρα. Κατά τα άλλα, η ατζέντα, η πολιτική αρχίζει πάρει και κουράζει. Όλο αυτό με το ακίνητο του Ανδρουλάκη δεν το πολύ καταλαβαίνει ο κόσμος. Τώρα ο άνθρωπος ξέχασε, σκεμμένα ξέχασε, βγήκε και το είπε για να μην τον πάρουν χαμπάρι, τι έκανε πριν από 10-15 χρόνια και πόσα έχει βγάλει από το ακίνητο και τι έκανε το κτηματολόγιο και τι έκανε ο ίδιος και αν πήρε μέρος σε διαγωνισμούς. Τώρα αύριο ο κόσμος θα πάει στο σούπερ μάρκετ ή όταν πληρωθεί τέλος πάντων, γιατί το 15ήμερο έληξε ανάλογα πόσο καθένας πληρώνεται, και θα δει τα προϊόντα στο Θεό. Με το ακίνητο του Ανδρουλάκη θα ασχολείται? Αυτό είναι που δεν έχει καταλάβει ο Μητσοτάκης, ο οποίος τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός σήμερα. Και προσωπικά δεν μου αρέσει να λέμε τους πολιτικούς αρχηγούς ως θεσμούς, ο Κυριάκος, ο Νίκος, ο Σοκράτης, ο Αλέξης, έτσι. Είναι πρόσωπα θεσμικά της ελληνικής μας δημοκρατίας. Ο κύριος Πρωθυπουργός λοιπόν θα επιχειρήσει σήμερα εκεί για τις 7.30-8 να ωραιοποιήσει κάποια πράγματα. Ότι έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ότι έχει πετύχει στις κρίσεις, ότι δεν αξίζει τον κόπο από την εσωτερική γκρίνια να βάλετε το κόμμα και να βάλετε παράλληλα και η Νέα Δημοκρατία. Μην τα πολύ ακούσετε, ακούστε τα, αλλά εντάξει, κρατήστε τα, γιατί πάλι τα ίδια και τα ίδια θα υποθούν, και όλα αυτά είναι προεόρτια μιας εκλογικής αναμέτρησης που έρχεται, δύο κομμάτων που επίσης έρχονται, 21 Μαΐου της κυρίας Καριστιανού, μάλλον θα λέγεται Ελπίδα, και αρχές Ιουνίου του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Έρχεται και ο Σαμαράς, εγώ θα το ξαναπώ, έρχονται και εκλογές τέλη Σεπτέμβρη, θα τη βγάλει μέχρι τότε? Δεν θα πατήσουμε το 10, θα μείνουμε στο τέλος του 9. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ο Κωνσταντίνος Γκύρης είναι στον ήχο. Εκεί στα FM είμαστε σταθερά, στη συχνότητα στην αρχή της μπάντας, 89,4, και διαδικτυακά είμαστε παντού, αρκεί να έχετε τον τρόπο να μας ακολουθήσετε με τον υπολογιστή σας, αν είστε σε κάποιο σταθερό σημείο, στο γραφείο, στο σπίτι, στο κινητό σας, οπουδήποτε, για να μην έχετε κανένα θέμα καλής λήψης του σήματός μας, εκεί που γεωγραφικά είμαστε, από τα Επτάνησα μέχρι την Κορινθία, από το Αγρίνιο και το Μοσολόγιο μέχρι την Άμφισσα, και από την Πάτρα, το Αίγιο, τα Καλάβρητα μέχρι τον κάμπο μας στην Αμαλιάδα και τον Πύργο. Και επίκαιρα θα είναι και τα μηνύματα που θα μεταδώσουν σε εσάς οι συνομιλητές μας σήμερα. Κυρία Δέσποινα Μοιράρακη είναι εδώ, έτσι, δεν λείπει ποτέ σε αυτήν την ενημερωτική εκπομπή μαζί με το καταστημάτη Συνοδό Βότση.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Λοιπόν, με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα ξεκινήσουμε. Όλα αυτά τα οποία σας είπα είναι μια πρώτη δόση πληροφοριών. Βέβαια, αυτά εύκολα γράφονται, εύκολα λέγονται, πρέπει να αποτυπώνονται. Γιατί εγώ αυτό το οποίο διαπιστώνω πριν πάω στον πρώτο μου συνομιλητή είναι ότι κάποια εκεί συμμετέχοντες, υψηλόβαθμοι του κόμματος ή και σύνεδροι και κομματικά στελέχη, αλλιώς κάπως το έχουν σχεδιάσει, αλλού θέλει να το πάει η ηγεσία. Θεωρώ πάντως ένα πράγμα δεδομένο, ότι όσο Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση, ο πρόεδρος της και πρωθυπουργός δεν θα αφήσει το τρίμερο αυτό συνέδριο να αποτελέσει μια βάση εντός εισαγωγικών πολιτικής αυτοκτονίας του κόμματος. Τώρα, αν ωρεοποιήσει κάποια πράγματα, αν χαμηλώσουν κάποιες εσωκομματικές φωνές, αν καλυφθούν που δεν καλύπτονται κάποιες εκοφαντικές απουσίες, θα το δούμε μετά τις 7.30 με τον πολιτευτή αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ανδρέα Τσόκο θα μιλήσω, να έχουμε την φρεσκάδα της δικής του εικόνας από ένα κόμμα το οποίο, επαναλαμβάνω, όχι μόνο υπάρχει στα πράγματα, καταγράφει ιστορική πορεία δεκαετιών, καθόλου τυχαία δεν βρίσκεται στα ποσοστά που βρίσκεται επί τόσα χρόνια, αλλά και τώρα η πρώτη θέση που κερδίζει δημοσκοπικά λίγο πριν τις πρόωρες ή τακτικές κάλπες. Τι κάνετε, κύριε Τσόκο?
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι βλέπετε εσείς τώρα? Έχετε μιλήσει με πάρα πολλά στελέχη, έχετε επαφές με κυβερνητικούς, με κομματικούς, είστε μέσα στο σκηνικό. Τι βλέπετε?
1: Εκτιμώ ότι θα είναι ένα συνέδριο το οποίο, δεδομένου ότι οι εκλογές θα γίνουν το επόμενο διάστημα, θα είναι προεκλογικό, θα είναι ένα συνέδριο αντάξιο της ιστορίας, της πορείας και της διαδρομής της μεγάλης παράταξης που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχει κανένα θέμα σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούγονται, γιατί είδαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα θα υπάρξουν δεύτερες γνώμες, απόψεις που θα προβληματίσουν την κατάσταση στο κόμμα. Είδαμε ότι αυτό στην πράξη δεν έγινε. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση 7 χρόνια, το οποίο πραγματικά για όσους θέλουν να κάνουν κριτική στο Μητσοτάκη ή και γενικότερα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια κυβέρνηση, κόμμα το οποίο δημοσκοπικά να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και να έχει καταγράψει μια συγκεκριμένη πορεία σε σχέση με την κυβέρνηση, με όλα αυτά τα επιτεύγματα τα οποία έχει κάνει, νομίζω ότι είναι πραγματικά απορίας τάξεων να υπάρχει όποια κουβέντα στη λογική της αμφισβήτησης συνολικά στην πορεία του κόμματος. Από εκεί και πέρα, εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξει κάτι. Καλό είναι να υπάρχουν και ενστάσεις, διαφοροποιήσεις, απόψεις και να καταγράφονται επίσημα στο κόμμα, γιατί αυτό είναι το συνέδριο, αυτό είναι η υγεία, αυτό είναι πραγματικά που έχει κάνει τη Νέα Δημοκρατία, αυτό που την έχει κάνει σε όλη αυτή τη διάρκεια των ετών. 3.000 σύνευροι που θα βρίσκονται στην Αθήνα το τρίμηνο αυτό, προφανώς θα καταγράψουν τις απόψεις, ενστάσεις, δεύτερες γνώμες που μπορεί να έχει οποιοδήποτε, αλλά στο τέλος της ημέρας, την Κυριακή το βράδυ, που θα γίνει και η εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής, το κόμμα θα βγει πιο δυνατό, το κόμμα θα βγει πιο έτοιμο για τη μεγάλη μάχη που έχουμε μπροστά μας για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, που εκτιμώ ότι και πάλι θα είναι νικηφόρες, όπως ακριβώς καταγράψαμε τις δύο προηγούμενες, το 19 και το 23.
0: Τώρα, ξέρετε κι εσείς ότι αν θέλει η ηγεσία, όσο και αν είναι ένα δύσκολο το σημερινό εγχείρημα, μπορεί να κρύψει με κάποιον τρόπο προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αλλά επειδή την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας πρώτα και κύρια την ξέρετε εσείς που υπηρετείτε, πρεσβεύετε την παράταξη αυτή, δεν είναι το ίδιο να λείπετε εσείς ή να λείπει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός από το να λείπει για πρώτη φορά ο Κώστας Καραμαλής, και δεν λέω για τον κύριο Σαμαρά γιατί δεν είναι μέλος του κόμματος, έχει διαγραφεί. Το προσπεράσατε πολύ εύκολα, βλέπω, την απουσία του πρώην πρωθυπουργού.
1: Προφανώς δεν την ξεπεράσαμε εύκολα και προφανώς είναι στενάχωρο το γεγονός ότι δεν βρίσκεται και ο Κώστας Καραμαλής, τον οποίο στηρίξαμε, υποστηρίξαμε, είμαστε στο πλευρό του και υπάρχει μια δεδομένη εκτίμηση για το πρόσωπό του. Από εκεί και μετά όμως η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που σας ανέφερα. Ότι μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη μάχη και αυτή τη μεγάλη μάχη θέλουμε μια πανστρατιά όλων των στελεχών να είναι στο πλευρό μας. Από εκεί και μετά ο καθένας προφανώς κρίνεται τις επιλογές. Εμείς πραγματικά το λέω και επί προσωπικού το λέω, στεναχωριέμαι ειλικρινά, δεδομένη τη απουσία του πρώην Πρωθυπουργού. Σας ξαναλέω, πολλοί κόσμος τον υποστήριξαν στο πλευρό του τα χρόνια της διακυβέρνησης της Πρωθυπουργίας, αλλά από εκεί και μετά προχωράμε, πορευόμαστε και τα μεγάλα και τα σημαντικά που έχουμε μπροστά μας.
0: Μήπως είναι μια ευκαιρία λέω εγώ τώρα, γιατί το να κουκουλώνεις το πρόβλημα κάτω από το χαλί θα το βρεις μπροστά σου και δεν είναι και η περίοδος τώρα να κουκουλώνονται πράγματα στην κυβερνητική παράταξη, υπό την έννοια ότι πάει για εκλογές και η εσωστρέφεια, την εσωστρέφεια την έχει πληρώσει η Νέα Δημοκρατία κατά το παρελθόν επιμερών Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κωστή Στεφανόπουλου, Εύερτ κατόπιν κτλ. Δεν είναι μήνυμα αυτό, δεν σας λέει κάτι, δεν θέλει να σας πει κάτι ως σημερινά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής με την απουσία του? Δεν σας έχει προβληματίσει?
1: Κάθε, σας ξαναλέω, υπάρχει στεναχώρια και προβληματισμός για την απουσία. Αυτό είναι δεδομένο, δεν αλλάζει και δεν κρύβουμε κανένα πρόβλημα κάτω από το χαλί. Αλλά από εκεί και μετά οφείλουμε όσοι είμαστε και παλεύουμε να προχωρήσουμε μπροστά για την επόμενη μέρα. Σας το ξαναλέω ότι είναι ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει με τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια. Δημοσκοπικά βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και μπροστά μας υπάρχει μια μεγάλη εικόνα που λέει υπερχόμενες εθνικές εκλογές. Αυτές θέλουμε, για αυτές παλεύουμε και θέλουμε όλο τον κόσμο να είναι στην πλευρά μας σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω, ο καθένας προφανώς για την όποια επιλογή, για τον πρώην Πρωθυπουργό, για όλους μας ισχύει αυτό, με τις επιλογές του πορεύεται.
0: Ναι. Ξέρω ότι και εσείς και εκείνοι που δεν μιλούν, γιατί ίσως πολλές φορές, κύριε Τσόχε, μην χρειάζεται για να πεις πράγματα, είναι ευκόλως εννοούμενο, πέραν της στενοχώριας θα σκέφτεστε αν αυτό το οποίο δεν θα γίνει, δηλαδή η ομοφωνία, η ομοθυμία, όλοι εκεί μονιασμένοι και ας διαφωνήσουν, να βρεθεί μπροστά σας στο δρόμο προς τις εκλογές. Και πάω στις εκλογές, φαίνεται όλο και πιο πολύ να μην κλωτσάει εντός εισαγωγικών κανένα κυβερνητικό στέλεχος όταν η αντιπολίτευση μιλάει για προώρες εκλογές. Τελικά έχει αλλάξει κάτι? Την άποψή σας θέλω.
1: Εκτιμώ ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο 27, όπως έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ανάλογα με τις ημερομηνίες προς το τέλος της τετραετίας. Δεν νομίζω ότι κάτι έχει αλλάξει. Από εκεί και μετά, προφανώς, είναι επιλογή του Πρωθυπουργού και προφανέστατα ο ίδιος μπορεί να επιλέξει. Αυτό που ακούμε σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στο τέλος της τετραετίας. Και να σας πω και κάτι τελευταίο. Η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Όλο αυτό το έχει κερδίσει για τη σταθερότητα, για τη συνέπεια, για αυτά που λέει και κάνει, γιατί γενικότερα υπάρχει μια ακολουθία στις προτάσεις και στις πράξεις όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε λόγο να αλλάξουμε τη συνταγή. Την πετυχημένη στην οποία βρισκόμαστε και την οποία, αν θέλετε, ο κόσμος έχει εκτιμήσει και στις προηγούμενες δύο εκλογικές διαδικασίες και ευελπιστούμε και στην επερχόμενη.
0: Εσείς πιστεύετε μέσα σας, δηλαδή, το έχετε το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον εκτιμώ είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα στην ομιλία του θα επιχειρήσει να δώσει το σύνθημα με το οποίο μέχρι το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, την Άνοιξη του 27 θα πορευτείτε ως κόμμα για να πάτε σε εκλογές. Αυτό το αφήγημα εσείς το έχετε συλλάβει, και αν όχι απόλυτα, στο περίπου το έχετε συλλάβει?
1: Νομίζω ότι το αφήγημα και για αυτό το οποίο θα θέλουμε να μας κρίνει ο κόσμος σε επερχόμενες εκλογές θα είναι τι είπαμε το 23 και τι υλοποιήσαμε μέχρι το 27 και προφανέστατα τι είναι αυτό που θα πούμε από το 27 μέχρι το 30-31 που θα θέλουμε να υλοποιήσουμε, γιατί προφανώς έχουν γίνει πάρα πολλά την 7η αιτία αυτή που μας πέρασε από το 19 μέχρι σήμερα. Ίσως θα έπρεπε να γίνουν ακόμα περισσότερα και με μεγαλύτερη ταχύτητα, ένταση και δυναμισμό. Όμως εκτιμώ ότι στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, στη συνείδηση, στα μάτια, στη λογική που υπάρχει στο μέσο άνθρωπο που παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις, βλέπει ότι από το 19 μέχρι το 23 μεγάλο ποσοστό αυτών των οποίων προεκλογικά υποσχέθηκαν έγιναν πράξη και από το 23 μέχρι το 27 το ίδιο. Ευελπιστώ με την ίδια λογική και με την ίδια συνταγή θα πορευτούμε και εμείς για το 27 και μετά.
0: Άρα λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να πάει ευθυνόφοβα, αλλά παρά μόνο με το έργο της σε αυτήν την αναμέτρηση που κοντοζυγώνει και έχει να κάνει με τις εκλογές και με αυτό το οποίο πάντοτε έλεγε ο κ. Μητσοτάκης και το λέγατε και εσείς, ότι ό,τι κάνουμε και ό,τι δεν κάνουμε θα το λουστούμε, θα κριθεί από τον κόσμο όταν έρθει κατάλληλη στιγμή. Άρα με αυτό βλέπετε να πορεύεται η παράταξή σας και ο ίδιος ο πρόεδρος της?
1: Ξεκάθαρα ναι, γιατί νομίζω ότι είναι και το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο έχουμε, ότι υπάρχει μια κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια που αυτά που λέει τα κάνει, mm-hmm. ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος υλοποιείται, ότι ζητάμε και λέμε 10 πράγματα για την οικονομία και βλέπουμε ότι όντως εφαρμόζονται και γίνονται πράξη.
0: Ναι.
1: Και προφανώς και άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουν πάει έτσι όπως θέλαμε και πρέπει να τα διορθώσουμε. Και δεδομένης αυτοκριτικής που πρέπει και οφείλουμε να γίνει, και αν θέλετε, και μέσα στο συνέδριό μας είναι μια διαδικασία ζήμωση η οποία πρέπει και θα γίνει το τρίμηνο αυτό, προφανέστατα την επόμενη μέρα θα τα προτάξουμε και θα βγούμε μπροστά να υλοποιήσουμε αυτά που θέλουμε και να διορθώσουμε αυτά που δεν έγιναν.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά και με τη δική σας συνδρομή, να δούμε πώς θα πάει. Μπορεί να έχουμε άδικο εμείς οι δημοσιογραφούντες, μπορεί να έχετε άλλη εκτίμηση, άλλη οπτική των πραγμάτων, εσείς οι πολιτευόμενοι και οι κινούμενοι μέσα στο κόμμα, γιατί μιλάμε για το συνέδριο του κόμματος που όχι τυχαία, αλλά με την εντολή του ελληνικού λαού είναι και το κυβερνών κόμμα. Καλό υπόλοιπο, καλή επιτυχία στο τρίμερο συνέδριο, κύριε πολιτευτά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Sky 89,4. Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Sky 89,4.
8: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Θα μείνουμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αποτέλεσε και αφορμή κάποιοι οποίοι από τη δική τους προσωπική και πολιτική έτσι βούληση έχουν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από το κόμμα. Ελέω του Προέδρου του κ. Μητσοτάκη, το πλήστον, της πολιτικής του φιλοσοφίας, της τακτικής του κτλ. Βρήκαν την ευκαιρία να επανέλθουν. Διάβασα μια πολύ ιδιαίτερη και με την υπογραφή γνωστών πρώην υπουργών, πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας επιστολή. Ανάμεσα σε αυτούς που υπογράφουν είναι και ο πρώην βουλευτής Αχαΐας, ο κ. Θανάσης Νταβούρος. Του ζήτησα να τα πούμε μέρα που είναι, γιατί εδώ πάμε για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, δηλαδή ή φεύγουμε ή μένουμε αλλά όχι έτσι, ή δεν μένουμε και πάμε σε άλλο κόμμα, είτε αυτό είναι ένα καινούργιο δημιούργημα, είτε είναι το επικείμενο, επερχόμενο, φημολογούμενο του κυρίου Σαμαρά. Τι κάνετε, κύριε βουλευτά?
9: Γεια σας, κύριε Δεδαπλούπλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι νόημα έχει αυτή η επιστολή σήμερα?
9: Δεν είναι τίποτα περισσότερο από την μια παρέμβαση αισθήματος ευθύνης απέναντι στην ιστορία αυτής της παράταξης, μέσα στην οποία γεννηθήκαμε και υπηρετήσαμε επί δεκαετίες, και ένα καμπανάκι προς την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ότι πλέον η κοινωνία, η κοινωνική βάση της παράταξης είναι δεδομένο ότι αγωνιά, ότι αισθάνεται πολιτικά άστεγη και ότι είναι διάχυτο το πολιτικό κενό που χωρίζει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνική της βάση. Ναι. Εδώ δεν μιλάμε για κάποια παρέμβαση διαμαρτυρίας, μιλάμε για μια παρέμβαση στην κατεύθυνση της συνεκτικής προσπάθειας συμπόρευσης του συνόλου των στελεχών με την ιστορική μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη της οποίας είμαστε γέννημα και αγωνιστές.
0: Τι νόημα έχει σήμερα αυτή η επιστολή? Χρονικά ταυτίζεται με την έναρξη του τριημέρου συνεδριού, αλλά η ερώτησή μου έχει άλλη κατεύθυνση. Αυτά που αναφέρετε και εσείς και ο πρώην υπουργός ο Χριστός ο Ζώης και ο Πάνος ο Παναγιατόπουλος είδε ότι συμφωνεί, και ο Αργύρης ο Ντινόπουλος, ο πρώην υπουργός και συνάδελφος, τα έχετε πει και τα έχετε ξαναπεί, δεν τα έχει ακούσει ο Μητσοτάκης, σας έχει αγνοήσει. Σήμερα τι ακριβώς, δηλαδή, ξεσυνερίζεστε την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο?
9: Όχι βέβαια, αλλά είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών στέλνει ένα ηχηρότατο μήνυμα ως έκφραση δυσαρέσκειας της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας προς την ηγεσία της, με τον τακτικισμό τον οποίο ακολουθεί και την θα έλεγα απομονωτική θέση απέναντι στους απλούς αγωνιστές ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι βέβαιο, κύριε Τρεγαπλόπλε, μην κοροϊδευόμαστε, εάν δεν υπάρξει προσπάθεια επανασυγκόλησης της ηγεσίας και της λογικής της με την κοινωνική βάση της Νέας Δημοκρατίας, οι εξελίξεις οι πολιτικές θα είναι άμεσες και καταιγιστικές.
0: Ναι, υπάρχει ο αντίλογος και σας τον θέτω εγώ, με αφορμή την επιστολή που στείλατε, που λένε πες ό,τι θες Νταβλούρε και η Λυπή συγκρινιάζεται από το 19, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη από το 19, ασχέτως αν έχει κατρακυλήσει από το 40-41 στο 25, θα χάσει την αυτοδυναμία κτλ. Αλλά υπάρχει ένα επιχείρημα, κατηγορείται, λένε, το Μητσοτάκη, και ο Μητσοτάκης κρατάει το κόμμα πρώτο, όποιος κυβερνώνει 7 χρόνια.
9: Οι καιροί έχουν αλλάξει, η υπομονή έχει εξαντληθεί, όλοι κάνανε και κάναμε υπομονή σε μια κατεύθυνση να απαλλαγούμε από το ζωφερό περιβάλλον το οποίο διαδέχτηκε η Νέα Δημοκρατία, και αναφέρομαι στη διακυβέρνηση Τσίπρα. Όλοι μπροστά σε αυτή τη συλλογιστική συντακτήκαμε, ενώσαμε δυνάμεις και δώσαμε πραγματικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη τη δυνατότητα να οδηγήσει την παράταξη μέσα στο πλαίσιο αξιών που υποτίθεται ότι θα υιοθετούσε και θα υπηρετούσε, όπως είχε περιχαρακωθεί και είχε καθιερωθεί από τον ιδρυτή της, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ανταυτού, σήμερα το σύνολο σχεδόν των μελών της παράταξης ρωτάει σε ποιο κόμμα βρισκόμαστε, τι σχέση έχει η σημερινή Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν θα είναι υπερβολή να πει κανείς ότι απλά σφετερίζεται το όνομα της ιστορικής παράταξης και σε άλλες κατευθύνσεις κινείται. Κοιτάξτε, κύριε Δαπλόπουλε, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια ταραχή εξαιρετικά μεγάλη, θα έλεγε κανείς, αν παρακολουθήσει τις αντιδράσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Το σχόλιο του δεν ήταν να απαντήσει στην ταμπακέρα στα ζητήματα τα οποία τίθενται. Το σχόλιο του ήταν, μα κοιτάξτε, αυτοί οι 10 που υπογράφουν έχουν ζητήσει άλλο στη διαγραφή του, έχουν αποστασιοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Προφανώς θα αναφέρεται όχι στο πρόσωπο των υπογραφών των 10. Μάλλον θα αναφέρεται στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ίσως να αναφέρεται στην κυρία Μπακογιάννη, στον Άδωνη τον Γεωργιάδη, στον Βορύδη και σε όλους όσους εκεί μουσαφιρέους έχουν αποτελούν σήμερα συνοδοιπόρους τους. Είναι η μέχρι χθες πολέμη αυτής της παράταξης, την οποία κάποιοι, μεταξύ των οποίων και οι υπογράφοντες από πολύ νεαρά ηλικία, υπερέτησαν με σφένος, έδωσαν τα πάντα για αυτή την παράταξη και δεν νομιμοποιείται κανένας κύριον Μαρινάκη σήμερα να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Χρέος του είναι να απαντήσει στα ζητήματα τα οποία τίθενται. Δηλαδή, έδωσε απάντηση ο κύριος Μαρινάκης για λογαριασμό του Προέδρου ότι τελικά η άσκηση πολιτικής τι είναι? Είναι μήπως κανόνες που εφαρμόζονται στην αγορά, είναι marketing, ο πολίτης είναι πελάτης, ή είναι η ψυχή της παράταξης που διαχρονικά έχει δώσει το είναι του για την προοπτική της, όχι μόνο της παράταξης αλλά και αυτού του ίδιου του τόπου? Έχει σχέση σήμερα άραγε το αξιακό και ιδεολογικό πλαίσιο το οποίο υπηρετεί η εξουσία κυρίου Μητσοτάκη με το θεσμικό πλαίσιο που μας πληροδότησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, την ώρα όπου αντί να προασπιστούν τις αρχές και τις αξίες για τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα όπως την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την παραγωγική οικονομία, την αξιοκρατία, τη θεσμική σοβαρότητα σε ένα κράτος δικαίου με εθνική αξιοπρέπεια, στη θέση τους σήμερα έχουμε ανάγκη ως καθεστώς κανονικότητας τη συναλλαγή, τη διαφορά και την, όλα αυτά τα οποία διεθνώς μετά και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να μας εκθέτουν πανευρωπαϊκά και διεθνώς. Έχει καμία σχέση σήμερα η τακτική της ηγετικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με το ανθρώπινο πρόσωπο το οποίο εξέφραζε αυτή η μεγάλη λαϊκή κεντροδεξιά παράταξη? Είναι άραγε εκτός πραγματικότητας η διαπίστωση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Νέας Δημοκρατίας αισθάνονται σήμερα πολιτικό κενό και ευθέως εκφράζονται ότι βρίσκονται πολιτικά ασθενή? Ποιος είναι εκείνος που έφερε τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και τους ψηφοφόρους της σε μια στάση διαφοροποίησης, αποστασιοποίησης, όπου ναι μεν μπορεί να επέρεται ο κύριος Μητσοτάκης ότι σε άλλες συγκυρίες και στις δύο προηγούμενες τετραετίες κατάφερε να πετύχει αυτό το μεγάλο πράγματι εκλογικό ποσοστό, όταν 1.200.000 νεοδημοκράτες απήχαν από την κάλπη και δεν αντιλαμβάνεται ότι η υπομονή αυτών των εκατομμυρίων ψηφοφόρων, αγωνιστών της παράταξης, εξαντλήθηκε, ότι στις επικείμενες εθνικές εκλογές αυτοί θα δώσουν το παρόν. Είναι λοιπόν η ευθύνη καθαρά.
0: Ολοκληρώστε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Βάλτε μια
9: είναι στα χέρια του κυρίου Μητσοτάκη και εμπάς περιπτώσει. Η προσπάθεια είναι να επανασυγκριθεί, να επανασυγκολήσει την ηγετική ομάδα με την κοινωνική βάση της Νέας Δημοκρατίας ή να θεωρεί εκ των ουκάνε ότι οι εξελίξεις στις οποίες επιβάλλει πλέον η ίδια η κοινωνία της παράταξης βρίσκονται επιθύρες.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά και αν χρειαστεί θα μιλήσουμε και πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, κύριε Ντομπλούρε.
9: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
10: Sky 89,4.
0: Θα επανέλθω στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε αφήσει το θέμα του ρήγματος που κατεγράφει μεταξύ της τοπικής νομαρχιακής κομματικής οργάνωσης και του προερχόμενου από τη Νέα Δημοκρατία επικεφαλής της Δημοτικής Αντιπολίτευσης. Αυτή η κόντρα μεταξύ του κυρίου Μάκη Κατσιγιάννη και του κυρίου Κώστα Σβόλη. Και μη μου πούν, γιατί το άκουσα κάπου, ότι δεν υπάρχει καμία κόντρα. Το πώς θα χαρακτηρίζεται κάτι το οποίο καταγράφεται είναι θέμα δικό μου, δεν είναι θέμα δικό του, ούτε του Κατσιγιάννη, ούτε του Σβόλη. Εδώ το πράγμα είναι πρωτοφανές να καταγράφεται. Ενδιάμεση στάση στους δημοκράτες, γιατί αύριο επισκέπτεται την Πάτρα για να δει το δήμαρχο, κομματικά του στελέχη, τοπικά, νομαρχιακά, περιφερειακά, ο Στέφανος Κασαλάκης, με τη συντονίστρια της κομματικής οργάνωσης στην Πάτρα, την κυρία Μάχη Ιωσήφιδου. Θα μιλήσουμε να μας πει κάτι παραπάνω, να έχετε κι εσείς μια εικόνα, πώς θέλετε να το παρακολουθήσετε, να τον δείτε, να τον συναντήσετε, να συζητήσετε μαζί του. Τι κάνετε, κυρία Ιωσήφιδου?
11: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακρατές.
0: Όταν ρώτησα γιατί.
11: Χαρούμενοι ναι, είμαστε.
0: Γιατί έρχεται ο πρόεδρος.
11: Βεβαίως, έρχεται αύριο ο πρόεδρος. Mm-hmm. Κυρίως για να έρθει σε επαφή με τον κόσμο, να περπατήσει στους δρόμους της Πάτρας και να μιλήσει μαζί τους, να τους ακούσει, να ακούσει τα προβλήματά τους, αυτά που αντιμετωπίζουν, και από την πλευρά του φυσικά να επικοινωνήσει με τον πιο άμεσο τρόπο τις πολιτικές μας προτάσεις και το πρόγραμμα του κόμματος.
0: Όταν ρώτησα πώς και ξαναέρχεται, γιατί έχει έρθει αρκετές φορές, μου είπαν ότι στο πλάνο, στην εκλογική ετοιμότητα που επίσης είστε, υπάρχει το εξής: συντίθεται κάθε μια τοπική οργάνωση, μετά η νομαρχιακή, δημιουργείται και γραφεία κάπου για να μπορείτε και εσείς να πηγαίνετε και ο κόσμος να επισκέπτεστε, και τότε ο πρόεδρος, που δεν το κάνουν όλοι οι πρόεδροι, σας τιμά ερχόμενος εδώ να δει ποιοι είστε, πώς είστε, πώς έχετε οργανωθεί, πώς είναι τα γραφεία, και βέβαια να δει τον κόσμο. Μου κάνει επίσης θετική εντύπωση, και θέλω να το πω, ότι δεν προτάσει την όποια άποψη μπορεί να έχει για τον δήμαρχο, αλλά θεσμικά για ακόμα μια φορά θα έρθει και να τον συναντήσει, κύριο Πελατηδη.
11: Μα είναι δυνατόν? Καταρχήν να πάμε στο θέμα της πόλης μας, η Πάτρα. Μα φυσικά η Πάτρα είναι η τρίτη πόλη, η τρίτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι δυνατόν να μην μας επισκέπτεται συχνά? Και όσον αφορά το δήμαρχο, αν είναι δυνατόν να μην δει τον άρχοντα, τον πρώτο άρχοντα τέλος πάντων της πόλης, να συζητήσουν για τα θέματα που απασχολούν την πόλη, mm-hmm. και να βοηθήσει όσο μπορεί στο να επιληθούν αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι. Υπάρχει ένας στόχος επίσης, μαθαίνω, για το κόμμα σας εδώ στην Αχαΐα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχετε μόνο εσείς αυτόν τον στόχο, τον έχει και το ΠΑΣΟΚ λόγω των γνωστών πολιτικών χαρακτηριστικών του νομού Αχαΐας. Μιλήστε μου λίγο για αυτό, γιατί και ο ίδιος ο πρόεδρος στην τελευταία ραδιοφωνική συνέντευξη που είχαμε εδώ στο Sky μου είπε ότι και για μένα προσωπικά και για τους δημοκράτες η Αχαΐα είναι κάτι το ιδιαίτερο. Να το πω έτσι απλά, είναι ένας νομός που θέλουμε να τον παλέψουμε, μου είπε.
11: Είμαστε στην Αχαΐα, είμαστε δημοκράτες, προοδευτικοί άνθρωποι, mm-hmm. και αν μη τι άλλο θα έπρεπε να ακουστούμε και να ακούσουν όλοι οι πολίτες της Αχαΐας τον πρόεδρό μας.
0: Ναι.
11: Θεωρώ ότι αν τον ακούσουν και έρθουν αύριο να τον δουν και από κοντά και να τον ακούσουν, εννοείται, και από κοντά, νομίζω ότι θα τον προσεγγίσουν και διαφορετικά.
0: Ναι. Τώρα, ωστόσο, κανείς δεν αφαιρεί το δικαίωμα στον αγώνα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δημοσκοπικά δεν είστε ακόμα εκεί που θα θέλατε ή που αξίζετε να είστε. Γιατί εκφράζει ο κύριος Κασαλάκης, μετά την απομάκρυνση από το ΣΥΡΙΖΑ, έναν πολύ πιο φρέσκο και όχι ξύλινο πολιτικό λόγο. Δεν το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Πώς διαβάζετε τα νούμερα αυτά?
11: Λοιπόν, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, η τάση είναι ανωδική για μας. Δεν είναι ψηλά τα ποσοστά. Είναι όμως, υπάρχει αυξητική τάση και είναι σταθερά αυξητική. Η πραγματική εικόνα βέβαια θα φανεί όταν μπουν στο παιχνίδι και όλα τα κόμματα που θα φτιαχτούν μελλοντικά. Ναι. Οπότε εκεί θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Mm-hmm. Βέβαια θέλω να σας πω αλήθεια, και το τονίζω για άλλη μια φορά, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν ξέρω πραγματικά αν δείχνουν την πραγματική εικόνα. Η εικόνα που έχουμε εμείς όταν ο πρόεδρος βγαίνει στον δρόμο και συναντά τους νέους, τους μεγαλύτερους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ θετική για μας. Ξέρουμε βέβαια από την άλλη ότι ο κόσμος απέχει λίγο από τα πολιτικά, είναι απογοητευμένος, περιμένει, και γι' αυτό και εμείς είμαστε μαζί τους σε αυτή την προσπάθεια, κάτω στο δρόμο με τους πολίτες, για να έχει μια άμεση επαφή μαζί τους και να τους ακούσει.
0: Ναι, πάντοτε όταν μιλάω με εσάς, τους εκπροσώπους των Δημοκρατών, ενθυμούμε την προσωπική αναφορά του Προέδρου Κασελάκη, ο οποίος λέει ότι όταν τηλεφωνούν στα σπίτια και ρωτάνε για τα κόμματα, ο κόσμος θα ακούσει Κασελάκη. Και εκεί δεν δίνει θετική ψήφο, γιατί τη μία όπως λεγόσασταν, τώρα Δημοκράτες, μόλις του πεις Κασελάκη, εκεί τα νούμερα αρχίζουν και ανεβαίνουν αισθητά. Να το πούμε και αυτό.
11: Είμαστε οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, με πρόεδρό μας τον Στέφανο Κασελάκη.
0: Καλή επιτυχία να έχει καλή επιτυχία η παρουσία του αύριο, και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε πρώτο Θεό στη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ, κυρία Ιωσήφη.
11: Εγώ να θυμίσω ότι 11 η ώρα είναι η συνάντηση με τον Δήμαρχό μας, ναι. Και αυτό που αφορά τους περισσότερους είναι ότι κατά τη μία περίπου θα ξεκινήσει η περιοδία του μέσα στο κέντρο της πόλης, και 3 η ώρα θα βρεθούμε με μέλη και φίλους και όποιον θέλει να μας ακούσει, στο καφέ Hemingway, Γεροκοστοπούλου και Ρίγα Φεραίου.
0: Να πάνε όλο καλά και εδώ μας να καταγράψουμε τα όσα θα υποθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Γεια σας.
12: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, επανέρχομαι σήμερα και θα το κάνω και τη Δευτέρα, γιατί ο χρόνος δεν περίσσευε, σε αυτό το σκηνικό το οποίο εγώ δεν μπορώ ακόμα να δώσω απάντηση αν είναι προμελετημένο ή είναι τυχαίο. Αν δηλαδή τυχαία ο πρόεδρος της νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Μάκης Κατσιγιάννης, βγήκε και είπε βαριά κουβέντα για τον υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της αντιπολίτευσης, τον κύριο Σβόλη, ότι κάνει δημόσιες σχέσεις με τον Μπελετίδη, είναι ανεπαρκής, ότι διαφωνεί μαζί του. Δεν κακό κανείς να εκφράζει την άποψή του, αλλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μια συνάντηση, να κάνεις μια σύσκεψη, να μιλήσεις μαζί του, να του πει το κόμμα στο οποίο και ανήκει ο κύριος Σβόλης, που το πας, Κώστα, πρέπει να έχουμε θετικό αποτέλεσμα κτλ. Έτσι όπως βγήκε όλο αυτό προς τα έξω, δεν ξέρω. Ζήτησα από τον πρώην αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας εδώ στην Πάτρα, τον κύριο Κώστα Ριγόπουλο, να πάρει θέση, γιατί αυτά δεν τα είχαμε πριν τις εκλογές κομματικές, πριν δηλαδή τη διαδοχή του κυρίου Αντώνη Κουνάβη από τον κύριο Κατσιγιάννη.

0: πρόεδρος μιας οργάνωσης να επιτίθεται στον επικεφαλή μιας δημοτικής παράταξης, ο οποίος έχει παράγει και έργο με τρίσιμο αποτέλεσμα της παράταξης. Ενώ με είδα ότι
1: δεν σας ακούω, κινηθείτε λιγάκι. Κινηθείτε λιγάκι, μετακινηθείτε λίγο, αν μπορείτε.
0: Ούτε τώρα.
1: Ό,τι μας πει ο τεχνικός, Κωνσταντίνο μου.
0: Τώρα μας
1: για μιλήστε, κύριε Ριγόπουλε.
0: Ναι, μα ακούτε τώρα.
1: Για συνεχίστε.
0: Πιστεύω ότι ήταν άκομψη αυτή η προσπάθεια σφύλωσης της προσπάθειας που κάνει η Δημοτική Παράταξη Πάταρα Μπροστά Ενωμένη και ιδιαίτερα επικεφαλής ο Κώστας Οσβόλης. Επαναλαμβάνω ότι αν αυτό δεν ήταν από απειρία, μας βάζει να κάνουμε πίσω σκέψη στο μυαλό μας. Και όλα αυτά εκτελήχθηκαν δύο μέρες από την κορυφαία γιορτή για τη Νέα Δημοκρατία, το 16ο συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται σε λίγες ώρες στην Αθήνα, ένα κρίσιμο συνέδριο που θα δώσει το ξεκίνημα για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, την αυτοδυναμία της δηλαδή, που θα γίνουν το αργότερο σε 40 εβδομάδες.
1: Αυτό το θέμα το οποίο προέκυψε μεταξύ του κυρίου Κατσιγιάννη, που δικαίωμά του είναι βέβαια να επιλέγει το τι θα πει, πού θα το πει, πώς θα το πει, πότε θα το πει, δεν το είχατε συζητήσει μαζί του? Δεν βλέπεστε, δεν μιλάτε, δεν συσκέπτεστε? Γιατί γελάτε?
0: Γελάω γιατί με αναγκάζεται να πω πράγματα. Εμείς έχουμε μάθει, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε μια σκληρή πειθαρχία μέσα στο κομμό. Τη γνωρίσαμε τη Νέα Δημοκρατία από τα παιδικά μας χρόνια μέσα από τα όργανα και εμπορευτήκαμε αταλάντευτα από αυτήν. Και ο Κατσιγιάννης άκουσα ότι έχει προσωπική άποψη. Υπάρχει μια παράδοση στο πολιτικό σκηνικό, στην Αχαΐα και παντού, οι πρόεδροι των οργανώσεων να μην εκφράζουν προσωπικές απόψεις. Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε επιδιώξει μια συνάντηση με τον κύριο Σβόλη, ώστε εκεί να πάρει τις απαιτούμενες απαντήσεις. Ναι. Τα κομματικά όργανα δεν ετέθη αυτό το θέμα, γιατί δυστυχώς η νέα ΔΕΠ 170 μέρες τώρα, δηλαδή 6 μήνες από την εκλογή της, δεν έχει συνεδριάσει. Εγώ τις τελευταίες μέρες έχω μιλήσει με πολλά μέλη και της Νομαρχιακής Επιτροπής, τα οποία είναι ανάστατα, εξέφρασαν την έκπληξή τους για το γεγονός αυτό της πρωτοφανούς και ήθους επίθεσης του κύριου Κατσιγιάννη στον κύριο Σβόλη. Δεν μπορεί ο κύριος Κατσιγιάννης να κρατάει το θερμόμετρο της αντιπολίτευσης, ποιος κάνει καλά και ποιος κάνει άσχημα αντιπολίτευση. Δυστυχώς δεν είναι δεύτερη σκέψη και αυτό θα τεθεί μέσα στα κομματικά όργανα που εκεί έχουμε μάθει όταν επιτέλους αυτά συνεδριάσουν. Ξέρετε, η οργάνωση δεν γίνεται για φωτογραφίες, για δηλώσεις και για πολλά άλλα. Η οργάνωση είναι να παραγεί έργο. Και εμείς αυτό πετύχαμε με πρόεδρο τον Αντώνη τον Κουνάδη το 2020, όταν αναλάβαμε τις τύχες αυτής της οργάνωσης, να την ξεκολλήσουμε από την Αδράνεια, την Ιγιζέρια, την Ανυπογυψία, και σε ένα μεγάλο βαθμό τα πετύχαμε. Τώρα βλέπουμε να γυρίζει η οργάνωση σε αλίστου μνήμης εποχές. Οφείλω όμως να πω κάτι για τον Κώστα Οσβόλη. Ηγείται μιας αυτοδιοικητικής παράταξης με θετικό πρόσημο. Έχει συσπερώσει δίπλα του ανθρώπους που δεν προέρχονται από την ίδια πολιτική αφετηρία. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια ενός μεγάλου μετόπου αυτοδιοικητικών παραγόντων και από άλλους χώρους.
1: Ναι.
0: Εγώ πήγα πριν 4 μέρες στην Ολομέλεια των Μελών στο Βλατερό. Ήταν τετραπλάψιος ο αριθμός των αυτών που συμμετείχαν από την προηγούμενη συνέλευση. Το ίδιο έγινε και πριν μια εβδομάδα στη Γούβα. Όλα τα δείγματα λοιπόν της προσπάθειας που κάνει ο κύριος Βόλης, η οποία είναι συγκροτημένη. Ξέρετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, από το 1975 είσαμε σήμερα, έχουν περάσει 51 χρόνια. Στα 57 χρόνια η Νέα Δημοκρατία είχε μόνο έναν δήμαρχο, τον Ευάγγελο Φουράτο. Στα 47 λοιπόν χρόνια από αυτά, τα υπόλοιπα ήταν αντιπολίτευση. Μπορώ να πω λοιπόν με θάρρος και με βάση όλα όσα έχω ζήσει, ότι είναι αποτελεσματική η αντιπολίτευση που κάνει ο κύριος Βόλης με όλα τα τεχνικά μέσα που έχετε. Ακόμα δεν έχει παραλάβει γραφείο. Ξέρετε, στην Αθήνα, να πω ένα παράδειγμα, στο Δήμο Αθηναίων, η κάθε δημοτική παράταξη ανάλογα με το ποσοστό της έχει δημοτικό χώρο και αποσπασμένους υπαλλήλους.

0: Βόλης δεν έχει επαγγελματικά στελέχη. Έχει μια συμπαγή, δημοτική ομάδα, αξίζουν τα έψημα σε όλα τα μέλη της και καθημερινά αγωνίζονται. Έχουν επιλέξει ένα συγκεκριμένο τρόπο αντιπολίτευσης. Ως εκ τούτου λοιπόν, οι αιτιάσεις του κ. Κατσιγιάννη πέφτουν στο κενό.
1: Ένα λεπτό, επειδή πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο φινάλε. Πιστεύετε ότι αυτό το οποίο υπόθηκε από τον κύριο Πρόεδρο με αποδέχτηκε τον κύριο Σβόλη, που πρέπει να υπομνήσω εδώ ότι ποτέ δεν ζήτησε το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί επιχειρεί μια διεύρυνση πολύ περισσότερο τώρα που συζητά για κοινή κάθοδο με τον κύριο Ψωμά και τον ανεξάρτητο συνδυασμό του Σπιράλ. Πιστεύετε ότι αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Κατσιγιάννης πρέπει να το συζητήσετε στην πρώτη, μετά από 170 που μου λέτε, μέρες συνεδρίαση, ή θα μείνει έτσι να περάσει, να κυλήσει, να ξεχαστεί, να φύγει?
0: Το είπα και νωρίτερα ότι αυτό θα είναι ένα από τα θέματα της συζήτησης, θα το θέσουμε εμείς αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Μια τύπη περίοδο, ο χάριτος για τον κύριο Κατσιγιάννη έχει τελειώσει.
1: Ναι.
0: Μπροστά μας σε 44 εβδομάδες, το αργότερο κύριε Τριανταφυλόπουλο, έχουμε εκλογές. Η οργάνωση πρέπει να πάει ενωμένη, αποφασισμένη για τη μεγάλη νίκη. Όλα αυτά όμως τα πράγματα δημιουργούν προβλήματα όταν ξαφνικά βγαίνει ένας τέλεχος και λέει ότι ο κύριος Βόλης δεν κάνει αποτελεσματική αντιπολίτευση. Δεν είναι μόνο ότι δεν συμβαίνει, είναι και άκερο, και όχι μόνο για την ημέρα, άκερα τα γεγονότα που έρχονται.
1: Μένουμε σε αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να πάει το συνέδριο, να δούμε και αυτό το θέμα. Και θα το πούμε πάλι, κύριε Ρηγό.
0: Το συνέδριο πάει πάρα πολύ καλά. Εγώ αυτό που ήθελα να πω σήμερα,
1: ναι,
0: αγαπητέ κύριε Τριανταφυλόπουλο, και προς τον κύριο Κατσιγιάννη, είναι να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του Προέδρου της ΔΕΠ, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από το καθεστικό. Προχωράμε δυνατά. Σήμερα έχουμε το μεγάλο μας συνέδριο και ξεκινάμε μια μεγάλη πορεία σε όλη την Ελλάδα για τον ηγέτη μας και πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Ρηγόπουλε. Καλή συνέχεια.
0: Καλώς ήρθατε, μεσημέρι.
2: Sky 89,4.
1: Πώς την είπε την ΑΤΑΚΑ, να επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις ως Προέδρου της ΔΕΠ. Κώστας Ρηγόπουλος, μέλος της ΔΕΠ και πρώην Αντιπρόεδρος της κομματικής οργάνωσης. Το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη έρχεται, γιατί είναι και Σάββατο αύριο, πως βγείτε στην αγορά, αλλά και σήμερα, και επιστρέφουμε και εμείς για ένα γεια.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Κλείνοντας να πω ότι είναι σε εξέλιξη το συλλαλητήριο στον κόμβο Πούντας Καλαβρίτων για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Έχει πάρα πολύ κόσμο και από Διακοπτό και από Καλάβρητα και αυτοκίνητα και με λεωφορεία, πλακάτ, πανό. Βλέπω και το Sky, την τηλεόραση, το δίνει ζωντανά αυτή την ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, πρώτο Θεός, Δευτέρα, 12 για κάτι, εδώ θα είμαστε.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
6: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Kai 89,4.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούς να παραμένουν ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τόνισε ότι ο ίδιος και ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζιπίνγκ, διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και ότι εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας. Έκκληση για διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς απίφθινε εντωμεταξύ η Κίνα δια του Υπουργείου Εξωτερικών της λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο. Πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις, εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές σε στενά του Ορμούς και ότι η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε τον πόλεμο, απλώς αμήνεται. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα επιταχύνουν την κατασκευή ενός νέου πετρελαιαγωγού για να διπλασιάσουν τις εξαγωγικές δυνατότητές τους μέσω της Φουτζέιρα από το 2027, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης της Κυβέρνησης του Άμπου Ντάμπι, διευρύνοντας κατά πολύ τη δυνατότητά τους να παρακάμψουν τα στενά του Ορμούζ. Πρωτογενές πλεώνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί του στόχου για πρωτογενές πλεώνασμα 2,3 δισεκατομμυρίων εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο, αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μεταφόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει την υπόθεση, είπε ένα μεγάλο ψέμα, τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με το φόρο, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στόχος βανδαλισμού με μπογιές από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Για την αποκατάσταση της φθοράς έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στον κόμβο του Λευκώνα Σερών με σκοπό να αποτρέψουν την προγραμματισμένη πορεία αγροτών με τρακτέρ προς το τελωνείο του Προμαχώνα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αγρότες πραγματοποιούν συνέλευση για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους μετά τον μπλόκο της Ελλάς. Μία σωρός η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο, τον οποίο πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία το περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για τη δολοφονία του άντρα κατηγορούνται ένα 44χρονος και ένα 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους. Συνελήφθη 17χρονος αλλοδαπός στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, ο οποίος μετέφερε με ηλεκτρικό πατίνι δύο αλλοδαπούς από το Νεπάλ και το Πακιστάν, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα. Σε σήμα των αστυνομικών να σταματήσει, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει πετώντας το οδόστρωμα έναν αδιπλούμενο στιλέτο.
2: Αν όταν βλέπει.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθή από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Εδώ είμαστε. Sky 100,3, Νότης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη μουσική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλεγές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170 έως 4. Για το τραγούδι δεν είμαι εγώ καθόλου υπεύθυνος. Λείπει ο Χιώτης, αλλά μου άφησε μια παραγγελία. Σε παρακαλώ, παίξε αυτό το τραγούδι. Είναι, λέει, το τραγούδι της Βουλγαρίας στη Eurovision, το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Δεν το βλέπω για πολύ μεγάλο μέλλον. Έτσι δεν είναι? Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και με πολύ καλό καιρό έξω, έτσι, η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Τις Παρασκευές με το Χιώτη κάνουμε έτσι μια χαλαρή κριτική για τα όσα συμβαίνουν στην τη εβδομάδα που πέρασε. Σήμερα δεν είναι εδώ μαζί μου, είχε δουλειές, αλλά έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον Παναγιώτη Λάμψια, φίλο, δημοσιογράφο από παλιά, για να κάνουμε την ίδια κριτική οι δυο μας. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου Νότι μου. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Τι λες, ποιο είναι το θέμα της εβδομάδας? Σήμερα θέλω να πω, είναι προφανώς όλοι μιλάμε για την Κίνα και την επίσκεψη του...
1: Το προφανές, είναι οι δύο γίγαντες του πλανήτη που επηρεάζουν τη ζωή όλων μας.
0: Αλλά δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα, δηλαδή εκτός από την πρώτη μέρα που είπε ο...
1: Δεν κατάλαβε, γιατί με τον Τραμπ είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς. Γιατί τη μία μέρα λέει αυτά, την άλλη τα άλλα. Πάντως αυτό που διαβάζουμε για τα εθνή μέσα που έχουν καλύτερη εικόνα από εμάς είναι ότι τουλάχιστον δεν τα ακούστηκα.
0: Κάτσε σε ένα σημείο ακίνητο, γιατί είναι σαν να παλεύεις με το ακουστικό σου.
1: Λέω τουλάχιστον δεν μάλωσαν. Ναι. Είναι σημαντικό.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια το μήνυμα του ΣΥ ήταν σαφές ότι για μας η Ταϊβάν είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι κόκκινη γραμμή.
0: Δεν είναι κόκκινη γραμμή, μην ακουμπάτε, γιατί μπορεί να μέχρι και σε πόλεμο.
1: Θα γίνει πόλεμος. Ναι. Ήταν σαφής. Απέφυγε να απαντήσει από όσο διαβάσαμε ο Τραμπ. Ναι. Οπότε τα πράγματα μάλλον αφέθηκαν στην τύχη του.
0: Είδα βέβαια πολλές φιλοφρονήσεις, πολλές κολακίες έτσι από τις δύο πλευρές. Δεν περιμέναμε πως θα ήταν κάπως έτσι η επίσκεψη.
1: Το συνηθίζουν οι Κινέζοι τις ωραίες σχέσεις υποδοχής κλπ. Δεν είναι πρωτόγνωρο για την, ναι, για τη δική τους κουλτούρα αυτό. Αλλά επί της ουσίας, όπως είδες, ούτε πόντο πίσω.
0: Ναι.
1: Τώρα μένει να δούμε αν αυτά που λέει ο Τραμπ για σπουδαίες και καταπληκτικές και εξαιρετικές συμφωνίες. Ήταν να δούμε τι ακριβώς είναι αυτές οι συμφωνίες. Τώρα, αν θα αγοράζουν οι ΗΠΑ τόσο αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, εντάξει, σημαντικό μεν, αλλά ένα θέμα. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι τουλάχιστον βρήκαν ένα πεδίο συνεννόησης και δεν θα έχουμε όξυνση. Λογικά σκεπτόμενος το λέω αυτό. Δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να το κάνω, αλλά το καταλαβαίνω.
0: Βέβαια, κατάλαβα ότι τουλάχιστον στο Ιράν είναι περίπου στην ίδια γραμμή. Δηλαδή δεν θέλουν και οι δύο, από ό,τι είπε ο Τραμπ, να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα, και θέλουν και οι δύο να ανοίξουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα τα στενά του Ορμούζ. Άρα φαντάζομαι και οι δύο θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, και η Κίνα, υποψιάζομαι, αντιλαμβάνομαι ότι έχει τη δυνατότητα να ασκήσει μια κάποια πίεση στο Ιράν, περισσότερη από ότι οι ΗΠΑ με τα όπλα. Και η Κίνα έχει κάθε λόγο να πιάζεται να ανοίξουν τα στενά, διότι είναι ο κύριος προμηθευτής πετρελαίου από την περιοχή. Από εκεί παίρνει,
0: ναι, το προμηθεύεται το από εκεί το πετρελαίο της, μεγάλο κομμάτι.
1: Ναι, όπως και μεγάλο κομμάτι του πλανήτη, είναι το 25% της αγοράς, δεν είναι αυτοί τα πράγματα. Αλλά νομίζω για την Κίνα είναι ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση. Και για την Ινδία, αλλά και για την Κίνα μεγάλο κομμάτι της εξάρτησης από το πετρέλαιο του κόλπου. Και έχει κάθε λόγο, γιατί είναι και το πιο κοντινό κομμάτι. Δεν μπορεί να πάρει από τη Φιλανδία, από την.
0: Ναι, από την άλλη μεριά του κόσμου. Ναι. Ναι. Βέβαια και από την άλλη μεριά και ο Τραμπ θέλει να ανοίξουν τα στενά, διότι έχει ανεβεί τα κάψιμα στην Αμερική. Μισό δολάριο. Το οποίο για τους Αμερικάνους είναι τρελό.
1: Είναι και αυτό που ο Τραμπ είχε υποσχεθεί, ότι θέλει φτηνά τα κάψιμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας κρίσιμος δείκτης για τις Ηνωμένες Πολιτείες η τιμή στο γαλόνι στην Αγγλία. Και όπως ξέρετε, τα αμερικάνικα αυτοκίνητα
0: είναι 5.000 κυβικά.
1: Πίνουνε το.
0: Ναι. Για να πάρεις σιγάρα πρέπει να πας με το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να πας με τα πόδια. Παντού κινείσαι με το αυτοκίνητο στην Αμερική.
1: Είναι η κουλτούρα τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα της ημέρας διεθνώς προφανώς. Να δούμε τι θα γίνει, πώς αυτό θα μεταφραστεί στη σύγκρουση στο Ιράν. Αν αυτό δηλαδή αυτή η συνάντηση συμβάλλει για να αποκατασταθεί η ηρεμία εκεί, θα είναι τεράστιο κέρδος για τον πλανήτη, για όλους μας. Η παγκόσμια οικονομία δεν αντέχει άλλους πυρονισμούς. Ήδη αυτοί που έχουν συμβεί θα μας επηρεάζουν για πολλούς μήνες μετά, αν αύριο σταματήσουν όλα. Οι συνέπειες θα τις υφιστάμεθα για μήνες, δεν μπορεί για χρόνια. Ό,τι χάνεται στις οικονομίες, να ξέρεις, δεν γυρίζει πίσω. Δεν υπάρχει.
0: Ακόμα και σήμερα να συμπτωματίσει ο πόλεμος για μήνες ακόμα, μπορεί και ένα εξάμηνο να έχουμε τις συνέπειες της ως τώρα, ναι, ας πούμε, ανομαλίας. Ναι.
1: Αλλά μακάρι να σταματήσει τώρα, θα είναι ένα κέρδος, είναι ένα βήμα σημαντικό, θα είναι μια σημαντική εξέλιξη.
0: Από το συνέδριο που αρχίζει σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, περιμένεις κάτι? Μιλάει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Κοίταξε, εγώ θα στο πάω λίγο ανάποδα.
0: Ναι.
1: Όσο ένας πρόεδρος κόμματος που είναι και πρωθυπουργός έχει ακόμα προβάδισμα εκλογιμότητας, δηλαδή δεν αμφισβητείται η πρωτιά του στις επόμενες εκλογές, δεν υπάρχει εύκολα κάποιος που θα σηκώσει το χέρι του να τον αμφισβητήσει στο κόμμα.
0: Σωστή.
1: Από το τέλος προς την αρχή. Ούτου δοθέτως νομίζω ότι όλα θα είναι μια χαρά, μπορεί να ακούσει και μια γκρίνια, κριτική και καλά θα κάνει και υγιές είναι τα δημοκρατικά κόμματα να ακούγονται πράγματα. Να σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία παράδοση κομματική υπό την εξής έννοια. Οργανώσεις και δομή κομματική απέκτησε από τον Ευάγγελο Αβέροφ το 1984.
0: Σωστά.
1: Πριν ήταν, ξέρεις, η λογική του βουλευτή με τον κομματάρχη και λοιπά, κάπως έτσι κινήτο η παράδοση αυτή. Δεν είχε οργανώσεις με την έννοια που τις ξέρουμε σήμερα. Ο Μακαρίτης Αβέροφ έφτιαξε τότε τις οργανώσεις. Αν θυμάσαι που έλεγε «Τρομοκρατήσατε τους πρασινοφρουρούς»,
0: ναι,
1: σε απάντηση της οργανώσης που είχε το ΠΑΣΟΚ της εποχής εκείνης. Λοιπόν,
0: και έλεγε και ότι άμα πηδήξεις το Μαντρί, έτσι δεν είναι, θα σε φάει.
1: Όποιος βγει από το Μαντρί, τον τρώει ο Νίκος.
0: Έτσι, ναι.
1: Ξέρει, περίφημη φράση.
0: Ναι.
1: Και διαχρονικά αποδεικνύεται αληθής.
0: Ναι.
1: Νομίζω όμως, ναι, δεν θα έχουμε κάποια σύγκρουση. Υπάρχουν τα απόνερα τώρα των απόντων εκεί, αλλά τι να κάνει κανείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο, και να τα λέω απόντων ενώ τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
0: Πρωθυπουργός, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό το θέμα πια το έχει εμπεδώσει η Νέα Δημοκρατία ως απώλεια, ως ό,τι θέλεις πες το, και το έχει προσπεράσει. Είναι ένα βήμα μπροστά από αυτό πια, νομίζω.
0: Βέβαια, αν ο κύριος Σαμαράς...
1: Δεν σημαίνει ότι αυτό ότι δεν έχει
0: κόστος. Ναι, ασφαλώς. Ιδιαίτερα αν ο κύριος Σαμαράς, όπως τώρα κυκλοφορούν με τόσες πληροφορίες, προχωρήσει στο να δημιουργήσει κόμμα. Είδα ότι και κάποιοι 12 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λένε διάφορα.
1: Αυτοί οι 12 είναι, να μην το χαρακτηρίσω, ναι, δεν είναι κάποια σοβαρή περίπτωση. Ο κύριος Σαμαράς είναι μέγεθος. Αν κάνει το τόλμα, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα το κάνει. Είναι έξυπνος άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει αυτό, γιατί θα ήταν και λάθος προσωπικό του για την ιστορία του και τη φήμη του. Εκτιμώ ότι δεν θα το κάνει. Όσο και αν εκνευρίζεται και είναι, πώς το λένε, ανήσυχος για διάφορα θέματα σε σχέση με την πολεμική που έχει αναπτυχθεί εναντίον του ή ότι θέλει την κρίση που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πιστεύω ότι στο τέλος δεν θα το κάνει. Αυτή είναι μια εκτίμηση. Όμως δεν πουλάω πληροφορία, δεν την έχω. Νομίζω ότι και εκείνος δεν είναι σίγουρος τι θέλει να κάνει, δεν είναι αποφασισμένος.
0: Βέβαια.
1: Και το μόνο πράγμα που είναι σίγουρος είναι για το μίσος του, ας μου επιτραπεί η λέξη, κατά της σημερινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Βέβαια, όσο βγαίνουν στις δημοσκοπίες που του λένε ότι μπορεί να μπει στη Βουλή να πάρει ένα 3%, νομίζω ότι μπορεί να το ξανασκέφτεται. Δηλαδή, ότι θα μπορεί να είναι, ας πούμε, the kingmaker τις επόμενες μέρες, αν δεν βγει αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης, να μπορεί να πει.
1: Άμα ξεκινάς με 3, ξέρεις που καταλήγεις. Είναι δύσκολο.
0: Ναι, πράγμα.
1: Είναι δύσκολο. Και ξέρεις, άμα η αρχή είναι το 3, το τέλος της μέρας, όταν τα πράγματα σφίξουν δηλαδή και φτάσουμε στις κάλπες.
0: Μπορεί να πάρεις και 1,5.
1: Ναι. Μπορεί να πάρεις και 1,5. Ναι. Σου θυμίζω το πρόσφατο προηγούμενο του Γιώργου Παπανδρέου με το Κηδισό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξεκίνησε χαροπά και έφτασε στο τέλος εκεί που έφτασε.
0: Πώς βλέπεις αυτή την πολεμική που έχει αναπτυχθεί πάνω μέσα στη Νέα Δημοκρατία κατά του Ανδρουλάκη?
1: Είναι το φαινόμενο από μόνο του είναι θλιβερό.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι είναι ένα λάθος που θα το πληρώσει και η Νέα Δημοκρατία. Διότι δεν μπαίνω στην ουσία του θέματος, αν το ακίνητο είναι έτσι ή αλλιώς, δεν ξέρω, θα τα βρει η υπηρεσία αυτά, αλλά από ό,τι έχω αντιληφθεί δεν είναι κανένα μείζον θέμα, τώρα δεν είναι κανένα σκάνδαλο, εντάξει, ένα ακίνητο και ο πατέρας του, πριν 20 χρόνια, το νίκιαζε.
0: Μα οι ίδιοι λένε ότι δεν είναι θέμα νομιμότητας, είναι θέμα, λέει, ηθικής τάξεως.
1: Μπούρδες. Ναι. Λοιπόν, εγώ εκείνο που κρατώ είναι ότι η πολιτική οξύτητα και το δηλητήριο στην πολιτική.
0: Σε χάσαμε. Να ξεπαθήσουμε πάλι να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη το Λάμψια. Ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό το οποίο λέει. Υπάρχει μια αυτή τη στιγμή πολεμική κατά του κύριου Ανδρουλάκη, την οποία δεν είναι σαφές. Το έχει ξεκινήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είναι σαφές ότι ακολουθεί το υπόλοιπο κόμμα. Αισθάνομαι ότι είναι μια επιλογή που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία να θέλει να ανεβάσει τον κύριο Τσίπρα, γιατί εκείνον προτιμάει σαν αντίπαλο, και να θέλει όσο δυνατόν περισσότερο να χτυπήσει τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο Παναγιώτης ο Λάμψης πάλι είναι στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Εκτός.
0: Ναι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι πιστεύω ότι αυτού του είδους η αντιπαράθεση, αυτή η οξύτητα, στην πραγματικότητα τροφοδοτεί το μήλο των άκρων. Δηλαδή ρίχνει δηλητήριο στο κέντρο και σπρώχνει τους πολίτες στην αντισυστημισμό το λεγόμενο. Η χώρα αυτό το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά πριν από μερικά χρόνια, όχι τόσα πολλά, πρέπει να το θυμόμαστε, πως η αμφισβήτηση και η προσπάθεια ηθικής εξόδου του αντιπάλου έφτασε στο να δημιουργήσει τις γνωστές πλατείες και τα παρεπόμενα που τα πληρώσαμε πάρα πολύ, πολύ ακριβά, και θα έπρεπε να τα θυμώνται οι πρωταγωνιστές αυτής της αντιπαράθεσης και να ρίξουν τους τόνους. Θέλω να πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης, μπορείς, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Βεβαίως, ακούω.
1: Λέω, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει μια ρητορική, θα έλεγα ακραίου λόγου σε ορισμένες περιπτώσεις και άδικου. Λοιπόν, τώρα πληρώνει το ανάποδο. Δηλαδή έρχεται η Νέα Δημοκρατία με μια πολεμική η οποία δεν έχει μέτρο, δεν έχει όριο.
0: Ναι.
1: Και αυτό πιστεύω ότι κάνει κακό και στους δύο.
0: Ναι, και κάνει και σε όλη τη χώρα. Έλεγα όταν είχε πέσει τη γραμμή σου ότι ίσως είναι και μια επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να βάλει στο στόχαστρο τον Ανδρουλάκη, και έτσι ώστε έχει επιλέξει ως αντίπαλο τον Τσίπρα. Είναι πιο εύκολος.
1: Μου μοιάζει πολιτικά αυτοκτονικό αυτό, γιατί στο τέλος της ημέρας με τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη ενδεχομένως κάποτε θα καταφέρουν να συνοηθούν αν χρειαστεί.
0: Όπως το κάνανε στο παρελθόν.
1: Αν χρειαστεί, παραλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει την κουλτούρα, τέλος πάντων, στο εσωτερικό του αναπτυχθεί, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά δεν έχει σημασία. Με κάποιο τρόπο θα καταφέρει να συνοηθεί. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε να βρεθεί σε αυτή τη θέση ο κύριος Τσίπρας. Δεν το πολύ βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω δεν θα χρειαστεί. Ενδιαφέρον έχει πάντως να δούμε το επόμενο διάστημα. Καταρχήν να κάτσει αυτή η σκόνη, να σταματήσει αυτή η αντιπαράθεση που είπαμε δεν ωφελεί κανέναν και σίγουρα δεν ωφελεί τη χώρα. Να δούμε τι θα γίνει όταν ανακοινωθούν τα κόμματα,
0: ναι,
1: τα δύο στην πραγματικότητα, του κύριου Τσίπρα και τη κυρία. Στην πραγματικότητα έχουν ανακοινωθεί τα ονόματά του, δεν ξέρουμε. Έχει κυρία Κορεσιανού την άλλη Πέμπτη, νομίζω. Ο κύριο Τσίπρα κάπου εκεί, δύο εβδομάδες μετά.
0: Τετάρτη, Πέμπτη, 21 Μαΐου, ναι.
1: 21 Μαΐου είναι Πέμπτη, νομίζω.
0: Πέμπτη, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω
0: το είδες το βίντεο αυτό, το AI που είναι στην πλατεία Αριστοτέλους και αφήνει ένα περιστέρι με κλάδο ελιάς,
1: ναι,
0: τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει. Καλό είναι, ξέρω εγώ. Δεν με συγκίνησε. Τώρα εγώ αυτά τα πολύ γραφιστικά δεν τα πολύ πιστεύω. Πιστεύω στα λόγια και στα κείμενα και στις απόψεις που εκφράζουν οι άνθρωποι.
0: Εντάξει. Δεν ασχολείται με την πολιτική, δεν μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή και πολλές απόψεις. Είναι... Ναι. Γι' αυτό και δεν μιλάει κιόλας.
1: Αυτό που παρατηρώ είναι ότι μια φορά βγήκε και τα έκανε λίγο θάλασσα και μετά μαζεύτηκε και κάνει μόνο γραπτές ανακοινώσεις. Λοιπόν, θα κάποια στιγμή να κληθεί να μιλήσει κιόλας.
0: Από ποιους χώρους πιστεύεις ότι θα πάρει η κυρία Καριστιανού, από ποιες πολιτικές δυνάμεις, από όλους λες.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει την λεγόμενη αντισυστημική ψήφο, που όμως δεν είναι. Περιορίζεται στα δεξιά ή στα αριστερά. Σε όλο το φάσμα το ιδεολογικό υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι απολύτως απολυτική, είναι αποδελογικοποιημένο. Αυτοπροσδιορίζεται σε κάποια από τις δύο πλευρές του πολιτικού συστήματος. Είναι στο περίπου όλοι. Από εκεί θα αντλήσει, από την εξαμενή του περίπου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα εγώ δεν πιστεύω ότι θα δημιουργήσει κάποιο τρομερό ρεύμα. Δεν το βλέπω. Μπορεί να κάνω λάθος, να είμαι Και περασμένος εγώ, δεν ξέρω, μπορεί.
0: Παναγιώτη Λάμψια, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
1: Καλή δουλειά.
0: Για χαρά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές σε 1000 σημεία περίπου. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
10: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
11: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
10: Open Mind.
11: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
12: Sky 89,4.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη γέφυρα Αχαρνών, στο Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από το ύψος του Κόμβου Κίμης προς τον Κόμβο Μεταμόρφωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, όπου ολοκλήρωσε σήμερα την επίσκεψή του στη χώρα. Για μια νέα σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μίλησε ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζιπίνγκ. Το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις. Η Ελλάδα υπήρξε κάποτε το παράδειγμα προς αποφυγήν της Ευρώπης, ενώ σήμερα είναι μία μόνο από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεώνασμα στον προϋπολογισμό τους, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στη Θεσσαλονίκη η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Αύπακτο μπροστά από το πρώτο λύκειο και γυμνάσιο, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δίκυκλο παρέσυρε πεζό, με αποτέλεσμα οδηγός και πεζός να τραυματιστούν σοβαρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου. Προς το τελωνείο του Προμαχώνα κατευθύνονται οι αγρότες που είχαν αποκλείσει νωρίτερα για περισσότερο από μία ώρα με τα τρακτέρ του στην Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λευκώνα Σερών. Οι αγρότες διαμαρτύρονται καθώς, όπως αναφέρουν, οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν ελάχιστα έως και καθόλου. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Sky 89,4.
15: Αρρωσταίνεις αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Νότσο Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Βασίλης Χιώτης δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μου. Έχω όμως την τηλεφωνική γραμμή το φίλο μου, τον Νίκο το Φιλιππίδη, να μιλήσουμε λίγο για τα οικονομικά πράγματα. Και μου άρεσε χθες διάφορα νούμερα που είπες, Νίκο, για την Κίνα, που δείχνει πόσο πολύ έχει ανέβει οικονομικά τα τελευταία 10 χρόνια. Τα έχεις πρόχειρα.
1: Ναι, καλά, πάντα, εννοείται. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά ότι, πρώτα απ' όλα, καλησπέρα. Νότι, καλησπέρα στους ακροατές. Το 2001, 792 δις έκανε εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, 266 δις δολάρια η Κίνα. Το 792 των Ηνωμένων Πολιτείων, το 25 έγινε 1,93, δηλαδή περίπου 2,5 φορές πάνω. Της Κίνας τα 266 έγιναν 3,53. Και βρέθηκε ξαφνικά να έχει τις διπλάσεις εξαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παρεμπιπτόντως η Κίνα είχε εμπορικές σχέσεις το 2001 με 30 χώρες και πλέον κάνει εξαγωγές σε 145. Αντιλαμβάνεσαι τη δύναμη. Άλλη κατάσταση. Καλά, δεν μιλάμε για το εμπορικό συζύγιο των δύο χωρών. Έχει περάσει πάνω η Κίνα με πλεόνασμα, που ούτως ή άλλως έχει πλεόνασμα.
0: Εξήγησε στον κόσμο τι σημαίνει εμπορικό ισοζύγιο.
1: Σημαίνει η διαφορά εισαγωγών-εξαγωγών. Όταν έχεις περισσότερες εξαγωγές από εισαγωγές, έχεις πλεόνασμα. Όταν οι εισαγωγές σου είναι περισσότερες, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση με τις εξαγωγές που κάνεις, έχεις έλλειμμα. Όταν έχεις έλλειμμα, αντιλαμβάνεσαι ότι πληρώνεις προϊόντα, δηλαδή παίρνεις λεφτά εδώ από τη χώρα σου και τα στέλνεις στο εξωτερικό για να αγοράσεις προϊόντα. Άρα έχεις αιμορραγία πλούτου σου, ο οποίος φεύγει για να υπηρετήσεις τον τρόπο ζωής σου. Ενώ η Κίνα βάζει λεφτά.
0: Ποιο είναι το πλεόνασμα λοιπόν της Κίνας?
1: Το πλεόνασμα της Κίνας, για να καταλάβει, το εμπορικό αυτή τη στιγμή είναι 1,3 εκατομμύριο δολάρια. Το Ηνωμένων Πολιτειών το έλλειμμα είναι 2,2-3 εκατομμύρια δολάρια.
0: Απίστευτο είναι.
1: Είναι τεράστια η διαφορά. Το ίδιο γίνεται και μεταξύ τους σχέσεις, όπου οι εμπορικές τους σχέσεις είναι πλεόνασμα υπέρ της Κίνας, που η διαφορά μεταξύ τους, εισαγωγές, εξαγωγές, είναι πλεόνασμα υπέρ της Κίνας κατά 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Κίνα είναι σχεδόν πρώτη σε όλα τα οικονομικά μεγέθη πλέον παγκοσμίως. Και πολλές φορές και σε πράγματα που μετράνε κατά τη περισσότερο, όπως οι σπάνιες γεές, το γάλλιο, τα μεταλλεύματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, που σχετίζονται με την παραγωγή chips, που σχετίζονται με όλη την εξέλιξη και μετρούν περισσότερο. Η Κίνα έχει αυτή τη στιγμή όγκους, μακράν η πρώτη χώρα παγκοσμίως, έχει 44 εκατομμύρια τόνους από αυτά τα πολύτιμα και πανάκριβα μέταλλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 7η στην κατάταξη παγκοσμίως με 1,9 εκατομμύρια τόνους. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ έχουμε ρύθμιση τιμών κανονικότατα από πλευράς Κίνας. Δεν είναι θέμα επάρκειας απλώς ότι τα καταφέρνει.
0: Άκουγα έναν αναλυτή τεχνολογικό που τα ήξερε αυτά και έλεγε ότι ένα F-35 έχει περίπου 900 κιλά μέταλλα τέτοια σπάνια, σπανίων γεών. Οπότε καταλαβαίνεις, ένα αεροπλάνο 900 κιλά.
1: Καταλαβαίνεις. Στην στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η νούμερο ένα χώρα παγκοσμίως σε αμυντικές δαπάνες, σε κατασκευή τέτοιων πολεμικών υλικών, τα οποία όμως τα κάνει με εισαγωγή βασικών εξαρτημάτων.
0: Άλλων εξαρτημάτων που δεν μπορεί να
1: πούμε. Κυρίως από την Κίνα.
0: Ναι.
1: Κυρίως από την Κίνα.
0: Είδες καμιά σημαντική συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες, άκουσες? Άκουσα κάτι Boeing θα αγοράσει η Κίνα 200 αεροπλάνα, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αλλά οι αγορές περιμένουν 500. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι μιλούσαμε για 150 και τα κατάφερα να γίνουν 200, τους έφερα έτοιμη συμφωνία 200, όλοι στην αγορά, προφανώς οι αυτοδιαρρέονταν από την ίδια την Boeing, ήταν για 500 αεροπλάνα. Αποτέλεσμα πρέπει να σου πω, η μετοχή της Boeing χτες έπεσε 4% το βράδυ στη Wall Street. Το θέμα είναι, πάντα υπάρχει μια απόσταση μεταξύ αυτών των οποίων λέει ο Αμερικανός πρόεδρος και αυτό που καταλαβαίνουν και λένε οι επιχειρηματίες. Οι συμφωνίες είναι σημαντικές, έχει να κάνει κυρίως με την πώληση προϊόντων αμερικανικών στην Κίνα. Άρα σε ένα βαθμό οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα λέγα, δεν ήταν τυχαία η συμμετοχή τόσων πολλών επιχειρηματιών. Θα πουλήσουν πολλά προϊόντα με στόχο να κλείσει λίγο η ψαλίδα. Το σίγουρο είναι ότι σε άλλα θέματα θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγα, στο πλαίσιο αυτών των στενότερων οικονομικών σχέσεων, να βάλει λίγο πλάτη. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο ενεργειακό να υπάρχει σταθερή ροή, αλλά από ό,τι κατάλαβα και πολιτικά θέματα, με πρότιστο το θέμα της Ταϊβάν, όπου οι Κινέζοι το είχαν νούμερο ένα, οι Αμερικανοί δεν είχαν καν αναφορά στο δικό τους ανακοινωθέν στο θέμα της Ταϊβάν.
0: Το μήνυμα το πήρανε όμως, είναι σαφές, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ότι ναι, αυτό είναι πολύ θέμα πολύ υψηλής προτεραιότητας για το Πεκίνο.
1: Είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας για το Πεκίνο, αλλά αν κάτσουμε και σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή η παγκόσμια αγορά chips βασίζεται στην παραγωγή της Ταϊβάν, ναι, θα έλεγα ότι αφορά και τις ΗΠΑ, αλλά αφορά και όλο τον πλανήτη. Και αν υπάρχει θέμα ασφάλειας αυτής της περιοχής, αντιλαμβάνεστε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τον έλεγχο, άρα το τι θα γίνει, δεν θα γίνει, σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ΗΠΑ τον έχουν εκχωρήσει σε μεγαλύτερο ποστό από ό,τι στο παρελθόν στην Κίνα. Άρα το θέμα, επειδή είναι μια μάχη συσχετισμών επί της ουσίας, και επειδή ψάχνουν οι δύο κορυφαίες οικονομικές δυνάμεις να τα βρούνε σε ένα βαθμό, το ερώτημα είναι πάντα τι επιπτώσεις θα δημιουργηθούν για όλους τους υπόλοιπους.
0: Το λέω καμιά φορά γιατί είμαστε πολύ μακριά από το πόσα συμβαίνουν στην Κίνα. Έχω ένα φίλο ο οποίος ζούσε πολλά χρόνια, καμιά δεκαπενταρία χρόνια στην Κίνα, και έρχεται το καλοκαίρι εκεί που κάνω διακοπές και μου λέει, ξέρεις, δεν έχετε καταλάβει ακόμα που βρισκόμαστε. Εγώ πάω στη δουλειά μου με υπτάμενο ταξί, παραγγέλνω το φαγητό μου με drone, ανοίγω την πόρτα μου, κοιτάζω στην κλειδαριά, και άμα χάσω κάτι μου το βρίσκουν μέσα σε 30 λεπτά, γιατί όλες οι κάμερες με παρακολουθούν και ξέρουν τι συμβαίνει. Όλα αυτά θεωρούσα λίγο τρελά, και είδα τώρα πριν από κάνα δύο μήνες ένα δημοσίευμα των New York Times, δύο σελίδες μάλιστα, που μιλούσε πάλι για υπτάμενα ταξί και για φαγητά τα οποία έρχονται με ντρόουν στο πάρκο που κάθεσαι.
1: Αυτή η στιγμή είναι γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία, η πειραματική διαδικασία λειτουργία των περίφημων ρομποταξίν της Waymo, που είναι η θυγατρική του Tesla, του Elon Musk, όπου κάνουν 500.000 διαδρομές την εβδομάδα. Και τι κάνουν? Ακτινογραφούν τις κινήσεις που κάνει ένας ταξιτζής άνθρωπος, με στόχο να σταματήσει να τις κάνει ο ταξιτζής άνθρωπος. Είναι για να καταλάβουμε λίγο την απόσταση η συζήτηση, και επειδή μας ακούει πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή, οδηγεί φίλοι, οδηγεί ταξί και άνθρωποι που είναι μέσα σε ταξί και σε οχήματα. Η συζήτηση εδώ στην Ελλάδα είναι εάν θα φύγουμε από το καύσιμο το συμβατικό και αν θα πάμε στην ηλεκτροκίνηση, και η συζήτηση στις ΗΠΑ και στην Κίνα, και προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλες ισχυρές οικονομίες, είναι αν θα πάμε από το αυτοκίνητο με οδηγό στο αυτοκινούμενο. Εδώ συζητάμε ακόμα για το άνοιγμα της αγοράς ταξί, αν τώρα αρχίζουμε λίγο και το συνηθίζουμε, αν θα μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα και σε ποιο βαθμό ιδιώτες ή ό,τι δεν ξέρω τι, οι εταιρείες σαν την Uber και άλλοι. Η συζήτηση εκεί είναι άλλη, ότι αυτή η δουλειά σιγά σιγά φεύγει από τους ανθρώπους. Προφανώς θα έχει εμπόδια, προφανώς θα έχει προβλήματα μεγάλα, ενδεχομένως μπορεί να έχουν προβλήματα προσαρμογής, αλλά ο δρόμος της τεχνολογίας, επειδή πάντα υπήρχε άγχος πριν από μια μεγάλη τεχνολογική αλλαγή, είναι στρωμένος, αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή, ναι, να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και να αρχίζουμε να συζητάμε για τα επαγγέλματα τα οποία θα αλλάξουν το επόμενο διάστημα, για όχι τίποτα άλλο, για να τοποθετηθούμε όλοι και να ξέρουμε πού αξίζει να βρούμε εργασία. Εκείνα, αυτό είναι η όλη ιστορία. Σωστό. Και τι είδους εργασία.
0: Διότι το μέλλον δεν μπορείς να το φρενάρεις, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω.
1: Τι συζητάμε τώρα? Εμείς μπήκαμε στη δημοσιογραφία και ήταν στην αρχή, στέλναμε με τέλεξ. Το περιμέναμε από πάνω.
0: Με γραφομηχανές.
1: Το περιμέναμε. Και γραφομηχανές, και περιμέναμε το τέλεξ από το πρακτορείο το Reuters. Που... να κόψουμε το χαρτάκι, να το σκίσουμε και να το σκίσει άλλο, να φωνάζουμε γιατί δεν το βλέπουμε καλά, γιατί δεν μπορούσαμε να το ξαναδούμε μετά.
0: Και μετά ήρθε το fax και μετά ήρθαν τα mail. Και τώρα τα κείμενα τα γράφουν οι μηχανές.
1: Τώρα τα κείμενα τα γράφουν οι μηχανές. Ακόμα δεν είναι προφανώς στο επίπεδο που θα έπρεπε, αλλά τι γίνεται τώρα με τις μηχανές? Είναι ότι μαθαίνουν. Και μαθαίνουν και βελτιώνονται. Και κάθε μέρα που μαθαίνουν και βελτιώνονται, αποκτούν μεγαλύτερη ισχύ. Άρα βελτιώνουν τα κείμενά τους. Άρα βελτιώνουν τη δουλειά τους. Άρα αυτόματα τα γνωστικά επαγγέλματα απειλούνται. πρώτα τα γνωστικά επαγγέλματα, μετά τα επαγγέλματα της τέχνης, τα επαγγέλματα, το επάγγελμα του υδραυλικού ή του ηλεκτρολόγου. Το πρώτο που θα απειληθούν είναι προφανώς τα δικά μας εκεί επαγγέλματα, των ανθρώπων, που γράφουμε, των ανθρώπων που συμβουλεύουν, των ανθρώπων που μέχρι τώρα θεωρούνταν αυθεντία στο παραμικρό που έλεγαν, αλλά πλέον υπάρχει κάποιος που μπορεί εύκολα να τους ελέγξει και για αυτό που λένε και για αυτό που γράφουν.
0: Στο ίδιο κείμενο που σου έλεγα τον New York Times, έλεγε ότι τώρα έχουν ήρθει να κυκλοφορούν στους δρόμους φορτηγά τα οποία δεν έχουν τζάμια. Δεν τα χρειάζονται τα τζάμια γιατί είναι, κυκλοφορούν χωρίς οδηγό, μόνα τους μεταφέρουν τα εμπορεύματα νύχτα-μέρα σε κάποιους αυτοκινητόδρομους. Η Αμερική μιλάει για 5 εκατομμύρια, μου φαίνεται, οδηγούς λεωφορείων που θα χάσουν τη δουλειά τους.
1: Στην Κίνα αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργοστάσια τα οποία λειτουργούν χωρίς ρεύμα, ναι, ενώ χωρίς φώτα.
0: Χωρίς φώτα, ναι.
1: Γιατί πολύ απλά δουλεύουν 24 ώρες μόνο μηχανές.
0: Ναι. Νίκο, μου δώσε μου ένα λεπτό να πω διαφημίσεις και να πούμε μετά και λίγο τα οικονομικά, τα ελληνικά. Ευχαριστώ. Πριν τις διαφημίσεις να πω ότι η Nova φέρνει το Nova Fight.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Παπαδόπουλος και έχω τον Νίκο Φιλιππίδη στο τηλέφωνο. Λέει ο Θεμιστοκλής, πολύ περήφανοι λέει είστε για την Κίνα, ξεχνάτε ένα βασικό, δεν υπάρχει δημοκρατία και υπάρχει αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Δίκιο βέβαια έχει ο Θεμιστοκλής. Απ' την άλλη μεριά δεν μπορούμε να πούμε ότι η τεχνολογία τρέχει στην Κίνα πολύ πιο γρήγορα από ότι στην Ευρώπη.
1: Και επίσης εμείς περιγράφουμε την οικονομία, το γεγονός ότι ένα καθεστώς μη δημοκρατικό επί της ουσίας, πολύ αυταρχικό, μπορεί και πετυχαίνει. Αυτό, συγγνώμη, είναι πρόβλημα για τα δημοκρατικά καθεστώτα. Mm. Δηλαδή είναι πρόβλημα που θα έπρεπε να τα δούνε με πιο δυναμικό τρόπο, σκεφτόμενοι λίγο πιο επιθετικά, λίγο πιο καθαρά, προστατεύοντας περισσότερο το χώρο τους, τα δημοκρατικά καθεστώτα, η δημοκρατική Δύση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ακριβώς είναι αυτό που είπε ο ακροατής. Ότι ένα καθεστώς αυταρχικό, κρατικά ελεγχόμενο, τα καταφέρνει καλύτερα. Αυτό, συγγνώμη, για μένα προσωπικά που είμαι, που πιστεύω πολύ στην δυτική φιλελεύθερη οικονομία, είναι μια μικρή ήττα το τι συμβαίνει αυτό. Άρα πρέπει να ανασκουμποθούμε εδώ στη Δύση και ειδικά εδώ στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί κάτι κάνουν. Εδώ στην Ευρώπη ελάχιστα τα συζητάμε. Ναι. Παρεπιπτόντως σήμερα δεν πάνε καλά τα πράγματα στις αγορές γενικά. Υπάρχει πρόβλημα από το πρωί, από χτες το βράδυ, μπορώ να σου πω.
0: Γιατί?
1: Κοίτα, υπάρχει ξανά η συζήτηση ότι το πρόβλημα θα πάρει χρόνο. Δηλαδή αρχίζουν και διαπιστώνουν ότι αυξάνεται το πρόβλημα στην Μέση Ανατολή. Δεν ναι. βλέπουν...
0: Λόγω του Ιράν, λες, ας πούμε, και τον πόλεμο, ναι.
1: Ο πόλεμος του Ιράν. Έχουμε μια άνοδο προς τα 110 δολάρια το πετρέλαιο, το Brent αυτή τη στιγμή. Έχουμε μεγάλη άνοδο στα κρατικά ομόλογα. Το διετής κρατικός τίτλος των ΗΠΑ, διετής παρακαλώ, ανέβηκε πάνω το 4%, κάτι που δεν έχει γίνει από το Μάρτιο του 2025. Δηλαδή δεν έχει συμβεί ούτε από την έναρξη του πολέμου μια τέτοιου είδους κατάσταση. Ανεβαίνει δηλαδή το κόστος δανεισμού αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες. Σε μεγάλο βαθμό αρχίζει και προεξοφλείται με ότι η πληθωριστική κρίση θα δημιουργήσει πρόβλημα επιβράδυνσης στις δυτικές οικονομίες, και αυτό από σήμερα με έντονο ρυθμό θα έλεγα, και επηρεάζοντας και τις αγορές πάρα πολύ και τις αγορές των μετοχών, φαίνεται ότι αρχίζει και τιμολογείται. Και αυτό είναι κάτι που το περιμένουμε εδώ και με αρκετές μέρες, υπό την έννοια ότι έχουμε μια πολύ εύθραστη και επικίνδυνη στασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Με τις αγορές φαινόταν να περιμένουν και να κοιτούν περισσότερο προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, οι αγορές πετρελαίου, οι αγορές εμπορευμάτων και αντίστοιχα τα χρηματιστήρια το ίδιο. Γενικώς θα έλεγα ότι οι αγορές έχουν εκλάβει ως βελτίωση των κινέζο-αμερικανικών σχέσεων

0: οι ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ θα το πληρώσουν πολύ πιο ακριβά. Και ό,τι πληρώνεις πιο ακριβά, σου λείπει μετά από τον προϋπολογισμό σου.
1: Και βέβαια ανεβαίνει όλο αυτό όλη αυτή η αλυσίδα, ανεβάζει και τον πληθωρισμό μας, ιδιαίτερα με τα εισαγόμενα προϊόντα που έτσι δεν είναι, ανεβαίνουν.
0: Είναι αλήθεια αυτό, ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις που έρχονται κυρίως από τον ενεργειακό τομέα, αλλά έρχονται και πολλές αυξήσεις από τομείς που δεν τους έχουμε, για παράδειγμα. Τους χάνουμε πολλές φορές από το ραντάρ. Δηλαδή, διόρθωνε, για παράδειγμα, η διεθνής τιμή της σοκολάτας, του κακάο, διόρθωνε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ενώ διόρθωνε από τις μεγάλες αυξήσεις που είχε πάρει, τελευταίους 6 μήνες έπεφτε. Έχει ανέβει 1000 δολάρια ο τόνος μόνο τις τελευταίες 4 μέρες. Ξαφνικά και ευνηδιαστικά σημάδι, χωρίς να είναι απόλυτα σαφές για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Σημάδι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια σε όλη την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία δημιουργεί μικρές αιστείες κερδών, κερδοσκοπίας και ανατιμήσεων. Και όλο αυτό είναι κάτι που είχαμε δει μετά την πανδημία, όπου πραγματικά δεν μπορούσαν να εξηγηθούν πολλές φορές για ποιο λόγο έχουμε τόσο πολύ μεγάλες αυξήσεις, τόσο πολύ μεγάλα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με αφορμή το στενό του Ορμούζ, τα εγκλωβισμένα πλοία και διάφορα άλλα, φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά και προκαλεί πρόβλημα γενικώ στο παγκόσμιο εμπόριο.
1: Ναι.
0: Και
1: αυτό φέρνει το πρωί έβλεπα ότι οι αγρότες πάνω στις Σέρες κάνουν κινητοποιήσεις, γιατί τα λιπάσματα έχουν εκτοξευθεί στο Θεό.
0: Παρά την επιδότηση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι όλο αυτό γίνεται παρά την επιδότηση. Εγώ θα έλεγα ανησυχητικό είναι και αυτό που είπε ο Επίτροπος Τζιζικώστας, ο Έλληνας Επίτροπος Τζιζικώστας, Επίτροπος Μεταφορών, ότι και αυτό αφορά τον ελληνικό τουρισμό. Το 30% σε μέσα επίπεδα αύξηση στο αεροπορικό εισιτήριο.
1: 30%.
0: Το οποίο δεν αποφεύγεται. 30% είπε.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν αποφεύγεται, δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε για φέτος το καλοκαίρι. Είναι μια πραγματικότητα που θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τώρα, ποιος θα φάει τη ζημιά, γιατί τι γίνεται. Πολλά είναι κλεισμένα συμβόλαια. Ποιος θα πληρώσει τώρα τη διαφορά του νέου αεροπορικού εισιτηρίου, είναι ένα ζήτημα. Και αυτό προφανώς προβληματίζει τους Έλληνες ξενοδόχους. Και το άλλο ζήτημα είναι πώς θα σκεφτούν από τους τελευταία στιγμή, του last minute που λέμε τουρίστες, ότι τελικά δεν αξίζει να πάω μακριά, θα μείνω κάπου πιο κοντά.
1: Ναι.
0: Κάπου πιο φθηνά, κάπου πιο μαζεμένα, κάπου θα κινηθώ με το αυτοκίνητο ή με άλλο τρόπο. Όλη αυτή είναι μια ανησυχία για τον τουρισμό που ακόμα δεν έχει φανεί σε μεγάλο εύρος, αλλά υπάρχει μια ανησυχία, δεδομένου ότι τα μεγέθη δεν τα κάνουμε τώρα, το Μάιο. Τα μεγέθη του τουρισμού είναι τον Ιούλιο.
1: Δεν έχουμε ακυρώσεις πάντως.
0: Και τον Αύγουστο. Ακυρώσεις όχι, έχουμε επιβράδυνση. Επιβράδυνση στις κρατήσεις. Επιβράδυνση κρατήσεις. Η πορεία παραμένει, επειδή ξεκινήσει πολύ καλά η χρονιά τους πρώτους δύο μήνες του έτους, είναι ότι πηγαίνουμε κατά τη καλύτερα από πέρσι. Αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο ότι θα ισχύσει. Μέχρι τέλος.
1: Νίκο Φιλιππίδη, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
0: Εγώ, χαρά μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης. Λοιπόν, κάπου εδώ είμαστε. Επειδή το πρωί ξύπνησα και άκουσα, ήρθε στο μυαλό ένα τραγούδι, το οποίο δεν το παίζουμε εδώ συχνά. Ας το βάλω αυτό και να κλείσουμε με αυτό. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Ανδρίτσο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού την Δευτέρα στη 1.

Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και

0: Έλα πά στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτό.
1: Φλωράτο. Μπαταρίε κάθε τύπου έτοιμε για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμέ μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνο. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτο.
0: Είναι του τύπου σα.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Βλέπω, θεία, αγνώριστη έκανε την επιχείρηση. Μεγαλεία!
7: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
8: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
9: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
10: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
9: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
10: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
9: Open Mind στην Πάτρα, Νιαούλη 21.
10: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
11: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
12: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Πέρσα Μπόλια, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά ο Πέτρος Μωραϊτής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τόνισε ότι ο ίδιος και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και ότι εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας, όπως τη χαρακτήρισε, μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις, εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές στα στενά του Ορμούζ και ότι η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά απλώς αμήνεται. Ο Αραχτσί επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι τα στενά είναι πλέον ανοιχτά σε πλοία φιλικών χωρών, εφόσον συντονιστούν με Ιρανούς αξιωματικούς και κλειστά μόνο για τους εχθρούς του Ιράν. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επιταχύνουν την κατασκευή ενός νέου πετρελαιαγωγού για να διπλασιάσουν τις εξαγωγικές δυνατότητές τους μέσω της Φουτζέιρα από το 2027, ανακοίνωσε σήμερα το Αμπού Ντάμπι, διευρύνοντας κατά πολύ τη δυνατότητά τους να παρακάμψουν τα στενά του Ορμούζ. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 δις εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 94 εκατομμύρια ευρώ ή 1,7% έναντι του στόχου. Εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Η Ελλάδα υπήρξε κάποτε το παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης, αναφέρει το Ταμείο σε έκθεσή του και προσθέτει ότι σήμερα είναι μία από τις μόνο 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τους. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε σημερινή ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψευδή, συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μετά φορών. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα, στην προσπάθεια να υποβαθμίσει την υπόθεση υπ' ένα μεγάλο ψέμα, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κύριος Χατζηδάκης ανέφερε ότι εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε πρωτίστως ως Νέα Δημοκρατία είναι η κομματική συσπήρωση. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η πρωτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Για την αποκατάσταση της φθοράς έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς. Μία σωρός, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία τον περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για τη δολοφονία του άνδρα κατηγορούνται ένα 44χρονος και ένα 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους. Τα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκονται σε 11 ενόπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Στην αθλητική επικαιρότητα πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδος στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών της Volley League Ανδρών. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά, πλέον είμαστε κι εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Και πολύ σύντομα ο καιρός, αραιές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα εδώ στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 9 λεπτά μετά τις 2. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την μεσημβρινή σας ενημέρωση και όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μαζί μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Και οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνεσαι, για άλλο ένα Σαββατοκύριακο εκδράμουν. Γι' αυτό και η άνοδος λεωφόρου Κηφισού είναι ακινητοποιημένη από το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα, μέχρι να περάσουμε δηλαδή τη γέφυρα της Αχαρνών. Είναι μεγάλο το ποτηλιάρισμα, αλλά έχουμε μια πολύ καλή εναλλακτική και μια σχεδόν καλή. Η πολύ καλή εναλλακτική είναι η Πειραιός. Εάν την ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν και εξυπηρετούνται την Πειραιός μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού και στρίψουν αριστερά στο ύψος της Ιεράς Οδού, δεξιά στην Κωνσταντινούπολεως και πάλι αριστερά στη Λεωφόρο Αθηνών, θα φτάσουν στον μισό και ούτε χρόνο στον προορισμό τους που είναι θεωρητικά τουλάχιστον Τακτέλ ή η Αθηνών Κορίνθου.
0: Πολύ καλή αυτή η εναλλακτική.
1: Βεβαίως. Και μιας που λέμε για Αθηνών Κορίνθου, έχει μικρότερη καθυστέρηση η Αθηνών Κορίνθου μετά το Δαφνί, κοντά στον οικισμό της Αυθέας, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο όμως, με γενναία καθυστέρηση. Και επίτρεψέ μου να κλείσω με το κέντρο της Αθήνας, γιατί αυτό το πρωί δεν έχει αδειάσει επί της ουσίας, η Σταδίου. Η Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς το σημείο συνάντησής τους στη Βουλή. Και ο καθοδικός άξονας Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αρβιτού είναι τα δυσκολότερα σημεία του κέντρου.
0: Μάλιστα. Λίκο. Τα κρατάμε όλα αυτά. Δημήτρη Κολιομιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, και τα ελληνοτουρκικά, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο φαίνεται να τίθενται ένα αμφιβόλο το επόμενο διάστημα, με τη χώρα μας να ετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι εντάσεων, με αφορμή την πρόθεση της Άγκυρας να αποτυπώσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και τις διεκδικήσεις που εγείρει εις βάρος της Ελλάδας σε νομοσχέδιο που θα ενσωματώνει τις γκρίζες ζώνες στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, όπως επίσης θα περιλαμβάνει αναφορές στο καθεστώς νησίδων και βραχονησίδων που η Άγκυρα θεωρεί αμφισβητούμενες. Μάλιστα, το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος επιβεβαίωσε τις διαρροές και τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μανώλη, από την Αθήνα. Ο Μανώλης Κωστίδης μας ακούει. Θα κάνουμε μία απόπειρα σε πολύ λίγα λεπτά. Είχαμε αντιδράσεις πάνω στις συγκεκριμένες πληροφορίες που είδαν πλέον το φως της δημοσιότητας. Πάμε να ακούσουμε καταρχήν τον καθηγητή στρατιωτικών σχολών, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος. Ήταν νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στο Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο, να πούμε τι ανέφερε σχετικά με το νομοσχέδιο της Άγκυρας, το οποίο θα περιλαμβάνει τις γκρίζες ζώνες και τις διεκδικήσεις μέσω του αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας.
2: Έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, ας δούμε, σπερμένα ακριβώς τι θα λέει. Πάντως είναι επικουρικό στο Καζουμπέλι. Γιατί έθεσε ο Μητσοτάκης θέμα να φύγει το Καζουμπέλι, οπότε μπορεί σε μία μελλοντική διαπραγμάτευση να πούνε οι Τούρκοι, ωραία, βγάζουμε το Καζουμπέλι, μένει όμως ο νόμος. Ναι. Αυτό πάει επικουρικά.
3: Φορτώνει δηλαδή και άλλο το τραπέζι.
2: Ακριβώς. Μα αυτή είναι η τουρκική πρακτική. Να θέτουν συνεχώς αξιώσεις και εν συνεχεία με τη λογική του Χότζα να αποσύρουν μία-δύο και να φαίνουν ότι κάνουν υποχώρηση.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά είναι υποχώρηση επί αξιώσεων. Δεν είναι αποχώρηση
3: πραγματικών δεδομένων.
2: Επί γεγονότων. Ακριβώς.
0: Ακούσαμε τον κύριο Παπαφλωράτο, πάμε να ακούσουμε και τον αντιπτέραχρο εναποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη, που ήταν προσκεκλημένος επίσης στην τηλεόραση του Sky.
4: Ποιος είναι ο απότερος στόχος της Τουρκίας? Να αλλάξει το καθεστώς. Πώς μπορεί να το πετύχει αυτό η Τουρκία? Με τη στρατηγική του σαλαμιού. Μικρές κινήσεις, μικρές παραβιάσεις, προκλήσεις, μέχρι ότου πετύχει τη μεγάλη κίνηση που είναι ο στόχος. Και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, τα οποία στη συνέχεια προσπαθεί να το νομοποιήσει. Τι κάνει η Τουρκία με αυτό το νομοσχέδιο? Ανακήρυξη ΑΟΣ. Αυτός είναι στην ουσία. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να σκεφτεί με συντονισμένες κινήσεις να κάνει τη δική της ανακήρυξη ΑΟΣ στο Αιγαίο.
3: Στο Αιγαίο.
4: Έχει στο Αιγαίο.
0: Και όλα λοιπόν συγκλίνουν προς ένα θερμό καλοκαίρι. Έχουμε αυτή τη φορά, το ελπίζω τουλάχιστον, τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον άνθρωπό μας στην Κωνσταντινούπολη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη μου.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι αν τα δεδομένα δεν αλλάξουν, θα είναι ένα καλοκαίρι πιο δύσκολο από το προηγούμενο, καθώς έρχεται αυτό το νομοσχέδιο. Το λέω αυτό διότι πάντα μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο υπάρχει χρόνος, ίσως να είναι το χρονικό περιθώριο που λένε μέχρι τον Ιούνιο να αλλάξει, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι θα είναι ένα νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, ένα νομοσχέδιο των 6 μιλίων. Το λέω αυτό διότι η Τουρκία θα καθορίζει τα χωρικά ζητά στα 6 μιλία, αλλά παράλληλα θα διεκδικεί ουσιαστικά και την Ελλάδα να παραμείνει σε αυτά. Επίσης μαζί με το θα παραμείνει το Κάσους Μπέλι και οι γκρίζες ζώνες. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι νομοσχέδιο που θα περιγράφει το δόγμα, θα δημιουργεί το πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας.
0: Το οποίο θα,
1: τα δεδομένα.
0: Ναι, και το οποίο θα προσθεθεί εφόσον έρθει με τη μορφή που περιγράφουν οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, θα προσθεθεί στο Κάζους Μπέλι και θα έρθει να το συμπληρώσει, έτσι, Μανώλη?
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε
1: ουσιαστικά θα το συμπληρώνει, αλλά το ζήτημα είναι, εκτός ότι δεν υποχωρεί από το Κάζους Μπέλι, προσθέτει στο δόγμα και στο πλαίσιο της Τουρκίας τις γκρίζες ζώνες, δηλαδή κυρίως Νίκο Ανδρίτσο, αυτό που μου προκάλεσε εντύπωση, θα έχει την απόλυτη εξουσία ο Τούρκος Πρόεδρος να δημιουργεί περιοχές ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο, σε περιοχές που η Τουρκία δεν έχει κηρύξει υπαροκριτήρια και ΑΟΣ. Αυτή η λεπτομέρεια, αν ρωτήσουμε στους διπλωμάτες και στους Τούρκους, Αυστραλούς, Ελληνές, οποιοδήποτε θα σου πούνε ένα αυτό πράγμα. Ναι, μπορεί να το κάνει αυτό μια χώρα κτλ. Εκεί όμως είναι η κρυφή λεπτομέρεια. Σκεφτείτε ότι μπορεί να κηρύξει η Τουρκία κοντά στο Αγαθονήσι. Κοντά στο Αγαθονήσι, οπουδήποτε άλλο, να κηρύξει οικολογικό πάρκο ή οτιδήποτε άλλο και να μην μπορεί, να μην επιτρέπει την Ελλάδα να αντιδράσει. Αυτές οι κρυφές λεπτομέρειες θα κρυθούν στο νομοσχέδιο. Μπορεί το νομοσχέδιο σαν κείμενο να φανεί κάτι πολύ απλό και ωραίο. Δηλαδή να λέμε αυτή ωραίο, αλλά νομίζω εκείνη είναι οι λεπτομέρειες που θα κρίνουν και θα καταλάβουμε το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε ότι μέσα από αυτήν την απόπειρα η Τουρκία θα θελήσει να δώσει μια νομική υπόσταση σε αυτές τις διεκδικήσεις. Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς νομίζω είναι και το νόημα. Όπως επίσης και για όλα όσα ακούμε περί αποστρατιωτικοποίησης, πάλι θα υπάρχει ένα κείμενο στο οποίο ο Ερντογάν θα λέει ότι πατάει σε ένα νόμο του κράτους, έτσι ώστε στη συνέχεια να αναλαμβάνει και ενέργειες.
1: Ακριβώς, και εκεί θα παρεμβαίνουν πολλές φορές και το ναυτικό, η ακτοφυλακή. Mm-hmm. Θα δούμε. Ας ευχηθούμε ότι μέχρι, εγώ πάντα στα ελληνοτουρκικά περιμένω την ημέρα εκείνη, δηλαδή μέχρι να κατευθεί το νομοσχέδιο, διότι εκεί υπάρχουν διαπουλεύσεις όχι μόνο με την Ελλάδα, και άλλες φορές παρεμβαίνουν. Ναι. Και ενδεχομένως
0: ο αμερικανικός παράγοντας.
1: Τι είπας. Και από εκεί και πέρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι δυσυνεννοήσεις μεταξύ των δύο χωρών.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε πάντοτε και για μέτρ του ανατολίτικου παζαριού, οπότε μένει να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη, με ψυχραιμία πάντοτε, αλλά σίγουρα με επαγρύπνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη Κωστίδη, για τις πληροφορίες.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζοντας τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεναγήθηκε από τον Κινέζο ομόλογό του στους κήπους του συγκροτήματος, όπου πλέον στεγάζονται τα γραφεία των κορυφαίων Κινέζων ηγετών κοντά στην απαγορευμένη πόλη. Η Λουίζα Κροντήρη από το διεθνές ρεπορτάζ του Sky είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
5: Καλό μεσημέρι. Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεναγήθηκε από τον Σι Τζινπίνγκ στους κήπους του Τζονγκ Ναν Χάι.
0: Κατάφερες να το πεις, εγώ το απέφυγα πριν, αλλά τα κατάφερες εσύ.
5: Όπως είπες και εσύ, είναι ένα συγκρότημα, ας πούμε, που συμβολίζει την καρδιά της εξουσίας της Κινέζικης. Και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες ήπιαν τσάι. Ήταν μια λίγο διαφορετική εικόνα με συμβολισμούς. Του έδειξε αιωνόβια δέντρα που ήταν δίπλα-δίπλα, σαν να ήθελε να πει ότι πρόκειται για δύο μεγάλες δυνάμεις οι ίδιοι, που και αυτοί πρέπει να στέκονται δίπλα-δίπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έκλεισαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες και τόνισε πως ο ίδιος και ο Σι Τζινπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, και επέμεινε ότι η σχέση μεταξύ τους είναι ισχυρή. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος έκανε λόγο για μια επίσκεψη ορόσημο και χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Παρά όμως τις φιλοφρονήσεις, τα δύσκολα ζητήματα για τις δύο πλευρές παραμένουν ανοιχτά. Από το Ιράν και την Ταϊβάν μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, Ουάσιγκτον και Πεκίνο συνεχίζουν αυτόν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους για το ποιος θα διαμορφώσει την επόμενη παγκόσμια ισορροπία. Στο θέμα του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε, όπως είπες και εσύ, πως η Κίνα συμφωνεί ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Πεκίνο από την πλευρά του επιμένει πως ο πόλεμος δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει γίνει. Μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας νωρίτερα είχε παρουσιάσει και τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του ορμού στο συντομότερο δυνατόν. Βέβαια, σε ανάρτησή του νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τονίσει ότι δεν πρόκειται, θα συνεχιστεί ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Όπως επισημαίνει το CNN, οι συνομιλίες των δύο πλευρών στο κομμάτι του Ιράν τουλάχιστον δεν φαίνεται να άλλαξαν τη στάση του Πεκίνου. Η Κίνα, άλλωστε, πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι ένα στενός διπλωματικός εταίρος του Ιράν και ο κορυφαίος αγοραστής του πετρελαίου του. Στο θέμα της Ταϊβάν τώρα, και εδώ οι δύο πλευρές επανέλαβαν τις πάγιες θέσεις τους. είναι διαμετρικά αντίθετες. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι θα ήταν τρομερό λάθος για την Κίνα να καταλάβει την Ταϊβάν με τη βία.
0: Πάντως, σε σχέση με την Ταϊβάν, είναι σίγουρο ότι υπόθηκαν πολλά περισσότερα στο εσωτερικό από ό,τι ανακοινώθηκαν.
5: Από ό,τι ανακοινώθηκαν, αυτό είναι σίγουρο.
0: Γιατί μιλάμε για το βασικό αγκάθι.
5: Και δεν θέλησε καν να κάνει δήλωση στις κάμερες, γιατί ερωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ρώτησε αν μιλήσατε για την Ταϊβάν. Καμία απάντηση.
0: Ναι, και είναι σίγουρο ότι εκείνη την ώρα το επιτελείο του έτρεμε, αν και κατά πόσον θα μπει στη διαδικασία έτσι αυθόρμητων δηλώσεων, όπως συνηθίζει να κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχαμε και μία δήλωση από τον Αραχτσή, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα σε σχέση με την διαπραγμάτευση.
5: Ο Αραχτσή επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι τα στενά είναι πλέον ανοιχτά σε πλοία φιλικών χωρών εφόσον συντονιστούν με Ιρανούς αξιωματούχους και κλειστά μόνο για τους εχθρούς του Ιράν. Βέβαια, οι Αμερικανοί να πούμε ότι είναι κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια διαχείρισης των στενών από το Ιράν, είτε με διόδια είτε με ειδικές άδειες, το έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλουν κάτι τέτοιο.
0: Και υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας που είναι και η θέση ούτως ή άλλως και της Ελλάδας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Λουίζα Κροντήρη, κυρίες και κύριοι, με το αναλυτικό ρεπορτάζ σε σχέση με την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, η οποία ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο, και όλα όσα έγιναν γνωστά μέχρι τώρα, αλλά είναι σίγουρο ότι το επόμενο διάστημα θα μάθουμε και πολλά περισσότερα. Τώρα εμείς θα πάμε στη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια του απεσταλμένου μας εκεί, ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος παραμένει σταθερά στο Τελ Αβίβ, και βεβαίως στο μέτωπο του Λιβάνου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ζήτησαν σήμερα να εκενωθούν 5 χωριά στα νότια της χώρας, μία ημέρα μετά την έναρξη των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, και μερικές ημέρες πριν εκπνεύσει η εκεχηρία. Σταύρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αν θέλεις να ξεκινήσουμε, Νίκο, από τον Λίβανο, να πούμε πως συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη μέρα για απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες όμως, οι οποίες γίνονται εν μέσω επιθέσεων και από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ένα νέο κύμα βομβαρδισμών, κυρίως στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, αλλά και με ρουκέτες και ντρόουν της Χεζμπολά, τα οποία έφτασαν σήμερα βαθιά μέσα στο έδαφος της Γαλιλαίας. Είχαμε νωρίτερα και συναγερμούς στις βόρειες κοινότητες του Ισραήλ, ένα επαναλαμβανόμενο σκηνικό που δεν έχει σταματήσει ποτέ, ακόμη και από την έναρξη της εκεχηρίας και μέχρι σήμερα, αυτές τις τρεις περίπου εβδομάδες. Συνεχίζονται κανονικά αυτές οι επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο και από τις δύο πλευρές. Οι πληροφορίες λένε ότι στο τραπέζι βρίσκεται μια πρόταση, και σε αυτό συζητούν ουσιαστικά, την οποία ακομίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που περιλαμβάνει τη σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο, παράλληλα όμως με την έναρξη της διαδικασίας αφοπλισμού της Χεζμπολά από τη Λιβανέζικη κυβέρνηση και κυρίως από τον Λιβανέζικο στρατό. Και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν για εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στην εκπαίδευση, ενδεχομένως και στον εξοπλισμό του Λιβανέζικου στρατού, προκειμένου να μπορέσει να φέρει σε πέρας αυτή την αποστολή, τον αφοπλισμό δηλαδή της οργάνωσης, που παραμένει το μεγάλο αγκάθι ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όμως έχει ενδιαφέρον ότι εδώ στο Ισραήλ τουλάχιστον περιμένουν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα για να δουν ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με το μεγάλο μέτωπο φυσικά που είναι το Ιράν.
0: Έχουμε ήδη κάποια σχόλια σε σχέση με την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο?
6: Επίσημα όχι, μέσω διαρροών μόνο. Αυτό που μεταφέρουν ουσιαστικά οι Ισραηλινοί είναι πως ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα. Θεωρούν ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε είναι αρκετά πιθανό να δοθεί κι άλλος χρόνος στις διαπραγματεύσεις, στην προσπάθεια εξέβρεσης μιας διπλωματικής λύσης. Όμως επισημαίνουν οι Ισραηλινοί πως είναι έτοιμοι και για κάποιο περιορισμένο χτύπημα, κάποιο συμβολικό χτύπημα, μια επιχείρηση όπως αυτή που περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ ως Project Freedom Plus, δηλαδή τη συνοδεία των πλοίων στα στενά του ορμού, ακόμη όμως και για το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου. Μάλιστα, ο Μπένταμιν Νετανιάχου, μιλώντας χθες το βράδυ σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ, είπε ότι ο πόλεμος με το ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ δεν έχει τελειώσει Είπε μάλιστα πως το Ισραήλ θα ενισχύσει τη συνεργασία του με τους πιο μετριοπαθείς παίκτες της περιοχής, εννοώντας φυσικά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου μαθαίνουμε πως και ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού επισκέφθηκε τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου, μαζί με άλλους κορυφαίους αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Και όλα αυτά, ενώ η χώρα, όπως είπαμε, προετοιμάστηκε για όλα τα ενδεχόμενα και έχει κατατεθεί μάλιστα προς ψήφιση στην Κνεσέτ, στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ, ένα σχέδιο για παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, στην οποία βρίσκεται η χώρα, να θυμίσουμε, από τον Φεβρουάριο, και μέχρι τα τέλη Ιουνίου, που δείχνει ότι λαμβάνουν ως ενδεχόμενο ακόμη και την περίπτωση ενός νέου πολέμου με το Ιράν.
0: Σταύρο Ιωαννίδη, ευχαριστούμε θερμά για το εκτενές ρεπορτάζ και την ανταπόκριση από το Τελαβίβ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavlaecopool.gr.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
14: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
15: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
16: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Δύο και 30 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και εδώ είμαστε και πάλι και επιστρέφουμε στο μαγαζίνο μας, κυρίες και κύριοι, και ακούγαμε νωρίτερα για τις συνομιλίες Τραμπ και Σι στο Πεκίνο, συνομιλίες που δεν έδωσαν κάποιο θετικό σήμα στις αγορές, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να καταγράφει νέα άνοδο αυτήν την ώρα που μιλάμε. Η ποικιλία Brent βρίσκεται στην περιοχή των 109 δολαρίων αναβαρέλι, με την αύξηση των αεροπορικών καυσίμων να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας, λόγω και της έναρξης της τουριστικής περίοδου στην Ευρώπη. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας να μιλήσουμε για τις οικονομικές εξελίξεις της ημέρας, και είναι πολλές. Νίκο, για ακόμα μια φορά, καλό μεσημέρι.
17: Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι σήμερα το κλίμα έχει χαλάσει και έντονα μάλιστα από το πρωί, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά χθες το βράδυ είχαμε μείνει ότι έχει πάει καλά η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πήγε καλά, δεν εξήχθη κάποιο συμπέρασμα για το τι ακριβώς θα γίνει και αν έχουν κάποια πρόοδο στο πρόβλημα με το στενό του Ορμούζ, επί της ουσίας, με την διένεξη που υπάρχει εκεί. Οπότε έχουμε τιμολόγηση σιγά σιγά του προβλήματος. Το περιμέναμε καιρό ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι θα δούμε σιγά σιγά οι αγορές να αρχίζουν να φεύγουν μετά από μια περίοδο σταθεροποίησης σε πολύ ψηλά επίπεδα, στα 100-105 δολάρια. Σήμερα κινούνται, όπως το ανέφερες νωρίτερα, προς τα 110, με παράλληλη σημαντική αύξηση του κόστους κρατικού δανεισμού. Δηλαδή έχουμε με σημαντική κίνηση στα κρατικά ομόλογα, με επιβάρυνση ακόμα και ισχυρών παντοδύναμων οικονομιών, όπως για παράδειγμα το διετές ομόλογο των ΗΠΑ σήμερα έχει ξεπεράσει το 4%, επίπεδο που έχει να το δει πάνω από ένα χρόνο. Τα είχε δει όταν είχε πρώτο ανέβει στην εξουσία ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή μες στον πόλεμο. Τα πράγματα ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος πολύ καλύτερα.
0: Το ελληνικό spread, μιας και μιλάμε για αυτό.
17: Το δεκαετές είμαστε στο 3,8, με άνοδο κοντά στο 2,1%. Ήταν κοντά στο 3,1 όταν ξεκίνησε η περιπέτεια πριν από 75 περίπου ημέρες. Άρα έχουμε μια επιβάρυνση. Απλώς το καλό στη δική μας περίπτωση είναι ότι δεν χρειάζεται και δεν αναζητούμε χρήματα από τις αγορές, γιατί δεν υπάρχει λόγος, γιατί έχουμε αρκετά διαθέσιμα, ένα αυτό, και δεύτερον, εδώ και αρκετά χρόνια βγαίνουμε στις αγορές περισσότερο για να πάρουμε τιμή, περισσότερο για να τιμολογηθούμε, και όταν είναι πολύ ψηλά δεν το κάνουμε πολύ απλά. Αλλά η υπόλοιπη Ευρώπη πιέζεται. Πιέζεται
0: επιπλέον. Και επιπλέον έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα που πλέον αγγίζει τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον αυτό ανακοινώθηκε σήμερα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, και μιλάμε για 5,2 δις πλεόνασμα έναντι στόχου για 2,3 δις. Ξεπεράσαμε κατά πολύ το στόχο.
17: Ναι, έχει βέβαια κάποιες ετεροχρονισμένες πληρωμές επί της ουσίας, οι οποίες μειώνουν κατά πολύ, αλλά και παραμένει σε θετικό έδαφος. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε κάτι εξοπλιστικά, όπου πληρωθήκαν επενδυτικά και άλλα προγράμματα, η υπέρβαση είναι 358 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν είναι διόλου αμεληταία, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι χώρες όλες διαχειρίζονται εκτροπές προϋπολογισμών και όχι υπερπλεονάσματα, δηλαδή καλύτερα του αναμενωμένου πλεονάσματα. Και ελλείμματα επίσης οι πιο πολλές χώρες καλούνται να διαχειριστούν. Και αυτός είναι και ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος, πώς θα αντιμετωπιστεί η κρίση χωρίς εφόδια, χωρίς καύσιμα, χωρίς δηλαδή δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τις οικονομίες τους τη στιγμή που έχουν ήδη ελλείμματα. Και αυτό η αλήθεια είναι ένα από τα δύσκολα, από τις δύσκολες εξισώσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφεύγει. Στέλνει μόνο την διεκτίβα ότι δεν πρέπει να ξοδέψετε πολλά, γιατί έχετε ήδη ελλείμματα, αλλά δεν λέει πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Με την αμόλυβη εδώ στην Ελλάδα να έχει ξεπεράσει τα 2,10 και την υιοπετρέλαιο κίνηση επιδοτούμενο να είναι κοντά στα 83-84, αλλιώς θα ήταν στο 203-204.
0: Πάντως, μιλώντας για πλεονάσματα, Νίκο Φιλιππίδη, σήμερα είχαμε και τα εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Και κρατώ αυτήν την αποστροφή του Ταμείου που λέει ότι η Ελλάδα πλέον συγκαταλέγεται στις 5 μόλις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεονάσμα.
17: Ναι, αλήθεια είναι ότι αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο το δρόμο που έχουμε κάνει. Είναι μια έκθεση σχεδόν αφιερωμένη Ελλάδα από πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
0: Εκεί που ήμασταν το σκιάχτρο για την, έτσι, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον έχουμε γίνει υπόδειγμα. Τουλάχιστον αυτό λέει το Ταμείο.
17: Όχι. Και λέει πολύ απλά ότι αυτό που έκανε ήταν δουλειά. Πολλή δουλειά. Και μάλιστα οριοθετεί σε δύο φάσεις. Πολύ απλά ότι τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα αυξάνονται ενώ μειώνονται οι φόροι. Με τη σταθεροποίηση του 10-12, την οικοδόμηση λέει θεσμών το 13-17 και τον ψηφιακό μετασχηματισμό από το 2018 στο 2025. Ειδικά να σταθούμε σε αυτό στο 2018-2025, όπου μπήκε πάρα πολύ η τεχνολογία παντού στο φοροελεκτικό μηχανισμό, αλλά έχει επιτευχθεί και κάτι το οποίο μόνιμα το παραμελούμε στην ανάγνωσή μας. Ότι έχουμε δεχτεί μια ανεξάρτητη αρχή, την ΑΑΔΕ, η οποία μπορεί, λειτουργεί, την ενισχύουμε μόνο σε μέσα και από εκεί και πέρα την αφήνουμε να κάνει τη δουλειά της. Αυτό έχει αλλάξει επί της ουσίας, δημιουργώντας έναν πολύ υψηλότερο λόγο φόρων προς ΑΕΠ, τη στιγμή που το ΑΕΠ αυξάνει και τη στιγμή που οι φόροι ως ύψος τους στην οικονομία μειώνονται. Τα έσοδα μας αυξάνουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στη φάση που βρισκόμαστε και ειδικά μας έχουμε περάσει, έτσι.
0: Ναι. Και να κλείσουμε με το σημείο όπου οι φόροι συναντούν τις συντάξεις, διότι διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από τη Ρούλα Σαλούρου, από το οποίο προκύπτει ότι από τα φορολογικά έσοδα έρχεται το 43% της σύνταξης που πληρώνεται και το υπόλοιπο 57% είναι από εισφορές εργαζομένων. Κάτι που αναδεικνύει και το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα, έτσι.
17: Αυτό είναι επίτευξες έλλειμμα του συνταξιοδοτικού μας συστήματος.
0: Ναι.
17: Το γεγονός ότι ο φορολογούμενος εν ενεργεία χρηματοδοτεί τις συντάξεις των ανθρώπων που έχουν αποσυρθεί από την αγορά εργασίας είναι έλλειμμα στην αγορά εργασίας. Στην ουσία, οι παλαιότεροι δανείζονται από τους εν ενεργεία και τους νεότερους. Κάτι το οποίο είναι μία από τις πληγές μας, εγώ θα έλεγα. Του δίνουμε μικρή σημασία, επειδή έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε. Έχουμε συνηθίσει, λέει, το κράτος θα πληρώνει περίπου τις μισές συντάξεις από τους φόρους των φορολογουμένων. Μόνο που οι οικονομίες και τα συνταξιοδοτικά συστήματα παντού λειτουργούν αλλιώς. Λειτουργούν με προσωπικούς κουμπαράδες, με επένδυση των αποθεματικών τους σε αξιόπιστα και σίγουρης απόδοσης, όσο μπορεί να είναι σίγουρη μια απόδοση, προϊόντα. Πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε κάνει στο βαθμό που θα έπρεπε. Προσπαθήσαμε λίγο με τις επικουρικές. Έχουμε βάλει νέες μορφές, όπως για παράδειγμα ο τρίτος πυλώνας, ο πυλώνας επαγγελματικής ασφάλισης, αλλά και της ιδιωτικής ασφάλισης. Εκεί γίνεται λίγο παραπάνω δουλειά, αλλά ακόμα δεν έχει διαδοθεί όλα αυτά.
0: Έχουμε πολύ δρόμο στην οικονομία.
17: Έχουμε πολύ δρόμο. Ναι. Είναι ο φορολογούμενος, πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να πληρώνει. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην αυξάνεται το ποσοστό της συνεισφοράς.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά, Νίκο Φιλιππίδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζοντας τώρα θέμα, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Νίκο, με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα μιλήσει σε 7:30 το απόγευμα και έτσι να ανοίξουν και εργασίες του τριήμερου συνεδρίου, να απαντά σε ένα βασικό ερώτημα με την ομιλία του, γιατί τρίτη τετραετία για τη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο ως πρωθυπουργό, ώστε να δώσει το στίγμα της επόμενης τετραετίας. Με αυτόν τον τρόπο θα κηρύξει στην ουσία και τον προεκλογικό αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως του πότε θα πατήσει το κουμπί των εκλογών, είτε αυτές γίνονται το φθινόπωρο, είτε όπως έχει πει την άνοιξη του 2027. Ο κομματικός μηχανισμός είναι δεδομένο ότι από την Δευτέρα τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα. Ταυτοχρόνως και με δεδομένη την απουσία πρώην πρωθυπουργό του κ. Καραμαλή από τις εργασίες του συνεδρίου. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να στείλει και ένα μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των ψηφοφόρων των εκλογικών κοινών τα οποία στήριξαν την κεντροδεξιά παράταξη τόσο στις εκλογές του 2019 όσο και σε αυτές του 2023, προκειμένου να πετύχει μια ευρεία νίκη που της χάρισαν και την αυτοδυναμία.
0: Συσπήρωση, νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί των εργασιών του συνεδρίου που ξεκινά από σήμερα με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
19: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο ΠΑΣ, πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Συνεχίζεται η κόντρα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη και τους λογαριασμούς του στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέκρουσε τις βολές κάνοντας λόγο για εκστρατεία συκοφαντίας, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ψεύδεται σχετικά με το ενίκιο που εισπράττει από την εκμίσθωση του ακίνητου του. Η Δέσποινα Βλεπάκη θα μας τα πει όλα έτσι καθαρά. Τι ακριβώς συμβαίνει, διότι η κόντρα κλιμακώνεται, Δέσποινα.
20: Ναι, εδώ μιλάμε για μάχη χαρακομμάτων, θα έλεγε κανείς, και καταλαβαίνουμε πώς θα βαδίσουμε σιγά-σιγά στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ποια θα είναι η κατάσταση στον πολιτικό διάλογο και στη δημόσια ζωή. Τώρα, όλο το θέμα έχει ξεκινήσει μετά από ένα δημοσίευμα που αφορούσε σε ένα ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, το οποίο εκμυθιστώνεται στο ελληνικό δημόσιο. Χθες το βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του εμφάνιση, και να πούμε και το μέσο φυσικά στο Άξιο 24 στους συναδέλφους μας, απάντησε σε μία προς μία τις μομφές και τις εχμές, όμως σήμερα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση.
0: Διότι καταρχάς έχουμε ρελάνς από την Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι ο Ανδρουλάκης ψεύδεται για το ενίκιο που εισπράττει.
20: Ο κύριος Ανδρουλάκης κοντολογής είπε αυτό που μας λένε και εμάς από χθες από τη Χαρλαούτρικου, ότι έχει ένα μέρος του ακινήτου στη δικιά του την ιδιοκτησία, είναι της οικογενείας, αλλά ο ίδιος έχει ένα μέρος. Ότι παίρνει περίπου 1000 ευρώ το μήνα όλο αυτό το διάστημα μεσοσταθμικά και μάλιστα και με το φόρο, αυτό δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να σηκώνει το γάντι και να απαντά και πάλι σήμερα ότι η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα και είναι εντελώς ψέμα. Δηλαδή το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθωμα. Φυσικά υπήρξε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ που του καταλόγησαν ότι ψεύδεται, ότι συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και στο σκοτάδι. Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι είναι μια επιχείρηση αντιπερισπασμού όλοι αυτοί για να καλυφθούν ουσιαστικά όλα όσα απασχολούν την πολιτική ζωή το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τα σκάνδαλα.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε δηλώσεις των δύο πρωταγωνιστών, ξεκινώντας καταρχήν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, νωρίτερα στο Action.
21: Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004. Το κτίριο ήταν νεόδμητο. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ? Γιατί μετά γίνανε εκλογές. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Επίσης τι λέει? Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Έχω εισπράξει 1,000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1,000 ευρώ το μήνα.
0: Κύριε, ακούσαμε λοιπόν τι υποστηρίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε όμως να ακούσουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επιμένει.
22: Έχει ξεκινήσει και αυτό είναι που με πείθει το θέμα πιο σοβαρό τελικά, με μια σειρά ψεμάτων. Εγώ δεν έχω σκοπό να πάω στα δικαστήρια του κ. Ανδρουλάκη, την οδόνη με βρίζει κάθε μέρα, δεν έχω να πάω στα δικαστήρια. Είπα όμως ότι ο κ. Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Ένας βαθύπλουτος, βαθύπλουτος. 1 εκατομμύριο από εδώ, 1 εκατομμύριο από εκεί, τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα, βαθύπλουτος. Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κύριος Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττουν 10.000 το μήνα ενίκιο από το ελληνικό δημόσιο. Κατά τη γνώμη μου, για φέρελτη πρωθυπουργό και αρχηγό αντιπολίτες, αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο.
0: Ακούσαμε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κλείνοντας, Δέσποινα, η Μαρία Καριστιανού χθες επιβεβαίωσε ότι έρχεται το κόμμα της στις 21 Μαΐου.
20: Λοιπόν, το χθεσινό βίντεο στο οποίο η κυρία Μαρία Καριστιανού εμφανίζεται να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι έδωσε όχι μόνο το γεωγραφικό στίγμα και την ημερομηνία του νέου πολιτικού της βήματος, αλλά και μια πρώτη γεύση των όσων αναμένεται να υποθούν την 5η 21 Μαΐου στο Ολύμπιον, καθώς η κυρία Καριστιανού στο βίντεο αυτό προσκλητήριο απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι. Σήμερα όμως είχαμε και νέα εμφάνιση.
0: Τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, φρόντισε για όλα.
20: Ήταν με AI, τεχνητή νοημοσύνη, απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι. Νωρίτερα όμως σήμερα βρέθηκε στα δικαστήρια όπου ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος να θυμίσουμε ότι διώκεται για παράβαση καθήκοντος, και μίλησε για το κίνημα και κράτα το αυτό, για την ελπίδα.
0: Να την ακούσουμε.
2: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, άλλη μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Μήνες μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις επικοινωνίες των αγροτών με την κυβέρνηση και τις δεσμεύσεις που ακολούθησαν, οι αγρότες στις Σέρες βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Νικολαίδης.
3: Και δυστυχώς είχαμε και σκηνές έντασης πριν από λίγα λεπτά εδώ στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όταν οι αστυνομικοί με τη χρήση χημικών απομάκρυναν ανθρώπους, αγρότες, οι οποίοι θέλησαν να κάνουν μια καθιστική διαμαρτυρία πάνω στην συνοριακή διάβαση. Είχαμε στιγμές έντασης με τους αστυνομικούς να απομακρύνουν τους αγρότες, οι οποίοι ήρθαν στο σημείο, αφού συνάντησαν ένα δυναμικό μπλόκο της αστυνομίας στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί είχαν πάει το πρωί με τα τρακτέρ τους. Τους κοινοποιήθηκε η απόφαση της αστυνομίας ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουν να κατευθυνθούν με τους αγροτικούς ελκυστήρες στη συνοριακή γραμμή. Και για το λόγο αυτό άφησαν τα τρακτέρ τους εκεί και κινήθηκαν με γιώτα εκεί προς τον συνοριακό σταθμό, όπου και βρίσκονται μέχρι και αυτήν την ώρα.
0: Μάλιστα.
3: Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, το ζήτημα το οποίο τους απασχολεί έχει να κάνει τόσο με την καθυστέρηση των επιδοτήσεων, όσο και με τα τεράστια γραφειοκρατικά προβλήματα τα οποία συναντούν λόγω της αλλαγής της αρμοδιότητας καταβολής των ποσών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
0: Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε διεθνείς ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Να συνδεθούμε με την Deutsche Welle στη Βόνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
23: Εκτοξεύεται το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ιδανικός διάδοχος του Στάρμερ. Ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν ετοιμάζει βαλίτσες για το Πεκίνο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Η παραίτηση του Υπουργού Υγείας της Βρετανίας, West Streeting, την Πέμπτη, επισπεύδει, όπως όλα δείχνουν, τις διαδικασίες διαδοχής του Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Ο ιδιαίτερα δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, προανήγγειλε ότι θα επιδιώξει να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής για να μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας. Τον στηρίζει και ο Streeting. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν θα καταφέρει να εκλεγεί. Τώρα, στις Βρυξέλλες, με ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει αποκαλούμενες καλές πρακτικές από τις χώρες μέλη, επιχειρεί η Κομισιόν να αντιμετωπίσει πιθανές ελλείψεις αλλά και φαινόμενα κερδοσκοπίας στο χώρο των καυσίμων και να καθησυχάσει και την κοινή γνώμη. Αυτό πάντως δεν αναιρεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πληρώσει 35 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα για ενέργεια, χωρίς να έχει αυξήσει τα καύσιμα που εισάγει. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αναμένεται να επισκεφθεί το Πεκίνο την ερχόμενη Τετάρτη, όπως ανακοίνωσαν κινέζικα μέσα ενημέρωσης, και ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Ντόναλτ Τραμπ στην πρωτεύουσα της Κίνας. Ο κύριος Τραμπ, στις συναντήσεις που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, το Xi Jinping, κυριάρχησε το καλό κλίμα, όπως είπε, υπήρξαν πολλά καλά, εκατέρωθεν θερμά λόγια, αλλά όχι κάποια από τα αποτελέσματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως μίλησε για κάποιες φανταστικές εμπορικές συμφωνίες χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ο ΣΥ υποσχέθηκε καλύτερη πρόσβαση σε αμερικάνικες εταιρείες στην αγορά της Κίνας. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν τέλος στην εκτίμηση ότι θα πρέπει να ανοίξουν γρήγορα τα στενά του Ορμούς, ενώ στο θέμα της Ταϊβάν ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει σε προειδοποιήσεις του Κινέζου συνομιλητή του.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
24: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
25: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
26: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο

0: Ένας σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Και πάλι κυρίες και κύριοι, και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Στο στούντιο μαζί μου ο Δημήτρης Βάλσαμος. Ξεκινώντας, Δημήτρη, από τον Παναθηναϊκό, όπου έγινε η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδος στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών.
3: Ναι, έγινε χθες το κλειστό της Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πολλοί κόσμος όπως καταλαβαίνεις, για να εορτάσει τον double, γιατί πήρε και το κύπελλο ο Παναθηναϊκός και το πρωτάθλημα. Έγινε απονομή στη συμβολική ώρα 17 και 8 το απόγευμα, δηλαδή 19:08, για να αντιστοιχεί στο έτος ίδρυσης του Παναθηναϊκού. Πολλοί κόσμος φυσικά, πολύ χαρά, συγκίνηση. Έγινε μαζί και η απονομή των πρωταθλημάτων στο ράγκμπι αλλά και στο μπάσκετ με αμαξίδιο και στο πινκ-πονγκ. Εντάξει, πολύ ωραία μέρα. Προφανώς κάθε ομάδα που γιορτάζει έναν τίτλο το χαίρεται με την ψυχή της και είναι απόλυτα λογικό. Αυτό θα συμβεί και την Κυριακή στο γήπεδο Τσάικ στη Νέα Φιλαδέλφια, που ετοιμάζονται πολλά πράγματα για τη φιέστα, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται και κλεισμένο των θυρών τον ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια που θα κρίνουν και την έξοδο στο Champions League για τη δεύτερη θέση. Δίνει αυτό το ειστήριο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 2 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν του αρκεί ισοπαλία αν ο ΠΑΟΚ περάσει από τη Λεωφόρο.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας τα παιδιά της αλλαγής, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Από εμένα, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος του Ρέντι ως την Αχαρνών, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο, στο Σκαραμαγκά, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι και στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό ως τον Άλιμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης και στην Αττική Οδό στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. «Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε επίσης την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος. «Συμφωνώ να αναστείλουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα για 20 χρόνια. Είναι αρκετά», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος της Κίνας δεσμεύτηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. Για την Ταϊβάν ανέφερε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. «Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα», τόνισε, προσθέτοντας πάντως ότι ο ίδιος δεν επιδιώκει πολέμους. Πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις, εξαπέλυσε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές ασθενά του Ορμούς και ότι η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε τον πόλεμο, απλώς αμήνεται. Ένταση επικράτησε σήμερα στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού με αποτέλεσμα να τους αποθήσουν αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, σημειώθηκε περιορισμένη χρήση χημικών και ένταση, η οποία διήρκεσε λίγα λεπτά. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι κατά τη ρήψη χημικών λιποθύμησε ένας αγρότης. Οι σημερινές κινητοποιήσεις έγιναν, όπως έχει ανακοινωθεί, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχαν λάβει από την κυβέρνηση οι αγρότες, ενώ τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα παραμένουν οξυμένα. Η Ελλάδα υπήρξε κάποτε το παράδειγμα προς αποφυγήν της Ευρώπης, σήμερα όμως είναι μία μόνον από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τους, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του που έδωσε στη δημοσιότητα. Στόχος βανδαλισμού με μπογιές από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Για την αποκατάσταση της φθοράς έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στην Αύπακτο μπροστά από το πρώτο λύκειο και γυμνάσιο, όταν δίκυκλο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρέσυρε πεζό με αποτέλεσμα οδηγός και πεζός να τραυματιστούν σοβαρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για την άρση ασυλίασης Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με τις 2 από τις 5 συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Πρόκειται για τη δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και για μία ακόμη που αφορά δικαστικούς λειτουργούς που συμμετέχουν στη δίκη των Ντεμών στη Λάρισα. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε αίτημα αναβολής συνεδρίασης, ενώ ζήτησε να εξαιρεθεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γιωργαντάς, τον οποίο κατήγγειλε για μεροληπτική συμπεριφορά, αίτημα που απορρίφθηκε από την Επιτροπή. Την τελική απόφαση θα λάβει ολομέλεια την Τρίτη. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν αργά το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σημειώθηκε νωρίτερα στη Βόρεια Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε ανοιχτά της ακτής του νομού Μιγιάκη. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 50 χιλιόμετρα. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. άνεμη δυτική 3 με 4 Μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθία από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 Μπόφορ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 Μπόφορ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ταβέρνα Βελούχη. Η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου, 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras, που αλλού 89,4, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε κάθε μέρα. Δεν σου είπα ότι θέλω να σου παρουσιαστή και τα λοιπά.
0: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
1: Θα στα δίνω γραμμένα, ρε φίλε.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Τα λέω μόνο μου. Ναι. Τα λέω μόνο μου. Δίπλα στο Βαγγέλη Γερογιάννη είμαι εγώ, δηλαδή ο καλύτερο παρουσιαστή, και δίπλα σε μένα είναι ο Βαγγέλη Γερογιάννη, ο καλύτερο συμπαρουσιαστή. Και απέναντί μα είναι.
0: Δηλαδή ούτε ο αμέσω καλύτερο παρουσιαστή από σένα.
1: Α, εντάξει. Το ξαναπάμε από την αρχή.
0: Όχι, όχι, το ξαναπάμε από την αρχή. Απέναντί μα είναι ο κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή τη μουσική. Σίγουρα πάντω ο καλύτερο από όλου του συγχωρείτε που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Και πάλι δεν είμαι αντικειμενικό. Εναλλακτικά μπορείτε να μα ακούτε και μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μα, στο www.skypatras.gr. Άμα δεν μπενέψει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Εντάξει, ναι. Το παρακάναμε και λιγάκι. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας εσείς με τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook, οι δύο θαύουν καλύτερα.

0: Τι.
1: Να περιμένεις. Για καλοκαίρι είναι το τραγούδι, ρε φίλε.
0: Για καλοκαίρι είναι, αλλά ο μεγάλος χαμός από ό,τι βλέπω γίνεται με το Final Four και τα εισιτήρια, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλε. Ναι. Γιατί όταν βλέπεις και στο περιβάλλον σου να υπάρχει αυτή η έξαψη, τότε καταλαβαίνεις ότι κάτι τέτοιο γίνεται. Και σε πολλές περιπτώσεις βλέπω ότι ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Δεν ξέρει τι να πιστέψει, τι να κάνει, από πού να πάρει, από πού να μην πάρει κλπ. Να πούμε καταρχήν ότι το βράδυ της Κυριακής, μεθαύριο δηλαδή, λύγει η προθεσμία που υπάρχει ώστε να μεταβιβαστεί κάποιο εισιτήριο από τον ένα κάτοχο στον άλλον. Αυτή είναι
1: με απλά λόγια, ας πούμε, ότι αν έχει το εισιτήριο ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης, μπορεί να το πουλήσει σε μένα μέχρι την Κυριακή. Ίσως οποιονδήποτε άλλον επιθυμεί.
0: Ναι, μέχρι την Κυριακή μπορεί να γίνει αυτή η μεταβίβαση. Επίσης,
1: στην κανονική τιμή,
0: στην κανονική τιμή. Επίσης, μέχρι την Κυριακή το βράδυ, 11:59 δηλαδή το βράδυ, όσοι έχουν εισιτήριο και θέλουν να βρεθούν στο Telecom Center, στο ΆΚΑ, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία στο site της Ευρωλίγκας, δηλώνοντας παράλληλα την ομάδα που υποστηρίζουν, ώστε να γίνει η σχετική κατανομή των θέσεων στο κλειστό. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή πολλοί φίλαθλοι ψάχνουν εισιτήρια, κυρίως του Ολυμπιακού, εντάξει, η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Διάβαζα όμως, βάλε μια ανατελεία, διάβαζα όμως, έτσι κάνοντας μια γύρω στα sites πριν μπούμε στο στούντιο, ότι και η Βαλένθια ζήτησε έξτρα εισιτήρια. Κλείνει η παρένθεση.
0: Ναι, θα σου πω τι γίνεται με όλα αυτά και με τα έξτρα και με τα... και με τα μη έξτρα. Τέλος πάντων, εμείς αναφερόμαστε στους φίλους του Ολυμπιακού, μάλλον στους Έλληνες. Στους Έλληνες που θέλουν να δουν τα τρία παιχνίδια.
1: Επειδή είναι σωστό που αυτό που πάλι σε διακόπτω, και μένα στο περιβάλλον υπάρχουν αρκετοί ουδέτεροι. Επειδή μου του αρέσει το μπάσκετ και μου λένε, ξέρεις πώς θα πάμε και τα λοιπά. Λέω, ρε παιδιά, θα πρέπει να το έχετε φροντίσει. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που το είχαν φροντίσει, που προσπάθησαν να το φροντίσουν για να εξασφάλισαν εισιτήρια. Επαναλαμβάνω, ουδέτεροι, έτσι.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Επειδή οι τέσσερις φάσεις της κυκλοφορίας των εισιτηρίων από την Ευρωλίγκα έχουν ολοκληρωθεί. Από εδώ και πέρα μιλάμε πάντα για μεταπόληση και όχι απευθείας από τη διοργανώτρια αρχή. Όμως, επειδή πολλοί φίλαθλοι μπαίνουν στις σχετικές σελίδες στο Facebook και σε σχετικά site, να πούμε εδώ ότι η μεταπόληση κατά κύριο λόγο των εισιτηρίων της Ευρωλίγκα γίνεται μέσω της πλατφόρμας Fan to Fan. Αυτό τι είναι? Είναι ένα marketplace, όπως έχει ένα marketplace στο Facebook για παράδειγμα, που συνδέεται όμως απευθείας με την Ευρωλίγκα. Είναι ένα παρακλάδι, να το πούμε έτσι, της Ευρωλίγκα, άρα υπερνομιμότατη οδός. Τώρα, η λογική της εφαρμογής αυτής βασίζεται στο ότι ο κάτοχος ανεβάζει το εισιτήριό του και μέσω των ίδιων συστημάτων με τα οποία εξασφάλισε την αγορά από την Ευρωλίγκα αρχικά, αγοράζει και ο νέος κάτοχος το εισιτήριο που μεταβιβάζεται απευθείας σε αυτόν, με το ίδιο σύστημα, με τις ίδιες συνθήκες ασφαλείας. Οπότε εδώ αποφεύγουν οι φύλαθλοι τις απάτες και τα σκάμς, γιατί το φαινόμενο αυτό έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες. Άρα λοιπόν το εισιτήριο επί της ουσίας επανεκδίδεται και μεταφέρεται επίσημα μέσω της Ευρωλίγκα. Εδώ δεν υπάρχει κίνδυνος. Τώρα, επειδή πολλοί φίλαθλοι και επειδή και πολλοί γνωστοί μου και πάρα πολλοί Έλληνες γενικά προσπαθούν να αγοράσουν, κοιτάζουν να αγοράσουν εισιτήριο, μάλλον να τους μεταβιβαστεί εισιτήριο μέσω μιας πλατφόρμας η οποία λέγεται Viagogo, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλε, εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Εδώ δεν υπάρχει πλαφόν τιμών. Εδώ μπορείς να βρεις εισιτήρια που έχουν για παράδειγμα τη δεκαπλάσια τιμή από εκείνη που αγοράστηκαν αρχικά. Βέβαια, αυτός που θα το αγοράσει έχει κανονικά πρόσβαση και μπορεί να μπει στο γήπεδο κανονικά. Τώρα, το πρόβλημα ποιο είναι σε αυτή την περίπτωση? Ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για απάτες από άτομα τα οποία, αφού εξασφάλισαν το χρηματικό ποσό, δεν εμφάνισαν ποτέ το εισιτήριο ή είχαν δώσει ψευδή στοιχεία. Επειδή υπάρχουν αρκετές καταγγελίες, εγώ θα συνέστηνα στους φιλάθλους να μην εμπιστευτούν αυτή την πλατφόρμα, τουλάχιστον για τα εισιτήρια της Ευρωλίγκα. Γιατί ναι μεν η Viagogo υπόσχεται αποζημίωση, αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει ούτε την αποζημίωση, ούτε ότι κάποιος θα μπει στο κλειστό για να δει τα παιχνίδια που θέλει. Αυτά για προς ενημέρωση των φιλάθλων, γιατί επαναλαμβάνω το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και όπως θα έχεις διαπιστώσει και εσύ, Παναγιώτη, για να τα έχεις διαπιστώσει, το λέω εγώ, πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που δεν θα βρεθούν στο ΆΚΑ, δεν θέλουν, δεν μπορούν, προσπαθούν να μεταβιβάσουν εισιτήρια κυρίως σε Τούρκους. Τι σφαίνεται.
1: Λόγω για συγκεφίτσιωση, γιατί είναι πιο εύκολο, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Λόγω αντιολυμπιακό, λόγω. Προσπαθούν να ενισχύσουν την αντίπαλο. Θα προτιμούν να τα πουλήσουν σε Τούρκους, παιδί μου, πώς το λένε.
1: Την αντίπαλο του Ολυμπιακού στον ημιτελικό.
0: Ναι, και όχι σε φίλους του. Γελάς, Γιάννη. Έτσι είναι, αλήθεια όμως.
1: Ναι, άμα δεις και όχι σε φίλους των άλλων τριών ομάδων του Ολυμπιακού.
0: Ναι, και κυρίως του Ολυμπιακού. Γιατί εντάξει, η Ρεάλ θα έχει πάρα πολλούς φιλάθλους.
1: Η Βαλένθια θα έχει όμως, γιατί υπάρχει αυτή η κάψα της προτάρας.
0: Εντάξει, όχι και πάρα πολλούς όμως. Όχι και πάρα πολλούς.
1: Εντάξει, δεν
0: ξέρω. Σκέψου ότι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είχαν αγοράσει περίπου 5.000 εισιτήρια. Κανείς δεν ξέρει πόσα από αυτά θα μεταβιβαστούν σε φιλάθλους άλλων ομάδων και πόσα θα διατηρηθούν στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Βέβαια, ξέρεις, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, νομίζω η ελληνική αστυνομία σίγουρα θα έβγαλε ένα άχανα κούφισης, γιατί αλλιώς ήταν και ο Παναθηναϊκός στο Final Four και αλλιώς τώρα. Νομίζω καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη δουλειά που θα έχει η αστυνομία, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Και νομίζω και λιγότερη τοξικότητα. Θα το δούμε βέβαια αυτό, γιατί αυτό θα φάνηκε στην πράξη. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω εγώ για τους φιλάθλους, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, βλέπω ότι μπερδεύονται με τις πλατφόρμες. Οι προτάριδες κυρίως εμπιστεύονται, ξέρεις, τις πιο μαρκετίστικες πλατφόρμες που βλέπουν μπροστά τους στο διαδίκτυο. Οπότε καλό είναι να πάνε θεσμικά με πλατφόρμες που συνδέονται άμεσα με την Ευρωλίγκα, ώστε τουλάχιστον να εξασφαλίσουν τα χρήματά τους, έτσι, να μην χάνουν τα χρήματά τους πάνω απ' όλα. Αυτό κυρίως. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, κυρίως από φιλάθλους του Ολυμπιακού, και είναι και πολύ λογικό, έτσι. Έχει αυξηθεί η ζήτηση κατά μεγάλο ποσοστό.
1: Και από την άλλη έχει μειωθεί η ζήτηση των φίλων
0: καλά, εντάξει, προφανώς. Δεν υπάρχει ζήτηση για την ακρίβεια.
1: Ναι, αλλά, αυτό, ναι. Αν και κάποιοι μπασκετοί που είναι...
0: Κάποιοι θα πάνε από τους κατώτους.
1: Ναι, που είναι μπασκετικοί, ας πούμε, και έτσι δεν είναι μόνο με τον Παναθηναϊκό, αλλά τους αρέσει τον μπάσκετ. Εγώ δηλαδή αν ήμουν, υποστήριζα μια ομάδα που δεν πήγαινε στο Final Four και ήταν στην Ελλάδα και είχα εισιτήρια, θα πήγαινα.
0: Κοίτα, και εγώ θα πήγαινα. Αλλά κάποιοι άλλοι το σκέφτονται διαφορετικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λέω τώρα ανάποδα να το με πεις ότι θα φιλοξενήσει το νέο Καραϊσκάκη κάποια στιγμή έναν ευρωπαϊκό αγώνα. Έτσι, όταν...
0: Ναι.
1: Και προμηθευτούμε εισιτήρια που εσύ νομίζω είχες πάει. City, ποιο είχες πάει.
0: Είχα πάει στο City Seville, στο ευρωπαϊκό Super Cup.
1: City Seville, μπράβο. Σεβίλη. Δηλαδή, τώρα γίνει, ξέρω εγώ, τελικός του Europa ή του Conference πάλι, ή μπορεί ο τελικός του Champions League.
0: Ναι.
1: Και προμηθευτούμε εισιτήρια.
0: Μα είναι εμπειρία ζωής.
1: Επειδή δεν θα είναι κάποια ελληνική ομάδα, δεν θα πάω.
0: Όχι. Αυτά είναι εμπειρία ζωής τώρα.
1: Ναι, με αυτό λέμε. Εντάξει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Εννοείται. Τέλος πάντων, επειδή παρατηρείται το φαινόμενο, κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν έχουν την επιθυμία πλέον να πάνε στο κλειστό και να παρακολουθήσουν το Final Four, γι' αυτό αναλύουμε και όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Να μείνουμε σε ρυθμούς μπάσκετ, να πούμε ότι αύριο θα γίνει ο πρώτος τελικός στον δεύτερο όμιλο της National League One ανάμεσα στην Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου και τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Το παιχνίδι θα γίνει στην έδρα του Κρόνου, στο νέο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Δημητρίου. Θα αρχίσει στις 6. Θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το site της ΕΟΚ. Διαιτητές, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία, θα είναι κύριοι Σκανδαλάκης, Χριστινάκης και Σκρέμπας. Το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε άλλη μία. Μεταφέροντα μεταξύ των ομάδων αποτελέσματα από την κανονική περίοδο στα play-offs, η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου έχει νικήσει στην Πάτρα με επική ανατροπή. Νομίζω σχεδόν ένα λεπτό πριν το τέλος είχαν 7 πόντους και νίκησε με έναν πόντο. Και έτσι έχει τηθεί βέβαια και στον πρώτο γύρο στον Άγιο Δημήτριο. Έτσι οι ομάδες ξεκινούν από το 1-1. Ο τίτλος και η απευθείας άνοδος θα κριθεί στις τρεις νίκες. Συνεπώς, η αθλητική ενός Γλάφκου Έσπυρου θέλει, επειδή και στο πρώτο παιχνίδι γίνονται τα πιο πολλά μπαμ, έτσι όταν υπάρχει αυτό το σειρά τελικών, ναι, σειρά αγώνων, ναι, θέλει αύριο να κάνει τη νίκη, να προηγηθεί με 2-1 και να υποδεχτεί τον Γκρόνο την Τετάρτη, στην δεύτερη αγωνιστική της σειράς των τελικών. Επαναλαμβάνουμε ότι ο τίτλος και η άνοδος θα κριθούν στις τρεις νίκες. Όμως, για την χαμένη της σειράς, για την χαμένη ομάδα της σειράς, αλλά και για τις χαμένες ομάδες των άλλων δύο ομίλων, δηλαδή του πρώτου και του τρίτου, θα υπάρξει και μία δεύτερη ευκαιρία, αφού οι δευτεραθλήτριες των τριών ομίλων θα συναντηθούν σε ένα μίνι τουρνουά. Θα παίξουν όλες μεταξύ τους και η πρώτη ομάδα θα ανέβει και αυτή στην Elite League ή στην Α2 Εθνική, όπως ονομαζόταν αυτή η κατηγορία παλαιότερα. Δηλαδή συνολικά θα ανέβουν τέσσερις ομάδες, οι τρεις πρωταθλήτριες των αντιστοίχων τριών ομίλων και η καλύτερη δευτεραθλήτρια. Αυτά για την National League One. Υπάρχει όμως σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή. Θα παίξει στις 5 το απόγευμα η Παναχαϊκή στους Γαργαλιάνους με το Γυμναστικό Σύλλογο Γαργαλιάνων. Αυτό το παιχνίδι είναι το τελευταίο της σειράς. Είναι στις 2-2 νίκες οι δύο ομάδες. Όποια ομάδα κάνει το 3-2, η Παναχαϊκή εκεί στοχεύει να κάνει το 3-2 και να κερδίσει απευθείας την άνοδό της στην National League One. Όμως, σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει η Παναχαϊκή, θα έχει και αυτή η δεύτερη ευκαιρία, αφού θα παίξει με άλλες τρεις ομάδες σε ουδέτερη έδρα σε ένα τουρνουά που αυτές οι ομάδες θα παίξουν όλες μεταξύ τους. Από τις τέσσερις ομάδες, από τις τέσσερις δευτεραθλήτριες, η πρώτη αυτού του τουρνουά θα ανέβει στην National League One, ενώ η δεύτερη θα έχει το δικαίωμα να ανέβει αν προκύψει καινή θέση, αλλά χωρίς να πληρώσει τη wild card. Στα εξήγησα ωραία?
0: Σούπερ.
1: Λοιπόν, και άκου τώρα. Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και την Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610-27-05-51.
0: Και μην ξεχνάτε τις σούπερ προσφορές της Domino's. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και μία διαφορετική σούπερ προσφορά. Για παράδειγμα σήμερα που είναι Παρασκευούλα, κάθε Παρασκευή η Domino's προσφέρει 2 ή περισσότερες μεγάλες πίτσες μόνο με 9,99 την κάθε μία. Μπορείτε να παραγγείλετε μέσα από το Domino's.gr, μέσα από το Domino's Mobile App ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's Ηρώων Πολυτεχνείου 50. Άρα το μπάσκετ μας βαστάει, Παναγιώτη, για κανένα μήνα ακόμα, ε? Όχι για κανένα μήνα, εντάξει, πολύ λέω. Πολύ λέω.
1: Ναι, γιατί θα σχεδόν για ένα μήνα, γιατί ναι, εκτός από το Final Four που θα γίνει σε 10 μέρες στο ΆΚΑ, υπάρχουν οι τελικοί, ξεκινώντας από την Basket League, έτσι, ναι, υπάρχουν τα τουρνουά με τις χαμένες των σειρών των τελικών σε National League One και σε National League Two. Για παράδειγμα, η National League One, το τουρνουά των δευτεραθλητριών ομάδων έχει προγραμματιστεί για το τριήμερο 5 με 7 Ιουνίου. Άρα καλά λες για κανένα μήνα περίπου.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Τότε χοντρικά θα γίνει και το τουρνουά στις National League 2. Υπάρχουν τα play-offs και τα play-out στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ομαδίων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας Ηλίας και φυσικά περιμένουμε και τους τελικούς της BGL ανάμεσα στην... στους δύο αιώνιους, έτσι, εντάξει, ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά τώρα την ακροατευόμαστε μεταξύ μας, υπάρχει μεγάλη διαφορά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού με οποιαδήποτε από τις άλλες ελληνικές ομάδες. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οπότε για κανένα μήνα ακόμη θα έχουμε full basket πριν πάμε στην απόλυτη πανδεσία και το όνειρο των ποδοσφαιρικών φιλάθλων, που μην ξεχνάμε ότι φέτος το καλοκαίρι υπάρχει Μουντιάλ. Θα είναι λίγο ανάποδες οι ώρες, αφού είναι το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κάποιες ώρες θα είναι ανάποδες, κάποιες ώρες θα είναι normal για μας, κάποιες ώρες. Έχει βγει το πρόγραμμα, αλλά είναι πολλά παιχνίδια όντως που είναι μετά τη μία
1: τα ξημερώματα. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, θα κάθε. Και επειδή λείπει και η εθνική μας ομάδα, έτσι. Εντάξει, θα πρέπει να είναι super wow τα παιχνίδια για να καθίσεις, ας πούμε.
0: Γενικά έχει παιχνίδια καλά την ώρα που μπορούμε εμείς να τα δούμε, δηλαδή στις 10 το βράδυ.
1: Okay, ναι, ξέρουμε παιδί, ότι όμως στην πρεμιέρα, αυτά που είναι μετά τη μία τα ξημερώματα, θα πρέπει να είναι super wow για να καθίσεις να δεις, ξέρω
0: πρέπει
1: εγώ.
0: Πρέπει να είναι super wow, ναι. Για παράδειγμα, το Μουντιάλ καταρχήν ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Δεν είμαστε και πολύ μακριά. Λιγότερο από μήνα, έτσι.
1: Μόλις τελειώσει το μπάσκετ εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, μόλις τελειώσει το μπάσκετ.
1: Ή θα τελειώνει, τέλος πάντων, έτσι θα.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινά το Μουντιάλ.
0: Ναι. Για παράδειγμα, έτσι. Το Μεξικό, Νότια Αφρική, που θα είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ στις 11 Ιουνίου. Εντάξει, δεν το λέω για το πιο εμπορικό παιχνίδι που υπάρχει στον κόσμο. Αυτό ξεκινάει στις 10. Οκ. Okay. Τώρα, εμείς που θέλουμε να δούμε Ισπανίες, Βραζιλίες, Γερμανίες, Αργεντινές και τέτοια πράγματα, θα πρέπει κάποιες φορές να το ξενυχτήσουμε και λιγάκι. Δηλαδή, βλέπω για παράδειγμα ότι η Ισπανία στην πρεμιέρα της θα παίξει με το πράσινο ακροτήρι. Οκ, 7 ώρα το απόγευμα δεν είναι ένα παιχνίδι που παρουσιάζει και τεράστιο ενδιαφέρον. Η Γαλλία, για παράδειγμα, θα παίξει στις 10.
1: Το έχεις όλο το πρόγραμμα μπροστά
0: στην πρεμιέρα της. Ναι, μπορώ να το βλέπω.
1: Ωραία, για πες μου πότε θα παίξει το Ιράν.
0: Το Ιράν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι του Ιράν θα σου το πω. Θα σου το πω. Ιράν λοιπόν στις 16 Ιουνίου.
1: Σε ένα μήνα δηλαδή.
0: Με τη Νέα Ζηλανδία, ναι. 4 το πρωί.
1: Ωραία, φίλε, θα πρέπει να ξυπνήσουμε. Ή να ξυπνήσουμε νωρίς.
0: Γιατί θες να δεις το Ιράν.
1: Παιδί μου, θέλω να δω γεωπολιτικά τι θα γίνει, ας πούμε, χτες.
0: Με τη Νέα Ζηλανδία, παίζει, εντάξει.
1: Όχι, εγώ λέω γεωπολιτικά, δηλαδή στην γιορτή, εντάξει, που έγινε στην Τεχεράνη, στην πλατεία Ενκελάμπ, αν το λέω καλά, της Τεχεράνης, έτσι, γιατί κρέμεται τώρα η κεχηρία στη Μέση Ανατολή σε μια λεπτή κλωστή. Τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν στο αποχαιρετιστήριο πάρτι της ομάδος, θάνατο στην Αμερική, θάνατο στο Ισραήλ.
0: Εντάξει, μια πολύ ψύχρεμη προσέγγιση.
1: Εντάξει, δεν γελάμε, δεν είναι το για γέλια.
0: Δεν είναι αστείο, ούτε για γέλια. Ναι, δεν είναι αστείο, όχι. Βλέπω για παράδειγμα το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι, το Αγγλία-Κροατία, είναι στις 17 Ιουνίου, στις 11 το βράδυ. Εντάξει, νορμάλ. Νορμάλ ώρα.
1: Τι ώρα πότε είναι αυτό, πότε είναι, είπες,
0: ποια ημέρα. Αυτό είναι 17 Ιουνίου.
1: Άρα ντάλα καλοκαίρι, θα έχουν αρχίσει οι ζέστες. Μια χαρά είναι για μπαλκόνι και
0: μια πίτσα. Χαρά είναι, και για έξω, για μπαλκόνι και πίτσα και όλα. Η παγωτάκι. Εντάξει, υπάρχουν παιχνίδια, 11, 7 και 10 το βράδυ.
1: Αρκεί να μην δουλεύεις και την άλλη μέρα το πρωί.
0: Όλα αυτά είναι
1: να έχεις τη δυνατότητα να είσαι χαλαρός.
0: Ναι, όλα αυτά είναι ζητήματα. Αλλά εντάξει, και κοίτα, ελαφρύνει κάπως το πράγμα στη φάση των 32. Υπάρχουν παιχνίδια στις 8, στις 10 και στις 11.30. Ελπίζω να είναι τα καλά παιχνίδια εκεί. Στη φάση το 16 επίσης. Στα προημιτελικά δεν νομίζω να τα δούμε όλα. Και ο τελικός, Παναγιώτη, λογικά να είμαστε καλά να τον δούμε, γιατί ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Οπότε ευρωπαϊκή ώρα. Εντάξει, δεν είμαστε και πολύ μακριά.
1: Εσύ λες για ποδόσφαιρο, αλλά και οι φίλοι της Παναχαϊκής έχουν πώς θα το πούμε, εντάξει, την καούρα τους.
0: Ναι,
1: με ρωτάει εδώ ένας φίλος, εντάξει, μας είπατε, λέει, ότι θα μεταδοθεί διαδικτυακά το παιχνίδι της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου με τον Κρόνο. Για την Πανάχα έχουμε μετάδοση. Ναι, θα υπάρχει μετάδοση διαδικτυακή και για το παιχνίδι της Παναχαϊκής στους Γαργαλιάνους με την ομώνυμη ομάδα. Θα υπάρχει. Τόσο λέει το παιχνίδι της Παναχαϊκής, να το πω ανάποδα, όσο και το παιχνίδι της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου Έσπερου, θα μεταδοθούν διαδικτυακά. Πέντε την Κυριακή το Γυμναστικό Σύλλογος Γαργαλιάνη Παναχαϊκή, 6 αύριο Κρόνος Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια με περισσότερο ποδόσφαιρο.
2: Sky 89,4.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια, μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
2: Sky 89.

0: Έτσι όπως το πάμε, θα παίξω το τραγούδι, έτσι. Δεύτερο μέρος, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε αρκετά για μπάσκετ, δικαιολογημένα νομίζω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που γίνονται, θα γίνουν, είναι να γίνουν. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Υπάρχουν οι αγώνες της Τρίτης Εθνικής, στη τρίτη φάση. Και στην περιοχή μας υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει ο Πύργος, υπάρχει η Ζάκυνθος, με όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι και τελευταία αγωνιστική στο μίνι αυτό πρωτάθλημα, όπου θα κριθούν τα πάντα. Εδώ είναι ένα ερωτηματικό, γιατί περιμένουμε και την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το παιχνίδι του Πύργου με την Ζάκυνθο. Οπότε ο καθήλυν αρμόδιος, ο κύριος Κωνσταντίνος Λάπας, θα μας τα εξηγήσει ακόμα καλύτερα σε πολύ λίγο, όμως, που θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Μήπως ψάχνει εισιτήρια για το Final Four του μπάσκετ
0: ο Κώστας?
2: Ναι,
0: δηλαδή. Τι διαρώτησε, τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γι' αυτό άργησε.
3: Καλησπέρα, γεια σας. Τι ερώτηση έχουμε, δεν άκουσα.
0: Ο Τάκης, θα ήθελα να σε ρωτήσει.
3: Α, ωραία, περιμένω.
1: Άργησες γιατί μήπως ψάχνεις εισιτήρια για το Final Four
0: μπάσκετ.
3: Final Four μπάσκετ, πότε είναι αυτό?
0: Σε 10 μέρες, Κώστα, απάντησε.
1: Σε 10 μέρες.
0: Απάντησε. Σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, την Παρασκευή.
1: Εντάξει, παιδί μου, λέω, μπορεί να ψάχνει ο άνθρωπος.
3: Ναι. Τώρα που έμαθα πότε είναι, θα ψάξω, ναι, δεν έχω ιδέα.
0: Τώρα, Κώστα, θα ψάξει, αλλά άμα βρεις, δώσε και σε εμάς.
3: Δώσε και σε εμάς, ε.
1: Γράψε μας.
3: Ναι. Καλά.
0: Έχουμε άλλα εμείς, Κυριακή.
3: Άλλα και είναι. Θέματα, έτσι, αλλά είναι
0: για λέγε, για λέγε.
3: Θέματα. Λοιπόν, έχουμε τελευταία αγωνιστική στα μπαράζ της ΓΑΜΑ Εθνικής για την άνοδο στη Super League 2, στο Βόρειο Όμιλο. Και τυπικά την Τετάρτη πήρε εισιτήριο προεπιβασμού και ο Απόλλων Καλαμαριάς, με τον Παθρακικό. Οπότε είναι δύο ομάδες που θα τις δούμε του χρόνου στη Super League 2 και περιμένουμε να μάθουμε τις άλλες δύο ομάδες που θα συμπληρώσουν το χάρτη της Super League 2 για τη νέα σεζόν, διότι η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός θα είναι δύο ομάδες οι οποίες θα υποβαστούν από τη Super League 1. Οπότε δεν θα έχουμε και αυτή την ιστορία που λέγαμε τον Αστέρα Τρίπολης, άμα πέσει, τι γίνεται Αστέρας Β', το κενό κτλ. Δεν τίθεται πλέον τέτοιο ζήτημα. Έχουμε τις 14 και θα έχουν τελευταίες δύο. Τώρα είναι μια πολύ μπερδεμένη ιστορία, διότι το μάτς Πύργος Ζάκυνθος διεκόπη στο 83. Η τύχη της αναμέτρησης αυτής θα κριθεί στα δικαστικές αίθουσες. Και μολονότι, κατά τη δική μου άποψη, δεν θα έπρεπε να γίνουν τελευταίες δύο αγωνιστικές, της Τετάρτης που μας πέφτει και της Κυριακής, θα έπρεπε να τελεστεί ειδική σημεία απόφαση του συγκεκριμένου αγώνα για να ξέρουν οι ομάδες τι χρειάζονται τις τελευταίες αγωνιστικές. Εν τούτης, στην ΓΑΜΑ Εθνική αποφασίσανε να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα την Κυριακή και μετά να εκδικαστεί η τύχη του αγώνα αυτού, το οποίο μπορεί και να αλλοιώνει τη βαθμολογία, με την έννοια ότι όταν αυτό το μάτς θα δούμε πού θα κριθεί και τι θα γίνει, θα δούμε και τι ομάδες τι θα θέλουν από αυτή την ιστορία και ποιος θα κυνηγήσει αυτή την υπόθεση και ποιος όχι. Λοιπόν, τώρα, βάσει βαθμολογίας, ο Άρης Πετρούπολης έχει 8 βαθμούς και οι υπόλοιποι 3, Ζάκυνθος, Εθνικός και Πύργος κατά σειρά, είναι στους 5. Με ένα μάτς λιγότερο, είπα Πύργος Ζάκυνθος. Οπότε οι ομάδες αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν τι θέλουν για να πάρουν το πρωτάθλημα. Εκτός του
0: είναι
3: Άρη Πετρούπολης.
0: Είναι στο κόλπο και ο Εθνικός, Κώστα.
3: Όλοι είναι αυτή τη στιγμή στο κόλπο. Όλοι. Ναι. Να πω ότι ο Άρης Πετρούπολης που έχει 8 παίζει με τον Πύργο εντός έδρας. Αν νικήσει και πάει στους 11, 100%
0: τελείωσε.
3: Έχει τελειώσει ακριβώς. Οι υπόλοιποι 3 θέλουν μόνο νίκη, καταρχάς. Και σε περίπτωση ισοπαλιών, δηλαδή στο Ζάκυνθος Εθνικός ή στο Άρης Πετρούπολης Πύργος, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο Πύργο Ζάκυνθος. Επαναλαμβάνω ότι οι 3 ομάδες έχουν 5 πόντους. Τώρα, για να πάμε τώρα στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Εθνικός που έχει 5 πόντους θέλει μόνο νίκη. Γιατί ακόμα και η ισοπαλία να φέρει και να πάει στους 6, δεν μπορεί να αφήσει 2 ομάδες από κάτω του. Οπότε και το Ζάκυνθος Εθνικός, ο Εθνικός θέλει μόνο διπλό. Τώρα, πάμε στον Πύργο. Γιατί καλώς ακούς πάμε μία-μία ομάδα για να δούμε τι θέλει κάθε μία.
0: Ναι.
3: Ο Πύργος που έχει 5 πόντους, καταρχάς θέλει να νικήσει με στην Πετρούπολη για να πάει στους 8 και θα έχει την ισοβαθμία με τον Άρη Πετρούπολης, διότι θα τον έχει κερδίσει 2 φορές. εάν ιτηθεί ή εάν φέρει ισοπαλία, στο μόνο που θα ελπίζει για να έχει εισιτήριο προβιβασμού είναι το μάτς με τη Ζάκυνθο να συνεχιστεί από το 83, για να πάει να κερδίσει αυτό το μάτς και να ανέβει.
0: Συνεχιστεί και να κερδίσει.
3: Ναι.
0: Να συνεχιστεί αρχικά και να κερδίσει.
3: Και να κερδίσει. Εάν
0: γιατί παραλαμβάνω... όταν διακόπη το παιχνίδι ήταν 1-1.
3: Ήταν στο 1-1. Άρα ο πύργος που έχει 5, αν φέρει ισοπαλία και πάει 6, είτε η Ζάκυνθος είτε ο Εθνικός θα τον έχουν περάσει. Οπότε θα χρειάζεται ένα τρίποντο με τη Ζάκυνθο, το εξαναβολής, για να ανέβει κατηγορία. Εάν ο πύργος νικήσει και πάει στους 8, αυτό που θα θελήσει πρωτίστως είναι, αν χάσει το μάτι με τη Ζάκυνθο στα χαρτιά, να μην έχει αφαίρεση βαθμών για να μείνει στους 8. Διότι αυτό το μάτς, με όσα έχουν δει τεφώς της δημοσιότητας και με βάση αυτό που λέει η λογική, είναι ότι αν η Ζάκυνθος πάρει το μάτς στα χαρτιά, θα πρέπει ο πύργος να τιμωρηθεί με αφαίρεση ενός βαθμού βάσει του άρθρου με το οποίο κατηγορείται, διότι είναι ο υπαίτιος για τη διακοπή του αγώνα. Ο πύργος θα προσπαθήσει σε αυτό το παιχνίδι είτε να ξαναγίνει λέγοντας ότι ο ποδοσφαιριστής Μπαστακός δεν χτυπήθηκε από αντικείμενο το οποίο του προκάλεσε ζάλι και θα βασιστεί στο όσα έγραψε το φύλλο αγώνα διαιτητής και στην έκθεση του ιατρού, το οποίο όλα αυτά είναι νομικίστικα, θα το πω εγώ.
0: Και αν δεν της, ναι, με προσέχεις
3: της ιατρού, λίγο. Της ιατρού, ναι.
0: Της ιατρού, γιατί έχει σχέση και με παρελθόν διαιτητικό η ιατρός,
3: ναι,
0: αυτή.
3: Σωστά. Εάν δεν
0: κάτι ξέρουμε και εμείς οι μπασκετικοί.
3: Κάτι ξέρετε λίγο παραπάνω. Εάν δεν καταφέρει αυτό το μάτς να ξαναγίνει, που θα αυτό θέλει ο πύργος πρωτίστως, είναι να μην του αφαιρεθεί κανένας βαθμός. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, όλη αυτή η ιστορία.
0: Εγώ δεν ξέρω πώς μπορεί καταρχήν να συνεχίσει το παιχνίδι, Κώστα, αλλά εντάξει.
3: Εγώ ξέρω πώς μπορεί να γίνει, το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι αν το μάτς το πάρει η Ζάκυνθος στα χαρτιά, πώς μπορεί να μην αφαιρεθεί βαθμός από τον πύργο.
0: Να μην αφαιρεθεί βαθμός.
3: Ναι, αφού θα είναι υπαίτιος. Το να ξαναγίνει σημαίνει ότι στην πειθαρχική διαδικασία ο δικαστής αποφάσισε, έκρινε ότι το αντικείμενο αυτό το οποίο δέχτηκε ο Μπαστακός δεν ήταν ικανό να του προσφέρει ζάλι. Οπότε ο Μπαστακός να συνεχιστεί.
0: Όχι αυτό, να του προσφέρει, να τον οδηγήσει σε ζάλι.
3: Να
0: σε
3: ρωτήσω κάτι. Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα, γιατί έχεις πάρει μονότρομα και εγώ μπασκετικός, απλώς παρακολουθώ και ακούω ως ακροατής. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Άρα ο αθλητικός δικαστής στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να γίνει ιατρός.
3: Θα πρέπει να εξετάσει τα γραπτά και αν από τα γραπτά του προκύπτει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, πρόσεξε, αλλά που και περίμενε να ρωτάω κιόλας εγώ. Λοιπόν, και του προκύπτει, τέλος πάντων παίρνει μια τέτοιου είδους απόφαση. Ελοχεύει κίνδυνος μετά και τιμωρίας του Μπαστακού, γιατί θα θεωρηθεί ότι προσποιήθηκε έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό.
3: Όχι, γιατί δεν μπορεί, όπως μου είπε και ένας γιατρός, γιατί εγώ πήγα να ρωτήσω έναν άνθρωπο τι γίνεται, μου λέει.
0: Μα γι' αυτό ρωτώ.
3: Η ζαλάδα είναι ένα φαινόμενο, μια πάθηση η οποία δεν μπορεί κάποιος να την αποδείξει ιατρικός.
0: Βέβαια.
3: Εντάξει, οπότε δεν μπορεί να πει κάποιος να πει ο Μπαστακός.
0: Ναι. Αυτό μου θυμίζει με τη ζαλάδα που λες, αυτό που κάναμε στο στρατό για να γλιτώσουμε, να μην πηγαίνουμε σε πορείες και τέτοια, που λέγαμε με πονάει μέση μου. Άντε βρες τώρα στο αναρωτήριο, αν σε πονάει μέση, και ένα παιχνίδι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα, που πέταξε τότε ένα φύλαθος του ΠΑΟΚ ένα ρολάκι από μηχανή κόβουν αποδείξεων και πέτυχε. Ποιο ήταν, έναν Πορτογάλο, τον Μπέντο, νομίζω.
3: Δεν ξέρω ποιο ήταν τον
0: Μπέντο. Και έπεσε αυτό, λέει, ζαλίζομαι και τα λοιπά. Και είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός στα χαρτιά το παιχνίδι.
3: Επίσης, όμως, αντίστοιχο παράδειγμα και δεδικασμένο πιο πρόσφατο, και σε αυτό μπορεί να πατήσει ο πύργος, είναι ότι στο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όταν ένα αντικείμενο χτύπησε τον Χουάνκαρ.
0: Χουάνκαρ, με τον μπάσκετ.
3: Εκεί η Super League τιμώρησε τον Ολυμπιακό με αφαίρεση ενός βαθμού. Ο Ολυμπιακός πήγε στο ΚΑΣ και εκεί δικαιώθηκε και δεν του αφαιρέθηκε ο βαθμός, αλλά το ματς στο έχασε τα χαρτιά. Εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος που γίνεται η αγωνιστική αυτή. Γιατί εάν, ας πούμε, ο πύργος ιτηθεί από την Πετρούπολη, Άρα δεν θα έχει κίνητρο να κυνηγήσει την υπόθεση της τελευταία, του μας με τη Ζακύνθου. Δεν θα κάνει και τίποτα. Εάν ο Πύργος νικήσει με την Πετρούπολη, θα πάει την υπόθεση μέχρι το ΚΑΣ, διότι θα έχουμε την ερχόμενη Πέμπτη εκδίκαση στο πρωτοβάθμιο όργανο της ΕΠΟ. Στη συνέχεια θα βγει η απόφαση. Εάν είναι καταδικαστή για τον Πύργο, θα κάνει έφεση, θα πάει στο δευτεροβάθμιο, στην εφέση θα εκδικαστεί, και αν ούτε εκεί δικαιωθεί, ο Πύργος έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει μέχρι το ΚΑΣ. Μιλάμε ότι πάμε για ένα μήνα όλη αυτή η ιστορία. Και επαναλαμβάνω ότι όλο αυτό είναι αφού γίνουν τα ματς και αφού ξέρουν οι δύο ομάδες, Ζάκυνθος και Πύργος, αν χρειάζεται να τρέξουν την υπόθεση αυτή ή όχι. Αν η Ζάκυνθος νικήσει το παιχνίδι και φτάσει στους 8 βαθμούς, με νίκη επί της, με του Πύργου στα χαρτιά, ανέβηκε. Άρα θα την κυνηγήσει όσο δεν πάει. Θέλω να πω ότι είναι δυστυχώς μια χρονοβόρα διαδικασία, διότι η γραφειοκρατία, το κομμάτι αυτό, το πειθαρχικό στην Ελλάδα, καθυστερεί πάρα πολύ. Θα έπρεπε να εκδικαστούν άμεσα, να πάρουν κατευθείαν ημέρες, να τσουλήσει όλη αυτή η ιστορία, για να ξέρουν και οι ομάδες τι θα γίνει δευτερά αγωνιστική, τι θέλουν, τι δεν θέλουν. Επίσης ο Εθνικός, αν νικήσει τη Ζάκυνθο με 2 γκολ διαφορά, γι' αυτό λέω επειδή μέσω για τον Εθνικό, και πάει στους 8, στους 8 πόντους, και η Ζάκυνθος πάρει το μάτς με τον Πύργο στα χαρτιά και είναι και αυτή στους 8, θα έχει την ισοβαθμία με τη Ζάκυνθο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια.
1: Άρα όλα είναι μέσα, λες, για το ποιες τελικά όλα, δύο ομάδες θα
3: όλα είναι μέσα, ναι. Όλα είναι μέσα. Απλώς είναι σίγουρο ότι ο Άρης Πετρούπολης, με άσο, ακόμα και με ισοπαλία, να πω γιατί όχι με τον άσο, και με την ισοπαλία, ο Άρης Πετρούπολης είναι κατηγορία, θα ανέβει Super League 2 ανεξάρτητα τι θα γίνει με την έκβαση της υπόθεσης. Ναι. Με λίγα λόγια, ο Άρης Πετρούπολης θέλει άσο χ, ο Πύργος θέλει διπλό, με χ πρέπει να ξαναγίνει το μάτι με τη Ζάκυνθο. Ο Εθνικός θέλει διπλό και να περιμένει τα δικαστικά. Η Ζάκυνθος θέλει άσο και με χ θα περιμένει τα δικαστικά.
1: Μάλιστα. Και εγώ θα θυμίσω ότι η Κοζάνη περίμενε σχεδόν 6-7 μήνες πρώτη τετραετίας, όταν έπαιζε στα μπαράζ μαζί με την Παναχαϊκή. Είχε δικαιωθεί βέβαια, αλλά είχε ξεκινήσει το προτάσμα της Εθνικής και απλώς η δικαίωσή της ήταν μόνο στο ηθικό κομμάτι.
3: Έτσι,
1: να σου πω, Κώστα, από Super League 2 έχουμε τίποτα? Βέβαια είναι μια νεκρή περίοδος τώρα αυτή που...
3: Από τη Super League 2 αυτή τη στιγμή είναι κάποιες, είναι δύο τρεις ομάδες που κινούνται. Ναι, κινούνται για τις ομάδες. Ουσιαστικά έχουμε, οι ομάδες που κινούνται είναι η Νίκη Βόλου, όπου είναι σε διαδικασία συζητήσεων με τον Στέλιο Μαλεζά για την ανάλυση τεχνικής ηγεσίας. Δεν έχει οριστικοποιηθεί, είναι πάρα πολύ κοντά δύο πλευρές. Απλώς ο Μαλεζάς περιμένει μήπως έρθει κάποια πρόταση από Αλφα Εθνική. Σε περίπτωση που δεν του έρθει, στη Β' Εθνική θα πάει εκεί. Ο Πανίνος είναι σε συζητήσεις με προπονητές, με δύο Έλληνες τους οποίους στόχευε, δεν βρήκε, δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή, μάλλον σε συνεργασία, να βρουν κάποιον διάβλο επικοινωνίας, και βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητής στο εξωτερικό. Η Καλυθέα είναι σε συζητήσεις πολύ προχωρημένες με τον Αλέκο Βοσνιάδη. Αν βάλω ένα ποσοστό συμφωνίας, είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο 90%. Αλλά επειδή ο Ευρυπίδης Τσιμπανάκος είναι πολύ πιθανό να πάει στον Πανσεραϊκό, ο οποίος θα υποβαστεί στη Super League 2, μήπως τυχόν αφήνει ένα παράθυρο, μήπως πάει και εκεί ο Βοσνιάδης, εάν φύγει ο Ισπανός προπονητής. Και η Ελλάς Σύρου είναι σε πολύ προχωρημένες επαφές με τον Θανάση Στάικο, τον προπονητή. Λογικά θα έρθουν σε συμφωνία δύο πλευρές και θα αναλάβει τεχνική ηγεσία. Από τις υπόλοιπες ομάδες, έχω πει τις τέσσερις, από τις υπόλοιπες 8, ας το πούμε έτσι, δεν έχουμε κάποιες εξελίξεις. Θα περιμένουμε σίγουρα στην ΑΕΛ το κομμάτι το διοικητικό, αν θα αλλάξει διοίκηση, αν η ομάδα θα πουληθεί, αν θα παραμείνει ο κ. Νταβέλης την νέα σεζόν. Το Πανσεραϊκό να δούμε πώς θα κινηθεί, που πιστεύω θα είναι και του χρόνου δυνατός. Και από τις ομάδες που θα ανεβαίνουν κατηγορία, είναι ερωτηματικό ο Παρθακιακός και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Εντάξει, ομάδες που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία. Από τον Νότο περιμένουμε και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι, νομίζω 16, 12, 16, δεν θα έχουμε εκπρόσωπο της Κρήτης στην Super League 2.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά τον υποβιβασμό και τον Χανίων.
3: Τον Χανίων, ναι, ακριβώς. Τα Χανιά, τα οποία Χανιά συμφωνήσαν, ναι.
1: Με τον Νίκο Νιόπλια, ναι.
3: Δεν
1: ξέρουμε όμως πώς θα είναι Χανιά και Σαμικός.
3: Ναι, νομίζω ότι θα δοθεί μια συνέντευξη τύπου από την ομάδα των Χανίων, από τους διοικούντες τους Κύπριους επενδυτές, την επόμενη εβδομάδα και θα δώσετε λέει διευκρινήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά για να πήγει ο Νίκος ο Νιόμπλιας, υποθέτω εγώ απλά ότι θα είναι ο Χανίων η ομάδα.
1: Χανιάνες, ναι, ναι.
3: Ναι, ο Χανιάς που το λέμε και παραδοσιακά. Ναι. Και δεν θα είναι και Σαμικός, ο οποίος είναι στο
1: τοπικό. Να σε ρωτήσω κάτι, να σε επαναφέρω εγώ στην τάξη της Τρίτης Εθνικής. Η απόφαση αυτή της ΔΕΑΒ, και όπως βλέπουμε εδώ ότι που ανέλησε το σκεπτικό, το οποίο γνωστοποιήθηκε, κάνει λόγο για αυτόν τον τραυματισμό του Μπαστακού, ότι έπεσαν 10-15
0: ναι. μπουκάλι. Τον αποδέχεται, τον αποδέχεται τον
1: τραυματισμό. Ναι, ναι, όχι, και ότι ένα μπουκάλι βρήκε τον Μπαστακό.
0: Ναι, αυτό, το αποδέχεται, το αναφέρει.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Αυτό μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ ή η έκθεση της ΔΕΑΒ.
3: Ναι. Όχι, δεν είναι. Δεν έχει καμία

0: Άλλες, ναι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάτι άλλο στην πορεία. Ωραία. Να άλλη εβδομάδα.
0: Σε μια εβδομάδα από τώρα θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Καλά, σε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά, γεια. Είμαστε και σε Μουντ
2: λοιπόν,
0: Eurovision, βλέπεις, έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, ναι. Θα πούμε για την Eurovision μετά. Λοιπόν, κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς σε 100 ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθείς αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα στο γραφείο καριέρας και ένα, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων. Δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή και κάθε Παρασκευή μία ακόμα σούπερ προσφορά από την Domino's, γιατί σήμερα μπορείτε να απολαύσετε δύο ή περισσότερες μεγάλες πίτσες μόνο με 9,99 ευρώ την κάθε μία. Μπορείτε να παραγγείλετε μέσα από το Domino's.gr, μέσα από το Domino's Mobile App ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's Ηρώων Πολυτεχνείου 50.
3: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ πίταγων.
0: Δεν ξέρω αν είδες πάντως στα στοιχήματα. Πέσαμε μία θέση. Ανέβηκε από πάνω μας.
2: Είδα.
0: Άσε, είδα και εγώ την Αντιγόνη. Αλλά...
2: Την είδες,
0: Την είδα, λέει. Την είδα. Βέβαια, θα μου πεις... Δεν μπορούσε να τραγουδήσει και πολύ καλά η Αντιγόνη, είχε λίγο άγχος. Αλλά
2: είσαι.
0: Τώρα τι να. Ναι.
2: Δεν χρειάζεται να τραγουδήσει.
0: Δεν χρειάζεται να τραγουδήσει και πάρα πολύ καλά. Τι έλεγα, χάσαμε και τα λόγια μας με την Αντιγόνη. Ναι,
2: Αντιγονάρα.
0: Ότι πέσαμε. Αντιγονάρα. Πέσαμε στα στοιχήματα. Ανέβηκε πάνω από την Ελλάδα η Φιλανδία. Η οποία ναι. Αντικρινικά είχε ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Ο Ακύλας με το Φέρτο είναι δεύτερος. Στα στοιχήματα, επαναλαμβάνω έτσι. Τώρα, στα στοιχήματα, ό,τι μπορεί να βγει από εκεί, γιατί εντάξει, με τα στοιχήματα δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος, ούτε
2: πέφτουν
0: πάντα
2: είναι.
0: Μέσα. Είναι πιο κάτω, μωρέ.
2: Εγώ Αντιγόνη ψηφίζω.
0: Και εγώ Αντιγόνη ψηφίζω, αλλά είναι πιο κάτω. Είναι...
2: Με χέρια και με πόδια, ε.
0: Ναι. Είναι πιο κάτω, είναι χαμηλά, αλλά μπορεί να κάνει την έκπληξη.
2: Άμα ψηφίζουν κάτι τύποι σαν και εμάς, θα κάνει σίγουρα την έκπληξη.
0: Πιστεύω θα ψηφίζουν αρκετοί τύποι σαν και εμάς σήμερα, πιστεύω, ναι. Αν και η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός, εντάξει, λίγο διαφορετικός, δηλαδή μου δεν ξέρω αν θα υπάρχουν τόσοι πολλοί τύποι σαν και εμάς για να ψηφίσουν, αλλά...
2: Ναι, εννοείς μεσήλικες, ε.
0: Ναι, και άλλα εννοώ που δεν λέγονται στον αέρα. Αλλά ναι, είναι ένα πανηγυράκι το οποίο θα παρακολουθήσουμε. Ευχόμαστε στην Ελλάδα να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα με το τραγούδι του Ακύλα, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και έρευνες από... ξέρεις, διάφορες μελέτες που λένε ότι μια επιτυχία, ξέρω εγώ, μιας χώρας σε οποιοδήποτε επίπεδο, ακόμα και στην Eurovision, σε οτιδήποτε, αυξάνει, λέει, και τη συνολική ευτυχία του λαού για λίγο χρονικό διάστημα.
2: Έλα.
0: Του λαού της χώρας, ναι. Οπότε, ό,τι καλό έρχεται, θα το εισπράξουμε και εμείς ευχάριστα.
2: Μάλιστα, να τα λέω.
0: Γιατί βέβαια... με το... Ναι, τσάλα,
2: βέβαια, ναι. Αν φτάνει ο μισθός μέχρι 15 του μήνα, τις υπόλοιπες 15 θα σου πω ότι ευχάριστα.
0: Ναι, τη Δευτέρα θα θυμίσουμε στο Γιάννη να βρει το τραγούδι με το μισθό του Μπουγά. Δεν ξέρω αν μπορεί να παιχτεί το μεσημέρι, νομίζω μπορεί να παιχτεί και θα μας το βάλει τη Δευτέρα. Πώς θα

0: Μέρες Δευτέρα 18. Θα πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα, οπότε θα μας έχει τελειώσει λογικά. Λοιπόν, εμείς θα μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας, θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στο Sky Patras 89,4, λίγο μετά τις 3. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα μου ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Ραντεβού και από τους 3 μας την προσεχή Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρές καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10 λεπτών συναντηθούν και στην έξοδο για Λαμία επίσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο ως Αχαρνών, αλλά και στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο, στον Σκαραμαγκά και την έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στη Σταδίου, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Αμαλία, στην άνοδο της Συγκρού προς Φρατζή, στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο, στις εισόδους του Πειραιά αλλά και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα. Υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος για 20 χρόνια. Μάλιστα, απείλησε την Τεχεράνη ότι αν δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα, θα μπούμε μέσα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Κίνας δεσμεύθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. Για την Ταϊβάν, είπε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμα όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, τόνισε, προσθέτοντας πάντως ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για σπουδαίες εμπορικές συμφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροπλάνα της Boeing με πιθανή δέσμευση που μπορεί να φτάσει τα 750 αεροπλάνα. Ανέφερε επίσης ότι οι Κινέζοι θα αγοράσουν σόγια δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένταση σημειώθηκε σήμερα στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού, με αποτέλεσμα να τους αποθήσουν αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, σημειώθηκε περιορισμένη χρήση χημικών και η ένταση, η οποία διήρκησε λίγα λεπτά. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι κατά τη ρήψη χημικών λιποθύμησε ένας αγρότης. Οι σημερινές κινητοποιήσεις έγιναν, όπως είχε ανακοινωθεί, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχαν λάβει από την κυβέρνηση, ενώ τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα παραμένουν αυξημένα, όπως τονίζουν οι αγρότες. Η κυκλοφορία των οχημάτων και φορτηγών από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα μέσω του Προμαχώνα διεξαγόταν πάντως κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσαν δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που αναφέρονται σε διαρροή δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που και αποδίδονται στα δύο 17χρονα κορίτσια του τραγικού περιστατικού της Ηλιούπολης, αλλά και η αναπαραγωγή εικόνας από τον τόπο του συμβάντος. Συγκεκριμένα, ζητείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η διεξαγωγή επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πράξεις. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με τις δύο από τις πέντε συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Πρόκειται για δικογραφία που σχηματίστηκε επί τα απομείνηση του Υπουργού Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη και μία ακόμα που αφορά δικαστικούς λειτουργούς που συμμετέχουν στη δίκη των τεμπών στη Λάρισα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε αίτημα αναβολής της συνεδρίασης, ενώ ζήτησε να εξαιρεθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γιωργαντάς, τον οποίο κατήγγειλε για μεροληπτική συμπεριφορά, αίτημα που απορρίφθηκε από την Επιτροπή. Την τελική απόφαση θα πάρει ολομέλεια την Τρίτη. Η Επιτροπή Διοντολογίας θα εξετάσει και τις τρεις υπόλοιπες δικογραφίες την ερχόμενη Δευτέρα. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνελήφθη 63χρονος για φωτιά που ξέσπασε χθες στα Χανιά. Κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 63χρονος προχώρησε σε καύση πολυμάτων καλλιεργιών στην προσπάθειά του να καθαρίσει έκταση με ξηρά χόρτα. Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε νωρίτερα στη Βόρεια Ιαπωνία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε ανοιχτά του νομού Μιγιάκη. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Αυτά είναι τραγούδια. Δεν γράφονται πια τραγούδια, ρε παιδιά. Τα φέρνουμε σε όλους εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα. Έχει κινησούλα σήμερα, 4 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 με τα παιδιά της αλλαγής και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 5 όπως κάθε απόγευμα εδώ στο Sky. Δύσκολα τα πράγματα στο ανωδικό του Κηφισού. Εδώ από χαμηλά, από Πέτρου Ράλι μέχρι και Λένορμαν είναι λίγο, είναι ζώρικο. Κατεβαίνοντας έχει από το ύψος της Καλυφτάκης σχεδόν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Επηρεάζεται πολύ και η Αττική Οδός από Ελευσίνα προς Μαρούση εκεί στη συμβολή με στη μεταμόρφωση, λίγο πριν και λίγο μετά έχει αρκετή κίνηση, κλασική κίνηση για όσους κυκλοφορείτε καθημερινά στην Αττική Οδό. Έχει κίνηση επίσης στην Αττική Οδό από Παλίνη, από Παιανία στην ουσία, μέχρι και Μαρούση. Μέχρι και μετά το Μαρούση θα βρείτε θα βρείτε σημεία που κολλάνε στην Αττική Οδό. Στην Κηφισία, στο Ανωδικό, από Κατεχάκη κίνηση, αρκετή μέχρι το Χαλάνδρι, μετά ξαναπιάνει στο Μαρούσι. Επίσης, η Μεσογείον έχει από χαμηλά, από Αμπελόκηπο στην ουσία, μέχρι και το Χολαργό κίνηση, πολύ στο Ανωδικό. Περιφερειακή Μητρού βγαίνοντας προς Ηλιούπολη κίνηση, παραλιακή κλασικά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, καλύτερα τα πράγματα, όχι πάρα πολύ ζόρικα. Και ο Πειραιάς έχει κίνηση πάλι και από αυτή την ώρα. Το κέντρο, τα ξέρετε, το κέντρο και λόγω τουρισμού, αρκετή κίνηση εκεί γύρω από το Σύνταγμα. Αν έχει τα λικόνα, skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την απόψή σου ή 210-4800-170-174, περιμένει Αργυρό εδώ να σας απαντήσει και να επικοινωνήσουμε και να έχουμε και τις δικές σας μαρτυρίες. Η κυρία Γεμελιάρη, όπως επίσης και η Μελίνα Σαμαραδέλη, μας επιμελείται εδώ πέρα, δημοσιογραφικό στο κορίτσι μας το καλό. Η κυρία Σταματίου, εδώ μαζί μας, η τζέλο της καρδιάς μας. Και σε λίγη ώρα, φυσικά, θα έρθουν και άλλα κορίτσια εδώ, γιατί θα έχουμε να μαγειρέψουμε, να προτείνουμε εξόδους, θα δώσουμε και δώρα σε λίγη ώρα όλα αυτά.

0: Δεν, ακόμη να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καταφέρει να διαχειριστώ αυτή την ιστορία που μας έχει προκύψει από το Περιστέρι, με αυτή την οικογένεια με τα 6 παιδάκια. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι η μητέρα είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και έγκυος στο 7ο παιδί. Τα παιδιά βρέθηκαν σε τραγική κατάσταση, δεν μπορούσαν καν να ξεχωρίσουν οι αστυνομικοί αν ήταν αγόρια ή κορίτσια, γιατί δεν είχαν κουρευτεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είχαν πάει σε γιατρούς, ήταν πάρα πολύ αδύνατα, υποσυτισμένα. Η οικογένεια από την πλευρά της λέει ότι αυτή η οικογένεια είναι όλη μας η ζωή, εργαζόμαστε σταμάτα και σκληρά για να προσφέρουμε στα 6 μας παιδιά, είμαστε μια δεμένη οικογένεια και αυτή ήταν μια προσωρινή κατάσταση, δεν μένουμε σε τρόγλι δηλαδή κανονικά. Το θέμα είναι ότι εδώ τι κάνουν οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες είχαν ενημερωθεί για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή η οικογένεια και αυτά τα παιδιά, τα οποία τώρα, όπως καταλαβαίνετε, φιλοξενούνται στο Παίδον. Είναι η γνωστή συζήτηση για το αν ένα νοσοκομείο μπορεί να είναι ο σωστός χώρος για να φιλοξενούνται παιδιά, πέραν του ότι προφανώς θα πάνε σε μια τέτοια συγκυρία για να εξεταστούν αν είναι καλά. Μετά πρέπει να βρεθεί ένας ασφαλής χώρος, σωστός, προκειμένου αυτά τα παιδιά να φροντίζονται.
1: Το νοσοκομείο δεν είναι δομή, ούτε έχει τους απόλυτα ειδικούς. Έχει ψυχολόγους, έχει γιατρούς να φροντίσουν τα παιδιά, αλλά δεν είναι δομή. Και δεν μπορεί να μείνει για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Εδώ μαθαίναμε και όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, μαθαίνουμε ότι όντως οι παιδιά φιλοξενούν τα παιδιά στα νοσοκομεία, γιατί δεν υπάρχουν που να πάνε. Άρα δεν υπάρχουν δομές. Ή κάποιος δεν ξέρει πώς να συνδεθεί αυτός ο μηχανισμός των νοσοκομείων με τις δομές. Άμα υπάρχει τέτοιο κενό και τα παιδάκια μένουν στα νοσοκομεία, λες και είναι ασθενείς, κάτι τρέχει εδώ πέρα.
0: Και πολλές φορές και εμείς αισθάνομαι ότι τα προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα και λίγο πιο γραφειοκρατικά και λέμε «Α, τι έγινε με τη μία καταγγελία, τι έγινε με την άλλη». Προφανώς μήπως και βγάλουμε άκρη ποιος είναι ο υπεύθυνος. Αλλά σκεφτείτε, και όσοι είστε γονείς σίγουρα μπορείτε να το καταλάβετε ακόμη περισσότερο όλο αυτό, τι μπορεί να βιώνουν μέσα στην ψυχούλα τους αυτά τα παιδιά, τα οποία πηγαίνουν από περιβάλλον σε περιβάλλον, έμεναν σε ένα νησί, μετά ήρθαν εδώ στην Αθήνα. Ο μόνος χώρος ο οποίος υπήρχε για να φιλοξενηθούν, σύμφωνα με αυτά που λέει η οικογένεια, ήταν αυτή η τρόγλη σε αυτή την ταράτσα 27 τετραγωνικών για να μένουν 6 παιδιά. Ερχόταν και ένα 7ο, έρχεται και ένα 7ο παιδί για αυτή την οικογένεια, υπό τραγικές συνθήκες. Από την άλλη, επειδή άκουγα και την κυρία Κερχανατζίδου, είναι η δικηγόρος της οικογένειας, η οποία προφανώς αυτός είναι ο ρόλος της, θα υπερασπιστεί αυτούς τους γονείς, λέει ότι οι ίδιοι βιώνουν μια πολύ μεγάλη φτώχεια, δεν έχουν τα βασικά. Να σου πω βέβαια από την άλλη, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλές οικογένειες τώρα, οι οποίες πάρα πολύ δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Δεν επιτρέπεται κανένα παιδί να έρχεται σε αυτή την κατάσταση. Και όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια οριακή φάση, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να αναζητήσεις βοήθεια. Δεν επιτρέπεται κανένα παιδί να είναι υποσυτισμένο στην Ελλάδα του 2026. Και δυστυχώς σε αυτό μπορεί να έπεσαν περισσότερο τα φώτα, γιατί έγινε η καταγγελία και όλο αυτό πήρε δημοσιότητα. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλες οικογένειες που είναι σε αυτή ή κοντά σε αυτή τη φάση. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε και κυρίως πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας όσο περισσότερο ανοιχτά γίνεται. Και ήρθε η ώρα, 17 λεπτά μετά τις 4, να περάσουμε στα υπέροχα κουβέντος.

0: Είναι, όπως καταλαβαίνετε, αντιπαράθεση τώρα είναι για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχει, η αλήθεια είναι ότι έχει σκληρύνει πολύ αυτή η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπη.
1: Μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση, να ξέρεις. Τεράστιο θέμα για την κυβέρνηση.
2: Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004. Το κτίριο ήταν νεόδμητο. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί Πασό? Γιατί μετά γίνανε εκλογές. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Επίσης τι λέει? Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Έχω εισπράξει 1,000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1,000 ευρώ το μήνα.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης απ' την άλλη λέει, επιμένει ότι λέει ψέματα ο Ανδρουλάκης.
1: Α, ο Ανδρουλάκης λέει ψέματα.
0: Ναι, ο Ανδρουλάκης.
1: Να μου το διευκρινίσεις αυτό.
3: Έτσι ξεκινήσει και αυτό είναι που με πείθει το θέμα πιο σοβαρό τελικά. Με μια σειρά ψεμάτων. Εγώ δεν έχω σκοπό να πάω στα δικαστήρια του κύριου Ανδρουλάκη, γιατί δεν με βρίζει κάθε μέρα. Δεν έχω να πάω στα δικαστήρια. Είπα όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Ένας βαθύπλουτος, βαθύπλουτος. Ένα εκατομμύριο από εδώ, ένα εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για το φτωχό Έλληνα. Βαθύπλουτος.
0: Θα κάνουμε το σχόλιο στο τέλος. Ο κύριος Ανδρουλάκης πάντως μιλάει για πολιτική δολοφονία.
1: Ναι, έχει χοντρίνει πάρα πολύ το παιχνίδι. Όταν μιλάς για πολιτική δολοφονία, μιλάς για συμμορίες. Πρέπει να περιμένεις από την άλλη ότι θα σου απαντούν έτσι.
2: Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έσαι ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο. Το πήρε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίντια και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης, όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το λάθος με το μη δηλωμένο 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Ναι, από εκεί ξεκινήσει.
0: Που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι έγινε λάθος. Κάποιοι πιστεύουν.
1: Το δήλωσε ο ίδιος απευθείας.
0: Ναι, ότι αυτό όντως ήταν λάθος, παράβλεψη στην πραγματικότητα. Κάποιοι άλλοι μπορούν να σκέφτονται άλλα πράγματα. Εκεί πάτησε πάνω η κυβέρνηση, βρήκε και την ιστορία με το ακίνητο, ο οποίος διαγωνισμός βέβαια είχε γίνει από την περίοδο Καραμαλή και όχι από την περίοδο των μνημονίων όπως υπόθηκε αρχικά. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι επειδή ο κύριος Τσίπρας το πεδίο αντιπαράθεσης.
1: Το Τσίπρα πώς θα βάλεις μέσα.
0: Θα δεις πώς θα μπει. Επειδή το πεδίο αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ πιο εύκολο για την κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης έχει κερδίσει τον Τσίπρα ήδη αρκετές φορές. Δεν εννοώ εδώ ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή βλέπει τον Ανδρουλάκη και τρομάζει. Τι θα γίνει, μπορεί να χάσω τις εκλογές.
1: Ναι, ούτε κατεβαίνει στο γήπεδο με απόλυτη σιγουριά για όλα.
0: Καταλαβαίνω όμως ότι προσπαθεί, όπως είπες νωρίτερα, να κοντίνει όσο γίνεται αυτόν τον αντίπαλο.
1: Ναι.
0: Και θα γίνει με όλα τα μέσα. Η απορία μου όμως είναι η εξής. Αν έχουμε αρχίσει έτσι, πριν καν σημάνει η έναρξη της προεκλογικής περίοδου, τι θα κάνουν μέχρι τη στιγμή εκείνη?
1: Και σε αυτό το επίπεδο μιλάμε. Είμαστε...
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα αυτό είναι όλο.
1: Όχι.
0: Όλο αυτό, συγγνώμη που θα το πω, είναι όλο ντεκαντάνς εντελώς.
1: Ναι, είναι.
0: Πολιτικά είναι ντεκαντάνς.
1: Περασμένης δεκαετίας. Περασμένων δεκαετιών, μάλλον. Ούτε καν της περασμένης δεκαετίας. Και είναι σε επίπεδο προέδρων όμως. Είναι ο πρόεδρος του Πασόκ, είναι ο πρωθυπουργός την άλλη φορά στη Βουλή, είναι ο αντιπρόεδρος της
0: Δημοκρατίας. Τώρα είναι αντιπρόεδρος με πρόεδρο.
1: Ναι, είναι αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν είναι στελέχη μικρά τα οποία τσακώνται μεταξύ τους, μικρότερα στελέχη βουλευτές. Γιατί εδώ λίγο χαλάει το κλίμα. Αν το ξεκινάνε οι κεφαλές, πιο κάτω τι θα γίνει.
0: Έχει τσιμπήσει πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης από όλη αυτή την ιστορία. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό να βγαίνει και να απαντάει στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι.
0: Εξαρτάται βέβαια και από το τι θα πει. Δεν ξέρω τι άλλο, πόσο άλλο θέλει να το τραβήξει και ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ως πρόεδρος φθήρεσε. Και όσο φθήρεσε, ξέρεις, κοντένεις.
0: Η αντιπαράθεση τώρα, όλη αυτή που συζητάμε, είναι για το ακίνητο στην Κρήτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
3: Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κύριος Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττουν 10.000 το μήνα ενίκιο από το ελληνικό δημόσιο. Κατά τη γνώμη μου, για φέρελτη πρωθυπουργό και αρχηγό αντιπολίτευσης, αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αν στη θέση του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν κάποιο κυβερνητικό στέλεχος, τι θα έκανε το Πασό.
1: Για πρωθυπουργός, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα.
0: Ξέρω τι θα έκανε. Επανάσταση.
4: Αν ο Μητσοτάκης είχε ακίνητο, ας πούμε στα Χανιά, για να κάνουμε και την αναλογία, το οποίο, μέσα από το οποίο είχε κερδίσει μέσα στην πάροδο των ετών, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο, δεν ξέρω πόσο είναι, κρατικό χρήμα, τι θα ακούγαμε από σας. Δεν μιλάμε για κάτι παράνομο, λοιπόν, γιατί δεν έχει εταιρεία, αλλά ρωτάω, ηθικό είναι?
0: Σήμερα βέβαια θα έχει πάρα πολύ Νέα Δημοκρατία. Συντονιστείτε δηλαδή.
1: Μα συνέδριο χωρίς τον Καραμαλή.
0: Μπήχτη.
1: Μπήχτη είναι.
5: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.

0: Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα.
1: Ναι, γιατί
0: τους κάνει τόσο, πολύ, τόσο μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο. Ο κύριος Καραμαλής έχει διαχωρίσει πλήρως τη θέση
1: του. Ναι, αλλά είναι στην Δημοκρατία ακόμα.
0: Ναι, σε μείζωνα ζητήματα.
1: Είναι στην Δημοκρατία.
0: Και αυτή τη στιγμή θεωρητικά δεν είναι στην ενεργό πολιτική.
1: Δεν είναι Σαμαράς όμως.
0: Ναι, αλλά. Κατάλαβε τι λέω. Ο Σαμαράς δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό λέω.
0: Έχει
1: ο Σαμαράς είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Ο Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δηλαδή, αν πήγαινε ο Καραμαλής και έλεγε: ωραία, θα μιλήσω. Δεν θα μπουρλότιαζε το συνέδριο.
1: Δεν θα ήταν ωραία όμως.
0: Ναι, θα ήταν πολύ ωραία. Σε αυτό συμφωνώ.
1: Θα ήταν πιο ωραία τώρα.
0: Και
1: τώρα.
0: Τι γίνεται τώρα με αυτή την. Δεν μπορώ άλλο με την ψυχούλα του δεξιού, παιδιά, που ασχολούμαστε συνεχώς με την ψυχουλίτσα του δεξιού.
1: Ξέρεις,
0: πρέπει αυτό να σταματήσει κάποτε.
1: Εγώ δεν μπορώ όλους αυτούς που βγαίνουν κάποιοι τύποι και λένε ότι αυτοί εκφράζουν το 100% ας πούμε του Νέα Δημοκράτη.
0: Δηλαδή έχουν την αποκλειστικότητα της δεξιάς ψυχούλας.
1: Ναι.
2: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Και πού είσαι, επειδή φαγώθηκες από εβδομάδα, ανακοινώνει Καριστιανού και θα είναι επίσημα στις δημοσκοπήσεις πια. Επειδή γκρίνιαζε στα σταμάτητα.
1: Ναι, γκρίνιαζε και θέλω να μπουν επίσημα κανονικά. Εδώ κολλάει το Αλέξη, ακούς.
3: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλλή μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
0: Επίσης να πούμε στο σημείο αυτό ότι ήταν πάρα πολύ έτσι έξυπνο και σύγχρονο αυτό που σκέφτηκε η ομάδα της κυρίας Καριστιανού που αφήνει το Περιστέρι εκεί στην Θεσσαλονίκη.
1: Δεν είναι Περιστέρι, σαν πιγκουίνος είναι.
0: Ναι, και έχει και ένα κλαδί στο στόμα με ελιές πάνω.
1: Είναι μεγάλο δηλαδή.
0: Είναι η Άιρ, είναι τροφαντό.
1: Ναι, είναι αυτό.
0: Είναι σαν αυτά του συντάγματος που αν πας και τα δεις, επειδή όλοι πάνε και τα ταΐζουν, είναι
1: αρκούδια. Να ξέρεις,
0: είναι Περιστέρι αρκούδια.
1: Έρχονται στη Φωκίωνος και χέζουν. Αυτά του συντάγματος είναι, τα οποία τα ταΐζει όλη η Ευρώπη, όλος ο πλανήτης, τα ταΐζουν κουλούρια από όλα τους φούρνους του συντάγματος και αυτά μας έχουν δει την Κυψέλη ως χέστρα. Έρχονται στο μπαλκόνι και τα κάνουν όλα. Δεν αντέχω άλλο.
0: Τι σου έκανε εκείνο το Περιστέρι που είχε μπει μέσα στο σπίτι, ήταν και αυτό τροφαντό.
1: Τροφαντό και αυτό, όλα τροφαντά είναι. Στην Κυψέλη δεν υπάρχει κακηχτικό, είναι όλα τροφαντά. Όλα έρχονται με μια μπάκα τόση, έτοιμα να τα κάνουν όλα.
0: Ωραία, να σου πω κάτι, και είχε μπει μέσα στο σπίτι και τι έκανε.
1: Έχω και αυγά. Γεννάνε κιόλας.
0: Ναι. Πού γεννάνε σε σένα.
1: Φτιάχνουν φωλίτσες.
0: Οι φωλίτσες αυτές που είναι. Δεν μπορείς να τις χαλάσεις αυτές τις φωλίτσες.
1: Ένα-ένα τα κλαδάκια τα ανεβάζουν στο μπαλκόνι σε σημεία που βρίσκουν και φτιάχνουν τη φωλίτσα τους. Κατάλαβες. Αυτό κάνουν.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν είχε μπει στο σπίτι, τι είχε συμβεί, μπορείς να μας το θυμίσεις.
1: Ήμασταν για αρκετή ώρα και κυνηγιόμασταν σε ένα δωμάτιο. Στο προδωμάτιο.
0: Εσύ και ένα μοσχαρένιο Περιστέρι.
1: Ναι, και μοσχαρένιο. Είχα κλείσει την πόρτα για να μην πάει στο υπόλοιπο σπίτι και είχα ανοίξει όλα τα παράθυρα. Διάπλατα.
0: Τι του έλεγες.
1: Προσπαθούσα να το διώξω και πήγαινε από σημείο σε σημείο, δεν έφευγε και όταν σταμάτησα και λέω δεν την παλεύω, αλλά θα φύγει μόνο του. Έφυγε μόνο του.
0: Α, και τι σου είπε, Γιάννη.
1: Γιάννακο, τα λέμε. Αυτά για να μην το παίζει μάγκα.
0: Αυτό που έλεγες ότι θα κάνεις το ΆΚΑ σήμερα, είχες πει Παρασκευή ότι θα πας να το κάνεις. Γιατί δεν το έκανες.
1: Παίζουμε με τη Μύκονο, 7 η ώρα.
0: Όχι, είχες πει ότι θα πας να δημιουργήσεις μια ζημιά με στο ΆΚΑ.
1: Μα παίζουμε με τη Μύκονο σήμερα, 7 η ώρα λέω.
0: Τι θα κάνεις.
1: Α, θα πάω.
0: Τι θα κάνεις.
1: Θα πάω να την πάρω την καρέκλα.
0: Ναι.
1: Την καρέκλα μου από το ΆΚΑ. Δεν θα κάτσει ποπός γαύρου. Θα την πάρω. Θα την πάω σπίτι και θα την ξαναβάλουμε μετά.
0: Και την καρέκλα θα την πάρει στο σπίτι να κάθεσαι μόνο και να στον τοίχο.
1: Αν μου πει κάποιο κάτι από.
0: Τον αγώνα του Ολυμπιακού θα τον δει.
1: Φυσικά. Τη Φενέρ θα δω. Λοιπόν, πάμε.
0: Με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, για να κερδίσει Φενέρ.
0: Και άμα κερδίσει ο Ολυμπιακό.
1: Τι να
0: σημαίνει
1: κάνουμε.
0: Ότι η ζωή μπορεί να τα φέρει και ακόμα χειρότερα.
1: Θα ελπίζω στον τελικό. Τι να κάνω. Αλλά εγώ ελπίζω να τελειώσει την Παρασκευή.
0: Σκέψω όμως μια ελληνική ομάδα όπως το έχεις κάνει και εσύ 7 φορές άλλωστε να σηκώσει φέτος την κούπα.
1: Δεν με ενδιαφέρει άμα δεν είναι Παναθηναϊκός.
0: Okay. Ο Παναθηναϊκός σηκώσει... τώρα τι να κάνω.
1: Θέλω να σηκώσω οποιαδήποτε άλλη ομάδα εκτός από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Εκτός από τον Ολυμπιακό εννοώ.
0: Δηλαδή όποια άλλη ξένη εκτός από την ελληνική ομάδα.
1: Και η Βαλένθια, και η Ρεάλ.
0: Και εσύ τώρα είσαι υγιής άνθρωπος.
1: Δεν έχω πει ότι είμαι υγιής εγώ, Παναθηναϊκός είμαι.
0: Όχι,
1: φέρτε μας τα ψυχία του, να δούμε τι θα γίνει, να τον τρελάνουμε και αυτό και βάζω όλος θα γίνει. Δηλαδή τι άλλο να πω δηλαδή.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
12: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
13: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
14: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Σοβαρές καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις συναντούν και στην έξοδο για Λαμία. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο Σαχανών, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κοκκινομήλο στο Σκαραμαγκά, την έξοδο της Λοφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Μεσογείων, μέχρι το μετρό του Χολαργού, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Σάλιμο και προς Λιφάδα στο Παλαιό Φάληρο, αλλά και στην Αλίμου Καταχάκη προς Βύρονα. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Σημείωσε την αναγκή να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος, λέγοντας: αν δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό απόθεμα, θα μπούμε μέσα. Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα στο συνοριακό σταθμό του Προμαχών όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθυσαν κάνοντας χρήση χημικών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας αγρότης λιποθύμησε. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία δίκτυο με δύο εγκληματικές οργανώσεις με συνολικά 24 μέλη, τα οποία έκλεβαν οχήματα και διακινούσαν ναρκωτικά σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, οι δράστες έκλεβαν αυτοκίνητα και ζητούσαν χρήματα από τους ιδιοκτήτες για να τα επιστρέψουν. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
16: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
17: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
18: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

Λοιπόν, παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς η Big Win είναι μαζί μας. Είναι επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague και μετρά αντίστροφα για το Final Four το τρίμερο 22-24. Τα φώτα του ευρωπαϊκού μπάσκετ φωτίζουν την Αθήνα και τις κορυφαίες ομάδες της σεζόν. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win φυσικά. Μαζί μας κοιτάει Hondo Center. Πηγαίνουμε στο Κολονάκι, στην οδό Μέρλιν, στον αριθμό 6. Σας περιμένει ακόμα ένα Hondo Center με όλα τα επώνυμα brands καλλιτικών, όλες τις νέες αφίξεις, ένδυση, σε δερμάτινα, σε εσώρουχα, σε αξεσουάρ και ταξιδιού. Μας περιμένουν στα Hondo Center του Κολονακίου.

0: Το καλύτερο μήνυμα το έχει στείλει ο φίλος μας ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, ο οποίος λέει: ρε Γιάννη, να πάρεις την καρέκλα σου από το ΆΚΑ και να την περιφέρεις σαν τον Έλον Μάσκ που κυκλοφορούσε με τον νηπτήρα όταν αγόρασε το X.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Απλά εσύ δεν αγόρασε τίποτα.
1: Την καρέκλα. Δεν έχουμε διαρκείες λέει στο ΆΚΑ, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Δεν μπορώ, Παναγία μου.
1: Δεν
0: λοιπόν,
1: κατάλαβα.
0: Έχει έρθει ο σκηνοθέτης της καρδιάς μας εδώ κοντά μας. Ναι, δεν μιλήσουμε.
2: Με έκρυψες όμως πριν.
1: Α, δεν μίλησες πριν. Δεν σωστά.
0: Και ήρθες τώρα να τα πεις όλα.
2: Τώρα θα μπορώ.
0: Ωραία.
1: Ναι, παραγγείλει όλα.
0: Τώρα είναι το καλύτερο μέρος αυτής της εκπομπής.
1: Ναι, ναι, ναι, το περιμένω την εβδομάδα.
0: Η κυρία Γεωργία περιμένει.
1: Και μπράβο της.
0: Και η κυρία Βέρα Πάρδου.
2: Περίμενε ώρα για να μπει.
0: Αυτό το αστείο το έχουμε κάνει 100 φορές.
2: Δεν εγώ τώρα ήρθα.
0: Σωστό.
1: Τα κορίτσια.
0: Έλα πιο κοντά να ακούγεται η αισθησιακή σου φωνή.
2: Αυτό φοβάμαι να ακουστεί πολύ.
1: Άιντε.
2: Και δημιουργούσε πρόβλημα.
0: Αυτό στην έχουμε έχει θέματα, έτσι. Εντελώς, έχουμε θέματα. Είναι βέβαιο.
1: Λοιπόν, η κυρία Γεωργία και η κυρία Βέρα. Η κυρία Γεωργία πάντα εδώ μαζί μας.
0: Πάντα.
1: Πολλές φορές. Η Βέρα, εντάξει, έχει τον απαλούκο το λίγο κυκλοφορεί σε όλη την Αθήνα.
3: Τι
1: δεν σταματάει ποτέ.
3: Με ζητάνε.
1: Το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ τα λες πάντα. Το ρεπορτάζ πάνω απ' όλα.
0: Έχουμε να δώσουμε δωράρα σε ένα υπέροχο εστιατόριο στο Χαλάνδρι από το οποίο έχουμε περάσει όλοι. Ο απόλυτος κήπος, η απόλυτη αυλή και πολύ ωραίες γεύσεις. Σωστά, Βέρα.
3: Βεβαίως. Πήγαμε μαζί αυτή τη φορά.
0: Α.
1: Τα δυο σας.
3: Ναι.
0: Έτσι.
3: Ρεπορτάζ.
0: Είναι όπως τα λέω, ε. Πολύ ωραία. Τι δίνουμε.
1: Αγίας
0: Παρασκευής 110.
4: Γαρδένια.
0: Γαρδένια.
1: Στη Γαρδένια, μάλιστα.
0: Τι δίνουμε.
4: Ένα τραπέζι για δύο άτομα για να φάνε όλα αυτά τα ωραία που έχει εκεί, δηλαδή από ψητά κρεατικά και όλα αυτά τα ωραία έτσι, τα μερακλίδικα, αλλά και μπέργκερ, πίτσες, πολύ ωραίες σαλάτες και βέβαια σε αυτό το περιβάλλον το έτσι καταπράσινο που τώρα που ανοίγει ο καιρός θα ανοίξει ελπίζω. Είναι...
0: Έχει χαμηλό φωτισμό. Έχει και κοκκέιλ.
4: Ναι, γιατί μας κάνει λίγο νερά.
1: Θα έχει αστάθεια μέχρι τέλος του μήνα. Τα πισούζει πριν από λίγο. Αστάθεια μέχρι τέλος του μήνα.
0: Έχει όμως κοκτέιλ και ηχούς από σαξόφωνο στη Γαρδένια.
1: Α, πολύ δυνατό.
0: Άρα, όσοι θέλετε να πάτε, μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας αυτή τη στιγμή στο 210-48-00-170-174.
1: Η κλήρωση πότε θα γίνει, σε πόσα λεπτά.
0: Η κλήρωση θα γίνει, Γιάννη, σε 12 λεπτά.
1: 12 λεπτά από τώρα. Λοιπόν.
2: Μπορώ κι εγώ.
0: Όχι. Εσύ δουλεύεις στο Sky.
1: Δεν μπορείς. Εσύ μπορείς, επειδή είσαι όμως ο καλύτερος σκηνοθέτης στη χώρα και το budget το δικό σου είναι πάρα πολύ ψηλό, να μας πας στη Γαρδένια να μας κεράσεις.
2: Σωστό.
1: Εντάξει.
3: Α, να έρθουμε κι εμείς.
0: Θα μαζευτούμε καμιά εικοσαριά άτομα. Πληρώνεις. Πληρώνεις κάπα. Λοιπόν, πρέπει να μπείτε και σήμερα στο cookout.gr
1: όπου είμαστε και βάστο καλύτερα.
0: Φανταστικές συνταγές εδώ πέρα. Βλέπω για παράδειγμα μια σκληροπυρηνική ωραία και πεντανόστιμη κοτόπουλο παστιτσάδα βήμα-βήμα πάνω θα φτιάξεις.
1: Και η Γεωργία εσύ το έχεις φτιάξει, ε.
4: Όχι, η Καρολίνα Δωρίτη. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμη. Επιφυλάσσομαι.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της Κέρκυρας.
3: Ναι. Επειδή έχει το σπετσερικό, αυτό το ειδικό μείγμα μπαχαρικών στην ουσία. Και γι' αυτό ξεχωρίζει.
1: Είναι πολύ ωραία η παστιτσάδα.
3: Ναι.
1: Και εντάξει, την Κέρκυρα ακόμη πιο ωραία.
3: Και δεν υπάρχει και ακριβή συνταγή εξαιτίας αυτού.
0: Α,
3: δηλαδή,
0: ναι.
3: Ο καθένας στην Κέρκυρα, η κάθε οικογένεια που μαγείρευαν, είχε κάπως διαμορφώσει και κάποιοι βάζαν κείμενο, κάποιοι δεν βάζανε. Οπότε είναι πολύ μυστική η συνταγή για αυτό το μείγμα.
0: Αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θέλω να κάνω την ερώτηση στον Κάπα. Αν απαντήσεις όχι, να ένας ακόμη λόγος που δεν ταιριάζουμε καθόλου.
2: Ωραία.
0: Τρως χοχλιούς.
2: Όχι.
0: Τραγικό. Λοιπόν, χοχλί με κολοκυθάκια, για όσους ξέρουμε, γιατί εσείς που ακούτε τώρα ξέρετε. Χοχλί με κολοκυθάκια, ένα φαγητό.
1: Σαλικαρία
0: που...
1: δηλαδή.
2: Ναι.
0: Σαλή. Σωστά. Η συνταγή είναι από το βιβλίο «Κριτική παραδοσιακή κουζίνα» των Μαρία και Νίκου Ψηλάκη βλέπω εδώ και έχουμε κανονική συνταγή πώς να τους φτιάξετε και να είναι πεντανόστιμοι.
3: Ναι, από γιατί έχουμε και την αρχισυντάκτριά μας που είναι κριτικιά, οπότε...
1: Μαρούς, είναι τάκι.
3: Ακριβώς.
1: Σωστά. Έτσι, το κορίτσι μας.
0: Και... Μέσα σωρή έγινε.
3: Μία παύση.
1: Άμα για κορίτσια, ξέρεις, μένω με τη μία. Τι λες τώρα, ναι, χοχλιούσε. Και τους φτιάχνει η Μαρό, δηλαδή τους χοχλεί.
3: Δεν τους τρώει από ό,τι
1: έχω. Κριτικός και δεν τρώει χοχλιούς.
2: Και λες για μένα μετά.
0: Αν
2: είστε
0: σαν τον κύριο Κάπα, πολυάσχολος, πολυπράγμων και γενικό ζυζάνιο που δεν σταματάτε και θέλετε να μαγειρέψετε σε μισή ώρα το φαγητό της οικογένειας ή το δικό σας, έχουμε όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, πόσες λες?
2: Τέσσερις.
0: 73 συνταγές.
1: Εντάξει, τέλειο.
0: Αυτό μου θύμισε.
4: Ναι, και εμένα αυτό
0: μου θύμισε την υπέροχη κλήρωση που είχαμε κάνει και λέμε στη Γεωργία, περιμένει, πες μας έναν αριθμό από το 1 στο 20 και λέει το 22.
4: Όχι, ένα μετά νομίζω είχα πει.
0: Ναι, δηλαδή είναι μία από τις πιο δυνατές στιγμές.
4: Το 28, το 29 είχα πει κάτι.
0: Ωραία, αυτές οι συνταγές τι φαγητά είναι, Βέρα?
3: Τα πάντα όλα.
0: Δηλαδή. Εντάξει, τώρα είναι 73 συνταγές.
4: Ζυμαρικά, ψητά, σαλάτες, όσπρια, κυριολεκτικά τα πάντα είναι.
3: Ομελέτες.
0: Το μισή ώρα κυριολεκτούμε τώρα.
4: Ναι.
0: Η μισή ώρα θέλει προετοιμασία και μετά στο φούρνο.
3: Είναι, όχι,
1: μισή
3: ώρα
1: είναι τα site. Που κάνετε εσείς τα site για να.
0: Για το clickbait.
1: Δείτε την καλύτερη συνταγή με τρία υλικά και έχει 15 υλικά μέσα.
0: Όχι, καλέ.
1: Βάλτε λάδι, βάλτε το ένα, βάλτε το άλλο.
3: Μα τι κατηγορίες
4: μας προσβάλλει.
1: Έτσι.
3: Έχουμε δώσει εμείς τέτοια δείγματα.
1: Αυτό είναι το θέμα το δικό σου.
0: Μάλλον Ανέβα. Δεν έχεις μπει ποτέ, μα ναι. Ποτέ, στο cookout για να τα λες αυτά. Γιατί σωστό. Όντως ό,τι έχω δοκιμάσει και έχω φτιάξει είναι ακριβώς έτσι όπως
1: μα
0: το
1: γράφω. Μα γι' αυτό το λέω,
0: μέσα.
1: Για να μπαίνω στο cookout, γιατί είναι σωστό.
0: Λοιπόν, βρίσκω ας πούμε μία από τις 73 συνταγές. Θα πάω τυχαία.
1: Ναι.
0: Πείτε μου stop, πείτε μου stop. Σταμάτησα. Α, το τέλειο τηγανιτό αυγό έπαιξε.
4: Εντάξει τώρα.
0: Πατάτες τηγανιτές με σπασμένα. Με σπασμένα αυγά. Σπασμένα αυγά.
1: Ωραίο.
4: Σε όλα τα αυγά.
0: Πίτσα στο air fryer με τορτίγια και ό,τι έχει στο ψυγείο. Πω, πω και αυτό πεντανόστιμο.
4: Πάνωπλο.
3: Αυτή και στο φούρνο γίνεται.
0: Ναι, πάλι αυγά. Σαλάτα με φαγόπυρο. Έχει φάει αβοκάντο και σπανάκι.
1: Μισεράλη.
0: Όχι. Να το δοκιμάσει από εδώ όμως. Τα... Οι παντρεμένες σαρδέλες είναι με την ντοματούλα.
4: Ναι, σωστά.
1: Ωραία φαγητό.
0: Όλα θα τα ήθελα. Όλα.
1: Ωραία μεζέδες.
0: Όπως όλοι οι παντρεμένοι.
2: Όπως όλοι. Τώρα.
0: Τραβάτε με και ας κλαίω εσύ.
1: Ναι, δύσκολο αυτό.
0: Ναι,
1: δύσκολο.
0: Δεν μπορώ τώρα με τον παραγονταρέο αυτό που γκρινιάζει κιόλα.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο θέμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Eurovision. Ένα μεζεδάκι από κάθε χώρα που συμμετέχει. Ποιο θα σε κερδίσει, επειδή αύριο είναι η Eurovision. Έχετε βάλει κεντρικό θέμα για τη Eurovision και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, έχετε.
4: Έπεσε γερό ψάξιμο.
1: Το βλέπω. Ιταλία, πίτσα, εντάξει, αυτό είναι το πιο εύκολο.
4: Ναι.
1: Πάμε, επιλέξτε κάτι άλλο, ας πούμε. Βλέπω εδώ πέρα Γαλλία, κρέπ σουζέ, τη ζωμερή κρέπα.
4: Ναι,
1: πολύ ωραία,
4: που είναι με πορτοκάλι.
1: Ναι.
4: Καλά, εννοείται ότι έχουμε βάλει και εμάς μέσα με το γύρο, που είναι το γύρω, πιο κλασικό μας.
1: Ή αλλιώς όλο αυτό που λέω απούν, λέτε εδώ πέρα. Βιενέζικο σνίτσελ στην Αυστρία, μια σκηνική χώρα από το Διοργανώνει, το τραγανό και φημισμένο. Και Γερμανία, Currywurst, όπως το λένε οι Τίτλοι, το hot dog με κάρι.
4: Κάρι, ναι, γενικά υπάρχουν αλλά... διάφορα που είναι τύπου hot dog και σε άλλες χώρες κοντινές.
1: Ωραία, τι άλλο θα βρούμε.
0: Εγώ νομίζω ότι τώρα θα πάμε σε διάλειμμα όμως.
1: Πάμε.
0: Και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο όπως είμαστε. Είπαμε ότι σας στέλνουμε στη Γαρδένια, στο Χαλάνδρη, σε έναν υπέροχο κήπο με πάρα πολύ ωραίες γεύσεις και πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γιατί αυτό έχει σημασία. Στο 210-48-00-170-4 επικοινωνείτε, δηλώνετε τη συμμετοχή σας και κάνουμε την κλήρωση σε πάρα πολύ λίγο.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
4: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
5: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
11: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
13: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot και έχεις και για άλλους αυτή την Παρασκευή. Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
19: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ναι, έλα Γιώργο.
21: Έλα, λέ.
20: Μ' ακούς?
21: Σ' ακούω.
20: Ο μικρός.
21: Τι?
20: Είπε την πρώτη του λέξη.
21: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
20: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
21: Τι?
20: Είπε μπα. Είπε,
21: είπε μπα.
20: Όχι.
21: Είπε μπα το καμπάρι μου.
20: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
21: Μπάλα. Είπε μπάλα.
20: Είπε μπάλα.
21: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
22: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με το cookout.gr και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μας Θάνο Κάπα που παραμένει μαζί μας εδώ.
1: Μπορείς να κλείσεις τον ήχο από το smartwatch.
0: Δεν κλείνει.
1: Ναι, δεν γίνεται όμως να ακούμε gling gling στον αέρα.
0: Δεν κλείνει.
2: Εγώ δεν το άκουσα.
0: Θέλω να σε...
1: Γιατί είδες,
0: είδες. Θέλω να είσαι πιο σύγχρονη. Η κυρία Βέρα Πάρδου και η κυρία Γεωργία περιμένει παραμένουν μαζί μας εδώ πέρα για το cookout.gr και πάμε λίγο σε εξόδους.
1: Εγώ βλέπω ένα φανταστικό τώρα που θέλω να το πούμε με τη Γεωργία. Όχι, στη Μαδρίτη υπάρχει εστιατόριο 300 ετών που λέγεται ότι φιλοξενεί ένα φάντασμα. Και σε παρένθεση γράφει Γεωργία. Το φάντασμα λέγεται Γεωργία.
3: Δεν είμαι εγώ.
1: Α, okay.
3: Αν με ρωτάτε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό το εστιατόριο που λέγεται Σομπρίνο Ντε Μποτό.
1: Βάλει λίγο μυστήριο και, δεν στη ξέρω. Φωνή, και στη φωνή.
3: Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, έχει καταγραφεί και στο ρεκόρ Guinness γιατί είναι 300 χρονών.
1: Μάλιστα. Λογικό να έχει φάντασμα μέσα.
3: Ναι, κάπως έτσι μάλλον το σκέφτηκαν. Εκεί έχουν πάει και θρύλοι κάθε είδους τέχνης, όπως ο Hemingway που έγραψε εκεί λέει, και την τελευταία σκηνή του βιβλίου The Sun Also Rises. Και λέγεται γι' αυτό τώρα ότι στο κελάρι με τα κρασιά υπάρχει ένα φάντασμα το οποίο είναι από κάποιο δυσαρεστημένο πελάτη.
0: Μπεκρή.
3: Που έσπασε λέει κάτι πιάτα κάποτε. Α. Και για να τιμωρηθεί το πνεύμα του δεν ηρεμεί και μένει εκεί να περιφέρεται.
1: Δηλαδή αυτός έχει μείνει εκεί πέρα τόσα χρόνια, κάτι αιώνες, επειδή δεν έφαγε καλά στο εστιατόριο.
3: Ναι, μάλλον. Ναι.
1: Και εμείς καθόμαστε αυτό και το πιστεύουμε, επειδή το εστιατόριο θέλει να κάνει αυτό το μάρκετινγκ.
0: Εντάξει, το κάνω το μάρκετινγκ όμως.
1: Το καταγγέλλω το εστιατόριο.
0: Στη Μαδρίτη είναι.
1: Πριν, αλλά το story, το story είναι φοβερό να μπείτε να το διαβάσετε πάντως στο cookout.gr. Έχουμε τα ονόματα.
0: Για πάμε.
1: Αισθάνομαι πανέτοιμη. Να κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος θα πάει στη Γαρδένια.
0: Δεν είναι έτσι. Δεν ήταν έτσι. Εσύ την έχει κάνει έτσι.
2: Εγώ την έχω κάνει έτσι.
0: Εσύ την έχει κάνει. Θάνο, ναι, ναι.
2: Αποκλείεται. Η λεμονάδα που πίνει μάλλον την έχει.
1: Εδώ δουλεύουμε. Έναν αριθμό παρακαλώ από το 1 μέχρι το 20 είναι Θάνο.
2: Το 13.
1: Θα είναι αγόρι κορίτσι λες.
2: Αγόρι.
1: Το 13 τι το θέλεις μετά τα προχθεσμένα.
0: Ήρεμα.
1: Πάμε.
0: Σκαλές και κλίπες μαζί πάμε.
1: Αντώνης Βαλαγκούτης κέρδισε το δώρο μας βεβαίως στο εστιατόριο Καρδένια στο Χαλάνδρι. Μπράβο σου Αντώνη. Πάντα τυχερός. Δεν το ξέρω. Αντώνης στέλνει συχνά και μηνύματα στο Sky.
0: Μας σχολιάζει πολλά, ναι, πολλά θέματα.
1: Δεν
0: λοιπόν.
1: Ξέρω αν είναι. Κορίτσια, σας ευχαριστούμε.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης.
0: Cookout.gr ό,τι θέλετε να δείτε και προτάσεις για εξόδους τα πάντα όλα. Τα έχουν γυρίσει τα κορίτσια και έχουν πάει στα καλύτερα.
1: Είναι και ο Θάνος πονεμένος.
2: Τι είναι?
1: Είναι και Θάνος μας πούνε.
0: Ωραία. Θάνο, να είσαι καλά, φίλε μου. Συγχαρέ που είπε μαζί, συνεχίζουμε εμείς. Εννοείται. Οπότε δεν κάνουμε.
2: Πάμε για πρωτάθλημα.
0: Πάμε για πρωτάθλημα τώρα. Τι να κάνουμε. Προχωράμε.
1: Γιατί δεν συναντιέστε να δείτε μαζί τον Ολυμπιακό με την Φενέρ.
0: Τη Φενέρ εμείς.
1: Ναι.
3: Όχι, τον Ολυμπιακό. Okay.
2: Όχι, τη Φενέρ.
1: Ναι. Πάντως μου ήρθε πριν από λίγο, επειδή μας είπες να πάμε να πάρουμε αντιλιακά από τα Hondo Center που είναι κάθε μέρα κοντά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα Hondo Center για αυτή τη. Τόσα χρόνια, πόσα χρόνια συμπορευόμαστε με τα Hondo Center.
0: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Πολύ ωραία.
0: 10 χρόνια και βάλει.
1: Λέει ο Μαστέλινο Δημήτρης Καμένος τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει: φήμες λένε ότι βγήκε αντιλιακό με άρωμα πορτοκάλι από Βαλένθια.
0: Ωραία.
1: Αν σε ενδιαφέρει.
2: Είναι
1: για
2: καμένος.
1: Να πας να το πάρεις.
2: Είναι καμένος.
1: Ναι, είναι ο Δημήτρης, ο φίλος.
0: Θα βγει. Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Μιλούσα και με τον Κυριάκο, το φίλο μας. Όλα καλά θα πάνε, μην ανησυχείτε. Ναι. Ελπίζουμε εμείς στις άλλες ομάδες. Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Φεύγουμε, ήρθε η ώρα μας.
0: Ακολουθούν οι ατέριαστε αμέσως μετά.
1: Και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Όχι Δευτέρα.
1: Α, τι λέω, εκτάκτως την Κυριακή θα είμαστε εδώ παιδιά.
0: Α,
1: 10 με 12 ραδιοφωνικός, θα είμαστε παρέα αυτό το πρωινό, θα το περάσουμε μαζί.
0: Άρα,
1: τι ωραία.
0: Αμέσως μετά την Eurovision θα είσαι εδώ. Δηλαδή θα έχεις τα

0: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
7: πέρα... Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Ρέντιος Νέα Χαλκιδόνα τμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις έως 30 λεπτά σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Κηφισίας και έως 10 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Σάλιμο. Επεισόδια ξέσπασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τους 8 κατηγορούμενους, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με την απόφαση, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες. Είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. Στα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί άτομα που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση συμπαράσταση στους κατηγορούμενους. «Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε επίσης την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος για 20 χρόνια. «Θα μπούμε μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά, «σε περίπτωση που, όπως είπε η Τεχεράνη, δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα». Παράλληλα, τόνισε ότι ο πρόεδρος της Κίνας δεσμεύτηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. Για την Ταϊβάν ανέφερε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη και ότι ο ίδιος δεν προέβη σε καμία δέσμευση κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Κινέζο ομολογό του. Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη στο ζήτημα του ελέγχου των στενών του Ορμούς, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάσα Ραγτζή να υπογραμμίζει ότι η χώρα του θα συνεχίσει να επιτελεί τον ιστορικό της ρόλο ως εγκύτρια της ασφάλειας του κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου. Ο Αραγτζή άφησε εχμές και κατά του Ισραήλ, τονίζοντας ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να σύρουν την Ουάσιγκτον σε πόλεμο για μία ακόμη φορά. Στην περιοχή της Αραβικής θάλασσας έφτασε το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, συνοδεία πολεμικών πλοίων. Σύμφωνα με την Υφυπουργό Άμυνας της Γαλλίας, τα πλοία είναι προετοιμασμένα σε περίπτωση που ξεκινήσει μια ουδέτερη αποστολή για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ένταση σημειώθηκε σήμερα στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις ΣΕΡΕΣ επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθησαν κάνοντας χρήση χημικών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας αγρότης λιποθύμησε. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία δίκτυο 2 εγκληματικών οργανώσεων με 24 συνολικά μέλη, τα οποία έκλεβαν οχήματα και διακινούσαν ναρκωτικά σε Αττική και Βιωτία. Μία εκ των εγκληματικών οργανώσεων διοικούνταν από 2 έγκλειστους σε κατάστημα κράτησης της χώρας, με την υποβοήθηση 2 υπαρχηγών. Συνελήφθησαν 18 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων ηλικίας από 18 έως 40 ετών, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και οι υπαρχηγοί, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 3 μέλη. Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσαν δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που αναφέρονται σε διαρροή των σημειωμάτων και αποδίδονται στα 2-17χρονα ανήλικα κορίτσια του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, αλλά και η αναπαραγωγή εικόνας από τον τόπο του συμβάντος. Συγκεκριμένα ζητείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η διεξαγωγή επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πράξεις. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7:25 είναι προγραμματισμένη η εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για την άρση ασυλίασης Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τις 2 από τις 5 συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Πρόκειται για τη δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και μία ακόμη που αφορά δικαστικούς λειτουργούς που συμμετέχουν στη δίκη των Ντεμπών στη Λάρισα. Την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια την Τρίτη. Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα εξετάσει τις 3 υπόλοιπες δικογραφίες την ερχόμενη Δευτέρα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή Παρασκευή, να είστε όλες και όλοι καλά. Προσπαθήσουμε να σας έχουμε χαμογελαστούς σήμερα και ήρεμους.
1: Ναι, ωραία.
0: Γι' αυτό αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Ναι, χαμογελαστό παιδί.
0: Και μετά έχουμε κι άλλα να σας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, λίγο γκρίνια θα έχει και καλά πράγματα έχουμε σήμερα. Έλα.
1: Και ο κύριος Γιάννης Καντέλης. Ναι, με τον κύριο Καντέλη θα ξεκινήσουμε. Γιατί
2: ξεκινά
1: σε πολύ Νάτς. Λίγη. Ε? Γεια σου, Γιάννη. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγει τις. Κάνει αυλέπτη, ανοίγει τις πύλες του. Μάλιστα, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, θα τοποθετηθούν τα στελέχη κτλ. Και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Λοιπόν, έλα, Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Φαντάζομαι το λέγεις ελληνικά τα χαμόγελα, Χρήστο.
0: Όχι καθόλου, ίσα. Γιατί, χαρά σε Ευαγγέλια. Μετά από 7 χρόνια είναι η πρώτη της δημοσκοπήσεις. Όλα καλά τους πάνε. Και σε εμάς δεν το συζητάμε και στους πολίτες. Όλα καλά.
2: Να, δεν φτάνει το ένασμα για τις εκλογές στο συνέδριο. Είναι προφανές αυτό. Δεν λέω θα γίνουν σε ένα μήνα ή σε δύο. Για το είτε γίνουν το φθινόπωρο είτε γίνουν τον Απρίλιο. Στην ουσία ο κ. Μητσοτάκης θα πει: πάμε να πάρουμε τις εκλογές. Πώς θα τις πάρουμε? Εγώ πιστεύω ότι θα πούμε 1, 2, 3. Θα παρουσιάσει ένα πλαίσιο δηλαδή, το οποίο θα πέσει και προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία, που θα εξηγεί γιατί διεκδικεί αυτή την τρίτη τετραετία και τι θέλει να πετύχει σε αυτήν την τρίτη διακυβέρνηση. Τώρα, βασικό για να γίνει αυτό, είναι να υπάρχει και συσπείρωση και ενότητα. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα αναφερθεί σε αυτά τα θέματα, στο πώς όλοι μαζί η παράταξη μπορεί να διεκδικήσει αυτή τη νίκη και σε ένα περιβάλλον όπου απουσιάζει ο κ. Καραμαλής. Προφανώς, ο οποίος δεν θα είναι στα σπάτα, εκεί που γίνεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με τον κύριο Μητσοτάκη στην ομιλία του, τουλάχιστον με αυτά που έχουμε μάθει μέχρι τώρα, να προβάλλει πολύ το θέμα της σταθερότητας, αναμενόμενο, να προβάλλει το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αυτά τα 7 χρόνια από την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της.
1: Θα προβάλλει και λίγο ΔΕΘ.
2: Θα είναι λίγο στο πλαίσιο των σε γενικές όμως γραμμές. Δεν θα περιμένω νωρίς ακόμα γιατί δεν. Έχουμε μπροστά μας 2 μήνες, 2,5, οι οποίοι με τον πόλεμο να συνεχίζεται ή αυτή την κατάσταση να συνεχίζεται στο Ιράν και στο θάνατο ορμού, κανένας δεν μπορεί να βάλει το χέρι του σκοτιά για τις εξελίξεις. Προφανώς θα μιλήσει τέλειο ο κ. Μητσοτάκης και με την μετά όσο θα πει στο συνέδριο, αλλά και με την ΔΕΘ να επαναπροσεγγίσει κοινά τα οποία έχουν λίγο αποστασιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και τα οποία όμως κοινά ήταν αυτά, εκλογικά κοινά, τα οποία του έδωσαν 2 μεγάλες νίκες, και το 19 και το 23. Ποιοι είναι αυτοί? Νέοι, μεσαία τάξη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα νομίζω ότι αυτό περιγράφει και το ότι θα περιμένουμε για τη ΔΕΘ, αλλά όπως σας είπα, έχουμε καιρό ακόμα για να μιλήσουμε για τη ΔΕΘ. Το βασικό είναι να περάσει ένα μήνυμα ενότητας και συστράτευση αυτού το συνέδριο. Και να μπουν όλοι σε ένα πλαίσιο στην ουσία εκλογική ετοιμότητα, γιατί αυτό θα αφορά.
1: Να γίνει και ένα restart, πώς το λένε εκεί, υπό την έννοια ότι πολλά είχαν μαζευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, υπόθεση Λαζαρίδη, επιστολή των 5. Έχουμε και την επιστολή αυτών των 10 που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, βέβαια, αλλά ήταν παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είχαν μαζευτεί πολλά. Έχουν μαζευτεί μάλλον πολλά.
2: Restart έχει κάνει 2-3 φέτος. Το θέμα είναι ότι μετά έχει πισωγύρισμα.
1: Ναι, σωστό.
2: Αυτό είναι το κρίσιμο. Στην ουσία να γίνει ένα restart χωρίς να έχει ανάλογα πισωγυρίσματα το επόμενο διάστημα. Και νομίζω ότι αυτή η πορεία είναι που θα καθορίσει και το πότε ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ρεπορτάζ εκεί στο συνέδριο αυτό το τριήμερο.

κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι κοντά μας αυτό το απόγευμα Παρασκευή στην ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στη μουσική επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174 απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη για ό,τι συμβαίνει και ό,τι παρατηρείται εκεί έξω. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη. Και στο skyradio.gr και στο εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου» και εκεί στέλνετε μεγαλύτερα μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις. Κούτρα Τζούνο στα μικρόφωνα του Sky έως τις 6 παρά 10.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον Γιάννη Καντέλη, εκείνη το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα είναι στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το ακίνητο της οικογένειας του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο νοικιάζεται στο κτηματολόγιο, με τον πρόεδρο του Πασόκ να δίνει τις εξηγήσεις του και να βγαίνουν και πάρα πολλές ανακοινώσεις, με την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να επιμένει για το τι είναι ηθικό και τι δεν είναι ηθικό. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, και είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα παραμένει, να ακούσουμε άλλο ένα επεισόδιο. Άδωνης Γεωργιάδης, Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, πριν από κανένα μισάωρο.
1: Η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πριν από λίγο ξεπέρασε και το χειρότερό της σε αυτό. Έχει μία αντιδικία με μία κυρία. Εμένα η κυρία... Κύριε πρόεδρε,
2: ακούστε. Μη διακόπτετε.
1: Δεν διακοπήκατε
2: καθόλου. Θα ακούσετε
1: θέλω
2: την απάντηση.
1: Θέλω να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
2: Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται.
3: Φασίστα.
2: Λοιπόν, σας παρακαλώ κυρία Πρόεδρε, να κρατήσουμε το επίπεδο. Ανήγγυλα ότι μας παρακολουθούν παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Σας παρακαλώ, αυτό το πρότυπο θα καλλιεργήσουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όλους. Παρακαλώ, σύνεση, ψυχραιμία και σεμνότητα.
0: Αλλά δεν θα γραφτεί στα πρακτικά.
4: Εντάξει, άμα δεν γραφτεί στα πρακτικά είμαστε όλα καλά. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ανδρέας λέει: τη Λέα στη Λεωφόρο Αθηνών την καταπατούν μέχρι και οι διπλές νταλίκες. Λέει: τροχέα πάλι απούσα. Να σου πω κάτι, φίλο μου Ανδρέα, και στο κέντρο τώρα ήταν παρούσα. Χαμός.
0: Παρά την παρουσία της.
4: Χαμός. Ναι. Δηλαδή, μην πάτε από το Σύνταγμα, σας το λέω γιατί από εκεί ήρθα και ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Επίσης σκεφτόμουν και μόλις ξεμπερδεύεις από το Σύνταγμα, παρανόμος
0: για να ξεμπερδέψεις.
4: Παρανόμος ξεμπερδεύεις, δεν ξεμπερδεύεις αλλιώς. Mm-hmm. Λοιπόν, κάθεσαι μια ώρα εκεί κολλημένος και περιμένεις.
0: Μάλιστα.
4: Και πάλι παρανόμος θα είσαι, γιατί περιμένοντας μια ώρα θα παίξεις και με το κινητό.
0: Προφανώς, ή θα μιλήσεις ή θα γράψεις. Ναι.
4: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το συζητάω, ή θα παίζεις, κάτι
0: άρα
4: θα κάνεις.
0: Η κίνηση μας οδηγεί σε παρανομίες.
4: Ναι, όχι, ειλικρινά το λέω.
0: Όχι, σωστό είναι.
4: Φτάνεις μετά στην Αμαλία. Στους στήλους του Ολυμπίου 2.
0: Και λες ξεμπέρδεψα.
4: Και έχει σειρά από 7 λεωφορεία το ένα πίσω από το άλλο, τα οποία πιάνουν και δύο λωρίδες, γιατί θέλουν λίγο ένα αυτό και δε, ναι. Ο ένας πίσω από τον άλλον. Και είναι και τα χοπών χοποφ, ναι. Και είναι και τα δεύτερα χοπών χοποφ, και είναι και τα τουριστικά, και έρχονται και τα γκρουπ και τα λοιπά, και αμαρτάνεις. να το πω κομψά.
0: Δηλαδή, παρανομής, αμαρτάνεις.
4: Δηλαδή, καλά μας τα λένε. Αυτό, κίνηση, το κτλ. Mm. Τα πράγματα για μένα, έτσι όπως το βιώνω εγώ. Τώρα κάποιος άλλος μπορεί να το βιώνει λίγο διαφορετικά. Και έχει στο ενδιάμεσο και πολλούς μηχανάκηδες που τους είπαν ότι επιτρέπεται η βύθιση και να κάνεις αυτά κτλ. Τα οποία κυκλοφορούν, κάνουν ζυγζάκ ανάμεσα στα αυτοκίνητα και μπορεί να σε βρει το κακό ανά πάσα στιγμή. Οπότε πρέπει να είσαι στη τζίτα.
0: Αλέρτ. Βέβαια, αν ένας άνθρωπος μπορεί να κρίνει αυτούς τους δρόμους, είναι κάποιος που τους κυκλοφορεί καθημερινά επί 20 χρόνια.
4: Ναι, κυκλοφορούν κι άλλοι. Εγώ λέω τη δικιά μου άποψη.
0: Ναι. Ο κάθε άνθρωπος. Αλλά δεν περνάς μια φορά το εξάμεινο.
4: Ο κάθε άνθρωπος βλέπει την αλήθεια του και βλέπει τα πράγματα όπως το επεξεργάζει το δικό του εγκέφαλος. Δεν σημαίνει ότι το επεξεργάζει το δικό μου εγκέφαλος έτσι και είναι σωστό. Κάποιος άλλος μπορεί να πει κάτι άλλο. Ένας καταστηματάρχης που είναι στην πλάκα λέει: άσε μας, δε φίλε. Να κυκλοφορούν μόνο λεωφορεία στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και οι υπόλοιποι πώς θα πηγαίνουν, αφήνουμε
4: να
0: τα λεφτά
4: πηγαίνετε μας. Μετά. Δεν μας ενδιαφέρει εσείς να φύγετε.
0: Α, μόνο
4: οι τουρίστες. Μας ενδιαφέρουν οι τουρίστες.
0: Να τα βάλουν κάθετα στην Αμαλία στα λεωφορεία.
4: Λοιπόν, το μισό πρόβλημα και πάνω στο κέντρο της Αθήνας είναι τα λεωφορεία.
0: Ναι.
4: Και τα φορτικά και μεταφορών.
0: Ναι.
4: Που πάνε και ξεφορτώνουν ό,τι ώρα να είναι.
0: Ναι.
4: Και το 70% του προβλήματος των Κυφισσών είναι τα φορτικά.
0: Ναι, είναι.
4: Αν δεν βρεθεί ο τρόπος για αυτά τα δύο, θα υποφέρουμε στον επάνω κόσμο.
0: Μάλιστα. Εκεί στην Αμαλία.
4: Και είμαστε και πολλοί, η αλήθεια είναι.
0: Πολλά και τα αυτοκίνητα.
4: Είμαστε πολλοί και τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
4: Και μιλάμε για πάρα πολλά αυτοκίνητα.
0: Εκεί στην Αμαλία, σε εκείνο το φανάρι λειτουργεί.
4: Λειτουργεί βεβαίως.
0: Α, για πες.
4: Λειτουργεί, αλλά
0: γιατί
4: δεν
0: στρίβει.
4: Ο δρόμος να μπεις δεξιά στην Αμαλία, στην Όλγας.
0: Ναι.
4: Εσύ λες το φανάρι στην Αμαλία που στρίβει αριστερά ανεβαίνοντας.
0: Ναι.
4: Στην άνοδο της Αμαλίας. Για την πλάκα. Λειτουργεί.
0: Λειτουργεί,
4: ναι.
0: Το άλλο
4: η Όλγας, για να κάνεις δεξιά.
0: Ναι, να φύγεις από εκεί να εκτονωθεί λίγο.
4: Δεν λειτουργεί. Δηλαδή έχει απαγορευτικό. Δεν ξέρω γιατί. Τη Δευτέρα έχουμε τον Δήμαρχο καλεσμένο να τον ρωτήσουμε.
0: Θα τον ρωτήσουμε, μάλιστα. Ναι. Πάντως, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα. τα δύο βασικά προβλήματα που υπάρχουν για, για το κυκλοφοριακό. Το ένα στο κέντρο και το άλλο στον Κηφισό, όπου όντως έχουν δε εξαγγελθεί περί τα, δεν ξέρω, 10, 8, 7 σίγουρα δηλαδή, θυμάμαι εγώ, σχέδια αποσυμφόρησης του Κηφισού, απομάκρυνση δηλαδή των φορτηγών. Θυμάστε από την κατασκευή της λεωφόρου ΝΑΤΟ. Δηλαδή, όταν κατασκευάστηκε η λεωφόρο του ΝΑΤΟ, πάρα πολλά χρόνια, λέγανε τέλος η κίνηση στον Κηφισό. Δεν εξυπηρέτησε. Ή φαντάζομαι ότι εξυπηρετεί, αλλά όχι τόσο ώστε να αποσυμφορήσει τον Κηφισό. Και έτσι το πρόβλημα παραμένει. Αν υπάρξει τροχαίο, δεν το συζητώ. Εάν υπάρξει τροχαίο με φορτηγό, τότε τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα.
4: Έχουμε μια είδηση, 5 και 21 είναι τώρα, 5 και 21 είναι η είδηση,
0: ναι.
4: 30 δευτερόλεπτα δηλαδή δουλειά. Όπως μας ενημερώνει η συνάδελφός μας η Άτζη Κούκη από τη Βουλή, ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Φερχάντος Γιούρ και ανακοινώθηκε πριν από 30 δευτερόλεπτα, 40, 50, 60, ένα λεπτό, στην Ολομέλεια.
0: Μάλιστα.
4: Πώς είναι αυτή?
0: 5 δεν είναι όλοι και όλοι. Γιατί να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Παλιά ήταν 10, μετά έγινε 5, νομίζω.
0: Ναι, έχει γίνει 5.
4: Δεν νομίζω ότι είναι 5, εσύ.
0: 6
4: είναι,
0: τότε.
4: Είναι, περίμενε, ναι, θα 5 πρέπει να είναι και οι 6, η πλεύση ελευθερίας.
0: Ναι.
4: Θα το δούμε τώρα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σας συγκλονίσαμε με αυτό που σας είπαμε, φαντάζομαι. Ναι. Ο Κώστας λέει: αυτή η Βασιλής Σόλγας τόσα χρόνια καλά εξυπηρετούσα, τώρα ξαφνικά βρέθηκαν αρχαία. Όχι, τα αρχαία πάντα ήταν εκεί. Απλώς δεν τα είχαν βγάλει. Δεν τα είχαν ανακαλύψει. Δεν τα είχαν αναδείξει. Εκεί ήταν τα αρχαία. Δεν πήγαν, τα φυτέψανε. Εμείς έχουμε χτίσει την Αθήνα πάνω στα αρχαία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε μια κανονική χώρα, για να τα λέμε όλα, όλο το κέντρο της Αθήνας θα ήταν μια αρχαία αγορά μεγάλη και θα περπατούσαμε όλοι, θα κάναμε βόλτες. Με πολλά δέντρα, με δρόμους και τα λοιπά και το οποίο και το οποίο. Εδώ,
0: ναι,
4: τα είχαμε θάψει όλα από πάνω, για να γίνουν και αντιπαροχές και και όλα αυτά. Το έχουμε χτίσει στον βράχο της Ακροπόλεως από κάτω. Αν τους αφήναν λίγο ακόμα, θα χτίζανε δίπλα στον Παρθενώνα.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ παλιά. Μετά τον πόλεμο έγινε αυτό.
4: Ναι, ναι. Μετά τον πόλεμο.
0: Ναι.
4: Ναι. Ναι. Δεν έχει σημασία μετά ή πριν τον πόλεμο κτλ. Σημασία έχει ότι βλέπει. Αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει, ρε φίλε, και στο, ξέρω και εγώ, στο Κολοσσέο.
0: Δεν είχαν πόλεμο.
4: Γιατί δεν είχαν πόλεμο?
0: Δεν κατακτήθηκε η Ρώμη.
4: Δηλαδή, οι Ιταλοί δεν είχαν πόλεμο.
0: Όχι, άλλο λέω. Δεν κατακτήθηκε.
4: Δεν πήγαν οι Αμερικανοί, απελευθερώσαν τις Σικελίες, πήγανε πάνω κάτω, τους τσακωθήκανε με τους Γερμανούς μετά. Κάτσε ρε γέννη.
0: Επειδή μου θέλω να πω ότι μετά τον πόλεμο εδώ, ξεκίνησαν τα πράγματα σχεδόν από το μηδέν σε πολλές περιοχές.
4: Αυτά τα αναφιώτικα κτλ. Πρέπει να είναι, δεν ξέρω την ιστορία. Πρέπει να είναι πιο πριν, νομίζω. Τέλος πάντων, για πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη. Όχι τώρα τον Νίκο, ρε παιδιά, δεν προλαβαίνουμε. Μετά. Νίκο, συγγνώμη, δώσε μας 5 λεπτά, γιατί έχουμε διαφημίσεις πολλές και ερχόμαστε σε 5 λεπτά.
0: 12 διαβάζω ότι είναι βουλευτές της Νέας Αριστεράς.
4: Μα θα με τρελάνει.
0: Σωστό είναι αυτό. Τώρα θα δούμε και ακριβώς και τα ονόματα. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε συμμετοχή στο albaacg.edu. Και συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτή την έναρξη, την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι, χαρίστε τον εαυτό σας μια απόδραση γεμάτη εμπειρίες, χαλάρωση και πολυτέλεια. Στην καρδιά των Ιωαννίνων, των 5 αστέρων Grand Serai σας περιμένει. Σε μόλις 3,5 ώρες από την Αθήνα, χωρίς ακτοπλοϊκά και αεροπορικά έξοδα, ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς όπως τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, η Πάργα, τα Σίβοντα και η Κέρκυρα. Και τώρα με ένα μόνο τηλεφώνημα απευθείας στο ξενοδοχείο ή μέσω της ιστοσελίδας του κερδίζετε 20% έκπτωση στη διαμονή σας. Grand Serai, απόδραση που αξίζεται κάθε εποχή. www.grandserai.com ή 2651-090-550 για τις κρατήσεις σας. Φεύγουμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
17: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
20: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
19: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Ρέντιος Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από την Κηφισιά ως τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Σκάντζα ως Κηφισίας και ως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις έως 20 λεπτά από τον κόμβο Δημοκρατίας ως τον κόμβο Πεντέλης. Επεισόδια ξέσπασαν νωρίτερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τους 8 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με την απόφαση, προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες, ομάδα ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια προς υπεράσπιση των κατηγορουμένων, ξέσπασαν σε φωνές και συνθήματα, ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό ενώ έγινε χρήση χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης. «Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος, λέγοντας ότι αν δεν παραδώσει η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα, θα μπούμε μέσα. Ένταση σημειώθηκε στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Έρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθησαν κάνοντας χρήση χημικών. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία δύο εγκληματικές οργανώσεις με συνολικά 24 μέλη, τα οποία έκλεβαν οχήματα και διακινούσαν ναρκωτικά σε Αττική και Βιωτία. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Να σου βάλω ένα quiz πριν ξεκινήσουμε.
1: Ρε Γιάννη, Παρασκευή, απόγευμα με ζεστ. Βάλ' το, τι να σου πω. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα απαντήσω.
0: Όχι, είναι υποχρεωτικό να απαντήσεις.
1: Γιατί, τι θα μου κάνεις.
0: Όχι, πες τουλάχιστον δεν ξέρω. Άμα δεν είναι.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Τι πώς λέγεται το μαγιό στα ελληνικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Εντάξει. Θα σου πω προς το τέλος.
1: Γιατί. Να μην μου πεις, να μου πεις τώρα.
0: Όχι, γιατί μπορεί να ξέρει κάποιος από τους φίλους μας, τους ακροατές.
1: Αυτό που το διάβασες πάλι.
0: Κάπου το διάβασα και μου άρεσε.
1: Α,
0: ή το ήξερα και λέω για να το λέει.
1: Τώρα να πάρουμε το Φιλιππίδη. Τώρα.
0: Γιατί το ήξερα εγώ.
1: Το Φιλιππίδη, τώρα. Ναι.
0: Γιατί το ήξερα και λέω, κοίτα να δεις, το ξέρει κι άλλος και το γράφει, ρε παιδί. Εγώ το ήξερα, κατάλαβες πώς λέγονταν.
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν το ήξερες. Δηλαδή,
0: αλήθεια το αποκλείεις.
1: Δεν πληρώνει το στοίχημα, είναι αρνητικό γι' αυτό. Να πούμε ότι μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ του Τραμπ ότι αν δεν αυτό θα μπούμε μέσα, τι εννοεί στο Ιράν, εννοεί, μάλλον στο Ιράν εννοεί, το πετρέλαιο αυξήθηκε 2,86, τώρα είναι στα 108,56 δολάρια το βαρέλι. Και καλά θα περάσουμε, δεν το συζητάω, να είμαστε καλά. Γεια σας κύριε Φιλιππίδη, καλησπέρα σας.
0: Γεια σου Νίκο,
2: τώρα θα... καλά είμαστε.
0: Τώρα θα μας πεις για το πετρέλαιο βέβαια και τι θα προκαλέσει αυτό, γιατί για το πρωτογενές πλεόνασμα θα μιλούσαμε, που είναι 5,2 δις ευρώ τον Απρίλιο, υπερδιπλάσιο από το στόχο.
2: Ναι, περίπου έτσι. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν ετεροχρονισμένες πληρωμές στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν είναι το νούμερο.
0: Πολλά λεφτά όμως.
2: Το αληθινό είναι, πάμε καλά σε σχέση με πέρσι, αλλά η διαφορά είναι 358 εκατομμύρια ακριβώς.
0: Ναι.
2: Απλώς πρέπει να διαβάσουμε και πιο κάτω την ανάλυση του δελτίου τύπου. Ξεκινάμε από 5,1 δις. Απλώς λέει ότι έχει γίνει επειδή έχουν μεταφερθεί κάποιες πληρωμές που να γίνουν τώρα για αργότερα. Γι' αυτό και έχουμε τόσο πλεόνασμα. Πάμε καλά, επαναλαμβάνω. Πάμε πολύ καλά. Δεν είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσαμε να τρέχουμε στο τρίμηνο.
1: Έχουμε σκάσει στα δισεκατομμύρια. Δεν έχουμε τι να τα κάνουμε.
2: Αν είχαμε 5,1 δις τελικό νούμερο αφαιρεμένο και έχουμε πληρώσει και τα πάντα από το πρώτο τρίμηνο, θα πηγαίναμε στα, πάνω από 20 δις. Φεβρουάριο τελειώνει.
1: Εμείς και η Apple. Θα γινόταν χαμός. Ναι, ωραία.
2: Ναι, γενικά πάμε καλά. Ακόμα και άλλες ειδήσεις για τα ληξιπρόθεσμα.
0: Ναι.
2: Πάλι δεν είναι ούτε τα ληξιπρόθεσμα. Τα ληξιπρόθεσμα, γιατί κυκλοφορεί μια είδηση ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ 30% κτλ. Κάθε χρόνο αυξάνονται λίγο όταν βγαίνει ο έμφυα. Mm-hmm. Κατά ένα περίπου εκατομμύριο φιλέτες, γιατί καθυστερούν να το πληρώσουν ή τα αφήνουν να το πληρώσουν αργότερα όλο μαζί. Κάθε χρόνο. Το συνολικό ποσό του Μαρτίου είναι πιο κάτω στα ληξιπρόθεσμα προς τις εφορίες σε σχέση με πέρσι. Πέρσι ήταν 855 εκατομμύρια, φέτος είναι στα 840. Το πρόβλημά μας είναι το συνολικό ποσό με το οποίο ελάχιστα ασχολούμαστε και ό,τι πολιτική έχει αναπτυχθεί έχει αποτύχει, ενώ οι ρυθμίσεις. Γι' αυτό και έχουμε 114 δις εικονικό, 79 δις λένε ότι είναι το επίδεκτο εισπράξης, αλλά στην πραγματικότητα περίπου 20 δις έχουμε κολλημένα εδώ και πολλά πολλά χρόνια και δεν μπορούμε να τα κουνήσουμε αυτά. Ούτε να τα αυξήσουμε, ούτε να τα μειώσουμε.
1: Πόσα δις?
0: 20.
2: 20 και κάτι είναι τα αυτά που μπορούν να εισπραχθούν. Τα άλλα είναι σε μια σφαίρα περίεργη.
0: Και δεν έχουν εισπραχθεί.
1: Είναι ανεπίδεκτα εισπράξεις.
2: Είναι ανεπίδεκτα εισπράξεις. Δεν υπάρχουν οι εταιρείες, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να λάβεις κάτι από κάτι που δεν υπάρχει, που έχει λήξει.
0: Δεν μπορούν να διαγραφούν αυτά, να μην υπολογίζονται με κάποιο τρόπο. Πώς θα γίνει δηλαδή?
2: Αυτό θέλει νομοθετική ρύθμιση. Θέλει μια γενναία απόφαση και να αρχίζει να σβήνεις. Δεν το έχουμε κάνει. Και έχουμε μείνει με 114 δις να τα βλέπουμε και κάθε φορά που αποφασίζει ένας να ασχοληθεί με το ιδιωτικό χρέος να λέει έχουμε 114, έχουμε και 50 ασφαλιστικά ταμεία, έχουμε και 90 στα funds και άλλα 30 στις τράπεζες και βγάζουν ένα ποσό όσο είναι το ελληνικό ΑΕΠ. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ μικρότερο ποσό. Απλώς τα έχουμε και τα κουβαλάμε έτσι να μας θυμίζουν παλαιότερα μεγαλεία, μεγάλων εταιριών και να θυμόμαστε αυτά που δεν κάνουμε στο μέσο μεταξύ. Δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά, την ενεργητική διαχείριση του χρέους προκειμένου ότι να βγουν από την παγωμάρα και από τις συνθήκες ζόμπι που λειτουργούν πολλές εταιρείες κυρίως στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και πλήρως τη μαύρη οικονομία και να τις βάλουμε στην κανονική οικονομία ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε και την ανάπτυξη που είναι να πάρουμε.
0: Να είστε καλά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: δεν ξέρετε την ιστορία, ρε Χρήστο. Οι αναφιώτες ήρθαν για να χτίσουν το παλάτι του Όθωνα και ο βασιλιάς τους έδωσε το δικαίωμα να κατοικήσουν εκεί. Πολιτισμένος ο βασιλιάς, βεβαίως, που ήρθε αυτός εδώ για να μας ξεβλαχέψει, μην ξεχνάμε. Ωραία. Γεια σου, Μαραγδάκη, να είσαι καλά. Ο Αποστόλης λέει: βρε Κούτρα, τι κάνεις κάθε μέρα στο Σύνταγμα? Άλλο δρόμο για φάλιρο δεν μπορείς να πάρεις? Το Κολωνάκι μένεις, πουλάκι μου, εκεί μόνο πίνεις τον καφέ σου. Είτε μένω στο Κολωνάκι, είτε μόνο εκεί παίρνω στον καφέ μου, δικαίωμά μου είναι, και οποιοδήποτε θέλει να μένει στο Κολωνάκι για να πίνει τον καφέ του στο Κολωνάκι, αλλά δεν μένω στο Κολωνάκι αν έχεις απορία. Για να σου λύσω και την απορία. Γιατί περνάω από το κέντρο. Ο άλλος δρόμος για να κατέβεις στο Φάλιρο είναι ο Κηφισός. Ο παράλληλος δρόμος για να κατέβεις στο Φάλιρο είναι να πάω από τον Καρέα γύρω-γύρω κτλ. Να βγω στην παραλιακή και να έρθω από το Ελληνικό γύρω-γύρω.
3: Ωραίο ταξίδι είναι αυτό.
1: Ωραίο ταξίδι, βλέπεις και θάλασσα. Ο άλλος δρόμος είναι να κατέβω τη Βασιλίσσα Κωνσταντίνου, η οποία ήταν χειρότερη από τη Βασιλίσσα Σοφία. Για βρες και πες με σειρά, αδελφέ.
0: Μάλλον το Σύνταγμα επικρατεί.
1: Ο άλλος τρόπος ήταν να κατέβω, να πάω στην αρχή της Συγκρού, να πιάσω τη Χαμοστέρνας για να βγω στην Πειραιώς, για να κατέβω και τα λοιπά, άλλο ταξίδι. Ο άλλος δρόμος ήταν να πάω στην Ομόνια, να κατέβω είτε στην Καραϊσκάκη, μπορεί να έρθω και γύρω γύρω από τον Κηφισό πάλι,
0: από εκεί.
1: Είτε από το Μεταξουργείο να βγω στην Ζήνωνος, ας πούμε, να μπω κάτω, να μπω στην Πειραιώς και να έρθω και... Πώς ακριβώς να έρθω? Α, υπάρχει κι άλλος δρόμος.
0: Να κάτσεις σπίτι σου.
1: Να πας Λαύριο και να πάρεις το Φουσκωτό άμα είχες, ή το πλοίο της γραμμής και να έρθεις.
3: Καλό. Αυτό ωραίο.
1: Καθίστε ρε παιδιά. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος λέει, για να σας... προσέξτε τώρα να δείτε, γιατί τα βλέπετε όλα μονοδιάστατα κάποιοι. Όπως ο Δημήτρης, με αγάπη πάντα. Για να σας λυθούν τα προβλήματα θα πρέπει είτε να μην έρχονται τουρίστες, είτε να φύγουν 2 εκατομμύρια από την πόλη, διαλέχτε φιλιά από Αχαΐα. Δεν είναι έτσι. Γιατί είναι έτσι? Για να λυθούν τα προβλήματα, ας πούμε, θα έπρεπε, συμφωνώ να φύγουμε 2 εκατομμύρια
0: από την Αθήνα.
1: Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Πολύ με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνο, αλλά θα πρέπει να βρεθούν δουλειές για να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Αντίστοιχες με αυτές εδώ,
1: ή να είσαι συνταξιούχος. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Νομίζω ότι για τους συνταξιούχους είναι αβίωτη η πόλη. Όπως στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο που είχα πάει, έβλεπα πάρα πολύ νεολαία και μου λέγανε κάτι φίλοι εκεί.
0: Που μένουν εκεί.
1: Κωνσταντινούπολίτες δηλαδή. Μου λέγανε δεν υπάρχει, μου λέει, οι ηλικιωμένοι δεν αντέχουν την ακρίβεια της Κωνσταντινούπολης και φεύγουν για τα χωριά τους.
0: Επιστρέφουν στα χωριά τους.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ένα σημείο που θα πηγαίνουν να παρκάρουν τα λεωφορεία, ας πούμε? Δεν είναι πιο εύκολο από όλα αυτά που συζητάμε? Ένα σημείο να παρκάρουν τα λεωφορεία. Έχει μετρό η Ακρόπολη. Mm-hmm. Σκάει δίπλα στο μουσείο της Ακρόπολης. Να βρουν μια γραμμή μετρό και ένα σημείο, ένα χώρο να παρκάρουν οι άνθρωποι, να μπαίνουν στο μετρό και να ανεβαίνουν στην Ακρόπολη. Πρέπει να ξεφορτώνουν ακριβώς μπροστά την Ακρόπολη? Επειδή δόξα τω Θεώ και λόγω δουλειάς έχω ταξιδέψει πολύ και ο Γιάννης έχει ταξιδέψει πολύ και πολλοί από εσάς έχετε ζήσει, οπότε είστε σε καλύτερη κατάσταση από εμάς στις γνώσεις του εξωτερικού, δεν συμβαίνει αυτό πουθενά. Δεν σε αφήνουν απ' έξω. Δηλαδή, θες να πας πού, στον πύργο του Άιφελ? Δεν σε αφήνουν απ' έξω από τον πύργο του Άιφελ τα λεωφορεία.
0: Όλοι το ξέρετε ότι έχει ποδαρόδρομο το εξωτερικό, ε? Έχει.
1: Συγγνώμη δηλαδή.
0: Ποδαρόδρομο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιους Foundation, με εμπνευστεί το Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, επιστρέφουν με συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hempoliso, Polycool και Renfluence έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν από την επόμενη μεγάλη απόφαση, είναι λογικό να θέλετε να έχετε όλες τις απαντήσεις. Το Alba Graduate Business School είναι πρόθυμο να σας τις δώσει. Γι' αυτό ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται έμπειρους επαγγελματίες σε ένα exclusive info session για το Executive MBA. 20 Μαΐου στις 6.30 στις εγκαταστάσεις του Άλμπα στην Ξενίας 10 στην Αθήνα. Συζητάτε με ανθρώπους που σχεδιάζουν το πρόγραμμα και ανακαλύψτε γιατί ξεχωρίζει. alba.acg.edu.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
14: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
13: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
16: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Ο Μπουρδολόγιος λέει: με όλα αυτά που γίνονται στο γαλάζιο πλανήτη, να ρωτιόμαστε αν υπάρχει νοήμων ζωή αλλού και γιατί δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας.
1: Άναγες.
0: Ηλίθιοι είναι. Προφανώς όχι μόνο μας αποφεύγουν, αλλά και κρύβονται για να μην τις κολλήσουμε.
1: Μπράβο, το ξέρεις ευθεία, αυτό εσύ είναι. Τους μίλησες εσύ και σου πάνε στα ηλίθια.
0: Και μη χειρότερα. Τόση ώρα που μιλάς δημιούργησες προβλήματα και όλες τις αναφορές που τα έχεις πει και όλα αυτά και δεν δημιούργησες θέματα.
1: Ποια πες ένα.
0: Ανέβηκε κι άλλο το πετρέλαιο, 109,21.
1: Να. Λοιπόν, βρήκες πώς λέγεται το μαγιό.
0: Όχι ρε Γέννη.
1: Στα ελληνικά η λέξη που αντιστοιχεί στο σημερινό μαγιό είναι η λέξη λουτρής. Πρόκειται για έναν όρο με βαθιές ρίζες στην αρχαιότητα που περιγράφει το ειδικό ένδυμα κολύμβησης των αρχαίων Ελλήνων. Οι λουτρείς χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια του λουτρού. Γι' αυτό και λέγεται λουτρείς.
0: Δηλαδή αυτό που φορούσε ο Βέγκος στην ταινία ήταν λουτρείς.
1: Κατά την αρχαιότητα ναι, και την ελληνική λέξη. Μάλιστα. Μα μαγιό και μαγιό και μαγιό. Πες το και μια φορά ελληνικά, δεν σε καταλάβει κανείς.
0: Πριν το διαβάσεις ούτε κι εσύ.
1: Αν το ήξερα.
0: Αν θα με καταλάβαινες, λέω.
1: Ναι, όχι, δεν το, δεν το ήξερα και είπα να κάνω τον έξω.
0: Α, το καλύτερα. Πάμε στο μαγιό. Το καταλαβαίνουν όλοι.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε.
0: Κάτσε να ρωτήσει το κολοκυθά τώρα. Κάτι καλό θα έχει στείλει. Γιατί το προηγούμενο ήταν πολύ καλό.
1: Ναι. Τι λέει. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω που λέει.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Θα το μάθω.
1: Α, το μαγιό.
0: Ναι,
1: για το μαγιό, για το μαγιό λέει.
0: Ναι.
1: Λουτρείς λέγεται, για να γίνει.
0: Λουτρείς. Για το Γιάννη λέγεται αλλιώς. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, καλό ταξίδι σας, φύγετε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
10: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών.

0: 4 τροχούς. Θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα του WRC, ο οποίος διεξήχθη στην Πορτογαλία το περασμένο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Ήταν ένας πολύ πολύ ενδιαφέρον αγώνας με ανατροπές, ο οποίος κρίθηκε ουσιαστικά στην πρώτη τελευταία ειδική, Άρη, και το λέω αυτό διότι μέχρι την πρώτη τελευταία ειδική πρωτοπόρος του αγώνα ήταν ο Σεμπαστιάν Ωζιέ, ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως την πρώτη τελευταία ειδική είχε ένα κλατάρισμα, σταμάτησε να αλλάξει το ελαστικό στο Γιώτα Γιάρης και έχασε περίπου 1,5 λεπτό, δίνοντας την ευκαιρία στον Τιερί Νεβίλ, τον παγκόσμιο πρωταθλητή της προπέρσινης σεζόν, να περάσει πρώτος στην κατάταξη. Τα λάθη δεν επαναλαμβάνονται στη ζωή, τουλάχιστον σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Ο Νεβίλ είχε κάνει το λάθος στην Κροατία πριν από περίπου 1 μήνα, χάνοντας τη νίκη στην τελευταία ειδική από δικό του λάθος. Εδώ δεν έκανε λάθος, οδήγησε σωστά και στην τελευταία ειδική απλά σφράγισε την πρώτη του φετινή νίκη και πρώτη της Hyundai φυσικά τη φετινή σεζόν, σπάζοντας ουσιαστικά το σερί το οποίο είχε δημιουργήσει το Γιώτα, κερδίζοντας διαδοχικούς αγώνες. Βέβαια, το Γιώτα είχε διπλή παρουσία στο βάθρο, καθώς στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Όλιβερ Σόλμπεργκ με τον συνοδηγό του τον Έλιοτ Έντμοντσον και στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Έλφιν Εύανς με τον Σκοτ Μάρτιν. Πάντως, επειδή το συζητάγαμε και την περασμένη εβδομάδα, αποκτά ένα ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, υπό την έννοια ότι θα ήταν τελείως μονότονο εάν όλους τους αγώνες τους κέρδιζε το Γιώτα, η οποία βεβαίως παραμένει η πιο ισχυρή ομάδα του φετινού πρωταθλήματος.
1: Αλλά και η Hyundai, από ό,τι μας είπες, έχει μια δυναμική, έτσι.
0: Ναι, ναι, η Hyundai δυσκολεύεται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή, στον προηγούμενο αγώνα στα Κανάρια νησιά, εκεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η εικόνα της ήταν πάρα πολύ κακή. Όμως στην Πορτογαλία ήταν συνολικά πολύ πιο ανταγωνιστική και η αλήθεια είναι ότι και ο Νεβίλ που πήρε τον αγώνα και ο Φουρμό, ο οποίος τερμάτισε στην τέταρτη θέση του αγώνα, ήταν άκρως ανταγωνιστικοί και μπορούσαν, όπως αποδείχθηκε κιόλας, να διεκδικήσουν τη νίκη. Ο επόμενος αγώνας είναι στην Ιαπωνία σε 2 εβδομάδες από τώρα και μετά τέλος Ιουνίου Εκοράλη Ακρόπολης, 25 με 28 Ιουνίου με κέντρο την
1: είναι ο εθνικός μας αγώνας, έτσι, το Ράλι Ακρόπολης.
0: Ακριβώς, ο οποίος φέτος μετακινείται το κέντρο του από τη Λαμία στο Λουτράκι.
1: Καλό αυτό. Τι άλλο έχουμε από αγώνες?
0: Από αγώνες μπαίνουμε στην τελική ευθεία ουσιαστικά για τον επόμενο αγώνα της Φόρμουλα 1 που είναι την επόμενη εβδομάδα στον Καναδά, στην πίστα Βιλ Βιλνεύ στο Μόντρεαλ. Περιμένουμε και εκεί να φέρουν αναβαθμίσεις οι ομάδες της Φόρμουλα 1. Βεβαίως το ίδιο Σαββατοκύριακο που θα έχει αγώνα στο Μόντρεαλ, Άρη, έχει πολύ σημαντικό και επί ελληνικού εδάφους αθλητικό γεγονός, καθώς από τις 22 μέχρι τις 24 Μαΐου με κέντρο τη Λαμία θα διεξαχθεί το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης, ένας αγώνας ο οποίος τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σπουδαία ονόματα του παγκοσμίου motorsport, όπως ο Γιάρη Μάτι Λάτβαλα, ο επικεφαλής της αγωνιστικής ομάδας στο Γιώτα στο WRC.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικά. Από MotoGP έχουμε τώρα κάτι άλλο?
0: Από MotoGP είχαμε την νίκη του Χόρχε Μάρτιν στον αγώνα ο οποίος έγινε στο Λεμάν το περασμένο Σαββατοκύριακο και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ήδη σε εξέλιξη τον αγώνα στη Βαρκελόνη. Και να πω πολύ πολύ γρήγορα, Άρη, ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε αγώνα και για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι Ασφάλτου, 2-2 για τον Γιώργο Αναπολιωτάκη και τον Θανάση Τσιούκα, οι οποίοι πήραν την νίκη στον αγώνα ο οποίος διεξήχθη στο Ράλι Αχαιός με κέντρο την Πατρά.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι για αυτή την σφαιρική ανάλυση που μας δίνει για τους αγώνες όλους. Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος, φίλοι μας από την Κοσμοτέ TV, που μας δίνει ξεχωριστή ενημέρωση για τους αγώνες κάθε εβδομάδα στο ραδιόφωνο του Sky. Και να κλείσουμε μια ενημέρωση που αφορά την έκθεση για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Used Car Expo, που άνοιξε τις πύλες σήμερα στο ΟΑΚΑ στις 12 το μεσημέρι. Θα είναι ανοιχτή έως 8 το βράδυ, αλλά τα Σαββατοκύριακα μπορείτε να πάτε. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ παρουσιάζονται περισσότερα από 500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και είναι μια πολύ καλή πρόταση σε αυτούς που ζητούν μεταχειρισμένο, γιατί τα αυτοκίνητα έχουν προδιαγραφές συγκεκριμένες. Ηλικίας 12 ετών, χιλιόμετρα έως 130.000, 100% άτρακάριστα, πιστοποιητικό κταίο σε ισχύ και φυσικά ο τεχνικός έλεγχος δωρεάν που γίνεται μέσα στον εκθεσιακό χώρο από την Τέντρα ανεβάζει και το επίπεδο της έκθεσης. Χρυσός χορηγός είναι η Ατλαντική Ένωση και διοργάνωση και η εξοπιστία της έκθεσης, υπογραφή η Expo Events που πραγματοποιεί και την Νότο Αθήνα και την Νότο Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, φίλοι μας, να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
2: Η ώρα είναι 6.

0: πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντιος Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, αλλά και στην κάθοδο από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια και από το ύψος του Ρέντι προς την Παραλιακή. Στην Αττική Οδό, στο ρέμα προς Ελευσίνα, σημειώνονται καθυστερήσεις περίπου 30 λεπτών από Κάντζα ως Κηφισίας και περίπου 10 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, σημειώνονται καθυστερήσεις 25 λεπτών από Κόμφο Δημοκρατίας ως Κόμφο Πεντέλης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού από τον Νέο Κόσμο, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα, στην Αλίμου Κατεχάκη από Βύρονα προς Ηλιούπολη, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Επεισόδια ξέσπασαν νωρίτερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τους 8 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με την απόφαση, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 6 από τους 8. Είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, φέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή όρων. Στο ανακριτικό γραφείο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωσαν ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο. Στα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί άτομα που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση συμπαράστασης στους κατηγορούμενους. Επικράτησε ένταση κατά την έξοδο των κατηγορουμένων και ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους πέταξαν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος για 20 χρόνια. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που, όπως είπε, η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Για την Ταϊβάν, ανέφερε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμα όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, τόνισε, προσθέτοντας πάντως ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη στο ζήτημα του ελέγχου των στενών του Ορμούς, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή να υπογραμμίζει ότι η χώρα του θα συνεχίσει να επιτελεί τον ιστορικό της ρόλο, όπως είπε, ως εγκύτρια της ασφάλειας του κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου. Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολύμανσης του σταθμού. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθυσαν κάνοντας χρήση χημικών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας αγρότης λιποθύμησε. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία δίκτυο 2 εγκληματικών οργανώσεων με 24 συνολικά μέλη, τα οποία έκλεβαν οχήματα και διακινούσαν ναρκωτικά σε Αττική και Βιωτία. Η μία από τις δύο οργανώσεις διοικούνταν από δύο έγκλειστους σε φυλακή. Συνελήφθησαν άλλα 18 άτομα. Μέλος της οργάνωσης ήταν και ένας επαγγελματίας κλειδαράς. Μεταξύ άλλων, οι δράστες έκλεβαν αυτοκίνητα και ζητούσαν χρήματα από τους ιδιοκτήτες για να τα επιστρέψουν. Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα κορίτσια του τραγικού περιστατικού της Ηλιούπολης, αλλά και η αναπαραγωγή εικόνας από το τόπο του συμβάντος. Συγκεκριμένα, ζητείται από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η διεξαγωγή επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πράξεις. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Περίπου στις 7.30 είναι προγραμματισμένη ομιλία του Πρωθυπουργού. Την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικητά Κακλαμάνη ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ. Μετά την αποχώρησή του, η Νέα Αριστερά αριθμεί 11 βουλευτές, παραμένοντας πάνω από το όριο των 10 εδρών που απαιτούνται για τη διατήρηση κοινοβουλευτικής ομάδας, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Την απόφαση της Ισπανίας να μην λάβει μέρος στη Eurovision σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία του Ισραήλ υπερασπίστηκε ο Πέδρο Σάντσεθ. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε πεπισμένος ότι η χώρα του είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μύκονο σήμερα στις 7 στο πλαίσιο των ημιτελικών του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Χθες η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με σκορ 87-81. Ως ιδιαίτερη χαρακτήρισε την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four της Αθήνας ο Γιώργος Μπαρτζόκας σε δηλώσεις του στη Media Day των Ερυθρόλευκων εν ώψη του μεγάλου ραντεβού της προσεχούς εβδομάδας. Στην Αθήνα θα βρεθούν την προσεχή εβδομάδα οι εκπρόσωποι του Ρομπέρτο Περέιρα για να συζητήσουν με την ΑΕΚ το μέλλον του Αργεντινού ποδοσφαιριστή. Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υπευλήθη ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Γιουσούφ Γιαζίτζη από τον γιατρό της ομάδας Χρήστο Θεό μετά από ρήξη χιαστού που υπέστη.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

Ωραίο δεν είναι, απτέμπο, σαν τα απογεύματα της Παρασκευής που έχουν αυτήν την αβάσταχτη ελαφρότητα. Να λες, δεν πάει να γυρίσει ο κόσμος τούμπα. Εγώ θα τα κλείσω όλα και ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Αυτό το ό,τι βρέξει, κυριολεκτικά μιλώντας, διότι μην κοιτάτε σήμερα που είχε μια πολύ ωραία μέρα, μια ωραία λιακάδα. Αύριο θα είναι κάπως νευριασμένος, κάπως βροχερός ο καιρός. Δεν βαριέσαι. Η μέρα αύριο προβλέπεται βροχερή και παρείστικη, διότι η Eurovision δεν μας αφορά μέχρι να χτυπήσει το τηλέφωνο για να λάβουμε την πρόσκληση εκείνη από τους φίλους και τότε πώς να αρνηθείς. Θα έχει και πίτσα, θα έχει και μπύρα, θα έχει και αυτό το τζέρτζελο, πως είναι ο ένας έτσι, πως είναι ο άλλος, ποιος είναι καλύτερος, τι λες να γίνει, τι λένε τα στοιχήματα, διότι καλά όλα τα υπόλοιπα, αλλά Σαββατόβραδο με φίλους, ούτε η παγίδα του Θουκυβίδη, ούτε το ακίνητο του Ανδρουλάκη, δεν φαντάζομαι το γαλάζιο συνέδριο. Να μας απασχολήσουν δηλαδή όλα αυτά. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 12 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του. Η Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Χυρκυλής, η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζουν όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατέρινα Βράκου στο μικρόφωνο. Ωραία και το σολάρισμα αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μετά τη κίνηση, διότι έχουμε θέμα. Εντάξει, είναι Παρασκευή και βλέπω ότι η κίνηση είναι δεκαράδες μπροστά μου. Έχουμε λοιπόν αυτή την ώρα πρόβλημα στο ανωδικό του Κηφισού, από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα. Στο καθοδικό ξεκινάει η κίνηση από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Για ένα μικρό διάστημα λοιπόν θα ταλαιπωρηθείτε και μετά κλείνει και πάλι εκεί στο ύψος του Ρέντι μέχρι και την παραλιακή. Στην Αττική Οδό, ετοιμαστείτε αν κινείστε στο ρεύμα προς Ελευσίνα για καθυστερήσεις που μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν το μισάωρο από Κάντζα έως Κηφισίας, έως 10 λεπτά, σαφώς μικρότερες στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινούν από τον κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Πεντέλης, περίπου 25 λεπτά, θα το φάτε. Και βεβαίως στο κέντρο δεν θα μπορούσε να είναι η εξαίρεση αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Στο ανωδικό της Συγκρού από Νέο Κόσμο, οι Κηφισίες και στα δύο ρεύματα τμήματικά Μποτιλιάρη, στην Κάφοβο της Ελλήμου Κατέχα και από Βύρονα έως Ηλιούπολη και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα εκεί στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Αυτά τα ολίγα σε ό,τι αφορά την κίνηση. Κατά τα άλλα, βλέπω παντού γύρω μου ρεπορτάζ για την Eurovision, για τον Ακύλα που αύριο θα δοκιμαστεί. Οι στοιχηματικές μας έχουν ψηλά, μας δίνουν την τρίτη θέση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και ξέρετε, τώρα όσο μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να παρακολουθούμε τα στοιχήματα, ανεβαίνουν οι προσδοκίες μας. Μακάρι να επιβεβαιωθούν όσοι λένε ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Τώρα, στα λοιπά, συζητάμε πολύ για αυτήν την συνάντηση, τη μεγάλη συνάντηση που ολοκληρώνεται σήμερα, τη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Σι στο Πεκίνο. Τι έδειξε αυτή η συνάντηση? Κατά βάση ότι μπορούν να κάθονται σε ένα τραπέζι και να συμφωνούν. Και αυτό δεν είναι λίγο, αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για τις δύο υπερδυνάμεις. Έδειξε επίσης ότι μπορούν να είναι και καλοί έμποροι μεταξύ τους ο Τραμπ και ο Σι. Δηλαδή έβαλαν στην άκρη όλα αυτά που τους χωρίζουν και τα γνωρίζουμε, δεν είναι καινούργια πράγματα, και δούλεψαν ο καθένας εξυπηρετώντας το δικό του όφελος, το δικό του κέρδος. Και γενικότερα φαίνεται ότι και εμείς μπορεί να βγούμε, όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή, κερδισμένοι από αυτή την ιστορία, γιατί ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η σύγκρουση στο Ιράν και εκεί φαίνεται ότι έχουμε μια κάποια πρόοδο.

Βέβαια, κάποιοι λένε ότι αυτό το οποίο συνέβη και θεωρείται έτσι πολύ σημαντικό θα έπρεπε ίσως να προβληματίσει την Ευρώπη, διότι μιλάμε για μια περίοδο που κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, και έτσι θα ήταν ανησυχητικό αν οι Αμερικανοί καταφέρουν, όπως λέει το ρεπορτάζ, να εξασφαλίσουν πολύ καλύτερους όρους και πολύ καλές συμφωνίες με το Πεκίνο, ενώ εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε πίσω και παρακολουθούμε απλώς κάτι να συμβαίνει.

0: ας πούμε, το πιο άμεσο θέμα, αυτό που μας καίει όλους στην εποχή της τεχνολογίας. Τι γίνεται με το ζήτημα των σπάνιων γεών? Γιατί αυτό που μάθαμε είναι ότι η Κίνα, που πρωτοπορεί σε αυτή την αλυσίδα εφοδιασμού, κάνει ένα καλό deal με την Αμερική. Και έτσι εμείς, αν αυτοί οι δύο έχουν πια μια σχέση έτσι, αμοιβαία εποφελή, όλοι εμείς μπορεί να είμαστε εκτεθειμένοι σε λήψεις και σε περιορισμούς. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικότερο θέμα παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Πράγματα που μάθαμε και πολλά άλλα που φαντάζομαι δεν θα μάθουμε. Θα δούμε τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση και αν όντως υπήρξε μια συμφωνία στο ευρύ θέμα της Μέσης Ανατολής. Εδώ σε εμάς, ένα από τα θέματα που παίζουν ψηλά σήμερα είναι το στοίχημα του Πρωθυπουργού για συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας στο συνέδριο του κόμματος που ξεκινά σε λίγη ώρα από τώρα, δηλαδή στις 7 το απόγευμα. Αυτό θα επιχειρήσει ο Πρωθυπουργός, να λιάνει όλες αυτές τις αντιθέσεις που καταγράψαμε το προηγούμενο διάστημα και έτσι πανηγυρικά και ενωτικά να πατήσει το κουμπί της επίσημης έναρξης της προεκλογικής περίοδου. Λέω επίσημης γιατί ανεπισήμως, αν κρίνει κανείς από τις δηλώσεις, τις αντεκλήσεις, τις επιθέσεις που καταγράφουμε και αυτή την εβδομάδα, θα έλεγε κανείς ότι έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο. Εν πάση περιπτώσει, για αυτά όλα υπάρχει χρόνος να τα συζητήσουμε. Σήμερα, ψάχνοντας και σταχυολογώντας τις ειδήσεις, τις σημαντικές, έπεσα πάνω σε κάποιες εικόνες, οι οποίες οπωσδήποτε δεν μας θυμούν, ακόμα και αν δεν αφορούν την Αθήνα και όλους εμάς που ζούμε στις μεγάλες πόλεις, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα νησιά μας, τη Λέσβο. Είναι αυτές οι καταγγελίες για ανεξέλεγκτες ταφές ζώων στη Λέσβο που μεταφέρονται λόγω του αυτόδους πυρετού αυτής της γνωστής ιστορίας με ανοιχτά φορτηγά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπήκατε στη διαδικασία να το δείτε και πέσατε πάνω σε αυτές τις πραγματικά φρικιαστικές εικόνες. Εδώ μπαίνουν πολλά ζητήματα. Ο Γιάννης Συνάνης, ο συνάδελφός μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να απέχει πάρα πολύ από την εφαρμογή συγκεκριμένου υγειονομικού πρωτοκόλλου αυτό το οποίο βλέπω τουλάχιστον να καταγράφεται. Πόσα, χιλιάδες, 45.000 νεκρά ζώα.
1: Είναι αλήθεια ότι το πρόβλημα αυτό που έχει δημιουργηθεί με τον αθώο πυρετό στην Μυτιλήνη έχει πολλά σκέλη. Και το λέω με την έννοια ότι η θανατώσεις ζώων, έστω και αν αυτά βρίσκονται μέσα σε κοπάδια όπου βρίσκονται ένα δυο θετικά κρούσματα και το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να θανατωθούν όλα, θα πρέπει να σας πω ότι μέσα σε ένα διάστημα ενός μηνός που είχαν βρεθεί 43 κρούσματα θανατώθηκαν 12.000 ζωντανά. Όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο οξύμορο αυτό να το ακούει κανένας. Και συνεχίζεται. Το θέμα ήταν ότι στην αρχή οι κτηνοτρόφοι ακόμα και τώρα αντιδρούν και θέλουν να γίνεται ο εμβολιασμός όπως έγινε και στην Κύπρο. Ένα άλλο θέμα που είχε προκύψει, ευτυχώς λύθηκε, ήταν το ότι τα ζώα που τα σφαγίαζαν τα πετούσαν μέσα σε λάκους πρόχειρα ενταφιασμένα, με αποτέλεσμα σε κεντρικούς δρόμους όπου ήταν κάποια μαντριά που είχαν βάλει μέσα και τα είχαν θάψει οι κτηνοτρόφοι. Έβγαιναν, συγγνώμη για την έκθεση, ζουμιά και αίματα στους δρόμους τους κεντρικούς που εκεί περνάνε τουρίστες κλπ. Αυτή η θέα λοιπόν τώρα που βγήκε η καινούργια είναι, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, ανατριχιαστική, φιαλτική, πρέπει να βρεθεί μία λύση. Ευτυχώς, το ρεπορτάζ που έκανα τότε από ένα σημείο που φαινόταν ότι είχαν ταφεί αρκετά ζωντανά και έτρεχαν από εδώ και από εκεί διάφορα λύματα. Βρέθηκε λύση την επομένη ακριβώς. Έστειλαν από την Αθήνα έναν κλίβανο και τώρα πλέον δεν τουλάχιστον αυτά τα που γίνονται νόμιμη διαδικασία. Γιατί πρέπει να σου πω και την νόμιμη διαδικασία. Οι κτηνοτρόφοι δεν δέχονται με τίποτα να σφαγιάσουν τα ζωντανά, τα θεωρούν οικογένειά τους. Θεωρούν ότι τόσα χρόνια τους δίνουν.
0: Και τι θα γίνει όμως.
1: Και βρήκανε τρόπο λοιπόν, βάζουν Αλβανούς εργάτες και τα πυροβολούν με πιστόλια και μετά γίνεται η κάψη τους σε ειδικό κλίμανο που έχει έρθει από την Αθήνα. Όπως και να γίνει, παιδιά.
0: Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά πολύ τριτοκοσμικά όμως, Βραγιάννη.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Θα πρέπει να σου πω ότι σχετικά με το θέμα αυτό, τη θανάτωση των ζώων κλπ. ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν αρκετά έντυμα εδώ πέρα, το πανηγύρι του Τάβου στην Αγία Παρασκευή, στο Μανταμάδο, ας πούμε, όπου σφαγιάζονται οι Τάβροι, και μάλιστα στην αρχή τα κάνανε, τα χτυπάγανε με μαχαίρια και τα λοιπά στο κεφάλι. Κάπου σταμάτησαν, τώρα τα σταμάτησαν εντελώς, δηλαδή για να μην γίνεται και η μεταφορά του ιού από κοπάδι σε κοπάδι. Αλλά είναι πράγματι, όπως πολύ σωστά λες, ανατριχιαστικές αυτές οι εικόνες, εφιαλτικές, και πρέπει να βρεθούν λύσεις. Και κυρίως να σωθεί η σπάνια αγέλη των προβάτων που υπάρχει μόνο στη Λέσβο, σε όλο τον κόσμο, διότι αν χαθεί και αυτή, είναι ένας πλούτος, ναι, της Λέσβου τόσα χρόνια, ο οποίος κινδυνεύει να χαθεί εντελώς.
0: Και δεν ξέρω. Ναι. Θέλω να πω, μπαίνουν και άλλα ζητήματα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, έτσι.
1: Μόλυνσης
0: του υδροφόρου ορίζοντα.
1: Ακριβώς. Αυτό ανέδειξα και εγώ. Όταν βλέπεις ότι θανατών 12.000 ζωντανά μέσα στο έδαφος, είναι φυσικό επακόλουθο να ποτίζεται η γη με το αίμα και τα λίμματα αυτών των άτυχων ζώων, με συνέπεια να προσβάλλεται ο υδροφόρος ορίζοντας. Πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι είχαν βγει στα κανάλια τότε που γινόταν στην αρχή, κυρίως το θέμα με την σφαγή των ζώων, και φωνάζαν σε λίγο καιρό, αντί για νερό, θα πίνουμε αίμα και χώμα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Αυτό, επειδή εσείς το έχετε θέσει εκεί με τα ρεπορτάζ σας, και επειδή βλέπουμε ότι ό,τι γίνεται, γίνεται χωρίς να εφαρμόζεται κάποιο υγειονομικό πρωτόκολλο, οι τοπικές αρχές τι λένε? Η περιφέρεια, ο Δήμος, έχουν λάβει κάποια μέτρα, έχουν κάνει κάποια κρούση?
1: Εγώ θεωρώ ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν είναι απλώς ημίμετρα, είναι ανύπαρκτα. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουν κάνει μία ψίδα να περνάνε τα φορτηγά κάτω από τα αυτοκίνητα που μπαίνουν στα πλοία. Άλλα αυτοκίνητα περνάνε, άλλα δεν περνάνε. Στην είσοδο στους καταπέλτες, αυτά που έχουν τις μοκέτες, τις ρίχνουν ένα υγρό. Τις περισσότερες φορές το βλέπω εγώ και είναι ξερότερο. Δηλαδή το ποτίζουν μια φορά και θεωρώ ότι ξέρεις κάτι. Και αυτά που κάνουμε κακώς τα κάνουμε, διότι αν είναι να μεταφερθεί ο ιός, μεταφέρεται με πολλούς τρόπους. Άλλοι λένε με αέρα, άλλοι λένε με πουλιά. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί, ώστε να μην φύγει ο ιός και βεβαίως να μην επεκταθεί και μέσα στο νησί. Όταν βλέπεις, κάνουν ένα απλό παράδειγμα, την πρώτη συγκέντρωση που έκαναν οι αγρότες, παραλίγο να συμπλακούν μεταξύ τους. Γιατί? Είδαν κάποιους αγρότες οι οποίοι κατέβηκαν με τις γαλότες και με τις αρβίλες τους στη συγκέντρωση, και ήταν από τα μαντριά αυτά που είχαν εντοπιστεί τα 43 κρούσματα. Και τους φώναζαν, τους λέει, κατεβάσατε μέσα από το μαντρί σας, μέσα από τα χωράφι σας, ήρθατε με τις γαλότες και με τα τσαρβίλες, φέρνοντας τον ιό εδώ, γιατί αυτό είναι το πιο εύκολο. Έτσι δεν είναι? Όλα τα άλλα είναι ανύπαρτα, όχι ημίμετρα.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το
1: ρεπορτάζ.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, ο Γιάννης Συνάντης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος από τη Λέσβο, για αυτές τις τριτοκοσμικές, στην καλύτερη περίπτωση χαρακτηρίζονται έτσι, εικόνες που έρχονται από το νησί. Στο μεταξύ, είχαμε ένταση σήμερα και στον Προμαχώνα, και εκεί οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες από τις Αίρες, επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης. Υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, προσπάθησαν να τους αποθήσουν. Ένας αγρότης λιποθύμησε. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι εκεί, διαμαρτύρονται, παρότι έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που βγήκαν μαζικά στους δρόμους, πως η κυβέρνηση δεν έχει κάνει πράξη αυτά που υποσχέθηκε.

0: Λοιπόν, σήμερα με υπογράφει το θέμα η Λίνα Γιάνναρου στην Καθημερινή, το πρώτο θέμα δηλαδή που επιλέγει έτσι να βάλει η εφημερίδα στην πρώτη της σελίδα, και είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα γιατί σχετίζεται με αυτή την κουβέντα που κάνουμε και νομίζω θα κάνουμε πια πιο συχνά για τις οθόνες που φέρνουν, όπως λέει στον τίτλο της, μια νέα μορφή τραύματος. Της μιλά ένας συγκεκριμένος παιδοψυχίατρος, ο Γιώργ Φέργκετ, και σκιογραφεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πια, όχι περισσότερες, αλλά νομίζω όλες οι οικογένειες που μεγαλώνουν παιδιά στον ψηφιοποιημένο κόσμο. Λέει λοιπόν ότι η έκθεση, το παρκάρισμα όπως λέμε των νηπίων για ώρες μπροστά στην τηλεόραση για να μείνουν εκεί να ήσυχα, για να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε τις δουλειές, να απαντήσουμε στο mail, να φτιάξουμε ένα φαγητό ή οτιδήποτε, μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και ως μορφή παραμέλησης. Αυτό λοιπόν λέει στην Λίνα Γιάνναρου και συμπληρώνει πως τα παιδιά χρειάζονται οπτική επαφή, χρειάζονται αλληλεπίδραση με τους γονείς τους. Η διαχείριση ενός ολοένα πιο ψηφιοποιημένου κόσμου είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα για τους γονείς. Οι παιδοψυχίατροι έρχονται αντιμέτωποι πια με νέες μορφές τραύματος, καταγράφεται πια και έτσι. Τα κορίτσια στην αρχή της εφηβείας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, ας πούμε, στις συγκρίσεις σώματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αυτό μπορεί να έχει πολύ έντονη αρνητική επίδραση στην αυτοεκτίμηση και να οδηγήσει σε σοβαρή ψυχολογική δυσφορία. Είναι η κακοποίηση λοιπόν, είναι ο εκβιασμός, και είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε σοβαρά. Για αρχή τουλάχιστον ας ακούμε αυτά που λένε οι ειδικοί, αυτά που ψάχνονται και μας ενημερώνουν και έχουν το παράδειγμα μπροστά τους. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στις πρώτες μας διαφημίσεις. Επιστρέφοντας θα συναντήσουμε τον κύριο Πετρολιάκουρα για μια αποτίμηση της συζήτησης που έγινε στο Πεκίνο, και όχι μόνο βέβαια, γιατί έχουμε θέματα και με τους γείτονες μετά από κάποια χρόνια ησυχίας, μετά από την υπογραφή της περίφημης διακήρυξης των Αθηνών. Το καλοκαίρι το φετινό αναμένεται θερμό. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις που έρχονται και τους τίτλους στις 6:30.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Κατάστημα. Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Sky 89,4.
14: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Με δυσκολία κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα προς Φλίσβο λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Χαμηλές ταχύτητες και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών προς Δυραχείου και στην κάθοδο από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια ένα τμήματα και από το Ρέντι προς την παραλιακή. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 25 λεπτών από κόμβο Μαραθώνος ως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας σημειώνονται από κόμβο Φιλής προς κόμβο Πεντέλης, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Αλίμου Κατεχάη και από Βύρονα προς Ηλιούπολη. Επεισόδια ξέσπασαν νωρίς το απόγευμα στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 και οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους. Ομάδα ατόμων που ήταν έξω από τα δικαστήρια προς υπεράσπιση των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε φωνές και συνθήματα ενώ ορισμένοι πέταξαν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις. Έγινε χρήση χημικών και κορτουλάμψης. Υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά σε περίπτωση που, όπως είπε η Τεχεράνη, δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Ένταση με περιορισμένη χρήση χημικών σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και κτηνοτρόφων από τις ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 101,3 στα ραδιόφωνα, στις 6 και 35 πρώτα λεπτά. Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και ξεκινώ από τον Κηφισό. Στον Κηφισό, στο ανωδικό, έχουμε θέμα. Από τη λεωφόρο Αθηνών προς Δεραχείου, το καθοδικό υποφέρει από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδελφία, για ένα μικρό κομμάτι δηλαδή, και μετά ξεκινάει η κίνηση και πάλι από το ύψος του Ρέντι μέχρι την Παραλιακή. Με δυσκολία κινούνται τα οχήματα στην Παραλιακή αλλά και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Να σας δώσω να καταλάβετε τι ακριβώς έχει συμβεί και έχει κίνηση Παραλιακή. Έχει ακινητοποιηθεί ένα όχημα εκεί στο ύψος της πλατείας του Παλαιού Φαλήρου. Επομένως, από Καλυθέα προς Παλαιό Φάλιρο, αυτήν την ώρα τα οχήματα είναι σχεδόν ακινητοποιημένα. Εννοείται ότι η Αττική Οδός δεν θα μπορούσε να λείπει από τον κατακόκκινο χάρτη. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι η αναμονή στο 20 λεπτό, ίσως και κάτι παραπάνω, από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας. 5 με 10 λεπτά υπολογίστε στην έξοδο Γελαμία και καθυστερήσεις που ξεπερνούν πια το μισάωρο, από κόμβο Φιλίες έως κόμβο Πεντέλη στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Αποφύγετε αν μπορείτε το κέντρο, αποφύγετε αν μπορείτε και την κάθοδο του Σαλήμου Κατεχάκη από Βύρονα έως Ηλιούπολη. Λοιπόν, συζητάμε πολύ για την Eurovision και όπως κάθε χρόνο υπάρχει ακόμα μία πτυχή αυτού του μουσικού διαγωνισμού. Δεν είναι η μουσική, δεν είναι το οπτικό, το θέαμα, το show δηλαδή που προσφέρει, ιδίως τα τελευταία χρόνια επενδύουν πολύ σε αυτό, περισσότερο δηλαδή σε αυτό παρά στο μουσικό θέμα. Υπάρχει και το διπλωματικό και ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision φαίνεται πως έχει και τέτοια ντεσού. Στο επίκεντρο της έντασης βρίσκεται η Ισραηλινή αποστολή. Οι Ισραηλινοί φοβούνται πως αν τελικώς επιβεβαιωθούν τα στοιχήματα και η Φινλανδία κερδίσει, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Λένε ότι είναι μια οριακή κατάσταση για τη δική τους παρουσία στο θεσμό η νίκη, η ενδεχόμενη νίκη της σκανδιναβικής χώρας. Και αυτό γιατί οι Φινλανδοί έχουν μια πολύ συγκεκριμένη τακτική. Είναι, πώς να το πω, η Φινλανδία είναι ένα από τα προπήρια των αντιδράσεων κατά της Ισραηλινής συμμετοχής. Εδώ και μήνες η καλλιτεχνική κοινότητα της χώρας έχει πρωτοστατήσει σε ένα κύμα διαμαρτυρίας. Έχουν βγει μουσικοί, δημιουργοί, υπογράφοι. Γράφουν επίσημα αιτήματα προς τη δημόσια τηλεόραση να αποκλειστεί το Ισραήλ. Διαφορετικά, μάλιστα, έχουν απειλήσει ότι θα φύγουν και οι ίδιοι από το διαγωνισμό. Αν λοιπόν κερδίσουν, τότε, όπως φαντάζεστε, θα είναι πολύ δύσκολο για το Ισραήλ του χρόνου να πάει εκεί και να έχει μια επίσημη συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό της Eurovision. Κατά τα άλλα και μένοντας έτσι στα διπλωματικά, είπαμε, ένα από τα θέματα συζήτησης είναι η συνάντηση στο Πεκίνο μεταξύ Σι και Τραμπ. Καταλαβαίνει κανείς από την τελετή υποδοχής, από τις εικόνες που είδαμε, γιατί οι Κινέζοι είναι αυτός ο λαός που είναι, ο απολύτως πειθαρχημένος. Είναι όλα στην εντέλεια. Πώς είμαστε εμείς οι Έλληνες? Καμία σχέση. Είδατε τους κήπους αυτούς, τους περίφημους που υποδέχθηκε ο Σι τον Τραμπ, οι κήποι Τζον Χανχάι, αν το λέω σωστά, είναι τα άδυτα εκεί όπου μένει για την κινέζικη ηγεσία, και μάλιστα διαβάζω ότι είναι ελάχιστοι οι Αμερικανοί ηγέτες που έχουν βρεθεί μέσα σε αυτό το συγκρότημα, το οποίο φρουρείται, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ αυστηρά. Ο Νίξον ήταν ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέφθηκε την Κίνα, συναντήθηκε εκεί ακριβώς στο ίδιο σημείο το 1972 με τον Μάο Τσετούνγκ, και ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος επισκέφθηκε αργότερα δύο φορές το συγκρότημα αυτό, το 2002 και το 2008, και ο Ομπάμα είχε βρεθεί το 2014. Αυτή όμως, ο Τραμπ το απόλαυσε αυτό, φάνηκε ιδιαίτερα ευχαριστημένος που βρέθηκε και εκείνος ανάμεσα στους υπόλοιπους σε αυτό το συγκρότημα, ρωτώντας μάλιστα τον Σι αν συνηθίζει να υποδέχεται στο συγκεκριμένο σημείο ξένους ηγέτες και αντιπροσωπείς. Εκείνος λοιπόν του απάντησε ότι όχι, δεν το συνηθίζουμε, υπάρχουν και εξαιρετικά σπάνιες περιστάσεις, και του έφερε ως παράδειγμα τον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος νομίζω σπάει το ρεκόρ, έχει βρεθεί περισσότερο στο συγκεκριμένο σημείο από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη. Για να δούμε τώρα τι συμφωνήθηκε και τι δεν συμφωνήθηκε και τι πιθανολογούμε ότι συμφωνήθηκε, γιατί φαντάζομαι ότι πολλά από τα βασικά δεν τα έχουμε μάθει και δεν ξέρω αν θα τα μάθουμε. Ακόμα και για τις εμπορικές συμφωνίες των 16 δις που έγινε πολύ λόγος, δεν είπαν πράγματα συγκεκριμένα. Μπορεί αργότερα να συγκεκριμενοποιηθούν, αλλά για την ώρα αυτό που βλέπουμε είναι μια εικόνα καλή, υπό την έννοια ότι μιλάμε για δύο υπερδυνάμεις που βρίσκονται σε μια τροχιά σύγκρουσης. Ο κ. Πέτρος Λιάκουρας είναι μαζί μας, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Γεια σας, κύριε Λιάκουρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, τι λέτε, πώς την είδατε αυτή την επίσκεψη? Μπορούμε να βγάλουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα?
1: Να σας πω, καταρχάς, δύο γεράκια για την εκδήλωση αυτή ευρέθηκαν να είναι περιστερές. Αυτό είναι το πρώτο που μπορώ να αποκομίσω. Δηλαδή και οι δύο έδειξαν στην άλλη πλευρά αυτό που δεν είναι ή αυτό που θα ήθελαν η άλλη πλευρά να δει εκείνη τη στιγμή ότι είναι. Οι δύο λοιπόν ήταν πάρα πολύ φιλόξενος όσοι, πάρα πολύ δελεασμένος από όλη αυτή την ομορφιά της Κίνας ο Τραμπ. Άρα από αυτή την άποψη, δηλαδή το κομμάτι το κοινωνικό θα λέγαμε, και οι δύο ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ο Σι έκανε μια εκπληκτική εκδήλωση υποδοχής του Τραμπ, δηλαδή δεν ξέρω πόσες άλλες φορές μπορεί να έχει κάνει και να έχει κατεβάσει τόσο κόσμο με τα σημαία, και μάλιστα με μια πειθαρχία που λέτε να δίνουν τα σημαία και πάνω να κουνάνε τα σημαία, και ναι, ήταν κάτι σαν cheerleaders όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν τα νεότερα άτομα. Τώρα, ως προς το τι έγινε. Ναι, πράγματι το business ήταν, βέβαια το low politics, αλλά το business ήταν κάτι για να αποδείξει πώς μπορεί να γίνει μια πολιτική συνεργασία μεταξύ των δύο λαών. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε το εξής, ότι ξεκαθάρισε από την αρχή ο Σι ότι δεν θέλει να πέσει στην παγίδα του Θουκυδίδη ο Τραμπ. Δηλαδή, ποια είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Ήταν ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Γιατί είναι αναπόφευκτος ένας τέτοιος πόλεμος όταν δει ένα ήδη κατεστημένο κράτος όπως ήταν τότε η Σπάρτη, άρα στην προκειμένη περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια ανερχόμενη δύναμη η οποία είναι πολύ πιθανόν να μεταβάλει τους όρους ισχύως μεταξύ των δύο, τότε γεννιέται αμέσως το ζητούμενο στην κατεστημένη δύναμη να θελήσει να επιτεθεί. Αυτό μην μου πείτε ότι δεν έχει συμβεί, που ήταν τόσο πολύ αντίθετος με την Κίνα όχι μόνο ο Τραμπ αλλά και ο Μπάιντεν. Έτσι. Άρα εδώ έρχεται και αυτό, το σταματάει ο Σι και του λέει: κοίταξε, εγώ θέλω σταθερότητα, εγώ θέλω να κάνουμε οικονομικές συναλλαγές, εγώ θέλω να μιλήσουμε και να είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο. Εξού και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μελλοντικοί επενδυτές μέσα στην Κίνα, και ο Elon Musk και οι υπόλοιποι οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτή την αποστολή. Και ως εκ τούτου αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ θετικό, και μάλιστα προφανώς το δούλεψε πάρα πολύ η κινέζικη ηγεσία να παρουσιάσει και να μιλήσει με όρους που αρέσουν στους Αμερικανούς. Δεν ξέρω αν αυτό το κατάλαβε και πάρα πολύ ο Τραμπ, αλλά θα του το εξηγήσουν η σύμβουλή του τι σήμαινε, εννοώντας για την παγίδα του Θουκυδίδη. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι αυτός ο οποίος διαβεβαίωσε την άλλη πλευρά ήταν ο Σι. Ο Κινέζος λοιπόν ηγέτης, αυτό το οποίο είπε, ότι δεν θα ήθελε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό ήταν καλό για να τα ακούσει ο Τραμπ, πράγματι. Δεν είπε κάτι όμως για τον επεμπλουτισμό ουρανίου, ούτε μίλησε για καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος. Είπε μόνο ότι να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεύτερον, είπε ότι θέλει ανοιχτό το στενό του Ορμούς. Πράγματι, αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ. Τρίτον, είπε ότι θα ήθελε να βοηθήσει στην ειρήνη και να παρέμβει μόνο ως προς την ειρήνη απέναντι στο Ιράν. Είπε δε μάλιστα και δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να παρέμβει και να προμηθεύσει με πολεμικό υλικό το Ιράν. Επίσης πάρα πολύ θετικό για την άλλη πλευρά. Τι ήταν αυτό το οποίο ήθελε όμως ο Σι από τον Τραμπ? Να μην επέμβει καθόλου στην Νότια Συνική Θάλασσα, και μάλιστα να μην εφοδιάσει με πολεμικό υλικό την Ταϊουάν, Και βεβαίως να μην γύρει καμία αξίωση σε όλη αυτή την περιοχή, η οποία είναι γνωστή ως Nine Dust Line, που φτάνει λίγο έξω από την, από τις Φιλιππίνες και τη Μαλαισία και το Βιετνάμ, μια ολόκληρη περιοχή την οποία την έχει καταστήσει δική του η Κίνα, δική της η Κίνα, δική του ΟΣΥ. Θέλει λοιπόν αυτό, και μάλιστα αυτό το οποίο ζήτησε είναι να μην έρθει σε καμία ποτέ περίπτωση να βοηθήσει την Ταϊουάν, έτσι ώστε να έχει πολύ πολεμικό υλικό για να μπορέσει να, για να μην μπορέσει να αντιμετωπίσει, ή για να μπορέσει ο ΟΣΥ να επιτύχει τους στόχους. Τι είπε ο ΟΣΥ στον Τραμπ, δεν ξέρω αν το κατάλαβε αυτό ο Τραμπ, αλλά και αυτό πάλι θα του το εξηγήσουν οι σύμβουλοι του. Είπε, εγώ θέλω η Ταϊουάν να μείνει ανεξάρτητη, αλλά θεωρώ ότι η Ταϊουάν, και ως ανεξάρτητη που είναι και αυτοδιοίκητη και όλα τα σχετικά, ανήκει και είναι ένα τμήμα της επικράτειας όλης της Κίνας, γιατί δεν θα μπορούσε να αφήσει εκτός την Ταϊουάν για πολλούς λόγους, κυρίως στρατηγικούς, και η ίδια η Κίνα να έχει όλη την επιρροή και την εποπτεία και τον έλεγχο επί της νότιας Ινδικής θάλασσας. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο είναι λίγο δύσκολο για να μπορέσει να το καταλάβει κάποιος, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ευελιξία πως ένα ανεξάρτητο κράτος θα είναι ένα τμήμα της κινέζικης επικράτειας κτλ. Εκεί ήταν τα βασικά πράγματα τα οποία υπόθηκε ό,τι υπόθηκε, και φυσικά εκεί που δόθηκε πολύ μεγάλη προσοχή, και κάτι το οποίο ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό τον Τραμπ, είναι η οικονομική και εμπορική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Δηλαδή και στον τομέα, αν θέλετε, καθαρά των εμπορικών, και στο θέμα της τεχνολογίας, αλλά κυρίως και στα θέματα αυτά τα οποία αφορούν στις σπάνιες γης. Βεβαίως πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι όσον αφορά τις σπάνιες γης, μιλάμε για μια περιοχή, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι το 1,4, έτσι, σε μία έκταση, 100.000 έτσι, σε έκταση, και το αντίστοιχο για την Κίνα είναι 44 το νούμερο, ναι, που αντιστοιχεί.
0: Εδώ
1: που
0: θέλετε, μιλάμε... ναι. Συγγνώμη, σας διάκοψα, κύριε Λιάκουρα.
1: Όχι, λέω, καταλαβαίνετε ποια είναι η τεράστια διαφορά η οποία υπάρχει και για το ζήτημα των σπάνιων γεών. Βέβαια αυτό το οποίο είπε ο Τραμπ προς τον ΣΥ είναι να αγοράσει αμερικάνικα προϊόντα. Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί για ένα πολύ απλό λόγο, διότι τα αμερικανικά προϊόντα κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά σε αντίθεση με τα κινέζικα, τα οποία μπορούν πράγματι να γίνουν imported στις Ηνωμένες Πολιτείες, να εισαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γίνεται αυτού του είδους η εισαγωγή.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, η Ευρώπη που είναι σε όλο αυτό, διότι κάποιοι λένε ότι αυτό το οποίο είδαμε να συμβαίνει κλείνει μία πόρτα στην Ευρώπη να διαπραγματεύεται ευθέως και απευθείας, μάλλον, με τους Κινέζους. Σας το λέω αυτό κυρίως για τα ζητήματα τεχνολογίας. Το είπατε κι εσείς, αναφερθήκατε στο ζήτημα των σπάνιων γεών. Υπάρχει περίπτωση, γιατί εδώ είναι όποιος προλάβει, έτσι δεν είναι? Δεν θέλω να πω, ο Σάντσεφ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει οικονομικές σχέσεις με το Πεκίνο, πρέπει να έχει διάλογο με το Πεκίνο.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν ενδιαφέρει. Ναι. Δεν τον ενδιαφέρει τον Τραμπ. Ο Τραμπ κοιτάζει μόνο τα συμφέροντα των ΗΠΑ.
0: Ακριβώς. Αν εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι, να αλλάξουμε κάτι, βλέποντας έτσι πόσο μεγάλη.
1: Εμείς ως Ευρώπη ή εμείς ως Ελλάδα?
0: Εμείς ως Ελλάδα, δεν ξέρω, γιατί έκανε μια παρέμβαση ο κ. Καραμανλής χθες.
1: Βεβαίως. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε τη δυνατότητα, πρώτα απ' όλα, αυτό που υπάρχει κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, να το εντατικοποιήσουμε και να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο. Διότι τελικά αποδείχθηκε ότι η Κίνα μπορεί να κάνει με την επένδυση αυτή πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε άλλος Ευρωπαίος επενδυτής. Ναι. Συνεπώς, είναι μια θετική παρέμβαση αυτή των Κινέζων, και είναι και κάτι θετικό το οποίο έχουμε εμείς έναντι οποιονδήποτε άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Και βεβαίως και εμείς κάποια στιγμή θα έπρεπε να μπούμε και στον δρόμο του μεταξιού.
0: Αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικής, θέλω να πω.
1: Είναι θέμα πολιτικής,
0: έτσι,
1: βέβαια.
0: Γιατί εδώ πρέπει μάλλον να διαλέξεις με ποιον θα είσαι πιο κοντά. Μιλάμε για δύο υπερδυνάμεις. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή η απόλυτη ισορροπία.
1: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε ένα πολυπολικό σύστημα, αλλά οι δύο χώρες οι οποίες διακρίνονται είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η κατεστημένη δύναμη την οποία λέμε, και η αναδυόμενη Κίνα, η οποία ναι, είναι, ακόμη είναι πολλά χρόνια, αλλά είναι σε ένα καθεστώς πλήρους ανάδυσης. Mm-hmm. Και βεβαίως η Κίνα, μην ξεχνάμε ότι είναι από τις πρωτοπόρες χώρες στα BRICS, αυτή την οργάνωση, η οποία οργάνωση των BRICS, που είναι στην ουσία οικονομικός οργανισμός κυρίως, που έχει τη Βραζιλία, την Νότια Αφρική, την Κίνα, τη Ρωσία και την Ινδία, έχει αρχίσει πλέον και αναπτύσσεται και κυρίως καλύπτει και χώρες οι οποίες είναι στον κόλπο, και βεβαίως και σιγά σιγά αναπτύσσεται και θα βρεθούν ως μέλη και άλλες χώρες, και μάλιστα αυτό το οποίο υπάρχει μπροστά μας είναι ότι θα φτιάξουν και μια δική τους τράπεζα, όπως εμείς έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι Αμερικάνοι την άλλη δική τους,
0: τη Federal. Ένα αντίβαρο στο G7, στο Δουνουτού.
1: Βεβαίως, και θα φτιάξουν και αυτό. Άρα δηλαδή πλέον ο κόσμος αποκτά κομμάτια, τμήματα.
0: Πολυπολικός,
1: δηλαδή,
0: είπατε.
1: Πολυπολικός, αλλά τα κύρια, οι δύο κύριοι φορείς του συστήματος τώρα πια είναι μια Αμερική η οποία δεν είναι στα πάνω της, mm-hmm. έτσι, η Αμερική σπαράσεται αυτή τη στιγμή από εσωτερικές διαιρέσεις, είναι μια Αμερική η οποία για πολλούς χάνει πραγματικά πολλούς πόντους παντού, και υπάρχει μια Κίνα η οποία, ναι, πραγματικά οι Κινέζοι είναι πειθαρχημένοι προς κάθε άποψη, είναι μια Κίνα η οποία είναι καπιταλιστική ως προς την οικονομία, αλλά κομμουνιστική ως προς το πολίτευμα και όλα τα λοιπά, και βεβαίως πηγαίνει και είναι πάρα πολύ δυναμική.
0: Κύριε Ντάκουρα, δηλαδή, λοιπόν, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, το έχουμε υπερβεί, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Jumbo. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος, και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
10: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Κατάστημα. Κατάστημα.
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα.

0: τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askounisecurity.gr. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Λαμβάνει Lambda Development. Είναι το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda. Δημιούργησαν ένα πρόγραμμα συντροφιάς που λέγεται Χρόνος Μαζί. Και στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης που νιώθουν πάρα πολύ ηλικιωμένοι. Αυτό συνέβη στους Δήμους Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας. Στήσαν θεατρικά εργαστήρια, περιπάτους, βραδιές με μουσική, επιτραπέζια παιχνίδια. Δημιουργικές δράσεις, πολύ πολύτιμες όμως για τους ανθρώπους αυτούς, διότι λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί μπορεί να κάνει πραγματικά μια μεγάλη διαφορά.

0: ΚΑΗ 89,4.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.askunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
9: Τελικά,
10: μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο

0: Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
1: Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
0: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
0: Είναι του τύπου σας.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Με δυσκολία κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μοσχάτο προς Έδεμ λόγω κινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 25 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης και καθυστερήσεις ενός τετάρτου περίπου στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας ως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήστε η κυκλοφορία των οχημάτων υπάρχουν αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση προς Κοκκινομήλο και από το ύψος του Ρέντιο στην Παραλιακή αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίθου στον Ασπρόπυργο. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισία σαν ατμήματα. Υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα σε δηλώσεις του από το Air Force One, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος για 20 χρόνια. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που, όπως είπε, η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Τόνισε ακόμα ότι ο πρόεδρος της Κίνας δεσμεύτηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. Για την Ταϊβάν ανέφερε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμα όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, τόνισε, προσθέτοντας πάντως ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη στο ζήτημα του ελέγχου των στενών του Ορμούς με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπασαραχτσί να υπογραμμίζει ότι η χώρα του θα συνεχίσει να επιτελεί τον ιστορικό της ρόλο ως εγκύτρια της ασφάλειας του κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου. Ο Αραχτσί άφησε αιχμές και κατά του Ισραήλ, τονίζοντας ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να σύρουν την Ουάσιγκτον σε πόλεμο για άλλη μια φορά. Ο Φρίντριχ Μέρτς είχε ένα καλό τηλεφώνημα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ο ίδιος ο Γερμανός καγκελάριος σε ανάρτησή του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την κατάσταση σχετικά με το Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μέρτς είπε: Συμφωνούμε, το Ιράν πρέπει να έρθει τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πρέπει να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα. Επεισόδια ξέσπασαν νωρίς το απόγευμα στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6, οι υπόλοιποι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους. Στο ανακριτικό γραφείο οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωσαν ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο. Ομάδα ατόμων που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια προς υπεράσπιση των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε φωνές και συνθήματα ενώ ορισμένοι πέταξαν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις. Έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Ένταση σημειώθηκε νωρίς σήμερα το μεσημέρι και στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Αίρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζωνή απολίμανσης του σταθμού και να την αποκλείσουν. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθεσαν κάνοντας χρήση χημικών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας αγρότης λιποθύμησε. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου έχει προκαλέσει δημοσιοποίηση στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα σημειωμάτων που αποδίδονται στα 2-17χρονα κορίτσια του τραγικού περιστατικού της Ηλιούπολης αλλά και αναπαραγωγή εικόνας από τον τόπο του συμβάντος. Ζητείται από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η διεξαγωγή επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πράξεις. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε μισή ώρα περίπου είναι προγραμματισμένη η εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού. Στη φυλακή οδηγείται 33χρονος που καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών επειδή πέταξε δοχεία με βενζίνη στο πατρικό σπίτι της πρώην συντρόφου του. Η γυναίκα και στο παρελθόν είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία της, ο κατηγορούμενος την απειλούσε όταν εκείνη ζητούσε να διακόψουν τις σχέσεις τους και είχε καταθέσει περιοριστικά μέτρα εις βάρος του. Την απόφαση της Ισπανίας να μην λάβει μέρος στη Eurovision σε έδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία του Ισραήλ υπερασπίστηκε ο Πέδρο Σάντσεθ. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε πεπισμένος ότι η χώρα του είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφώνα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Δεύτερη ώρα παρέα σας εδώ, αυτό το απόγευμα της Παρασκευής, 15 Μαΐου. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται μας λένε μετεωρολόγοι ότι θα είναι βροχερό. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία και ας προετοιμαστούμε ψυχολογικά, γιατί άκουγα τη Χριστίνα Σούζη νωρίτερα να λέει ότι κάπως έτσι θα πάει και η επόμενη εβδομάδα, με την χαρακτηριστική αστάθεια της εποχής που διανύουμε, της άνοιξης. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, Πέτρος Χρυκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας η Αργυρό Γεμελιάρη, 2-10-48-00-170-174 για τα μηνύματά σας, συγγνώμη, για τα τηλεφωνήματά σας. Διαφορετικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο, και νομίζω περισσότεροι προετοιμάζεστε αυτήν την ώρα. Πάτε για τα ψώνια, τα ψώνια της, για την απόψινη βραδιά. Άλλοι με πίτσα, μπύρα, άλλοι με σουβλάκι. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Θα κάτσουμε να δούμε την Eurovision. Άλλοι πραγματικά θα το δουν και θα το απολαύσουν. Άλλοι απλώς θα αφήσουν την τηλεόραση ανοιχτή και θα συνομιλήσουν με τους φίλους για τα θέματα που συνήθως συζητούν οι παρέες. Τώρα πριν από λίγο έβλεπα και την δήλωση του Σάντσεφ. Ο Σάντσεφ, για τον οποίο συζητάμε συνεχώς το τελευταίο διάστημα, πήρε θέση εν ώψη της Eurovision. Στην πραγματικότητα ήρθε να δικαιολογήσει το μποϊκοτάζ της Ισπανίας στη διοργάνωση λόγω του θεσμού, λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα. Ενώπιον, είπε λοιπόν ο Ισπανός Πρωθυπουργός, αυτού του παράνομου πολέμου και της γενοκτονίας που συντελείται, η σιωπή δεν είναι επιλογή και δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι επίσης για ό,τι συνεχίζει να συμβαίνει και στη Γάζα αλλά και στο Λίβανο. Ανέφερε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο Σάντσεφ. Φέτος λοιπόν θα είναι πράγματι διαφορετικό. Δεν θα είμαστε στη Βιέννη, αλλά θα το κάνουμε με την αυτοπεποίθηση ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτή η σωστή πλευρά της ιστορίας. Λοιπόν, και βεβαίως το Ισραήλ δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν έτσι και στιγμές αμηχανίας. Μάλιστα η Ισραηλινή αποστολή φοβάται ότι αυτή η Eurovision μπορεί να είναι και η πιο αφιλεγόμενη στην ιστορία του θεσμού. Έχει ένα λόγο να το φοβάται, γιατί τα προγνωστικά δείχνουν νίκη της Φινλανδίας και η Φινλανδία είναι από τους πρώτους που βγήκε και ζήτησε στην πραγματικότητα το Ισραήλ να μην είναι φέτος μεταξύ των χωρών που θα διαγωνιστούν. Πολλοί καλλιτέχνες είπαν ότι δεν κακώς επιτράπησε το Ισραήλ να συμμετάσχει. Προφανώς οι λόγοι οι ίδιοι που επικαλείται και η Ισπανία, τα γεγονότα στην Παλαιστίνη, τα οποία για τους Φιλανδούς είναι απάνθρωπα και καταδικαστέα. Αν βέβαια κερδίσει η Φινλανδία, δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου. Μήπως του χρόνου τελικά δεν δούμε την Ισραηλινή αποστολή να εκπροσωπεί τη χώρα στο διαγωνισμό. Λοιπόν, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τα κυκλοφοριακά προβλήματα παραμένουν. Έχουμε δυσκολία στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην Παραλιακή, από Μοσχάτο έτσι προς το Φλίσβο. Έχει ακινητοποιηθεί ένα όχημα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Αυτό έχει συμβεί εδώ και αρκετή ώρα, όμως έχει δημιουργήσει σημαντικές καθυστερήσεις. Έχουμε προβλήματα και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλυμο. Στην Αττική Οδό, εικόνα που σας περιέγραφα και νωρίτερα. Καθυστερήσεις που φτάνουν το μισάωρο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. 15 λεπτά η αναμονή στο άλλο ρεύμα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Και ο Κηφισός δεν πάει πίσω. Το καθοδικό του είναι κόκκινο από Μεταμόρφωση έως κόκκινο Μήλο. Στο ύψος του Ρέντι επίσης ξαναπιάνει. Και το κέντρο και η Κηφισίας, παράπονο δεν νομίζω να έχετε. Λοιπόν, σε άλλα νέα, ξεκινά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινά με κάποια καθυστέρηση. Έχω το μόνιτορ μπροστά μου. Υποτίθεται ότι σε ένα τέταρτο θα πρέπει να ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού. Πάντως, από όσο βλέπω, από τα πηγαδάκια, από τις εικόνες που έρχονται, πολλοί κόσμος και δουνιάς, βουλευτές, υπουργοί, κομματικά στελέχη. Η Νέα Δημοκρατία νομίζω μπαίνει από σήμερα σε εκλογική ετοιμότητα. Περιμένουμε να δούμε πρώτα την ομιλία του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής. Θυμίζω πως Ο άνθρωπος αυτός είναι ο κύριος Θόδωρος Ρουσόπουλος. Έπεται η ομιλία του Πρωθυπουργού, που νομίζω ότι θα βάλει το κόμμα σε προεκλογική και επισήμως σε προεκλογική τροχιά. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Πάσχο Μανδραβέλη, να κάνουμε έτσι μια πολιτική κουβέντα για αυτά που συζητάμε, έτσι πιο θορυβώδη και τα πιο ήσυχα, αυτά που γίνονται στο παρασκήνιο. Πάσχο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Είχε πολλά παραπολιτικά η εβδομάδα. Νομίζω έτσι κινούμαστε πια, κοιτώντας στην παραπολιτικά και όχι αμιγώς πολιτικά. Αυτά που γίνονται στο παρασκήνιο είναι που...
1: Δυστυχώς και με ευθύνη και ημών των δημοσιογράφων που τα αναδεικνύουμε διαρκώς, αντί να προσέχουμε την ουσία και να κάνουμε τις ερωτήσεις για τα ουσιαστικά θέματα. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μπαίνει σε η χώρα μπαίνει σε προεκλογική τροχιά. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αυτό θα εξαγγείλει κατά κάποιο τρόπο με την ομιλία του στο συνέδριο. Θα τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν οι εκλογές. Δεν νομίζω ότι το ξέρει και ο ίδιος. Προφανώς έχει κάποια σενάρια στο νου και περιμένει εξελίξεις και αναλόγως θα απαντήσει του κουμπί Α, του κουμπί Β ή του κουμπί Γ. Δεν ξέρω ποια σενάρια έχει στο μπροστά του. Επομένως μπαίνουμε σε τροχιά εκλογών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι αυτό που το χαρακτηρίζει είναι η απουσία των δύο πρώην ηγετών του και πρώην πρωθυπουργών.
0: Θα περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό όμως. Με βάση όσα έχουμε δει το τελευταίο αρκετό διάστημα και από την πλευρά του κ. Καραμανλή.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει. Πρώτον, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν θυμάμαι σε άλλα κόμματα αν έχει γίνει, αλλά δεν το θυμάμαι στο να έχει γίνει ποτέ στην Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο που αυτό υπάρχει ένα συμβολισμό για τη Νέα Δημοκρατία κατά αυτή. Υπάρχει ένα δεύτερο στοιχείο όμως που πρέπει να προσέξουμε, ότι ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία μιλάει για μετεκλογικές συνεργασίες με το Πασόκ, τώρα μετά πόσα σούρνουν στον Ανδρουλάκη. Λίγο δύσκολο, αλλά τέλος πάντων μιλάει για μετεκλογικές συνεργασίες. Και το ερώτημα είναι ότι αν δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να συνεργαστεί με τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς και αρχηγούς του κόμματος, που είναι και στο ίδιο κόμμα, έτσι. Mm-hmm. Πώς θα συνεργαστεί με ένα κόμμα με το οποίο και ιδεολογικές διαφορές, έτσι.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες. Δεν είναι το μόνο πάντως θέμα που πρέπει να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Κάποιοι λένε ότι σήμερα πρέπει να δώσει και απάντηση γιατί η τρίτη θητεία. Ενώ είχε πει οι δύο θητείες μου αρκούν. Όμως είναι ένας προσωπικός του στόχος να διεκδικήσει και μια τρίτη θητεία και να σπάσει και ένα ρεκόρ αν το καταφέρει. Κάποιοι λένε ότι δεν αρκεί. Προφανώς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το επιχείρημα που χρησιμοποιεί η κοινή γνώμη, ότι δεν υπάρχουν άλλοι. Είναι αυτή η γνωστή συζήτηση που κάνουμε. Πρέπει κάτι άλλο να βρει να πει. Θα βρει να το πει, πιστεύεις, και τι θα
1: είναι. Ναι, ίσως να πει, νομίζω ότι Τσόρτσιλ το είχε πει, ότι στην πολιτική σήμερα εξηγείς γιατί έγιναν ή δεν έγιναν αυτά που έλεγες ότι δεν θα γίνουν χτες ή θα γίνουν χτες. Επομένως, στην πολιτική γίνονται αυτά, υπάρχουν στροφές. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είδε παράθυρο ανοιχτό, δηλαδή. Τότε ήξερε ότι ο κανόνας είναι των δύο θητιών και ένα κόμμα που είναι στα 7 χρόνια. Συνήθως οι δημοσκοπήσεις εμφανίζεται. Τώρα που βλέπει.
0: Είναι μια ευκαιρία γιατί να μην την αδράξει, λες.
1: Ακριβώς. Έτσι νομίζω προχώρησε το πράγμα. Και αλλά αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την αδυναμία της αντιπολίτευσης παρά με τη δική του δυναμική, διότι και η δική του δυναμική είναι στο περίπτωση στο 20% και κάτι. Επομένως. Μπαίνουμε σε μια περίοδο που πρέπει να κοιτάξουμε σοβαρά τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, δηλαδή αυτό το ζήτημα των συνεργασιών. Και έχω την αίσθηση ότι με τη δομή, με τη σκέψη του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είναι εξαιρετικά συγκεντρωτικός, είχαμε ένα συγκεντρωτικό κράτος και το επιτελικό κράτος, το οποίο χρειάζεται ένα επιτελικό κράτος, έτσι δεν υπερεξηγηθούμε, έγινε υπερσυγκεντρωτικό το κράτος, δεν ξέρω με τι όρους μπορεί να συνεργαστεί με αυτό το σύστημα ένα άλλο κόμμα, όταν δεν μπορούμε να συνεργαστούν με στο ίδιο το κόμμα. Είδαμε και τις αιχμές της κυρίας Γκελεστάτη με την παρέτησή της, οι οποίες είναι ανησυχητικές.
0: Mm-hmm. Ναι. Και δεν είναι μόνο η περίπτωση της κυρίας Γκελεστάθη. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε και αυτούς τους 10. Δεν έχουν ανοίξει όμως όλοι οι παίκτες στα χαρτιά τους. Οπότε λες, πρέπει από τώρα να σταλούν τα κατάλληλα μηνύματα για τις συνεργασίες. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς, τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας, τι θα κάνει η κυρία Καριστιανού. Γιατί Όλα αυτά τα βλέπουμε να έρχονται, αλλά κάποια μπορεί να σταματήσουν στα μισά της διαδρομής, κάποια να ανακοινωθούν και να μην είναι τα πράγματα όπως τα αναμένουμε.
1: Ναι, σίγουρα, και αυτό το πράγμα με τα νέα κόμματα λίγο πρέπει να μας προβληματίσει ως κοινωνία. Στις προηγούμενες εκλογές κατέβηκαν γύρω στα 45 κόμματα. Τώρα θα κατέβουν ακόμα περισσότερα από ό,τι καταλαβαίνω. Και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Η κυρία Καρισιανού, παρόλες τις υπερβολές της, έτσι, ήταν χρήσιμη σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας, σε ένα κίνημα της κοινωνίας των πολιτών. Σου λέω παρά τις υπερβολές, έτσι. Κατάφερε να και αυτή, έτσι, μαζί με όλα τα υπόλοιπα συγγενείς του θεμάτου, κατάφερε να κινητοποιήσει μια κοινωνία σε μια κατεύθυνση απόδοσης δικαιοσύνης και για το θέμα των τεμπών, αλλά και για άλλα θέματα που αφορούν την αβελτηρία της κρατικής λειτουργίας. Αυτό είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα. Αυτό που δεν λείπει από την Ελλάδα είναι τα κόμματα. Έχουμε πολλά κόμματα.
0: Ένα κόμμα διαμαρτυρίας, αυτά που δοκιμούν το τελευταίο διάστημα.
1: Έχουμε
0: τα τελευταία
1: πολλά
0: αρκετά
1: κόμματα.
0: Χρόνια, δηλαδή.
1: Και αντί να επενδύσει η κοινωνία, η κυρία Καρισιανού, να διαμορφωθεί ένα κίνημα πολιτών, όχι μόνο για τα τέμπη, έτσι, για όλα τα ζητήματα, ξαφνικά τη βλέπουν να μεταπηδάει αυτή εκεί που τρέχουν όλοι και έχουμε 45 κόμματα. Αυτό είναι ανησυχητικό για την πολιτική λειτουργία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φτιάξουμε κοινωνία των πολιτών, με τις υπερβολές πάντα λέω, αλλά φτιάχνουμε διαρκώς νέα κόμματα, έστω με αφορμή ένα τραγικό δυστύχημα.
0: Ναι. Ναι, είδαμε και αυτό το βιντεάκι. Είχε και τεχνητή νοημοσύνη μέσα με το Περιστέρη και την κυρία Καρισιανού.
1: Κακή τεχνητή νοημοσύνη, διότι το Περιστέρη είναι γιγάντιο.
0: Είναι λίγο σαν κόντα το Περιστέρη.
1: Σαν Κίνα, κάποιο.
0: Συμφωνώ, Πάσχο. Ναι, κακή τεχνητή νοημοσύνη. Από Θεσσαλονίκη, όμως, θα ξεκινήσει κάτι μια φορά και από τη Θεσσαλονίκη. Το είπε και η ίδια στις δηλώσεις που έκανε σήμερα στον Άριο Πάγο. Τέλος πάντων, θα μάθουμε περισσότερα 21 Μαΐου. Δηλαδή
1: θα μάθουμε περισσότερα, αλλά δεν χρειαζόμαστε καινούργια κόμματα. Δηλαδή, χρειαζόμαστε περισσότερο μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας, πίεση προς τους πολιτικούς να κάνουν τα σωστά πράγματα. Έτσι.
0: Μισό λεπτό, δεν Πάσχο. Εδώ έχω μια ένσταση τώρα. Γιατί μου το είπες και πριν, χθες, ας πούμε, και σήμερα, συζητάμε για ένα ακίνητο, το ακίνητο της οικογένειας του κυρίου Ανδρουλάκη, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα πολιτικής συζήτησης, θα έπρεπε να είναι, διότι, δεν ξέρω, είναι το νόμιμο και το ηθικό βέβαια και η μεγάλη κουβέντα, αλλά νόμιμη η διαδικασία ήταν αυτή.
1: Όχι, και διότι ο κύριος Γεωργιάδης είπε και πολλά ψέματα σε αυτή την ιστορία, αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι ένα κίνητο 700 τετραγωνικών, δεν ξέρω πόσο, 700 τετραγωνικά από ό,τι διάβασα, είναι με δύο στρέμματα πάρκινγκ και σε μια οικονομία όπου ο μεγαλύτερος ενοικιαστής είναι το δημόσιο, έτσι, δεν υπάρχουν, δεν έχουμε τις μεγάλες εταιρείες, τι το κάνεις αυτό το κίνητο, θα μου πεις δεν το χτίζεις, επομένως γιατί να το έχεις, αλλά δεν ξέρω αν υπήρχαν άλλοι πελάτες, αλλά δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι από τη στιγμή που είναι νόμιμη διαδικασία και από τη στιγμή που δεν είναι ανήθικο για οποιονδήποτε πολιτικό να νοικιάζει κάτι.
0: Ναι. Ή επίσης, ας πούμε, το ζήτημα με τις καταθέσεις. Τις έχεις εδώ ή τις έχεις στο εξωτερικό.
1: Εκεί μπαίνει ένα πολιτικό ζήτημα, για τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Μπαίνει ένα πολιτικό ζήτημα. Όχι μόνο για την αμέλεια του λογιστή του, αλλά για το γεγονός τι το θέλει το 1 εκατομμύριο έξω. Έπρεπε να το είχε φέρει ήδη μέσα. Πρωθυπουργός θέλει να γίνει. Σε αυτό, εκεί νιώθω ότι η κριτική της Νέας Δημοκρατίας έχει βάση. Στο άλλο δεν έχει βάση.
0: Mm-hmm.
1: Όχι γιατί έχει 1 εκατομμύριο. Ευρωβουλευτής ήταν. Οι ευρωβουλευτές ξέρουν ότι πληρώνονται πάρα πολύ καλά.
0: Λες ότι υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει οι πολιτικοί, κυρίως πρώτοι, πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα, να έχουν τα χρήματά τους, να εμπιστεύονται το σύστημα το οποίο υπηρετούν εντός και εκτός εισαγωγικών. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και στη χθεσινή του συνέντευξη, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε επαρκώς. Επαρκέστατα θα έλεγα στο ζήτημα του κτηρίου, αλλά αυτό το ζήτημα του 1 εκατομμυρίου, τουλάχιστον εμένα η απάντηση δεν μου φάνηκε σόη, με την έννοια ότι δεν είπε γιατί το κρατάει αυτό, γιατί τα κρατάει αυτά τα λεφτά. Δεν είναι παράνομο, δεν είναι ανήθικο, έτσι, με την τρέχουσα έννοια της ηθικής, αλλά πολιτικά δεν στέκει.
0: Πολιτικά δεν στέκει. Βέβαια δεν στέκει η διαδικασία του πόθεν έσχες, αν με ρωτάς, Πάσχο. Αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον, που δεν απαντάς, το ένα από τα δύο δεν απαντά, μένει αναπάντητο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι μια χρόνια παθογένεια του πόθεν έσχες, που μαθαίνουμε το έσχες, αλλά δεν μαθαίνουμε ποτέ το πόθεν.
0: Ναι. Και γενικά είναι μια εθνοτυπία έχει καταντήσει να είναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Και ένα quiz, ποιος είναι ο πλουσιότερος, ποιος είναι ο φτωχότερος, ποιος έχει τα περισσότερα κίνητα, τα αυτοκίνητα κτλ.
0: Πάλι όμως των παραπολιτικών έτσι, και της μικροπολιτικής. Όχι επί της ουσίας. Επί της ουσίας δεν συζητάμε. Θέλω να σε ρωτήσω αντιπάλους. Τώρα είμαστε, μιας και θα πατήσει και επίσημα το κουμπί ο Πρωθυπουργός και θα μπούμε στην... Θα εκκινήσει, ας πούμε, αυτή η προεκλογική περίοδος. Κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει. Μόνο ο ίδιος. Και είπαμε, ο ίδιος και πάλι βάσει σεναρίων. Ο κύριος Τσίπρας προχθές όρισε ως αντίπαλό του τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης καθημερινά, με κάθε ευκαιρία, επίσης. Η κυρία Καριστιανού, από αυτά που ακούμε, στοχεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης, ποιον πραγματικά θα ήθελε να έχει απέναντί του?
1: Δεν το ξέρω, αλλά είναι φυσιολογικό όλες οι αντιπολιτεύσεις να στοχεύουν την κυβέρνηση. Αλλά δεν ξέρω αν αυτή η ιστορία με το ακίνητο δηλώνει ότι η κυβέρνηση φοβάται τον κύριο Ανδρουλάκη και γι' αυτό τον στοχοποίησε με αυτή την ιστορία. Δεν το ξέρω αυτό. Mm. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αντί να μιλάμε για αντιπάλους σε 3, 6, 8 μήνες που είναι το αργότερο, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για συνεργάτες μετά τις εκλογές.
0: Ναι, εσύ δηλαδή, να εστιάσουμε εκεί. Φοβάσαι ότι σε αυτούς τους καιρούς της γενικότερης αστάθειας, μία ακόμα βασική πηγή αστάθειας, πολιτικής αστάθειας αυτή τη φορά, θα μας ξεβολέψει πολύ και ίσως να μην και επικείς με την λέξη που χρησιμοποίησα.
1: Ακριβώς, γιατί βλέπουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, τα μεγάλα κόμματα να συρρυκνώνονται πια. Οι χριστιανοδημοκράτες της Γερμανίας δεν είναι κρατή οι χριστιανοδημοκράτες του παρελθόντος. Βλέπουμε ένα πολιτικό κατακαιρματισμό, ο οποίος είναι κοινός τόπος. Στην Ελλάδα, επειδή ήταν ιδιαίτερες συνθήκες, η κρίση κτλ., είδαμε τον 1,5 δικοματισμό να επιβιώνει για κάποια χρόνια. Αλλά και εδώ θα μπούμε σε μια περίοδο κατακαιρματισμού του πολιτικού συστήματος και επομένως πρέπει να μπούμε στη λογική να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε αυτό το κατακαιρματισμένο πολιτικό σύστημα πώς θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε και όχι ποιον διαλέγουμε για αντίπαλο.
0: Πάσχο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε. Να είσαι καλά. Ο Πάσχος Μανδραβέλης. Ναι, βέβαια, τα κόμματα έχουν πάντα μια δυσανεξία στο να συζητούν για συνεργασίες. Έτσι έχουμε μάθει. Η κουλτούρα μας δεν είναι τέτοια. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μόλις κάθισε και είναι έτοιμος να λάβει το λόγο. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
6: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
9: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Sandy the Clowns. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προσγλυφάδα από Καλλιθέα ως Παλαιοφάλιρο και προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, την κάθοδο της Αρδιτού, στη Σταδίου, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Χαλάνδρη. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις ενός τετάρτου από κόμβο Πλακεντίας προς κόμβο Κηφισίας και από κόμβο Μεταμόρφωσης προς κόμβο Πεντέλης. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που, όπως είπε, η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Επεισόδια ξέσπασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 6, 2 φέθηκαν ελεύθεροι με όρους. Ομάδα ατόμων που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια προς υπεράσπιση των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε φωνές και συνθήματα, ενώ ορισμένοι πέταξαν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις. Έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Ένταση με περιορισμένη χρήση χημικών σημειώθηκε σήμερα και στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και κτηνοτρόφων και αγροτών από τις Σέρες, οι οποίοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολύμανσης του σταθμού. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπο της υπηρεσίας. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές προς το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 103,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο και λίγο πιο χαλαρό. Είναι και απόγευμα Παρασκευής, οπότε νομίζω επιβάλλονται και λίγο πιο ελεύθερες συζητήσεις. Θα κλείσουμε με αρωμακανόν, με αερακανόν. Θα συνδεθούμε με τον Εμίλιο λίγο πριν μπει σε μία ακόμα προβολή, να μας πει τι γίνεται και στο φεστιβάλ που ξεκίνησε την προηγούμενη Τρίτη. Λοιπόν, να προλάβω να σας πω ότι συζητάμε για τους νέους, συζητάμε για τον ψηφιακό κόσμο. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που μας προκαλεί και δικαίως μας προκαλεί ανασφάλεια. Σήμερα λοιπόν, επειδή το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων, περισσότερο από ποτέ, υπάρχουν τα εργαλεία όλο αυτό να γίνει κάπως πιο κατανοητό και διαχειρίσιμο και από εκείνους που μπαίνουν και στην πραγματικότητα χαώνονται σε έναν κόσμο που δεν ξέρουν καλά-καλά πώς να τον ερμηνεύσουν, και για μας βέβαια που το παρακολουθούμε δίπλα τους αυτό να συμβαίνει και το βιώνουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο. Είναι το TOZI, είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Έρχεται η ενότητα MySpace με το Feelings Tracker, ένας ανιχνευτής, με συγχωρείτε, συναισθημάτων, και τα Guided Journals που έχουν για να καταγράψουν καλύτερα αυτό που νιώθουν και κατ' επέκταση να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Και όταν χρειάζονται τους ειδικούς, τους σωστούς ειδικούς, να τους καθοδηγήσουν, η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54. TOZI λοιπόν η εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr. Τώρα βέβαια αυτά, μια γενιά ανθρώπων, μια και ίσως και παραπάνω, τα ακούνε κάπως περίεργα, γιατί αναπολώντας πίσω, νοσταλγώντας τα χρόνια της δικής τους παιδικής ηλικίας και νιώτης, όλα αυτά δεν υπήρχαν. Υπήρχαν άλλα πράγματα, υπήρχε η γειτονιά, υπήρχε ένα άλλο περιβάλλον, σαφώς πιο καλά δομημένο. Διάβαζα στο βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Ήμασταν, λέει ο συγγραφέας, οι εκπρόσωποι μιας γενιάς που χαρακτηριζόταν από μια διαρκή αναμονή, ένα συνεχόμενο περίμενε. Και αφού περιμέναμε αρκετά χρόνια μέχρι να μεγαλώσουμε, να γίνουμε ανεξάρτητοι, να κάνουμε τις επιλογές μας, περιμέναμε. Περιμέναμε να ξυπνήσουμε από τον 2ωρο υποχρεωτικό μεσημεριανό ύπνο που μας επέβαλαν οι γονείς μας. Περιμέναμε νηστική τις Κυριακές το πρωί για να κοινωνήσουμε. Περιμέναμε 2-3 ώρες μετά το φαγητό για να μπορέσουμε να κολυμπήσουμε τα καλοκαίρια. Περιμέναμε τα πούλμαν για να μας πάρουν μαζί με τα άλλα γειτονόπουλα, να μας πάνε να κάνουμε το πρώτο μας μπάνιο. Περιμέναμε σε ουρές το ξεμάτιασμα της κυρίας και εκεί στις κοντοστούπας που ήταν, λέει, θαυματουργό. Όλα αυτά σήμερα, αν τα πει σε ένα νέο παιδί, θα σε κοιτάει περίεργα. Είναι αυτό το χάσμα των γενναίων που δεν το κλείνουμε, δεν το συρρυκνώνουμε. Αντιθέτως, μεγαλώνει, αυτονομείται μόνο του. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Ζαΐρης είναι μαζί μας. Είναι καθηγητής marketing στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είναι οικονομολόγος. Τα έχουμε πει πολλές φορές και με την προηγούμενη ιδιότητά του ως αντιπρόεδρο του ΣΕΛΠΕ. Σήμερα όμως θα τα πούμε με την έτερη ιδιότητα, αυτή του συγγραφέα. Γεια σας, κύριε Ζαΐρη. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, κυρία Δράκου. Χαίρομαι που σας ακούω μετά από πολύ καιρό.
0: Λοιπόν, πάντα θαυμάζω τους ανθρώπους που καταφέρνουν, πέρα από όλα τα άλλα, να έχουν έναν, να αφιερώνουν χρόνο στον εαυτό τους και αυτός ο χρόνος να είναι δημιουργικός, όχι μόνο για εκείνους αλλά για όλους μας, με την έννοια ότι εσείς καταφέρατε μέσα σε 3-48 ώρα, στα οποία μεσολάβησε και ένα σαββατοκυριακάτικο ταξίδι, να γράψετε ένα βιβλίο. Ένα ακόμα βιβλίο μάλλον, για να είμαι πιο σωστή.
1: Καλά το λέτε. Μέσα σε λίγα 24 ώρα ξέρασα, να το πω έτσι, αναμνήσεις χρόνων, καθώς μέσα από αυτό το βιβλίο, τον Παράδρομο, ζήσαμε γεγονότα και συμβάντα μιας άλλης νοσταλγικής, θα έλεγα, εποχής. Οι κύκλοι στη ζωή δεν κλείνουν ποτέ, αφού το εργαλείο της μνήμης, κυρία Δράκου, έχει την ικανότητα να τους επαναφέρει, και έτσι οι αναμνήσεις να ζουν για πάντα μέσα μας. Αυτό είναι ο Παράδρομος. Ένα βιβλίο ενηλικίωσης, θα έλεγα, που έχει έναν όμορφο συνδυασμό αισθαντικότητας, τρυφερότητας, χιούμορ και καταγραφής κατά 80% αληθινών συμβάντων, αλλά και μελαγχολίας για αυτό που έφυγε και δεν πρόκειται να ξανάρθει.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει και γέλιο μέσα πολύ το βιβλίο, που για μένα είναι ένας τρόπος να ξορκίσεις, έτσι πώς να το πούμε, κάποιους δαίμονες που μπορεί να κρύβει η μνήμη. Εγώ δεν ήθελα να είναι ένα βιβλίο μελό που αναφέρεται σε μια εποχή, αλλά είναι ένα βιβλίο που δείχνει την ιστορική μετάβαση από μια παλιότερη εποχή σε μια νεότερη. Δηλαδή να μάθουν οι νέοι άνθρωποι, γιατί και εκεί απευθύνεται, τι συνέβαινε τις δεκαετίες εκείνες μέχρι οι λαϊκές συνοικίες των δυτικών προαστίων που ήταν χωματόδρομοι και έγιναν δρόμοι, δηλαδή μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 80. Με ήρωα βέβαια σε όλα αυτά τον Ηρακλή, που επιστρέφει πίσω, δοκιμάζει τις αντοχές και φέρνει το χθες στο σήμερα, σε ένα οδηπορικό έτσι που έχει και θα έλεγα ιστορικά χαρακτηριστικά. Η γειτονιά λοιπόν, στον παράδρομο, γιατί αναφερθήκατε στη γειτονιά, είναι πολιτισμός, είναι όσμωση, ανταλλαγή απόψεων, συναλλαγή, φασαρίες, καυγάδες, ήθη, έθιμα. Αυτό στην εποχή μας, καλά το είπατε, έχει χαθεί λίγο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και μόνο πια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Και μάλιστα, μόνο ιστορικό συμβάν μπορούμε να το καταγράψουμε.
0: Ως ιστορικό συμβάν, και κάποιοι, ξέρετε, επειδή πια προσπαθούμε, έχουμε πάρει το μικροσκόπιο και προσπαθούμε να καταλάβουμε και να ανιχνεύσουμε τι έχει συμβεί και έχει αλλάξει η δομή της οικογένειας, της ελληνικής, γενικότερα των σχέσεων, θα πω εγώ. Λένε ότι ένας από τους λόγους που συνέβη ό,τι συνέβη και δεν είναι καλό, είναι ότι χάθηκε η γειτονιά. Χάθηκε το να σε μεγαλώνουν παράλληλα εκτός από τους γονείς σου, έτσι η κλειστή δομή της οικογένειας που είναι σήμερα το πρότυπο, οι γιαγιάδες, οι φιές, όπως τις λέγαμε, η γειτονιά δηλαδή.
1: Έτσι. Ωραία λέξη φιές. Υπάρχει, ξέρετε, η κοινωνική συνοχή, η συνέβρεση στο πλαίσιο αυτού του μικρόκοσμου της γειτονιάς. Αντιπροσώπευμα, κυρία Δράκου, από μόνα τους μια νέα αξιακή προσέγγιση που δεν υπάρχει. Οι συνθήκες σήμερα έχουν αλλάξει. Οι αποστάσεις έχουν μεγαλώσει, οι κοινωνικές, οι ταξικές αντιθέσεις επίσης έχουν διευρυνθεί. Πού, από την επιλογή του σχολείου μέχρι το που θα φοιτήσει το παιδί μας, μέχρι το σημείο που θα επιλέξουμε να πιούμε τον καφέ μας. Και ακόμα και αυτή η φιλανθρωπία έχει γίνει κοινωνικό γεγονός και lifestyle. Ενώ η απάθεια και η αδιαφορία στον άλλον, στον τρίτο, λειτουργεί μόνο ως παρέλαση στα διάφορα μάτια μας. Αυτό το πράγμα λοιπόν ήθελα να δείξω εγώ, την ενηλικίωση αυτή, έτσι, την ενηλικίωση του Ηρακλή, του ήρωα, που πέρα από ερωτική και προσωπική μέσα στο βιβλίο είναι και κοινωνική, αφού πάει χέρι-χέρι με τα γεγονότα της εποχής, με τα γεγονότα πια των κοινωνιών που μετεξελίσσονται, αλλάζουν, δηλαδή η ενηλικίωση αυτή του ήρωα, του παράδρομου, είναι συνοδοιπόρος μεγάλων συμβάντων, κοινωνικών, πολιτικών, που οριμάζει στον καθένα μέσα μας διαφορετικά. Σε μένα η ενηλικίωση αυτή τέμνεται αφού ένα μέρος της, κυρία Δράκου, προσαρμόζεται σε αυτή τη νέα εποχή και ένα άλλο κουβαλά χαρακτηριστικά και συμπεριφορά μικρού παιδιού που παίζει εκεί που είπατε, σε χωματόδρομους, σε αλάνες και παράδρομους.
0: Νομίζω αυτό όλο, αν θέλαμε έτσι κάπως να το συνοψίσουμε με μία λέξη, είναι η λέξη τρυφερότητα. Να τα προσεγγίζεις όλα με μία τρυφερότητα. Και αυτό έχει χαθεί στις μέρες μας σε ένα βαθμό. Έχουμε γίνει λίγο πιο κοινικοί. Βέβαια, αναγκαστικά θέλω να πω και ο κοινισμός μια μορφή άμυνας μπορεί να είναι εν τέλει.
1: Ξέρετε όμως, έχουμε το εργαλείο της μνήμης που είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί δεν αρκεί να έχεις παρελθόν, πρέπει να το θυμάσαι κιόλας και να λειτουργεί αυτό το εργαλείο. Και αυτή τη μνήμη επιστράτευσα, που με βοήθησε να ξαναβρω τον εαυτό μου, να συνομιλήσω μαζί του, να τον γνωρίσω καλύτερα μέσα από αυτό το, πώς να το πούμε, οδηπορικό σκέψης. Ναι. Δηλαδή αυτό το βιβλίο βοήθησε και εμένα, παρόλο ότι γράφτηκε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Νομίζω πολλοί θα ταυτιστούν πάντως. Δεν το έχω διαβάσει. Το έχω διαβάσει, για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, διαγωνίως. Και έχω πέσει. Ξεκινάς για μια πρόχειρη ανάγνωση, αλλά σε τραβά από τα μαλλιά η παράγραφος. Επομένως,
1: το προτείνω στους
0: ακροατές. Γιατί είναι, θέλω να πω, επειδή συζητάμε για όλα αυτά και θεωρητικολογούμε πολλές φορές, μια προσωπική ιστορία μπορεί να σε βάλει σε μια άλλη διαδρομή σκέψης, πιο χρήσιμη ίσως.
1: Έχω την αίσθηση ότι όταν το ολοκληρώσετε και το διαβάσετε, θα νιώσετε αυτό που λέμε, να το πω έτσι αν μου επιτρέπετε, ένα εσωτερικό ξέσπασμα απέναντι στα διάφορα έτσι αδιέξοδα που ζούμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή θα δείτε συναισθήματα να περπατάνε στη ζωή, θα δείτε πολλά πράγματα και θα απελευθερώνει βασικά τον εαυτό σου, αντιφάσεις πολλές, συνειδήσεις, ενσυναίσθηση πάρα πολύ μεγάλη.
0: Παράδρομος λοιπόν, ο Ηρακλής μου έγινε άντρας, του Αντώνη Ζαΐρη. Όλα τα άλλα πώς τα βλέπετε, κύριε Ζαΐρη? Καλό τάξιδο να ευχηθώ. Οικονομία. Η οικονομία θα βγάλει νικητή στις εκλογές, μιας και συζητάμε για εκλογές.
1: Προσπαθώ λίγο να απαλλαγώ όλα αυτά, αλλά η καθημερινότητα επίσης μου το επιτρέπει. Ναι, η οικονομία στη χώρα μας πιστεύω ότι η πορεία της είναι βελτιωμένη. Έχουμε μπει, πρέπει να το πούμε αυτό, σε μια περίοδο οικονομικής κανονικότητας και θεσμικής αξιοπιστίας, καθώς μας εμπιστεύονται και οι ξένοι οίκοι, έτσι, και οι πιστοληπτικοί κτλ. Η εξωστρέφεια θεωρώ ότι αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομικής στρατηγικής. Εξαγωγές, επενδύσεις πηγαίνουν καλά, που είναι δύο από τους τρεις βασικούς πυλώνες, ανάπτυξη και μεγέθυνση του πλούτου της χώρας, καθώς ο άλλος είναι η κατανάλωση. Άρα λοιπόν αυτές οι μεταβλητές θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικές και τα στοιχεία δείχνουν να πηγαίνουμε καλά, έτσι. Δηλαδή οι εξαγωγές μας για παράδειγμα έκλεισαν το 25 γύρω στα 48 δις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και οι επενδύσεις αυξήθηκαν από το 19 στο 24 γύρω στο 60%. Μια τώρα αναγκάζομαι να λέω κάποια νούμερα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός, είναι η αύξηση των τιμών. Εδώ πρέπει να γίνει δουλειά, διότι είμαστε σε αυτό, ενώ στην ανάπτυξη πάμε πάρα πολύ καλά, είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Στο πληθωρισμό έχουμε ένα θεματάκι, ενώ ο μέσος όρος είναι γύρω στο 2-2,5%, εμείς έχουμε προσεγγίσει το 5%. Χρειάζεται να γίνουν μεγάλες τομές, καθώς υπάρχουν κάποιοι κλάδοι και τομείς στην οικονομία που ίσως δεν λειτουργούν τόσο ανταγωνιστικά όσο θα έπρεπε. Και εδώ πρέπει λίγο να το δούμε λίγο πιο σοβαρά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα του τιμάρισμου. Γιατί ο τιμάρισμος δεν προέρχεται μόνο από τα τρόφιμα, όπως ενοχοποιείται. Ένα μεγάλο μέρος προέρχεται, αν κάνουμε μια ανάλυση, και από το real estate, από τα ακίνητα, έτσι. Από τις τηλεπικοινωνίες και από άλλους κλάδους. Άρα πρέπει να τα δούμε λοιπόν αυτά. Και έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχουμε αποφύγει αυτά τα οποία δυσάρεστα γεγονότα τα οποία έχουμε ζήσει κατά το παρελθόν και έχουμε μπει σε αυτή την κανονικότητα που αντανακλά, εν πάση περιπτώσει, μια σοβαρή εικόνα για την οικονομία της χώρας. Υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα και βεβαίως θα ολοκληρωθεί, νομίζω, αυτή είναι η βούληση της κυβέρνησης και το έργο το μεταρρυθμιστικό το οποίο έχει ξεκινήσει. Έχουμε μπει σε μια καλή ρότα με μια πάρα πολύ αισιόδοξη προοπτική. Έχει εκπονηθεί και ένα πρόγραμμα, από ό,τι βλέπω, το 2026-2030, ένα πρόγραμμα εξωστρέφειας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει την έμφαση αυτό που δίνει και η κυβέρνηση στο κομμάτι των εξαγωγών. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, το οποίο βασίζεται σε δεδομένα και αναλύσεις που ενσωματώνουν και τη φωνή των διαφόρων θεσμικών φορέων της αγοράς και της επιχειρηματικής κοινότητας. Είμαι αισιόδοξος.
0: Ωραία. Σημερίζομαι σε ένα βαθμό την αισιοδοξία σας. Έξω πάμε καλά. Να το δούμε και μέσα, βέβαια, στην καθημερινότητά του ο καθένας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαΐρη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας, ευχαριστώ. Πάμε διαφημίσεις και συναντιόμαστε, ελπίζω ότι θα τον προλάβουμε, ελπίζω να μην έχει μπει πάλι για προβολή, με τον Εμίλιο Χαρμπή, για να κάνουμε φινάλε.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω,
6: Η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα?
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
12: Health Aid από τη Pharma Center, με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
15: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Φεστιβάλ Κανών, που ξεκίνησε με πολιτικά μηνύματα, με προβληματισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, με ταινίες πολύ αναμενόμενες. Ο Εμίλιος είναι εκεί, έχει και φέτος αυτό το προνόμιο, τον ζηλεύουμε πολύ, αλλά τώρα θα του δώσουμε το λόγο γιατί έχει 4 λεπτά να τα πει όλα. Γεια σου Εμίλια, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μπορείς να το κάνεις αυτό, δύσκολο.
17: 4 λεπτά. Εντάξει, κοίτα, 4 μέρες είμαστε εδώ, 4 λεπτό τη μέρα.
0: Λεπτό τη μέρα, λοιπόν, για πες.
17: Ναι, μια χαρά. Εντάξει, είναι Φεστιβάλ Κανών, όπως κάθε χρόνο. Φέτος δεν έχουμε ολιγουριανά στούντιο, είναι λίγο πιο λιγότερο λαμπερό το φεστιβάλ, αλλά πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει πάρα πολλούς σκηνοθέτες οτέρα από την Ευρώπη και από τον κόσμο ολόκληρο, πολύ σημαντικούς εννοώ και πολύ βραβευμένους. Υπάρχουν και τα πολιτικά μηνύματα, όπως λες, γιατί είναι και η εποχή τέτοια. Οπότε οι Κάνες δεν είναι ακριβώς τέτοιου είδους φεστιβάλ, αλλά θέλοντας και μη τώρα γίνονται.
0: Αλλά όμως η Σούζαν Σάραντον συζητήθηκε φέτος στις Κάνες.
17: Συζητήθηκε, εντάξει, γιατί και αυτοί και κάποιοι άλλοι είναι λίγο σε μια μαύρη λίστα. Τα ανέφερε αυτά ο Πολ Λάμπερτ, ο οποίος είναι μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Χθες είχαμε την ταινία, μια από τις πιο πολύ αναμενόμενες, του Παύλου Παυλικόφσκη. Την καινούργια ταινία, το Fatherland, το οποίο τοποθετείται στην μεταπολεμική Γερμανία του 1949. Έχονται μια ιστορία με τον Τόμας Μαν, τον συγγραφέα, η οποία όμως έχει και απηχεί και στο σήμερα, σε μεγάλο βαθμό. Οπότε αυτά όλα υπόθηκαν και στη συνέντευξη τύπου σήμερα. Έχουμε γενικά ενδιαφέροντα πράγματα. Η ταινία του Ασκάρ Παραλή καινούργια, περιμένουμε κι άλλες.
0: Είναι αυτή με την Ιζαμπέλ Υπέρ.
17: Αυτή με την Ιζαμπέλ Υπέρ και πολλούς άλλους. Την είδαμε, έχει προκαλέσει λίγο ανάμεικτες αντιδράσεις, μάλλον προς το αρνητικές θα πω.
0: Προς το αρνητικές και τη σημερινή.
17: Ναι, ναι.
0: αυτές τις απόψεις.
17: Εγώ είμαι από τους λίγους που δεν συμμερίζομαι, να σου πω την αλήθεια.
0: Εσένα σου άρεσε.
17: Δεν βρήκα και τόσο κακή την ταινία. Εντάξει, δεν την βρήκα και τόσο κακή. Είναι λίγο κατασκευή. Είναι πιο... Αλλά είναι τόσο θαυμαστή κατασκευή. Είναι φοβερό στα σενάρια ο Φαραντί. Οπότε εντάξει, έχει κάτι αξιοθαύμαστο. Αυτό που. Επειδή είναι Ιρανός ο Φαραντί, βέβαια, αυτό που έκανε λίγο αρνητική εντύπωση είναι το ότι. Okay, ενώ γίνονται όλα αυτά στο Ιράν, αυτός είναι εδώ για να παρουσιάσει τις Κάνες, μια ταινία η οποία τέλος πάντων διαδραματίζεται στα μπουρζουά προάστια του Παρισιού. Βέβαια και ο άνθρωπος.
0: Όταν την
17: ταινία
0: δεν
17: έκανε πριν από δύο χρόνια.
0: Αφενός.
17: Πριν από δύο χρόνια. Δεν ήξερε κιόλας ότι τώρα θα γίνεται πόλεμο.
0: Και επίσης, τη δουλειά του στην πραγματικότητα θα προμοτάρει. Όλοι τις δουλειές του προμοτάρουν και στο Ιράν δηλαδή και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω αυτό το μέρος της κριτικής. Περιμένουμε όμως να τη δούμε. Γιατί έχω, δηλαδή, αν έχω διαβάσει για μία ταινία από τις 10, ας πούμε, που είναι οι πιο πολύ συζητημένες, είναι αυτή. Λες ανάμεικτα τα συναισθήματα στο
17: ναι, προς τον παρόν, ναι. Πάντως και του Παυλικόφσκι ταινία να δείτε. Είναι αριστούργημα.
0: Ναι.
17: Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή. Και θα δούμε και άλλες τώρα. Θα δούμε και άλλες. Θα δούμε τις Ιάπωνες τώρα το Σαββατοκύριακο, τον Ριωσούκη Χαμαγκούτσι και τον Χιροκάζη Κορέντα. Βραβευμένη με Όσκαρ. Ναι. Πολύ δυνατή και περιμένουμε να δούμε και τις δικές σου ταινίες έτσι με ανυπομονησία.
0: Διαβάζω την ανταπόκρισή σου. Καλό καιρό σας κάνει. Η τεχνητή νοημοσύνη
17: και η συζητιέται.
0: Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, από όσα είπε η Ντέμι Μουρ, περισσότερο νομίζω η εμφάνισή τη συζητήθηκε. Το έχουμε αυτό.
17: Ναι.
0: Σου λέει ο άλλος κάτι, κοιτάς εσύ να δεις αν το έχει παρακάνει με τα ενέσιμα κτλ. Εμένα μου άρεσε πάντως ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετώπισε όλο αυτό. Που είναι ένα υπαρξιακό θέμα πια για το Hollywood, η τεχνητή νοημοσύνη.
17: Ναι, ναι, ναι. Και γενικά είναι πολύ ενεργή. Την είδαμε, την ακούσαμε σε ένα ακόμα ντοκιμαντέρ, το Groundswell, το οποίο έχει να κάνει με το περιβάλλον, με την κλιματική κρίση. Δεν είναι καμιά μεγάλη παραγωγή, είναι ένα ντοκιμαντέρ, αλλά εκείνη κάνει το voice-over, κάνει την αφήγηση. Οπότε δείχνει και αυτό και κάτι ακόμα. Δηλαδή είναι μια ενεργή και στα πολιτικά ζητήματα. Έχει μια ενεργή παρουσία η Ντέμι Μουρ. Είναι και ένα τη πρωταγωνίστρια εδώ αυτέ τι στιγμέ, αυτέ τι μέρε. Είπαμε δεν έχει και πολύ Hollywood, οπότε ξεχωρίζει.
0: Έτσι. Στο προφίλ τη όλα αυτά καλό κάνουν στο τέλο. Εμίλια, σε αφήνουμε. Μπαίνει τώρα σε προβολή, σωστά.
17: Σωστά.
0: Άντε, καλή προβολή. Σε αναμένουμε με περισσότερα. Να έχουμε κι εμεί περισσότερο χρόνο να μα πει τι απεκόμισε από το φεστιβάλ αυτό το φετινό των Κανών. Να πω κλείνοντα ξανά μια υπενθύμηση για το Τόζι, αυτή τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια. Κατεβάστε τη, ρίξτε τη μια ματιά. Είναι διαθέσιμη είτε στο App Store είτε στο Play Store. Στο Vodafone.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το περί τίνος πρόκειται. Έρχεται ο Πέτρος Κυρκυλής, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Θα ξέρουμε και τον νικητή της Eurovision. Ελπίζω να πάνε καλά. Ένα νεούριος ο άνεμος για τον δικό μας Σακύλα. Να ξεκουραστείτε, να περάσετε καλά. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Sport.gr.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Μπούπη, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα της ημέρας, η επικαιρότητα σε τίτλους.

0: Τελευταία ένταση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο προκαλούν οι κινήσεις της Άγκυρας, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ετοιμάζει νομοθεσία για την οριοθέτηση τουρκικής ΑΟΣ έως και τα 200 ναυτικά μίλια. Στόχος, η ενίσχυση των τουρκικών διεκδικήσεων απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο στις ενεργειακά πλούσιες θαλάσσιες ζώνες της περιοχής. Ο νέος νόμος δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών, διαμηνύει η Αθήνα. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες, ξεκίνησε πριν από λίγο το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός θα κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου με κεντρικό πολιτικό μήνυμα τη σταθερότητα και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας που περνά μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Μένεται για μία ακόμη μέρα η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ακίνητο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη και επαναλαμβάνει πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος από τη μεριά του κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι λέει ψέματα για το ποσό που εισπράττει. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις δύο από τις πέντε συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή αποφάσισε η Επιτροπή Διοντολογίας. Νέα άγρια κόντρα ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνη Γεωργιάδη ακούστηκαν εκφράσεις εντός του Κοινοβουλίου όπως «είσαι φασίστας» και «είστε εσχρή». Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Απείλησε μάλιστα την Τεχεράνη ότι αν δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, θα μπούμε μέσα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, ενώ εμφανίστηκε μετακίνητος στο ζήτημα του ελέγχου των στενών του Ορμούζ. Ολοκλήρωσαν την ιστορική διήμερη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο οι δύο ηγέτες, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, επιχειρώντας να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Επεισόδια ξέσπασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για προφυλάκιση των 6 εκ των 8 κατηγορούμενων που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα και ανήκουν στον αναρχικό χώρο. Κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά το νεοποιεί με εικονικά παραπεμπτικά φυσικοθεραπειών, εξάρθρωσαν οι αρχές. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Στον δρόμο βγήκαν ξανά οι αγρότες των Σερών, καταγγέλλοντας ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για τη στήριξή τους έμειναν ανεκπλήρωτες, με το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται λόγω της άνοδου του πετρελαίου και τα προβλήματα σε αποζημιώσεις και επιδοτήσεις να παραμένουν. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτήν την ώρα τη Μύκονος στο πλαίσιο των προημιτελικών του ελληνικού πρωταθλήματος της Basket League. Στην τρίτη περίοδο, οι πράσινοι προηγούνται 69-41. Χθες για την ίδια διοργάνωση, η ΑΚ επικράτησε του Άρη με 87-81. Όσο για τον καιρό, βροχερός αναμένεται να είναι το Σαββατοκύριακο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, μια ματιά στους δρόμους. Έχουμε καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι και Άλυμο, στη Βασιλή Σοφία, στο ρεύμα προς τη Βουλή, προς το κέντρο της Αθήνας δηλαδή, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Σταδίου και στην Κηφισία σανά τμήματα. Σημαντικά προβλήματα θα συναντήσετε και στην Αττική Οδό και εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις της τάξης των 10 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης προς τον κόμβο Κηφισίας και από τον κόμβο Μεταμόρφωσης προς τον κόμβο Πεντέλης. στο πρώτο θέμα του δελτίου μας τώρα και τη νέα ένταση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο που προκαλούν οι κινήσεις του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ο οποίος αναμένεται να φέρει ενώπιον της τουρκικής εθνοσυνέλευσης ένα νέο νόμο, μια νέα νομοθεσία για την οριοθέτηση τουρκικής ΑΟΣ έως και τα 200 ναυτικά μίλια. Υπάρχει ένα εκτενές δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο κάνει λόγο για έναν στόχο που έχει θέσει η Άγκυρα απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο να διεκδικήσει τις ενεργειακά πλούσιες θαλάσσιες ζώνες της ευρύτερης περιοχής. Η Αθήνα στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως ο νέος νόμος δεν πρόκειται να παράξει το παραμικρό αποτέλεσμα. Πάμε πρώτα να συναντήσουμε τον Μανώλη Κωστίδη να μας δώσει όλες τις πληροφορίες από την Κωνσταντινούπολη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Έρχονται σιγά σιγά οι πληροφορίες που διαρρέουν ουσιαστικά από τους Τούρκους αξιωματούχους προς το πρακτορείο Bloomberg, όπου αναφέρει ότι η Τουρκία θα ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας, κάτι που δικαιούται κάθε παράκτια χώρα. Το ζήτημα είναι σε ποια έκταση θα φτάσει η Τουρκία. Σύμφωνα με τον Bloomberg όμως, πηγές του Bloomberg από την Τουρκία λένε ότι η κίνηση της Τουρκίας στοχεύει να δώσει απάντηση στις διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στις πλούσιες με φυσικό αέριο θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου και να σηματοδοτήσει ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραγωνιστεί. Επίσης, το νομοσχέδιο όσον αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τουρκικά δικαιώματα, λέει το Bloomberg, σε αλληλεία εξόρυξης και γεωτρήσεις, και να συμπεριλαμβάνουν και τα αμφισβητούμενα ύδατα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό λέει το Bloomberg. Ναι. Αυτό το νομοσχέδιο δίνει μια εξουσία στον Ερντογάν που μπορεί να κηρύξει οποιαδήποτε περιοχή η Τουρκία θεωρεί ότι φτάνουν οι θαλάσσιες δικαιοδοσίες της, περιοχές ειδικού καθεστώτος. Δηλαδή, από τη μέση του Αιγαίου και ανατολικότερα, ο Ερντογάν οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να κηρύξει περιοχή ειδικού καθεστώτος, εκεί όπου μπορεί να ζητείται η έγκριση, η επικύρωση της Τουρκίας για αλληλεία, για θαλάσσια πάρκο, οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτό είναι το ένα σκέλος. Από εκεί πέρα, εντύπωση προκαλεί και η δήλωση του Τσαγρί Ερχάν, επικεφαλής σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, του Ερντογάν, ότι το νομοσχέδιο δεν αποτελεί ένα νέο βήμα κατά της Ελλάδας, αλλά λέει δεν έχει αλλάξει η θέση της Τουρκίας για τα 6 μίλια στο Αιγαίο. Και η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995 για την αιτία πολέμου του Κάζους Μπέλι ισχύει, θα συνεχίσει να υφίσταται η κατάσταση σύμφωνα με την οποία η παραβίαση των 6 μιλίων έστω και κατά ένα εκατοστό δήλωσε χαρακτηριστικά θα θεωρηθεί αιτία πολέμου. Αυτό λέει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής σύμβουλος
2: λέει
1: του Προέδρου
2: Τουρκίας. Του Προέδρου της Τουρκίας ότι και ένα εκατοστό θα είναι αιτία πολέμου. Είναι βαριές κουβέντες αυτές.
1: Είναι πολύ βαριές κουβέντες. Δεν συμβαδίζουν με την διάλογο, την διαβούλευση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, διότι η τουρκική εθνοσυνέλευση δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο. Λέει, εξουσιοδοτεί την τουρκική κυβέρνηση για κάθε ακόμη και στρατιωτικό μέτρο. Αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο, από τη μία να διαρρέουν στον Bloomberg για τα 200 μίλια, από την άλλη να διαρρέουν ότι με το ειδικό καθεστώς θα αμφισβητηθούν τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτά δεν τα λένε εμείς, τα λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι στο Bloomberg και τα γράφει το Bloomberg. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι κάνουν συνεντεύξεις τύπου, τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο λέει ότι θα αμφισβητηθούν, θα τεθεί το ζήτημα των γκρίζων ζωνών, και έρχεται και ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, και λέει: Κάζους Μπέλι, αν πάτε 6 συν 1 μίλι, νομίζω δημιουργείται ένα κλίμα. Να δούμε αν θα αλλάξει το επόμενο διάστημα.
0: Ακούσαμε την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη από την Κωνσταντινούπολη. Πάμε τώρα να μάθουμε τι λέει για αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να ψηφίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση τις επόμενες ημέρες, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, και πώς σκοπεύει να αντιδράσει. Η Μαρία Τσιλινίκου έχει όλο το ρεπορτάζ.
3: Δεν έχει καμία ισχύ και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, υπογραμμίζει η Αθήνα Χριστίνα, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά εκτιμά πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Την ίδια ώρα αναρτήθηκε η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ, που κατηγορεί την Ελλάδα για αβάσιμους χαρακτηρισμούς αναφορικά με τον όρο τουρκικά στενά που χρησιμοποιεί η Άγκυρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Αθήνα διευκρινίζει πως ο όρος τουρκικά στενά στενά δεν συνάδει με την σύμβαση του Μοντρέ που ρυθμίζει την αυσιπλοεία στα στενά των Δαρδαναλίων, στη θάλασσα του Μαρμαρά και, τον Βόσπορο.
0: Φαίνεται λοιπόν πως τα ήρεμα νερά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα αποτελέσουν σύντομα παρελθόν, ειδικά στην περίπτωση που υπάρξει αυτός ο νόμος ψηφιστεί από την τουρκική κυβέρνηση. Πάμε να δούμε πώς τοποθετείται και η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Υπήρξαν νέα αυστηρά μηνύματα σήμερα προς την Τουρκία για τις αναθεωρητικές τάσεις που εκ νέου επιδεικνύει. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι της Μαρίας Τσιλινίκου.
3: Με φόντο τις προαναγγελίες της Άγκυρας αναφορικά με τα σχέδιά της να μετατρέψει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας σε νόμο, διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Δεν θα έχει καμία ισχύ, διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
4: Κανένα εργείο δεν γκριζάρεται. Καμία ενέργεια, κράτους, νομοθέτηση, πρωτοβουλία δεν συνιστά κάτι που έχει, που παράγει αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου ή δικαίου της θάλασσας. Είναι να είχαμε να λέγαμε. Δεν το υποτιμώ, προσέξτε. Και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή έδωσα ξεκάθαρη απάντηση εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ότι κάτι τέτοιο δεν παράγει ή δεν θα παράξει ένομο αποτέλεσμα.
3: Στο εσωτερικό της γείτονος, κύκλοι που υποστηρίζουν τη θεωρία της αποκαλούμενης γαλάζιας πατρίδας δυναμητίζουν το κλίμα επιδιώκοντας τη θεσμική της κατοχήρωση.
0: Ακούμε Τούρκο πολιτικό αναλυτή να λέει τα νησιά αυτά στρατιωτικοποιήθηκαν ενώ είχαν παραχωρηθεί με τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης. Η Ελλάδα φταίει. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο Ερντογάν να λέει πως αυτές οι βραχονισίδες, οι περιοχές είναι υπό το δικό μου έλεγχο.
3: Τα σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο.
5: Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια. Και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 20. Και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά.
3: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με τη νέα πρόκληση της Άγκυρας.
6: Δεν απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών παρά μόνο 10 μέρες μετά τα δημοσιεύματα και μετά από ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ανακοινώσει τώρα που είδε τον πρόεδρο Κωνσταντουλίδη, ο πρωθυπουργός, πότε θα ποντίσουμε το καλώδιο Κύπρου-Κρήτης. Ή θα συνεχίσει να κάνει τίποτα.
3: Η Αθήνα τονίζει ότι εργάζεται για σχέσεις καλής γειτονίας και περιφερειακής σταθερότητας, υπογραμμίζοντας πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διάλογο.
0: Το ερώτημα τώρα είναι κατά πόσο μπροστά μας βρίσκεται ένα θερμό καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι με ένταση στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Και αν για κάτι τέτοιο θα πρέπει να προετοιμάζεται η Αθήνα, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και τις εκτιμήσεις του διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης και στη Χριστίνα Φίδου.
7: Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια δυσαρέσκεια και μια έκπληξη στην Αθήνα, διότι ξαφνικά το κλίμα έχει χειροτερέψει πάρα πολύ. Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι επασχετώσει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί αλλάζει στάση η Τουρκία. Είναι σαφές βεβαίως ότι όπως ενερευόταν ότι θα υπάρξει κάποια άρση του Κάσου Μπέλη, κάτι τέτοιο, προφανώς ζούσε σε κάποιον άλλο κόσμο, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς θα έχει αυτός ο νόμος. Διότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες που λένε ότι μπορεί να έχει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη 200 μιλίων, το είδαμε αυτό σε ένα τηλεγράφημα του Bloomberg. Άλλοι λένε ότι μπορεί να έχει συγκεκριμένο χάρτη με γκρίζες ζώνες που αμφισβητεί η Τουρκία. Όλα αυτά όμως περιμένουμε να τα δούμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πόλεμος νεύρων με πάρα πολλές διαρροές και σε ξένα μέσα ενημέρωση και σε τουρκικά και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει.
2: Το κείμενο όντως είναι άγνωστο, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ακούσαμε νωρίτερα όμως να μας λέει ο Μανώλης ότι δίνει εξουσία στον Ερντογάν. Τι ισχύ έχουν αυτές οι εξουσίες βάσει και του διεθνούς δικαίου? Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να λωνίσει ότι θέλει μία χώρα βάσει του δικού της νομοσχεδίου νόμου, το οποίο όμως δεν συμφωνεί με ένα διεθνές δίκαιο?
7: Ζούμε σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο δεν πριτανεύει ακριβώς όπως έχουμε δει παντού. Έτσι. Ακόμα και ο Τραμπ δεν είναι ακριβώς η Αμερική που το σέβεται, πάση τόση. Οπότε ζούμε σε ένα κόσμο πάρα πολύ άναρχο. Με αυτή τη λογική, αν θελήσει για κάποιο λόγο ο πρόεδρος Ερντογάν να πάρει μια απόφαση η οποία αντίκειται, πάση τόση, στο διεθνές δίκαιο αλλά και στα ελληνικά συμφέροντα, μπορεί να το κάνει ασφαλώς. Νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια επόμενη φάση όπου ίσως πάει από το μυαλό με εμένα, η Τουρκία θέλει και να εκβιάσει μια διαπραγμάτευση. Δηλαδή, απειλεί με αυτόν τον τρόπο, λέει ότι ούτε ένα εκατοστό δεν θα κάνουμε πίσω και ούτω καθεξής, για να μας οδηγήσει τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
2: Γιατί τώρα θεωρεί ότι μπορεί να κάνει αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση, τι έχει αλλάξει ή τι θεωρεί ότι θα έχει δίπλα της ως σύμμαχο και τι έγινε με τη διακήρυξη των Αθηνών?
7: Η διακήρυξη των Αθηνών θα έλεγα ότι είναι στην εντατική αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα τι έχει αλλάξει? Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη ενόχληση της Τουρκίας με τους Patriot και μερικές κινήσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Με το γεγονός ότι πήγαν οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα με ευρωπαϊκή ομπρέλα στην Κύπρο. Νομίζω ότι υπάρχει επίσης μια ενόχληση για τη στρατηγική σχέση που έχει αναπτυχθεί με το Ισραήλ. Ο Ερντογάν έχει πολύ ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Και εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο. Ξέρεις, υπάρχει ένα παράθυρο αυτή τη στιγμή, κατά το οποίο η Ελλάδα κάνει πολλά βήματα για να θωρακιστεί πάλι αμυντικά. Περιμένουμε τις άλλες φρεγάτες, περιμένουμε πάση περιπτώσει κάποια αντιεροπορικά συστήματα, κάποιους πυράβλους και το καθεξής. Και νομίζω ότι επειδή αυτό θα κρατήσει 1,5 χρόνο περίπου το παράθυρο μέχρι να ολοκληρωθούν όλες αυτές τις παραγγελίες και εξοπλισμοί, ίσως η Τουρκία δοκιμάζει κάπως τώρα τα νερά.
2: Ναι. Η Αθήνα βλέπουμε ότι επιμένει ότι είναι περί όλα αυτά για εσωτερική κατανάλωση. Είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου πες, όχι. Και πώς θα μπορούσε λοιπόν να αντιδράσει?
7: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι στην Αθήνα που πάντα αγοράζουν το καλό σενάριο. Και η αλήθεια είναι και υπάρχουν και κάποιοι από την Τουρκία ή πρεσβεία εδώ ή άλλοι, οι οποίοι συνεχώς λένε μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι πάντως έμπειροι διπλωμάτες, οι οποίοι είχαν στους ώμους όλη τη διαπραγμάτευση με την Τουρκία όλο αυτόν τον καιρό, τους βλέπω ότι αυτή τη φορά είναι ανήσυχοι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το αποδίνουν απλώς ένα ιστορικό παιχνίδι, καταλαβαίνουν ότι κάτι έχει αλλάξει.
2: Και ευνηδιάστηκαν?
7: Ευνηδιασμός νομίζω ότι υπήρξε, ναι, σαφέστατα.
0: Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Άνοιξε τις εργασίες του πριν από λίγο. Αυτή την ώρα στο βήμα βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του είναι η σταθερότητα και η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για να ακούσουμε τι λέει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Πριν απ' όλα, σύνδεση με τον Γιάννη Καντέλη, τον πολιτικό μας συντάκτη, θα μας δώσει το κλίμα που επικρατεί εκεί, βεβαίως και το ρεπορτάζ γύρω από τα όσα θα υποστηρίξει από το βήμα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός.
8: Με τον κύριο Μητσοτάκη να ξεκινάει χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο συνεδρίου μαζί για την Ελλάδα το 2030. Ο κύριος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει από το τι έχει κάνει μέχρι τώρα σε αυτά τα 7 χρόνια η κυβέρνησή του για να καταλήξει στο και να δώσει την απάντηση στο ερώτημα γιατί μια τρίτη τετραετία. Μέσα από αυτή την απάντηση θα περιγράψει το σχέδιό του για τα επόμενα χρόνια, γιατί ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία διεκδικούν μια τρίτη θητεία και τι θα επιτευχθεί σε αυτήν εφόσον τον εμπιστευτούν οι πολίτες. Δεδομένα είναι και τα μηνύματα του κυρίου Μητσοτάκη για την ανάγκη συσπήρωση στο κόμμα, την ανάγκη ενότητας για μια δύσκολη εκλογική μάχη, γιατί από την Δευτέρα στην ουσία μπαίνει σε λειτουργία ο κομματικός μηχανισμός, μπαίνει σε προεκλογική περίοδο ανεξαρτήτως του πότε θα αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης να γίνουν οι εκλογές. Δεν αναμένουμε πολλές αναφορές στην αντιπολίτευση, τουλάχιστον αυτό λένε οι συνεργάτες του. Θα μιλήσει όμως για την τοξικότητα που εκπορεύεται από την πλευρά της και την απουσία ενός εναλλακτικού σχεδίου απέναντι στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης θα απευθύνει μήνυμα και σε συγκεκριμένα εκλογικά κοινά. Εκλογικά κοινά τα οποία στήριξαν τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία τόσο το 2019 όσο και το 2023 για να πετύχουν δύο μεγάλες νίκες οι οποίες έδωσαν και την αυτοδυναμία. Σήμερα οι εργασίες περιλαμβάνουν την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αύριο αναμένουμε να μιλήσουν τα κορυφαία στελέχη. Ενώ να σου πω ότι το παρόν εδώ στο συνέδριο δίνει και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος έφτασε νωρίτερα εδώ μαζί με τη σύζυγό του και το παιδί τους, προκειμένου να παρακολουθήσει την ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα, και εμείς θα συνδεθούμε τώρα με το Metropolitan Expo, το εκθεσιακό κέντρο που διεξάγεται το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων λέει τώρα από το βήμα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός.
9: Κάθε πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής. Περιμένετε πάντως ότι από τώρα μέχρι τις εκλογές αυτές οι επιθέσεις θα ενταθούν. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τι έχω ακούσει εγώ. Δολοφόνος, μειοδότης, υπηρέτης καίρων συμφερόντων. Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Περισσεύει η εμπάθεια, περισσεύει το μίσος, αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μπιλονάκη, που όλοι περιμένουμε ξανά σύντομα κοντά μας. Προδοποιώ όμως, η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια. Όπως και με κάποιους που σχολιάζουν ότι εμείς την δρώνουμε τη φανέλα την ώρα που οι ίδιοι δεν ξέρουν ακόμα τι χρώμα φανέλα προτιμούν. Η δικιά μας φανέλα είναι γαλάζια και γι' αυτήν αγωνιζόμαστε και είμαστε υπερήφανοι που την ιδρώνουμε.
0: Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος. Έβαλε τα διλήμματα ο Πρωθυπουργός εν όψη και των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν. Τώρα, για μία ακόμη μέρα, έχουμε μία πολύ σκληρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούπη, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, αναφορικά με αυτό το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και πολλά χρόνια στο ελληνικό δημόσιο. Το Πασόκ κάνει λόγο για συκοφαντία με στόχο την ηθική εξόντωση του Προέδρου του κόμματος, ενώ η κυβέρνηση επιμένει να ζητά πιστικές απαντήσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Πινελόπης Γκάλιου.
10: Μάχη χαρακομμάτων συνεχίζουν να δίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή τις καταγγελίες για την περιουσιακή κατάσταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για οργανωμένη εκστρατεία λάσπης που επιχειρεί την ηθική του εξόντωση, απάντησε για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο.
6: Τι λέει εδώ ο κ. Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης. Διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης.
11: Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Είναι εντελώς ένα. Δηλαδή το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθεμα.
12: Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι. Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του.
10: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποδίδει τις καταγγελίες σε προσπάθεια αντιπερισπασμού για τα σκάνδαλα που βαρύνουν τη Νέα Δημοκρατία, ενώ απάντησε και για τα χρήματα που διατηρεί σε Τράπεζα των Βρυξελών.
6: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Τα χρήματα αυτά τα δηλώνω και τους λογαριασμούς από το 2014.
4: Όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελες. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και από ένα σημείο και μετά αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις, να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε μια ατέρμονη δικαστική συζήτηση επί υποθέσεων που είναι στη δικαιοσύνη.
10: Η κόντρα Ανδρουλάκη Μαρινάκη άγγιξε μέχρι και τη μυθοπλασία με αφορμή την υπογραφή του δημοσιεύματος που ανέδειξε τις καταγγελίες με το όνομα Κατακουζινός.
6: Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, το γνωστό Βυζαντινολόγο.
4: Ενώ η σειρά έσκιζε, ένα επεισόδιο είχε το κόμμα Βυζάν. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις στο ΠΑΣΟΚ, την τύχη του κόμματος Βυζάν. Το Κωνσταντίνου Κατακουζίνου θα έχει.
10: Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση τονίζει πως εγείρει ηθικό και όχι νομικό ζήτημα για τις υποθέσεις Ανδρουλάκη.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από την πολιτική επικαιρότητα.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
17: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
20: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
21: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
22: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
21: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
23: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
24: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
26: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε Sky 100,3, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μένουμε στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας για να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τη σημερινή συνεδρίαση του Κοινοβουλίου. Είχαμε την θετική εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για να αρθεί η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο από τις πέντε συνολικά δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή. Υπήρξε μια θυελώδη συνεδρίαση η οποία προηγήθηκε. Βεβαίως είχαμε ένταση και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής με μια άγρια κόντρα για μια ακόμη φορά του κυρίου Γεωργιάδη με την κυρία Κωνσταντοπούλου με χαρακτηρισμούς εκατέρωθεν. Πάμε να συνδεθούμε με την Άντζη Κούκη, την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια. Έχει όλο το ρεπορτάζ.
27: Αρχικά τα αιτήματα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το πρώτο αφορά την αναβολή της διαδικασίας και το δεύτερο την εξαίρεση του Προέδρου της Επίτροπης Γιώργου Γεωργαντά. Δεν έγιναν δεκτά με την διαδικασία να συνεχίζει κανονικά για τις δύο από τις πέντε δικογραφίες, χωρίς όμως την παρουσία της αντιπολίτευσης η οποία αποχώρησε. Η εισήγηση της Επιτροπής ήταν θετική και τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια την Τρίτη. Τώρα είχαμε συνέχεια στην ένταση, αυτή τη φορά στην Ολομέλεια μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνη Γεωργιάδη με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να καταγγέλει κακοποιητικές συμπεριφορές από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στην Επιτροπή και τον Υπουργό Υγείας να της απαντά πως έχει ξεπεράσει τον χειρότερό της εαυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ ένταση για μια ακόμη φορά εντός του Κοινοβουλίου. Είμαστε και σε προεκλογικό χρόνο και αυτό παίζει το ρόλο του. Πάμε να ακούσουμε μια χαρακτηριστική στιγμή της έντασης της λογομαχίας που είχαν ο κύριος Γεωργιάδης με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
28: Ξεπέρασε και το χειρότερό του σε αυτό. Έχει μία αντιδικία με μία κυρία. Εμένα η κυρία... κύριε πρόεδρε.
1: Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε. Δεν διακοπήκατε καθόλου. Θα ακούσετε
28: θέλω
1: την απάντηση.
28: Θέλω να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
2: Είσαι φασίστας.
1: Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται.
2: Φασίστας.
28: Πρόκειται περί
1: σας παρακαλώ, κυρία...
0: Μάλιστα. Τώρα με τα σενάρια για πρόορες εκλογές το φθινόπωρο να φουντώνουν, έχουμε έντονες ζυμώσεις στο πολιτικό σκηνικό. Η κυβέρνηση βέβαια θέτει ως βασικό διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών την πολιτική σταθερότητα, ενώ μένει κανείς να δει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο χώρο της κεντροαριστεράς όταν θα υπάρξουν και οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Δέσποινας Βλεπάκη.
3: Με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει ρευστό, η κυβέρνηση θέτει το διακύβευμα της κάλπης προτάσσοντας την πολιτική σταθερότητα.
4: Θεωρώ λοιπόν ότι οι πολιτικοί είναι πολιτικές. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, ένας ο οποίος θα είναι στην κάλπη και θα πρέπει να ζυγίσει μεταξύ πολιτικών μιας παράταξης και προσωπικής ατζέντας, θα επιλέξει τις πολιτικές. Γιατί οι πολιτικές αφορούν το παιδί του.
3: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
6: Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Κατεύθυνση με πολιτική αλλαγή. Και ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος του Μαξίμου και του κύριου Μητσοτάκη.
3: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπολύει η αντιπολίτευση.
5: Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών του κύριου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη.
7: Πρέπει η κυβέρνηση αυτή να καταψηφιστεί. Υπάρχει μεγάλη, εκτιμάμε, δυσαρέσκεια που εκφράζεται και αμφισβήτηση της κυβέρνησης.
3: Η Μαρία Καριστιανού γνωστοποίησε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις για το κίνημα στο οποίο θα ηγείται θα γίνουν στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
8: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, άλλη μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
3: Τον Ιούνιο, εκτός απρόπτου, αναμένεται η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ήδη προκαλεί τριγμούς στην κεντροαριστερά. Πολλές είναι οι ζυμώσεις και στη Νέα Αριστερά με τον Φερχάτος Γιούρ να ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα και τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ομάδα Χαρίτση συζητά πιο έντονα την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά.
9: Η κατάσταση στη Νέα Αριστερά είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Είχαμε διαφορές και στη στρατηγική αλλά και στην πολιτική κατεύθυνση.
0: Είναι έντονα προεκλογικός ο τόνος στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων και των εκπροσώπων της κυβέρνησης. Έχει μυρίσει, για να το πούμε πολύ απλά, εκλογές. Το σχόλιο του Παναγιώτη Λαμψιά πριν από λίγο στον Sky στη Χριστίνα Βίδου.
11: Πράγματι, μυρίζει μπαρούτι, είναι αλήθεια. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα που ξεκίνησε, στην πραγματικότητα μας βάζει στην προεκλογική περίοδο. Η υψηλή τόνη της πολιτικής αντιπαράθεσης των προηγούμενων ημερών επίσης μας βάζουν σε αυτό το κλίμα. Το πότε θα γίνουν εκλογές, εγώ δεν παίρνω όρκο. Ναι. Προφανώς όμως μπήκαμε στη τελική ευθεία. Είτε θα γίνει το φθινόπωρο, ξέρω εγώ, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχής Οκτωβρίου, ή το αργότερο, την άνοιξη, το Μάρτιο, Απρίλιο, το αργότερο του επόμενου έτους.
12: Αν ο Πρωθυπουργός σε κάθε ερώτηση, με κάθε τρόπο απαντάει την άνοιξη. Εάν πάμε με τόσους υψηλούς τόνους από τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι μια μακράν προεκλογική περίοδος, η οποία θα χτυπάει συνεχώς κόκκινα, εκτός λέμε... αν δεν είναι.
11: Μαέστρο, πολύ ψηλά το πιάσαμε, δεν θα βγούμε πέρα.
12: Ναι.
11: Έτσι λένε οι μουσικοί. Όταν ξεκινάει κανείς με πολύ υψηλούς τόνους, φαντάσου τι έχει να γίνει μετά. Είμαστε ακόμα στην αρχή, στην έναρξη προεκλογικής κούρσας. Είναι εκλογική χρονιά, τελεία. Είναι θέμα μηνών δηλαδή, άρα είμαστε εκλογική χρονιά. Κοίταξε, νομίζω ότι επειδή όπου να είναι, ολοκληρώνεται η εικόνα των σχημάτων των κομμάτων που θα έχουμε στις επόμενες εκλογές. Θα το δούμε όλο το έργο το επόμενο διάστημα και πάντως πριν το καλοκαίρι. Δηλαδή, οι υψηλοί τόνοι θα κρατηθούν σίγουρα μέχρι το καλοκαίρι. Μεσολαβεί ένα διάστημα 1,5-2 μηνών που τα πνεύματα ηρεμούν τα περιβόητα μπάνια του λαού και μετά πάλι από την αρχή.
12: Ναι, λες μέχρι το καλοκαίρι, γιατί κύριε Καριστιανού στην ουσία είπε 21 του μηνός. Ο κύριος Τσίπρας είπε θέρος. Επομένως, τον Ιούνιο.
11: Κοντός ψαλμός.
12: Μένει το κόμμα του κύριου Σαμαρά, αν και εφόσον και ιδιότητοποιού, γιατί ακόμα δεν έχει κάποια κίνηση γίνει. Μόνο πρόθεση υπήρχε.
11: Κοίταξε, η κυρία Καριστιανού ήδη έχει ξετυλίξει το κουβάρι, είναι συγκεκριμένη, είναι σαφής πλέον, 21 του μηνός. Θα έρθει και η ώρα να μας πει τι είναι αυτό το κόμμα. Θα το δούμε με κείμενα, φαντάζομαι, αλλά θα την ακούσουμε και όλα, γιατί είχαμε χάσει καιρό τελευταία. Εκτός από εκείνη την πρώτη συνέντευξη, στην οποία δεν τα πήγε τόσο καλά, έχει αποφύγει να μιλάει τουλάχιστον ζωντανά.
12: Ναι, γιατί δεν είχε πολιτικά επιχειρήματα, γι' αυτό είχε κατηγορηθεί τότε.
11: πρέπει να αναπτύξει θέσεις και επιχειρήματα. Προφανώς υπάρχει μια δυσκολία στη διατύπωση αυτών των πραγμάτων. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται στην αρχή. Θα δούμε. Θα την κρίνουμε επί του πεδίου. Ποια δεν είναι η πρόεδρος του συλλόγου, είναι μια υποψήφια αρχηγός. Θα την κρίνουμε με βάση αυτά που θα πει. Θα περιμένουμε να τα ακούσουμε. Οπότε θα την κρίνουμε πριν. Και πάση περιπτώσει και ο κύριος Τσίπρας όπου να είναι. Κατά τα λοιπά, η πολιτική ένταση των ημερών πάντως θυμίζει άγρια δύση και δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για τη χώρα. Μόλις πριν από μερικά χρόνια, ακριβώς αυτές οι ακραίες συγκρούσεις οδήγησαν στα άκρα, είτε της μίας πλευράς είτε της άλλης. Νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτούν τόσο το Πασόκ όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι οι ακρότητες οδηγούν τους πολίτες στον αντισυστημισμό, ας τον πούμε έτσι, που δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι. Και θα πρέπει να συνέλθουν και ο κ. Ανδρουλάκης, με την ακραία ρητορική που χρησιμοποιήσε το προηγούμενο διάστημα, τώρα δέχεται. Αυτός βρέθηκε στην σύγκρουση.
23: Και το ακίνητο στο δημόσιο.
11: Δεν μπαίνω στην ουσία, δεν ξέρω αν είναι έτσι ή δεν είναι, αλλά που έχω άποψη, δεν μου φαίνεται πολύ σοβαρό. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι παράνομο αυτό έχω καταλάβει. Αλλά όταν κανείς επιλέγει την ακραία σύγκρουση και ο άλλος από την απέναντι
23: πρέπει
11: μεριά.
23: Να είναι έτοιμος, ακραία σύγκρουση.
11: Θα δεχθεί ακραία επίθεση. Mm-hmm. Άλλοτε με σωστά, άλλοτε με μισές αλήθειες ή ολόκληρα ψέματα. Θέλω να πω όμως ότι αυτού του είδους η πολιτική αντιπαράθεση βλάπτει σοβαρά τη χώρα και στο τέλος και τους ίδιους τους πρωταγωνιστές αυτής της σύγκρουσης και ωφελεί κάποιους περιφερειακούς παίκτες.
23: Σε κάθε περίπτωση θα είναι και πολιτικά ένα θερμό καλοκαίρι.
11: Σε κάθε περίπτωση ξεκινήσαμε ήδη την προεκλογική κούρσα. Νομίζω να πάμε τουλάχιστον ομαλά, να μην έχουμε, δεν χρειάζεται να έχουμε εξάρσεις, δεν χρειάζονται, ας ακούσουμε επί της ουσίας και έχουμε καιρό να αποφασίσουν οι πολίτες με ηρεμία και με σύνεση.
0: Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, στον αποέχο και της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Φαίνεται πως μέσα και από αυτές τις συναντήσεις που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ και τις κοινές δηλώσεις που έκαναν, πως προέκυψε ένας κοινός βηματισμός ό,τι έχει να κάνει και με το θέμα των στενών του Ορμούς και του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ειδικά σε σχέση με το τελευταίο φαίνεται πως και η Κίνα και το Πεκίνο θεωρεί πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Βεβαίως οι συνομιλίες Τεχεράνης-Ουάσιγκτον παραμένουν σε αδιέξοδο και τα σενάρια για νέα στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή παραμένουν ανοιχτά. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Γιώργου Φελίδη. Σε σχέση με το Ιράν έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος Σι πιστεύει ότι δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα. Αυτό το είπε πολύ έντονα. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά και θέλει να ανοίξουν το στενό. Αλλά όπως είπε, το έκλεισαν και μετά εσείς τους το κλείσατε με χαμόγελο. Και αυτό είναι αλήθεια. Εμείς ελέγχουμε το στενό, λέει ο πρόεδρος Τραμπ.
10: Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι οι ΗΠΑ και Κίνα συνέκλειναν στην ανάγκη πυρηνικού αφοπλισμού του Ιράν και ανοίγματος των στενών του Ορμούζ.
0: Θα ήθελαν οι Κινέζοι να το δουν να ανοίγει, αλλά οι Ιρανοί το έκλεισαν. Δεν του άρεσε του πρόεδρο ότι αυτοί χρεώνουν διόδια. Και ακούμε τον Αμπάς Αραγτζή να δηλώνει πως το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό. Όλα τα πλοία μπορούν να περάσουν εκτός από πλοία που ανήκουν στις χώρες που μας κάνουν πόλεμο. Εκείνα τα πλοία που θέλουν να περάσουν πρέπει προφανώς να συντονιστούν με το στρατό μας, καταλήγει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
10: Ο Κινέζος πρόεδρος προσφέρεται να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο πρόεδρος Σι θα ήθελε να δει μια συμφωνία. Θα ήθελε να δει μια συμφωνία και όντως προσφέρθηκε. Είπε: αν μπορώ να βοηθήσω έστω και λίγο, θα ήθελα να εμπλακώ. Και ακούμε και πάλι τον Αμπάς Αραγτζή να δηλώνει πως είμαστε στρατηγικοί εταίροι και ξέρουμε ότι οι Κινέζοι έχουν καλές προθέσεις. Οτιδήποτε μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν τη διπλωματία θα ήταν ευπρόσδεκτο από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.
13: Welcomed by the Islamic Republic of Iran.
10: Στο διπλωματικό πεδίο οι συνομιλίες βαλτώνουν και σύμφωνα με το δίκτυο Al Jazeera η Τεχεράνη έλαβε την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρότασή της.
0: Απορρίψατε την τελευταία πρόταση από το Ιράν ή πού βρίσκεται αυτή, ρωτάει δημοσιογράφος τον Τραμπ. Λοιπόν, την κοίταξα, δεν μου άρεσε η πρώτη πρόταση, απλώς την πετά. Ποια ήταν η πρώτη πρόταση? Μια απαράδεκτη πρόταση, συνεχίζει ο Τραμπ, γιατί αυτοί είχαν συμφωνήσει πλήρως να μην έχουν πυρηνικά όπλα και αν έχουν πυρηνικά όπλα, δεν διαβάζω την υπόλοιπη επιστολή τους. Αυτά που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επέτυχαν στρατιωτικά, λέει ο Αμπάς Αραγτζή, δεν μπορούν να τα πετύχουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκτός αν επιτευχθεί μια λύση που θα είναι υποφελής για όλες τις πλευρές. Άρα η τρέχουσα διαπραγμάτευση πάσχει από έλλειψη εμπιστοσύνης.
10: Λέει πως είναι ζήτημα χρόνου η συνθηκολόγηση του Ιράν.
0: Έχουν τελειώσει. Τώρα μπορούν να κάνουν μια συμφωνία ή θα εξολοθρευτούν. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Ξεπαστρέψαμε τις ένοπλες δυνάμεις τους ουσιαστικά. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε λίγη δουλειά εκαθάρισης, γιατί είχαμε μια μικρή σε διάρκεια ενός μηνός εκεχηρία.
10: Αλλά οι 39 ημέρες βομβαρδισμών από Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να εδραίωσαν τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στην εξουσία.
0: Έχουν οι φρουροί της Επανάστασης στην εξουσία σε αυτό το σημείο. Οι φρουροί ασκούν σημαντική εξουσία, λέει ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτείων.
10: Η επανεμφανίζεται με μήνυμα στα social media.
14: Η θραλαία αντίσταση και η ένδοξη νίκη ενάντια στην επίθεση των διαβόλων και των δαιμόνων του κόσμου έχουν καταστήσει το Ιρανικό έθνος καλύτερα προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τον Αμερικανικό τρόπο ζωής.
10: Μετά την αναχώρησή του από το Πεκίνο, ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με κέρια διλήμματα. Να συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις ή να αποδεχθεί τον Ιρανικό έλεγχο στο στενό του Ορμούζ με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή και την παγκόσμια ναυτιλία.
0: Από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του προκύπτει και κάτι άλλο, πως ο Τραμπ είναι λιγάκι πιο διαλλακτικός ό,τι έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Φαίνεται πως τώρα δέχεται και ένα 20ετές μορατόριο. Η Κορίνα Γεωργίου με περισσότερες πληροφορίες πριν από λίγο στον Sky για αυτό το θέμα.
15: Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One Χριστίνα, κατά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα αποδεχόταν μια 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Όπως σχολιάζει το Πολιτικό, η άδεια που δίνεται στην Τεχεράνη να εμπλουτίσει ουράνιο οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, ακόμη και δεκαετίες αργότερα, σηματοδοτεί προφανώς μια σημαντική μετατόπιση για τον πρόεδρο Τραμπ, δεδομένου ότι έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι θέλει να βάλει οριστικό τέλος στις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν. Τόνισε πάντως ότι πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση στο θέμα αυτό από την Τεχεράνη. Αμφισβήτησε παράλληλα τις αναφορές ότι το Ιράν διατήρησε μεγάλο μέρος του πυραυλικού του οπλοστασίου κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Ο Αμπάς Αραχτσί από την πλευρά του ανέφερε πριν από λίγο πως οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, προειδοποίησε όμως ότι μια συμφωνία θα επιτευχθεί μόνο με τους όρους της Τεχεράνης.
16: Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο.
15: Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα γνωστοποίησε πως συζήτησε το ζήτημα με τον Κινέζο πρόεδρο και θα λάβει απόφαση για το θέμα μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν πρόσφατα κυρώσεις σε πολλά κινέζικα διελιστήρια πετρελαίου για την αγορά ιρανικού πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της Χενγκλίκ Πετροκέμικαλ, ενός από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά διελιστήρια της χώρας. Πριν από λίγο, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την έκκληση του Πεκίνου για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τονίζοντας την ανάγκη αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην περιοχή.
0: Και ελάτε τώρα να μάθουμε πώς αποτιμούν στο Λευκό Οίκο το ταξίδι που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και τη συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του. Σύνδεση με τον Μιχάλη Ιγνατίου και την Ουάσιγκτον έχει όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.
17: Ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέφει σήμερα, σε λίγες ώρες, στην Ουάσιγκτον. Θα λέγαμε με άδεια χέρια στα πιο σημαντικά θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ δεν είναι ξεκάθαρα τα όποια κέρδη στον οικονομικό τομέα. Οπότε από πλευράς ουσίας πρέπει να περιμένουμε να δούμε ακόμα αν οι συνομιλίες παρήγαγαν κάτι το χειροπιαστό. Από πλευράς δημοσίων σχέσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας έχουν πολλές ωραίες εικόνες να δείχνουν στους πολίτες των χωρών τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν και το καθεστώς της Ταϊβάν, οι δύο πλευρές δεν μπορούν να ανακοινώσουν κάποια συμφωνία, κάποια προσέγγιση, πέραν των δηλώσεων ότι επιθυμούν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο πρόεδρος της Κίνας δεν δεσμεύθηκε να πιέσει τους Ιρανούς να υποχωρήσουν. Παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του κ. Τραμπ, ο πόλεμος κατά του Ιράν συζητήθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο ίδιος και ο ΣΥ συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά δεν φαίνεται ότι συμφωνούν για τον τρόπο με τον οποίο θα τελειώσει ο πόλεμος και δεν είναι βέβαιο ακόμα, Χριστίνα, ότι η Τεχεράνη θα επηρεαζόταν από την Κίνα, αν και διατηρούν στενούς εμπορικούς και διπλωματικούς δεσμούς.
16: Υπάρχει βεβαίως και το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο πρόεδρος Σι δεν έκρυψε τα λόγια του και μάλιστα μόλις συνάντησε τον πρόεδρο Ταραμ, τον προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν οι δύο υπερδυνάμεις να οδηγηθούν και σε πόλεμο.
17: Βεβαίως, ο κύριος Τραμπ ομολόγησε στο προεδρικό αεροπλάνο ότι συζήτησε εκτεταμένα τελικά το πρόβλημα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κυριάρχησε. το θέμα της Ταϊβάν, συζήτησαν το θέμα της Ταϊβάν αυτό καθ' αυτό, Χριστίνα, αλλά πάνω απ' όλα τις πωλήσεις όπλων, διότι η Αμερική είναι η κύρια πηγή προμήθειας πολεμικού υλικού στο νησί. Ο ΣΥ ζητά να σταματήσει κάθε πωλήση όπλων, αλλά ο κύριος Τραμπ δεν αποφάσισε ακόμα τι θα πράξει. Σύμφωνα με πληροφορίες σκέφτεται να παγώσει τις πωλήσεις, μια ενέργεια που θα ξεσηκώσει το Κογκρέσο και τους Ρημοπουλικάνους νομοθέτες, όχι μόνο τους Δημοκρατικούς. Φαίνεται ότι έδωσε μια υπόσχεση, όλη υπόσχεση στον Κινέζο Πρόεδρο. Πάντως, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και ψευδαισθήσεις, το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν ως το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις της Κίνας και της Αμερικής. Οι καλές σχέσεις θα εξαρτηθούν απόλυτα από την Ταϊβάν, είναι το μήνυμα του ΣΥ στον πρόεδρο Τραμπ.
23: Επιστρέφοντας, είναι αναγκασμένος να ασχοληθεί ξανά με το Ιράν. Λέγεται και δεν έχει διαψευστεί ότι στο μυαλό του βρίσκεται μόνο η πολεμική επιλογή.
17: Ναι, αυτό είναι απόλυτα ορθό. Φαίνεται ότι βαρέθηκε να περιμένει πότε οι Ιρανοί θα αποφασίσουν να διαπραγματευτούν μαζί του. Είπε κάποια πράγματα στο προεδρικό αεροπλάνο που αξίζουν προσοχής, Χριστίνα. Δήλωσε πρώτα απ' όλα ότι η αντιπρόταση του Ιράν εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη. Την κοίταξε ξανά, είπε, και την πέταξε στα σκουπίδια. Δέχεται τον εμπλουτισμό, αλλά μετά από 20 χρόνια και εφόσον το επίπεδο εγγύησης από την Τεχεράνη θα είναι πραγματικό. Άρα δεν το δέχεται. Ρωτήθηκε αν θα βοηθήσει ο ΣΥ στη λήξη του πολέμου και είπε «Δεν ζητάω καμία χάρη. Δεν τους ζήτησα να ασκήσει πίεση επειδή δεν χρειάζομαι χάρες. Νομίζω όμως ότι θα το κάνει. Αυτόματα θα το κάνει, θα ήθελε να δει το άνοιγμα των στενών, διότι ομιθεύεται περίπου το 40% της ενέργειάς του από τα στενά».
0: Φαίνεται λοιπόν πως το σενάριο της επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν είναι ακόμη πάνω στο τραπέζι, με να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες. Πάντως για αυτό το ενδεχόμενο, για αυτό το σενάριο, ετοιμάζονται στο Ισραήλ. Έχει δοθεί εντολή από τον κύριο Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα. Συνδεόμαστε με το Τελαβίβ. Πάμε να συναντήσουμε για μία ακόμη μέρα τον Σταύρο Ιωαννίδη, τον απεσταλμένο μας στην περιοχή. Έχει όλο το ρεπορτάζ.
18: Το Ισραήλ περιμένει να προσγειωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος στην Ουάσιγκτον και να αποκαλύψει ουσιαστικά τις επόμενες κινήσεις, να αποφασίσει και ο ίδιος δηλαδή τι θα ακολουθήσει, ποια στρατηγική θα ακολουθήσει. Εδώ λένε πως δεν γνωρίζουν τίποτα για τις προθέσεις του Αμερικανού πρόεδρου. Πιστεύουν όμως, και αυτός είναι ο προβληματισμός της κυβέρνησης εδώ στο Ισραήλ, πως στο ενδεχόμενο της επανάληψης των εχθροπραξιών ή μιας περιορισμένης ακόμη επιχείρησης, η Ουάσιγκτον θα ζητήσει από το Ισραήλ να παραμείνει στο περιθώριο, διότι αν συνδράμει τις επιχειρήσεις αυτές, τότε η Τεχεράνη θα απαντήσει και η περιοχή θα οδηγηθεί σε έναν ακόμη ολοκληρωτικό πόλεμο, κάτι το οποίο φαίνεται πως δεν θέλουν αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί. Παρ' όλα αυτά, επειδή το σενάριο υπάρχει και είναι αρκετά ρεαλιστικό για τους Ισραηλινούς, η πολιτική ηγεσία έχει ζητήσει από τον στρατό να είναι σε ετοιμότητα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, έγιναν και ασκήσεις το τελευταίο 48ωρο στο βόρειο Ισραήλ αλλά και στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Και την ίδια ώρα, βεβαίως, μαθαίνουμε πως υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Αμερικανούς, τις μυστικές υπηρεσίες, για την κατάρτιση μιας κοινής λίστας στόχων, σε περίπτωση βεβαίως που οδηγηθούμε ξανά σε πόλεμο. Και αυτό που λένε οι Ισραηλινοί είναι ότι θέλουν με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουν και την αεροπορική κυριαρχία στο Ιράν, διότι όπως μου μετέφεραν νωρίτερα αξιωματούχοι, Χριστίνα, μου λένε ότι ο εχθρός μαθαίνει γρήγορα, άρα πρέπει να τροποποιήσουν τις μεθόδους και τις τακτικές τους. Κλείνοντας, θα σου πω ότι οι στόχοι διαμηνύουν, οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι δεν έχουν αλλάξει. Κυρίαρχος στόχος για το Ισραήλ είναι φυσικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτό που λένε ότι δεν θα επιτρέψουν με κανέναν τρόπο να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα οι Ιρανοί.
0: Επιστρέφουμε στα δικά μας. Έχουμε εξελίξει σε σχέση με την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε με κρηκτικά στη Λευκάδα. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν, βγήκε το πόρισμα. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης Σουλιώτης.
19: Σύμφωνα πράγματι με πληροφορίες του Sky, η έρευνα για την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόν ολοκληρώθηκε και μάλιστα υπάρχει πόρισμα λίγων σελίδων από το ΓΕΘΑ σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Στις σελίδες του γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών αλλά και των τεχνικών δυνατοτήτων του ντρόν. Προσδιορίζεται με βεβαιότητα ότι έχασε τον προσανατολισμό του, συγγνώμη, και βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Προσδιορίζεται ακόμα ότι δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το μη επανδρωμένο σκάφος βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Άρα, Χριστίνα, το ενδεχόμενο να ξεκίνησε την διαδρομή του από κάποια μυστική ουκρανική βάση στη Λιβύη, μοιάζει να απομακρύνεται. Δεν προσδιορίζεται πάντως το ακριβές σημείο αφετηρίας του ντρόν, ούτε όμως και ο στόχος που επρόκειτο να πλήξει, πιθανότατα κάποιο πλοίο του ρωσικού στόλου, με δεδομένο ότι δεν ολοκλήρωσε την αποστολή του, μπορούν μόνο να γίνουν εκτιμήσεις. Τέλος, να σου πω, Χριστίνα, ότι από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόν κρύβεται η Ουκρανία, κάτι που πάντως φέρεται να έχουν παραδεχτεί τις προηγούμενες ημέρες σε Έλληνες συνομιλητές τους Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα και σχετικές εξηγήσεις.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μετά και την ανακοίνωση της απόφασης, είχαμε και σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων από άτομα από τον αντεξουσιαστικό χώρο που είχαν βρεθεί εκεί για να συμπαρασταθούν στους 8 κατηγορούμενους. Το ρεπορτάζ είναι της Έλληνας Γαλάρη.
2: Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους 6 από τους 8 κατηγορουμένους για τη ληστεία στην τράπεζα της Κάτω τη Θωρέας. Κάποιοι παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους, κάποιοι άλλοι όχι.
20: Αποδέχομαι ότι συμμετείχα στη ληστεία. Με τους συγκατηγορούμενους μου είμαστε φίλοι. Ανήκουμε στον αναρχικό χώρο. Δεν χρησιμοποιήσαμε βία και όπλα και δεν είχαμε σκοπό να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε κατά των αστυνομικών. Δεν προβάλαμε αντίσταση κατά των αρχών. Δεν υπάρχει αρχηγός. Είναι κατά της ιδεολογίας μας.
2: Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Από νωρίς το πρωί βρίσκονταν έξω από τα ανακριτικά γραφεία περίπου 60 αλληλέγγυοι, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων. Μετά τις προφυλακίσεις των κατηγορουμένων, οι αλληλέγγυοι προσπάθησαν να αποθήσουν τις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, φέθηκαν 2 κατηγορούμενοι.
21: Τα ισχνά στοιχεία τα οποία υπήρξαν για την εντολίδα μου δεν ήταν ικανά να την οδηγήσουν σε προσωρινή κράτηση και με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε την απαλλαγή της με βούλευμα στο τέλος της προδικασίας.
2: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση δρούσε από το 2022. Για τις 11 επιπλέον ληστείες που αποδίδονται στο κύκλωμα, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων επιφυλάχθηκαν να απολογηθούν.

0: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση, για τα προημιτελικά της Basket League, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 99-75 στον πρώτο αγώνα της σειράς, μετά και τον αποκλεισμό του από τον Final Four του Ολυμπιακού Σταδίου, του ΟΑΚΑ. Βεβαίως την ίδια ώρα η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού γιορτάζει την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Βάλσαμου.
1: Μία εβδομάδα πριν το τζάμπολ στο Final Four της Αθήνας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε στο περιθώριο της Media Day των Ερυθρόλευκων για το μεγάλο ραντεβού, αλλά και την απουσία του οικοδεσπότη Παναθηναϊκού.
2: Το γήπεδο είναι πάρα πολύ καλό για να διοργανώσει ένα Final Four. Το ότι θα λείπει ο οικοδεσπότης, ας πούμε, σε εισαγωγικά ο Παναθηναϊκός, είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, ας μην κρυβόμαστε. Επί της ουσίας όμως είναι μια ομάδα που αν τελικά ήταν θα είχε τη μεγαλύτερη πίεση, γιατί αυτός που το διοργανώνει στην ουσία έχει τη μεγαλύτερη πίεση.
1: Ο Θανάσης Πρωτοψάλτης και ο εμβληματικός Ρούλης Αγραπηδάκης υψώνουν το 28ο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ ανδρών. Η Λεωφόρος παίρνει φωτιά για το πρώτο πράσινο ντάμπλ μετά από 41 χρόνια.
3: Πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας σαν Παναθηναϊκός κάθε χρόνο με σταθερά βήματα να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα και αυτό θα κάνουμε.
1: Στην Ισπανία μια ωραία ατμόσφαιρα είναι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο περιθώριο της επικράτησης των Μερένχες με 2-0 επί της υποβασμένης Οβιέδο, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ λογομάχησε με οπαδούς Ρεάλ λόγω πανό που είχαν σηκώσει και ζητούσαν την παρέτησή του. Ενώ ο Κιλιάν Εμπαπέ που δεν ξεκίνησε βασικός, αποκάλυψε στις δηλώσεις του μετά το μάτς πως ο Αρμπελό τον υπολογίζει ως τέταρτη επιλογή για την επίθεση.
4: Estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
1: Όλα αυτά, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος στη Λα Λίγα, με την Μπαρτσελόνα να έχει ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο και τον Αρμπελόα να μετράει μέρες στον πάγκο της Βασίλισσας.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθούν διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον

0: Και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Η ώρα είναι 9.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας νωρίτερα στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Όπως είπε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι η μείωση των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών. Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει, τόνισε από το Δέλτα του Εύρου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Όπως είπε ο πρόεδρος, το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 2020 και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσθετες εξουσίες και κυρίως τη δυνατότητα να κηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα εκτείνεται ως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Κανένα Αιγαίο δεν γκριζάρεται, καμία ενέργεια κράτους, νομοθέτηση ή πρωτοβουλία δεν συνιστά κάτι που παράγει αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, τόνισε σε δηλώσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του νωρίτερα από το Air Force One, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που, όπως είπε η Τεχεράνη, δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Για την Ταϊβάν, ανέφερε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμα όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέρριψαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχουν ενεργό ρόλο στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Χαρακτηριστικά

0: υπουργός των Εμμυράτων σημείωσε ότι απορρίπτονται οι ιρανικοί ισχυρισμοί και οι προσπάθειες της Τεχεράνης να δικαιολογήσει τις τρομοκρατικές επιθέσεις στα Εμμυράτα και σε άλλες χώρες της περιοχής. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλοίο ακυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέριξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΑΕΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑ υπάρχει πόρισμα λίγων σελίδων. Εκτιμάται παράλληλα ότι το ντρόουν δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία, κάτι που πάντως φέρεται να έχουν παραδεχθεί τις προηγούμενες ημέρες Έλληνες συνομιλητές τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέτοχοντας μάλιστα εξηγήσεις. Για συνενετική σεξουαλική συνέβρεση έκαναν λόγο οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατηγορούνται για βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας τον Οκτώβριο του 2022, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του μεικτού αρκωτού δικαστηρίου. Στο εδόλιο κάθονται τρεις αστυνομικοί, εκ των οποίων οι δύο αντιμέτωποι με την κατηγορία του βιασμού και ο τρίτος επικεφαλής τους για συνέργεια στις πράξεις των συναδέλφων του. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Μία 24χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας 7ου ορόφου επί της οδού Καλλιρόης. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της πτώσης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται από την αστυνομία ο σύντροφος της 24χρονης. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, εργαζομένων και ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπο της υπηρεσίας. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από αύριο ως τη Δευτέρα. Με σκόρ 99-75, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μύκονο και έκανε το 1-0 στη σειρά για τα πρώιμη τελικά του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

βελούδινη φωνή, έτσι. Βεβαίως είχε και τη φλέβα του ηθοποιού. Γιάννης Βογιατζής έφυγε 15 Μαΐου του 2023, σαν σήμερα, από τη ζωή. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το τραγούδι από τις βραδιές ταλέντων του μαέστρου Ζωζέφ Κορίνθιου και από το 1958 έως το 1962 ήταν επίσημος τραγουδιστής στα Ανάκτορα. Βραβεύθηκε δύο φορές με το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1963 με το τραγούδι «Πέταξε ένα πουλί» και το 1970 με το τραγούδι «Αδέλφια μου αλήτες πουλιά» του Λιβοσκόπουλου και του Ηλία Λιμπερόπουλου. Και μάλιστα το 70 έκανε μια επέμβαση για πολύποδες και μετά από 3 χρόνια σταμάτησε το τραγούδι, αλλά από το 1978 ξεκίνησε και πάλι να τραγουδά.

0: Βεβαίως ήταν θερμός υποστηρικτής του Παναθηναϊκού και είναι και η φωνή του ύμνου του Παναθηναϊκού. Είχε τραγουδήσει τον ύμνο της ομάδας. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, που συνέθεσε ο Γιώργος Μουζάκης σε στίχους του Γιώργου Οικονομίδη. Βεβαίως είχαμε και στο κινηματογράφο συμμετοχές του «Όμορφη πόλη», του Μίκη Θεοδωράκη, στην ιστορική παράσταση στο θέατρο Πάρκ και πολλά πολλά ακόμη. Λοιπόν, και εσείς καλώς ήρθατε εδώ στον Sky 100,3 και αυτό το βράδυ, βράδυ Παρασκευής, 15 του μήνα, στα μέσα του μήνα, στο τέλος της εβδομάδας, παρέα μέχρι τις 11. Με μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή, 10 με 11 θα είναι κοντά μας ο μεγάλος μας συνθέτης, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Και θα κάνουμε νομίζω μια ωραία κουβέντα. Τώρα, κατά τα άλλα, η επικαιρότητα βεβαίως νομίζω ότι σήμερα έχει, αν θέλετε, περιοριστεί σε κάποια βασικά θέματα. Πρώτα απ' όλα η αναφορά στην συνάντηση που είχε ο Κινέζος πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Κινέζος είπε στον Αμερικανό πως αν δεν πέσουν στην παγίδα του Θουκυδίδη θα καταφέρουν να δημιουργήσουν από κοινού ένα καλύτερο μέλλον για τις διμερείς σχέσεις και να προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα στον κόσμο. Η συνάντηση Τραμπ και εσύ μας αφορά όλους, γιατί ζούμε σε καιρούς αλλαγής, οι συμμαχίες μεταβάλλονται, νέες οικονομικές ομάδες διαμορφώνονται και βεβαίως οι παλιοί κανόνες τι κάνουν, καταραίουν. Η έκβαση λοιπόν αυτής της συνάντησης ίσως δώσει μια ιδέα για το πώς θα είναι η παγκόσμια τάξη πραγμάτων που θα αντικαταστήσει την μεταπολεμική τάξη πραγμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα επιθυμούν αμφότερο στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, εφόσον βεβαίως εργαστούν μαζί για να το πετύχουν. Η παγκόσμια οικονομία ίσως κατορθώσει να βγει από το αδιέξοδο όπου την οδηγεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως η Κίνα ασκεί σημαντική οικονομική επιρροή στην Τεχεράνη και θα μπορούσε να την χρησιμοποιήσει προκειμένου να επιτύχει στόχους οι οποίοι την ενδιαφέρουν περισσότερο. Για παράδειγμα, ο περιορισμός της αμερικανικής στήριξης στην Ταϊβάν. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα δείξει και ο καιρός. Λοιπόν, κατά τα άλλα, το άλλο μεγάλο θέμα προφανώς είναι και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αυτά εδώ τα ολίγα και θα τα δούμε στην πορεία. Έχουμε ετοιμάσει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και αυτό το βράδυ με τη βοήθεια του Νότη Παπαγιαννάκου που ρυθμίζει τον ήχο. Αρχισυνταξία και μέλη παραγωγή εκπομπή από τη Σοφία Καλαβρού. Στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας καταγράφει. Αυτό το βράδυ Αργυρό και Μελιάρη. Ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας και αν έχετε το πείσει έξω το παραμικρό, εννοείται ότι μας δίνετε μια εικόνα. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου και βεβαίως ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου και εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με χαρά θα το διαβάσουμε. Γιάννης Καντέλης, και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως, να μας κάνει ένα μάζεμα του τι ακούσανε από τον Πρωθυπουργό οι αρμόδιοι συντάκτες και να μιλήσουμε λίγο έτσι γενικότερα και για το αν υπάρχουν και κάποια αγκάθια σε αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποια λοιπόν τα μηνύματα Μητσοτάκη? Γιάννη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Τι βγαίνει από την ουσία όσων είπε ο κύριος Μητσοτάκης?
1: Καθώς νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι βάζει όλο το κόμμα πλέον σε προεκλογικούς ρυθμούς. Αυτό διέτρεχε την ομιλία του σε πολλά σημεία. Από το ότι ξεκίνησε μια αναδρομή από το 2016 στο τι έχει κάνει ο ίδιος ως αρχηγός, το πώς τα όσα υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος το 19 και το 23 έγιναν πράξη. Μάλιστα, πολλές φορές σήκωνε και έδειχνε το συλλάβιο με το πρόγραμμα του 2023 για να δείξει ότι αυτή την συνέπεια λόγων και πράξεων στην οποία επέμεινε πολύ, ώστε να φτάσει στο σημείο να περιγράψει τι ο ίδιος έχει στο μυαλό του για μια τρίτη θητεία, απαντώντας και στο ερώτημα γιατί την διεκδικεί αυτή την τρίτη θητεία και ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία, βάζοντας ένα πλαίσιο που ξεκινούσε από την οικονομία που ήταν το βασικό ζήτημα, μέχρι τις μεταρρυθμίσεις, μέχρι τις απαραίτητες αλλαγές στο κράτος που πρέπει να συνεχιστούν όπως είπε. Και βεβαίως σε μια ομιλία η οποία έχει πολλά προεκλογικά χαρακτηριστικά, ασχέτως αν οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο ή θα ισχύσει αυτό που είπε και σήμερα για εκλογές το 2027 mm-hmm. και την άνοιξη του 2027, δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι επιθέσεις προς τα άλλα κόμματα, βάζοντας το χαρακτηριστικό νομίζω δίλημα, το οποίο θα τα πούμε όλο και πιο συχνά πλέον και θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, που είναι όταν χτυπήσει το τριψήφιο, ποιος θέλετε να το σηκώσει. Η απάντηση και το δίλημα των εκλογών, όπως είπα, θα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, η Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος, ούτω καθεξής. Και σε αυτό θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες. Μπροστά σε αυτό την συνέπεια. Μάλιστα, είχε εχμές τόσο και τον κύριο Τσίπρα, όσο και τον κύριο Ανδρουλάκη, χωρίς ποτέ να αναφέρει το όνομά τους. Είπε, άκουσα από έναν αρχηγό όταν ανέφερε κάποιες φράσεις που είχε πει ο κ. Ανδρουλάκης κατά της κυβέρνησης. Ή κάποιος εμφανίζεται ως στεριστής, ενώ δεν έχει δημιουργήσει ούτε έναν καρπό, αναφερόμενο στον κύριο Τσίπρα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε αυτούς. Και βεβαίως, ξεκάθαρα ένα μήνυμα συσπήρωσης προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, προς τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, ένα μήνυμα συσπήρωσης και ενότητας. Mm-hmm. Μπορεί ο Κώστας Καραμαλής να απουσίαζε από το συνέδριο, να μην ήρθε σε αυτό το συνέδριο. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης έκανε πολλές αναφορές στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, θέλοντας να δείξει ότι δεν έχει απομακρυνθεί το κόμμα από τις ρίζες του και από αυτά τα οποία περιγράφονται στην ιδρυτική της διακήρυξη. Και βεβαίως απευθύνθηκε και σε εκλογικά κοινά τα οποία στήριξαν τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2019 και του 2023, προκειμένου να πετύχει τη μεγάλη εκλογική νίκη και την αυτοδυναμία και τις δύο.
0: Αναφέρεται στο κέντρο προφανώς, έτσι, κυρίως, όταν λέμε εκλογικά κοινά. Ναι, προφανώς.
1: Στο κέντρο. Κυρίως ψηφοφόρους πάντως που δεν ήταν παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την στήριξαν σε αυτές τις δύο εκλογικά κοινά που πρέπει να τα αναζητήσει και στις επόμενες εκλογές και να συναντηθεί μαζί τους, αν προκειμένου να πετύχει τον στόχο του, που είναι ένα ανάλογο αποτέλεσμα.
0: Τώρα, βέβαια, εκτός από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ομιλίες των πρωτοκλασσάτων υπουργών, η πλειονότητα των οποίων νομίζω ότι αύριο θα ανέβει στο βήμα, αλλά και βεβαίως στους σχηματισμούς που θα καταγραφούν στη νέα πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Είναι και αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις, και γιατί στο λέω αυτό. Ενώ το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει πολύ συζήτηση για το τι γραμμές θα κατέβουν για αυτή την πολιτική γραμματεία, γιατί κακά τα ψέματα, Δημήτρη, στο μυαλό πολλών και σε πολλές συζητήσεις είναι και η επόμενη μέρα στην Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κεντρική συνεννόηση για τα μέλη της πολιτικής επιτροπής. Προφανώς κάποια πρωτοκλασσάτα στελέχη δικούς τους ανθρώπους θα τους περάσουν σε αυτήν την πολιτική επιτροπή, θα εκλεγούν. Ωστόσο, χωρίς να δούμε συγκρούσεις ομάδων, χωρίς να δούμε συγκρούσεις με την ηγεσία του κόμματος, προκειμένου να διαμορφωθούν οι ισορροπίες στην πολιτική επιτροπή, νομίζω ότι υπάρχει ήδη ένα μόντους βιβέντη για το πώς αυτή θα διαμορφωθεί.
0: Μάλιστα. Βέβαια, νομίζω ότι το κύριο ερώτημα ήταν γιατί μια τρίτη τετραετία σήμερα. Αυτό που ουσιαστικά διατυπώνει, αν θέλουμε, και μέσα από την ομιλία του και ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί μια τρίτη τετραετία. Είναι λοιπόν ένα ερώτημα αυτό. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια.
1: Κωδικοποίησα
0: όλα τα δεδομένα. Να είσαι καλά, καλό βράδυ και φορτωμένο το Σαββατοκύριακο. Υπομονή. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, έτσι ως έναρξη, είναι, αν θέλετε, το θέμα του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, όλα αυτά το ξαναλέω την στιγμή που δεν, έτσι κι αλλιώς δεν παρίσταται ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Να δούμε τι θα γίνει, αν θέλετε, με τους επίδοξους δελφίνους. Το πρόγραμμα βεβαίως του συνεδρίου έδωσε λαβή για σχόλια περί επιχείρησης υποβάθμισης του Νίκου Δένδια. Και πολλά πολλά ακόμη. Ήταν και η επιστολή των 10 πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που προκάλεσε ενόχληση προφανώς στο Μαξίμου, γιατί δημοσιεύτηκε με φόντο τα σενάρια για νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, αυτά κωδικοποιώντας τα πολιτικά δεδομένα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Να ξαναπώ, γεια σου Σταυρούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει διαχρονικός ερμηνεύτης ο Γιάννης Βογιατζής, με υπέροχη βελούδινη φωνή. Πιστεύω ότι αγγίζει κάθε ρομαντική ψυχή. Εντάξει, είναι και μια άλλη εποχή, βέβαια. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι όταν ακούγονται τραγούδια αυτής της εποχής, ακόμα και από το Γιάννη Βογιατζή, σε διάφορα μπαράκια που παίζουν ελληνική μουσική, βλέπεις ότι οι νέοι τα σιγοτραγουδάνε. Και αυτό, αν θέλεις, για μένα είναι μεγάλη επιτυχία. Όπως επιτυχία είναι το τι κάνουν αυτή η υπέροχη ομάδα Αιγαίου, τα μέλη της. Νομίζω ότι πρέπει να είναι η τελευταία μέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την Μαρία Παπαμιχαήλ, είναι θελόντρια. Με τη Μαρία συνεννοούμαστε για τα θέματα. Και το πρώτο ερώτημα, κλείνοντας και αυτή η αποστολή σιγά σιγά, θα είναι: ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου, Μαρία, και πώς σας υποδέχονται, ποια είναι η σχέση πια που έχετε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια με αυτές τις αποστολές? Την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη μου.
0: Κουφονήσια είστε, πού είστε?
2: Είμαστε Κουφονής, ήρθαμε σήμερα από Λειψούς, αφού κάναμε όμως και μια στάση στην Κίναρο, στην Κυραρίνη. Την εξετάζουμε πάντα, σταματάμε και μάλιστα καμαρώνουμε και το καινούργιο σπίτι που τη φτιάξαμε. Ένα όνειρο 6-7 χρόνων έγινε πραγματικότητα.
0: Η ίδια το χαίρετε?
2: Ναι, δόξα σε Θεός η γυναίκα. Πραγματικά δεν στάζουν τα ταβάνια, είναι μέσα σε ζεστό χώρο. Γιατί αυτή η γυναίκα φυλάει θερμοπύλες.
0: Όπως
2: όλοι οι ακρίτες. Και για να σου απαντήσω στην ερώτησή σου, ξέρεις κάτι, δεν μπορεί κανένας να καταλάβει ότι μια χούφτα ανθρώπων μένουν στην άκρη της χώρας μας. Και αν δεν το νιώσεις να έρθεις εδώ να δεις τι ανάγκες προσπαθούν να καλύψουν μόνοι τους, πάγονες γραμμές, Δημήτρη, δεν υπάρχει τίποτα. Και μόνο όταν φτάνουμε στο μόλο και βλέπουμε, ξεχύνονται τα παιδάκια με ζωγραφιές, οι κυρίες με καλούδια, στείλουν χορό στο μόλο που μπαίνουμε στο λιμάνι. Αυτό σε κάνει συνειδητοποιήσεις ότι δεν είναι απλά να πας να παρέχεις κάποιες ιατρικές εξετάσεις, κάποιες δράσεις. Πας να συναντήσεις εδώ και 32 χρόνια τους φίλους σου. Αυτό είναι μεγάλο συνέστημα. Ελπίζω να έρθει σε μια αποστολή για να το ζήσεις και εσύ από κοντά.
0: Κάτι μου έχεις πει για ένα Σαββατοκύριακο το φθινόπωρο.
2: Ναι, κάνουμε το μικρό μας διάπλο. Αυτός είναι ο μεγάλος των 10 ημερών που καλύπτει 8 ή 9 νησιά ανάλογα. Και επισκεπτόμαστε και ένα απομακρυσμένο συνήθως νησί ένα τριήμερο τον Οκτώβρη για να κάνουμε όλες αυτές τις δράσεις.
0: Συνήθως πού πάτε τον Οκτώβριο?
2: Έχουμε πάει Καστελόριζο, έχουμε πάει Σαμοθράκη που είναι πιο μακρινά μέρη. Πέρυσι είχαμε πάει στην Κάσο. Άρα θέλεις, ναι, θέλεις να αφαιρώσεις μόνο εκεί την αποστολή σου, με καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
2: Δεν είναι στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα μέσα στον Οκτώβριο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έτσι θα γίνει.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Αλλά θέλω να σου πω κάτι που διαπίστωσα φέτος.
0: Ναι.
2: Το καταλυτικό που δημιουργεί η ομάδα σε εμάς.
0: Δηλαδή?
2: Διότι στα ίδια τα μέλη. Γιατί εμείς πάμε με τη θέληση του ενός που ενώνεται, ξέρω εγώ, με τον πόρο του άλλου.
0: Ναι.
2: Ωραία. Με τη λαχταρά να προσφέρουμε ιατρικές υπηρεσίες, με όλες αυτές τις κοινωνικές δράσεις που παρουσίασες όλη αυτή την εβδομάδα. Mm-hmm. Αλλά όταν γυρίζεις πίσω, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντής.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό, δηλαδή η ανιδιοτέλεια, η αγάπη για τον πλησίον και ότι η ομάδα Αιγαίου καταφέρει να ενώνει 120 εθελοντές, φοβερά κουρδισμένη ομάδα οργανωμένη, mm-hmm. και όλη τη χρονιά να ψάχνουμε να βρούμε υποστηρικτές για να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες που μας αναφέρουν όλο το χρόνο. Άρα ο διάπλος δεν είναι 10 μέρες, είναι και στην καρδιά μας και είναι και όλο το χρόνο.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό που λες. Δεν μου λες, εσύ ασχολείσαι και ιδιαίτερα με τα ζώα στις αποστολές αυτές. Και τώρα μου έλεγες για ένα project, πάρε γάτα από νησί. Εγώ πολλές γάτες είχα συναντήσει στην Ίσυρο. Πάρα πολλές γάτες. Χαμός γινότανε.
2: Ναι.
0: Το πάρε μια γάτα από νησί, τι project είναι αυτό της ομάδας Αιγαίου?
2: Κοίτα πώς ξεκίνησε. Είδα ότι οι γάτες είναι περισσότερες από τους κατοίκους. Είναι ο πληθυσμός τους, δεν παλεύεται πραγματικά. Εκτός από στηρώσεις που κάνουν οι Δήμοι όσες μπορούν, σκεφτήκαμε και ένα project πάρε γάτα από νησί και ήδη εχθές τους Λειψούς το εγκαινιάσαμε. Mm-hmm. Καταγράφουμε γάτες στην πλατφόρμα υιοθεσίας και το προβάλλουμε αυτό για να υιοθετηθούν από τους τουρίστες που θα επισκεφτούν το νησί, ακόμα και από έναν Έλληνα που θέλει να πάρει μια γάτα, να την πάρει από ένα νησί, να ξαλαφρώσουν τα νησιά μας από τις γάτες και να έχουμε και μια οικογένεια που τους φροντίζει, Δημήτρη, να είναι σίγουρο ότι δεν θα πατηθούν από ένα αυτοκίνητο, αυτό θα βρούνε. Θαλπορεί για τη γάτα. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι στις ταβέρνες, ξέρεις, που τρώνε κάτι. Είναι όλο το χειμώνα. Αρρωσταίνουν, έχουν προβλήματα, γεννάνε συνέχεια. Άρα σκεφτήκαμε αυτό το project που μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι στο πρόβλημα.
0: Τι ωραία. Και... ωραία ιδέα.
2: Πήγε πάρα πολύ καλά στο Λειψούς. Θα πάμε και στα άλλα νησιά σιγά σιγά, πρώτον Θεός.
0: Ναι, έχουν θέμα με τις γάτες στα νησιά, έτσι.
2: Πραγματικά, ναι. Πραγματικά. Δεν είναι μόνο για καρποστάλ. Δεν είναι μόνο για
0: ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, το καταλαβαίνω. Σου λέω, είναι, είχα δει άπειρες γάτες στην Ίσυρο. Πάρα πολλές, πάρα πολλές.
2: Είναι οι αφανείς κάτοικοι των νησιών. Mm-hmm. Είναι και αυτά, θέλουν φωνή, θέλουμε να ακουστούν και οι δικές τους ανάγκες και αρχίζουμε να τα καλύπτουμε σχεδόν.
0: Ωραία. Λοιπόν, εννοείται ότι θα μιλήσουμε για τον Οκτώβριο. Βέβαια, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πότε γυρίζετε εσείς?
2: Γυρίζουμε την Κυριακή το βράδυ και θα ήθελα να σου κάνω μια πρόταση. Μέσα στην εβδομάδα να σου μιλήσουμε και να σου πούμε τα στατιστικά, πόσα άτομα και εξετάσεις έγιναν.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι.
2: Ναι.
0: Θα είχε νόημα να έρθετε τρεις άνθρωποι στο στούντιο.
2: Πολύ ωραία ιδέα.
0: Θα συνεννοηθούμε.
2: Και να σου πούμε και πόσοι μαθητές εκπαιδεύονται.
0: Γιατί θα εκπαιδευτικά... όλα, γιατί θα έχουμε μια ώρα δική σας. Οπότε
2: τέλεια, εξαιρετική ιδέα.
0: Θα το κανονίσουμε τις επόμενες.
2: Ευχαριστούμε. Βέβαια είσαι η φωνή μας στα FM.
0: Όχι, υποχρέωσή μου είναι.
2: Δεν είναι υποχρέωση, είσαι και εσύ μαζί μας.
0: Λοιπόν,
2: είσαι μέλος της ομάδας μας.
0: Μια ιστορία από τα Κουφονήσια. Εγώ πρώτη φορά στα Κουφονήσια πήγα την πρώτη ή τη δεύτερη χρονιά που δούλευα εδώ. Πρέπει να ήταν το 92 ή το 93. Δεν υπήρχε τίποτα εκεί τότε. Δηλαδή ήταν ένα νησί της άγονης γραμμής το 92-93. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι όταν θέλαμε να πάρουμε τηλέφωνο, να πάρουμε ένα παιδί μου, πιτσιρίκια ήμασταν, τους γονείς μας στην Αθήνα, υπήρχε μόνο ένα τηλεφωνείο το οποίο μύριζε λαδομπογιά μπλε και ήταν όλοι στημένοι σε πάγκους και σ' άκουγαν.
2: Ναι.
0: Φοβερό.
2: Θα ήσουν δελτίο ειδήσεων για το νησί.
0: Αυτά ήταν τα Κουφονήσια εκείνης της εποχής που εντάξει δεν επιστρέφουν.
2: Οι άνθρωποι παραμένουν ήδη.
0: Ναι, καλά, ναι, εντάξει, αυτό ισχύει.
2: Μπορεί τουριστικά να έχουν αναπτυχθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Και οι ανάγκες τους παραμένουν.
0: Ισχύει.
2: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ραντεβού μας. Φιλάκια, γεια σας.
0: Να σε καλά. Νότι μου, πάμε για φινάλε σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων. Να πω την καλησπέρα μου και στη Σόφη Μαραγκίδου. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Mike Caulfield έχει δημιουργήσει, εκτός όλων των άλλων, και αυτό το υπέροχο τραγούδι που βεβαίως αναφέρεται και στην δολοφονία του Τζον Λένον, εκτός όλων των άλλων. Πάντως είναι ο δημιουργός του λεγόμενου προοδευτικού ροκ.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
6: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
8: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
7: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμα 45 μέρες την πάυση των εχθροπραξιών προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες, ανακοίνωσε το State Department. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις στο το Air Force One, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που, όπως είπε η Τεχεράνη, δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, οποιοδήποτε άλλο. Δεν έχει καμία ισχύ και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα η όποια κίνηση της Άγκυρας να κηρύξει τουρκική ΑΟΣ, τονίζουν πηγές από την Αθήνα, αφορμή δημοσίευμα του Bloomberg ότι το κυβερνών κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης του Ταγί Περντογάν επιδιώκει να του εξασφαλίσει πρόσθετες εξουσίες και κυρίως τη δυνατότητα να κηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΑΕΠ σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Τραγικό περιστατικό το απόγευμα στην Καλλίπολη. Μία 24χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας 7ου ορόφου επί της οδού Καλλιρόης. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλά τι σχέση έχει αυτό το τραγούδι με αυτό που θέλω να πω? Όμως έχει μεγάλη σχέση. Διότι σαν σήμερα, 15 Μαΐου του 1948, γεννήθηκε ο Μπράιαν Ίνο. Νομίζω ότι είναι από τους επιδραστικότερες προσωπικότητες της ροκ και της ηλεκτρονικής μουσικής. Και βεβαίως συνέβαλε στον ήχο δημοφιλών μουσικών και συγκροτημάτων της τελευταίας 20ετίας του περασμένου αιώνα. Και μάλιστα, ναι, το 2008 από την καρέκλα του παραγωγού μας χάρισε αυτό το τραγούδι. Να το ξαναπώ ότι περιμένουμε 10 με 11 έναν μεγάλο μας συνθέτη εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως, είναι μεγάλη μας τιμή. Δεν μιλά συχνά και ότι δέχτηκε να μας μιλήσει είναι νομίζω μια ωραία στιγμή για το ραδιόφωνο. Ισχύει βέβαια στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε, με πολύ χαρά εμείς εδώ το διαβάζουμε. Τώρα, ένα θέμα που θέλω να το ανοίξω ιδιαίτερως τις επόμενες μέρες, και μάλιστα την Δευτέρα καλώς εχόντων των πραγμάτων θα έχουμε συνομιλία με έναν Έλληνα νέο άνθρωπο που ζει στον Καναδά, έχει να κάνει με όλη αυτή την ιστορία της αιμορραγίας των πτυχίων που συνεχίζεται. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είχαμε ένα ιστορικό υψηλό για το 2025, δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος ο αριθμός των επιστημόνων που μεταναστεύουν έχει αυξηθεί κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση. Θέλω όμως να δω τι γίνεται και στη χώρα μας. Και νομίζω ότι έχουμε μια εξαιρετική περίπτωση ενός καλεσμένου. Αναφέρομαι στον κύριο Σπύρο Κοτόρη, ο οποίος είναι σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και είναι leadership coach. Και ο λόγος, ακριβώς επειδή έχει μια τεράστια εμπειρία αρκετών χρόνων στην δημιουργία λύσεων για τις εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές ανάγκες πολυεθνικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 12 χώρες, θέλω λίγο να μείνουμε στα δικά μας, στα δεδομένα μιας αγοράς εργασίας, είτε το βλέπουμε από τον εργαζόμενο είτε το βλέπουμε από τη μεριά του εργοδότη, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, από έναν άνθρωπο που ασχολείται με όλα αυτά. Την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Θέλω εισαγωγικά να μου πείτε, από ό,τι είδα ασχολείστε 20 χρόνια, έχετε εμπειρία 20 ετών σε αυτή την ιστορία. Πόσο έχει αλλάξει και πόσο γρήγορα πια αλλάζει, αν θέλετε, αλλάζουν τα δεδομένα της εποχής μας, την δική σας δουλειά και τη δική σας συμβολή? Γιατί νομίζω ότι πια θα το πηγαίνετε πολύ γρήγορα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα οι ρυθμοί έχουν αλλάξει. Υπάρχουν όλες αυτές οι πιέσεις που βιώνουμε όλοι μας σήμερα και βιώνουν και οι οργανισμοί και οι εταιρείες. Από τη μία έχουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη τεχνητή νοημοσύνη που είναι ήδη εδώ. Δεν είναι όπως λέγαμε παλιότερα πριν 10 χρόνια ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει.
0: Και όχι μόνο έχει έρθει και κάνει βήματα με τεράστια άλματα, έτσι.
1: Τεράστια άλματα και με ρυθμούς τόσο γρήγορους και με τόσες αλλαγές που δεν έχουμε συνηθίσει σε τόσο σύντομες αλλαγές και τόσο μεγάλες αλλαγές. Mm-hmm. Και εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε και τα θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, δηλαδή δράσεις που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για το περιβάλλον, για την κοινωνία και για την εταιρική διακυβέρνηση. Έχουμε την έννοια του upskilling που είναι το πώς θα κάνουμε αναβάθμιση των δικών μας δεξιοτήτων, γιατί όλες αυτές οι αλλαγές απαιτούν από τους ανθρώπους μέσα στους οργανισμούς να αλλάξουν και δεξιότητες, γιατί χρειάζεται να δουλεύουν.
0: Προφανώς, και να προσαρμοστούν, τρόπο, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: και μιλάμε, αν μου επιτρέπετε, και για, ξέρω εγώ, στην δική μου εποχή, όταν ξεκινούσαμε και μπαίναμε στην παραγωγική διαδικασία και σε δουλειές, ξέραμε ότι έτσι θα πάμε. Τώρα ίσως απαιτηθεί από τις νεότερες γενιές που μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία να αλλάξουν και επάγγελμα κατά την πορεία της επαγγελματικής τους, αν θέλετε, ζωής.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το μόνο σίγουρο ότι μπορεί να αλλάξουμε αρκετά επαγγέλματα στην πορεία της ζωής μας, και εμείς και οι νεότεροι, όσο έχουν μπροστά τα χρόνια τα παραγωγικά. Και αυτό γιατί σίγουρα αρκετές εργασίες θα καταργηθούν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, και πολλές καινούργιες θα δημιουργηθούν που ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα λέγονται οι ρόλοι αυτοί και ακριβώς τι προβλήματα θα λύνουν. Ναι. Άρα από τους ανθρώπους χρειάζεται ετοιμότητα, χρειάζεται προσαρμοστικότητα και μία διάθεση συνεχώς να μαθαίνουν και να εξελίσσονται.
0: Κύριε Κοτώρη, επειδή η ελληνική, μάλλον το παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας έχει μια ιδιομορφία, εσείς ασχολείστε και με πολυεθνικές, ασχολείστε και με μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μάλιστα από ό,τι είδα και σε αρκετές χώρες, έτσι, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και σε αρκετούς επιχειρησιακούς κλάδους. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή η ιδιομορφία που έχει το παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας, με ένα τεράστιο ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καταλαβαίνω ότι όταν έχετε να κάνετε με μια πολυεθνική είναι τελείως διαφορετική οργάνωση, τελείως διαφορετικά τα τμήματα στα οποία αναφέρεστε κτλ. Είναι δύσκολο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας του 2026 να βάλετε λίγο το νερό στα βλάκι για αυτό τον εξυγχρονισμό εντός εισαγωγικών?
1: Δεν είναι πάντα εύκολο, γι' αυτό και μιλάω πολλές φορές σε συνέδρια, μιλάω σε διάφορα events ακριβώς για να εξηγήσω σε όλο τον κόσμο και στους ανθρώπους που ηγούνται μικρομεσαίων επιχειρήσεων ότι το παραδοσιακό μοντέλο που είχαν συνηθίσει πριν χρόνια δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον.
0: Mm-hmm. Γιατί μιλάμε κυρίως για οικογενειακές επιχειρήσεις με μικρό αριθμό ατόμων που απασχολούν κτλ. Με μια νοοτροπία που είναι, θα έλεγε κανείς, περασμένων δεκαετιών, έτσι.
1: Αν διατηρούν την νοοτροπία και την κουλτούρα των προηγούμενων γενιών, σίγουρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Βλέπω όμως και πολλά παραδείγματα, για να μην είμαι άδικος, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οικογενειακών επιχειρήσεων που περνώντας στα χέρια των νέων γενεών, των παιδιών, των εγγονών, οι άνθρωποι οι νεότεροι καταλαβαίνουν όλες αυτές τις αλλαγές, μπαίνουν σε μια διαδικασία να εξυγχρονίσουν την κουλτούρα του οργανισμού και σε μια διαδικασία που είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσουν στους ανθρώπους, κάτι που δεν υπήρχε στην νοοτροπία των παλιών επιχειρηματιών. Πλέον είναι πάρα πολύ βασικό, επειδή η κάθε δουλειά, η κάθε εταιρεία, η κάθε δραστηριότητα είναι οι άνθρωποι της. Άρα χρειάζεται να επενδύουμε στους ανθρώπους μέσα στους οργανισμούς, να τους εκπαιδεύουμε, να τους αναπτύσσουμε, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν όλα τα εφόδια να φέρουν το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν μιλήσουμε υπό το πρίσμα βεβαίως αυτών των αλλαγών σε επίπεδο τεχνολογικό και τα λοιπά, μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη και αν μιλήσουμε για κάποιες, αν θέλετε, δεξιότητες που στο μέλλον θα μας απασχολήσουν ή θα ξεχωρίσουν στα επόμενα χρόνια, τι θα λέγαμε?
1: Δεξιότητες σίγουρα χρειαζόμαστε. Πρώτα απ' όλα να μπορούμε να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Από εκεί και πέρα οι πολύ σημαντικές δεξιότητες είναι να αναπτύξουμε την κριτική μας σκέψη, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δίνει αποτελέσματα χωρίς απαραίτητα να είναι πάντα σωστά. Άρα πρέπει να
0: αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγεται.
1: Έτσι.
0: Γιατί η λογική που έχουμε μόνο είναι να ρωτήσουμε κάποια πράγματα και να μας απαντήσει. Δεν είναι αυτό που θα βοηθήσει στο παραγωγικό μοντέλο, έτσι?
1: Σίγουρα όχι.
0: Και βεβαίως αυτό που λέτε ότι απαιτείται κριτική σκέψη ή, να το πω και λίγο διαφορετικά, σύνθεση των πληροφοριών που θα προκύπτουν κάθε φορά, έτσι?
1: Ακριβώς. Και πρέπει να υπάρχει και η γνώση του αντικειμένου, πρέπει να υπάρχει και η αναλυτική σκέψη, να μπορούμε να συνθέσουμε την πληροφορία, αλλά πάντα να αμφισβητούμε και αυτά που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ειδικά το ChatGPT έχει μία τάση να κάνει το χρήστη, να ικανοποιεί το χρήστη. Ακόμα και με πληροφορία που δίνει που δεν είναι καν πραγματική. Όχι να είναι λάθος, να μην υπάρχει αυτό που σου δίνει, αλλά να σου δίνει για να σε ικανοποιήσει. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή το πώς χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και σίγουρα χρειάζεται να αναπτύσσουμε δεξιότητες που σχετίζονται και με την ψυχική μας ανθεκτικότητα, με τη διαχείριση του στρες, τη συναισθηματική μας νοημοσύνη που μας διαφοροποιεί από την τεχνητή νοημοσύνη, ακριβώς το να μπορούμε να έχουμε αυτοεπίγνωση, το να μπορούμε να έχουμε ενσυναίσθηση και να διατηρούμε την ανθρώπινη υπόστασή μας και την ανθρώπινη επικοινωνία μας. Πλέον συναντώ πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρχίσει και επικοινωνούν πολύ περισσότερο με την τεχνητή νοημοσύνη ή με τα ηλεκτρονικά συστήματα και ίσως ξεχνάμε πώς μπορούμε να επικοινωνούμε και να συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους.
0: Ένα θέμα πολύ μεγάλο και νομίζω ότι αυτό απασχολεί το σύνολο των εργαζομένων. Βέβαια με μια διαφορετική, αν θέλετε, έτσι θα έλεγε κανείς, διακύμανση. Είναι το θέμα της πίεσης στον εργασιακό χώρο. Με αυτό προφανώς ασχολείστε, υποψιάζομαι, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Είναι θέμα που πέρα από τους εργαζόμενους απασχολεί και τους εργοδότες. Είναι ένα θέμα στο οποίο καθαρά αν θέλετε το ακροατήριό σας είναι εργαζόμενοι. Ρωτούν οι εργοδότες για το τι είδους κλίμα υπάρχει στην επιχείρηση, να το πω πάρα πολύ απλά για να γίνει αντιληπτό.
1: Έτσι, και για το, και για το burnout που συναντάμε πολύ συχνά. Σίγουρα απασχολεί και τους εργοδότες, πολύ περισσότερο τους εργαζόμενους που το βιώνουν, γιατί όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό, αυτό έχει αποτέλεσμα στην εταιρεία. Οπότε απασχολεί και τους εργοδότες, ειδικά αν μιλάμε και για μια ανθρωποκεντρική εταιρεία η οποία επενδύει στους ανθρώπους της.
0: Είναι κάτι που το βλέπετε αυτό σε ελληνικές επιχειρήσεις?
1: Το βλέπω καθημερινά.
0: Δηλαδή να επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Να επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Α, βλέπω συχνά το burnout εννοώ.
0: Ναι, αυτό θα επενδύσουμε σε αυτό. Αλλά επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Υπάρχουν οι οργανισμοί που το έχουν βάλει αυτό στην κουλτούρα τους και υπάρχουν και οι εταιρείες που έχουν περιθώριο βελτίωσης. Να το πω ευγενικά, χρειάζεται να το δουν πιο ζεστά το όλο θέμα, γιατί πολλές φορές το να επενδύσεις τους ανθρώπους, το να επενδύσεις σε εκπαίδευση ή σε coaching των στελεχών μπορεί να μην θεωρούν από την εταιρεία ότι είναι προτεραιότητα. Υπάρχουν πάντα δικαιολογίες, έχουμε πολλή δουλειά, δεν προλαβαίνουμε, αντιμετωπίζουμε προβλήματα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο δεν εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα, τόσο περισσότερα προβλήματα θα έρχονται, άρα τόσο περισσότερη πυροσβεστική δραστηριότητα θα υπάρχει στην εταιρεία. Να λύνουν προβλήματα που θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει αν είχαν εκπαιδεύσει τους ανθρώπους σε συγκεκριμένες δεξιότητες.
0: Για να πάμε τώρα στο burnout, γιατί γι' αυτό ξεκινήσαμε. Τι διαπιστώνετε?
1: Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι από τα πρώτα θέματα που ακούω από τους εργαζόμενους, μέσα από τις εκπαιδεύσεις μου, μέσα από τα coaching sessions που κάνω, τα πρώτα προβλήματα που ακούω είναι αυτά, ότι οι άνθρωποι είναι εξαντλημένοι, εργάζονται αρκετές ώρες, έχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες. Και να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στον οργανισμό επιδεινώνει τον burnout των ανθρώπων, ενώ μπορεί κανείς να πιστεύει ότι λύνει τα χέρια. Θα πω μέσα από έρευνες, αρκετές που έχουν δημοσιευτεί, ότι το burnout αυξάνεται κατά 40% ακριβώς λόγω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν δίνει πάντα τη σωστή απάντηση, δεν δίνει ξεκάθαρα αποτελέσματα, οπότε μπορεί κανείς να χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να διορθώσει αυτά που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη ως αποτελέσματα και είναι λανθασμένα. Είτε είναι στο χώρο του IT, είτε είναι στο χώρο της πληροφορικής, είτε είναι σε οποιοδήποτε άλλο ρόλο μέσα στον οργανισμό.
0: Λοιπόν, είναι μια πρώτη κουβέντα. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα κανονίσουμε μια αναλυτική κουβέντα για όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί βλέπω ότι απασχολούν τις ακροάτρες και τους ακροατές μας. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την
1: πρώτη επικοινωνία. Χάρηκα πολύ και εγώ. Και θα χαρώ και σε επόμενη.
0: Θα βάλουμε ένα πλαίσιο συζήτηση, θα το διαμορφώσουμε μαζί, έτσι ώστε να καλύψουμε έναν ικανό χρόνο να λύσουμε, αν θέλετε, αρκετά ζητήματα από τα θέματα με τα οποία απασχολείστε. Χάρηκα πολύ.
1: Χάρηκα πολύ και εγώ.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κ. Σπύρος Κοτόρος, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Νομίζω είναι θέματα που μας απασχολούν. Να συνυπολογίσουμε κάτι ακόμα. Να, ας πούμε, ένα θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον κύριο Κοτόρο. Ξέρετε, οι νεότερες γενιές δεν σηκώνουν πολλά-πολλά. Και αλλάζουν πιο εύκολα δουλειές από ότι εμείς. Εμείς, ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι, νότι. Έτσι, αυτό ξέραμε, αυτό κάναμε. Γελάει ο νότης. Αλλά βλέπω ότι δεν σηκώνουν πολλά-πολλά και με τα ωράρια δεν σηκώνουν πολλά και γενικώς σε περίεργες συμπεριφορές και τα λοιπά, βλέπουν τελείως διαφορετικά την εργασία από ότι οι δικές μας γενιές. Καλά, εμείς είμαστε τώρα και πολύ μεγάλη νότη, έτσι. Εμείς είμαστε στα όρια της σύνταξης πια. Αλλά είναι θέματα που νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πάμε σε ένα ιστορικό στέκι. Μπουάτ Απανεμιά. Και εκεί, να, πώς θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και περιμένοντας τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Μια ξεχωριστή ερμηνεύτρια, η Ευτυχία Μητρίτσα, μας προσκαλεί μαζί με τον πιανίστα Τάκη Φαραζή, μεγάλο κεφάλαιο, 19 Μαΐου, στην Μπουάτ Απανεμιά, Τρίτη, τι ωραία. Μαζί και οι αιώνιες γυναίκες, τι πώς και τα λοιπά, ας μας τα πει η Ευτυχία Μητρίτσα, που την ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, ραντεβού σε μια ιστορική γωνιά της Αθήνας. Έτσι, Ευτυχία μου, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πώς είσαι?
2: Ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Είμαι πολύ καλά, είμαι πανέτοιμη. Mm-hmm. Να ανταμώσουμε σε αυτή την ιστορική μπουάτ, όπως είπες και εσύ. Είναι ένα μέρος που έχει... Καλά, όλα τα τελευταία χρόνια έχω παίξει πολλές φορές εκεί πέρα κατά διαστήματα. Mm-hmm. Αλλά ειδικά φέτος νομίζω ότι έχει γίνει και πάρα πολύ hot. Ανακαλύπτουν ξανά όλοι οι νέοι άνθρωποι αυτούς τους ιστορικούς χώρους που κουβαλάνε μια φοβερή ενέργεια. Και νομίζω ότι είναι από τις λίγες μπουάτ που έχουν παραμείνει όπως ακριβώς ήταν. Είναι σαν να μπαίνει σε μια χρονοκάψουλα. Με τα ίδια καθίσματα, με το ίδιο ντεκόρ, με την ίδια ατμόσφαιρα. Και είναι ένας χώρος πραγματικά που σε υποβάλλει. Και αμέσως μπαίνει σε μια πολύ ωραία συνθήκη ακρόασης και όλοι έρχονται πάρα πολύ κοντά.
0: Αυτό δεν ξέρω, Ευτυχία μου. Είναι, πιστεύεις, ανάγκη του κόσμου? Και είναι και μια απάντηση, για μένα είναι μια απάντηση, και σε όλο αυτό το υπόλοιπο με τις μεγάλες πίστες που έχουν κρατήσει μια άλλη εποχή, κακά τα ψέματα. Υπάρχει μια λογική του να ανταμώνουμε. Και αντάμωμα σε μεγάλη πίστα δεν γίνεται.
2: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
2: Συμφωνώ,
0: δεν υπάρχει,
2: ναι.
0: Δεν υπάρχει επικοινωνία. Ενώ βλέπω και επειδή παρακολουθώ και στα social media την Απανεμιά, ρε παιδί μου, είναι ωραίο πράγμα. Και εγώ ανήκω σε μια γενιά που το μαγαζί ήταν μια παρέα.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Κοίτα, νομίζω ότι είναι ζητούμενο η επικοινωνία. Βέβαια, είμαστε λίγο χωρισμένοι σε φυλές. Mm-hmm. Γενικά μέσα σε αυτή την κοινωνία. Υπάρχει και η διάθεση του απόλυτου πανηγυριού, του χορού, της έκστασης. Υπάρχει η ανάγκη της ακρόασης και λίγο έτσι μιας μεγαλύτερης και πιο ουσιαστικής επικοινωνίας, όπου ο ακροατής πραγματικά θα μπει μέσα σε μια... σε μια αφήγηση, σε μια ιστορία στον μουσικό κόσμο, ας πούμε, των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την πολύ μικρή κατά τα άλλα σκηνή. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε πολύπλοκα όντα. Εμένα προσωπικά αυτός ο χώρος και το πιο κοντινό θεωρώ ότι μου ταιριάζει πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω με έναν μουσικό, γιατί θεωρώ ότι έχει μια τεράστια ελευθερία. Mm-hmm. Όπου όλα χωράνε και όλα προκύπτουν και δημιουργείται έτσι ένα ταξίδι που μπορεί να σε πάρει να ανοίξει το κάδρο εκεί που δεν το περιμένεις, παρόλο που έχεις μόνο μία φωνή και ένα όργανο. Γιατί νομίζω ότι σου δίνει απόλυτη ελευθερία να βγάλεις τον εσωτερικό σου κόσμο, να δείξεις και σαν μουσικός τις επιρροές σου, το πώς μπορείς να παίξεις, το πώς μπορείς να δώσεις ένα πιο προσωπικό χαρακτήρα στα κομμάτια με τα οποία ταυτίζεσαι και θέλεις να
0: παρουσιάσεις
2: τον κόσμο.
0: Εξαιρετικά. Δεν μου λες, Τρίτη 19 Μαΐου, λοιπόν, Απανεμιά. Τι καλό έχεις ετοιμάσει? Και βεβαίως, εντάξει, Φαραζής, έτσι. Νομίζω
2: ναι, με τον Τάκη βρισκόμαστε πρώτη φορά καλλιτεχνικά φέτος. Έχουμε κάνει ένα μικρό ταξιδάκι και εκτός Αθήνας, παρουσιάζοντας αυτή την παράσταση. Η παράσταση βασίζεται σε ένα άλμπουμ που έκανα λίγο πριν σκάσει η καραντίνα. Mm-hmm. Και αφορούσε 8 γυναικεία πρόσωπα. Ιστορίες 8 γυναικείων προσώπων που είναι σε όλους μας γνώριμες.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουν να δουν την καταγωγή τους από την αρχαία ελληνική γραμματεία, από τα κείμενα της παράδοσης, από τα θρησκευτικά κείμενα. Mm-hmm. Ακούγεται λίγο σοφιστικέ και βαρύγδουπο. Δεν είναι όμως.
0: Καθόλου.
2: Γιατί η σύγχυση της Νάντιας Δουλαβέρα, που έχει υπογράψει όλη τη δουλειά και την κάναμε παρέα, είναι πάρα πολύ άμεση, πάρα πολύ σημερινή. Και σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει από τότε. Δηλαδή, εμείς θα γράψουμε τα κομμάτια αυτά πολύ πριν σκάσει και το Me Too και η πόλεμη και η καραντίνα Και βλέπουμε τώρα τι συμβαίνει. Σήμερα, ας πούμε, έμαθα πάλι μια κοπέλα έπεσε από ένα. Από την ταράτσα πάλι. Δηλαδή, υπάρχει μια κοινωνική έκρηξη, μια ανάγκη να θεραπευτούν οι πληγές μας και αυτές οι πληγές κρατάνε αιώνια, θα έλεγα. Γιατί αυτά
0: και, και να σου πω και κάτι. Επειδή είπες κάτι πριν, ίσως φανούν. Όχι. Για μένα, ευτυχία μου, ο δημιουργός δεν έχει να απολογηθεί για τίποτα. Αν αυτό θεωρεί δημιουργία, αυτό είναι δημιουργία και είναι και πρόταση ταυτοχρόνως. Κατάλαβες. Έπιασες τώρα μια πολύ μεγάλη ιστορία. Γιατί είναι, ναι, ας πούμε, νομίζω αναφέρεσαι στην Ηλέκτρα, στην Πινελόπη, στην Μαγδαληνή. Είναι πρόσωπα που δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα. Είναι πρόσωπα καθημερινά.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε και ο δημιουργός, ευτυχία μου, δεν έχει να απολογηθεί για κάτι. Έχει μόνο να προτείνει.
2: Ναι, σε ευχαριστώ
0: αυτό,
2: που το λες και
0: χαίρομαι, γιατί και
2: είναι πρόταση. Είναι μια δουλειά πολύ προσωπική, που και η δική μου αφετηρία ήταν ένα προσωπικό βίωμα, και έτσι βρεθήκαμε με την Άντια και ολοκληρώσαμε αυτό το άλμπουμ. Ωστόσο, αυτά τα πρόσωπα, επειδή κουβαλάνε όλη αυτή τη διαχρονικότητα, ταξιδεύουν και συνομιλούν και με πρόσωπα άλλα, άλλων γυναικών, που έτσι όπως αναδύονται από το λαϊκό μας τραγούδι, από το παραδοσιακό μας τραγούδι. Δηλαδή, όλοι οι δημιουργοί έχουν εμπνευστεί από τη γυναίκα σαν εικόνα, σαν προσωπικότητα, σαν κατάσταση. Και γενικά η οπτική γυναικεία, που δεν έχει να κάνει όμως μόνο με το φύλλο, δηλαδή υπάρχουν και άνδρες, και όλοι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν φωτισμένες και τις δύο τους πλευρές, στον τρόπο που σκέφτονται και στον τρόπο που συμπεριφέρονται. Αυτά τα τραγούδια μας αφορούν όλους. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει μόνο με τη θέση της γυναίκας. Είναι ζητήματα τα οποία κουβαλούν ένα, πώς να το πω, μια ματιά στα πράγματα που αφορούν,
0: λοιπόν,
2: που αφορά άνδρες και γυναίκες.
0: Να έχουμε την υγειά μας. Mm-hmm. Ξέρεις πότε είναι ωραία να παρουσιάσουμε αυτή τη δουλειά?
2: Πότε?
0: Αρχές μεγάλης εβδομάδας.
2: Ναι. Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι αυτή η δουλειά ταιριάζει σε πολλά.
0: Όχι, τώρα μου έρχεται, γιατί ξέρεις, η έννοια της γυναίκας, που για μένα η απόλυτη έννοια είναι και η εικόνα της Παναγιάς ταυτοχρόνως, είναι πάρα πολύ ωραία. Και θυμήθηκα τώρα ότι είχα κάνει κάτι παρόμοιο παλιά με τη Λίνα Νικολακοπούλου για την έννοια της γυναίκας μπαίνοντας στην Μεγάλη Εβδομάδα. Ας θα το σκεφτώ και θα το κάνουμε πολύ ωραίο. Τώρα μου
2: με χαρά, γιατί αυτό το υλικό είναι αρκετά εύκολο.
0: Και θα είναι μονίμως επίκαιρο.
2: Ακριβώς.
0: Με όλες τις διαστάσεις. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, γιατί τελειώνουμε. Πάμε στα διαδικαστικά. Τρίτη 19 του μήνα, Μπουάτα Πανεμιά, θα έχει βεβαίως και άλλα πράγματα, έτσι. Δεν θα είναι μόνο αυτή.
2: 9 η ώρα, ναι, φυσικά θα κάνουμε ένα ταξίδι και σε πρόσωπα γυναικεία μέσα από τραγούδια του Τσιτσάνη, του Βαμβακάρη, του Τούντα, του Φοδωράκη, του Σαββόπουλου. Δηλαδή, αυτό το θέμα παραμένει ανεξάντλητο, και εγώ όταν έφτιαχνα το πρόγραμμα δεν ήξερα τι να πρωτοβάλω και πώς να οδηγήσω το ταξίδι. Και χαίρομαι πολύ, γιατί όσοι έρχονται και μας βλέπουν πραγματικά μπαίνουν στη φάση μας και μας ακολουθούν και τραγουδάμε όλοι παρέα και δημιουργείται μια πάρα πολύ ωραία συναισθηματική φόρτιση και επικοινωνία.
0: Ωραία, θέλω μια τεράστια χάρη τώρα, σε έχω μέσον. Ξέρεις τι θέλω? Θα μου στείλεις να το συζητήσεις το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη της Απανεμιάς, να του κάνω και μια συνέντευξη.
2: Φυσικά, εννοείται.
0: Ναι. Αλήθεια.
2: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Πρόσεξε, έχει καταγραφεί δημοσίως.
2: Ο Πάνος, ο Δημητρακόπουλος, είναι και ο ίδιος καλλιτέχνης και πολύ,
0: ωραία.
2: Πολύ, πολύ διάστατη φυσιογνωμία.
0: Πες του το και θα χαρώ να μου στείλεις το τηλέφωνο.

0: εχθές από το λιμάνι του Λαβρίου και τώρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε και θάλασσα. Πάμε 23 Μαΐου στο λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Ιουνίου στο λιμάνι της Έγινας, 7 Ιουνίου στο λιμάνι της Χίου, 13 Ιουνίου στο λιμάνι της Ρόδου και 23 Ιουνίου στο λιμάνι της Σάμου. Το τι βγάζουμε μέσα από τους βυθούς το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά και θέλουμε τη συμμετοχή σας και τη βοήθειά σας. Απλά τα πράγματα όλοι μαζί μπορούμε και υποβρύχιους καθαρισμούς. Φύγαμε.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμα 45 ημέρες την πάυση των εχθροπραξιών, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες και τις σχετικές διευθετήσεις, ανακοίνωσε νωρίτερα το State Department. Πάντως, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους αρκετών πολυκατοικιών της πόλης της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν αμέσως από τις εστίες τους, εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν απόψε στην περιοχή. Στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, φέρεται να ανέφερε ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που, όπως είπε, η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Όπως είπε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΙΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, μάλιστα υπάρχει πόρισμα λίγων σελίδων. Εκτιμάται παράλληλα ότι το ντρόουν δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Για συνενετική σεξουαλική συνέβρεση έκαναν λόγο οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατηγορούνται για βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας τον Οκτώβριο του 2022, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του Μικτούργου του δικαστηρίου. Στο εδόλιο κάθονται τρεις αστυνομικοί, εκ των οποίων οι δύο αντιμέτωποι με την κατηγορία του βιασμού και ο τρίτος επικεφαλής τους για συνέργεια στις πράξεις των συναδέλφων του. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Μία 24χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικία 7ου ορόφου επί της οδού Καλλιρόηση. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της πτώσης. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιού

0: Του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπο της υπηρεσίας. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από αύριο στη Δευτέρα. Κλειστό παρέμεινε σήμερα το 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου επί από εμφάνιση ψήλων σε μαθητές. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αφού επικοινώνησε με την Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους, ενώ ειδικό συνεργείο προχώρησε σε εργασίες απεντόμωσης. Δικαστήριο στη Γαλλία θα εκδικάσει το 2027 αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε ο φωτογράφος του Associated Press Nick Ut εναντίον του Netflix και του ντοκιμαντέρ The Stringer που αποδίδει την πατρότητα της ιστορικής φωτογραφίας του κοριτσιού της Ναπάλμ σε ένα ανεξάρτητο δημοσιογράφο. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 8 Ιουνίου του 1972 και δείχνει ένα κορίτσι από το Βιετνάμ να τρέχει γυμνό σε ένα δρόμο μετά από βομβαρδισμό με Ναπάλμ. Η ασπρόμαυρη φωτογραφία χάρισε στον τότε 22χρονο φωτορεπόρτερ βραβείο Πούλιτζερ. Ωστόσο, το ντοκιμαντέρ του Netflix έθεσε υπό αμφισβήτηση του ποιος είναι ο πραγματικός φωτογράφος. Με σκορ 99-75, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μύκονο και έκανε το 1-0 στη σειρά για τα πρώιμη τελικά του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: μέχρι και την τελευταία νότα. Ένα τραγούδι που το αγαπώ πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή, το έχω πει από τις αρχές της εβδομάδας, να είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, με αφορμή κάτι που μας ετοιμάζει για την Δευτέρα 25 Μαΐου στην Ρωμαϊκή Αγορά, η οποία ανοίγει τις πόρτες της για μια ξεχωριστή βραδιά, φιλοξενώντας το σπουδαίο συνθέτη. Μια συναυλία σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της πόλης. Και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι κοντά μας αυτό το βράδυ για να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Είστε καλά?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Καλησπέριζω και εσάς και τους ακροατές μας.
0: Έχουμε να τα πούμε χρόνια. Μια παραμονή πρωτοχρονιά σε άλλο σταθμό τότε. Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία πρωινή κουβέντα. Δεν θυμάμαι πότε. Έχουν περάσει χρόνια. Είστε καλά?
1: Είμαι καλά, πολύ καλά. Πολύ δουλειά.
0: Πολύ δουλειά.
1: Ναι, τώρα είναι διάφορα τα ταμπλό που έχουν ανοίξει. Κάνω πάρα πολλά πράγματα στο εξωτερικό με την κλασική μουσική εδώ και κάποια χρόνια. Και αυτό πάει όλο και καλύτερα. Και σχεδόν θα έλεγα ότι από εκεί βιοφορίζομαι περισσότερο παρά από το.
0: Από την εδώ παρουσία.
1: Από το ελληνικό τραγούδι και την εδώ παρουσία. Έχω φύγει και από την ΕΡΤΟ, οπότε δεν έχω το μεροδούλημενο φάει εκεί. Παρόλο που είχε μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
0: Πρώτα απ' όλα θέλω να μείνουμε λίγο στη βραδιά που ετοιμάζεται για το ξαναλέω 25 Μαΐου στη Ρωμαϊκή Αγορά. Και μάλιστα είναι και για ένα πολύ καλό σκοπό, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Πείτε μου λίγο για την ιδιαιτερότητα του χώρου για έναν δημιουργό. Τι σημαίνει για έναν δημιουργό αυτή η μοναδική, αυτός ο μοναδικός χώρος?
1: Ξέρετε κάτι, μου πήρε πολλά χρόνια για να σκεφτώ το αυτονόητο, ότι κάποιος πάει κάπου για να ακούσει κάτι. Συνήθως κάνουμε εκεί οτιδήποτε θα κάνουμε και οπουδήποτε αλλού.
0: Ναι.
1: Πάμε. Μέχρι που το πιο ωραίο τραγούδι μπορεί να ακουστεί τελείως παράτερο αν ο χώρος δεν το υποστηρίζει. Η θεατρική εμπειρία δείχνει ότι η ίδια ακριβώς παράσταση την παίρνεις από το θέατρο που σκίζει,
0: ναι,
1: και την πας περιοδία. Στα μισά θέατρα η παράσταση δεν πάει καθόλου καλά. Καλλιτεχνικά εννοώ, γιατί μπορεί να έχει κόσμο.
0: Ναι.
1: Το καλό όνομα.
0: Ναι.
1: Και στα μισά πάει καταπληκτικά. Διότι είναι το λεγόμενο venue. Δηλαδή, είναι ωραίο να πας εκεί για να ακούσεις κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό το πολύ απλό που σκέφτεται ο απλός άνθρωπος που θα έρθει να μας ακούσει, ότι θα έρθει η Ρωμαϊκή Αγορά. Λοιπόν, το κατάλαβα κάποια στιγμή, περί ίσως καμιά δεκαπενταετία τώρα. Και ας πούμε πήγα στη Δήλο και έγραψα 4 ορφικούς ύπνους.
0: Στη Δήλο.
1: Για τη Δήλο. Και για τους παίξαμε αυτούς εκεί. Διότι δεν μπορεί να πας στη Δήλο για να παίξεις, ας πούμε, το Μητροπάνω που είναι υπέροχος, αλλά στη Δήλο πάει κάποιος για άλλο λόγο. Και όντως, επειδή ήταν όλα γύρω από αυτό και από τις τραγωδίες, τις κωμωδίες που έχω κάνει κλπ. Κάναμε ένα τρομερό ρεκόρ θεατών. Δηλαδή το προηγούμενο ρεκόρ το είχα πάλι εγώ 500 άτομα.
0: Ναι.
1: Και τώρα κάναμε 5.000. Διότι αυτή τη φορά ο άνθρωπος πήγε στη Δήλο.
0: Γι' αυτό.
1: Γι' αυτό. Δηλαδή θα έβλεπε και κάτι σχετικό. Και τώρα στη Ρωμαϊκή Αγορά ο άνθρωπος θα έρθει, όσοι θα έρθουν, για να ακούσουν κάτι ταιριαστό στο χώρο. Ταιριαστό. Βέβαια, εγώ ήμουν ακραίος και σκεφτόμουν να συνεχεί να παίξω το σατυρικό που έχω κάνει του Πετρώνιου. Είναι τεράστια παραγωγή και γι' αυτό δεν το κάναμε. Ελπίζω να το κάνουμε του χρόνου. Και ίσως γίνει.
0: Πάλι εκεί το θέλετε.
1: Εκεί βέβαια, αφού είναι Ρωμαϊκό θέατρο.
0: Τι σας αρέσει, τι φορτίο έχει ο χώρος για έναν δημιουργό? Για σας τι φορτίο έχει?
1: Τεράστιο φορτίο είναι. Καταρχήν, άμα είναι και αρχαιολογικός χώρος, εγώ ειδικά που έχω την Πετριά. Όπως νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες την έχουν κατά βάθος. Δεν μπορώ να πάω και να παίξω κάτι παρατρόπο. Δηλαδή μπορεί στην πρόβα να ακούσω τραγούδια. Να πω τώρα τι γυρεύει αυτό εδώ.
0: Και το βγάζει.
1: Ναι, και να το βγάλω. Θέλω δηλαδή, ήδη τα φαντάζομαι όλα εκεί να είναι. Βέβαια κάποιες, από ένα σημείο και μετά ο χώρος υποχωρεί. Μπορεί ας πούμε το κλίμα της συναυλίας να αρχίσει να επικρατεί στον θεατή, Όμως δεν μπορεί να είναι σε αντίθεση.
0: Ναι.
1: Πρέπει αν μη τι άλλο να συμβαδίζει.
0: Συμπληρωματικά.
1: Συμπληρωματικά. Να πηγαίνω μαζί.
0: Με τη σκηνή πώς τα πάτε, σας αρέσει η σκηνή γενικώς?
1: Η σκηνή είναι το χειρότερό μου.
0: Γιατί?
1: Μπορώ να γράψω το έργο, να γράψω τη μουσική, να το σκηνοθετήσω, να γράψω το Moby Dick, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Να το έκανα, το έγραψα για τα κείμενα και αυτό. Βέβαια τη σκηνοθέτηση ο Καρνέας, αλλά ο οποίος έκανε και καταπληκτική δουλειά. Αλλά αν μου πεις, και να μην έχω κανένα, μα κανένα άγχος. Έχω άγχος, πολύ λογικό και όχι προσωπικό. Δηλαδή θέλω να πάει καλά η δουλειά, έχουν μπει ας πούμε λεφτά και πρέπει οι άνθρωποι που τα βάλουν τα λεφτά να κάτι να βγάλουν από αυτό. Έχω τέτοια άγχη, όχι για μένα.
0: Ναι.
1: Εάν μου πεις, θα περάσεις, θα δες τα κορδόνια σου από τη μία άκρη και θα μπορεί το βράδυ, δεν μπορεί να κοιμηθώ. Σκέφτομαι πώς θα το κάνω αυτό. Είναι μια άλλη τέχνη, είναι ένας άλλος άνθρωπος. Η διεύθυνση ορχήστρας όμως,
0: ναι,
1: για κάποιο λόγο, στα δικά μου έργα, σε αυτό είμαι αρκετά γαϊδούρη. Δηλαδή δεν έχω στρες. Το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι επειδή είναι μια μορφή αθλητισμού, θέλει να κάνεις πιο συχνά. Και τώρα που έχω καιρό να διευθύνω, ξέρω ότι θα πιαστώ. Από πίσω θα χρειάζομαι μασάζ, φυσιοθεραπείες.
0: Έχει τέτοια ζητήματα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Η διεύθυνση ορχήστρας έχει τεχνική. Εγώ έχω σπουδάσει βέβαια, αλλά είναι σαν να είσαι προπονητής και ξέρω εγώ μετά να τρέξεις εσύ το μαραθώνιο. Ναι, έχει, ναι, διαφορά.
0: Έχει διαφορά.
1: Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και καθόλου το καλλιτεχνικό. Νομίζω ότι έχω συνεννοηθεί, νομίζω, με τον κόσμο και εκείνοι έχουν συνεννοηθεί μαζί μου. Αυτοί που θα έρθουν νομίζω ότι περιμένουν από μένα τα πάντα. Δεν έχουν. Κοιτάξτε, το κοινό το οποίο έρχεται για να ακούσει αυτά που ξέρει.
0: Ποιο είναι το κοινό σας?
1: Πολλές φορές κάνω πλάκα και λέω ότι είναι συνήθως είτε υπέργυροι είτε χωρισμένες, πώς το λένε, 40, 50, 60. Ευαίσθητοι άνθρωποι και πονεμένοι. Αυτό ισχύει, αλλά ευτυχώς.
0: Γιατί είναι 50 χωρισμένες? Οι χωρισμένοι τι, δηλαδή δεν.
1: Για πλάκα το λέω.
0: Α, εντάξει.
1: Για πλάκα το λέω. Δεν είναι απλά.
0: Αστειεύομαι.
1: Γιατί είναι χωρισμένοι? Γιατί είναι πονεμένοι τα λόγια στα τραγούδια. Έχω οι επιλογές που κάνω στα ποίηματα και στους στίχους.
0: Ναι.
1: Καταρχήν χρειάζονται ανθρώπους οι οποίοι είναι σε κίνηση. Δηλαδή το μυαλό τους είναι σε κίνηση. Και οι πιο ευαίσθητοι άνθρωποι είναι οι πληγωμένοι. Αυτή είναι το μυαλό τους σε κίνηση. Και η μεταφυσική παρηγορία, που είναι το σημαντικότερο πράγμα που προσφέρει η τέχνη τώρα, μάλιστα που οι θρησκείες επί της ουσίας υποχωρούν και δεν προσφέρουν τη μεταφυσική παρηγορία που χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος, νομίζω ότι οι άνθρωποι σκύβουν πάνω στα τραγούδια και πάνω στη μουσική για να γιατρευτούν κάπως, έστω για λίγο. Υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα έγραψα για να γιατρευτώ εγώ, δηλαδή. Οπότε,
0: δική σας, μια εσωτερική ανάγκη δική σας, έτσι?
1: Ναι, δεν μπορώ να κάνω το οτιδήποτε, με τίποτα, δεν μπορώ να λειτουργήσω αλλιώς. Ας πούμε υπάρχει... Υπάρχουν μεταφυσικά τραγούδια, υπάρχουν υπαρξιακά τραγούδια. Ο μεγάλος αιρετικός, που είναι μια μεγάλη δουλειά την οποία έκανα για 4 χρόνια και παρουσίαζα στη στέγη μέρος-μέρος, ναι, έχει ανέβει το 3ο μέρος, γιατί έπεσε στον κορονοϊό και το είχαμε βιντεοσκοπήσει. Το 1ο και το 2ο ανεβαίνουν τώρα, τα έχω, και θα παίξω στη ρωμαϊκή αγορά κάποια κομμάτια από εκεί, όπως και οι μετασχηματισμοί που είχαν γίνει. Λοιπόν, εκεί στο μεγάλο αιρετικό έχω διαλέξει τραγούδια, ποίηματα, για να τα κάνω τραγούδια, τα οποία είναι αυτά που θέλω θα ήθελα, δηλαδή, ως νέος, ας πούμε, διδάσκαλος του έθνος, να συγκεντρώσω το λαό στην πλατεία Συντάγματος και να του πω αυτά τα λόγια.
2: Αλήθεια.
1: Όπως,
2: έτσι το έχετε σκεφτεί.
1: Έτσι, ναι. Και το αν είσαι πλάι μου, αυτό είναι. Ναι. Βέβαια, είναι του Κορδέλα, ο οποίος είναι γράφει εκπληκτικούς στίχους. Είναι σκηνοθέτης καταπληκτικός. Έχει κάνει την Αναστασία. Και όχι μόνο. Έχουμε κάνει τη Ρόντα της Μύρνης κλπ. Αλλά γράφει και στίχο καταπληκτικό. Ναι, είναι αυτό που θέλω να βγω να φωνάξω. Δηλαδή, Ρίλκε, Εμπειρίκος, ένα ποίημα του Καραγάτση έχω κάνει. Έχει κάνει 3-4, έχει δημοσίευση. Όχι ναι, εκδόση, ναι, δημοσίευση. Ναι, δημοσίευση. Έχω κάνει ένα, το στοχασμό. Όλα αυτά τα τραγούδια είναι αυτά που θέλω να βγω και να φωνάξω στον κόσμο, γιατί εμένα μου κάναν καλό. Mm-hmm. Όταν τα διάβασα και αμέσως σκέφτηκα ότι αυτό πρέπει να το
2: μοιραστείτε,
1: να το πω στους φίλους μου.
2: Ποιο είναι πιο κοντά στο τραγούδι, ο στίχος ή η μουσική? Επειδή είδα ότι δίνεται σημασία στον στίχο.
1: Γράφω και στίχους.
2: Ναι, ναι, δίνεται όμως μια βαρύτητα. Ναι. Είναι ο στίχος ή η μουσική πιο κοντά στο τραγούδι?
1: Εννοείται πιο σημαντικός.
2: Ναι.
1: Εξαρτάται το κριτήριο.
2: Ναι.
1: Ο Αριστοτέλης έχει μια μέθοδο για να, όταν έχεις τέτοιο πρόβλημα γενικά, mm-hmm, από ένα όλον να καταλάβεις ποιο μέρος είναι το σημαντικό. Υπάρχει μια απλή μέθοδος. Αφαιρείς τα υπόλοιπα μέρη και αφήνεις αυτό. Εάν αφαιρέσεις από ένα τραγούδι το στίχο, παραμένει το τραγούδι, η μελωδία.
2: Η μουσική.
1: Όλα η ρωμαϊκή αγορά του Χατζηδάκη, μιας που mm-hmm το λέμε τώρα, γιατί ένας από τους λόγους που το κάνουν είναι και αυτός. Οι 15 σημερινοί τραγούδια αφαιρέθηκαν στίχοι, βγήκε
2: η μουσική.
1: Αν αφαιρέσεις όμως τη μουσική και μείνεις σχέδος ο στίχος, μένει κάτι λιγότερο. Απομακρυνόμαστε, αλλάζουμε είδος, γινόμαστε πια ένα πράγμα τυπωμένο σε ένα χαρτί, φεύγουμε τη μουσική τελείως. Mm-hmm. Ενώ μετά, οπότε σίγουρα για το format ότι είναι μουσικό είδος, η μουσική σίγουρα υπερέχει.
2: Ναι.
1: Όμως, αυτό είναι ένα κριτήριο. Το άλλο κριτήριο είναι ότι εξαρτάται ποια μουσική και ποιος στίχος. Δηλαδή, όταν έχεις ένα elite, ας πούμε, έχεις ένα, πώς το λένε, εμπειρίκο προηγουμένως, έχω κάνει τα τριαντάφυλλα στο παράθυρο, uh-huh, εκεί στο μεγάλο ερετικό, ή έχω κάνει το θέατρο, θα κάνει σαν εγώ πεθάνω, του Ρίλκε, που είναι συγκλονιστική σημασίας η στίχη. Ναι, αυτό που παίρνει ο ακροατής είναι το στίχο
2: και
1: εσύ το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι, ναι, να το στηρίξεις, να το φωτίσεις, να το ανεβάσεις σε ένα βάθρο και να μην το εμποδίσεις, γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση.
2: Να ξαναπώ, γιατί μπορεί τώρα κάποιος να άνοιξε το ραδιοφωνό του, ότι είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, Δευτέρα 25 Μαΐου στη Ρωμαϊκή Αγορά. Αυτός ο εμβληματικός αρχαιολογικός χώρος λοιπόν ανοίγει τις πόρτες του για μια βραδιά. Και μάλιστα η συναυλία προσφέρεται από το Δήμο της Αθήνας με ένα συμβολικό αντίτιμο των 5.
1: Όχι, δεν είναι. Καταργήθηκε αυτό. Ναι,
2: καταργήθηκε.
1: Κοιτάξτε, εγώ επέμενα σε αυτό πάρα πολύ. Και ο Δήμος ήθελε, αλλά δεν δέχτηκε δηλαδή το σκεπτικό μου.
2: Α, για πείτε μου, γι' αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι, ναι. Κανονικά αυτές οι συναυλίες είναι δωρεάν από το, ναι, Δήμο. Εγώ είμαι κατά των δωρεάν συναυλιών, διότι δημιουργούν μια πάρα πολύ κακή συνήθεια στους θεατές, ακροατές, ότι μπορεί να έχει τα πάντα δωρεάν.
2: Δωρεάν.
1: Αυτό τι κακό έχει για την τσέπη του. Μικροπρόθεσμα για την τσέπη του θεατή είναι, ακροατή είναι καλό, αφού θα πάει τσάμπα. Όμως.
2: Δεν επιλέγει όμως.
1: Δεν ξαναπάει ποτέ, ναι, σε αυτό το καλλιτέχνη.
2: Δεν επιλέγει.
1: Αυτός, ναι, ο καλλιτέχνης, ναι, μετά για να κάνει συναυλία, εγώ για να κάνω συναυλία ξανά στη Ρωμαϊκή Αγορά, πρέπει κάποιος να με πληρώσει για να είναι τσάμπα. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Άρα λοιπόν καταργείται αυτή η σχέση.
2: Πόσο δίκιο έχετε.
1: Και αυτό το λέμε χοντρικά, πώς το λένε, λαϊκισμό.
2: Είναι μορφή λαϊκισμού.
1: Μα είναι λαϊκισμό. Το κάνει τσάμπα. Εγώ από εδώ και πέρα πρέπει να ξέρω, δηλαδή, τι. Πρέπει να έχω καλή σχέση με το Δήμο, το κράτος, κάποιους πλούσιους, γιατί αλλιώς.
0: η καλύτερη εξήγηση της διαπλοκής.
1: Δεν είναι. Επομένως πρέπει να κάτσω ήσυχα.
0: Η καλύτερη εξήγηση της διαπλοκής.
1: Και άντε εγώ που έχω καλή σχέση με όλους αυτούς, γιατί παραμεγάλωσα. Ένα νέο παιδί δεν θα υπάρξει ποτέ.
0: Γιατί όταν παραμεγαλώνουμε πρέπει να έχουμε καλή σχέση με την εξουσία?
1: Όχι, η εξουσία έχει καλή σχέση με εμάς. Ανάποδα. Ανάποδα.
0: Γιατί όταν...
1: ειδικά στην Ελλάδα, ειδικά στην Ελλάδα, ο Χατζηδάκης.
0: Ναι.
1: Τον αναφέρω, είναι πολύ στο μυαλό τώρα με τη Ρωμαϊκή Αγορά, ο μέγας μου δάσκαλος. Έλεγε μια φορά, είχε έρθει κάποιος, τέλος πάντων, να μην λέμε τα ονόματα τώρα, με κυρία η οποία όταν έφυγε, όλη η παρέα είπε: αυτή η κυρία είναι ζωντανή ιστορία. Έχει κάνει τόσα χρόνια. Και ο Χατζηδάκης ήταν έξαλλος με εμάς που είπαμε αυτό. Και είπε: αυτή η κυρία δεν έχει κάνει ποτέ ζωή της τίποτα σπουδαίο. Mm-hmm. Το μεγάλο της προσόν είναι ότι επέζησε. Και επειδή επέζησε, τη θεωρούμε ιστορικό πρόσωπο. Βέβαια, γιατί όλους τους σημαντικούς τους πολεμάμε μέχρι να πεθάνουν. Αν όμως καταφέρουν να επιζήσουν, αυτομάτως γίνονται ήρωες. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, όσοι είμαστε αρκετά χρόνια στο παιχνίδι και έχουμε επιζήσει, οι επιβιώσαντες, αυτομάτως σου λέει η εξουσία, με αυτό δεν μπορώ να το βάλω, δεν πεθαίνει με τίποτα, δεν μπορώ να το... Ας τα έχω καλά μαζί του. Και νομίζω ότι... Δεν έχει τίποτα φοβηθεί η εξουσία από εμάς αυτή τη στιγμή. Τα έχει καταφέρει περίφημα. Ο κόσμος σχεδόν δεν ακούει, σχεδόν δεν διαβάζει.
0: Μου βάλετε πολλά θέματα. Μισό λεπτάκι, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε. Θέλω να μείνουμε λίγο και στο Χατζηδάκι. Θέλω να μείνουμε λίγο και σε αυτά που είπατε. Στην συνέχεια, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι κοντά μας ο Νότης Παπαγιαννάκος στην ρύθμιση του ήχου. Δεν έχουμε κάνει τις συστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου. Παντελή, αυτό που λες δεν γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε την Σοφία Καλαβρού, αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής, 210-48-00-174. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη, σας απαντά. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μικρόφωνο, Δημήτρης Γιατζόγλου. Μαζί μας, μεγάλη μας χαρά και τιμή, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Αγγελική Καρδιόλακα.
3: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σότη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμη 45 ημέρες την παύση των εχθροπραξιών προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες, ανακοίνωσε το State Department. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε νωρίτερο ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθαρίσει ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος σε συστήματα πλοήγησης, κατέληξε έρευνα από το ΓΕΙΘΑ και την ΕΙΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Χώρος που λειτουργούσε χωρίς άδεια ως σύνδεσμος οπαδών αθλητικής ομάδας εντοπίστηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την 5η 14 Μαΐου σε περιοχή της Αθήνας. Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς μετά τις δηλώσεις του καγκελάριου ότι δεν θα συμβούλευε σήμερα τα παιδιά του να ζήσουν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ, επικαλούμενο στο ταχαίως μεταβαλλόμενο κοινωνικό κλίμα και τις περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες, ακόμη και για τους υψηλά καταρτισμένους. Και ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μου ήρθε ένα μήνυμα. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου από μία φίλη ακροάτρια και μου λέει το εξής. Ευχαριστούμε για όλα αυτά τα τραγούδια που μας επιτρέψατε να γίνουν παρέα μας. Για εσάς είναι το μήνυμα.
1: Την ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα για το λόγο σας, για την σκέψη σας, για το μυαλό σας, πέρα από την δημιουργία.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, να ξαναπώ ότι Δευτέρα 25 Μαΐου η Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει τις πόρτες της. Ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου θα είναι εκεί. Δεν θα είστε μόνος, έτσι.
1: Όχι, θα είναι και άλλοι. Ελπίζω να είναι και κανένας θεατής, αλλά.
0: Όχι, πέρα από τους θεατές.
1: Θα είναι τρεις τραγουδιστές. Τα τρία καλόπαιδα που παίζουν, που τραγουδάνε στο Μεγάλο Ερετικό. Πρέπει να πω ότι ο Μεγάλος Ερετικός, ο Γάμα, που είναι αναρτημένος από τη συναυλία στη Στέγη, mm-hmm. που δεν έγινε, έγινε και κλεισμένο των θυρών, έχει τεράστιο αριθμό views. Να μου πεις, ασχολείσαι με τα views? Ασχολούμαι, διότι έχω πει σύνοχα, δεν περίμενα ποτέ ότι αυτού του τύπου.
0: Και με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, που είναι και μια ώρα. Δεν είναι τα τραγούδια κομμένα. Είναι και τα κόψαν κάποια στιγμή. Αλλά έχει και 110.000, κάτι τέτοιο. Και αυτό το είδος τα τραγούδια, τα οποία είναι βέβαια πάρα πολύ απλά και χαριτωμένα, μπορώ να πω, αλλά δεν είναι στο trend της εποχής μας. Είμαι λίγο έκθαμβος. Και για αυτούς τους ανθρώπους πλέον, αυτούς έχω στο μυαλό μου, για αυτούς ζω και εργάζομαι, που λένε, mm-hmm. Με συγκινούν. Και τελικά υπάρχει ένα 3-5% στην Ελλάδα που είναι αυτοπαιδευόμενοι, αυτοκαλλιεργούμενοι, επιβιωσίες, ας πούμε, της πνευματικότητας και της καλλιέργειας και της ευγένειας. Mm-hmm. Βλέπω πολύ συχνά, θέλω να τα πω τώρα αυτά.
0: Ναι.
1: Βλέπω πάρα πολύ συχνά που έτσι χαριτωμένα λένε στην τηλεόραση οι διάφορες κοπέλες ότι εγώ αυτά με τα ποιοτικά, ξέρεις, δεν έχω και μεγάλη σχέση. Τα ποιοτικά. Τα κουλτουριάρικα λέγανε κάποτε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο ρατσισμός για οτιδήποτε περιέχει στοιχειώδη ευαισθησία ζωής, δεν είναι κάτι άλλο. Πραγματικά το καταλαβαίνω. Δηλαδή,
0: εγώ σας διακόπτω. Ναι. Ακούσαμε ένα τραγούδι με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και σας έλεγα ότι έχει τύχει να κλαίμε ένα μπαρ ολόκληρο με αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, δηλαδή, κάποιος θα πει, εγώ δεν έχω σχέση με την ποιότητα του τραγουδιού. Γιατί όχι, τα κατατάσσω στα ποιοτικά.
1: Ναι, ναι, η ποιότητα έχει καταντήσει, όπως και η κουλτούρα, το κουλτουριάρικο το λεγόμενο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κουλτουριάρης είναι αυτός ο οποίος υποδίεται τον ναι. καλλιεργημένο χωρίς να είναι.
0: Αυτός ναι,
1: είναι
0: ακριβώς.
1: Ο Άρης, ο κουλτουριάρης. Η κουλτούρα δεν φταίει, επειδή υπάρχει αυτός να την κοροϊδεύουμε όλοι μαζί, mm-hmm. να πετάξουμε στα σκουπίδια λοιπόν οτιδήποτε είναι ποιήση, φιλοσοφία, θρησκευτικά δόγματα, ιστορία, επιστήμη, όλα αυτά είναι ποιοτικά και είναι για τα σκουπίδια. Άρα, εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να σκεφτόμαστε την τέχνη και γενικά τα βιβλία ως σαν να ήταν φαγητό. Άμα αυτό που πας να φας είναι ακαθαρσίες, να μην πω κάτι άλλο, θα το φας, θα το δώσεις στο παιδί σου. Αυτό που καταναλύσεις, αγαπητέ φίλε, εδώ και πολύ καιρό, ανήκει στην κατηγορία αυτή. Mm-hmm. Δώσε κάτι πιο υγιεινό, ρε παιδί μου. Κάτι πιο λειτουργικό. Κάτι που θα σε βοηθήσει να μην αυτοκτονείς. Να μην πέφτεις από το μπαλκόνι. Όπως θα έλεγα τα κοριτσάκια αυτά. Νομίζω ότι η αντιπνευματικότητα και ο πόλεμος στην τέχνη, τη λαϊκή τέχνη, μιλάω για τη λαϊκή τέχνη εγώ, δεν μιλάω για τη τέχνη την, από αυτή που, ας πούμε, δεν την κατηγορώ, αλλά υπάρχει και ένα είδος τέχνης που είναι για πολύ μιμένους,
0: ναι.
1: που δεν ξέρω αν σίγουρα ανήκει σε ένα κομμάτι που μπορεί και κάποιος να την αμφισβητήσει. Mm-hmm. Εγώ μιλάω για τη λαϊκή τέχνη, αυτή που τον κλαριτζή, που παίζει καλό κλαρίν όμως, που παίζει καλό, τον Πετρολούκα Χαλκιά.
0: Ναι.
1: Είναι ποιοτικό ο Χαλκιά. Ενώ ο άλλο που παίζει το κλαρίνο σαν να είναι, ξέρω εγώ, με μικρόφωνο και αυτά και ένα χάλι μαύρο σαν να είναι διαστημικό.
0: Τι είναι λαϊκό?
1: Τι είναι λαϊκό? Εκ των υστέρων. Έτσι, γιατί εμένα το εκ των υστέρων με ενδιαφέρει. Εκ των υστέρων λαϊκό είναι αυτό το οποίο ο Κοσμάκης, ένας-ένας, και όλοι μαζί πολλές φορές, το παίρνουν σπίτι τους και το βάζουν μέσα στην οικογένειά τους. Όχι το παραδέχονται και του βγάζουν το καπέλο, mm-hmm. γιατί έχουμε μάθει να σκύβουμε το κεφάλι και να δεχόμαστε οτιδήποτε είναι, δεν το ξέρουμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτό που το παίρνει σπίτι του άλλος, που είναι δικό του, που είναι κομμάτι της ζωής του. Εμείς πρέπει να κάνουμε τραγούδια που να πάψουν να είναι δικά μας. Να είναι των ανθρώπων. Να μην είναι δικά μας. Άμα είναι δικό σου και παραμείνει δικό σου, το χαγίρευε. Ναι. Δεν το θέλει κανείς. Σήμερα είμαστε, νομίζω, σε μια μακρά όμως περίοδο, δεν θα έπρεπε να είναι συντομότερη, που ο κόσμος είναι πολύ χορτάτος από τα πράγματα που έχουν νόημα και ουσία. Και είναι σαν να λέμε μετά από ένα τεράστιο φαγοπότη, δεν έχει καμία όρεξη να φάει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εσύ ό,τι και να ετοιμάσεις, το πιο ωραίο φαγητό,
0: χορτάτος είναι.
1: Ο άλλος έχει σκάσει από το φαΐ. Δεν θέλει άλλο. Είμαστε μια τέτοια περίοδο. Η κατανάλωση λοιπόν που γίνεται, που είναι υποχρεωτική, γιατί πρέπει να τρέχει το,
0: ναι,
1: και το χρήμα, δεν τον αφήνει ποτέ να ξαναπεινάσει. Θα ήθελα πάρα πολύ, ευτυχώς δεν έχω γίνει ποτέ, πως τον λένε, υπουργός, θα απαγόρευα τη μουσική παντού για τουλάχιστον μια εβδομάδα.
0: Για να καταλάβουμε.
1: Μόνο τότε.
0: Για να πεινάσουμε.
1: Μόνο τότε θα καταλάβουμε.
0: Για να πεινάσουμε.
1: Μου είχε συμβεί αυτό που λέω στο στρατό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Και όταν με φωνάξανε και μάλιστα για να φάω και μια τιμωρία γιατί ήμουν ανυπότακτος. Και είχε ένα κασέτο ραδιοφωνάκι. Πάρα πολύ μικρό ο δόκιμος εκεί. Και έπαιζε το Little Sixteen των Depeche Mode, το οποίο μου άρεσε και πάρα πολύ το τραγούδι. Μου ήρθαν τα δάκρυα στο. Χωρίς να μπορώ να κάνω τίποτα. Δηλαδή μου ήρθαν πρώτα, έκλαψα και μετά σκέφτηκα γιατί κλαίω. Και με κοιτάει καλά-καλά, τι έπαθες? Μου λέει, εντάξει, δεν είχα φασικά μια τεράστιο πρόστιμο.
0: Τι να σου εξηγώ,
1: τι να σου εξηγώ, σου λέω. Κατάλαβα την αξία μου. Καταλαβαίνω τι σημαίνει σε ένα χωριό που παλιά δεν υπήρχε ούτε τηλεόραση, τίποτα. Και μετά από ολόκληρο χειμώνα εμφανιζόντουσαν τρεις οργανωπαίχτες για το πανηγύρι και τους άκουγαν μακριά. Σου ερχόντουσαν δάκρυα.
0: Ναι.
1: Αυτό λείπει. Όχι, αυτό το. Τώρα είναι με ένα χωνί, ξέρετε πως κάνουν το φουαγκρά οι πάπιες. Τους βάζουν ένα χωνί στο στόμα και ναι, τα τρέφουν, τους φυσάνε μέσα φαγητό. Για να παχύνουν και να κάνουν λίπος. Και μεγάλο σηκώτη. Κύρωση, να δει κάτι, ναι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, όχι άλλο μουσική, mm-hmm. και κυρίως όχι άλλο τέτοια μουσική.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ήσασταν στο πρώτο έτος της νομικής. Και βρεθήκατε στο τρίτο πρόγραμμα με το Χατζηδάκι, γιατί θέλω λίγο να μείνω,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που πήρατε από το Χατζηδάκι?
1: Ένα. Να πω ένα. Ο κάθε τρία βήματα. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο μάθημα, να το πω σχηματικά, ήταν ότι γνωρίστηκα και με άλλους 20-30 ανθρώπους, οι οποίοι ήταν η παρέα του, μερικοί εκ των οποίων και καθημερινοί. Από τον Γκάτσο. Ο Ελίτς ήταν τουλάχιστον κάθε Τρίτη, γιατί είχε ραντεβού τον Γκάτσο. Στην παρέα ήταν ο γιος του Σταθόπουλος, βέβαια. Ο ζωγράφος ήταν, αλλά ερχόταν και ο Τσαρούχης, ήταν και ο Κουν, ήταν και σε νεαροί, τότε νεότεροι, ο Μούτσης. Ερχόταν και ο Σαρχάκος σε μια φορά. Και είχαμε και την άλλη παρέα, την νεότερη, που ήταν τελείως άσημη τότε και βγαίναμε όλοι μαζί παρέα. Ήταν, ας πούμε, μια φράξια που ήταν η Ζηράνα Ζατέλη, ο Γιώργος ο Μανιώτης, ο Γιάννης ο Κοντός, ο ποιητής, συγχωρεμένος αυτός τώρα. Ήταν ο Νίκος Μαμαγκάκης, ο Γιώργος Ιωάννου, ο συγγραφέας. τεράστιες παρέες. Ο Άρης Ρέτσος και ο Αντώνης Καφετζόπουλος, ηθοποιός, ο Λευτέρης Βογιατζής, ο Νίκος Οξυδάκης, ήταν σε αυτήν την παρέα. Ήταν βραδινές εξορμήσεις. Από την πόρτα του Χατζηδάκη μπήκα και γνώρισα όλο αυτόν τον κόσμο. Που ο καθένας τους ήταν ένα πραγματικό μάθημα για μένα και ο καθένας ήταν ένα μάθημα για τον άλλον. Ένα κομμάτι της διδασκαλίας της τέχνης είναι η διδασκαλία της ζωής. Δηλαδή, πώς να ζεις ως πνευματικός άνθρωπος, πώς να επιζήσεις, θα το έλεγα, ως πνευματικός άνθρωπος και ως καλλιτέχνης, σοβαρός καλλιτέχνης εννοώ, δηλαδή σοβαρός όχι ως προς το αποτέλεσμα, ως προς την πρόθεση. Στη σύγχρονη Ελλάδα, ο Χατζηδάκης θα έλεγα ότι με έμαθε πώς να είμαι. Με έμαθε πώς να είμαι.
0: Το ταλέντο στην τέχνη είναι ένα θέμα που το συζητάμε. Το ταλέντο στη ζωή ποιο είναι?
1: Το ταλέντο στη ζωή συνοψίζεται σε μία φράση. Να μπορέσεις να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στη ζωή σου. Ο Όρσον Βέλντες είχε πει ότι είναι αλήθεια ότι η ζωή είναι σαν μια ταινία, αλλά τις περισσότερες φορές δεν είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές. Λοιπόν, αν μπορείς να κρατήσεις τη ζωή σου στα χέρια σου, αυτό είναι η τέχνη. Δύσκολο πράγμα. Διότι ακόμα και από καλές προθέσεις οι άνθρωποι γύρω μας, ο ένας αφαιρεί τη ζωή από τον άλλον. Ποσοστιαία θα
0: είναι. Ναι.
1: Όχι ολικά. Και ολικά βέβαια, το βλέπουμε και στις ειδήσεις αυτό. Αλλά αυτό γινόταν πάντα. Υπάρχει το «Χάθηκα» το τραγούδι. Γιατί είχα σε ένα κατηνιό. Πώς χάνεις τη ζωή μέσα από τα χέρια σου, έτσι. Και ένα ακόμα κομμάτι του ταλέντου, θα έλεγα, είναι να μην αφαιρείς τη ζωή του άλλου. Διότι είναι ο μόνος τρόπος να τον διδάξεις να μην το κάνεις εσένα. Εάν θα το διδαχτεί ποτέ. Δύσκολο. Αλλά ξεκινά από τους γονείς που μπορεί να σου αφαιρέσουν ποσοτικά μέρος της ζωής σου, αθελάντος και από αγάπη. Ξέρεις, από αγάπη έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Μέχρι τις σχέσεις σου, μέχρι ακόμα και εσύ ο ίδιος μπορεί να είσαι ένα κομμάτι σου. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ ρεαλιστές και ταυτόχρονα είναι και οραματικοί, γενικά ο ρεαλισμός, και πάντα αφήνουν το όνειρο να πάει περίπατο προκειμένου, αλλά και αυτό πρέπει να έχει τόσο πάντα ένα όριο. Είναι δύσκολο. Εκείνη το ταλέντο. Το ταλέντο, ξέρετε τι είναι? Το ταλέντο είναι να κάνεις κάτι εσύ που δεν μπορεί να το κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή, θα το έλεγα ο αλχημισμός.
0: Ναι.
1: Αυτό που οι άλλοι δεν μπορούν, εσύ το κάνεις. Δηλαδή, το σίδερο το μετατρέπεις σε χρυσό. Εσύ. Ενώ οι άλλοι δεν μπορούν. Πώς το κάνεις, ούτε εσύ δεν ξέρεις.
0: Μάλιστα. Εμείς που δεν είμαστε από την Αλεξάνδρεια, τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε που καταλαβαίνει ένας Αλεξανδρινός για τον Καβάφη?
1: Χα! Να σας πω κάτι, μερικές φορές θα πω χοντράδα τώρα, προετοιμαστείτε. Απορώ γιατί σας αρέσει ο Καβάφης. Γιατί στην αρχή, okay, συμφωνούμε. Στο μετά, στην επεξήγηση, αρχίζω και λέω δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κοίταξε τι γίνεται. Ο φωτισμός μιας ποιήσης είναι πολύ σημαντικός. Ο φωτισμός γενικά στη ζωή είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αν δεν υπάρχει φως, δεν υπάρχει γεγονός. Και το είδος του φωτός διαστρέφει το γεγονός. Το φως της Αλεξάνδρειας είναι πλάγιο με λιχρό. Η ζέστη και το κλίμα της είναι διαφορετικό. Είναι ζέστη, αλλά λίγο πιο άνοιχτη. Πάρα πολλοί Αιγύπτιοι φίλοι ερχόντουσαν μετά στην Ελλάδα και έκανε κάτι σαραντάρια, ενώ εκεί κάνει κάτι 45-50.
2: Που τα αντέχεις με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, και εκείνοι σκάγανε. Δεν θα τα αντέχανε. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν ο φωτισμός, ο ήλιος του απογεύματος. Τι είναι αυτό? Ο ελληνικός φωτισμός, ο οποίος είναι σπουδαίος βέβαια, και αυτός είναι, έκανε ότι όλη την κλασική περίοδο, νομίζω ότι τη αρχαιότητα εννοώ, την όρισε αυτό το φως. Ο φωτισμός της Αλεξάνδρειας βοηθάει τον κοσμοπολιτισμό, την πλάγια σκέψη, την επικούρια σκέψη, δημιουργεί μια διαφορά στη ζωή. Είναι λίγο πιο φιλίδωνο, μπορώ να πω, λιγότερο ρεαλιστικό. Ξεκινάω από το πολύ αρχιετυπικό. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν, ο Σεφέρης όταν πήγε για πρώτη φορά στην Αλεξάνδρεια, γύρισε γύρω του και είδε ότι δεν υπάρχει κανένα βουνό. Δεν υπάρχουν βουνά. Βουνά, γιόκ. Συνέχεια πρέπει να πας κάτω, στην Πετρέα Αραβία, να βρεις βουνά. Δεν βλέπεις βουνό πουθενά, δεν σταματάει το μάτι σου.
2: Ναι.
1: Και έτσι όπως κοίταγε γύρω, λέει, αγχώθηκε λίγο και είπε δεν υπάρχουν βουνά. Τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω κάτι από τον Καβάφη. Δηλαδή μπορεί πραγματικά να σου λείπουν στοιχεία σοβαρά. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να πάει κανείς εκεί και να δει τα πράγματα εκεί πώς είναι. Βέβαια η σκέψη του Καβάφη είναι κάτι άλλο επίσης, και αυτό το κομμάτι της σκέψης είναι παγκόσμιο και δεν νομίζω ότι χρειάζεται τέτοιου τύπου αναλύσεις. Αλλά τα υπόλοιπα μέρη που είναι αυτό το μάτι πίσω από το γυαλί, νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο. Και ο κοσμοπολιτισμός επίσης.
2: Ναι.
1: Είναι σημαντικός ο κοσμοπολιτισμός. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ περίεργο ότι ο Έλληνας ανθίζει πάνω στον καμβά τον Αιγυπτιακό. Ανθίζει. Θα πάμε περίφημα με τους Αιγυπτίους. Και οι Αιγύπτιοι στην Ελλάδα θα πάνε περίφημα. Είναι καλός λαός. Άνθρωποι με χιούμορ, με καλή διάθεση, τίμη, μια εργατική. Ακόμα και αν τους έχει βγει φήμη με την λιγάκι. Δεν είναι έτσι, δουλεύουν οι καλά σου. Βεβαίως.
2: Μου ήρθε ένα μήνυμα. Μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Μου ήρθε ένα μήνυμα από έναν παλιό μας ηχολήπτη, τον Γιώργο τον Κατσιγιάννη. Έχετε πάρα πολλά χαιρετίσματα. Και κατά βάθος είστε ροκάς.
1: Το ξέρουμε.
2: Αυτό μου λέει. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Κατά βάθος είστε και καλός ποδοσφαιριστής.
1: Αυτό που το ξέρει.
2: Ολυμπιακός.
1: Ναι, αυτό το ξέρω. Αυτό ο Κατσιγιάννης τα λέει αυτά.
2: Όχι, όχι, αυτό εγώ ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, και σας έχουν πει, εγώ κάπου διάβαζα ότι σε μια παρέα κάποιος είπε ότι μην το κοιτάτε έτσι, ξέρω εγώ, μεγάλο συνθέτη και τα λοιπά. Αυτός θα είχε γράψει ιστορία στο ποδόσφαιρο.
1: Αληθεύει.
2: Έχω μόνο,
1: και επέρομαι γι' αυτό.
2: Μόνο 2,5 λεπτά. Μόνο 2,5 λεπτά. Δηλαδή, θα μπορούσε να είχατε γίνει και ποδοσφαιριστής.
1: Παίχτηκε αυτό το παιχνίδι. Παίχτηκε, ναι. Πολύ μικρός βέβαια, ναι. Κατέληψα. Μια φορά από τύχη με είδε ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας Το Φως. Και ενώ είχε έρθει για άλλη συνέντευξη, τελικά μου κάνει και εμένα μια συνέντευξη και με έβγαλε πρωτοσέλιδο με το κασκόλ του Ολυμπιακού, σαν να είχα κάνει μόλις μεταγραφή του εξωτερικού. Γιατί με θυμότανε ως ποδοσφαιριστή κι αυτός. Παιδί ήμουνα, αλλά όντως ήταν ανταγωνιστικό της μουσικής. Δεν θα γινόμουν ο ποδοσφαιριστής, αλλά θέλανε. Και κάποιοι που είναι στην ηλικία μου τώρα πια, μπορεί και να με θυμούνται, όντως. Δηλαδή ήμουνα σε ένα μέρος με μια θεατρική παρέα και ήταν ένα δίπλα, μας κέρασε και νομίζαν όλοι ότι μας κέρασε λόγω κάποιον με καλής άποψης περί της μουσικής, αλλά ήταν ποδοσφαιριστής.
2: Το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, το ραντεβού είναι για την Δευτέρα, 25 Μαΐου. Μαζί και η Βερόνικα Δαβάκη, μαζί και ο Γιώργος Φλωράκης και ο Πάνος Παπαϊωάννου. Έτσι και μια τεράστια ορχήστρα νομίζω, έτσι.
1: 10 άτομα, εντάξει.
2: Εντάξει, μεγάλη είναι.
1: Για τέτοιου τύπου.
2: Γιατί είναι, μεγάλη είναι. Είχα πάρα πολλά να συζητήσουμε. Όποτε θέλετε, θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε.
1: Χαρώ και εγώ να ξανάρθω, αλλά και εκτός μπορώ επίσης.
2: Εννοείται. Ειλικρινά θα χαρώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. 25 Μαΐου στη Ρωμαϊκή Αγορά, λοιπόν, ήταν κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου.
1: Σας περιμένω. Δωρεάν είσοδος. Δήμος Αθηναίων.
2: Λοιπόν, εμείς το ραντεβού μας το έχουμε τη Δευτέρα το βραδάκι. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με τους δικούς σας ανθρώπους. Αφιερώστε χρόνο και πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, γερός δυνατός πάντα.
1: Και εσείς.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμη 45 ημέρες την παύση των εχθροπραξιών προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες, ανακοίνωσε απόψε το State Department. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Πάντως, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους αρκετών πολυκατοικιών στην πόλη της Τύρου στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις εστίες τους εν ώψη πλεγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σήμερα στην περιοχή. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι βρίσκονται κοντά σε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Φέρεται να ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δηλώσεις του από το προεδρικό αεροσκάφος ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, είπε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέρριψαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχουν ενεργό ρόλο στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Υπουργός των Εμμυράτων έκανε λόγο για προσπάθειες της Τεχεράνης να δικαιολογήσει τις τρομοκρατικές ιρανικές επιθέσεις στα Εμμυράτα και σε άλλες χώρες της περιοχής. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλοία κυβέρνητος στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Εκτιμάται παράλληλα ότι το ντρόουν δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση, δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία, κάτι πάντως που φέρεται να έχουν παραδεχτεί τις προηγούμενες ημέρες Έλληνες συνομιλητές τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα εξηγήσεις. Προσήχθη για να καταθέσει ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έχασε τη ζωή της το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας 7ου ορόφου στην Καλλίπολη. Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς μετά τις δηλώσεις του καγκελάριου ότι δεν θα συμβούλευε σήμερα τα παιδιά του να ζήσουν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος το ταχαίως μεταβαλλόμενο κοινωνικό κλίμα και τις περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες, ακόμη και για τους υψηλά καταρτισμένους. Ο Μέρτς δήλωσε μεγάλος θαυμαστής της Αμερικής, σημειώνοντας όμως ότι ο θαυμασμός του δεν αυξάνεται αυτή την περίοδο.

0: χώρος που λειτουργούσε χωρίς άδεια από τον Οκτώβριο του 24, ο σύνδεσμος οπαδών αθλητικής ομάδας εντοπίστηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε εχθές σε περιοχή της Αθήνας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του εκμισθωτή του οικείματος, καθώς είχε εγκαταστήσει σύστημα βιντεοεπιτήρησης με κάμερες ασφαλείας και καταγραφικό μηχάνημα το οποίο κατέγραφε την κίνηση πεζών έξω από το κτίριο, παραβιάζοντας την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Στα αθλητικά, με σκορ 99-75, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μύκονο και έκανε το 1-0 στη σειρά για τα προημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα στιγμιότυπα με το Βασίλη Κουφόπουλο.

Για να τιμήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον σπουδαίο συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο οποίος ήταν καλεσμένος εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, του Δημήτρη Γιατζόγλου, ένας άνθρωπος με σπουδαία ευαισθησία, μοναδική μουσική πολλών επιπέδων, την οποία μπορεί να την ακούσει κανείς σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και να αισθανθεί μια ψυχική εφορία. Εδώ το τραγούδι που συνόδευσε την τηλεοπτική σειρά του Μέγκα στο παρελθόν, όταν τα πράγματα ήταν λίγο πιο άγνα.

κάνει σε άλλο λόγο τιμή τη μέλη Παπαϊκονόμου στο Μέγκα. Η στίχη του Μιχάλη Γκανά, η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Μια σειρά η οποία καινοτόμησε στην εποχή τη, διότι περιέγραφε την ιστορία μιας παρέας νέων ανθρώπων που προσπαθούσε να διεκδικήσει τη ζωή της, και εδώ το τραγούδι που συνόδευσε και τη σειρά και πάρα πολλές από τις δικές μας ζωές.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, Παρασκευή 15 Μαρτίου 2026, 11... Τι Μαρτίου είπα? Έχω μείνει δύο μήνες πριν τον πόλεμο. Έχουμε μείνει στην παρέλαση. Ζητώ συγγνώμη, το μυαλό μου ήταν... κόλλησε στο παρελθόν. 26, κόλλησε στον Μάρτιο, ενώ φύγαμε ήδη για τον... τελειώνουμε τον Μάιο, ήδη στα μισά του, εδώ στον δρόμο τα μισά. Που λέει και ο στίχος του Οδυσσέα Ελίδη και τον μελοποίησε και εκείνος ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, και το ακούσατε και με τον τίτλο Το Παράπονο. Το ακούσατε νωρίτερα από την εκπομπή του Δημήτρη Γιατζόγλου. Φοβερό και το ποίημα και το τραγούδι και η ερμηνεία και η απόδοση. Λοιπόν, επιστρέφοντας λοιπόν στο Μάιο, είναι βράδυ Παρασκευή. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Καλείτε στο 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Αφήνετε μηνύματα, αφήνετε σχόλια, παρατηρήσεις. Μείνετε συντονισμένοι, διότι στο δεύτερο μέρος εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα ταξιδέψουμε στην αθέατη πλευρά της κατασκοπίας. Θα πάμε μέχρι την έκθεση της Ρώσικης Πρωτοπορίας, η οποία είναι στο κέντρο της Αθήνας, στην Εθνική Πινακοθήκη, και αυτό είναι μόνο το ένα σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός για τη χώρα. Θα σταθούμε στη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ 1 Κρυφτό και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3.

0: 11 και 12 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Δεύτερο λάθος, το ένα πίσω από το άλλο, είπα κρυφτό. Όχι, είναι το παιδί η σειρά του Μέγκα. Σε ζητώ συγγνώμη, σήμερα δεν. Είναι, μπαίνουμε σαν την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούμε να βάλουμε τρίποντο. Είμαστε εκτός παιχνιδιού με το καλησπέρα σας. 2-10-48-0-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε όλη την επικαιρότητα. Τελείωσαν οι δεύτεροι και ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. Ο πρώτος έστειλε τον Ακύλα στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου με το τραγούδι Φέρτο. Αλλά η ατμόσφαιρα του 70ου διαγωνισμού της Eurovision είναι ξεχωριστή και θα ξαναπάμε στην Αυστρία, διότι όλες τις λεπτομέρειες, όχι μόνο για τα τραγούδια, αλλά για τους ανθρώπους συντελεστές, το τι φοράνε, το πώς κινούνται, τις διαδρομές του, τις έχει ο Παντελής Τσομπάνης, δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, ο οποίος έχει την καλοσύνη να μας δίνει τις ανταποκρίσεις του από εκεί που θα διεξαχθεί αύριο βράδυ ο μεγάλος τελικός. Καλησπέρα, Παντελή.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, και σε όλα τα άτομα που μας ακούν από τη Βιέννη.
0: Ναι, από τη Βιέννη.
1: Να πω την αλήθεια, είναι λίγο περίεργο ότι αύριο ουσιαστικά τελειώνει η Eurovision.
0: Ναι.
1: Δεν είναι περίεργο ότι τελειώνει αυτό καθ' αυτό. Είναι ότι ουσιαστικά αρχίζουμε και μελετάμε όσοι αγαπάμε αυτό το θεσμό και να ασχολούμαστε με αυτόν από τον Ιούλιο της προηγούμενης χρονιάς. Και ουσιαστικά τον επόμενο Ιούλιο θα πρέπει να μάθουμε νέες πληροφορίες και νέα πράγματα, και είναι κάπως γλυκόπικρο αυτό, αλλά
0: άρα
1: έτσι
0: ζωή,
1: είναι η ζωή.
0: Εσύ, αυτό ακριβώς, η ζωή συνεχίζεται.
1: Η ζωή συνεχίζεται με όλες τις εκφάνσεις και με όλες τις αναστατώσεις της.
0: Και με όλα τα καλλιτεχνικά, με όλα τα μουσικά είδη στον αέρα.
1: Ακριβώς.
0: Να ξεκινήσουμε από το τραγούδι που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στον κόσμο.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το τραγούδι το οποίο συζητιέται πάρα πολύ από χθες είναι της Αυστραλίας. Delta Goodrem, την αναφέραμε και χθες. Η Delta Goodrem είναι ουσιαστικά η μεγαλύτερη στάρ της Αυστραλίας μετά την Kylie Minogue. Ομολογώ πως δεν την άκουγα, αλλά σε όποιον έχω και να έχω πει ότι δεν την ξέρω την Delta Goodrem, μου λένε δεν μπορεί να μην την ξέρεις, είναι η εφηβεία μας η Delta Goodrem. Και διαβάζοντας ύστερα για αυτήν και ακούγοντας διάφορα τραγούδια, λέω ναι, κάπου το έχω πετύχει στο ραδιόφωνο αυτό το τραγούδι. Βέβαια, για τους Αυστραλούς η Delta Goodrem είναι ένα είδωλο. Χώρια το γεγονός πως έχει ξεπεράσει την Kylie Minogue κάποια στιγμή σε πωλήσεις εκεί κοντά στο 2005, ουσιαστικά είναι και ένα πρότυπο ανθρωπιάς και καλοσύνης. Ουσιαστικά κατάφερε να ξεπεράσει το το λέμφωμα Hawkins, αν το λέω σωστά. Και δίνοντας παράλληλα συναυλίες και ηχογραφώντας singles και albums. Είναι μια μαχήτρια της ζωής. Οι Αυστραλοί την αποθεώνουν σε κάθε βήμα τους, και μάλιστα αυτό ήταν η χθεσινή της εμφάνιση, ήταν μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε και όλοι εμείς που δεν την ξέραμε το τι μπορεί να κάνει. Βέβαια, δεν θα κρύψω πως έμοιαζε λίγο στην εμφάνιση με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Άμα έβαζα το mute, δηλαδή θα ερχόταν ένα τραγούδι της. Παρ' όλα αυτά, αποθεώθηκε και μάλλον μπαίνει και αυτή στη λίστα των φαβορί για τη νίκη. Βέβαια, νίκησε η Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Ή θα το διοργανώσει η δεύτερη από κάτω χώρα.
0: Ναι. Γιατί η Αυστραλία δεν ανήκει στην Ευρώπη.
1: Δεν ανήκει, αλλά είναι πάρα πολύ δημοφιλής.
0: Ναι.
1: Διότι από το 1983 μεταδίδεται από το κρατικό κανάλι με τον σχολιασμό του Τέρι Βόγκαν, του σχολιαστή του BBC, ο οποίος ήταν γνωστός στη Eurovision για το βιτριολικό του χιούμορ και τις κακίες.
0: Πάρα πολύ. Μακάρι να γίνει στην Αυστραλία, να πάτε όλοι μαζί
1: σε
0: αυτή
1: την
0: τεράστια χώρα.
1: Θα γίνει.
0: Φοβερό ταξίδι. Μακάρι.
1: Υπάρχει συμφωνία ότι αν και η Αυστραλία, ή θα το διοργανώσει η Γερμανία,
0: ναι,
1: ή θα το διοργανώσει η χώρα που βρίσκεται ακριβώς από κάτω στο βαθμολογικό πίνακα.
0: Mm-hmm.
1: Η Αυστραλία συμμετέχει από το 2015, έκανε τον ντεμπούτο της στην Αυστρία. Και τα πρώτα χρόνια της συμμετοχών της σημείωνε ψηλές θέσεις. Εκεί από το 2020 και μετά κάποιους αποκλεισμούς, αλλά μάλλον επιστρέφει τουλάχιστον φέτος σε ένα στις πολύ υψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Ήθελα να σταθώ και σε μια άλλη συμμετοχή της Ουκρανίας, η οποία έχει φύγει λίγο από τις πολιτικές κορώνες που συνήθως συνοδεύουν τη συμμετοχή της λόγω του πολέμου στη Ρωσία. Οι Ουκρανοί κάθε φορά που συμμετέχουν στη Eurovision έχουν ένα χάρισμα να φέρνουν τη μουσική της χώρας τους, τα παραδοσιακά όργανα, τις παραδοσιακές μελωδίες και κάποιους στίχους ευχολόγια και να τους προσαρμόζουν σε αυτή τη σκηνή. Δηλαδή ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν, μεθοδευμένα, και γι' αυτό σημειώνουν και υψηλές κατατάξεις. Δηλαδή δεν είναι όπως τη νίκη του 2022 που δόθηκε για ως ένδειξη αλληλεγγύης στον πόλεμο με τη Ρωσία. Βέβαια στο φετινό εθνικό τελικό της Ουκρανίας συμμετείχε και η Τζέρι Χέιλ, η οποία είχε εκπροσωπήσει πριν 2 χρόνια την Ουκρανία μαζί με την Αλιώνα Αλιώνα και το Τερέζα Μαρία, ένα τραγούδι το οποίο κατετάγει 4ο στο βαθμολογικό πίνακα. Ήταν μεγάλο φαβορί Τζέρι Χέιλ με το Καθάρτικους, αλλά η Λελέκα έκανε την έκπληξη. Λελέκα, Βικτόρια Λελέκα, είναι ουσιαστικά μία Ουκρανή μεγαλωμένη στη Γερμανία. Έχει το ρεκόρ της υψηλότερης νότας στο διαγωνισμό που έχει σημειωθεί ποτέ. Άμα ξαναδείτε την εμφάνιση, κάπως αυτό μπορεί και να σας μαγέψει. Εμένα με μάγεψε, με έκανε λίγο να ανατριχιάσω. Δεν είναι φαβορή για νίκη, παρόλα αυτά είναι ένα πολύ όμορφο γλυκό κομμάτι. Και όσο για την Τζέρι Χέιλ, το Καθάρτικους ταξίδεψε και στην Ελλάδα, μεταφράστηκε στα ελληνικά. Ναι. Και έγινε και έκανε ένα ντουέτο με την Κλαβδία, την περσινή μας εκπρόσωπο.
0: Εξαιρετικό. Εντυπωσιακό είναι πάντως ότι και η Κύπρος αυτή τη φορά με το τραγούδι της, το τραγούδι της ήταν στην κυπριακή γλώσσα, είχε δηλαδή στίχους κυπριακούς.
1: Ήταν η πρώτη φορά που η Κύπρος βάζει κάτι κυπριακό μέσα στο τραγούδι της. Και βέβαια παρά τα λάθη τα οποία έκανε η Αντιγόνη στη χθεσινή της εμφάνιση, μπορεί το TikTok να διακομωδεί τις αστάθειες και τα λόγια.
0: Ωστόσο,
1: οι Κύπροι,
0: τι να κάνουμε,
1: άνθρωποι είναι, και οι Κύπροι υποστηρίζουν πάρα πολύ τη συμμετοχή τους, διότι νιώθουν πως σε σχέση με προηγούμενους εκπροσώπους που θα λέγαμε ήταν φυτευτοί από την Ελλάδα, νιώθουν με την Αντιγόνη ότι πραγματικά προωθεί την Κύπρο στο εξωτερικό. Ανεξάρτητα άμα είναι μισή Βρετανίδα, με το τραγούδι, με το χορό της, με το τζάλα, δηλαδή το γεγονός ότι τους λέμε για Κύπρο εδώ στη Βιέννη και θυμούνται το τζάλα τζάλα και λίγο κουνάν τη λεκάνη έξω από το γήπεδο, κάτι σημαίνει.
0: Επίσης ποιο ήταν το τραγούδι Μυρολόι, ποιας χώρας δεν θυμάμαι?
1: Το τραγούδι Μυρολόι της Αλβανίας ήταν, αυτό με τη μαμά.
0: Με τη μαμά.
1: Λοιπόν, στην περίπτωση του Αλής Καλάτσι, που είναι το όνομα του ερμηνευτή, ο τίτλος είναι στην γκέγκικη διάλεκτο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια διάλεκτος η οποία ομιλείται βόρεια της Αλβανίας, εκεί στη Σκόδρα, στο Μαυροβούνιο, κοντά στα Σκόπια. Δεν υπάρχει, δεν τραγουδάει στα γκέγκικα, απλώς ο τίτλος είναι. Και επειδή ο ίδιος κατάγεται από τη Σκόδρα, επέλεξα αυτόν τον τίτλο ουσιαστικά από την αλβανική λέξη. Βέβαια υπάρχει και ένα ενδιαφέρον τρίβια εδώ, ότι η περσινή εκπρόσωπη ήταν η Σκόντρα Ελεκτρονίκε, η οποία ήταν από την ίδια πόλη με τον Αλής. Έχουμε δηλαδή δύο εκπροσωπήσεις από την ίδια πόλη. Και μάλιστα ο Αλής δήλωσε ότι νιώθει πάρα πολύ, νιώθει ότι έχει μεταναστεύσει στα Τύρανα, αν και η απόσταση μεταξύ των δύο πόλων είναι πάρα πολύ μικρή. Παρ' όλα αυτά, το σπίτι είναι σπίτι. Το φαγητό της μαμάς είναι το καλύτερο απ' όλα και η άβρα του χωριού ή της γειτονιάς είναι πάντοτε διαφορετική, όσες γειτονιές και να αλλάξει κανείς.
0: Τελευταία ερώτηση, Παντελή, τι ώρα θα ξέρουμε αύριο τα αποτελέσματα
1: του αποτελέσματος? Μισό λεπτό, εδώ στην Ελλάδα θα είναι κοντά στη 1:30 με 2 το βράδυ.
0: Έχει ξενύχτη.
1: Έχει ξανύχτη, αλλά αύριο είδαμε όλα τα τραγούδια. Τουλάχιστον εμείς θα πάμε στο Eurovillage, θα πάμε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε με άλλους φανς όλες τις συμμετοχές.
0: Τέλεια.
1: Και μετά θα δούμε αγχωμένη τη βαθμολογία, να δούμε αν θα μας το φέρει ο Ακύλας, αλλά και να μην γίνει.
0: Εντάξει,
1: η προσπάθεια είναι.
0: Και δεύτερον, δεν έχει νόημα. Δηλαδή το θέμα είναι να έχεις μια αξιοπρεπή παρουσία και να μην. Και να ο κόσμος μπορεί να διασκεδάζει. Όλα τα υπόλοιπα.
1: Η ελληνική συμμετοχή συζητιέται μετά από πάρα πολύ χρόνια. Αυτός είναι ο δρόμος που θα θέλαμε και εμείς οι fans και οι δημοσιογράφοι να έχουμε. Αυτό μετράει.
0: Και με την συνδρομή του κοινού, γιατί αυτό έχει σημασία, διότι πάει και προς τα κάτω η ψήφος. Δηλαδή βλέπει τους ανθρώπους που δεν είναι όρατοι στα μίντια.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.
0: Από την Αυστρία, ο δημοσιογράφος εφημερίδας Καθημερινή Παντελής Τσομπάνης έχει γράψει έναν ολόκληρο τόμο 252 σελίδων για την ιστορία της Eurovision. Το έχει δώσει Καθημερινή πριν από λίγο καιρό. Είναι συλλεκτικός. Ζητήστε τον. Καλησπέρα σας. Στιγμιότητα Πασκάη 100,3 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στο Τωρίνο φέτος είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα. Έγινε και ένα τριήμερο εκδηλώσεων με αφορμή αυτή την έκθεση. Με την ευκαιρία εκδόθηκε και η πρώτη συλλογή ποιημάτων Νίκου Χουλιάρα στα Ιταλικά. Και είναι η εκδήλωση και μια εκδήλωση στο Λύκειο της Βενετίας, όπου ήταν μαθητής ο Διονύσιος Σολωμός, αλλά και ένα σεμινάριο για τις πολιτισμικές σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Βενετίας. Κυρία Κατερίνα Καρπινάτο, είναι καθηγήτρια ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο, δεν θα τολμήσω να πω το όνομά του για να μην το κάνω λάθος, της Βενετίας. Καλησπέρα σας, κύριε Καρπινάτο.
2: Καλησπέρα σας. Πολύ χαίρομαι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε καλά?
2: Είμαι καλά. Είμαι στο Τωρίνο. Ξεκίνησε προχτές η έκθεση βιβλίου αφιερωμένη στην Ελλάδα και είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον που το Τωρίνο τώρα σφίγγει ελληνική κουλτούρα από την παλιά παράδοση μέχρι την πιο σύγχρονη εκδοχή.
0: Ναι, και αναρωτιόμαστε γιατί τι είναι αυτό που συγκινεί.
2: Συγκινεί, παραδείγματος χάρη, ότι η εκδήλωση ξεκίνησε με κάτι από το σαλόνι off, που σημαίνει έξω από το σαλόνι, δηλαδή πριν από τα επίσημα γκένια. Παραδείγματος χάρη, η κρατική βιβλιοθήκη του Τωρίνο οργάνωσε μια καταπληκτική έκθεση με τα χειρόγραφα που έχουν σωθεί, τα αρχαία ελληνικά χειρόγραφα που έχουν σωθεί στο Τωρίνο, που σώθηκαν από μια φοβερή πυρκαγιά που έγινε αρχές του 20ου αιώνα, 1904. Και μία ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο του Τωρίνο, που λέγεται Μαρία Ρόσα Πιτσόνε, έχει εντοπίσει ότι πρόκειται για μία ιδιωτική συλλογή ενός λογίου που ήταν στην Βενετία Μητροπολίτης. Δηλαδή είναι μία ιστορία που αρχίζει από το τέλη του 16ου αιώνα και φτάνει στο Τωρίνο, και με αυτή την έκθεση άρχισε και αυτή την ιστορία, που δεν συνδέεται βέβαια μόνο με το παρελθόν και με την εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών εδώ στο Τωρίνο, αλλά φέρνει εδώ και σύγχρονους συγγραφείς, και υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και στο ελληνικό περίπτερο και έξω από το ελληνικό περίπτερο. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, ήταν η παρουσίαση του βιβλίου «Με λένε Ευρώπη», του Γκασμέτ Καπλάνη,
0: Καπλάνη,
2: ο οποίος μεταφράστηκε από μια φοιτήτριά μου, η οποία είναι αλβανικής καταγωγής, μεγαλωμένη στην Ελλάδα, και πήρε πτυχίο ελληνικής γλώσσας στην Βενετία με αυτή την εργασία. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πρώτη φορά βγαίνει στα Ιταλικά ένα βιβλίο από γραμμένο στα ελληνικά βέβαια, αλλά όχι ελληνικό με την έννοια της ταυτότητας της.
0: Από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αλβανία, αλλά είσαι στην Ελλάδα, είδε και τις δύο χώρες και βίωσε και το τι σημαίνει να είσαι μετανάστης, το τι σημαίνει να ταλαιπωρείς, αλλά και το τι σημαίνει να προσπαθείς. Δηλαδή στην πραγματικότητα η Ευρώπη είναι αυτή.
2: Και επίσης, ναι, και να πετύχεις κιόλας. Ναι. Γιατί και ο Μεν και η κοπέλα, ναι, θα είχε να κατορθώσει να έχει κάποιες γλώσσες, να κάνει. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον. Και αν υπάρχουν κάποια μικρά λαθάκια, είναι σωστά. Δηλαδή είναι ακριβώς κάποιες αποχρώσεις που εμβαθύνουν και το θέμα της γλώσσας. Και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη γι' αυτό.
0: Πολύ ωραία, γιατί η γλώσσα είναι το συστατικό στοιχείο και αποδεικνύει και την διαδρομή. Με αυτήν επικοινωνούμε, αυτή είναι αποτυπωμένη στις αρχαίες επιγραφές, έτσι, είτε στα ελληνικά, αρχαία ελληνικά, είτε στα λατινικά, και έτσι πορευόμαστε. Άρα αν μιλάμε για Ευρώπη, η γλώσσα είναι αυτό που μας ενώνει και επικοινωνούμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Η Ευρώπη είναι και μια βέβαια ελληνική λέξη από, που ήταν μια κοπέλα από, το, από τη χώρα που τώρα λέμε Λιβανό, ήταν τότε χώρα των Φίνικων.
0: Ναι, ναι,
2: ακριβώς. Ναι. Αλλά αρχίσει.
0: Αλλά την κυνήγησε ο Δίας στην Κρήτη.
2: Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς. Έχει, αν σκεφτόμαστε αυτές τις σχέσεις από την μυθολογία μέχρι σήμερα, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ιστορίες με τα κινήσεις, με τα μεταναύστες, ευτυχίες, αποτυχίες. Δηλαδή είναι ανθρώπινη ιστορία. Και αυτή τη στιγμή που ευχαριστεί στην Βουλή των Ελλήνων έχετε μια καταπληκτική έκθεση που είναι για την ιστορία της εκμάθησης των ελληνικών στη Δύση, την Ιταλία από το Βυζάντιο, μετά στην Ιταλία και μετά στην Ευρώπη, που δείχνει πως αυτή η πορεία των ελληνικών γραμμάτων και της εκμάθησης των ελληνικών στην Ευρώπη, περνώντας από τη Βενετία και μετά από την Ευρώπη γενικώς, από την Ιταλία και στην Ευρώπη, άλλαξε τα φώτα της νομοσύνης της, της Ευρώπης της εποχής. Μιλάμε για την περίοδο της αναγέννησης και από τότε πράγματι όχι μόνο μάθαμε ξανά την αρχαία ελληνική γλώσσα και την αρχαία ελληνική γραμματολογία, αλλά βασικά μάθαμε γιατρική, βοτανική, χημεία, μαθηματική, αριθμητική, αρχιτεκτονική. Δηλαδή ήταν εξαιρετικό το ενδιαφέρον για όλο για αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πληθυσμό. Ναι, αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Και εμένα βοήθησε πάρα πολύ αυτός ο διάλογος ανάμεσα στην Ανατολή και Δύση. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
0: Όντως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Καρπινάτου για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε.
0: Χαρήκαμε να σας ακούσετε, να σας ακούμε να μιλάτε ελληνικά και να συνδέετε
2: αυτούς
0: δύο λαούς. Καλώς βράδυ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Κατερίνα Καρπινάτου, καθηγήτρια ελληνικής γλώσσης και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Φοσκάρη της Βενετίας. Είναι τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3 2-10-48-00-170 ως και 4 στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Στη Eurovision τραγούδια χρησιμοποιούν λέξεις από τις γλώσσες των λαών που εκπροσωπούν οι ερμηνευτές και οι ερμηνεύτριες. Εδώ είχαμε την διαδρομή τόσο του Διονύσου Σολομού όσο και, ενώ και του Νίκου Χουλιάρα με αφορμή αυτή την εκδήλωση που έγινε στο Τωρίνο. Στιγμιότυπα, Sky 100,3, τίτλοι των ειδήσεων τώρα με την Αγγελική Καρδιόλακα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Το Ισραήλ και ο Λίβανο συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμη 45 ημέρες την πάυση των εχθροπραξιών προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες, ανακοίνωσε το State Department. Πάντως, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σήμερα στην περιοχή. Το Ισραήλ τώρα προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από το προεδρικό αεροσκάφος, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις δεκαετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε εναπλία κυβέρνητος στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΙΘΑ και την ΕΥΠ σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. προσήχθη για να καταθέσει ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έχασε τη ζωή της το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας 7ο ορόφου στην Καλλίπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η ανεπανάληπτη υποδοχή σας αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δίθεν πληγωμένους και παράλληλα η πιο τρανή απόδειξη του παλμού αυτής της παράταξης που γεννήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή για να υπηρετεί την πατρίδα. Ξεπερνώντας εμπόδια, κατακτώντας νίκες, πολλές νίκες που τις οφείλουμε σε εσάς, στην κάθε μία και στον καθένα ξεχωριστά. Και βέβαια φέρνοντας έργο και αποτέλεσμα. Η επόμενη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον θα εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες, πρέπει να είναι η τετραετία της πραγματικής ανάταξης του πρωτογενούς τομέα. Κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, έχοντας γνώση των κινδύνων και επίγνωση των αδυναμιών μας. Μαζί και την εμπειρία να αλλάξουμε οριστικά αυτά που μας πληγώνουν. Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται του δεύτερου κόμματος με υπερδιπλάσιο ποσοστό. Αν αυτή δεν είναι πολιτική ανθεκτικότητα, αναρωτιέμαι τι είναι. Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Θάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρώμαστε με το κενό. Αναμετρώμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη να καθίσουν το γραφείο στο Μέγαλο Μαξίμου.
0: Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόεδρος του κόμματος. 11 και 34 από τα λεπτά στιγμιότυπα, Sky 100,3. Δεν ισχύει το Μητσοτάκης χάος, είναι πλέον το νέο δόγμα, το νέο δίλημα ενώπιση των εκλογών που έρχονται. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλο. Η δημοσιογράφος Μαρία Νταλιάνη είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Νταλιάνη.
6: Καλησπέρα σας.
0: Πόσα...
6: Και βεβαίως το δίλημα, το άλλο το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή αυτοδυναμία.
0: Α, καλά, ναι.
6: Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση αναμετράται με τον εαυτό της, αν πιστέψουμε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, μα όλες, μετρούν με σωστό, με ορθό τρόπο αυτό πραγματικά συμβαίνει. Και το πραγματικό δίλημα θα είναι αυτό. Δηλαδή το δίλημα θα είναι ποιος θα καθίσει στην καρέκλα του Πρωθυπουργού στην επόμενη κυβέρνηση.
0: Ναι. Και υποχωρεί βέβαια η πολιτική. Διότι αυτό όταν είναι προσωπικό.
6: Ναι.
0: Που ισχύει αυτό πάντα στην πολιτική. Θυμόμαστε την αντιπαράθεση Ανδρέα Παπανδρέου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
6: Βέβαια.
0: Ήταν σε πρώτο πλάνο. Ή ο Κώστας Σιμίτης με το Μιλτιάδη. Πάντοτε ήταν με το Μιλτιάδη. Πάντοτε ήταν προσωπική η αντιπαράθεση.
6: Ναι, τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι, γιατί...
6: Περισσότερο ίσως και από τα κόμματα.
0: Ναι. Δεν θυμάται κανείς τα κόμματα, δηλαδή και στα μικρότερα. Ποιο είναι το κόμμα της ζωής, Κωνσταντοπούλου, λένε όλοι, η ζωή. Τελεία.
6: Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός, όλο και πληθαίνουν αυτού του είδους οι κομματικοί σχηματισμοί και αυτές οι προσπάθειες στην πολιτική. Είναι πλέον σχεδόν προσωπικές υποθέσεις. Δηλαδή έχουμε τον Γιάννη Βαρουφάκη, θα έχουμε τη Μαρία Καρισιανού. Έχουμε τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχουμε την περίφημη ερώτηση που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο η Real Polls. Θα ψηφίζατε αυτό το κόμμα αν είχε άλλο αρχηγό? Και βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Βλέπουμε πως ορισμένα κόμματα που είναι απολύτως τα κόμματα των αρχηγών τους πιάνουν πάτο χωρίς τον αρχηγό τους. Έτσι είναι φαινόμενα αυτά.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν χωρίς. Είναι προσωποπαγή, είναι προσωποκεντρικά. Δεν υπάρχει κάτι.
6: Ακριβώς.
0: Είναι όλοι υπό τον αρχηγό. Αν ο αρχηγός πει κάτι, είναι όλοι υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων να τον ακολουθήσουν.
6: Βεβαίως, εκεί που υπάρχουν πιο αδύναμες ηγεσίες ή εκεί που υπάρχουν αρχηγοί, αν θέλετε, λιγότερο φωτισμένοι, λιγότερο λαμπεροί, λιγότερο να ακτινοβολούν λιγότερο, εκεί χρειάζεται περισσότερο η ομάδα.
0: Ναι.
6: Αυτός ήταν ένας από τους τρεις, μια από τις τρεις συμβουλές που έδωσε ο Καστανίδης, που έφυγε από το Πασόκ και είπε ότι επειδή το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν έχει την πιο λαμπερή ηγεσία που μπορεί να έχει, γι' αυτό θα χρειαστεί πιο πολύ σκληρή δουλειά από την ομάδα.
0: Ναι, αλλά η ομάδα δεν ακολουθεί. Είναι σαν να περιμένει να χάσει για να διεκδικήσουν την εξουσία. Γενικώς έχουμε πολλές προσωπικές ατζέντες. Δηλαδή δεν μπορούν να συνενέσουν, να βρεθούν όλοι μαζί και να πούνε πάμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε την παράταξη που έχει την εξουσία σήμερα. Το Μητσοτάκι στην πραγματικότητα.
6: Ναι. Σε ένα βαθμό, αν μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, σε ένα βαθμό αυτό μπορούμε να πούμε ότι κάπως πήγε να συμβεί, αλλά μετά το συνέδριο κόπασαν οι φωνές, έτσι. Δεν έχουμε, ας πούμε, τα φαινόμενα που είχαμε πριν.
0: Ναι, υποχώρησαν και άφησαν τον κύριο Ανδρουλάκη να πράξει, να χαράξει πόρια, αλλά εκεί που περίμενε κανείς, περίμενε κάποια μεγένθηση, κάποια ένταση στην αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό δεν ήρθε. Έχει κανείς την εντύπωση ότι αυτές οι εκλογές γίνονται για να βρεθεί ο δεύτερος, για να ψηφίσουν οι Έλληνες το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
6: Ναι, είναι ντέρμπι για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι, δεν εκλέγουν, δεν ψηφίζουμε κυβέρνηση. Ψηφίζουμε για εξωματική αντιπολίτευση. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
6: Μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο, θα σας παίρνεις μεγαλύτερη αγωνία. Και δεν είναι όπως η Eurovision. Άκουγα αυτή την καταπληκτική ανταπόκριση που ήταν στο πρώτο ημίωρο.
0: Παντελή Τουμπάνη, ειδικός.
6: Ναι, έμαθα τόσα πολλά. Καταρχήν, εγώ δεν ήξερα, το δηλώνω δημόσια, ότι η Αυστραλία μετέχει στη Eurovision. Φαντάζομαι το ξέρουν όλοι οι άλλοι εκτός από μένα.
0: Όχι, και εγώ χθες το έμαθα.
6: Δηλαδή, πώς βρέθηκε η Αυστραλία στην Eurovision, αλλά εδώ στο πολιτικό κομμάτι δεν έχουμε ότι άμα κερδίσει η Αυστραλία θα το διοργανώσει ο δεύτερος το event. Θα το πάρει ο δεύτερος. Εδώ έχουμε άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων για να φτάσει ο δεύτερος στο να συγκροτήσει μια σημαντική.
6: Στο να διοργανώσει, στο να κάνει κάτι.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι που δεν μιλάνε μεταξύ τους τώρα να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι και να συμφωνήσουν. Βεβαίως αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν όταν η ανάγκη, θυμόμαι, έφερε τους αντιπάλους Σαμαρά και Βενιζέλο στο ίδιο κόμμα.
6: Έτσι.
0: Θυμίζω ότι το κυβερνητικό σύνθημα, το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ προεκλογικά ήταν ΠΑΣΟΚ και Βενιζέλο στη δεξιά στο τέλος. Για όσους το θυμούνται.
6: Που το θυμηθήκατε, ναι.
0: Και μετά συνεργάστηκαν μια χαρά, χώρισε και με τον Φώτη Κουβέλη, πρόεδρο της Δημάρ. Είχαμε την τρικομματική. Οπότε τα λόγια
6: που. Ο οποίος, έτσι να θυμίσουμε ιστορικά, και ήταν ιδέα του Λυκούδη αυτό τότε, είχε την ευφυΐα. Στον δεύτερο γύρο των εκλογών του 12, τον Ιούνιο του 12, να παίξει με το ότι εμείς θα είμαστε μέρος της λύσης.
0: Ναι.
6: Αυτό είπε, έτσι μπήκε στη Βουλή και το τήρησε. Έγινε μέρος της λύσης, δηλαδή μπήκε στην τρικομματική.
0: Μέχρι που η λύση έγινε ανυπόφορη.
6: Εντάξει, άλλο αν αυτή κράτησε ένα χρόνο αυτή η λύση. Δεν πέρασαν άσχημα όμως.
0: Ναι, είχαν και μια συμφωνία για τους διορισμούς. Θυμάμαι τότε. 4-3, τι ήταν. 4,
6: το είχαν αποκαλύψει τα νέα αυτό.
0: Ήταν 4-2-1. Δεν θυμάμαι.
6: Ήταν 4-2-1, ναι. Ήταν μια αποκάλυψη της εφημερίδας τα νέα εκείνη την εποχή.
0: Ωραία. Και έχουμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη. Τώρα πάμε στο ερώτημα, το επόμενο. Η Νέα Δημοκρατία ορίζει ως αντίπαλο καταρχήν τον Μίμη Ανδρουλάκη ότι τις τελευταίες μέρες ελέγχεται από κορυφαίους υπουργούς κυβέρνησης όπως ο Άδωνς Γεωργιάδης για μια σειρά από θέματα. Είτε για την ιστορία με το ακίνητο και το κτηματολόγιο ή με την ιστορία των μη δηλωμένου λογαριασμού.
6: Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Αν η ερώτηση είναι γιατί γίνεται
0: γιατί,
6: αυτό.
0: Γιατί
6: γίνεται αυτό. Λοιπόν, να πούμε ποια είναι τα σενάρια τώρα, έτσι. Ένα σενάριο είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης στους τελευταίους δύο μήνες άσκησε σε πολύ υψηλούς τόνους κριτική, έτσι, εγκληματική οργάνωση, συμμορία, σε πρωτόγνωρους τόνους για κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης και δει το ΠΑΣΟΚ, κυβερνητικό κόμμα, τέτοιου τύπου κριτική. Οπότε αυτή η αποκάλυψη τον προσγειώνει σε εισαγωγικά και τον βάζει σε μια θέση απολογούμενου. Όσοι είδαν τη συνέντευξή του χθες το βράδυ στο Action 24, θα είδαν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απολογείται και να εξηγεί μέχρι τελευταίου χιλιάρικου και ευρώ τι έγινε. Αν ήταν φορολογημένα, δεν ήταν, η μαμά του ανεφοριακός τον συμβούλεψε, πώς έχει μέσα, πώς έχει έξω. Δηλαδή το χειρίστηκε με ένα τέτοιο τρόπο. Δηλαδή και αυτό δεν θα γλιτώσει εύκολα από αυτό, θα το βρίσκει μπροστά του στις δημόσιες παρουσίες του. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι η κυβέρνηση μπορεί να θέλει να κοντίνει πράγματι το ΠΑΣΟΚ να το να βοηθήσει να έρθει στην τρίτη θέση, ώστε πιο εύκολα, αν χρειαστεί, να συγκυβερνήσει. Ακόμα και να εξαναγκάσει τον κύριο Αντουλάκη στην κρίσιμη περίοδο, εάν υπάρξει μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, να αποχωρήσει από την ηγεσία. Έτσι, ενδεχομένως να δούμε και. Όλα αυτά βεβαίως είναι σενάρια. Μπορεί τίποτα από όλα αυτά να μην ισχύει και τα πράγματα να ακολούθησαν έναν δρόμο περισσότερο τυχαίο. Για παράδειγμα, τη Δευτέρα οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες απέκτησαν ως συνήθως την πρόσβαση στα πόθεν αίσχες της Βουλής, με ένα δελτίο τύπου από τη Βουλή που έλεγε «Σας τα δίνουμε, είναι ανέλεγκτα, δεν τα έχουν ελέγξει οι ορκωτήριολογιστές». Οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες όμως κάνοντας το καθήκον τους με μεγάλη ευσυνειδησία, όπως κάθε φορά, πολύ κοπιαστική και κουραστική μέρα, τσεκάρουν των πολιτικών αρχηγών και τα περσινά και τα προπέρσινα.
0: Ναι.
6: Και διαπίστωσαν λοιπόν σε αυτό το τσεκάρισμα, και το έκαναν οι δημοσιογράφοι αυτό, ότι είχε ξεχαστεί και το 1 εκατομμύριο. Και από εκεί άνοιξε η ιστορία του κυρίου Αντουλάκη.
0: Τρομερό πάντως. Σε κάθε περίπτωση. Κάποιος θέλει να κυβερνήσει τη χώρα και δεν μπορεί να ξεχάσει 1 εκατομμύριο.
6: Και πρέπει να πούμε ότι επειδή εσείς και εγώ είμαστε υπόχρεοι, έτσι, υποβολής πόθεν έσχεση. Εμείς αν ξεχάσουμε κάτι, πάμε για κακούργημα.
0: Ναι, ναι, αυτή είναι.
6: Χωρίς μάμου σου του και το ξέχασε ο λογιστής μου, δηλαδή κατευθείαν. Ενώ εδώ έχουμε τους πολιτικούς, γιατί είχαμε και τον κύριο Σταθάκη στο παρελθόν, πολύ να ξεχνούν σωστό πράγματα και να θεωρούν, ας πούμε, αυτονόητο ότι για τον εαυτό τους είναι απλά Δευτέρα.
0: Υπάρχει μια ανεμελιά. Ναι.
6: Ότι το σύστημα θα τους προειδοποιήσει για να το συμπληρώσουν. Εμάς δεν μας προειδοποιεί κανένα σύστημα αν ξεχάσουμε ένα μηδενικό, έτσι.
0: Ναι, πράγματι. Ναι. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Όντως, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Οι δύο ταχύτητες. Κάποιοι...
6: Θα με αποχαιρετήσετε να προλαβαίνω να πω κάτι ακόμα.
0: Προφανώς.
6: Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι στην εισαγωγή που βάλατε.
0: Ναι.
6: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια σου.
0: Ναι.
6: Τα μάτια, και θέλω να πω ότι ήταν το τραγούδι που αφιέρωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, στην Άδεια Γιανακοπούλου, στον αέρα.
0: Ναι, ναι.
6: Στην τηλεοπτική του αντιπαράθεση, όταν η Γιανακοπούλου του αφιέρωσε το άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα καρδιά σου, και τον προκάλεσε λέγοντας ότι τα μάτια σου είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου είναι Τσίπρας. Έχουμε λοιπόν και πολύ μουσικές αντιπαραθέσεις.
0: Ναι, ναι, υπερβατικές
6: πολιτικό...
0: τα παράθυρα. Τουλάχιστον δεν βρίζονται. Μιλάνε με στίχους. Αυτό είναι καλό.
6: Ναι, ναι. Έχουμε και τέτοια.
0: Είναι πιο ποιοτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
6: Να είστε καλά.
0: Η δημοσιογράφος Μαρία Νταλιάνη, η οποία παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στο κίνημα, στο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Αν παρακολουθείτε το βράδυ τηλεόραση, μια σειρά που ξεχωρίζει είναι το παιδί. Στην έρτη να είναι μια μαύρη κωμωδία, η οποία έχει στοιχεία φιλοσοφικής αναζήτησης, έχει μυστήριο, έχει κυνηγητό, ένα νέο παιδί στο φάσμα του αυτισμού που το κυνηγά η ρώσικη μαφία και ένα χωριό που έχει και ένα σκοτεινό μυστικό. Το πτώμα ενός επίρκου δημάρχου, ο οποίος όμως κακοποιούσε τη γυναίκα του και το παιδί του. Ο Παναγιώτης Ιωσήφελης έχει γράψει το σενάριο, η σκηνοθεσία είναι του Στέφανου Μπλάτσου, ο οποίος έχει αφήσει ωραίες σειρές στην τηλεόραση, στη διαδρομή του. Θυμίζω την Παραλία, το Σε ξένα χέρια για την Ερτένα, η Αγγελική στον Α, Έρωτας μετά στον Α, με λένε Ευαγγέλη. Προφητικός ο τίτλος στο Mega Channel, το LAPD, αστυνομική κωμωδία το 2008, και πρέπει να είναι ο τρίτος κύκλος των singles στο Mega. Κύριος Στέφανος Μπλάτσος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα.
0: Τα περιέλαβα όλα ή έχασα κάτι?
7: Ξέχασα κάτι, αλλά δεν πέρασα.
0: Ποιο ξέχασα, συγγνώμη?
7: Όχι, είπα singles 2, 2, 3.
0: Ναι. Okay.
7: Ηρωίδες,
0: ναι.
7: Στο Μέγκα. Κι άλλα, εντάξει.
0: Ζητώ συγγνώμη, μην μου πια.
7: Δεν χρειάζεται να ζητήσω συγγνώμη, είπατε ήδη αρκετά.
0: Δεν με βοηθάει.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ούτως ή άλλως.
0: Παλαιότερα δεν θυμόμουν, έχοντας πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, τα θυμόμασταν όλα, τώρα πια εξασθενεί. Είναι δραματικά. Τα χάνουμε. Να ξεκινήσουμε από την ότι καταπιάνεστε με ένα πολύ σοβαρό θέμα όπως αυτό του αυτισμού. Πόσο δύσκολο είναι να το μεταφέρετε με αυτόν τον πολύ ωραίο τρόπο στους τηλεοπτικούς δέκτες, κύριε Μπλάτσο?
7: Κοιτάξτε, ο στόχος ο δικός μας ήταν το παιδί, να τη σειρά το παιδί, τέλος πάντων, επειδή θεωρούμε ότι είναι μια ιστορία αποδοχής, να την αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν πιο τρυφερά γίνεται και να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει ότι οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, με αυτισμό, παραδείγματος χάρη, ο πρωταγωνιστής μας είναι άνθρωποι που ζουν δίπλα μας, δεν διαφέρουν ουσιαστικά σε τίποτα από εμάς, είναι λειτουργικοί και μπορούμε να είμαστε μαζί τους, σαν να μην τους θεωρούμε σαν κάτι περίεργο ή παράξενο κλπ. Οπότε φτιάξαμε έναν κόσμο ο οποίος είναι λίγο υπερεαλιστικός, για να μπορέσουμε να εντάξουμε και ένα τέτοιο πρωταγωνιστικό χαρακτήρα μέσα, για να γίνει πάρα πολύ, να γίνει πιο εύκολα, αν θέλετε, αποδεκτός από το κοινό που μπορεί να το παρακολουθήσει.
0: Όντως, τον οποίο το κυνηγά βέβαια η Ρώσικη Μαφία.
7: Αυτό είναι το ενδιαφέρον, γιατί είναι μια σειρά που έχει πάρα πολύ πολλά στοιχεία ΑΕΣ, κυνηγητή, τέλος πάντων. Θέλαμε να φτιάξουμε έναν κόσμο που να είναι ένα κράμα, αυτό που εμένα με ενδιαφέρει, να είναι ένα κράμα ταινιών και σειρών του Γκάι Ρίτσι και ταινιών του Κουφουρίτσα, να το ποτέ να έχει μια βαλκανική τρέλα όλο αυτό το πράγμα.
0: Και από την μπορεί... αυτό, όντως.
7: Ελπίζω.
0: Ναι, είναι. Εμείς το βλέπουμε χωρίς εγώ το βράδυ. Δηλαδή μιλάει η εικόνα από μόνη της με άλλα λόγια, που είναι δύσκολο.
7: Όχι. Χαίρομαι. Το λέω. Να είναι καλοδιάθετο, να είναι μια σειρά καλοδιάθετη, που να μπορέσει ο άλλος να την παρακολουθεί, που θέλει να ξεκουραστεί το βράδυ, μπαίνει και αργά τέλος πάντων. Να παρακολουθεί ξεκούραστα, να. Το βράδυ στο σπίτι.
0: Και έχει μια γλυκύτητα, μια τρυφερότητα, παρά το γεγονός ότι η ιστορία είναι θεοσκότεινη.
7: Κοιτάξτε, είναι οι ήρωες που έχει γράψει ο Παναγιώτης, ο Ιωσήφελης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αγαπητοί. Πάρα πολλοί κιόλα από αυτούς είναι και ταυτίσιμοι. Δηλαδή, κάποιο άνθρωπο που μπορεί να το παρακολουθεί, κάτι μπορεί να το θυμίζει. Τον ίδιο, τον φίλο, τον συγγενή κλπ. Ή κάτι να έχει ξαναδεί. Οπότε κιόλα γι' αυτό θεωρώ. Έχει και εκείνη την απόψη, αν θέλετε, που έχει. Επίσης, έχουμε έναν εξαιρετικό θίαστο. Δηλαδή, οι ηθοποιοί που ενσαρκώνουν αυτή τη χαρακτήρα είναι απίθανοι. Είναι πολύ καλοί, πολύ αναγνωρισμένοι, τέλος πάντων, και στον χώρο μας και στο κοινό. Έχουν κάνει τα πάντα. Έχουν κάνει θέατρα, σινεμά, είναι βραβευμένοι. Είναι και τρομερά αγαπημένοι μεταξύ τους. Ένα πράγμα που δύσκολα. Μάλλον δεν το βρίσκεις τόσο εύκολα, αν θέλετε, σε δουλειές ελληνικές.
0: Και θα συνεχιστεί?
7: Ελπίζουμε πως ναι. Θέλουμε όλοι, ναι.
0: Και αυτό μαθαίνουμε και εμείς, αλλά λέω αν έχετε και εσείς κάτι.
7: Όχι. Κάποια... Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόθεση να συνεχιστεί. Ελπίζουμε να συμβεί. Γιατί είναι μια δουλειά που περνάμε και όλοι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, δεν είναι μια δουλειά που την κάνουμε απλώς για να ζήσουμε από αυτήν. Περνάμε υπέροχα και. Μακάρι να πάει.
0: Ναι. Εσείς έχετε ούτε ο άλλος και την εμπειρία της παραλίας. Τι γίνεται όμως όταν συνεχίζονται οι σειρές, τεντώνεται πολύ το σενάριο, κύριε Μπλάτσο?
7: Κοιτάξτε, εξαρτάται. Αν ο σεναριογράφος είναι εργατική ομάδα, έχουν και εμπειρία, ενώ πώς μπορούν να το πάνε, πώς μπορούν να οδηγήσουν μια ιστορία χωρίς να ξεκινώσει, δεν υπάρχει τέτοιο φόβο. Βέβαια, εμείς είμαστε μια σειρά πολύ επεισοδιακή. Δηλαδή, φανταστείτε, έχουμε 150 επεισόδια μέσα στη σεζόν. Αν συνεχίσει, θα είναι το ίδιο. Μοιραία θα υπάρχουν κοιλιές. Αλλά ο στόχος μας είναι, και το αντιμετωπίζουμε κιόλα εμείς έτσι, είναι μια σειρά εβδομαδία. Άστα το πρώτο θα συνεχίσει στην ίδια μάδα. Δηλαδή και τα παιδιά, ξέρω εγώ, στο σενάριο, και ο Παναγιώτης που είναι επικεφαλής και ο δημιουργός σειράς, τέλο πάντων. Το αντιμετωπίζει πάρα πολύ υπεύθυνα, καθόλου εύκολα, τέλο πάντων. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς, το ίδιο κάνουν και εγώ και οι συνεργάτες μου με πολύ αγάπη. Οπότε δεν νομίζω. Θα είναι. Όσες δυσκολίες και να περάσουμε, είναι στο χέρι μας να μην το αφήσει να χαλάσει.
0: Τα γυρίσματα που τα κάνετε, κύριε Μπλάτσο? Που τα κάνετε?
7: Γίνονται σε διάφορες περιοχές. Η βάση μας, τέλος πάντων, είναι στο Κοροπή.
0: Στο Κοροπή.
7: Που έχουμε δημιουργήσει ένα ολόκληρο αυτό το χωριό, αλλά έχουμε κάνει γυρίσματα και σε άλλα μέρη της Αττικής.
0: Είναι ωραίο, γιατί περνάει το Αττικό φως. Έχετε καταφέρει και να το ρυθμίσετε σωστά. Που δεν το πετύχετε όλε τι φορέ.
7: Είναι μια σειρά που ουσιαστικά γίνεται σε φυσικούς χώρους. Δηλαδή, όλοι οι χώροι που είναι φυσικοί χώροι. Δεν είμαστε σε ένα πλατό. Καταλάβετε που μπορεί να είναι περιορισμένο και όλα αυτά είναι τα φυσικά. Οπότε, έχουμε τους φυσικούς χώρους που είναι τα σπίτια, τέλος πάντων. Έχουμε πάρα πολύ δράση σε εξωτερικούς χώρους.
0: Ναι, βέβαια.
7: Δράση σε πλατείες χώρους κλπ. Οπότε, αυτό δίνει και μια ανάσα στο θεατή.
0: Και έχετε πετύχει και τον ήχο, γιατί είναι στο εξωτερικό χώρο, τζιζίκια, θόρυβοι.
8: Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι έχουμε ικανούς συνεργάτες και σε αυτόν τον τομέα. Όπως επίσης να προσθέσω και κάτι, και έχουμε έναν εξαιρετικό μουσικό, τον Άλεξ Τίντο, ο οποίος νομίζω ότι έχει κάνει θαύματα. Είναι για μένα, κάνει αυτό που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, η μουσική να είναι δραματουργικό στοιχείο μιας δουλειάς και όχι απλώς συνοδευτική. Οπότε. Το λέω με αφορμή τον ήχο που είπατε, ξέρετε, είναι και ένα κομμάτι.
0: Φυσικά,
8: αυτό
0: φυσικά η μουσική δουλειά. Πάντοτε είναι αυτή που έρχεται να εξυψώσει, να βοηθήσει και να εξυψώσει, να ρυθμίσει όλα στα συναισθήματα καμιά φορά.
8: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί μας.
8: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
0: Και πολύ ωραία διαδρομή και η παραλία φυσικά. Έτσι, που
8: να είστε καλά.
0: Σε άλλο... Αν ήταν άλλο το σενάριο, άλλη η ιστορία, αλλά τη βγάλαμε.
8: Όχι, ναι. Και πουλήθηκε στο εξωτερικό. Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βρήκε διανομή, ναι. Αυτό
8: είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Δώσατε πολλές ιδέες με την παραλία. Άλλο δύσκολο έργο. Άλλα είχατε και το πλεονέκτημα ότι κάνετε γυρίσματα στην Κρήτη.
8: Αυτό ήταν μαγικό. Δηλαδή, όταν τελειώσαμε κιόλας εκεί, ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ θλιβερό για μας, που δεν θα
0: ξαναπηγαίναμε
8: για δουλειά εκεί.
0: Ναι, χάσατε όλη αυτή την γοητεία, γιατί γυρίζετε και σε καλό καιρό. Έτσι, και
8: ναι, αλήθεια είναι.
0: Που είχαν πιο ήπιο. Κανονικά θα πρέπει να πληρώσετε γι' αυτό. Ξέρετε πώς κοστίζει διαμονή στην Κρήτη.
8: Δεν έχετε καθόλου άδικο.
0: Εντάξει. Αστειευόμαστε.
8: Σας ευχαριστώ
0: πολύ.
8: Πάρα πολύ πάντως. Να είστε καλά και ελπίζω να συνεχίσετε να βλέπετε το παιδί.
0: Ναι. Χωρίς ήχο την ώρα της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Καλό σας βράδυ. Υπάρχει και το Netflix.
0: Ναι, ναι, μετά. Μετά ναι, αλλά στο live. Έχουμε τους μορφασμούς στα πρόσωπα.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό σας βράδυ.
8: Καλό βράδυ και σας.
0: Στέφανος Μπλάτσος, σκηνοθέτης της σειράς «Το παιδί», είναι από το πρόγραμμα στο ραδιοθάλαμο στο Sky. Έχουμε πάρα πολλές οθόνες. Είναι ένα από τα προγράμματα που κρυφοκοιτούμε ταυτόχρονα παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα ενημερωτικά. Στιγμιότυπα Sky 103-210-48-0-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, και skyradio.gr ή στο σελίδα. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, διότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, έρχεται ο αθέατος κόσμος της κατασκοπίας και των υβριδικών επιχειρήσεων. Κάνει πρεμιέρα η εκπομπή Prime Time με αυτό το θέμα την επόμενη Τρίτη τα μεσάνυχτα. Είναι μια έρευνα από τον Γιάννη Σουλιώτη και την Έλκα Σόλιο. Ο Γιάννης Σουλιώτης θα είναι τηλεφωνικά απόψε μαζί μας. Και εκτός από τον αθέατο κόσμο της κατασκοπίας και των υβριδικών επιχειρήσεων, θα περιπλανηθούμε και στη μοναδική έκθεση της Ρώσικης Πρωτοπορίας στην Εθνική Πινακοθήκη. Όλα αυτά τα ενδιαφέροντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στα ελληνοτουρκικά, διότι ανεβαίνουν οι εντάσεις στη γειτονική χώρα. Κάτι φαίνεται ότι θέλει να κινηθεί με έναν τρόπο που ενοχλεί όχι μόνο την Αθήνα αλλά και άλλους. Πάμε στο σχόλιο του Άλεξ Παπαχελά στην τηλεόραση του Σκάι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.
9: Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια δυσαρέσκεια και μια έκπληξη στην Αθήνα, διότι ξαφνικά το κλίμα έχει χειροτερέψει πάρα πολύ. Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι μας εδώ τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί αλλάζει στάση η Τουρκία. Είναι σαφές βεβαίως ότι όπως ονειρευόταν ότι θα υπάρξει κάποια άρση του Κάσου Μπέλη, κάτι τέτοιο, προφανώς ζούσε σε κάποιον άλλο κόσμο, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς θα έχει αυτός ο νόμος. Διότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες που λένε ότι μπορεί να έχει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη 200 μιλίων, το είδαμε αυτό σε ένα τηλεγράφημα του Bloomberg. Άλλοι λένε ότι μπορεί να έχει συγκεκριμένο χάρτη με γκρίζες ζώνες που αμφισβητεί η Τουρκία. Όλα αυτά όμως περιμένουμε να τα δούμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πόλεμος νεύρων με πάρα πολλές διαρροές και σε ξένα μέσα ενημέρωση και σε τουρκικά, και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει.
10: Το κείμενο όντως είναι άγνωστο, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ακούσαμε νωρίτερα όμως να μας λέει ο Μανώλης ότι δίνει εξουσίες στον Ερντογάν. Τι ισχύ έχουν αυτές οι εξουσίες βάσει και του διεθνούς δικαίου? Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να λωνίσει ό,τι θέλει μία χώρα βάσει του δικού της νομοσχεδίου, νόμου, το οποίο όμως δεν συμφωνεί με ένα διεθνές δίκαιο?
9: Ζούμε σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο δεν πριτανεύει ακριβώς όπως έχουμε δει παντού. Έτσι. Ακόμα και ο Τραμπ δεν είναι ακριβώς η Αμερική που το σέβεται, πάση τόση. Οπότε ζούμε σε ένα κόσμο πάρα πολύ άναρχο. Με αυτή τη λογική, αν θελήσει για κάποιο λόγο ο πρόεδρος Ερντογάν να πάρει μια απόφαση η οποία αντίκειται, πάση τόση, στο διεθνές δίκαιο αλλά και στα ελληνικά συμφέροντα, μπορεί να το κάνει ασφαλώς. Νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια επόμενη φάση όπου ίσως πάει από το μυαλό με εμένα, η Τουρκία θέλει και να εκβιάσει μια διαπραγμάτευση. Δηλαδή, απειλεί με αυτόν τον τρόπο, λέει ότι ούτε ένα εκατοστό δεν θα κάνουμε πίσω και ούτω καθεξής, για να μας οδηγήσει τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
10: Γιατί τώρα θεωρεί ότι μπορεί να κάνει αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση, τι έχει αλλάξει ή τι θεωρεί ότι θα έχει δίπλα της ως σύμμαχο και τι έγινε με τη διακήρυξη των Αθηνών?
9: Η διακήρυξη των Αθηνών θα έλεγα ότι είναι στην εντατική αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα τι έχει αλλάξει? Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη ενόχληση της Τουρκίας με τους Patriot και μερικές κινήσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, με το γεγονός ότι πήγαν οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα με ευρωπαϊκή ομπρέλα στην Κύπρο. Νομίζω ότι υπάρχει επίσης μια ενόχληση για τη στρατηγική σχέση που έχει αναπτυχθεί με το Ισραήλ. Ο Ερντογάν έχει πολύ ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Και εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο. Ξέρεις, υπάρχει ένα παράθυρο αυτή τη στιγμή, κατά το οποίο η Ελλάδα κάνει πολλά βήματα για να θωρακιστεί πάλι αμυντικά. Περιμένουμε τις άλλες φρεγάτες, περιμένουμε πάση τόση κάποια αντιεροπορικά συστήματα, κάποιους πυράβλους και το καθεξής. Και νομίζω ότι επειδή αυτό θα κρατήσει 1,5 χρόνο περίπου το παράθυρο μέχρι να ολοκληρωθούν όλες αυτές τις παραγγελίες και εξοπλισμοί, ίσως στην Τουρκία δοκιμάζει κάπως τώρα τα νερά.
10: Ναι. Η Αθήνα βλέπουμε ότι επιμένει ότι είναι περί όλα αυτά για εσωτερική κατανάλωση. Είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου πες, όχι. Και πώς θα μπορούσε λοιπόν να αντιδράσει?
9: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι στην Αθήνα που πάντα αγοράζουν το καλό σενάριο. Και η αλήθεια είναι και υπάρχουν και κάποιοι από την Τουρκία ή πρεσβεία εδώ ή άλλοι, οι οποίοι συνεχώς λένε μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι πάντως έμπειροι διπλωμάτες, οι οποίοι είχαν στους ώμους όλη τη διαπραγμάτευση με την Τουρκία όλο αυτόν τον καιρό, τους βλέπω ότι αυτή τη φορά είναι ανήσυχοι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το αποδίνουν απλώς ένα εσωτερικό παιχνίδι, καταλαβαίνουν ότι κάτι έχει αλλάξει.
10: Και ευνηδιάστηκαν?
9: Ευνηδιασμός νομίζω ότι υπήρξε, ναι, σαφέστατα.

0: στιγμιότητα Πασκάλια 100,3-2-10-48-00-170-4. Το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Κυρίες και κύριοι, προετοιμαζόμαστε για υποβρύχιους καθαρισμούς. Διότι όλοι μαζί μπορούμε μαζί με ομάδες διτών οργανών δράσης υποβρύχιων καθαρισμών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι υποβρύχιοι καθαρισμοί, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησαν χθες, 14 Μαΐου, από το λιμάνι Λαβρίου και υπάρχει ο εξής προγραμματισμός.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
2: Νους, υγιής, αν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
3: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Χαιρετάω την νεολαία όλης της Ελλάδος. Νεολαίρες.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει 15 ο Μάιος, όλη μέρα. Διανύουμε το σωτήριον πλην ταραχώδες έτος 2026 και όπως λέει και ο σοφός, πανσοφός λαός, στον καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει. Έτσι. Γιορτάζει ο Αχίλλειος, γιορτάζει ο Παχώμιος, αν σε λένε Παχώμιο γιορτάζεις, και γιορτάζει και η Κάλλη. Είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας και είναι και μια διεθνής ημέρα περίεργη, διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Τι λες? Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Εμείς πάντα θα ευχόμαστε να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Απέναντί μου και σήμερα ζωντανός, ολοζώντανος, είχε έρθει το ρομπότ στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω, ναι. Σε λίγο θα αντικατασταθούμε από ρομπότ εδώ μέσα. Όπως θα σε βλέπω και με βλέπεις. Λοιπόν, απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα, ο ζωντανός και σήμερα ξημέρωσε, έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γύρης, ρύθμιση ήχου και ραδιοσκηνοθεσία.
2: Πιο ωραίο αγόρι, με το look μου, την εμφάνιση, με τις αντάβειες μου.
0: Πρέπει να γίνει μια μικρή αλλαγή στην ατάκα. Τσουκ ωραίος γέρος. Αυτό το παίζεις όταν ήσουν από 12 χρονών. Από 12 χρονών αυτό παίζεις. Τσουκ ωραίο αγόρι. Τι αγόρι. Τι αγόρι. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Είχαμε επεισόδιο αιματηρό, παιδιά, στην Κάτω Αχαΐα, χθες το αργά το απόγευμα, στην Οδό Διάκου. Είχαμε δύο άνδρες να διαπληκτίζονται για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και ένας 52χρονος έβγαλε λάμα και μαχαιριού και κάρφωσε δύο φορές στην πλάτη τον 35χρονο. Ήταν οι δύο που τσακώνονταν. Ο 35χρονος φυσικά έχει πάει στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και η Ελλάς αναζητά το δράστη τον οποίον έχει ταυτοποιήσει. Έχει εξαφανιστεί ο τύπος, στο σπίτι του βρέθηκε η λάμα γεμάτη αίματα. Καλημέρα στο Αίγιο, καλημέρα στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στην Ακράτα, καλημέρα στο Διακοπτό, στο Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, την Κόνθο και το Λουτράκι.
3: Όπως και να είναι, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι όσο θα είμαστε εμείς, αυτοί που θα θελήσουν να κάνουν επενδύσεις, θα ξέρουν ότι θα τους γίνει κόλαση. Κόλαση θα είναι. Όσο θα είμαστε εμείς, δεν θα περάσουν καλά και να φροντίσουν να το πάρουν σοβαρά υπόψη. Δεν θα αφήσουμε μια πόλη να θυσιαστεί.
0: Πάτρα.

0: η κόλαση των επενδυτών.
1: Το έργο είναι πώς θα το κρατήσουμε μόλις φτιαχτεί. Γιατί αυτό είναι ένα μεράκι της πόλης.
2: Έχω έναν τρόπο.
1: Ένας καημός.
2: Θα αλλάξουμε δήμαρχο.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα αλλάξουμε δήμαρχο. Λοιπόν, καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία. Κάτω Βασιλική και Κρυονέρη πήρανε μπλε σημαία, γαλάζια σημαία για τη θάλασσα, παιδιά. Μπράβο. Καλημέρα από καρδιά σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα μας στο 18300, το ραδιοταξί Πάτρας, 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, 261-0205-205 το τηλέφωνο, το πενταψήφιο 18300 ισχύει και η εφαρμογή στο κινητό και στο τάμπλετ, σπουδαία η εφαρμογή για την γρήγορη, εύκολη και με ασφάλεια ενημέρωσή σας για το αυτοκίνητο που θα σας πάει στον προορισμό σας και τη διαδρομή και άλλα πολύ χρειαζόμενα, πολύ όμορφα πράγματα και ακόμα και την τιμή νομίζω που γράφει μέσα. Καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300, τους οδηγούς και τους ταξιτζίδες γενικώς, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Όλοι οι υπόλοιποι, το νου μας στο δρόμο, το νου μας δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη οι αναβάτες. Και κάτσε τώρα να ακούσεις, μια και είμαστε στα οχήματα, σύντροφε, άκου. Για παράνομη μεταφορά μεταναστών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 17χρονος αλλοδαπός που τους είχε σε ηλεκτρικό πατίνι. Παιδιά, σε πατίνι είχε βάλει δύο και ένας αυτός τρεις. Προσέξτε, τρεις στο πατίνι. Από το Νεπάλ οι δύο και από το Πακιστάν, οι οποίοι την προηγούμενη μέρα, όπως αποκάλυψε η έρευνα, είχαν μπει παράνομα από τον Εύρο, τους είχε σπιτώσει ο 17χρονος σε ένα διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη και προσπαθούσε, προφανώς τον πήρανε χαμπάρι, προσπαθούσε να τους μεταφέρει σε άλλο κατάλημα. Με το πατίνι, το ξαναλέω, στο πατίνι, φανταστείτε τώρα, τρεις επάνω στο πατίνι. Ο οδηγός διακινητής παράνομων μεταναστών και οι δύο μετανάστες. Του κάνανε σήμα γιατί έπεσε σε μπλόκο της αστυνομίας, του κάνανε σήμα να σταματήσει, αυτός τους αγνόησε, πάτησε το πατίνι, άνοιξε τον καζάκι στο πατίνι και στην πορεία πέταξε ένα στιλέτο κάτω, αναδιπλούμενο, μπουμπούκι, έτσι, από την Αίγυπτο είναι ο τύπος. Το πιάσανε φυσικά και για τα περαιτέρω, αλλά με το πατίνι. Τώρα, για να καταλάβουμε όλοι, η φιλοσοφία είναι η εξής. Επειδή γνωρίζει, φαίνεται, ο τύπος, ο 17χρονος, ότι στην Ελλάδα είμαστε χήμα και σου λέει τι πατίνι είναι τώρα, δεν έχει γίνει τίποτα, έβαλε τους μετανάστες επάνω και άρχισε να κάνει διακίνηση με το πατίνι. Δεν περιγράφω άλλο. Αντιθέτως, θα σας πω ότι άμα πάτε στην Ευβοίας 250, θα δείτε ένα βενζινάδικο που έχει το σήμα της ΕΚΟ, είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ταξιτζής, μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε όλοι καύσιμα στα οχήματά μας με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει πολύ καλή τιμή στην αγορά. Αυτή την ώρα τη δύσκολη βασικά, μην τρελαθούμε κιόλας, έτσι, αλλά είναι πολύ καλή από τη σύγκριση. Αλλά και το κυριότερο, έχει αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες και ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Οι επαγγελματίες προστατεύουν και σέβονται την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο. Ευβοίας 250 στην Γλαύκου, 50 μέτρα πριν βγείτε στα Φανάρια.
3: Τι νούμερο πασού μη φοράτε?
4: 43.
3: Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε. Σας αρέσει ο Σκορδουμπούτη? Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε.
5: Καλησπέρα σας.
3: Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε.
5: Δεν χρειάζεται γιατί εγώ είμαι στο κόλπο.
3: Τα παιδιά του Δεφεδέου ποιον είχαν πατέρα?
5: Τον.
3: Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε.
0: Ήταν ο διαχρονικός τρόπος πρόσληψης, κυρίως στο δημόσιο φυσικά, στην Ελλάδα, έτσι. Αυτά. Αυτά σημαίνανε. Η Κάρνα είναι η πρότασή μας, κυρίες και κύριοι. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, για να αγοράσετε μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Έχει ένα κατάστημα της σίγουρα κοντά σας, από τα πολλά. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερικής απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαίτικα και στο Ρίο.
6: Την ώρα που όλοι οι άλλοι Έλληνες
2: Μπαίναμε σε φοβερές θυσίες και σε μια δεκαετία πόνου και πίκρας οικονομικής. Ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Το ταμτούμι είναι η πρότασή μας για να χαλαρώσετε. Μετά την πίεση της μέρας, για να πιείτε έναν καφέ, να φάτε κάτι, σε εξαιρετικό φαγητό μιλάμε. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το ταμτούμι είναι στην παραλία του Ακταίου, δίπλα στην καθαρή θάλασσα, στην προσιτή πολυτέλεια. Μπορείτε να κάνετε και ένα ξεχωριστό τραπέζι εκεί, θα το θυμάστε για καιρό. Το ταμτούμι στο Ακταίο είναι εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής και είναι η πρότασή μας για να χαλαρώσετε και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
4: Λάθη κάναμε πάρα πολλά.
6: Το κομικό, το πιο σημαντικό.
4: Έχω πει ότι αναγκαστήκαμε ακόμα και με στόχους, για τους δημοσιονομικούς στόχους, χαμηλότερους από ό,τι είχε δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση. Παρόλα αυτά δεν είχε ολοκληρώσει τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή και άρα έπρεπε να αυξήσουμε κάποιους φόρους. Και σε αυτούς τους φόρους δεν επιλέξαμε πάντα τους καλύτερους που θα μπορούσαμε να είχαμε επιλέξει.
0: Μάλιστα, επιλέξανε τους χειρότερους. Λοιπόν, έχει βγει ο Τσίπρας και κάνει την επαναφορά του, την ολική επαναφορά, και από δίπλα σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ραδιόφωνα έχουν βγει οι παλιοί σύντροφοι και τον αποδομούν. Παράδειγμα, ο κ. Τσακαλώτος που ακούσατε μόλις τώρα. Εν τω μεταξύ, αν δεν το έχετε καταλάβει, πιθανώς να μην έχετε ακούσει, Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφία δεξιά, είναι η Μελένια, η γνωστή Μελένια που άλλαξε τόπο. Είναι Κορίνθου 23 τώρα, ανανεωμένη, γευστική, με μαμαδίστικη κουζίνα, με φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και με σπιτική νοστιμιά. Τις γευστικές δημιουργίες λοιπόν της Μελένιας, της αγαπημένης Μελένιας, τις απολαμβάνεις εκεί επιτόπου στο νέο χώρο της ή τις παίρνεις στο σπίτι σε πακέτο αφού τηλεφωνήσεις στις γνωστές πλατφόρμες Boxy, Food και Volt, ή κάνεις ένα τηλέφωνο σε αυτό που θα σου δώσω τώρα και περνάς από εκεί και το μαζεύεις και το τρως με την ησυχία σου, ακόμα και στο παγκάκι, όπου θες δηλαδή. Όπου θες. Όπου θες. 2611-911-822. Επαναλαμβάνω, 2611-911-822. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, Δευτέρα με Σάββατο, παιδιά, η Μελένια, Κορίνθου 23.
4: Ναι, βρε παιδί μου, και δεν φέρνει και τίποτα να τσιμπήσουμε.
0: Και επειδή είχαμε, κυρίες και κύριοι σύντροφοι και συντρόφισσες, κουβέντα τις προηγούμενες ημέρες για τα καθαρά νερά, τα λιγότερο καθαρά, εν πάση περιπτώσει γενικότερα τα καθαρά νερά που θα κολυμπήσουμε, που θα κάνουμε μπάνιο, να σας πω ποιες είναι οι γαλάζιες σημαίες στη Δυτική Ελλάδα, στους τρεις νομούς. Η γαλάζια σημαία δίνεται όχι μόνο για καθαρό νερό, αλλά για γενικότερη υποδομή, υποδοχή των λουωμένων και των επισκεπτών. Είναι αυστηροί οι κανόνες. Δίνεται μεν, αλλά και εύκολα αποσύρεται, να το έχετε υπόψη σας. Δηλαδή αυτά που σας λέμε τώρα, ότι οι παραλίες αυτές που θα ακούσετε έχουν γαλάζια σημαία, πρέπει συχνά πυκνά να τις παρακολουθείτε. Καλό είναι, φαίνεται η γαλάζια σημαία, είναι ανιρτημένη στην παραλία, γιατί αν τη δείτε να λείπει, έχει αποσυρθεί. Το πιθανότερο είναι ότι έχει αποσυρθεί η γαλάζια σημαία για κάτι το οποίο είτε ήταν να γίνει άμεσα και δεν έγινε, προσέξτε το αυτό, είτε είχε γίνει, δεν λειτουργήσε ή χάθηκε ή αποσύρθηκε ή εν πάση περιπτώσει τελικά έπεσαν κάτω από το όριο που θέτουν οι άνθρωποι που κρίνουν για την γαλάζια σημαία και πήραν πίσω τη σημαία τους. Αλλά τώρα, σήμερα, στη Δυτική Αχαΐα, η Καλόγρια, το Καλόγρια Beach έχει, η Καλόγρια έχει γαλάζια σημαία, η Λακόπετρα, στο Λακόπετρα Beach έχει, ο Δήμος Αιγιαλίας είναι για την Αχαΐα, στην Αλική και στον Ελαιώνα έχει γαλάζια σημαία, έτσι, Αλική και Ελαιώνα, στην Ηλία, στο Δήμο Ζαχάρος είναι ο Καγιάφας, Ζαχάρο 1, Ζαχάρο 2, Ζαχάρο 3, και στο Δήμο Πύργου είναι η Σκαφιδιά εκεί στο Αλτεμάρ, στο Δήμο Ήλιδας είναι η Κουρούτα, στο Δήμο Ποινιού είναι το Αρκούδι, το Βαρθολομιό, η Γλύφα, στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης είναι το κάστρο της Κυλλίνης, το Olympia Golden Beach. Είναι το κάστρο στη Κρυσή Ακτή, στο Ρόμπινσον Κυλίνη Beach. Είναι τα Λουτρά Κυλίνη στο Κρεκοτέλ Ολύμπια. Και είναι πάλι τα Λουτρά Κυλίνη στο Κρεκοτέλ Ριβιέρα. Έτσι, τα ακούσατε αυτά, θα τα δείτε και στο διαδίκτυο για να κάνετε τις εξορμήσεις σας για τα μπάνια σας. Και απέναντι σε εμάς, στην Τολοακαρναλία, ο Δήμος Ναυπακτίας έχει δύο μπλε σημαίες, κάτω Βασιλική και Κρυονέρη. Καλά, εκεί είναι φανταστικά τα νερά, δεν το συζητάμε. στο Κρυονέρι ιδιαίτερα και στην Κατοβασιλική. Είναι περιοχές που αν δεν ήταν η γέφυρα με το ακριβό διόδιο θα είχαν πνιγεί από πατρινούς, γιατί είναι δίπλα στην ουσία. Επίσης υπάρχουν και μαρίνες με γαλάζια σημαία, παρακαλώ πολύ, στη Δυτική Ελλάδα, όπως είναι ο Δήμος Ακτίου Γόνιτσας στη Μαρίνα Κλεοπάτρα. Και φυσικά υπάρχει και απέναντι η Φωκίδα, η οποία είναι με 14 γαλάζιες σημαίες. Εκεί τα νερά είναι πολύ καλά σε μήκος πολλών χιλιόμετρων. Έτσι. Αυτά για να ξέρουμε πού θα κάνουμε μπάνιο. Είχαμε μια φωτιά σε ψυσταριά στην Τριών Αβάρχων, αλλά όλα καλά, επενεύει η πυροσβεστική. Και το κυριότερο γεγονός της Αχαΐας για μένα σήμερα είναι το μεσημέρι στις 12 το μεγάλο συλλαλητήριο για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας, είναι στις 12 το μεσημέρι στον κόμβο Πούντας και καλούνται οι πάντες να συμμετέχουν. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. Πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Πόλη. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Λοιπόν, η Κορίνθου έχει δυσκολίες κίνησης, όπως με ενημερώνουν οι συνάδελφοι. Η Κανακάρη έχει διπλοπαρκαρισμένα αρκετά. Η Ακροτηρίου σχετικά είναι καλή, εκεί μόνο το συνηθισμένο πρόβλημα στο φανάρι στο ύψος και Ελευθερίου Βενιζέλου. Να επισημάνουμε ότι η Ονίας και Μπουκαούρη έχουν γίνει έργα. Είχαν ρίξει χώμα και έχει υποχωρήσει. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, έχουν δημιουργηθεί λακκούβες.
0: Η Ονίας?
7: Εκεί πριν την Μπουκαούρη.
0: Πριν την Μπουκαούρη, μάλιστα. Μάλιστα.
7: Λοιπόν, μάλιστα. Η Ακτή Δημεών είναι καλή, η Όθωνος επίσης και αυτή είναι καλή. Τα έργα στην Οβριά, στην Οδό Δημοκρατία συνεχίζονται, κατεβαίνουν προς τα μέσα, προς Πάτρα δηλαδή.
0: Εκεί είναι το φυσκοάριο, έτσι. Εκεί είναι το φυσκοάριο.
7: Βεβαίως, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Σχετικά, μάλιστα, όλα τα υπόλοιπα είναι ήρεμα. Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή βάρδια, ευχόμαστε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
7: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μελένια, Κορίνθου 23, πριν από την Αγία Σοφίας. Μην το ξεχνάτε, περίπου σε 2 ώρες θα είναι ανοιχτή για να φάτε το μεσημεριανό σας, για να πάρετε για το σπίτι για το απόγευμα. Έχει τα πάντα, γευστική και ανανεωμένη φυσικά, σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας. Τα απολαμβάνετε επί τόπου στο νέο χώρο της ή τα παίρνετε στο σπίτι μέσα από τις πλατφόρμες Box, eFood και Volt. Τηλέφωνο 2611-911-822 για σας που θέλετε να τα ετοιμάσουν και να περάσετε να τα πάρετε. Από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα με Σάββατο η Μελένια σας περιμένει και σας την προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Ευβίας 250 θα πάτε, λίγο πριν τη Γλαύκου δεξιά. Θα βγάλετε φλάς, θα μπείτε δεξιά στο βενζινάδικο. Έχει σήμα ΕΚΟ. Ας είναι τα ταξί εκεί που θα δείτε να είναι γεμάτος ο τόπος. Μπαίνουμε όλοι μέσα. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Βάζουμε καύσιμο στα οχήματά μας με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει πολύ καλή τιμή στην αγορά. Έχει αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες. Ό,τι πληρώσετε, παιδιά, θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Θα το καταλάβετε με τη μία. Θα δείτε τη διαφορά με τη μία. Σας το λέω δηλαδή. Δεν παίζονται οι άνθρωποι. Ευβίας 250 λοιπόν. Στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ βάζουμε όλοι καύσιμα στα οχήματά μας. Είναι καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στη Γλαύκου. Το Ταμπτούμ στο γνωστό σημείο στην παραλία του Ακταίου, εκεί μετά το γεφύρι στην καθαρή θάλασσα. Καβάτζα εκεί, ωραία θάλασσα, Καβάτζα, ωραία παραλία, ήσυχη. Προσιτή πολυτέλεια το Ταμπτούμ, θα πιείτε τον καφέ σας από το πρωί, θα φάτε το μεσημέρι, θα φάτε το βράδυ, θα πιείτε τα ποτά σας, θα χαλαρώσετε. Άμα θέλετε, κάντε και το τραπέζι σας εκεί να μείνουν οι καλεσμένοι σας ικανοποιημένοι, γιατί θα είναι ξεχωριστό. Είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλή ζωή στο Ταμπτούμ και το προτείνουμε. Και βεβαίως η Κάρνα, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Τώρα που έρχεται το Σαββατοκύριακο, κάτι θα ρίξετε στον άνθρακα. Την Κυριακή θα κάνει καλές μέρες. Το Σάββατο πρωί επίσης ενδείκνεται. Μετά θα πιάσει βροχή. αλλά και την Κυριακή μπορείτε να ρίξετε κάτι στον άνθρακα που θα το έχετε πάρει μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας ποικιλίας φρεσκάδες με πολύ καλή τιμή και δυνατή προσφορά αν την ψάξετε. Η Κάρνα έχει ένα κατάστημά της κοντά μας, Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο και στο Ρίο. Λοιπόν, για πάμε σύντροφε στο διάλειμμα, μήπως επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους που θα μαζευτούν εκεί στην Πούντα για να στείλουν ένα μήνυμα προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών, τον Κυριανάκη και γενικότερα την κυβέρνηση ότι πρέπει να ανοίξει ο οδοντοτός, γιατί αλλιώς είναι έτοιμοι για να πεθάνουν όλοι απάνω στα καλάβιδα και στο διακοφτό. Έχει ερημώσει ο τόπος, έτσι, έχει ερημώσει ο τόπος. Λοιπόν, για να πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Είπε ο κ. Ανδρουλάκης, συγγνώμη, ο λογιστής μου ξέχασε να δηλώσει το 1 εκατομμύριο ευρώ που έχω στους λογαριασμούς μου στις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Καλά, θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα και το 1 εκατομμύριο ευρώ τότε στις Βρυξέλλες. Είσαι που είσαι εκατομμυριούχος. Είσαι πλούσιος, κ. Ανδρουλάκη, μπράβο, μεγάλο με χαρά σου. Το πλούτο σου που έχεις, δηλαδή το κέρδος του πλούτου σου να τον έμεται ο Βέλγος.
8: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
9: Sky 89,4.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
16: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Sky 89,4.
8: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε κατευθείαν στο Δήμαρχο Καλαβρίτων να δούμε. Έτσι κι αλλιώς είχαμε ραντεβού από χτες. Να δούμε τι έγινε, αν έχουμε τίποτα νεότερο. Ήρθε καμιά επιστολή, έφυγε καμιά επιστολή, ήρθε κανένα κείμενο, υπογράφηκε κανένα κείμενο. Και τι θα γίνει με την κινητοποίηση 12 το μεσημέρι στην Πούντα. Όλος ο κόσμος θα είναι μαζεμένος εκεί. Όλοι να πάμε, όλοι πρέπει να πάμε. Δεν είναι μόνο τοπικό, αυστηρά τοπικό της Αιγιάλειας και των Καλαβρίτων το θεματάκι. Τι πιο θεματάκι, θεματάρα με το έτσι όπως εξελίχθηκε με τον Οδοντοτό. Είναι όλοι της Αχαΐας, αν αισθανόμαστε έτσι λίγο τοπικιστές, γιατί νομίζω ότι έχουμε απολύσει και αυτό το συνέστημα. Τα αποτελέσματα των πράξεων μας το δείχνουν, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Δήμαρχος στο τηλέφωνο. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε.
19: Καλημέρα κύριε Ξανάλατε. Κοίταξα, εγώ θα να σου πω ότι ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσω, γιατί ανακοίνησε αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τα Καλάβρητα, για τον Διακοφτό, για την Αχαΐα, για την Ελλάδα γενικότερα θα έλεγα, γιατί μιλάμε για ένα ιστορικό τρενάκι, το οποίο όπως ξέρεις λειτουργούσε 130 χρόνια ασταμάτητα, και σήμερα πάμε να μετρήσουμε την 80η μέρα που δεν λειτουργεί ο Οδοντοτός, και η ζημιά είναι τεράστια για τα Καλάβρητα, για το Διακοφτό, για την ιστορία γενικότερα της περιοχής. Όταν χάσουμε το τρενάκι χάνουμε και την ιστορία μας. Εκείνο που πρέπει να πούμε τώρα σε όλους, το σημερινό συλλαλητήριο που θα γίνει 12 η ώρα στον κόβο ακριβώς που είναι ο δρόμος για από την Πούντα και Καλάβρητα, εκεί ακριβώς στον κόβο που περνάμε από την Εθνική Οδό για να μπούμε στην παλιά Εθνική Οδό, θα γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση από ό,τι ξέρω και από Καλάβρητα και από το Διακοφτό και από την Αιγιάλεια και από τα Καλάβρητα γενικότερα. Οι δήμαρχοι θα είμαστε και οι δύο εκεί. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα έρθουν από τους πολιτικούς μας. Έχουμε καλέσει τους βουλευτές, έχουμε καλέσει τα κανάλια του νομού μας. Θέλουμε την υποστήριξη δικιά σας, γιατί θέλουμε να διαδηλώσουμε ότι μας σταμάτησαν το τρένο για πολιτικούς και μόνο λόγους. Δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε με το φαράγγι, ούτε με βλάβες, ούτε με προβλήματα άλλα. Σήμερα έχουν διορθωθεί όλα, κάνανε και συντήρηση των τρένων η Hellenic Train που είχε κάνει μέχρι τώρα. Τα τρένα έτοιμα να μπουν για να κάνουν δρομολόγια και να κάνουν εκεί δρομολόγια.
0: Είναι στο αμαξοστάσιο, στο διακοπτό τα τρένα.
19: Ναι, βέβαια. Είναι και συντηρημένα τώρα.
0: Και είναι συντηρημένα. Μάλιστα.
19: Ναι, που δεν είναι.
0: Το δίκτυο.
19: Γιατί από
0: βλάβες
19: σταμάτησαν.
0: Ναι, από βλάβες, το ξέρουμε αυτό. 17 φορές πώς
19: έκανε. Και οδηγία πέφτουν ευράκια κλπ. Αυτό να το πούνε κάπου αλλού. Δεν υπάρχει. Έτσι, γι' αυτό και λέω να υπογράψω. Τι εννοώ να υπογράψω, δηλαδή. Έχω εγώ θεσμική ιδιότητα να υπογράψω για να λειτουργούν τα τρένα ή για να ελέγχω το φαράγγι. Το λέω γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σου είπα και χθες, δεν ξέρω αν θυμάσαι, ότι εδώ η κοινότητα του Δήμου από τις 66 η μία η Ζαχλωρού είναι μέσα στην καρδιά του Φαραγγιού τα σπίτια τους. Εκεί ζουν οι άνθρωποι, εκεί μείναν, εκεί γέννησαν τα παιδιά τους, εκεί τα μεγαλώνουν, εκεί ζούμε, εκεί πάμε κάθε μέρα, και ξέρεις πόσο τουριστικό μέρος είναι η Ζαχλωρού και τι κόσμο έχει κάθε μέρα από τουρίστες. Πώς δεν φοβούνται αυτοί όλοι μέσα στο φαράγγι? Γιατί δεν φοβούνται? Γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το φαράγγι στέκεται μια χαρά. Δεν το πειράζει κανένας. Μόνο τώρα, άμα σκεφτούμε βέβαια, τώρα για τις προάλλες εδώ, σε μια συνάντηση που είχαμε ο Βαγγέλης ο Καραχάλιος, λέει, αν λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει επικινδυνότητα και εκεί που μένουμε στα σπίτια μας, οι σεισμολόγοι λένε να γίνονται τα σπίτια με κανονισμό ώστε να αντέχουν στα 7 ρίχτερ. Άμα γίνει 8 λέει θα πέσουν.
0: Τώρα,
19: και εμείς μένουμε στα σπίτια μας, δεν μένουμε.
0: Μισό λεπτό τώρα. Αυτά είναι και καλά κάνετε και τα ξαναλέτε, και να τα ξαναλέτε δεν είναι κακό. Μπα και τα χωνέψουν κάποιοι. Αλλά πέστε μου σας παρακαλώ στην καρδιά των τελευταίων εξελίσσεων.
19: Είπα, το κόψαν το τρένο και τώρα καταλάβανε ότι κάνανε λάθος και δεν μπορούν να το μαζέψουν.
0: Προσπαθούν να βρουν τρόπο δηλαδή.
19: Βέβαια.
0: Ναι, το θέμα είναι, έγινε κάτι από προχτές που μίλησα εγώ με τον Κυρανάκη και σου μετέφερα δημόσια. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ναι, τώρα εσύ δεν συντάσσεις επιστολή σαν δήμος. Περιμένεις να σου στείλουν το κείμενο.
19: Εγώ να συντάξω όσοι μισθόδες θέλει. Τι να λέω. Δεν ξέρω και τι να λέω, τι θέλει να γράψει.
0: Υπάρχει επικοινωνία με τον Υπουργό, με τον Κυρανάκη, μεταξύ σας υπάρχει επικοινωνία. Να του πεις, αδερφέ, με συγχωρείς, τι θέλεις να σου γράψω, στείλε μου να υπογράψω αυτό που θέλεις να πάρεις με υπογραφή μου. Κάτι όπως πρέπει να... Κοιτάξτε και οι δύο τώρα, δεν μπορώ να αναφερθώ στον Υπουργό βέβαια.
19: Αν θέλουν να σε κόψουν, έτσι, πως σε κόβουν ούτε να επικοινωνήσεις, έτσι, εντάξει, θα ξέρεις.
0: Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Ένα λεπτό, είναι πολύ σημαντικό.
19: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό, σε παρακαλώ. Ναι. Δεν επικοινωνείς με τον Υπουργό, σε έχουν κόψει.
19: Έχω πάρει τηλέφωνα πολλές φορές, έχω πάει στο γραφείο του, με έχει δει, έχουμε μιλήσει για το θέμα αυτό.
0: Ωραία, τώρα λέμε όμως. Αν
19: μιλήσει ότι για πάση στιγμή δεν ξέρει και αυτός πότε να πει ότι τώρα είμαι αποσχολημένος και δεν μπορώ, θα ξέρεις αυτά.
0: Ναι, καλά, γνωστά η δικαιολογία.
19: Αφού είναι δημόσια, είναι δημόσιες, συνέχεια στο ραδιόφωνο είμαι, δεν τα μαθαίνει.
0: Εγώ νομίζω τα μαθαίνει, γιατί ανεβαίνει και στο διαδίκτυο.
19: Αφού λέμε, στείλε μας ό,τι χαρτί θέλει να το υπογράψουμε.
0: Μάλιστα. Πάντως δεν έχει έρθει κάτι και δεν... Κοιτάξτε, μην...
19: Δεν θα έρθει. Αυτά είναι τώρα, εντάξει, πρέπει να το καταλαβαίνετε. Δεν είμαστε παιχνίδια τώρα.
0: Ναι.
19: Αφήσουν τα παιχνίδια και να βάλουν το τρένο μπροστά να λειτουργήσει. Για μένα, και τελειώνω με αυτό που θα σου πω, είναι... κόστος και για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία σήμερα αυτό που κάνουν, και είναι καθαρά η απόφαση που πρέπει ο Πρωθυπουργός και αυτούς στην επιστολή να το πάρει πάνω του και να τους πει βάλτε τα τρένα μπροστά. Δεν μπορεί να υπάρχει στη χώρα μας ο οργανισμός σιδηροδρόμων Ελλάδος και να μην έχει μέσα αυτό το κτίριο που είναι στην Καρόλου και πιάνει ένα τετράγωνο ολόκληρο την Αθήνα με τόσους ανθρώπους μηχανικούς να λέει να μας πει ο Δήμος Καλαβίτων αν είναι κατάλληλο το φαράκι να περάσει το τρένο.
0: Ναι, κατανοητό. Πέστε μου κάτι, κύριε Δήμαρχε, οι βουλευτές της Αχαΐας είναι σίγουρο ότι έχουν ενημερωθεί, και αν δεν έχουν ακούσει με τα αυτιά τους την ώρα που μιλάγαμε ή την ώρα που μιλάγατε σε άλλα μέσα, σίγουρα έχουν διαβάσει το διαδίκτυο, το οποίο πνίγηκε από αναρτήσεις του τι υπόθηκε, του τι συνέβη, του τι ζητήθηκε, του τι πρέπει να γίνει. Έχετε καμιά απάντηση, να σηκώθηκε κάποιο τηλέφωνο, να σας πει θα είμαι μαζί σου, πάμε στον Υπουργό ή θα πάρω τον Υπουργό να δω τι δεν γίνεται. Έχετε καμιά τέτοια...
19: Να σου πω. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι όλοι συντάσσονται με το δίκαιο το δικό μας. Όλοι. Άλλοι δεν το λένε δημόσια για λόγους...
0: Τι να το κάνω.
19: Γιατί λόγους είναι κυβερνητικοί. Άλλοι κάνουν άλλες κινήσεις. Όμως όλοι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Μύχιο. Δεν με ενδιαφέρει το Μύχιο. Με ενδιαφέρει τι λέει η δημόσια.
19: Άλλοι έχουν στείλει χαιρετισμούς. Άλλοι θα έρθουν εκεί και σήμερα. Άλλοι λείπουν στο εξωτερικό. Θα στείλουν εκπροσώπους. Αλλά όλοι που επικοινώνησα εγώ μαζί τους συντάσσονται με το δίκαιο το δικό μας.
0: Ωραία, στον Υπουργό πήγε κανένας. Συμπαράσταση δεν κοστίζει.
19: Του λέω ότι είναι οι βουλευτές.
0: Η συμπαράσταση δεν κοστίζει.
19: Έχουν κατανοήσει το δίκαιο μας.
0: Ναι, ωραία. Και τι να το κάνω εγώ. Παρακάτω.
19: Και πέρα, τι άλλο να πω.
0: Τίποτα άλλο. Ο καθένας καταλαβαίνει.
19: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
19: Ναι, θα πάμε στο διαδικτύο.
0: 12 η ώρα στον κόμβο της Πούντας. Όπως έρχεσαι, όπως πηγαίνεις για το διακοπτό, κάνεις δεξιά εκεί. Έτσι,
19: ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Συμπαρίστατε. Είναι αυτό που λέει «Χαιρετίζω και συμπαρίσταμε». Καταλάβατε, χωρίς κόστος. «Χαιρετίζω και συμπαρίσταμε». Τι να το κάνω, ρε. Τι να το κάνω. Έπρεπε να είσαι έξω από την πόρτα του Υπουργού και σε ζωντανή μετάδοση που υπάρχει τρόπος από το κινητό σου τηλέφωνο να του δείχνεις την συγκέντρωση και να έχει εκεί επιτόπου επικοινωνία με τους αυτοδιοικητικούς που είναι μπροστάριδες και να κανονίσουν ποιος θα υπογράψει τι και τι θα γραφτεί σε χαρτί και ποιος θα το πάρει και θα το πάει στα χέρια πιανού. Αυτό είναι η πραγματική συμπαράσταση. Το να στείλεις το μήνυμα και τον εκπρόσωπό σου που να λέει «Συμπαρίσταμε, χαιρετίζω τη συγκέντρωσή σας και συμπαρίσταμε. Χαίστηκε η φοράδα στο Αλόνι. Αυτά όλα είναι για τους βουλευτές της κυβέρνησης στην Ακαϊ. Χαίστηκε η φοράδα στο Αλόνι. Έτσι. Άσε που ακούγονται για την κυρία Αλεξοπούλου τώρα τελευταία. Βέβαια, εντάξει, θα ψάξα το θέμα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Για κάποιες συμβάσεις με το δημόσιο, τι να κάνουμε. Τώρα θα τα πούμε στην πορεία των εκπομπών. Μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε, ψάχνουμε το θέμα. Ήρθε η ώρα για τη φορολογική μας ενημέρωση με την κυρία Βάνα Ιβαλιώτη. Σύντροφε, είναι... ρίξε τα σχετικά σου.
20: Κυρία Φορέ! Κυρία Φορέ! Διαμαρτύρομαι!
21: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα?
20: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
21: Είστε και φαίνεστε.
20: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο νιάρχος?
22: Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
0: Καλημέρα, κυρία Ιβαλιώτη. Καλημέρα.
23: Καλημέρα, κύριε Ξανάλατε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια όμορφη Παρασκευή να έχετε. Που άστε. Πραγματικά ο καιρός έχει τρελαθεί, όπως ακριβώς και η καθημερινότητά μας. Οπότε τίποτα πια δεν μας κάνει εντύπωση. Το πρωί έριχνε καρέκλες.
0: Έριχνε καρέκλες, βέβαια.
23: Το ρίο και την Πάτρα αναρωτιόντουσαν.
0: Στο καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει, λένε οι παλιοί.
23: Εγώ λέω ότι είναι άστατος όπως είναι οι γυναίκες. Αλλά...
0: Πώς. Επαναλάβατε το παρακαλώ, γιατί εδώ
23: κάποιοι ξάπτουσαν. Αλλά μια φίλη μου λέει, μην τα λες αυτά.
0: Πες το πάλι. Άστατος όπως...
23: όπως οι γυναίκες.
0: Συμφωνεί το 99,9% της εγκατάστασης του Sky αυτή την ώρα. Όλοι. Κάθε ηλικίας. Έτσι. Λοιπόν.
23: Καλημέρα λοιπόν, να είστε καλά. Να πούμε για τα βασικά ότι καταρχάς συνεχίζει να είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τη δήλωση των ακινήτων που πρέπει να καθαριστούν. Πρέπει οπωσδήποτε όσοι έχουν οικόπεδα εντός σχεδίου και όχι στα σπίτια τους, δηλαδή των καζών παραδίπλα, αλλά οικόπεδα, πρέπει οπωσδήποτε να τα καθαρίσουν αλλά και να το δηλώσουν. Το πρόστιμο, ναι, μεν θα τους, πρώτα θα γίνει μια ενημέρωση ότι να πάνε να το καθαρίσουν και μετά θα γίνει σε περίπτωση καταγγελίας η καταβολή του προστίμου. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή πολλές φορές η υπηρεσία δεν προλαβαίνει να ενημερώσει όπως έπρεπε ή δεν διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, τότε λοιπόν έρχεται το πρόστιμο των 1.150 ευρώ και είναι πραγματικά τραυματικό για μέσα στο καλοκαίρι. Ένα είναι αυτό που πρέπει να πούμε. Ένα δεύτερο που πρέπει να πούμε και να θυμίσουμε είναι κάτι το οποίο συναντάμε τώρα λίγο συνεχώς, επειδή είναι και περίοδος φορολογικών δηλώσεων. Ακίνητα τα οποία είναι μισθωμένα και έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους, δεν υπάρχει πρόστιμο, παύλα, παράβαση να μην είναι σε ισχύ το συμβόλαιο. Αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά τον φορολογικό κώδικα. Παρ' όλα αυτά όμως, καλό θα είναι να είναι ενημερωμένα και για τους δύο συμμετέχοντες, τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον ενοικιαστή, γιατί σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποια στιγμή να πάρει τα κλειδιά, να πάρει το μαγαζί, να σηκωθεί και να πάρει τα πράγματά του, να σηκωθεί και να φύγει, χωρίς να καταβάλει επιπλέον μισθώματα στην περίπτωση που έχει λήξει το συμβόλαιο. Οπότε λοιπόν, για τυπικούς λόγους και όχι τόσο για ουσιαστικούς επιβαρύνσεως για πρόστιμα, θα είναι καλό να υπάρχει, όπως είπα και προηγουμένως, η διαδικασία του να υπάρχει συμφωνητικό ενήμερο στο τάξης.
0: Μου στέλνει ένα μήνυμα ακροατής. Επαναλάβατε παρακαλώ ποια είναι η προθεσμία για να δηλωθεί το καθαρισμένο οικόπεδο. Δεν το άκουσε, δεν το πρόλαβε.
23: Όχι, δεν το είπαμε καν.
0: Ναι,
23: σω δευτερόλεπτα.
0: Μέχρι πότε είναι η προθεσμία? Να ακούσει ο κόσμος για να το έχετε κατά νου, συντροφή.
23: Ναι. Αν δεν κάνω λάθος είναι η 15 Ιουνίου.
0: 15 Ιουνίου, δεν ξέρω λίγο.
23: Είναι 15 Ιουνίου.
0: 15 Ιουνίου. 15 Ιουνίου, μάλιστα. Ωραία.
23: Έχει δοθεί μια παράταση μέχρι και τις 30.
0: Α.
23: Μέχρι και τις 30. Παρ' όλα αυτά όμως...
0: 15 ήταν η πρώτη ημερομηνία. Τώρα έχει δοθεί παράταση μέχρι 30.
23: Να εξαντλαμβάνεστε ότι αν στο ενδιάμεσο μπορεί κάποιος να σας κάνει καταγγελία, η καταγγελία ισχύει. Δεν είναι ότι έχω δικαίωμα παράτασης, γιατί έρχεται από την περσινή περίοδο.
0: Ακαθάριστο.
23: Επίσης πρέπει να πούμε και να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές σας ένα επίσης ουσιαστικό θέμα, το οποίο είναι θα πρέπει όλοι όσοι έχουν βάλει στο τάξη το email τους να μπαίνουν να διαβάζουν τα email που έρχονται από την διοίκηση, από την ΑΔΕ, διότι όλη αυτή την περίοδο Και επειδή κάνοντας φορολογικές δηλώσεις, έχω λίγο με την πετριά μου να κοιτάω αν υπάρχουν κάποια πρόστιμα, γιατί καμιά φορά βγαίνουν κάποια πρόστιμα τα οποία δεν τα περιμένει ο φορολογούμενος. Καινούργια πετριά είναι να τσεκάρω τα email. Και έτσι λοιπόν μέχρι τώρα έχουμε δει κάποια email τα οποία ήταν ζωτικής σημασίας, οικονομικής βέβαια, έτσι δεν μιλάμε για θάνατο, για τους φορολογούμενους που έπρεπε να πάνε εντός των τότε 10 ημερών, είτε μιλάμε για Οκτώβριο, είτε μιλάμε για πέρσι το Σεπτέμβριο, είτε μιλάμε ακόμα για πέρσι το καλοκαίρι, μετά την λήξη των φορολογικών δηλώσεων. Μηνύματα τα οποία είχαν πάει και γιατί τώρα πια δεν είναι υποχρεωμένη με αλληλογραφία να σας ενημερώσει η διοίκηση, γιατί έχετε υποχρέωση να ανεβάσετε το email στο καθένα, στο οποίο αφού το ανεβάσει και το στείλει η διοίκηση το ενημερωτικό, από εκεί και πέρα σταματά η υποχρέωσή της και αρχίζει εσάς να μετράει αντίστροφα.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε, στέλνει τα mail η εφορία για ΑΔΕ και δεν ανοίγεται το mail, δεν ανοίγει το mail ο φορολογούμενος να διαβάσει τι του λέει η εφορία.
23: Έτσι ακριβώς.
0: Αν είναι δυνατόν τώρα, εντάξει.
23: Όχι, γίνεται πολλάκι. Γίνεται πολλάκι καταρχάς γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν ξέρουν να το διαβάσουν. Υπάρχουν κάποιοι παππούδες, γιαγιάδες, συμπεθέροι, φίλοι κτλ. Οι οποίοι δεν έχουν email και το έχουν πετάξει σε ένα λογιστή, το έχουν πετάξει σε ένα φίλο. Και αυτός λέει εντάξει, τώρα δεν πειράζει, θα του πω. Και πραγματικά δεν ανοίγουν τα αρχεία. Και μπαίνουμε μέσα στην καρτέλα του καθενός και βλέπουμε ακόμα και 30 και 40 μηνύματα τα οποία δεν έχουν διαβαστεί. Κάποια δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι κάποιες καταβολές φόρου που έχετε πληρώσει μέσω Άιρις κτλ.
0: Κάποιες ειδοποιήσεις τις οποίες ξέρεις, έρχεται και σου λέει ότι έχεις κάνει τη φορολογική σου δήλωση και σου λέει ότι βεβαιώθηκε το αυτό διότι χρωστάς τόσα από τη φορολογική σου δήλωση. Το ξέρεις ήδη από το λογιστή σου την ώρα που στο κάνει. Άλλο αυτό. Αλλά όλα πρέπει να ανοίγουν, δεν το συζητάμε.
23: Όλα πρέπει να ανοίγονται γιατί ναι, μεν φαίνεται τελικά η ημερομηνία της ανάγνωσης του κειμένου, αυτό το οποίο βοηθάει λίγο την περίπτωση. Όπως ισχύει και στον ΕΦΚΑ, γιατί και ο ΕΦΚΑ στέλνει μηνύματα και έχει και ημερομηνία.
0: Πάρα πολύ, όχι μόνο αυτές οι δύο υπηρεσίες.
23: Και είναι κάποιοι συνταξιούχοι, κάποιοι ασφαλισμένοι, οι οποίοι μπορεί να κλείσει η ασφάλισή του κτλ. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, όχι καλό θα ήταν. Πρέπει να διαβάζετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματά σας, γιατί σε αυτή την περίπτωση, όπως είπα και προηγουμένως, υποχρέωση πια και ανάφορα ημερομηνίες μετράνε για την υποχρέωση και ίσως και καταβολή φόρου από τη μεριά του, του φορολογούμενου.
0: Και δεν υπάρχει δικαιολογία, έτσι. Δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν το είδα, δεν με ειδοποίησες, δεν το πήρα χαμπάρι.
23: Όχι, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, από τη στιγμή που είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιήσουμε το email μας, σε αυτό το email είμαστε υποχρεωμένοι να κάτσουμε μέσα και να διαβάσουμε τι ακριβώς μας λέει.
0: Όπως επίσης και με SMS στο κινητό γίνεται και αυτό. Ή μέσω το Viber γίνονται και αυτά. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα, έχει προχωρήσει η τεχνολογία και πολλοί κόσμος, πράγματι πολλοί κόσμος, κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι, άνθρωποι ψηφιακά, αναλφάβητοι, ταλαιπωρούνται πολύ. Θα πρέπει η οικογένειά τους, εφόσον έχουν, λέω και αυτό γιατί υπάρχουν και μοναχικοί άνθρωποι, και οι λογιστές και οι άνθρωποι που έχουν επιφορτιστεί με το mail να ξέρουν ότι έχουν, πρέπει να είναι λίγο πιο. Ναι, πρέπει, βέβαια.
23: Να έχουμε λιώσει τα πρέπει, αλλά τι να κάνουμε. Δυστυχώς έχουμε ζήσει, ζούμε σε μια κοινωνία εδώ στην Ελλάδα κυρίως, που είναι όχι τρελαμένη, εξαρτώμενη, και κάθε και μέρα με έναν καινούριο νόμο κάτι άλλο διαφορετοποιείται και πρέπει να το παρακολουθούμε.
0: Ναι, σωστό.
23: Πάνω σε αυτή τη διαδικασία να κοιτάμε λοιπόν τα μηνύματά μας και τι μας αφορά και τι δεν μας αφορά, έρχεται και τέλος να πω και να συμπληρώσω ότι σε περίπτωση που κάποιοι έχουν τα έμφυά τους, τις πληρωμές τους και περιμένουν αυτή την ρύθμιση των 72 δόσεων να γίνει και να μπουν και να ενταχθούν σε αυτήν, να πούμε ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις αγάπη μου, είναι στην κυριολεξία οι υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, που σημαίνει ότι τα πιο πίσω πρέπει να ρυθμιστούν. Αν έχουν ήδη ρυθμιστεί, δεν μπορείς να βάλεις καινούργια ρύθμιση, και για να ισχύσει αυτή η ρύθμιση πρέπει να υπάρχει και στα επόμενα χρέη η ρύθμιση. Άρα λοιπόν η ρύθμιση της ρύθμισης, ο ρύθμιση, στην προκείμενη περίπτωση καλό θα είναι αυτοί που χρωστάνε και νομίζουν ότι κάποιος θα του χαρίσει το κράτος, γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει συζήτηση για αφαίρεση των προσαυξήσεων και ούτε θα γίνει, γιατί αυτό θα ήταν και άδικο για αυτούς που έχουν κάνει μέχρι τώρα τις ρυθμίσεις τους. Να πούμε λοιπόν ότι όσοι έχουν σκοπό να κάνουν κάποια ρύθμιση και να βγουν από πάνω, καλό θα είναι να αρχίσουν να ρυθμίζουν τις τελευταίες τους υποχρεώσεις.
0: Μάλιστα.
23: Είναι κάτι το οποίο πολλοί το έχουν αφήσει για τον Ιούνιο. Αυτό που βάζουμε κάτω από το χαλί κυρίως γίνεται, είναι και αυτή, ξέρετε, η νοοτροπία. Αυτό λοιπόν το να αφήνουμε ότι πιο μετά κάτι θα γίνει και θα τον Ιούνιο θα γίνει 72 δόσεις. Σε αυτή την περίπτωση καταρχάς να πούμε ότι είναι εξαγγελία και όχι, δεν έχει γίνει ακόμα νόμος. Και κατά δεύτερον να πούμε ότι δεν είναι, όπως είπαμε και, και σε προηγούμενη συζήτηση, δεν είναι για πάσα νόσο. Είναι μόνο για κάποιους που έχουν τη δυνατότητα και είναι τα παλιότερα χρέη και τα καινούργια έχουν αρχίσει και τα πληρώνουν. Αυτά να πούμε και συγγνώμη που περιοριστήκαμε στην.
0: Όχι, δεν υπάρχει θέμα.
23: Καλά, αλλά να πούμε και κάτι το οποίο είναι εργατικό και κάτι το οποίο συζητάνε πάρα πολύ ασφαλισμένοι και εργαζόμενοι. Επειδή τώρα ανοίγει και το θέμα της σεζόν και πολλά παιδιά αρχίζουν και άλλοι μεγαλύτεροι σε ηλικία αρχίζουν και δουλεύουν σε εποχικά επαγγέλματα, να πούμε ότι σε σχέση με τον κάποιον που δουλεύει σε δύο ή τρεις δουλειές, τέλος πάντων από ό,τι έχει πει και ο ένας γνωστός υπουργός, τώρα μην λέμε λεπτομέρειες, του αρέσει το άλλο να δουλεύει πολλές ώρες. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει, και πρέπει να το ξέρει ο εργαζόμενος, να μεσολαβεί, μάλλον θα πρέπει να μεσολαβούν 11 ώρες από την λήψη της μίας εργασίας και να πάει στην επόμενη. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να δουλεύει περισσότερες από 13 ώρες. Για 13 ώρες να δουλεύει ο ελεύθερος επαγγελματίας, αυτό είναι κάτι το οποίο γελάει. Αλλά για τον μισθωτό όμως, επειδή ευτυχώς υπάρχουν ακόμα οι νόμοι, σε αυτή την περίπτωση ο μισθωτός, και προσέχετε εσείς που υπογράφετε συμβάσεις, γιατί σας λέω οι ερωτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα έχουν αρχίσει και επικινδύνως πληθαίνουν, πρέπει να μεσολαβεί 11 ώρο από την αποχώρηση από την έννοια εργασία και τη λήψη στην επόμενη. Αυτά και
0: μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να έχετε καλή υπόλοιπη μέρα. Γεια σας.
2: Γεια σας. Κύριος Ανδρουλάκης είναι από μια οικογένεια γνωστή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πασόκι. Πολύ χοντρά μέσα στο κόμμα. Έφτασε ο γιος του να γίνει και πρόεδρος Πασόκ. Μπράβο του και γραμματέας και ό,τι άλλο ήταν. Προφανώς επιφανής στελέχη της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου. Πάρα πολύ ωραία. Καταφέρνει να πετύχει το κτηματολόγιο το 2009. Να νοικιάσει το κτίριο της οικογένειας Ανδρουλάκη, που ήταν στην αρχή του πατρός και του ιού, από το 2011 πέρασε με γονική στον ιό, λέει στον πρώτο Πασόκ, και να το νοικιάσει το κτηματολόγιο. Πολύ ωραία. Πότε, μια εβδομάδα πριν μπει η χώρα στο πρώτο μνημόνιο. Για να το καταλάβουμε λίγο, την ώρα που όλοι οι άλλοι Έλληνες μπαίναμε σε φοβερές θυσίες και σε μια δεκαετία πόνου και πίκρας οικονομικής, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο οποίος λόγω αυτού του μεγάλου συμβολέου που πήρε, όχι παρανόμου, νομίμου λέω εγώ συμβολέου, κατάφερε να πάει να πωλήσει υψηλό ενίκιο, να αποθησαυρίσει και 1 εκατομμύριο ευρώ στην τράπεζα και να περάσει δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Πολύ ωραία την πέρασε ζάχαρη, κύριε Ανδρουλάκη. Μάλιστα. Την ώρα που κόβατε μισθούς και συντάξεις, το Πασόκ έμεινε τον Ανδρουλάκη ζάχαρη στην Κρήτη. Μάλιστα. Και αφού μάζευε το 1.200.000 μέχρι σήμερα από το ελληνικό δημόσιο, από το 2011 το έχει πάρει το ακίνητο και είναι μόνο δικό του, άρα δεν υπάρχει ο πατέρας του μέσα στην εξίσωση, έβαλαν και το ελληνικό δημόσιο με χρήματα του δημοσίου να κάνει ανακαίνιση του κτηρίου. Δηλαδή το κτηματολόγιο και νίκιασε το ακίνητο και το ανακαίνισε από χρέπη που ήταν το κάνα καινούριο. Με πάλι με χρήματα του ελληνικού λαού. Και ρωτώ, αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητορας ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο? Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη ΣΕΡ να τον κλείσουμε φυλακή, κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο.
0: Λοιπόν, σιγά. Σιγά, θα το βάλεις από την αρχή, σιγά, δεν γίνεται. Ωραία, καλά, okay, τα λέει σωστά, με την έννοια ότι αυτή είναι η πραγματικότητα ή ενδεχομένως είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Ο σύντροφος Άδωνης δεν είναι, βλέπει μόνο τον Ανδρουλάκη. Ναι, βεβαίως είναι έτσι. Αλλά εγώ βλέπω ότι και σύντροφοι του συντρόφου Άδωνη στη Νέα Δημοκρατία, με τα πολλά κινητά εκείνη την εποχή, τη δύσκολη που εμείς όλοι χτυπάγαμε τον κόλο μας στο μάρμαρο, περάσανε ζάχαρη διότι τα είχαν ήδη νοικιασμένα σε δημόσιους φορείς, σε μεγάλες εταιρείες, ακίνητα κτλ. Εγώ δεν λέω παράνομα, νομίμως κτλ. Τώρα δεν είναι δηλαδή, δεν τρώμε και έτσι. Δεν έχει περιβόλι μελωτούς εδώ στην γωνία, στην Εγλυκάδα ο Γκύρης. Κάτι ντομάτες βάζει και αυτές είναι σάπιες. Λοιπόν, αυτά. Ρίξε τον ύμνο με το στράτο Διονυσίου, γιατί οι Τούρκοι, διαβάζω, ότι διαμαρτύρονται ότι το ζεμπέκικο, λέει, το οποίο το διεκδικούμε ως πατρότητα και το χορεύουμε, δεν είναι δικός μας χορός, είναι χορός τούρκικος. Να ψαχτούμε όλοι, γιατί μπορεί αργότερα να μας ζητήσουν και τίποτα άλλο. Λοιπόν, για χαρά, καλό Σαββατοκύριακο, προσέχετε τα παιδιά σας, πέθανε και η άλλη μικρή κοπέλα, ολοκληρώθηκε η τραγωδία στην Ηλίουπολη. Προσέχετε τα παιδιά σας, χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα

Καλή σας ημέρα, κύριες και κύριοι, ακούτε τα Sky. Στους 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Φλαμή στην, στο μικρόφωνο και από τεχνική επιμέλεια, να σου πω τη θέση, κύριε Γύρη, και τον Κωνσταντίνο Γύρη στην τεχνική επιμέλεια. Δεν πειράζει, θα αλλάξουμε και λίγο, τόσα χρόνια μαζί, να κάνουμε και μια αλλαγή. Άλλωστε μεγαλώνουμε, πρέπει να τα δοκιμάζουμε όλα, όπως λέει μια παλιά καλή παροιμία. Αλλά μου λέει τώρα ο Κώστας ο Γκύρης ότι ξεκίνησε εκπομπές με τη Μαρία την αδερφή μου. Πού, στο Φάρο? Στο Φάρο. Φάρο 985 FM στέρεο. Το θυμάσαι το Φάρο 985 FM στέρεο? Πού πει ο Φάρος τώρα? Πάει ο Φάρος, Τι είχε γίνει το 985 τώρα, ξέρεις? Άλλο σταθμός ή έκλεισε εντελώς? Τίποτα, έκλεισε. Μάλιστα. Ο Φάρος ήταν ένας σταθμός που ήταν, είχε πολύ μεγάλη ακροματικότητα τότε, θυμάσαι? Και η αδελφή μου έκανε μια εκπομπή που λεγόταν «Η Φωνή του Πολίτη», που πέραν τηλέφωνο οι διάφοροι ακροατές και λέγανε, ξέρω εγώ, στο τάδε σημείο, στην τάδε, ξέρω εγώ, οδό υπάρχουν δύο λακκούβες. Έπαιρνε μετά η Μαρία τηλέφωνο, έπαιρνε η Μαρία τηλέφωνο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο και το πίσω και του λέγε, κύριε, ξέρω εγώ, γκύρι, στην οδό Μιαούλη υπάρχουν δύο λακκούβες. Καλή εκπομπή αυτή εκείνη την εποχή, χαμός γινόταν από τηλέφωνα. Έξυπνη ιδέα του τότε διευθυντή προγράμματος του Φάρου, που ήταν ποιος, θυμάσαι? Ο Κοβίκας ήταν το 93. Ναι. Αλλά ο Φάρος ξεκίνησε με διευθυντή το 89, ποιον, θυμάσαι? Θάνο Μικρούτσικο.

Έτσι που λέτε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα άλλα θέματα, τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Καταρχάς έγινε χαμός, μα πολύ χαμός, με το θέμα που χθες ο Τριανταφυλόπουλος έβγαλε στην εκπομπή του στο Sky με τον Σβόλη και τον Κατσιγιάννη. Ο Σβόλης, ο οποίος, θυμίζω, είναι ο εκλεκτός πολλών από τη Νέα Δημοκρατία για το Δημαρχιακό Θόκο, και ξαφνικά βγαίνει ο Κατσιγιάννης χθες στην εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου και λέει, τι λέει, λέει ότι, α, να σας πω, δεν ξέρω τι μου λέτε, αλλά είναι ανεπαρκής ο Σβόλης. Γι' αυτό και απαντάω εγώ για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα του Πελετίδη και του λιμανιού και των επενδύσεων που είπε ο Πελετίδης ότι θα περάσει κόλαση όποιος κάνει επένδυση στο Βόρειο Λιμάνι. Θα πάω στον Θόδωρο Ξηλιά, δημοτικό σύμβουλο, έμπειρο, από τους πιο παλιούς δημοτικούς συμβούλους, με πολλές γνώσεις, και να μας σχολιάσει αυτά τα οποία συμβαίνουν. Καλημέρα, κύριε Ξηλιά.

0: Για καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλαμή, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε μέλος Πράταξης Βόλης, εσβόλη, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος. Για πέστε μας λοιπόν, πώς ακούσατε, πώς νιώσατε όταν ακούσατε τον κύριο Κατζηγιάννη να λέει ότι είναι ανεπαρκής ο Σβόλης κλπ.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να μην σηκώνουν κάποιοι πολύ τους τόνους, γιατί με τον τρόπο που λειτουργούν φοβάμαι ότι αυτό ήθελε ο κύριος Πελετζίδης. Πρώτα απ' όλα την ημέρα εκείνη στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν απαντούσε στην παράταξη του Σβόλη. Απαντούσε σε ερώτηση που είχε κάνει ο κύριος Καραχάλιος και βρήκε την ευκαιρία. Τώρα
0: της παράταξης
1: ο κύριος Κατζηγιάννης δεν κατάλαβα και δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί παρενέβη. Χρειάζεται λοιπόν να παρέμβει σε αυτή την περίπτωση. Δεν έχουν δρομολογηθεί όλα αυτά τα οποία συζητούνται από το κράτος, από το ΤΑΙΠΕΔ, από τον ΟΛΠΑ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν συζητηθεί και η παράταξή μας έχει ξεκάθαρη θέση. Δεν είπε ούτε μεν ούτε δε. Είπε είμαστε υπέρ της Μαρίνας Μπέγκαγιο. Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης και δεν το συζητάμε. Γιατί τα χρήματα μπορεί να δίνονται πολλά στην επιχειρηματικότητα, κύριε Φλαμή, αλλά η επιχειρηματικότητα φέρει και θέση εργασίας. Το έχουμε πει 100 φορές. Δεν χρειάζεται να συζητάμε. Τώρα, αν ο κ. Πελετζίδης θέλει να ζει στη μιζέρια, κρίνεται πολιτικά. Αλλά όταν βγαίνουν κάποιοι και του δίνουν βήμα, όπως για παράδειγμα πρωτοσέλιδο εφημερίδας, γιατί έφυγε τους επιχειρηματίες με τον τρόπο αυτό ο κ. Πελετζίδης. Δεν έφυγε μόνο αυτόν που τον ρώταγε. Έφυγε και τους επιχειρηματίες. Δεν ήταν προσθεθεί κατεύθυνση. Γιατί ο πρόεδρος της ΔΕΠ να κατευθυνθεί προς τα εκεί, άρχισε να τα βάζει λοιπόν, όπως λέτε και εσείς, γιατί δεν τον άκουσα καλά, με μισόλογα έλεγε, αλλά εν πάση περιπτώσει το σηκώνει με το γάντι. Και εν πάση περιπτώσει θέλω να μου πείτε ή να μου πει ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΠ αν έχει απορίες για τη στάση των νεοδημοκρατών στο Δημοτικό Συμβούλιο, ας κάνουμε μια συζήτηση, γιατί το αποφεύγει. Μήπως αυτός είναι επαρκής. Μήπως αυτός έχει προβλήματα. Μήπως αυτός δεν σεβαστήκε ποτέ τις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Η κολυμπήθα του Σιρουάν. Που μπορεί να δέχεται τον καθένα με οτιδήποτε κάνει. Κριτική θα δεχτώ εγώ από τέτοιες επιλογές. Δεν κατάλαβα, κύριε Φλάμη.
0: Μια στιγμή. Κύριε Ξηλιά, ακούστε με λίγο. Εδώ βγαίνει και λέει ανεπαρκή το Σβόλη, και αυτό δεν το λέει μόνο για τη συγκεκριμένη ερώτηση, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί για να βγει σε ένα ραδιόφωνο και να πεις ότι είναι ανεπαρκής ο άνθρωπος ο οποίος είναι επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης των Δήμων Πατρέων, σημαίνει ότι τον θεωρείς γενικότερα ανεπαρκή. Άρα έχεις κάτι άλλο κατά νου, θες να κατέβει άλλος υποψήφιος στις εκλογές του 28. Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Με τον τρόπο του ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΠ θέλει να βοηθήσει τον Πελετζίδη και δεν το λέει. Γιατί αυτό το έχουν κάνει ήδη από την προηγούμενη περίοδο υποστηρικτές του κύριου Κατζηγιάννη. Και θέλει να τον βοηθήσει.
0: Άρα λοιπόν, θέλετε να πείτε ότι οι υποστηρικτές του Κατζηγιάννη και ο Κατζηγιάννης πιθανόν στήριξε Πελετζίδη εμέσως.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω τι ψήφισε. Πάντως σίγουρα δεν έχει ψηφίσει την παράταξη της Βόλης. Σίγουρα δεν έχει ψηφίσει την παράταξη της Βόλης. Και εκτίθεται με αυτά που
0: κάνει. Άρα ουσιαστικά δηλαδή λέτε ότι προσέφερε έδαφος για να βγει ο Πελετζίδης.
1: Μα το λέω ξεκάθαρα. Το έκανε και την προηγούμενη φορά, το θέλει να το κάνει και τώρα. Αυτό κάνει.
0: Ναι, εγώ όμως ρωτάω τώρα. Η Νέα Δημοκρατία που θέλει να διεκδικήσει στο Δήμο Πατρέων.
1: Μισό λεπτό. Είναι μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο για μεγάλο διάστημα. Μπορεί να μας πει για τον τρένο τι έχει κάνει αυτό.
0: Μη φωνάζετε δυνατά, γιατί κόβεται η γραμμή σας. Κόβεται η ροή σας. Μιλάτε λίγο πιο σιγά. Πέστε μας κάτι μια στιγμή. Πώς θα πάτε τώρα στις δημοτικές εκλογές με τον Σβόλη επικεφαλής, όταν έχετε τέτοια εσωκομματική αντιπαράθεση, εσωπαραταξιακή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε λίγο καιρό θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Φλαμή, η παράταξη του κυρίου Σβόλη και όλοι εμείς δεν απευθυνόμαστε μόνο στον Νεοδημοκράτη αλλά στην κοινωνία. Πιθανόν ο κύριος εντάξει, Γιάννη, δεν έχει καταλάβει σε ποιο πολιτικό τοπίο βρίσκεται. Και προσπαθεί λοιπόν να κάνει αυτά τα οποία κάνει, γιατί τα κάνει με ιστοροβουλία. Έχει το σκοπό του. Δεν ψέλνει το καλό. Σας είπα και πριν, βοηθάει την παράταξη του Πελετίδη. Θα συνεχιζόταν αυτή η συζήτηση αν δεν έβγαινε να μιλήσει? Θα συνεχιζόταν? Όχι. Αλλά προσπαθούσε να συντηρήσει μια κατάσταση. Κάθε φορά που το κάνει. Λοιπόν, και σας έχω πει, δεν δικαιούται να ομιλεί. Θα πρέπει να μιλάει λιγότερο και να σκέφτεται περισσότερο. Επειδή γνωριζόμαστε σε αυτή την πόλη. Να μας πει λοιπόν, επειδή μιλάει ότι είναι αυτονικητικός, με ποιο ψηφοδέλτιο κατέβαινε στις εκλογές. Με ποιο. Να μας πει λοιπόν πρώτα και μετά θα ακούμε διάστημα. Ποιος είναι με τη Νέα Δημοκρατία και ποιος δεν είναι. Αλλά εξάλλου σας λέω, το πολιτικό τοπίο στο Δήμο Πατρών μάλλον κάνει εδώ, το καταλαβαίνει. Δεν το ξέρει. Το ξέρει πολύ καλά. Αλλά λειτουργεί με ιστεροβουλία. Και έχει το σκοπό του που το κάνει. Δεν περνάνε αυτά που θέλει. Θα πρέπει να σκέφτεται περισσότερο τον επαναλαμβάνω και να μιλάει λιγότερο. Και αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, κάποιος πρέπει να το μαζέψει.
0: Δεν μου λέτε τώρα, θα πάει η Ενωμένη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές ή λέτε όχι με αυτά που ακούτε?
1: Αυτό να το ρωτήσετε με τον κύριο Καστιγιάννη με αυτά που κάνει. Είναι πρόεδρος της ΔΕΠ και έπρεπε λοιπόν να το σεβαστεί αυτό. Εν όψει και των επικείμενων εκλογών, τουλάχιστον των βουλευτικών, οι οποίοι θα γίνουν σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αυτά δεν τα σκέφτεται. Που θα μας πει εμάς, γιατί δεν κάνουμε την πολίτευση, μας λέει ο κύριος Καστιγιάννης. Έλεος πια σε αυτή την πόλη, γνωριζόμαστε. Δεν μας υπέδειξε τον τρόπο που έκανε την πολίτευση στο Δήμο του το Δημοτικό Σύμβουλο.
0: Μην φωνάζετε, δεν ακούγεστε κύριε. Πέστε τα πάλι χωρίς να φωνάζετε, γιατί κλείνει η γραμμή. Για πέστε μας.
1: Πολιτευόταν στο Δήμο που ήταν Δημοτικό Σύμβουλο πριν πολλά χρόνια. Δεν μας είπε. Και με ποιους ήταν υποψήφιος. Γιατί τελευταία το θυμάστε με ποιον ήταν υποψήφιος.
0: Υποδείχθηκε ποιον ήταν. Με ποιον ήταν υποψήφιος.
1: Και την πόλη και την παράταξη γενικότερα.
0: Με ποιον ήταν υποψήφιος, γιατί εγώ δεν θυμάμαι.
1: Ήταν. Την πρώτη φορά ήταν με τον κύριο Σαχαρόπουλο στην παραλία και την τελευταία με τον κύριο Σπυλιόπουλο.
0: Με τον κύριο Σπυλιόπουλο, μάλιστα. Άρα με τον Πασόκ, δηλαδή, με τον Πασόκ.
1: Ήταν λοιπόν αυτοδιοικητικός ο κύριος Καστιγιάννης. Προεδρευόμαστε. Μία φορά έκανε το λάθος. Σε εισαγωγικά. Ήταν με τον Κώστα Χριστόπουλο υποψήφιο. Για να μην βγει και το πει, δηλαδή, ότι το ξέχασα εγώ. Δεν το κρύβω. Λοιπόν, και μία φορά που κατέβηκε για δήμαρχο στην παραλία ήταν τρίτος, γιατί οι νεοδημοκράτες τη φυλάγανε, γιατί τα προηγούμενα χρόνια τους πουλάγε.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Dejamos llenos, dejamos llenos, dejamos llenos. Λοιπόν, γράφηκε και να μην δάσκει ένα από λίγο. Ξέσπασε κόντρα μεταξύ Κατσιγιάννη και Σβόλη. Όσοι βλέπουν ότι η δημοφιλία του Πελετίδη παραμένει σε ψηλά επίπεδα και έχει μεγάλη αποδοχή στην κοινωνία, τόσο εντείνεται η διαφωνία του. Ο πρόεδρος της ΔΕΠ έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει ευθέως το Σβόλη ως ανεπαρκή. Από την πλευρά του, ο Σβόλης έριξε καρφί, λέγοντας ότι μάλλον ο Κατσιγιάννης δεν μας ψηφίζει κλπ. Κλπ. Θυμίζω τι είπε ο Κατσιγιάννης τώρα. Τι είπε ο Σιλιάς, ο Θόδωρος. Λέει, ο Κατσιγιάννης είναι ανεπαρκής και όχι ο Σβόλης. Δεύτερον, ήταν υποψήφιος ο πρόεδρος της ΔΕΠ Παχαΐας Νέας Δημοκρατίας με τον Σπυλιόπουλο του ΠΑΣΟΚ στις περιφερειακές εκλογές απέναντι από το Φαρμάκι. Χοντρά. Λέει, ήταν υποψήφιος στην παραλία στο Δήμο και δεν το στήριξαν εκείνοι οι Δημοκράτες γιατί τους είχε πουλήσει. Όχι πουλήσει οικονομικά, σαν γκόμανη, σαν παράταξη. Και λέει ξεκάθαρα ότι ο Κατσιγιάννης στηρίζει Πελετίδη, έστω και Νέα Δημοκρατία, όπως έκαναν, λέει, οι δικοί του άνθρωποι στις εκλογές του 2019, οπότε και βγήκε ο Πελετίδης ως υποψήφιος και όχι ως το 23, συγγνώμη, και όχι ως Βόλης που ήταν ο βασικός αντίπαλός του. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία πήρε τότε χαμηλότερα ποσοστά για το Δήμο της Πάτας εξαιτίας, κατά το ξυλιά, της τάσης των Κατσιγιαννικών. Οχοχοχ, κύριε κύριε, οχοχοχ.

0: Να πούμε ότι κυκλοφορεί και γκαλοπάκι, για να ξέρετε. Κυκλοφορεί και γκαλοπάκι, το οποίο λέει πολλά και το οποίο κάποιοι δεν θέλουν να το αν θέλετε να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και λένε διάφορα, αλλά σημασία έχει ότι το γκάλοπ υπάρχει και λέει πάρα πολλά το γκάλοπ αυτό. Δεν θα σας πω, γιατί δεν έχω δικαίωμα να πω ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, αλλά θα σας πω ότι τα σενάρια τα οποία ακούτε τελευταία, ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία, ψωμάς, βόλη, ξέρω εγώ, ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν κάποιοι που λένε δεν θέλουμε το Σβόλια, θέλουμε π.χ. το Φωτίλα, έχει ακουστεί και αυτό, ή και άλλα πράγματα τα οποία ακούγονται κατά καιρό, δείχνουν όλα αυτά τι λέει τον γκάλοπ. Από την πλευρά του ο Πελετίδης τι κάνει τώρα, είναι ξεκάθαρο το τι κάνει. Έχει γεμίσει την Πάτρα έργα. Άνω πόλη, κάτω πόλη, πέρα πόλη, δόθε πόλη. Και το 27-28 τα έργα αυτά όλα θα έχουν τελειώσει. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι το βασικό του όπλο του Πελετίδη τότε θα είναι ότι εγώ άλλαξα την Πάτρα. Θα έχουν γίνει και οι αντιδρομήσεις. Να δούμε πώς θα πάει βέβαια αυτό το θέμα. Υπάρχουν αντιδράσεις εκεί. Αλλά να πούμε ότι γίνονται και οι αντιδρομήσεις. Σύμφωνα με το σχέδιο, τα τεύχη δημοπράτησης για το έργο έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Άρα θα γίνει διαγωνισμός, λένε οι πληροφορίες, ενδέχεται και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, δηλαδή να έχουμε το διαγωνισμό. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι θα δούμε αν θα είναι ένας ο ενδιαφερόμενος ή παραπάνω. Αν θα είναι δύο δηλαδή, ή τρεις ή τέσσερις. Αν είναι παραπάνω, ίσως υπάρξει μια μεγαλύτερη καθυστέρηση, γιατί θα υπάρξει θέμα μεγάλο όσον αφορά αν γίνουν ενστάσεις και τέτοια. Αν όμως είναι ένας, τότε προχωράμε κανονικότατα. Κανονικότατα προχωράμε. Άρα, εάν υπάρχει μόνο ένας, προβλέπεται ότι Σεπτέμβρη με Οκτώβρη θα έχουμε ξεκίνημα των έργων. Εάν είναι παραπάνω, πάμε για Δεκέμβρη, Γενάρη. Αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι άμεσα ο εργολάβος τι θα κάνει? Θα κάνει το εξής. Θα προχωρήσει εγκατάσταση των φωτεινών σηματοδοτών, των διαγραμμίσεων οι οποίες απαιτούνται, γιατί έχουμε και διαγραμμίσεις. Ακόμα θα προχωρήσει στα όποια έργα άλλα προβλέπει η σύμβαση για την αντιδρόμηση, και μετά πάμε Γενάρη-Φλεβάρη, αν επαναλαμβάνουν παραπάνω από ένα ενδιαφερόμενοι εργολάβοι, στην αντιδρομημένη Κανακάρη. Ξεχάστε τη στάθμευση εκεί, αυτά που κάνετε σήμερα, που κάνουμε όλοι, όχι μόνο εσείς, που παρκάρουμε στην Κανακάρη δεξιά, παρκάρουμε αριστερά, παρκάρουμε από πάνω, παρκάρουμε από κάτω, διπλοπαρκάρουμε και τριπλοπαρκάρουμε. Ξεχνάτε όλα αυτά, τα ξεχνάτε. Η Κορίνθο θα πηγαίνει μέσα, άρα όταν σκάς μύτη στον κόμβο Κουρτέση, δεν θα κάνεις επάνω αριστερά για να βγαίνεις Κανακάρη μίνι περιμετρική. Θα μπορείς να βγαίνεις μίνι περιμετρική αν γουστάρεις, αλλιώς αν θες να πας κέντρο θα πηγαίνεις από Κορίνθο μέσα κατευθείαν. Άρα δεν περιμένεις εκεί σε φανάρι για να μπεις μέσα στην Πάτρα, όπως τώρα που γίνεται χαμός και έχουμε πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή και πολύ μεγάλο, συγγνώμη, κυκλοφοριακό κομφούζιο εκεί. Η Αγία Σοφίας πλέον θα είναι διπλή και όλα τα άλλα τα έχουμε πει, Κωνσταντινούπολης πώς θα είναι κλπ. Είναι το νέο, το τελικό σχέδιο έχει εγκριθεί, δεν υπάρχει κάτι άλλο να γίνει. Άρα προχωράμε κανονικά στις αντιδρομήσεις. Με όλα αυτά λοιπόν θα πάει ο Πελετίδης στις εκλογές. Και μένει να δούμε με το όπλο του Πελετίδη που θα είναι αυτό, δηλαδή τα έργα άνω πόλη, κάτω πόλη, πέρα πόλη, δεξιά πόλη, αριστερά πόλη, πώς θα αντιμετωπιστεί κλπ. Να πω καταρχάς ότι, επειδή μιλάω για αντιδρόμηση, μάθαμε ότι αυτή τη εβδομάδα κιόλας συζητούν το θέμα και στο Δήμο, και θα ξεκινήσει από το καλοκαίρι και μετά μια πολύ μεγάλη καμπάνια σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, ώστε ο κόσμος να προετοιμαστεί για να έχουμε τις αντιδρομές και να ξέρει πού θα πηγαίνει και πώς θα πηγαίνει από το Γενάρη και μετά. Άρα αυτό το θέμα έχει τελειώσει πλέον. Είναι τελειωμένο. Δεν το συζητάμε πλέον. Είναι τελειωμένο. Έχει, δηλαδή, μη λέει κάποιος από ότι θα γίνουν αντιδρομές, οι αντιδρομές θα γίνουν. 100%. Για να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Sky 89,4.
2: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Sky 89,4.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, αυτά με το θέμα της Νέας Δημοκρατίας και τα όσα ακούσαμε και από τον κύριο Ξυλιά, τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης Σβόλη.

Αυτή την ώρα πλησιάζει η ώρα μάλλον για την κινητοποίηση τη μεγάλη που έχουμε στην Πούντα, εκεί που θα κλείσει ο δρόμος για το θέμα του οδοντοτού. Ο οδοντοτός ο οποίος μας απασχόλησε και τελευταία, γιατί είχαμε τον Κυρανάκη, τον υπουργό, τον αναπληρωτή, να λέει ότι κύριε Παπαδόπουλε, υπογράψτε εσείς, του λέει, για να ανοίξει ο οδοντοτός. Του πέταξε δηλαδή άδεια, μπας και πιάσει γεμάτη. Αλλά ο Παδόπουλος του λέει υπογράφω. Και έκτοτε ο Κυρανάκης δεν είπε τίποτα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεύτερον, δηλαδή του κάνει, του πηγαίνει, του βάλει τεκλοποδιά, υποτίθεται ο Κυρανάκης του Παδόπουλου. Ο Παδόπουλος, ο δήμαρχος Καλαβρίτων, του την έφερε. Του τη φόρεσε του Κυρανάκη κανονικά. Και του λέει υπογράφω. Να ξεκινήσει το έργο. Μετά τα έβαλε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Καραχάλιο, ο Κυρανάκης, και λέει ότι καθυστερεί το ΤΕΕ στο θέμα της μελέτης. Και λέει το ΤΕΕ, εμείς έχουμε στείλει, λέει, το έγγραφό μας, είδε εδώ και καιρό, το Υπουργείο καθυστερεί. Δεύτερη πατάτα από τον κύριο Κυρανάκη. Δεν ξέρω με τι γίνεται με τον Κυρανάκη, αλλά εγώ τον έχω άχτη. Και τον έχω άχτη όχι μόνο επειδή έκλεισε τον οδοντοτό. Τώρα το θυμήθηκε ότι γίνονται κατολιστήσεις. Τόσα χρόνια δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο εκεί πέρα. Τώρα το θυμηθήκαμε και τον κλείσαμε μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή τον κλείσαμε τον οδοντό το καλοκαίρι που δεν γίνονται κατολιστήσεις. Και το χειμώνα τον είχαμε ανοιχτό. Είναι τρομερά αυτά που συμβαίνουν στην Αχαΐα. Και δεν καταλαβαίνω πώς τα δεχόμαστε όλα αυτά. Δηλαδή θα έπρεπε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να του αλλάξουν τα φώτα. Και οι τρεις. Να του πούνε, Κυρανάκη, είσαι μην πω. Δηλαδή κλείνεις το έργο το καλοκαίρι και το έχεις αφήσει το χειμώνα ανοιχτό. Υπάρχει περίπτωση και πιθανότητα το καλοκαίρι να γίνει κατολίσθηση? Αν το χειμώνα υπήρχε μια πιθανότητα 1 στα 100, που συνέβη 3-4 φορές, το καλοκαίρι είναι μηδενική η πιθανότητα αυτή. Ούτε βρέχει, ούτε χιονίζει, ούτε αέριδες έχει να πέσουν δέντρα, τίποτα. Μια χαρά είναι το κλίμα εκεί. Και μετά έρχεται ο Κυρανάκης και μας το δουλεύει και όλα, και ενώ η κυβέρνηση της Δημοκρατίας επί Καραμαλή είχε πει ότι θα έχουμε υπογειοποιημένο 5,16 χιλιόμετρα στην Πάτρα για το νέο τρένο, εκείνος λέει 0. Όλα λέει επιφανειακά. Και το δεχόμαστε εμείς. Και κατεβάζουμε τα βρακιά στον Κυρανάκη. Όλοι εδώ στην Πάτρα. Δεν ξέρω, έχουμε τον κύριο Ζαϊμή. Όχι. Θα μιλήσει ή δεν μπορεί? Αν είναι μια συνάντηση, ωραία, εντάξει. Ναι, ωραία, εντάξει, μα δεν μπορεί, δεν μπορεί. Πάντως σημασία έχει ότι αυτή την ώρα, 12 η ώρα, έχουν κλείσει εκεί, έχουν προγραμματίσει να κλείσουν τον δρόμο Πούντα Καλαβρίτων ως μια ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί με τον οδοντοτό.

Είχαμε και ένα καυγά μεταξύ δύο ατόμων στην Αχαγιά, γιατί ένας 52χρονος κάρφωσε έναν 35χρονο με μαχαίρι στην πλάτη μετά από τσακωμό, και τελικά είχαμε τη σύλληψή του πριν από λίγο. Το θύμα εμόφυλο μεταφέρθηκε στον Άγιο Ανδρέα το νοσοκομείο, όπου υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Φυσικά η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 52χρονος Νταΐς με το 52χρονο είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Μιλάμε για μια κακουργηματική πράξη και προφανώς επισύει την ποινή, μάλλον την προφυλάξη του, και μετά η ποινή είναι βαριά, μέχρι και 10 χρόνια φυλάκιση. Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ δράστη και θύματος στην περιοχή της Αχαγιάς. Τσακώθηκαν εκεί, ξέρω εγώ, για περιουσία, δεν ξέρω τι, είναι συγγενής του άλλωστε, και έπεσε το μαχαίρωμα. Και μάλιστα στην πλάτη κιόλας, τρομερό. Είχαμε και μια φωτιά που πιάσε χθες το βράδυ στην Τριώνα Βάρχων, σε ένα κατάστημα εστίασης. Ευτυχώς άμεση επέμβαση των πυροσβεστών. Περιορίστηκε η πυρκαγιά στην καμινάδα τελικά του καταστήματος εστίασης. Δεν υπήρχε κίνδυνος για πελάτες κλπ. Τέλος καλό, όλα καλά. Είναι η δεύτερη φορά που έχουμε πυρκαγιά πάντως σε κατάστημα εκεί στη Τριώνα Βάρχων. Είχαμε και μια φωτιά σε μια άλλη πισταριά πριν από μερικούς μήνες. Τώρα είχαμε σε άλλη πισταριά χθες το βράδυ.

Έχουμε πολλές παρεμβάσεις λόγω τουριστικής περίοδου στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Είδα και φωτογραφίες σήμερα με τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο να είναι επικεφαλής εκεί των συνεργείων, με μπουλντόζες και άλλα μηχανήματα κάνουν πολλές παρεμβάσεις και στις παραλίες αλλά και στους δρόμους που οδηγούν στα ξενοδοχεία. Σημαντικό αυτό. Να πω ότι στην Πάτρα πρέπει να γίνει κάτι ανάλογο, γιατί ναι μεν μας λέει ο Δήμος να μαζέψουμε τα χόρτα μας από τα οικόπεδά μας κλπ, κλπ, αλλά σε πάρα πολλά σημεία του Δήμου Πατρέων υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα με χόρτα τα οποία είναι παρατημένα από εδώ και από εκεί. Όποιος πάει προς το κάστρο στην Ανοπόλη θα δει ότι τα χορτάρια, βέβαια εκεί είναι αρχαιολογική υπηρεσία, δεν είναι ο Δήμος υπεύθυνος, αλλά λέω τώρα, τα χορτάρια έχουν καλύψει το κάστρο περιμετρικά. Έτσι, πρέπει κάτι να γίνει και σε αυτό το θέμα. Η Αχαγιά, ο Δήμαρχος εκεί το καθάρισε το ζήτημα. Ας γίνει και στην Πάτα κάτι ανάλογο και φυσικά να καθαρίσουμε και τα οικόπεδά μας, γιατί είμαστε στα μέσα του Μαΐου και από τον Ιούνιο έχουμε συνηθίσει φωτίτσες, κύριε κύριοι, στη Δυτική Ελλάδα και στην Αχαΐα ειδικότερα. Έχουμε φωτιές, θυμίζω, και Ιούνιο και Ιούλιο και Αύγουστο. Θυμίζω πέρσι τι έγινε, για να καταλάβουμε, έτσι.

Αύριο υπάρχει και μια κινητοποίηση από την Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας στον Άραξο και μάλιστα μπαίνουν και λεωφορεία από ό,τι μας ανακοίνωσαν, τα οποία φεύγουν για όποιον θέλει να πάει στην κινητοποίηση αυτή από το πάρκο Καλετζότη, από το χώρο στα πάρκινγκ, μάλλον το πάρκινγκ Καλετζότη, εκεί στο τέρμα Παπαφλέσσα. Από εκεί θα φύγουν λεωφορεία λοιπόν. Συμμετέχει και ο Δήμος στην κινητοποίηση αυτή, ο Δήμος Πατρέων, με αφορμή τον πόλεμο και τα όσα συμβαίνουν και στη γειτονιά μας, γιατί το Ισραήλ και ο Λίβανος τη γειτονιά μας είναι, δίπλα μας είναι, αλλά και πιο μέσα στο Ιράν και στις χώρες του Περσικού κόλπου και τα οποία έχουν επηρεάσει άμεσα την οικονομία μας. Κύριε κύριε, έπεσε η βενζίνη στην Πάτρα και το υγραέριο, λίγα λεπτά η βενζίνη, και το υγραέριο έχει πέσει πιο πολύ. Κάτι, δεν ξέρω τι έγινε εκεί, κάτι συνέβη, δεν ξέρω, κάτι συνέβη. Θυμίζω είχαμε στην Πάτρα μία από τις πιο ακριβές τιμές υγραερίου στην Ελλάδα. Η Ηλία είχε υγραέριο LPG κίνησης 20 λεπτά κάτω από την τιμή πώλησης στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Πάτρας.

Έτσι λένε φωτογραφίες από την κατάσταση που επικρατεί δυστυχώς στην περιοχή όπισθεν Λαδόπουλου και όπισθεν εργοστασίου τέχνης. Όποιος πάει εκεί θα δει μπάζα, πολλά μπάζα. Είναι κρίμα πραγματικά. Πρέπει κάτι να κάνει ο Δήμος σε αυτό. Δεν ξέρω αν έχει ειδοποιηθεί, αλλά θα πρέπει κάτι άμεσα να κάνει. Είναι τραγική η κατάσταση εκεί, πίσω από το Λαδόπουλο, πίσω από το εργοστάσιο τέχνης, το θέατρο δηλαδή, το σεισμόπληκτο θέατρο, το οποίο λειτουργήσε 5-6 φορές μόνο, τέλος πάντων. Καλό θα είναι λοιπόν να καθαριστεί ο χώρος. Επίσης τώρα μου είπαν ότι έχουμε μεγάλο θέμα και στην οδό Προύση στα προσφυγικά, όπου κάποιοι έχουν πετάξει σε κάδα απορριμμάτων ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλα είναι πεταμένα, παλιά μια πόρτα, κάτι άλλα στρώματα, χαμός γίνεται εκεί πέρα, στην οδό Προύση. Θα μου πείτε γιατί γίνεται αυτό και ότι κανονικά πρέπει να υπάρχει μια ειδοποίηση από το, στο Δήμο πριν το κάνουν. Ναι, είναι γνωστό αυτό, τα ογκώδια αντικείμενα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου, αλλά κάποιοι δεν το ξέρουν αυτό ή αδιαφορούν αν θέλετε, με αποτέλεσμα στην οδό Προύση αυτή την ώρα πραγματικά να είναι αποκρουστική η κατάσταση σε κάποιους κάδους απορριμμάτων που έχουν γεμίσει από βαριά αντικείμενα, αλλά εκτός των βαριών αντικειμένων μέχρι και ένα δέντρο έχουν βάλει εκεί στα μπάζα που έχουν ρίξει. Τι να πω.

Λοιπόν, είχαμε προχθές ένα επεισόδιο στην περιοχή του Ψαροφαΐου, όταν οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία γιατί κάποια, ακούστε, 13χρονα, 14χρονα έκαναν χρήση κοκαίνης. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Λέγαμε ότι τα 13χρονα κάνουν Viber, Vibe, συγγνώμη, και Viber λέγω Vibe, Vape μάλλον, δηλαδή αυτόν τον καπνό, το ηλεκτρονικό τσιγάρο δηλαδή. Αλλά τελικά δεν κάνουν μόνο Vape, αλλά κάνουν και κοκαίνη. Μάλιστα ειδοποιήθηκε η αστυνομία προχθές ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πήγαν εκεί οι τρεις άνδρες της ομάδας Δίας, έκαναν δύο προσαγωγές, 14χρονο, 13χρονο, 14χρονο παιδιά, τα οποία έκαναν χρήση ναρκωτικών. Και μάλιστα η χρήση αυτή γινόταν μπροστά στα μάτια κάποιων μητέρων με παιδιά που είχαν πάει τα παιδιά σε εκείνη την πλατεία για να προσπαθήσουν να περάσουν λίγες ώρες ανέμελα, να παίζουν τα παιδιά τους κλπ. Και ξαφνικά είδαμε αυτό που είδαμε.

Λοιπόν, για μια ακόμη φορά είχαμε το γνωστό αποτέλεσμα στις φοιτητικές εκλογές που έγιναν στην Πάτρα. Όλοι νίκησαν. Όλοι. Η ΔΑΠ λέει νίκησε. Η πίση ΚΑΠΑ λέει πήγαμε πολύ καλά, αλλά έχασε η ΔΑΠ, νίκησε η ΠΑΣΠ. Και η ΠΑΣΠ λέει νίκησα εγώ. Μάλιστα. Okay. Ρόμπα έχουν γίνει το θέμα με το θέμα των φοιτητικών εκλογών. Βγάζουν και όλοι ανακοινώσεις, η Νέα Δημοκρατία, του ΚΚΕ. Νικήσαμε. Έχουν νικήσει όλοι.

Τι θα γίνει εκεί στη ΠΙΠΕ? Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Έχουμε βγάλει τον Κοζιόλη στον αέρα και τα έχει πει και αυτός. Κάθε φορά που βρέχει έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Έτσι και χθες με την βροχούλα την πρωινή δίπλωσαν πάλι οι νταλίκες στη ΒΠΕ. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω και πώς θα αντιμετωπίζει το θέμα αυτό. Είναι πραγματικά φοβερό το να ανεβαίνουν κάποιοι νταλικέριδες στη ΒΠΕ, στον δρόμο προς Θεριανό δηλαδή, εκεί λέω, και να ακινητοποιούνται τα αυτοκίνητά τους, να ακινητοποιούν τους γεωλεξία, γιατί λόγω της γλίτσας στο δρόμο δεν μπορούν να ανέβουν επάνω. Θυμίζω ότι εκεί έχουν γίνει και ατυχήματα και μάλιστα σοβαρά ατυχήματα με νταλίκες και σύγκρουση νταλικών, όπου είχαμε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό και τον εγκλωβισμό ενός οδηγού νταλίκας εκεί στην άνοδο, στο Θεριανό, κοντά στο παλιό χάραμα.

είχαμε για την επιστολή των 10 νεοδημοκρατών, των βουλευτών δηλαδή, οι οποίοι μάλλον θα κάνουν κάποιο κόμμα, μεταξύ αυτών και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θανάσης Νταυλούρος. Μάλιστα ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα, αλλά ο Sky θα έχει σε λίγο τον κύριο Νταυλούρο, από ό,τι ξέρω, στην εκπομπή του Δημήτρη Τριανταφυλόπουλου. Οπότε εκεί θα δούμε, θα ακούσετε κι εσείς όλοι, τι θα γίνει με το νέο κόμμα ή ό,τι άλλο κάνουν, ό,τι άλλο έχουν κατά νου να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι 10 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τα βάζουν με το Μητσοτάκι ανοιχτά και θεωρούν ότι κάτι πάει στραβά στο κόμμα, τείνουν να είναι κοντά στο Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, τον Τεμπών, τον άλλον, τον πρώην πρωθυπουργό δηλαδή. Αλλά όλα αυτά, μα όλα αυτά, θα τα δούμε σε λίγο καιρό. Χθες πάντως έστειλαν επιστολή ανοιχτή, δημοσιεύτηκε αυτή η επιστολή των 10 σε αθηναϊκή εφημερίδα και νομίζω ότι θα μάθουμε πολλά περισσότερα στο Sky Patras, στην εκπομπή του Δημήτρη Τεταφυλόπουλου σε λίγα λεπτά.

Και μια κύριε Παρασκευή σήμερα, να πούμε το Σαββατοκύριακο, έχουμε καλυστία σκύλων στην Πάτρα. Δεν λέγεται καλυστία, λέγεται Διεθνής Έκθεση Μορφολογίας Καθαρόαιμων Σκύλων. Πλάζεότ, στην Πλάζ δηλαδή, 16-17 Μαΐου από 9 το πρωί μέχρι 4 το απόγευμα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε πάνω από 1000 εκθέτες, δηλαδή πάνω από 1000 σκυλιά θα βρεθούν εκεί και 55 φυλές στο πλαίσιο των αγώνων για τα ελληνικά αυτά σκυλιά, τα οποία θα μαζευτούν, θα συγκεντρωθούν αύριο και μεθαύριο στην Πλάζ. Ονομάζεται πρώτη διεθνής έκθεση μορφολογίας σκύλων. Όπως θέλει λοιπόν να δει τα σκυλιά αυτά, φημισμένα σκυλιά, κουτάβια μέχρι βετεράνι, αρκετά σκυλιά, επαναλαμβάνω, από 55 διαφορετικές φυλές ή ράτσες, όπως το λέμε. Αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά, όχι αύριο, Δευτέρα, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, προσοχή σε όλους και μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσετε σε λίγο τον Τριανταφυλόπουλο. Γεια και χαρά σας.

0: 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Έχω την αίσθηση ότι από νωρίς απόψε και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ασχέτως καιρικών συνθήκων, που και ο καιρός τρελαίνει και πάλι τούτα τα 24 ώρα, ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Τώρα, όσο πιο γαλανός, λίγο πιο έντονο, λίγο πιο δεξιόχρωμος. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από το απόγευμα και μετά, ένα λειψό συνέδριο από τη Νέα Δημοκρατία με ηχηρές απουσίες, Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά, και οι πληροφορίες που φθάνουν από το Μετροπόλιταν για το τι θα επακολουθήσει έχει περίεργα πράγματα και δεν τα είχαμε και υπόψη μας, μέχρι του σημείου που κάποιοι λένε ότι έμεσα θα επιχειρηθεί να πέσει ο Μητσοτάκης. Ακούστε τώρα, θα μου πείτε παραμύθια της Χαλιμάς, προφανέστατα, αν και φαίνεται πως οι ομάδες εντός κοινοβουλευτικής ομάδας και οι φιλόδοξοι διάδοχοι του σημερινού πρόεδρου του κόμματος έχουν κάνει δουλίτσα. Κάτι χατζηδάκηδες, κάτι κικίλιες, κάτι πιερακάκηδες και ομαδούλες οι οποίες θέλουν να υποβοηθήσουν, να υποσκάψουν όλο αυτό που πάει να καταγραφεί, γιατί εδώ που τα λέμε, εσωστρέφεια πάντοτε υπήρχε ή σχεδόν πάντα υπήρχε, με εξαίρεση τα τελευταία 10 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, αλλά μέχρι ενός σημείου του να μην πηγαίνει στο συνέδριο το τελευταίο πρώτων εκλογών ένας πρώην πρωθυπουργός, ο άλλος δεν μπορεί να πάει γιατί έχει διαγραφεί. Αντιλαμβάνεστε πως τα πράγματα είναι οριακά. Και ποιον ενδιαφέρει, θα μου πείτε, τι θα κάνει ο Μητσοτάκης, ο Χατζηδάκης, ο Πιερακάκης, ο Κικίλιας, γενικότερα τα μέλη, οι σύνεδροι, οι βουλευτές, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, με μία διαφορά, ότι δεν είναι παιχνιδάκι όταν τον κυβερνών κόμμα έχει συνέδριο τριήμερο, γιατί από εκεί, από το κόμμα το οποίο βρίσκεται στην εξουσία, από την παράταξη η οποία

κυβερνά τη χώρα. Μπορεί η χώρα να βρεθεί ξαφνικά χωρίς την διακυβέρνηση και την πολυδιαφημισμένη κυβερνητική σταθερότητα. Καλό μεσημέρι να έχετε. Είναι η 15η μέρα του Μάη, στα 15 λεπτά μετά τις 12.

0: Κλείνουμε την εβδομάδα με αρκετή πολιτική συζήτηση σήμερα. Για να είμαι ειλικρινής, όλα τα θέματα είναι πολιτικά. Πιο πολύ με χρώμα μπλε και λίγο με πορτοκαλί. Γιατί αύριο υπάρχει και επίσκεψη πολιτικού αρχηγού στην Πάτρα. Κατά τα άλλα, η ατζέντα, η πολιτική αρχίζει πάρει και κουράζει. Όλο αυτό με το ακίνητο του Ανδρουλάκη δεν το πολύ καταλαβαίνει ο κόσμος. Τώρα ο άνθρωπος ξέχασε, σκεμμένα ξέχασε, βγήκε και το είπε για να μην τον πάρουν χαμπάρι, τι έκανε πριν από 10-15 χρόνια και πόσα έχει βγάλει από το ακίνητο και τι έκανε το κτηματολόγιο και τι έκανε ο ίδιος και αν πήρε μέρος σε διαγωνισμούς. Τώρα αύριο ο κόσμος θα πάει στο σούπερ μάρκετ ή όταν πληρωθεί τέλος πάντων για το 15ήμερο έληξε ανάλογα πόσο καθένας πληρώνεται και θα δει τα προϊόντα στο Θεό. Με το ακίνητο του Ανδρουλάκη θα ασχολείται? Αυτό είναι που δεν έχει καταλάβει ο Μητσοτάκης, ο οποίος τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός σήμερα. Και προσωπικά δεν μου αρέσει να λέμε τους πολιτικούς αρχηγούς ως θεσμούς, ο Κυριάκος, ο Νίκος, ο Σοκράτης, ο Αλέξης, έτσι. Είναι πρόσωπα θεσμικά της ελληνικής μας δημοκρατίας. Ο κύριος Πρωθυπουργός λοιπόν θα επιχειρήσει σήμερα εκεί για τις 7.30-8 να ωραιοποιήσει κάποια πράγματα. Ότι έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ότι έχει πετύχει στις κρίσεις, ότι δεν αξίζει τον κόπο από την εσωτερική γκρίνια να βάλετε το κόμμα και να βάλετε παράλληλα και η Νέα Δημοκρατία. Μην τα πολύ ακούσετε, ακούστε τα, αλλά εντάξει, κρατήστε τα, γιατί πάλι τα ίδια και τα ίδια θα υποθούν και όλα αυτά είναι προεόρτια μιας εκλογικής αναμέτρησης που έρχεται, δύο κομμάτων που επίσης έρχονται, 21 Μαΐου της κυρίας Καριστιανού, μάλλον θα λέγεται Ελπίδα, και αρχές Ιουνίου του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Έρχεται και ο Σαμαράς, εγώ θα το ξαναπώ. Έρχονται και εκλογές τέλη Σεπτέμβρη, θα τη βγάλει μέχρι τότε? Δεν θα πατήσουμε το 10, θα μείνουμε στο τέλος του 9. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ο Κωνσταντίνος Γκύρης είναι στον ήχο. Εκεί στα FM είμαστε σταθερά, στη συχνότητα στην αρχή της μπάντας, 89,4, και διαδικτυακά είμαστε παντού, αρκεί να έχετε τον τρόπο να μας ακολουθήσετε με τον υπολογιστή σας, αν είστε σε κάποιο σταθερό σημείο, στο γραφείο, στο σπίτι, στο κινητό σας, οπουδήποτε, για να μην έχετε κανένα θέμα καλής λήψης του σήματός μας, εκεί που γεωγραφικά είμαστε, από τα Επτάνησα μέχρι την Κορινθία, από το Αγρίνιο και το Μοσολόγιο μέχρι την Άμφισσα και από την Πάτρα, το Αίγιο, τα Καλάβρητα μέχρι τον κάμπο μας στην Αμαλιάδα και τον Πύργο. Και επίκαιρα θα είναι και τα μηνύματα που θα μεταδώσουν σε εσάς οι συνομιλητές μας σήμερα. Κυρία Δέσποινα Μοιράρακη είναι εδώ, έτσι, δεν λείπει ποτέ σε αυτήν την ενημερωτική εκπομπή μαζί με το καταστημάτη Συνοδό Βότση.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Λοιπόν, με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα ξεκινήσουμε. Όλα αυτά τα οποία σας είπα είναι μια πρώτη δόση πληροφοριών. Βέβαια, αυτά εύκολα γράφονται, εύκολα λέγονται, πρέπει να αποτυπώνονται. Γιατί εγώ αυτό το οποίο διαπιστώνω πριν πάω στον πρώτο μου συνομιλητή είναι ότι κάποια εκεί συμμετέχοντες, υψηλόβαθμοι του κόμματος ή και σύνεδροι και κομματικά στελέχη, αλλιώς κάπως το έχουν σχεδιάσει, αλλού θέλει να το πάει η ηγεσία. Θεωρώ πάντως ένα πράγμα δεδομένο, ότι όσο Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση, ο πρόεδρός της και πρωθυπουργός δεν θα αφήσει το τρίμερο αυτό συνέδριο να αποτελέσει μια βάση εντός εισαγωγικών πολιτικής αυτοκτονίας του κόμματος. Τώρα, αν ωρεοποιήσει κάποια πράγματα, αν χαμηλώσουν κάποιες εσωκομματικές φωνές, αν καλυφθούν που δεν καλύπτονται κάποιες εκοφαντικές απουσίες, θα το δούμε μετά τις 7.30 με τον πολιτευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ανδρέα Τσόκο θα μιλήσω, να έχουμε την φρεσκάδα της δικής του εικόνας από ένα κόμμα το οποίο, επαναλαμβάνω, όχι μόνο υπάρχει στα πράγματα, καταγράφει ιστορική πορεία δεκαετιών, καθόλου τυχαία δεν βρίσκεται στα ποσοστά που βρίσκεται επί τόσα χρόνια, αλλά και τώρα η πρώτη θέση που κερδίζει δημοσκοπικά λίγο πριν τις πρόωρες ή τακτικές κάλπες. Τι κάνετε, κύριε Τσόκο?
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι βλέπετε εσείς τώρα? Έχετε μιλήσει με πάρα πολλά στελέχη, έχετε επαφές με κυβερνητικούς, με κομματικούς, είστε μέσα στο σκηνικό. Τι βλέπετε?
1: Εκτιμώ ότι θα είναι ένα συνέδριο το οποίο, δεδομένου ότι οι εκλογές θα γίνουν το επόμενο διάστημα, θα είναι προεκλογικό, θα είναι ένα συνέδριο αντάξιο της ιστορίας, της πορείας και της διαδρομής της μεγάλης παράταξης που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχει κανένα θέμα σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούγονται, γιατί είδαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα θα υπάρξουν δεύτερες γνώμες, απόψεις που θα προβληματίσουν την κατάσταση στο κόμμα. Είδαμε ότι αυτό στην πράξη δεν έγινε. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση 7 χρόνια, το οποίο πραγματικά για όσους θέλουν να κάνουν κριτική στο Μητσοτάκη ή και γενικότερα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια κυβέρνηση, κόμμα το οποίο δημοσκοπικά να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και να έχει καταγράψει μια συγκεκριμένη πορεία σε σχέση με την κυβέρνηση, με όλα αυτά τα επιτεύγματα τα οποία έχει κάνει, νομίζω ότι είναι πραγματικά απορίας τάξεων να υπάρχει όποια κουβέντα στη λογική της αμφισβήτησης συνολικά στην πορεία του κόμματος. Από εκεί και πέρα, εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξει κάτι. Καλό είναι να υπάρχουν και ενστάσεις, διαφοροποιήσεις, απόψεις και να καταγράφονται επίσημα στο κόμμα, γιατί αυτό είναι το συνέδριο, αυτό είναι η υγεία, αυτό είναι πραγματικά που έχει κάνει τη Νέα Δημοκρατία, αυτό που την έχει κάνει σε όλη αυτή τη διάρκεια των ετών. 3.000 σύνευροι που θα βρίσκονται στην Αθήνα το τρίμηνο αυτό, προφανώς θα καταγράψουν τις απόψεις, ενστάσεις, δεύτερες γνώμες που μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Αλλά στο τέλος της ημέρας, την Κυριακή το βράδυ, που θα γίνει και η εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής, το κόμμα θα βγει πιο δυνατό, το κόμμα θα βγει πιο έτοιμο για τη μεγάλη μάχη που έχουμε μπροστά μας για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Που εκτιμώ ότι και πάλι θα είναι νικηφόρες, όπως ακριβώς καταγράψαμε τις δύο προηγούμενες, το 19 και το 23.
0: Τώρα, ξέρετε κι εσείς ότι αν θέλει η ηγεσία, όσο και αν είναι ένα δύσκολο το σημερινό εγχείρημα, μπορεί να κρύψει με κάποιον τρόπο προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αλλά επειδή την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας πρώτα και κύρια την ξέρετε εσείς που υπηρετείτε, πρεσβεύετε την παράταξη αυτή, δεν είναι το ίδιο να λείπετε εσείς ή να λείπει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός από το να λείπει για πρώτη φορά ο Κώστας Καραμαλής, και δεν λέω για τον κύριο Σαμαρά γιατί δεν είναι μέλος του κόμματος που έχει διαγραφεί. Το προσπεράσατε πολύ εύκολα, βλέπω, την απουσία του πρώην πρωθυπουργού.
1: Προφανώς δεν την ξεπεράσαμε εύκολα και προφανώς είναι στενάχωρο το γεγονός ότι δεν βρίσκεται και ο Κώστας Καραμαλής, τον οποίο στηρίξαμε, υποστηρίξαμε, είμαστε στο πλευρό του και υπάρχει μια δεδομένη εκτίμηση για το πρόσωπό του. Από εκεί και μετά όμως η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που σας ανέφερα. Ότι μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη μάχη και αυτή τη μεγάλη μάχη θέλουμε μια πανστρατιά όλων των στελεχών να είναι στο πλευρό μας. Από εκεί και μετά ο καθένας προφανώς κρίνεται τις επιλογές. Εμείς πραγματικά το λέω και επί προσωπικού το λέω, στεναχωριέμαι ειλικρινά, δεδομένη τη απουσία του πρώην Πρωθυπουργού. Σας ξαναλέω. Πολλοί κόσμος τον υποστήριξαν στο πλευρό του τα χρόνια της διακυβέρνησης της Πρωθυπουργίας, αλλά από εκεί και μετά προχωράμε, πορευόμαστε και τα μεγάλα και τα σημαντικά που έχουμε μπροστά μας.
0: Μήπως είναι μια ευκαιρία λέω εγώ τώρα, γιατί το να κουκουλώνεις το πρόβλημα κάτω από το χαλί θα το βρεις μπροστά σου και δεν είναι και η περίοδος τώρα να κουκουλώνονται πράγματα στην κυβερνητική παράταξη, υπό την έννοια ότι πάει για εκλογές και η εσωστρέφεια, την εσωστρέφεια την έχει πληρώσει η Νέα Δημοκρατία κατά το παρελθόν επιμερών Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κωστή Στεφανόπουλου, Εύερτ κατόπιν κτλ. Δεν είναι μήνυμα αυτό, δεν σας λέει κάτι, δεν θέλει να σας πει κάτι ως σημερινά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής με την απουσία του. Δεν σας έχει προβληματίσει?
1: Κάθε, σας ξαναλέω, υπάρχει στεναχώρια και προβληματισμός για την απουσία. Αυτό είναι δεδομένο, δεν αλλάζει και δεν κρύβουμε κανένα πρόβλημα κάτω από το χαλί. Αλλά από εκεί και μετά οφείλουμε όσοι είμαστε και παλεύουμε να προχωρήσουμε μπροστά για την επόμενη μέρα. Σας το ξαναλέω ότι είναι ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει με τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια. Δημοσκοπικά βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και μπροστά μας υπάρχει μια μεγάλη εικόνα που λέει υπερχόμενες εθνικές εκλογές. Αυτές θέλουμε, για αυτές παλεύουμε και θέλουμε όλο τον κόσμο να είναι στην πλευρά μας σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω, ο καθένας προφανώς για την όποια επιλογή, για τον πρώην Πρωθυπουργό, για όλους μας ισχύει αυτό, με τις επιλογές του πορεύεται.
0: Ναι. Ξέρω ότι και εσείς και εκείνοι που δεν μιλούν, γιατί ίσως πολλές φορές, κύριε Τσόχε, μην χρειάζεται για να πεις πράγματα, είναι ευκόλως εννοούμενο. Πέραν της στενοχώριας, θα σκέφτεστε αν αυτό το οποίο δεν θα γίνει, δηλαδή η ομοφωνία, η ομοθυμία, όλοι εκεί μονιασμένοι και ας διαφωνήσουν, να βρεθεί μπροστά σας στο δρόμο προς τις εκλογές και πάω στις εκλογές. Φαίνεται όλο και πιο πολύ να μην κλωτσάει εντός εισαγωγικών κανένα κυβερνητικό στέλεχος όταν η αντιπολίτευση μιλάει για προώρες εκλογές. Τελικά έχει αλλάξει κάτι? Την άποψή σας θέλω.
1: Εκτιμώ ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο 27, όπως έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ανάλογα με τις ημερομηνίες προς το τέλος της τετραετίας. Δεν νομίζω ότι κάτι έχει αλλάξει. Από εκεί και μετά προφανώς είναι επιλογή του Πρωθυπουργού και προφανέστατα ο ίδιος μπορεί να επιλέξει. Αυτό που ακούμε σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στο τέλος της τετραετίας. Και να σας πω και κάτι τελευταίο. Η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Όλο αυτό το έχει κερδίσει για τη σταθερότητα, για τη συνέπεια, για αυτά που λέει και κάνει, γιατί γενικότερα υπάρχει μια ακολουθία στις προτάσεις και στις πράξεις όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε λόγο να αλλάξουμε τη συνταγή. Την πετυχημένη, στην οποία βρισκόμαστε και την οποία, αν θέλει, το κόσμος έχει εκτιμήσει και στις προηγούμενες δύο εκλογικές διαδικασίες και ευελπιστούμε και στην επερχόμενη.
0: Εσείς πιστεύετε μέσα σας, δηλαδή, το έχετε το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον εκτιμώ είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα στην ομιλία του θα επιχειρήσει να δώσει το σύνθημα με το οποίο μέχρι το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, την Άνοιξη 27 θα πορευτείτε ως κόμμα για να πάτε σε εκλογές. Αυτό το αφήγημα εσείς το έχετε συλλάβει, και αν όχι απόλυτα, στο περίπου το έχετε συλλάβει?
1: Νομίζω ότι το αφήγημα και για αυτό το οποίο θα θέλουμε να μας κρίνει ο κόσμος σε επερχόμενες εκλογές θα είναι τι είπαμε το 23 και τι υλοποιήσαμε μέχρι το 27 και προφανέστατα τι είναι αυτό που θα πούμε από το 27 μέχρι το 30-31 που θα θέλουμε να υλοποιήσουμε. Γιατί ναι, προφανώς έχουν γίνει πάρα πολλά την 7ετία αυτή που μας πέρασε από το 19 μέχρι σήμερα. Ίσως θα έπρεπε να γίνουν ακόμα περισσότερα και με μεγαλύτερη ταχύτητα, ένταση και δυναμισμό. Όμως εκτιμώ ότι στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, στη συνείδηση, στα μάτια, στη λογική που υπάρχει στο μέσο άνθρωπο που παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις, βλέπει ότι από το 19 μέχρι το 23 μεγάλο ποσοστό αυτών των οποίων προεκλογικά υποσχέθηκαν έγιναν πράξη και από το 23 μέχρι το 27 το ίδιο. Ευελπιστώ με την ίδια λογική και με την ίδια συνταγή θα πορευτούμε και εμείς για το 27 και μετά.
0: Άρα λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να πάει ευθυνόφοβα, αλλά παρά μόνο με το έργο της σε αυτήν την αναμέτρηση που κοντοζυγώνει και έχει να κάνει με τις εκλογές και με αυτό το οποίο πάντοτε έλεγε ο κ. Μητσοτάκης και το λέγατε και εσείς, ότι ό,τι κάνουμε και ό,τι δεν κάνουμε θα το λουστούμε, θα κριθεί από τον κόσμο όταν έρθει κατάλληλη στιγμή. Άρα με αυτό βλέπετε να πορεύεται η παράταξή σας και ο ίδιος ο πρόεδρος της?
1: ξεκάθαρα ναι, γιατί νομίζω ότι είναι και το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο έχουμε, ότι υπάρχει μια κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια που αυτά που λέει τα κάνει, mm-hmm. ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος υλοποιείται, ότι ζητάμε και λέμε 10 πράγματα για την οικονομία και βλέπουμε ότι όντως εφαρμόζονται και γίνονται πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Και προφανώς και άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουν πάει έτσι όπως θέλαμε και πρέπει να τα διορθώσουμε. Και δεδομένης αυτοκριτικής που πρέπει και οφείλουμε να γίνει, και αν θέλετε, και μέσα στο συνέδριό μας είναι μια διαδικασία ζήμωση η οποία πρέπει και θα γίνει το τρίμηνο αυτό. Προφανέστατα, mm-hmm. την επόμενη μέρα θα τα προτάξουμε και θα δούμε μπροστά να υλοποιήσουμε αυτά που θέλουμε και να διορθώσουμε αυτά που δεν έγιναν.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά και με τη δική σας συνδρομή, να δούμε πώς θα πάει. Μπορεί να έχουμε άδικο εμείς οι δημοσιογραφούντες, μπορεί να έχετε άλλη εκτίμηση, άλλη οπτική των πραγμάτων εσείς οι πολιτευόμενοι και οι κινούμενοι μέσα στο κόμμα, γιατί μιλάμε για το συνέδριο του κόμματος που όχι τυχαία αλλά με την εντολή του ελληνικού λαού είναι και το κυβερνών κόμμα. Καλό υπόλοιπο, καλή επιτυχία στο τρίμερο συνέδριο, κύριε πολιτευτά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Sky 89,4. Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Sky 89,4.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Θα μείνουμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αποτέλεσε και αφορμή κάποιοι οποίοι από τη δική τους προσωπική και πολιτική έτσι βούληση έχουν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από το κόμμα. Ελέω του Προέδρου του κ. Μητσοτάκη, το πλήστον, της πολιτικής του φιλοσοφίας, της τακτικής του κτλ. Βρήκαν την ευκαιρία να επανέλθουν. Διάβασα μια πολύ ιδιαίτερη και με την υπογραφή γνωστών πρώην υπουργών, πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας επιστολή. Ανάμεσα σε αυτούς που υπογράφουν είναι και ο πρώην βουλευτής Αχαΐας, ο κύριος Θανάσης Δαβούρος. Του ζήτησα να τα πούμε μέρα που είναι, γιατί εδώ πάμε για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Δηλαδή, ή φεύγουμε ή μένουμε, αλλά όχι έτσι, ή δεν μένουμε και πάμε σε άλλο κόμμα, είτε αυτό είναι ένα καινούργιο δημιούργημα, είτε είναι το επικείμενο, επερχόμενο, φημολογούμενο του κυρίου Σαμαρά. Τι κάνετε, κύριε βουλευτά?
10: Γεια σας, κύριε Δευλούμπλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι νόημα έχει αυτή η επιστολή σήμερα?
10: Δεν είναι τίποτα περισσότερο από την μια παρέμβαση αισθήματος ευθύνης απέναντι στην ιστορία αυτής της παράταξης, μέσα στην οποία γεννηθήκαμε και υπηρετήσαμε επί δεκαετίες, και ένα καμπανάκι προς την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ότι πλέον η κοινωνία, η κοινωνική βάση της παράταξης είναι δεδομένο ότι αγωνιά, ότι αισθάνεται πολιτικά άστεγη και ότι είναι διάχυτο το πολιτικό κενό που χωρίζει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνική της βάση. Ναι. Εδώ δεν μιλάμε για κάποια παρέμβαση διαμαρτυρίας. Μιλάμε για μια παρέμβαση στην κατεύθυνση της συνεκτικής προσπάθειας συμπόρευσης του συνόλου των στελεχών με την ιστορική μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη της οποίας είμαστε γέννημα και αγωνιστές.
0: Τι νόημα έχει σήμερα αυτή η επιστολή? Χρονικά ταυτίζεται με την έναρξη του τριημέρου συνεδριού, αλλά η ερώτησή μου έχει άλλη κατεύθυνση. Αυτά που αναφέρετε και εσείς και ο πρώην υπουργός ο Χριστός ο Ζώης και ο Πάνος ο Παναγιατόπουλος, είδε ότι συμφωνεί, και ο Αργύρης ο Ντινόπουλος, ο πρώην υπουργός και συνάδελφος, τα έχετε πει και τα έχετε ξαναπεί, δεν τα έχει ακούσει ο Μητσοτάκης, σας έχει αγνοήσει. Σήμερα τι ακριβώς, δηλαδή, ξεσυνερίζεστε την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο?
10: Όχι βέβαια, αλλά είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών στέλνει ένα ηχηρότατο μήνυμα ως έκφραση δυσαρέσκειας της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνικής βάσης Νέας Δημοκρατίας προς την ηγεσία της με τον τακτικισμό τον οποίο ακολουθεί και την θα έλεγα απομονωτική θέση απέναντι στους απλούς αγωνιστές ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι βέβαιο, κύριε Τρεβακλόπλε, μην κοροϊδευόμαστε, εάν δεν υπάρξει προσπάθεια επανασυγκόλησης της ηγεσίας και της λογικής της με την κοινωνική βάση της Νέας Δημοκρατίας, οι εξελίξεις οι πολιτικές θα είναι άμεσες και καταιγιστικές.
0: Ναι, υπάρχει ο αντίλογος και σας τον θέτω εγώ, με αφορμή την επιστολή που στείλατε, που λένε πες ό,τι θες Νταβλούρε και η Λυπή συγκρινιάζεται από το 19, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη από το 19, ασχέτως αν έχει κατρακυλήσει από το 40-41 στο 25, θα χάσει την αυτοδυναμία κτλ. Αλλά υπάρχει ένα επιχείρημα, κατηγορείται, λένε, το Μητσοτάκη, και ο Μητσοτάκης κρατάει το κόμμα πρώτο, όποιος κυβερνώνει 7 χρόνια.
10: Οι καιροί έχουν αλλάξει, η υπομονή έχει εξαντληθεί, όλοι κάνανε και κάναμε υπομονή σε μια κατεύθυνση να απαλλαγούμε από το ζωφερό περιβάλλον το οποίο διαδέχτηκε η Νέα Δημοκρατία, και αναφέρομαι στη διακυβέρνηση Τσίπρα. Όλοι μπροστά σε αυτή τη συλλογιστική συντακτήκαμε, ενώσαμε δυνάμεις και δώσαμε πραγματικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη τη δυνατότητα να οδηγήσει την παράταξη μέσα στο πλαίσιο αξιών που υποτίθεται ότι θα υιοθετούσε και θα υπηρετούσε, όπως είχε περιχαρακωθεί και είχε καθιερωθεί από τον ιδρυτή της, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ανταυτού, σήμερα το σύνολο σχεδόν των μελών της παράταξης ρωτάει σε ποιο κόμμα βρισκόμαστε, τι σχέση έχει η σημερινή Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν θα είναι υπερβολή να πει κανείς ότι απλά σφετερίζεται το όνομα της ιστορικής παράταξης και σε άλλες κατευθύνσεις κινείται. Κοιτάξτε, κύριε Δαπλόπουλε, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια ταραχή εξαιρετικά μεγάλη, θα έλεγε κανείς, αν παρακολουθήσει τις αντιδράσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Το σχόλιο του δεν ήταν να απαντήσει στην ταμπακέρα στα ζητήματα τα οποία τίθενται. Το σχόλιο του ήταν, μα κοιτάξτε, αυτοί οι 10 που υπογράφουν έχουν ζητήσει άλλο στη διαγραφή του, έχουν αποστασιοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Προφανώς θα αναφέρεται όχι στο πρόσωπο των υπογραφών των 10. Μάλλον θα αναφέρεται στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ίσως να αναφέρεται στην κυρία Μπακογιάννη, στον Άδωνη τον Γεωργιάδη, στον Βορύδη και σε όλους όσους εκεί μουσαφιρέους έχουν αποτελούν σήμερα συνοδοιπόρους τους. Είναι η μέχρι χθες πολέμη αυτής της παράταξης, την οποία κάποιοι, μεταξύ των οποίων και οι υπογράφοντες, από πολύ νεαρά ηλικία υπερέτησαν με σφένος, έδωσαν τα πάντα για αυτή την παράταξη και δεν νομιμοποιείται κανένας κύριον Μαρινάκη σήμερα να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Χρέος του είναι να απαντήσει στα ζητήματα τα οποία τίθενται. Δηλαδή, έδωσε απάντηση ο κύριος Μαρινάκης για λογαριασμό του Προέδρου ότι τελικά η άσκηση πολιτικής τι είναι? Είναι μήπως κανόνες που εφαρμόζονται στην αγορά, είναι marketing, ο πολίτης είναι πελάτης, ή είναι η ψυχή της παράταξης που διαχρονικά έχει δώσει το είναι του για την προοπτική της, όχι μόνο της παράταξης αλλά και αυτού του ίδιου του τόπου? Έχει σχέση σήμερα άραγε το αξιακό και ιδεολογικό πλαίσιο το οποίο υπηρετεί η εξουσία κυρίου Μητσοτάκη με το θεσμικό πλαίσιο που μας πληροδότησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, την ώρα όπου αντί να προασπιστούν τις αρχές και τις αξίες για τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα όπως την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την παραγωγική οικονομία, την αξιοκρατία, τη θεσμική σοβαρότητα σε ένα κράτος δικαίου με εθνική αξιοπρέπεια, στη θέση τους σήμερα έχουμε ανάγκη ως καθεστώς κανονικότητας τη συναλλαγή, τη διαφορά και την, όλα αυτά τα οποία διεθνώς μετά και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να μας εκθέτουν πανευρωπαϊκά και διεθνώς. Έχει καμία σχέση σήμερα η τακτική της ηγετικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με το ανθρώπινο πρόσωπο το οποίο εξέφραζε αυτή η μεγάλη λαϊκή κεντροδεξιά παράταξη? Είναι άραγε εκτός πραγματικότητας η διαπίστωση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Νέας Δημοκρατίας αισθάνονται σήμερα πολιτικό κενό και ευθέως εκφράζονται ότι βρίσκονται πολιτικά αστεγή? Ποιος είναι εκείνος που έφερε τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και τους ψηφοφόρους της σε μια στάση διαφοροποίησης, αποστασιοποίησης, όπου ναι μεν μπορεί να επέρεται ο κύριος Μητσοτάκης ότι σε άλλες συγκυρίες και στις δύο προηγούμενες τετραετίες κατάφερε να πετύχει αυτό το μεγάλο πράγματι εκλογικό ποσοστό, όταν 1.200.000 νεοδημοκράτες απήχαν από την κάλπη και δεν αντιλαμβάνεται ότι η υπομονή αυτών των εκατομμυρίων ψηφοφόρων, αγωνιστών της παράταξης, εξαντλήθηκε, ότι στις επικείμενες εθνικές εκλογές αυτοί θα δώσουν το παρόν. Είναι λοιπόν η ευθύνη καθαρά.
0: Ολοκληρώστε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Βάλτε μια
10: είναι στα χέρια του κυρίου Μητσοτάκη και εμπάς περιπτώσει. Η προσπάθεια είναι να επανασυγκριθεί, να επανασυγκολήσει την ηγετική ομάδα με την κοινωνική βάση της Νέας Δημοκρατίας ή να θεωρεί εκ των ουκάνε ότι οι εξελίξεις στις οποίες επιβάλλει πλέον η ίδια η κοινωνία της παράταξης βρίσκονται επιθύρες.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά και αν χρειαστεί θα μιλήσουμε και πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, κύριε Ντομπλούρε.
10: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
11: Sky 89,4.
0: Θα επανέλθω στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε αφήσει το θέμα του ρήγματος που κατεγράφει μεταξύ της τοπικής νομαρχιακής κομματικής οργάνωσης και του προερχόμενου από τη Νέα Δημοκρατία επικεφαλής της Δημοτικής Αντιπολίτευσης. Αυτή η κόντρα μεταξύ του κυρίου Μάτση Κατσιγιάννη και του κυρίου Κώστα Σβόλη. Και μη μου πούν, γιατί το άκουσα κάπου, ότι δεν υπάρχει καμία κόντρα. Το πώς θα χαρακτηρίζεται κάτι το οποίο καταγράφεται είναι θέμα δικό μου, δεν είναι θέμα δικό του, ούτε του Κατσιγιάννη, ούτε του Σβόλη. Εδώ το πράγμα είναι πρωτοφανές να καταγράφεται. Ενδιάμεση στάση στους δημοκράτες, γιατί αύριο επισκέπτεται την Πάτρα για να δει το δήμαρχο, κομματικά του στελέχη, τοπικά, νομαρχιακά, περιφερειακά, ο Στέφανος Κασαλάκης, με τη συντονίστρια της κομματικής οργάνωσης στην Πάτρα, την κυρία Μάχη Ιωσουφίδου. Θα μιλήσουμε να μας πει κάτι παραπάνω, να έχετε κι εσείς μια εικόνα, πώς θέλετε να το παρακολουθήσετε, να τον δείτε, να τον συναντήσετε, να συζητήσετε μαζί του. Τι κάνετε, κυρία Ιωσουφίδου?
12: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακρατές.
0: Όταν ρώτησα γιατί.
12: Χαρούμενοι είμαστε.
0: Γιατί έρχεται ο πρόεδρος.
12: Βεβαίως, έρχεται αύριο ο πρόεδρος. Κυρίως για να έρθει σε επαφή με τον κόσμο, να περπατήσει στους δρόμους της Πάτρας και να μιλήσει μαζί τους, να τους ακούσει, να ακούσει τα προβλήματά τους, αυτά που αντιμετωπίζουν, και από την πλευρά του φυσικά να επικοινωνήσει με τον πιο άμεσο τρόπο τις πολιτικές μας προτάσεις και το πρόγραμμα του κόμματος.
0: Όταν ρώτησα πώς και ξαναέρχεται, γιατί έχει έρθει αρκετές ώρες, μου είπαν ότι στο πλάνο, στην εκλογική ετοιμότητα που επίσης είστε, υπάρχει το εξής: συντίθεται κάθε μια τοπική οργάνωση, μετά η νομαρχιακή, δημιουργείται και γραφεία κάπου, για να μπορείτε και εσείς να πηγαίνετε και ο κόσμος να επισκέπτεστε, και τότε ο πρόεδρος, που δεν το κάνουν όλοι οι πρόεδροι, σας τιμά ερχόμενος εδώ να δει ποιοι είστε, πώς είστε, πώς έχετε οργανωθεί, πώς είναι τα γραφεία, και βέβαια να δει τον κόσμο. Μου κάνει επίσης θετική εντύπωση, και θέλω να το πω, ότι δεν προτάσει την όποια άποψη μπορεί να έχει για τον δήμαρχο, αλλά θεσμικά για ακόμα μια φορά θα έρθει και να τον συναντήσει, κύριο Πελατηδή.
12: Μα είναι δυνατόν? Καταρχήν να πάμε στο θέμα της πόλης μας, η Πάτρα. Μα φυσικά η Πάτρα είναι η τρίτη πόλη, η τρίτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι δυνατόν να μην μας επισκέπτεται συχνά? Και όσον αφορά το δήμαρχο, αν είναι δυνατόν να μην δει τον άρχοντα, τον πρώτο άρχοντα τέλος πάντων της πόλης, να συζητήσουν για τα θέματα που απασχολούν την πόλη, και να βοηθήσει όσο μπορεί στο να επιληθούν αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι. Υπάρχει ένας στόχος επίσης, μαθαίνω, για το κόμμα σας εδώ στην Αχαΐα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχετε μόνο εσείς αυτόν τον στόχο, τον έχει και το ΠΑΣΟΚ λόγω των γνωστών πολιτικών χαρακτηριστικών του νομού Αχαΐας. Μιλήστε μου λίγο για αυτό, γιατί και ο ίδιος ο πρόεδρος στην τελευταία ραδιοφωνική συνέντευξη που είχαμε εδώ στο Sky μου είπε ότι και για μένα προσωπικά και για τους δημοκράτες η Αχαΐα είναι κάτι το ιδιαίτερο. Να το πω έτσι απλά, είναι ένας νομός που θέλουμε να τον παλέψουμε, μου είπε.
12: Είμαστε στην Αχαΐα, είμαστε δημοκράτες, προοδευτικοί άνθρωποι. Και αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να ακουστούμε και να ακούσουν όλοι οι πολίτες της Αχαΐας τον πρόεδρό μας.
0: Ναι.
12: Θεωρώ ότι αν τον ακούσουν και έρθουν αύριο να τον δουν και από κοντά, και να τον ακούσουν εννοείται και από κοντά, νομίζω ότι θα τον προσεγγίσουν και διαφορετικά.
0: Ναι. Τώρα, ωστόσο, κανείς δεν αφαιρεί το δικαίωμα στον αγώνα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δημοσκοπικά δεν είστε ακόμα εκεί που θα θέλατε ή που αξίζετε να είστε. Γιατί εκφράζει ο κύριος Κασαλάκης, μετά την απομάκρυνση από το ΣΥΡΙΖΑ, έναν πολύ πιο φρέσκο και όχι ξύλινο πολιτικό λόγο. Δεν το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Εσείς πώς διαβάζετε τα νούμερα αυτά?
12: Λοιπόν, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, η τάση είναι ανωδική για μας. Δεν είναι ψηλά τα ποσοστά. Είναι όμως, υπάρχει αυξητική τάση και είναι σταθερά αυξητική. Η πραγματική εικόνα βέβαια θα φανεί όταν μπουν στο παιχνίδι και όλα τα κόμματα που θα φτιαχτούν μελλοντικά. Οπότε εκεί θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Βέβαια θέλω να σας πω αλήθεια, και το τονίζω για άλλη μια φορά, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν ξέρω πραγματικά αν δείχνουν την πραγματική εικόνα. Η εικόνα που έχουμε εμείς όταν ο πρόεδρος βγαίνει στον δρόμο και συναντά τους νέους, τους μεγαλύτερους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ θετική για μας. Ξέρουμε βέβαια από την άλλη ότι ο κόσμος απέχει λίγο από τα πολιτικά, είναι απογοητευμένος, περιμένει, και γι' αυτό και εμείς είμαστε μαζί τους σε αυτή την προσπάθεια, κάτω στο δρόμο με τους πολίτες, για να έχει μια άμεση επαφή μαζί τους και να τους ακούσει.
0: Ναι, πάντοτε όταν μιλάω με εσάς, τους εκπροσώπους των Δημοκρατών, ενθυμούμε την προσωπική αναφορά του Πρόεδρου Κασελάκη, ο οποίος λέει ότι όταν τηλεφωνούσα σπίτια και ρωτάνε για τα κόμματα, ο κόσμος θα ακούσει Κασελάκη. Και εκεί δεν δίνει θετική ψήφο, γιατί τη μία όπως λεγόσασταν, τώρα Δημοκράτες, μόλις του πεις Κασελάκη, εκεί τα νούμερα αρχίζουν και ανεβαίνουν αισθητά. Να το πούμε και αυτό.
12: Είμαστε οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Με πρόεδρό μας τον Στέφανο Κασελάκη.
0: Καλή επιτυχία να έχει καλή επιτυχία η παρουσία το αύριο. Και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε πρώτο Θεό στη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ, κυρία Ιωσήφη.
12: Εγώ να θυμίσω ότι 11 η ώρα είναι η συνάντηση με τον Δήμαρχό μας. Ναι. Και αυτό που αφορά τους περισσότερους είναι ότι κατά τη μία περίπου θα ξεκινήσει η περιοδία του μέσα στο κέντρο της πόλης και 3 η ώρα θα βρεθούμε με μέλη και φίλους και όποιον θέλει να μας ακούσει στο καφέ Hemingway, Γεροκοστοπούλου και Ρίγα Φεραίου.
0: Να πάνε όλο καλά και εδώ μας ανακαταγράψουμε τα όσα θα υποθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Γεια σας.
11: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, επανέρχομαι σήμερα και θα το κάνω και τη Δευτέρα, γιατί ο χρόνος δεν περίσσευε, σε αυτό το σκηνικό το οποίο εγώ δεν μπορώ ακόμα να δώσω απάντηση αν είναι προμελετημένο ή είναι τυχαίο. Αν δηλαδή τυχαία ο πρόεδρος της νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Μάκης Κατσιγιάννης, βγήκε και είπε βαριά κουβέντα για τον υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της αντιπολίτευσης, τον κύριο Σβόλη, ότι κάνει δημόσιες σχέσεις με τον Μπελετίδη, είναι ανεπαρκής, ότι διαφωνεί μαζί του. Δεν κακό κανείς να εκφράζει την άποψή του, αλλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις έχει τη δυνατότητα να κάνεις μια συνάντηση, να κάνεις μια σύσκεψη, να μιλήσεις μαζί του, να του πει το κόμμα στο οποίο και ανήκει ο κύριος Σβόλης, που το πας, Κώστα, πρέπει να έχουμε θετικό αποτέλεσμα κτλ. Έτσι όπως βγήκε όλο αυτό προς τα έξω, δεν ξέρω. Ζήτησα από τον πρώην αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας εδώ στην Πάτρα, τον κύριο Κώστα Ριγόπουλο, να πάρει θέση, γιατί αυτά δεν τα είχαμε πριν τις εκλογές κομματικές, πριν δηλαδή τη διαδοχή του κυρίου Αντώνη Κουνάβη από τον κύριο Κατσιγιάννη. Τι κάνετε, κύριε Ριγόπουλο?
13: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εκπλαγήκατε ή το θεωρείτε κάπως φυσιολογικό όλο αυτό? Συγγνώμη που ρωτάω έτσι ομά.
13: Η έκπληξη δεν είναι αποτυπωμένη μόνο σε μένα, αλλά σε εκατοντάδες στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πιστεύω και στην τοπική κοινωνία. Αν υποθέσουμε ότι δεν είναι θέμα απειρίας, τότε μπορεί να σκεφτεί κάποιος και δεύτερες σκέψεις πίσω από το μυαλό του για όλα τα όσα συνέβησαν. Πραγματικά όμως είναι ένα ανθρώπινο νου ο πρόεδρος μιας οργάνωσης να επιτίθεται στον επικεφαλή μιας δημοτικής παράταξης, ο οποίος έχει παράγει και έργο με τρίσιμο αποτέλεσμα της παράταξης, ενώ με είδα ότι
0: δεν σας ακούω, κινηθείτε λιγάκι, μετακινηθείτε λίγο αν μπορείτε.
13: Ούτε τώρα.
0: Ό,τι μας πει ο τεχνικός, Κωνσταντίνο μου.
13: Τώρα
0: για μιλήστε, κύριε Ριγόπουλε.
13: Ναι, μα ακούτε τώρα?
0: Για συνεχίστε.
13: Πιστεύω ότι ήταν άκομψη αυτή η προσπάθεια σπήλωσης της προσπάθειας που κάνει η Δημοτική Παράταξη Πάτρα μπροστά ενωμένη και ιδιαίτερα επικεφαλής ο Κώστας Σβόλης. Επαναλαμβάνω ότι αν αυτό δεν ήταν από απειρία, μας βάζει να κάνουμε πίσω σκέψη στο μυαλό μας. Και όλα αυτά εκτελήχθηκαν 2 μέρες από την κορυφαία γιορτή για τη Νέα Δημοκρατία, το 16ο συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται σε λίγες ώρες στην Αθήνα, ένα κρίσιμο συνέδριο που θα δώσει το ξεκίνημα για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, την αυτοδυναμία της δηλαδή, που θα γίνουν το αργότερο σε 40 εβδομάδες.
0: Αυτό το θέμα το οποίο προέκυψε μεταξύ του κυρίου Κατσιγιάννη, που δικαίωμά του είναι βέβαια να επιλέγει το τι θα πει, πού θα το πει, πώς θα το πει, πότε θα το πει, δεν το είχατε συζητήσει μαζί του? Δεν βλέπεστε, δεν μιλάτε, δεν συσκέπτεστε? Γιατί γελάτε?
13: Γελάω γιατί με αναγκάζεται να πω πράγματα. Εμείς έχουμε μάθει, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε μια σκληρή πειθαρχία μέσα στο Κομπός. Τη γνωρίσαμε τη Νέα Δημοκρατία από τα παιδικά μας χρόνια μέσα από τα όργανα και πορευτήκαμε αταλάντευτα από αυτήν. Κ. Κατσιγιάννης, άκουσα ότι έχει προσωπική άποψη. Υπάρχει μια παράδοση στο πολιτικό σκηνικό, στην Αχαΐα και παντού, οι πρόεδροι των οργανώσεων να μην εκφράζουν προσωπικές απόψεις. Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε επιδιώξει μια συνάντηση με τον κύριο Σβόλη, ώστε εκεί να πάρει τις απαιτούμενες απαντήσεις. Ναι. Τα κομματικά όργανα δεν ετέθη αυτό το θέμα, γιατί δυστυχώς η νέα ΔΕΠ 170 μέρες τώρα, δηλαδή 6 μήνες από την εκλογή της, δεν έχει συνεδριάσει. Εγώ τις τελευταίες μέρες έχω μιλήσει με πολλά μέλη και της Νομαρχιακής Επιτροπής, τα οποία είναι ανάστατα, εξέφρασαν την έκπληξή τους για το γεγονός αυτό της πρωτοφανούς και ήθους επίθεσης του κύριου Κατσιγιάννη στον κύριο Σβόλη. Δεν μπορεί ο κύριος Κατσιγιάννης να κρατάει το θερμόμετρο της αντιπολίτευσης, ποιος κάνει καλά και ποιος κάνει άσχημα αντιπολίτευση. Δυστυχώς δεν είναι δεύτερη σκέψη, και αυτό θα τεθεί μέσα στα κομματικά όργανα που εκεί έχουμε μάθει, όταν επιτέλους αυτά συνεδριάσουν. Ξέρετε, η οργάνωση δεν γίνεται για φωτογραφίες, για δηλώσεις και για πολλά άλλα. Η οργάνωση είναι να παραγεί έργο. Και εμείς αυτό πετύχαμε με πρόεδρο τον Αντώνη τον Κουνάδη το 2020, όταν αναλάβαμε τις τύχες αυτής της οργάνωσης, είναι να την ξεκολλήσουμε από την αδράνεια, την μιζέρια, την ανυπογυψία. Και σε ένα μεγάλο βαθμό τα πετύχαμε. Τώρα βλέπουμε να γυρίζει η οργάνωση σε αλίστου μνήμης εποχές. Οφείλω όμως να πω κάτι για τον Κώστα τον Σβόλη. Ηγείται μιας αυτοδιοικητικής παράταξης με θετικό πρόσημο. Έχει συσπερώσει δίπλα του ανθρώπους που δεν προέρχονται από την ίδια πολιτική αφετηρία. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια ενός μεγάλου μετόπου αυτοδιοικητικών παραγόντων και από άλλους χώρους.
0: Ναι.
13: Εγώ πήγα πριν 4 μέρες στην Ολομέλεια των Μελών στο Βλατερό. Ήταν τετραπλάψιος ο αριθμός των αυτών που συμμετείχαν από την προηγούμενη συνέλευση. Το ίδιο έγινε και πριν μια εβδομάδα στη Γούβα. Όλα τα δείγματα λοιπόν της προσπάθειας που κάνει ο κύριος Βόλης, οι οποίοι είναι συγκροτημένοι. Ξέρετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, από το 1975 είσαμε σήμερα, έχουν περάσει 51 χρόνια. Στα 57 χρόνια η Νέα Δημοκρατία είχε μόνο έναν δήμαρχο, τον Ευάγγελο Φρουράτο. Στα 47 λοιπόν χρόνια από αυτά, τα υπόλοιπα ήταν αντιπολίτευση. Μπορώ να πω λοιπόν με θάρρος και με βάση όλα όσα έχω ζήσει, ότι είναι αποτελεσματική η αντιπολίτευση που κάνει ο κύριος Βόλης με όλα τα τεχνικά μέσα που έχετε. Ακόμα δεν έχει παραλάβει γραφείο. Ξέρετε, στην Αθήνα, να πω ένα παράδειγμα, στο Δήμο Αθηναίων, η κάθε δημοτική παράταξη, ανάλογα με το ποσοστό της, έχει δημοτικό χώρο και αποσπασμένους υπαλλήλους. Ο κύριος Βόλης δεν έχει επαγγελματικά στελέχη. Έχει μια συμπαγή, δημοτική ομάδα, αξίζουν τα έψημα σε όλα τα μέλη της και καθημερινά αγωνίζονται. Έχουν επιλέξει ένα συγκεκριμένο τρόπο αντιπολίτευση. Ως εκ τούτου λοιπόν, οι αιτιάσεις του κ. Κατσιγιάννη πέφτουν στο κενό.
0: Ένα λεπτό, επειδή πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο φινάλε. Πιστεύετε ότι αυτό το οποίο υπόθηκε από τον κύριο Πρόεδρο με αποδέχτη τον κύριο Σβόλη, που πρέπει να υπομνήσω εδώ ότι ποτέ δεν ζήτησε το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί επιχειρεί μια διεύρυνση πολύ περισσότερο τώρα που συζητά για κοινή κάθοδο με τον κύριο Ψωμά και τον ανεξάρτητο συνδυασμό του Σπιράλ. Πιστεύετε ότι αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Κατσιγιάννης πρέπει να το συζητήσετε στην πρώτη, μετά από 170 που μου λέτε, μέρες συνεδρίαση, ή θα μείνει έτσι να περάσει, να κυλήσει, να ξεχαστεί, να φύγει?
13: Το είπα και νωρίτερα ότι αυτό θα είναι ένα από τα θέματα της συζήτησης, θα το θέσουμε εμείς από το θέμα.
0: Μάλιστα.
13: Μια τύπη περίοδο χάριτος για τον κύριο Κατσιγιάννη έχει τελειώσει.
0: Ναι.
13: Μπροστά μας σε 44 εβδομάδες, το αργότερο κύριε Τριανταφυλόπουλο, έχουμε εκλογές. Η οργάνωση ναι. πρέπει να πάει ενωμένη, αποφασισμένη για τη μεγάλη νίκη. Όλα αυτά όμως τα πράγματα δημιουργούν προβλήματα. Όταν ξαφνικά βγαίνει ένα τέλεχος και λέει ότι ο κύριος Βόλης δεν κάνει αποτελεσματική αντιπολίτευση, δεν είναι μόνο ότι δεν συμβαίνει, είναι και άκερο. Και όχι μόνο για την ημέρα, αλλά και τα γεγονότα που έρχονται.
0: Μένουμε σε αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να πάει το συνέδριο, να δούμε και αυτό το θέμα. Και θα το πούμε πάλι, κύριε Ρηγό.
13: Το συνέδριο πάει πάρα πολύ καλά. Εγώ αυτό που ήθελα να πω σήμερα,
0: ναι.
13: αγαπητέ κύριε Τριανταφυλόπουλο, και προς τον κύριο Κατσιγιάννη, είναι να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του Προέδρου της ΔΕΠ, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από το καθεστατικό. Προχωράμε δυνατά. Σήμερα έχουμε το μεγάλο μας συνέδριο και ξεκινάμε μια μεγάλη πορεία σε όλη την Ελλάδα για τον ηγέτη μας και πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Ρηγούπουλε. Καλή συνέχεια.
13: Εγώ. Καλώς ήρθατε, μεσημέρι.
11: Sky 89,4.
0: Πώς την είπε την ΑΤΑΚΑ, με επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις ως Προέδρου της ΔΕΠ, Κώστας Ρηγόπουλος, μέλος της ΔΕΠ και πρώην Αντιπρόεδρος της κομματικής οργάνωσης. Το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη έρχεται, γιατί είναι και Σάββατο αύριο, πως βγείτε στην αγορά, αλλά και σήμερα, και επιστρέφουμε και εμείς για ένα γεια.
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Κλείνοντας να πω ότι είναι σε εξέλιξη το συλλαλητήριο στον κόμβο Πούντας Καλαβρίτων για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Έχει πάρα πολύ κόσμο και από διακοπτό και από καλάβρητα και αυτοκίνητα και με λεωφορεία, πλακάτ, πανό. Βλέπω και το Sky την τηλεόραση το δίνει ζωντανά αυτή την ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, πρώτο Θεός, Δευτέρα 12 για κάτι, εδώ θα είμαστε.
15: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Sky 89,4.